0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της ιδεότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχες της κεφαλής μου. Ντράπηκα, αισθάνομαι ντροπή. Το Sky, η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή της γλώσσας. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού, εναντίον της οικογένειας.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία της συζήτησης.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο ελληνικό κοινοβούλιο, να παριστάνετε το Στέφανο Χίο της πολιτικής ζωής του τόπου.

Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα. Είναι οι ραδιομακελάριδες στην ξεκάθαρη, ανοιχτή, πατριωτική συχνότητα του Μάχη 99,8 στα FM. Θα πάμε σήμερα

χρηματοδοτείται, δωροδοκείται από την εξουσία. Αυτό ξέραμε μέχρι τώρα. Ότι υπάρχουν πάρα πολλοί δημοσιογράφοι στην πιάτσα, ο καθένας δίνει τα διαπιστευτήριά του και ο κόσμος μας κρίνει. Πίσω όμως από την κριτική του κόσμου και την αποφασιστική κρίση της κουρτίνας, υπάρχουν και αυτά που δεν γνωρίζετε. Και η εκτίμηση δική μου είναι ότι καλό είναι να βγαίνουν. Πού και πού λοιπόν πρέπει να κάνουμε και τη δική μας αυτοκριτική. Ξέραμε και γνωρίζουμε ότι πάνω δημοσιογράφοι οποίοι ταρπάζουν από την εξουσία, από τους πολιτικούς, από τους υπουργούς, από τους κυβερνώντες. Από το κράτος δηλαδή. Υπάρχουν και κάποιοι δημοσιογράφοι που θέλουν να λέγονται δημοσιογράφοι, κάτι ποντίκια της δημοσιογραφίας, που δεν ταρπάζουν μόνο από το κράτος ή από το παρακράτος. Ταρπάζουν και από τη μαφία. Όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, υπάρχουν δημοσιογράφοι εκβιαστές, παλιά άνθρωποι του κλάδου μας, πρέπει να τους αποβάλουμε εμείς οι ίδιοι, αλλά και εσείς. Και πρέπει να πληροφορηθούμε ποιοι είναι αυτοί. Όπως αντιλαμβάνεστε, το ραδιόφωνο έχει την εξής ιδιορυθμία. Έχει από πάνω του έναν πελώριο, έναν τεράστιο, έναν αδίστακτο κριτή, ο οποίος είναι το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Δεν μπορούμε να περάσουμε τα εσκαμμένα, δηλαδή δεν μπορούμε να αρχίσουμε την ονοματολογία. Όμως υπάρχει ο έντυπος τύπος. Γι' αυτό θα πρέπει όλοι να αντιληφθούμε ότι πρέπει να στηρίξουμε την έντυπη δημοσιογραφία. Γιατί εκεί μπορούν να λέγονται και να γράφονται πράγματα τα οποία έχουν μόνο τις επιπτώσεις του θυγόμενου. Όποιος θίγεται, καταφεύγει στη δικαιοσύνη. Όχι να έχουμε πάνω από το κεφάλι μας ένα επιπρόσθετο όργανο, όπως είναι το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο. Το οποίο σε κάποιες περιπτώσεις έχει το ρόλο του. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις όμως ασκεί πολύ σκληρή λογοκρισία. Και πάνω απ' όλα περιφρουρεί, όπως και πρέπει να κάνει, τα προσωπικά δεδομένα. Όμως, τι γίνεται στις περιπτώσεις που θέλεις να δημοσιοποιήσεις ονόματα δημοσιογράφων και σκουλικιών της παραδημοσιογραφίας, που δεν κάνουν τη δουλειά τους, αλλά συνεργαζόμενοι με τις μαφιόζικες οργανώσεις του τόπου, δηλαδή με το οργανωμένο έγκλημα, δέχονται εντολές και αναρτούν τσιτάτα, κείμενα και υποκοσμιακές πληροφορίες από το χώρο της ευρύτερης πλευράς του οργανωμένου εγκλήματος και λειτουργούν ως γραφείο δημοσίων σχέσεων ή ως γραφείο τύπου της μαφίας. Έχει παρατηρηθεί σε όλο τον κόσμο. Δημοσιογράφοι βρωμιάριδες και των εφημερίδων, ειδικά των ιστολογίων. Ιστολόγιο είναι το πιο εύκολο πράγμα. Σε παίρνει τηλέφωνο ο εκτελεστής συμβολέου θανάτου και σου λέει γράψε σήμερα αυτό για να δημιουργήσουμε πρόβλημα στην αστυνομία. Γράψε το άλλο για να δείξεις στους μπάτσους, όπως λένε και στη φρασιολογία τους, τι καλή ζωή κάνω. Έχω κότερο 800.000 ευρώ μέχρι 1 εκατομμυρίου, κυκλοφορώ με ελικόπτερο που κάνει 1,5 εκατομμύριο ευρώ, επισκέπτομαι χλιδά τα μέρη, πάρε 2 φωτογραφίες, δημοσίευσέ τες για να δει ο ανταγωνιστής μου μπράβος της νύχτας ή αυτός ο οποίος θέλει να με καθαρίσει ότι έχω λεφτά για να αγοράσω τους πάντες. Πήγα κρουαζιέρα, ρίξε μια ανάρτηση, θα πάρεις το χιλιάρικο, το 2000 ή το 500, γιατί παραπάνω δεν δίνουν. Και υπάρχουν εκτελεστές δημοσιογράφοι, εκβιαστές δημοσιογράφοι, οι οποίοι εκπληρώνουν το βρώμικο καθήκον τους. Να είναι σε πλήρη συντάφτιση με τη μαφία. Αυτά είναι γνωστά σε εμάς.

0: του οίκου μας. Δεν είναι όμως γνωστά σε εσάς. Θα πρέπει λοιπόν να γίνουν γνωστά και σε εσάς για να ξέρετε από πού πρέπει να ενημερώνεστε. Σε ποια ιστολόγια πρέπει να μπαίνετε για να μαθαίνετε αλήθειες. Διότι εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε μια κάστα βρωμιάριδων, εκβιαστών, παλιανθρώπων στον χώρο της δημοσιογραφίας που δυστυχώς το δημοσιογραφικό επάγγελμα δεν φρόντισε να τους εξοπετάξει νωρίς. Με αποτέλεσμα να έχουν θεριέψει, να ζητούν συνέχεια από την πολιτική εξουσία λεφτά για να μην γράψουν για αυτούς, παρά το γεγονός ότι τα πράγματα στην Ελλάδα την τελευταία 30 κονταετία έχουν αλλάξει. Δηλαδή δεν ανέχονται κάποιοι να γίνεται στην Ελλάδα δημοσιογραφία του Κακαουνάκη και του Τράγκα. Ο Κακαουνάκης και ο Τράγκας ήταν οι δύο πιο γνώστοι πιεστές της εξουσίας, για να μην τις αποκαλέσω αλλιώς, για να παίρνουν μαύρο χρήμα. Και στην υπόθεση της Siemens και στην υπόθεση της Novartis και στην υπόθεση του υπόκοσμου και στην υπόθεση των υποκλόπων. Και επειδή κάποια στιγμή θα πρέπει να καθαρίσει η Ήρα από το Στάρι, θα πρέπει και εμείς να είμαστε πιο αποκαλυπτικοί για να φροντίζουμε τα του οίκου μας. Πριν από λίγες ημέρες, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, και μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, βγήκε ευθέως στο Κοινοβούλιο και κατήγγειλε συγκεκριμένες καταστάσεις. Κατήγγειλε συγκεκριμένα πράγματα τα οποία για πολλούς από εσάς είναι ακατανόητα. Για κάποιους όμως από εσάς είναι γνωστά ή τουλάχιστον τα υποψιαζόμασταν τόσο καιρό. Αυτούς τους ανθρώπους συναντούμε συνέχεια μπροστά μας. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που θέλουν να μας βγάλουν το μάτι. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που λειτουργούν ως διαλυτικά, εκβιαστικά στοιχεία στο χώρο μας. Και αυτούς πρέπει να τους αποβάλουμε. Νομίζω ότι έχω γίνει αντιληπτός. Για να ακούσουμε το ηχητικό ντοκουμέντο, για να πάρουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε το θέμα, γιατί είναι εξαιρετικά σοβαρό, αυτό που είπε ο κ. Βελόπουλος στη Βουλή.
1: Και ο ιδιοκτήτης του site, ο άλλος που ήθελε να δώσει 200 χιλιάρικα από 4 συστημικές τράπεζες ως διαφήμιση για να το βουλώσει ο άλλος, κυκλοφορεί ελεύθερος και κάνει προπαγάνδα υπέρ της Νέας Δημοκρατίας. Ένας εισαγγελέας, ρε παιδιά, ένας δεν υπάρχει. Τώρα λοιπόν, θα σας πω κύριε Υπουργέ, πώς είστε στην καρέκα τη δική σας και πώς η κυβέρνηση αυτή παραμένει ακόμη και τώρα στην ηγεσία του τόπου. Με χρηματισμούς. Με εξαργύρωμα συνειδήσεων. Με τα χρήματα του ελληνικού λαού και διαφημίσεις που δίνει το κράτος στα τηλεοπτικά κανάλια, στα ραδιόφωνα, σε εφημερίδες και στο site. Έτσι επιβιώνετε και κάνετε το άσπρο μαύρο. Άκουγα στο διαδίκτυο χθες, κύριε Υπουργέ, ακούστε με λίγο, στο διαδίκτυο, να πηγαίνει ένας εκδότης ενός site, έχει ιδιοκτήτη site, και να μιλάει με έναν άλλον εκδότη εφημερίδος και site. Ακούστε κύριε Γερουλάνο, υπάρχει το ηχητικό στο YouTube. Ακούστε τώρα. Και πηγαίνει αυτός ο δήθεν πατριώτης εκδότης και του λέει του άλλου εκδότη εφημερίδος και site: θα σου δώσω 200 χιλιάρικα, όχι εγώ, 4 συστημικές τράπεζες, αρκεί να μην κάνεις κριτική στην κυβέρνηση και να μην μιλάς για αυτούς, για αυτούς. Ηχητικό! Από τις φωνές εγώ κατάλαβα ποιοι είναι, κύριο. Προς τιμήν του ο δεύτερος αρνήθηκε ο εκδότης εφημερίδος. Προς τιμήν του και μπράβο του. Ο εκδότης εφημερίδος και ιδιοκτήτης site. Και ο ιδιοκτήτης του site, ο άλλος που ήθελε να δώσει 200 χιλιάρικα από 4 συστημικές τράπεζες ως διαφήμιση για να το βουλώσει ο άλλος, κυκλοφορεί ελεύθερος και κάνει προπαγάνδα υπέρ της Νέας Δημοκρατίας. Ένας εισαγγελέας, ρε παιδιά, ένας δεν υπάρχει να πάρει το ηχητικό. Γιατί μόλις ο Άδωνης έκανε την καταγγελία τον απειλής να το σκοτώσουνε, τρέχαν και δεν φτάναν και το συλλάβαν την επόμενη μέρα. Ένας εισαγγελέας δεν υπάρχει να πιάσει αυτόν τον εκδότη, να του πει έλα δόρεση. Από πού θα βρεις τα 200 χιλιάρικα από τις τράπεζες? Με ποιον υπουργό μιλάς? Με ποιον πρωθυπουργό μιλάς? Πώς δίνεις τα λεφτά? Τίποτα, ησυχία, ομερτά, άκρα του τάφου σιωπή. Κατήντησε η Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση υπηρετών, ολιγαρχών, εκβιαστών, ταραβερετζίδων. Συζητούν ακόμη και με εκβιαστές. Τι είναι εκβιαστές? Αν μιλήσεις δεν θα πάρεις διαφήμιση. Εδώ καταντήσατε τη Νέα Δημοκρατία, κύριε Υπουργέ, να μαζεύετε ό,τι πολιτικό απόβλητο υπάρχει εκεί πίσω. Ό,τι πολιτικό απόβλητο υπάρχει από το ναό της Δημοκρατίας, το μαζεύει η Νέα Δημοκρατία εκεί πίσω. Πίσω στα έδρανά σας κάθονται. Πολιτικά σκουπίδια, πολιτικά απόβλητα και ό,τι απόβλητο της Δημοκρατίας. Τους μαζεύετε στα πίσω έδρανα και όποτε χρειάζεται κάνετε τους ψηφοβουλευτές. Γιατί είναι πολιτικά απόβλητα. Δεν είναι δυνατόν να το ανέχετε ένα σοβαρό κόμμα όλο αυτό που γίνεται.
0: Κυρίες και κύριοι, ο εκδότης που δεν είναι εκδότης και ο ιδιοκτήτης που δεν είναι ιδιοκτήτης ήμουν εγώ. Εγώ δεν είμαι ούτε εκδότης ούτε ιδιοκτήτης. Αλλά εγώ έπεσα πάνω στη φάση, όπως λέμε, να μου προσφέρουν 200 χιλιάρικα για να το βουλώσω και να με γράφω για τις τράπεζες. Λες και έχω εγώ εφημερίδα δικιά μου ή site δικό μου. Εγώ εργάζομαι σε μια εφημερίδα, σε ένα site και σε ένα ραδιόφωνο. Είμαι ένας μισθοδοτούμενος δημοσιογράφος. Πέφτει ξαφνικά επάνω μου ένας βρωμερός και τρισάθλιος τύπος, ο οποίος έρχεται να μου δώσει 200 χιλιάρικα. Και βγάζω το ηχητικό στον αέρα. Ερώτημα. Ένας αγγελέας, όπως φωνάζει και ο κύριος Βελόπουλος, δεν υπάρχει. Και πάμε σε μια άλλη μορφή επικίνδυνης παραδημοσιογραφίας. Αυτή είναι πιο επικίνδυνη. Είναι η δημοσιογραφία της μαφίας. Είναι φοβερό ένα δημοκρατικό κράτος να ανέχεται τέτοιους τρισάθλιους τύπους στα σπλάχνα της. Στα σπλάχνα του κράτους και της δημοκρατίας. Είναι πολλοί αυτοί. Δυστυχώς δεν είναι ένας. Είναι τουλάχιστον από αυτά τα ονόματα και τα μηνύματα. Ξέρετε, υπάρχουν και κάποιοι που βοηθούν τους δημοσιογράφους στο έργο τους, τους ρεπόρτερ. Υπάρχουν κάποιοι δηλαδή που έχουν πρόσβαση σε κινητά τηλέφωνα μαφιόζων, είτε ζουν είτε δεν ζουν, ή τα σπρώχνουν και οι ίδιοι. Ή της μαφίας, σε κάποιους που ξέρουν θα τα βγάλουν. Και υπάρχουν συγκεκριμένοι διάλογοι, SMS και φωνητικά, τα οποία δυστυχώς δεν μπορούν να ακουστούν στο ραδιόφωνο. Θα επιδιώξουμε να ακουστούν, έστω και με μπιπ. Εκεί λοιπόν διαπιστώνεται η εξής δοσοληψία. Πάρε ένα χιλιάρικο, πάρε ένα μισή χιλιάρικο, θα πρέπει να γίνουν αντιληπτά αυτά από τον κόσμο για να προσέχουν τι διαβάζουν. Δυστυχώς οι ειδήσεις είναι απόρρια διαστρέβλωσης από τη στιγμή που ένας παραδημοσιογράφος εκβιαστής παίρνει 1,5 χιλιάρικο για να γράψει για άνθρωπο της μαφίας που σκοτώνει με συμβόλαια θανάτου. Αυτά είναι επικίνδυνα πράγματα για τη δημοκρατία. Αλλά το πιο επικίνδυνο δεν είναι η δοσοληψία που έχει ένας δημοσιογράφος με τη μαφία. Είναι, κυρίες και κύριοι, ότι ανάμεσα στο συνοικέσιο που γίνεται μεταξύ του παραδημοσιογράφου εκβιαστή με τη μαφία, υπησέρχονται και πολιτικά πρόσωπα. Δηλαδή, υπάρχει ένα μεγάλο χρηματοκιβώτιο μαύρου χρήματος, το οποίο πηγαίνει κατευθείαν, εκτός από το χιλιάρικο και το 1500 και το 2000 στο δημοσιογράφο, πηγαίνει και στα πολιτικά κόμματα. Και μας έχει δημιουργήσει μεγάλη κατάπληξη ποιος είναι επιτέλους ο ρόλος των πολιτικών, συγκεκριμένων πολιτικών, υπουργών της κυβέρνησης. Εδώ μιλάμε για μια συμπυκνωμένη ομάδα 7 υπουργών της κυβέρνησης που κάνουν αυτές τις δρομοδουλειές. Και αν πάμε να τα καταγγείλουμε στον εισαγγελέα, θα βρεθούμε εμείς κατηγορούμενοι. Το δεύτερο που θέλω να επισημάνω είναι ότι υπάρχει μια τεράστια θολούρα, μια τεράστια θολοκατάσταση που επικρατεί σε δύο συγκεκριμένους πολιτικούς στη χώρα. Ο ένας είναι ο κύριος Τσίπρας. Έχει ερωτηθεί πολλές φορές ο κύριος Τσίπρας πού βρίσκει τους πόρους για να κάνει όλες αυτές τις εκδηλώσεις. Δεν απαντά. Τα δικαιολογεί το ποθενέσχεστο. Από αυτά που βλέπουμε, όχι. Πού βρίσκει λοιπόν τα λεφτά? Ποιος χρηματοδοτεί τον κύριο Τσίπρα? Ποιος χρηματοδοτεί το κόμμα του κύριου Τσίπρα? Ποιοι είναι αυτοί? Δεν έχουν όνομα. Εγώ θα μπορούσα να σας αναδιάσω 5 ονόματα ανθρώπων που χρηματοδοτούν τον κύριο Τσίπρα. Διότι Θα πρέπει ο ίδιος να βγει στον κόσμο. Έχει την υποχρέωση, όπως γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καλύτερα να αλλάξει αυτό το σύστημα. Να μην υπάρχει πια αυτό το σύστημα του κρυφού δανεισμού, της κυκλοφορίας μαύρου χρημάτος. Να γίνει όπως στην Αμερική. Με χορηγούς. Ο Τραμπ με την πρώην αναγωνιαστικιά του γιου του, την κυρία Γκυλφόιλ που την έχουμε πρέσβυρα στην Αθήνα, είχαν βγει στη γύρα μαζί με άλλους και παίρνανε χορηγίες από ιδιωτικές εταιρείες. Γιατί δεν γίνεται κάτι αντίστοιχο στην Ελλάδα? Γιατί να υπάρχει αυτός ο ηλίθιος νόμος των προεκλογικών ποσών που δίνονται στα πολιτικά κόμματα? Διότι εδώ υπάρχει ένα πλαφόν ότι δεν μπορεί να ανέβεις πάνω από ένα συγκεκριμένο ποσό. Νόμιμο. Και όλα τα υπόλοιπα έρχονται κάτω από το τραπέζι. Υπάρχει λοιπόν υποψία ότι κάποιος ή κάποιοι χρηματοδοτούν κάτω από το τραπέζι τον κύριο Τσίπρα. Είναι δυνατόν να βγαίνει, δεν τα λέω εγώ αυτά, να βγαίνει κορυφαίος υπουργός κυβέρνησης και να μην έχει γίνει τίποτα ακόμα. Και να λέει ότι είσαι Τσίπρα, είσαι Πιαστράκιας, ότι παίρνεις λεφτά. Είναι δυνατόν να λέω αυτά τα πράγματα. Και να μην υπάρχει ένας εισαγγελικός λειτουργός που έπρεπε να ήταν ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο νέος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Και να καλεί αυτούς τους ανθρώπους, να καλέσει αυτούς τους ανθρώπους. Και σπηλάτε εδώ. Τι είναι αυτά ρε που λέτε? Πάλι καλά που έγινε μια μηνυτήρια αναφορά από τον κύριο Βελόπουλο. Και κάποιοι βγήκαν να τον κατασπαράξουν. Και τον αποκάλεσαν και στα site του κύριου Μαρινάκη. Ο λαγός λέει του της Νέας Δημοκρατίας. Ποιος λαγός ρε? Επειδή πήγε ο άνθρωπος στον Άριο Πάγο. Μα εμείς πολίτες έπρεπε να πηγαίνουμε στον Άριο Πάγο. Και να κάνουμε τέτοιες αναφορές. Και μετά πάμε στον άλλο πολιτικό. Στον κύριο Σαμαρά. Επίσης επικρατεί μία θολοκατάσταση στην υπόθεση χρηματοδότησης. Έχει ο ίδιος Σαμαράς λεφτά για να τα βάλει στο κόμμα? Έχει. Πού τα βρήκε? Αύριο το πρωί ο κύριος Σαμαράς θα φτιάξει ένα πολιτικό κόμμα. Καλά, για την Νέα Δημοκρατία το συζητάμε. Εκεί τους βλέπουμε. Βλέπουμε κάθε φορά πού παρίσταται ο κύριος Μητσοτάκης, χτες και πάει στο δρόμο του Σκαραμαγκά, που θέλει να φτιάξουν για να ελαφρύνουν την κυκλοφοριακή κατάσταση στον Κυψό. Είδαμε ποιος φωτογραφίστηκε. Ήταν παρόν ο Πατριάρχης της διαπλοκής στην Ελλάδα και της ολιγαρχίας, ο κύριος Μυτιλινέος. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι μέσα στην Νέα Δημοκρατία τον άδειασαν τον Γεωργιάδη όταν υπονόησε ότι ο Μυτιλινέος ήταν αυτός που ευνοήθηκε από την αλλαγή των ποινικών κωδίκων που έκανε ο Τσίπρας. Το Μυτιλινέο ευνοήσε ο Τσίπρας. Να μην πάει φυλακή ο ολιγάρχης. Γι' αυτό άλλαξε τους ποινικούς κώδικες. Ήταν μια φωτογραφική διάταξη για το Μυτιλινέο. Και ο κύριος Γεωργιάδης όταν χτυπήσαν τα καμπανάκια μες στη Νέα Δημοκρατία, έκανε πίσω. Και άρχισε και έλεγε μπούρδες περί ανέμων και υδάτων. Γιατί έθιξε τον χορηγό, τον επίσημο χορηγό του Πρωθυπουργού, τον κύριο Μυτιλινέο. Μα είναι φως φανάρι. Ακόμα και στο Πεντάγωνο, τις αλούμινο κατασκευές, για να γίνει το Πεντάγωνο Καραγκιός Μπερντές, ο κύριος Μυτιλινέος έδωσε λεφτά. Πείτε το λοιπόν. Αλλάξτε τον νόμο και πείτε. Ο Μυτιλινέος μου δίνει λεφτά για να βγαίνω να κάνω τον Καραγκιόζη. Τόσο απλό είναι. Μαύρο πολιτικό χρήμα, μαφία, υποταγή των δημοσιογράφων στα όπλα, υποταγή στην Καμόρα και μετά ξεκινούν όλα τα υπόλοιπα που γνωρίζουμε. Το μαύρο πολιτικό χρήμα, το οποίο κυκλοφορεί και στην Νέα Δημοκρατία και στο κόμμα του κύριου Τσίπρα και στο κόμμα του κύριου Σαμαρά. Βγείτε ξεκάθαρα, ψηφίστε έναν άλλο νόμο. Αφού δεν μπορείτε να αντέξετε στο πλαφόν που σας έχει βάλει ο νόμος του Κοινοβουλίου, αλλάξτε τον νόμο για να κυκλοφορούν τα εκατομμύρια στις ποδιές σας. Γιατί αφήνετε τον ίδιο νόμο και κοροϊδεύετε τον κόσμο. Ουδέποτε τιμωρήθηκε πολιτικό κόμμα ή πολιτικός αρχηγός, ακόμα και στις αποδείξεις που υπήρξαν περί χρηματοδότησής τους από ολιγάρχες του τόπου. Ουδέποτε. Είναι δυνατόν να υπάρχει διακίνηση μαύρου χρήματος και να μένουν απαθή τα δικαστικά όργανα της χώρας? Είναι δυνατόν να υπάρχει διακίνηση μαύρου χρήματος σε δημοσιογράφους που το παίζουν ενημερωτικοί, που το παίζουν μάγκες, που το παίζουν αρχιεκβιαστές του κλάδου, και αυτοί οι άνθρωποι να κυκλοφορούν ελεύθεροι? Αυτά δεν είναι ωραία στοιχεία για τη δημοκρατία. Και σας τα λέμε γιατί τα ξέρουμε. Πάμε να ακούσουμε ένα δεύτερο ηχητικό, το οποίο δείχνει αυτό που επικρατεί αυτές τις ώρες μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Μέσα στη Νέα Δημοκρατία αυτή την ώρα γίνεται μια τεράστια διαπάλη απόψεων και τάσεων όσον αφορά το τι θα γίνει εάν ο Σαμαράς κάνει δικό του κόμμα. Το μεγαλύτερο πρόβλημά τους είναι αυτό. Και χτες πάλι ο Άδωνης Γεωργιάδης έδωσε μία απάντηση στο ρεπορτάζ που κάναμε και στο οποίο εκφράζαμε όχι το σενάριο, όχι την υποψία, τη συζήτηση που γίνεται αυτές τις ώρες με κάποιους κεντρικούς πυρήνες στο κυβερνό κόμμα, το οποίο καθημερινά καταραίει, όχι στις δημοσκοπήσεις, καταραίει στη ματιά του κόσμου. Η Νέα Δημοκρατία καταραίει. Αφήστε αυτά που λένε. Τα τριαντάρια, ποια τριαντάρια? Δεν υπάρχουν τριαντάρια. Εικοσάρια υπάρχουν. Καταραίουν και φοβούνται. Γι' αυτό και κάνανε τις συλλήψεις, τις ψευτοσυλλήψεις στη Μαρφήν. Γι' αυτό και ανέβηκε ο Μητσοτάκης να πουλήσει νόμο και τάξη Θεσσαλονίκη, όταν έγιναν οι άλλες συλλήψεις για τη δολοφονία της αδικοχαμένης Νέστρα. Πουλάνε νόμο και τάξη στους νοικοκυρέους για να μπορέσουν να αντέξουν στην πίεση εάν γίνει το κόμμα Σαμαρά. Το Σαμαρά όμως δεν ξέρουν να τον αντιμετωπίσουν, γιατί δεν γνωρίζουν ποιος είναι. Γιατί παρά το γεγονός ότι πρόκειται για έναν μη νόμιμο πολιτικό που χρησιμοποιεί χίλια μοίρια τερτύπια για να μαζεύει χρηματοδότες και γι' αυτό φροντίζουν κάτι δικά του παλικάρια που έχουν διασυνδέσεις με τις φυλακές. Ελάτε τώρα, κύριε Σαμαρά, τα ξέρουμε από έξω κανένα κατά. Γνωρίζουμε με ποιους μιλάνε οι συνεργάτες σας, γνωρίζουμε από πού εξοικονομούν πόρους, έχουμε ακόμα και τα SMS δημοσιογράφων εκβιαστών που δουλεύουν για λογαριασμό σας, ξέρουμε πολύ καλά ποιοι σας πουσάρουνε, όπως λέμε, στα ραδιόφωνα και στη τηλεοράση, και όπου μπορούνε, και στα ιστολόγια. Τους ξέρουμε απ' έξω και ανακατοτά. Ξέρουμε ποιοι είναι με το ονοματεπώνυμό τους. Μπαίνετε και τους διαβάζετε κάθε μέρα. Και λέτε πω τι έγραψε αυτός, πω τι έγραψε ο άλλος, τι έγραψε ο παράλληλος. Και όλα αυτά που είναι γραμμένα είναι ψέματα, είναι νταβατζιλίκια και πουλημένη δημοσιογραφία. Αυτό είναι. Αλλά ποιος θα παρέμβει για να σοφρονίσει τους τύπους αυτούς? Δεν χρειάζεται σοφρονισμός εδώ πέρα. Εδώ το μόνο που χρειάζεται είναι φυλακή. Φυλακή! Να πάνε φυλακή όπως είχαν ξαναπάει. Είναι σεσημασμένοι, επικηρυγμένοι, δαχτυλοσκοπημένοι εκβιαστές που τα αποτυπώματά τους υπάρχουν στα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας. Είναι σεσημασμένοι. Σεσημασμένοι νημοκοντόροι οι οποίοι κάνουν παιχνίδι για να βάζουν τα λεφτά στην τσέπη. Γι' αυτό φτιάξαν τα ιστολόγια. Για να βάζουν λεφτά στην τσέπη. να πουλάνε εκδουλεύσεις πολιτικούς, να παίρνουν χαρτζηλίκι και από τους πολιτικούς και από τη μαφία. Ωραία πράγματα. Μια ωραία δημοκρατία μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Μια ωραία δημοκρατία μέσα στο Πασόκ. Μια ωραία δημοκρατία μέσα στο κόμμα του κύριου Τσίπρα. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Να τους χαίρεστε. Αυτή την ώρα λοιπόν επικρατεί ένας αναβρασμός μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Και τον αναβρασμό αυτόν τον βγάζει σε όσα είπε πριν από λίγες ημέρες η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Για ακούστε τη λίγο. Ακούστε τη για να καταλάβετε τα μηνύματα. Και δυστυχώς δεν βλέπετε και εικόνα.
2: Θέλω να μείνουμε λίγο παραπάνω, κυρία Μπακογιάννη. Τι καταλαβαίνετε ότι γίνεται εκεί με τον κύριο Ντίλιαν?
3: Καταλαβαίνω ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος καταδικάστηκε και ο οποίος, αφού πήγε στο δικαστήριο και δεν είπε τίποτα, εν όψη της έφεσής του, την οποία κάνει, προσπαθεί να δημιουργήσει θόρυβο. Αυτό καταλαβαίνω.
2: Αισθάνεστε ότι εκβιάζει την κυβέρνηση με έναν τρόπο, κύριο Σουμίλια?
3: Δεν εκβιάζεται η κυβέρνηση, κυρία Τζίμα. Δεν εκβιάζεται και δεν εκβιάζεται ο Μητσοτάκης από κανέναν Ντίλιαν.
2: Γιατί το λέτε? Δηλαδή ο Ντίλιαν βγαίνει δημοσίως και λέει ότι το αφήγημα της ελληνικής κυβέρνησης είναι ότι οι υποκλοπές έγιναν από κάποιους ιδιώτες, δηλαδή από τον Ντίλιαν και τους συναυτό. Και λέει ο Ντίλιαν, θα σας φέρω εγώ τα χαρτιά, ούτε λίγο ούτε πολύ. Αυτό υπονοεί ο Ντίλιαν. Αυτό δεν το γνωρίζω. Αλλά λέω ότι λέει Τζίμα. Τώρα. Ναι, τώρα ναι. Λέει θα σας φέρω τα χαρτιά.
3: Τώρα έχει καταδικαστεί.
2: Και θα σας δείξω ότι εγώ δεν ήμουν μόνος μου, με κάποιον συμφώνησα εδώ.
3: Πολύ ωραία. Άρα έχει όλη τη δυνατότητα να πάει στο δικαστήριο όταν δικαστεί η έφεσή του και να φέρει τα χαρτιά του. Απλά είναι τα πράγματα. Όταν ένα πράγμα είναι στη δικαιοσύνη, κύριε Ντίλιαν μου, πάρε τα χαρτάκια σου, πάρε τα στοιχεία σου, πήγαινετε στο δικαστήριο. Δεν θα τον κρίνω εγώ η Ντόρα, ούτε εσείς. Θα τον κρίνει η ελληνική δικαιοσύνη. Έτσι δεν είναι? Άρα είναι στην ελληνική δικαιοσύνη, έχει καταδικαστεί. Ζητάει ο άνθρωπος να κάνει έφεση. Θα κάνει την έφεσή του. Θα ξαναπάει λοιπόν στο δικαστήριο. Και αυτά που δεν είπε την πρώτη φορά για
2: κάποιο λόγο,
3: κάποιο λόγο που δεν μπορώ και να καταλάβω. Γιατί εγώ αν έχω κάτι, ένα χαρτί που θα αποδεικνύει την αθωότητά μου, θα πάω στο χαρτί, θα φάω 120 χρόνια φυλακή και θα το θυμηθώ το χαρτί μετά. Θα πάω στο δικαστήριο και το φέρω. Εγώ. Αλλά εντάξει, εγώ πέσει με μια γυναίκα που δεν...
0: Έχει δίκιο. Παρά το γεγονός ότι δεν έχω καμία συμπάθεια στην κυρία Μπακογιάννη. Και είμαστε και σε αντιδικία. Έχει δίκιο σε αυτό που λέει. Αυτή τη στιγμή ο Ντίλιαν με το θέμα των υποκλοπών εκβιάζει την κυβέρνηση. Αλλά από την άλλη, πού είναι τα αντανακλαστικά της κυβερνώσης παράταξης? Έχουν κρυφτεί σαν τους κοκοβιούς. Σαν τους κοκοβιούς έχουν κρυφτεί. Πού είναι η αντιπαραβολή στοιχείων? Ότι δεν έκαναν αυτά που διαρρέει σκοπίμως ο Ισραηλινός Ντίλιαν για το θέμα των υποκλοπών. Έχουν οπλοστάσιο. Έχουν κάτι να αντιπαραβάλουν. Έχουν στοιχεία να τον αντικρούσουν. Θα τους χορεύει στο ταψί μέχρι το Δεκέμβριο. Είναι εκβιασμός. Αλλά γιατί δεν του κάνει μήνυση η Νέα Δημοκρατία και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός από τη στιγμή που εκβιάζει ο Εβραίος Ντίλιαν κατά την κυρία Μπακογιάννη την κυβέρνηση? Γιατί δεν του κάνει μήνυση για εκβιασμό? Κύριε, είστε ψυχρός λοποδίτης. Ψυχρός εκβιαστής. Κάντε μήνυση στον κύριο Ντίλιαν. Σύρτε τον στα δικαστήρια ως κοινό εκβιαστή. Γιατί δεν το κάνετε? Δεν το κάνετε γιατί έχετε λερωμένη τη φωλιά σας. Γιατί όλα όσα λέει ο Ντίλιαν μάλλον είναι αληθή. Και ξαφνικά, και δεν θέλω να αναφερθώ σε αυτή τη συνέντευξη, γιατί για μένα είναι αηδιαστική συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Δημητριάδης στο μη δημοσιογράφο, στον κύριο Λάλα. Αυτός δεν είναι δημοσιογράφος. Αυτός είναι κάτι άλλο. Είναι διασκεδαστής, ψυχαγωγός, δεν ξέρω τι ακριβώς ρόλο παίζει, δημοσιογράφος δεν είναι. Τι ερωτήματα? Ερωτήματα τι, προσχεδιασμένα? Όταν ο άλλος απαντάει σε ύφος που θυμίζει ιταλικές ταινίες του Νότου, δεν μπορεί να γίνονται αυτές οι συζητήσεις. Έφαγα τη σφαίρα και το αφεντικό Τι φρασιολογία είναι αυτή? Δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. Ας γράψουν άλλοι πια. Εμείς 5 χρόνια έχουμε γράψει τα πάντα. Ήμασταν οι πρώτοι που εισάγαμε στη δημοσιογραφική διάλεκτο τη λέξη Καμόρα και Κόζα Νόστρα. Οι πρώτοι είμαστε. Ναι ή όχι? Ποιοι βγάζανε τα πρωτοσέλιδα? Ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι Καμόρα. Ποιοι βγάζανε τα πρωτοσέλιδα? Ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι Κόζα Νόστρα. Και σήμερα βλέπω να επιστρατεύουν νομικούς, ψυχολόγους, κοινωνιολόγους, τα υποτιθέμενα αντικυβερνητικά site και η υποτιθέμενη διαδικτυακή αντισυστημική ενημέρωση, δυστυχώς μέρος του όλου συστήματος, και να χρησιμοποιούν τη φρασιολογία Καμόρα και Κόζα Νόστρα. Ποιοι τα βγάλαν αυτοί, αυτά? Ποιοι επέμειναν σε αυτούς τους χαρακτηρισμούς? Εμείς. Ας γράψουν λοιπόν τώρα οι άλλοι για μας, και εμείς να καθόμαστε και να τους απολαμβάνουμε. Γιατί τώρα γράφουν για αυτά, γιατί εθίγησαν τα οικονομικά τους συμφέροντα. Και είπε κάτι σωστό ο κύριος πρωθυπουργικός ανιψιός, που δεν πήρε απάντηση. Ανάμεσα σε όλα τα φλιναθήματα, τις αποστροφές, το εξυπναδίστικο στυλ, είπε και κάτι σωστό. Ότι ερχόταν ο ολιγάρχης Μαρινάκης στο Μαξίμου και ζητούσε πράγματα. Και επειδή δεν τα έκανα αυτά που ζητούσε, με κοπάναγε. Τώρα λοιπόν βγαίνουν ένα-ένα προς τα έξω. Τι ήταν αυτά που ζητούσε? Γιατί δεν τα ανέφερε? Όταν δίνεις μια συνέντευξη πρέπει να είσαι ειλικρινής και όχι να το παίζεις μάγκας, τσάμπα μάγκας. Θα πεις λοιπόν τι σου ζητούσε. Τι σου ζητούσε? Να του κάνεις ποια χατήρια? Γιατί δεν τα λες? Και αυτά είναι στην ομερτά? Και αυτά συμπεριλαμβάνονται στον κώδικα της σιωπής? Τότε δεν δώσατε συνέντευξη. Τότε δώσατε διαπιστευτήρια του κώδικα της σιωπής, του φραπέ. Ένα και το αυτό είναι. Βλέπουμε μια κατάσταση η οποία διαμορφώνεται γύρω από την πολιτική ζωή, η οποία είναι άκρος ζωφέρη. Και με τέτοιο κλίμα δεν μπορεί η Ελλάδα να διοικηθεί στις εκλογές. Γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα κλίμα έντονο μαφιοζωολογίας. Μαφιοζωολογίας. Για να πω κάτι χειρότερο. Είναι δυνατόν να αποκαλεί, να αποκαλούν ενημερωτικά μέσα και να επιβεβαιώνουν τα στοιχεία που λέγαμε πριν από 5 χρόνια, ότι η κυβέρνηση είναι Κόζα Νόστρα και μαφία, και να μην υπάρχει εισαγγελική παρέμβαση? Γιατί δεν ανοίγετε τους φακέλους? Γιατί δεν σχηματίζετε δικογραφίες? Γιατί δεν κάνετε προκατακτικές εξετάσεις? Γιατί δεν αφήνετε μάρτυρες να πάνε να καταθέσουν? Γιατί φοβάστε ότι αν ανοίξει αυτό το μέτωπο της μαφίας, της Κόζα Νόστρα και της Καμόρα στην πολιτική ζωή του τόπου, ο μισός πολιτικός κόσμος θα πάει φυλακή. Θα πάει φυλακή. Γι' αυτό δεν το κάνετε. Γιατί η δικαιοσύνη είναι πλήρως εξαρτημένη από την πολιτική εξουσία. Αφήστε λοιπόν τις μαγκές. Διορίσαμε πρόεδρο του Αρειοπάγου καινούριο, διορίσαμε νέο εισαγγελέα. Μπούρδες! Κανένα δεν διορίσατε. Η κυβέρνηση διόρισε τους πάντες. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και να επανέλθουμε με μια πολύ ωραία είδηση που θα σας αρέσει. Τραγούδι!

Κυρίες και κύριοι, ραδιομακελάριδες, είστε εντόρια φωνή της αλήθειας. Είναι το καθημερινό διαφοροποιημένο αντισυστημικό δελτίο. Δεν πείθομαι από αυτά που μεταδίδουν καθημερινά τα κανάλια. Θεωρώ ότι οι ειδήσεις που μεταδίδουν τα 3-4 κεντρικά δελτία ειδήσεων που υπάρχουν στη χώρα είναι αποπατήματα της αγελάδος. Για να μην πω κάτι χειρότερο. Η μοναδική αξιόπιστη ενημέρωση είναι όταν δεν έχεις την ολιγαρχία πάνω από το κεφάλι σου. Όταν δεν έχεις ολιγάρχες να σου υπαγορεύουν τι θα πεις και τι θα κάνεις, αυτό για μένα είναι η ανεξάρτητη δημοσιογραφία. Και εδώ δεν υπάρχει ολιγάρχης πάνω από το κεφάλι μας. Εξού και η εμπιστοσύνη που δείχνει ο κόσμος σε αυτό που μεταδίδουν. Δεν έχουμε κανένα συμφέρον να εξυπηρετήσουμε κανέναν. Είμαστε ένα ανεξάρτητο ραδιόφωνο, είμαστε ένα ραδιόφωνο κοντά στον πολίτη και πάνω απ' όλα στον εθνικό ελληνικό πατριωτισμό. Χωρίς εξάρσεις, χωρίς ιστερίες, χωρίς συμπλέγματα και χωρίς σκελετούς στην τουλάπα μας. Το αποδεικνύω εγώ τουλάχιστον σε αυτή την εκπομπή κάθε μέρα. Δεν με ενδιαφέρει κανένας τους. Να πάνε να κόψουν το κεφάλι τους όλοι. Θέλουν να σώσουν τον τόπο, να τον σώσουν. Δεν θέλουν, μη σώσουν. Αλλά δεν θα μου πουλάει εμένα η κυβέρνηση τζάμπα, μαγιά, για να μου κάνει διαφήμιση στα δηληστήρια. Δεν θα μου λέει ο κύριος Μητσοτάκης εμένα. Και όλους εσάς που έχουμε οικογένειες. Δεν θα μου πουλάει εμένα τα βατζιλίκια και ο κύριος Μητσοτάκης να μου κάνει διαφήμιση στα δηληστήρια και να μου λέει ότι τι καλοί άνθρωποι είναι οι ολιγάρχες, όταν ξέρουμε καλά ότι το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να φωτογραφίζεται στους υποτιθέμενους μειοδοτικούς δημόσιους διαγωνισμούς με τον κάθε ολιγάρχη για να παίρνει το κάτι της. Επιτέλους, να μπει ένα τέλος σε αυτήν την ιστορία. Αλλά πώς θα μπει τέλος, αφού μου λέει και εδώ ο κύριος Δημήτρης, η δικαιοσύνη είναι πουλημένη. Πουλημένη. Οπότε ζητάνε αυξήσεις και δεν τις παίρνουν. Όλες οι απεργίες είναι νόμιμες. Όταν τα παίρνουν τα οικονομικά θέματα, οι απεργίες είναι παράνομες ή καταχρηστικές. Βεβαίως, αυτό γίνεται. Νομιμοποίησαν τα μνημόνια, τα νομιμοποίησαν όλα. Και κάθε φορά που καλούνται οι κύριοι δικαστές να διεκδικήσουν το εφάπαξ τους, να διεκδικήσουν τις αυξήσεις τους, να διεκδικήσουν τα γεκτημένα τους, περιχαρακώνουν το χώρο και δεν περνάει μίγα. Και δεν κατάλαβα, μην τους θεωρήσουμε και χαμηλόμισθους. 6-7 χιλιάρικα παίρνει ο ανώτατος δικαστής. Λίγα είναι. Αυτά για να τα βγάλει ο πιστοσυντήρητος, χρειάζεται 8 μήνες δουλειάς για το μεροκάματό του. Η προνομιούχος λοιπόν τάξη των δικαστών να το βουλώσει. Να σκύψει κάτω και να δει τι συμβαίνει στη χώρα. Να το βουλώσει. Αλλά δεν έχουν μάθει να τους μιλάνε έτσι. Πού είναι οι προκαταρκτικές εξετάσεις για αυτά που γράφονται κάθε μέρα? Ότι μας κυβερνά μια κυβέρνηση νονών, μαφιόζων. Δεν υπάρχει καμία ευδειξία για κανέναν να ανοίξει ένα μεγάλο φάκελο και να καλέσει όλους τους δημοσιογράφους που έχουν γράψει για αυτή την ιστορία. Δεν υπάρχει καμία ευδειξία σε ποια άλλη χώρα του κόσμου θα έβγαιναν 4, 5, 6, 7 δημοσιογράφοι του ρεπορτάζ και θα γράφανε ότι η κυβέρνηση είναι κυβέρνηση μαφίας και δεν θα άνοιγε μια αποκαταστική εξέταση. Σε ποια άλλη χώρα του κόσμου? Σε ποια άλλη ευνομούμενη χώρα του κόσμου? Είστε Ελληνάτσες. Αυτό είστε.

Θέλετε να δείτε λίγο μέσα σε κάτι που θα διαβάσω σε 3 λεπτά πώς διανέμετε το δημόσιο χρήμα, ποιες είναι οι κολεγιές των ανθρώπων της διαφήμισης με την εξουσία και αυτούς που βρίσκονται στα κέντρα αποφάσεων. Για ακούστε λοιπόν. Το διαβάζω γιατί το είδα δημοσιευμένο στο in.gr. Να ζητήσετε τα ρέστα από τα μέσα του κυρίου Μαρινάκη, που όποιος πάει κόντρα στα συμφέροντα του κυρίου Τσίπρα τον σταυρώνουνε. Γιατί ρε? Βγείτε λοιπόν ανοιχτά και πείτε: ο Μαρινάκης ο εφοπλιστής στηρίζει τον Τσίπρα. Ή μας το παίζετε φουκαριάριδες και αδικημένοι? Αλλά όταν σας τα λέγαμε για το τι συνέβαινε στο Μαξίμου, κάνατε τους ξύπνιους και συναλλασσόστε μαζί τους. Και όταν τα χαλάσατε, άρχισατε και τους κομπανάγατε. Ωραία δημοσιογραφία κάνετε. Τη δημοσιογραφία των αφεντικών. Να το χαίρεστε. Να το χαίρεστε, ρε, το επάγγελμά σας. Δεν είναι αυτή η δημοσιογραφία. Δημοσιογραφία είναι να κάνεις 10 χρόνια την ίδια δουλειά. Είτε θίγεσαι, είτε δεν θίγεσαι. Αυτή είναι η δημοσιογραφία της ολιγαρχίας. Μία κρουαζιέρα στη Τζιά με επίλεκτους επιβάτες της εποχής Μητσοτάκη αποκαλύπτει το NGR του κυρίου Μαρινάκη. Αυτή που κάποτε ο κύριος Μαρινάκης συμμαχούσε μαζί τους. Γιατί του κάνανε τα χατήρια. Όταν του κόψαν τα χατήρια, αρχίζει και τους κοπανάει και τους βρίζει. Αυτή δεν είναι δημοσιογραφία. Αυτή είναι διατεταγμένη δημοσιογραφία των πλεουμένων, των εφοπλιστικών συμφερόντων. Αυτή δεν είναι ενημέρωση του κόσμου. Αυτή είναι ενημέρωση της θάλασσας. Αυτή είναι ενημέρωση του πετρελαίου και της βενζίνης. Και εμείς δεν κάνουμε δημοσιογραφία εδώ, ούτε του εμπορίου, ούτε του λαθρεμπορίου. Γράφει λοιπόν το NGR. Επισημαίνει την αλματώδη άνοδο σε δημόσιες αναθέσεις της εταιρείας στην οποία συμμετέχει, δηλαδή αυτά που έχουμε κάνει εμείς πρωτοσέλιδα, πριν από 3 χρόνια τα γράφουν τώρα. Τα γράφουν όταν τα κάναμε πρωτοσέλιδα πριν από 3 χρόνια. Τώρα που τους έτσουξε όμως, τώρα που χάσαν τη μαρμίτα, τώρα τα γράφουν. Τώρα τι θα το κάνουμε? Όταν τα έλεγε ο Χίος, ήταν κακός ο Χίος. Όταν τα έλεγε το Μακελιό, ήταν κακό το Μακελιό. Όταν τα έλεγε το Μακελιό.gr, ρηπαρογράφημα το. Τώρα που τα γράφει το NGR, τι άλλαξε? Επειδή το NGR το έχει ο Μαρινάκης, ενώ την εφημερίδα που δούλευε ο Χίος, την έχουν δημοσιογράφοι. Ωραία είστε, ρε. Ωραία είστε, ρε. Είχα κάτσει κάποτε με έναν εκδότη να πιω καφέ και μου έλεγε: α, ο Δημητριάδης είναι φίλος μου. Α, ο Γεωργιάδης είναι φίλος μου. Α, ο αυτός είναι φίλος μου. Και σήμερα αυτούς που θεωρούσε ο Λαβράνος είναι φίλος μου. Και αυτούς που θεωρούσε τότε φίλος του, σήμερα τους βρίζει. Γιατί ρε μπαρμπά, σου κόψα τη μαρμίτα? Αυτό είναι δημοσιογραφία? Άντε να χαθείτε από εκεί. Το δημοσίευμα λοιπόν του NGR λέει: την αλματώδη άνοδο σε δημόσιες αναθέσεις της εταιρείας στην οποία συμμετέχει ο πρωθυπουργικός συμπέθερος επί διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Επίσης, ο ιδιοκτήτης της Bright, η εφημιστική εταιρεία είναι, Γιώργος Πουλόπουλος, είναι πλέον βασικός μέτοχος στο Real Group του κυρίου Νίκου Χατζηνικολάου. Και ο τίτλος είναι «Αποκαλύψεις, κουραζιέρα του Γρηγόρη Δημητριάδη με το συμπέθερο του Μητσοτάκη και το νέο αφεντικό του Χατζηνικολάου». Ακούστε τι γράφουν τα παιδιά του κυρίου Μαρινάκη. Τι τον έχει βρει τον καημένο τον Κυριάκο τον Πρωθυπουργό? Έχει την κοβέση και τον πόλεμο στο Ιράν να του χαλάνε τα σχέδια για τις εκλογές. Έχει και το μαρτυριάρι ανιψιό να του ανάβει κάθε λίγο και λιγάκι φωτιές. Τουλάχιστον να πηγαίνει και αυτός με τους ωφελημένους φίλους του Γρηγόρη στη Τζιά, να περνάει λίγο καλά
πριν ο κόσμος αντιληφθεί τι συμβαίνει και αρχίζει να τους ρίχνει στα αυτιά. Μ' αρέσει ότι το κείμενο γραμμένο και σε ρήμα, λες και είναι λαϊκό τραγούδι. Είναι κυμπάρης όμως ο Γρηγόρης, αναφέρει το NGR του κ. Μαρινάκη, και οι ωφελούμενοι ανταποδίδουν. Όπως με πληροφορούν οι πράκτορες που μετράνε σκάφη και βλέπουν νέες παρουσίες που διεκδικούν θέσεις στα καλά μας, έσκασε στη Τζιά για Σαββατοκύριακο με πανάκριβο υπέροχο σκάφος ο ιδιοκτήτης της Μπράιτ, της διαφημιστικής εταιρείας, Γιώργος Πουλόπουλος. Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Ως γνωστόν, ο βήχας και το χρήμα δεν κρύβονται. Κάνει χρυσές δουλειές ο τζίρος της εταιρείας και καλπάζει προς τα 200 εκατομμύρια. Και μετά σου λένε το δημόσιο δεν δίνει λεφτά. Στους υπαλλήλους, όχι στους συστημένους συνεργάτες. Όπως μαθαίνω, αναφέρει το site του κ. Μαρινάκη, η Bright μέσα λίγα χρόνια βρέθηκε να αποτελεί έναν από τους βασικούς προμηθευτές του ελληνικού δημοσίου, με τη συντριπτική πλειοψηφία του τζίρου της να προέρχεται από δουλειές από διάφορα υπουργεία. Δηλαδή, δημόσιο χρήμα. Και επειδή η Τζέλα, η κυρία που γράφει το ρεπορτάζ, δεν πετάει λέξη στον αέρα, μέσα στο σκάφος του κυρίου Πουλόπουλου εθεάθη το Σάββατο και ο ανιψιός του Πρωθυπουργού, Γρηγόρης Δημητριάδης, στενός φίλος και συνεργάτης του ιδιοκτήτη της Μπράιτ από την εποχή που διατηρούσε δημόσιο αξίωμα. Και όλα μπερδεύονται γλυκά και τα συμπεράσματα δικά σας. Το μόνο που φαίνεται να μένει από όλα αυτά απ' έξω είναι η σεμνότητα, η ταπεινότητα και η διαφάνεια που ζήτησε και για τα οποία δεσμεύτηκε ίσα με τις 100 φορές ο Κυριάκος. «Εκτίδεσαι πουλάκι μου», αναφέρει το ρεπορτάζ. «Δες την εικόνα. Από τη μία ο ανιψιός σου και από την άλλη μια νέα ραγδαία αναπτυσσόμενη εταιρεία με πελάτη το κράτος, μέτοχος της οποίας είναι και ο μελλοντικός συμπέθερός σου, ο Κωνσταντίνος Άκαρης». Πόσες φορές τα έχω πει εγώ αυτά. Τώρα τα ανακαλύψαν αυτοί. Και τελειώνει το δημοσίευμα. Τόσος πλούτος σε χρόνο ρεκόρ γεννά υποψίες. Παίρνουν μπρος οι κακές γλώσσες. Και τι λένε, θα σου πω εγώ γιατί το άκουσα με τα αυτιά μου και στην παρέα, δεν ήταν μόνο πλεμπαίοι αριστεροί που ακόμα δεν έχουν καταλάβει πως έχουν παρισφρήσει τις πισίνες μας. Λένε λοιπόν, Ελλάδα από το 2019 η χώρα της μαφίας, της ρεμούλας και της διαφθοράς. Δεν μας χρειάζονται καλοί και σοβαροί πολιτικοί. 5 καλοί αδιάφοροι δικαστές και εισαγγελείς χρειάζονται. Να ξεβρωμίσουμε τον τόπο και μετά να προχωρήσουμε μπροστά. Ακούς Κυριάκο! Το δημοσίευμα του κύριου Μαρινάκη. Αυτή που το έγραψε, μακελιό, διαβάζει ή δεν διαβάζει? Μάλλον διαβάζει. Τι θέλετε να μου πείτε δηλαδή? Να μου πείτε αυτά που έχουμε βγάλει σε εφημερίδα εδώ και 2 χρόνια. Ότι μια εταιρεία που λέγεται Bright, πίσω από την οποία βρίσκεται ο συμπέδερος του Πρωθυπουργού, σε μια άκρατη μορφή νεποτισμού, έχει πάρει όλους τους δημόσιους διαγωνισμούς. Μπράβο ρε κύριε, μπράβο κύριε εργαζόμενη που σε αμείβει ο θεοπολιστής ο κύριος Μαρινάκης. Τώρα που είδε τα σκούρα, γράφει. Όταν όμως κολάτσιζε, δεν έγραφε. Εμείς γράφαμε όμως. Και τρέχαμε στα δικαστήρια. Και τρέχαμε στους αγγελείς. Και τρέχαμε στα αυτόφορα. Και φάγαμε και 2 σφαίρες. Αυτή δεν είναι δημοσιογραφία λοιπόν. Αυτή είναι δημοσιογραφία των χαφιέδων. Δημοσιογραφία των υποτακτικών. Δημοσιογραφία των αφεντικών. Και εμείς τέτοια δημοσιογραφία δεν κάνουμε. Ένας δισκοπόλης, ο πατέρας της κυρίας Σάκαρη, της τενίστριας, έχει σαρώσει όλους τους διοργανισμούς από το ελληνικό δημόσιο. Όλους. Και δεν μιλάει κανένας. Δεν έχει μπει εισαγγελέας να δει πού πήγαν τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης. Μάλιασε το στόμα μας. Δεν πήγαν ούτε στους επιχειρηματίες, τους αληθινούς επιχειρηματίες, και όχι τα λαμόγια, ούτε στους μικρομεσαίους, ούτε στις επιχειρήσεις. Δεν στηρίχθηκε κανένας. Οι μόνοι που στηρίχθηκαν ήταν οι κουμπάροι, οι συμπέθεροι και οι χαρτογιακάδες. Οι κουμπάροι, οι συμπέθεροι και οι χαρτογιακάδες.
μάλιασε το στόμα μας να τα λέμε. Δεν αλλάζει τίποτα σε αυτόν τον τόπο. Για να αλλάξει κάτι σε αυτόν τον τόπο, θα πρέπει να λειτουργήσει δικαιοσύνη. Όσο η δικαιοσύνη είναι ποδηγετούμενη και χειραφετημένη, κλάφτα χαράλαμπε. Και για τους πολίτες, και για τους δημοσιογράφους, και για τους εξηγιαλτές του τόπου. Κλάφτα καράλαμπε. Στην Ιταλία πήγαν όλοι φυλακοί όταν υπήρξε κεντρική διοίκηση που άφησαν ελεύθερη τη δικαιοσύνη να ενεργήσει. Δεν είναι τυχαίο ότι ο δικαστής Ντι Πιέτρο, με την επιχείρηση καθαρά χέρια που έβαλε στο στόμα της η αθεόφοβη κυρία Καριστιανού, που δεν έπρεπε καν να βάλει στο στόμα της την επιχείρηση καθαρά χέρια του εισαγγελέα Ντι Πιέτρο, λειτουργήσε όπως έπρεπε. Πήγε φυλακή ακόμα και πρώην πρωθυπουργούς στην Ελλάδα. Μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο? Όχι. Με την υπάρχουσα κατάσταση, όχι. Ξεχάστε το. Θα τους τρώμε στη μάπα μέχρι το 2050. Αυτά για να μην τρέφουμε αυταπάτες. Πάμε να κλείσουμε και με δύο μηνύματα των φίλων μας. Σχετικά λέμε το θάνατο δύο ανθρώπων ζευγάρι 28-27 ετών στον καράζ του Πειραιά. Ναι, ήταν και οι δύο δικηγόροι και το θέμα πάει για θάψιμο. Δεν το ξέρω. Το ψάχνουμε. Ο Κωνσταντίνος, στον Τσίπρα που έχει το θράσος να είναι ξανά υποψήφιος πρωθυπουργός, θα γίνει ποτέ έλεγχος να δούμε πόσα πήρε για το ξεπούλημα της Μακεδονίας στους γύφτους? Θα γίνει? Όχι, δεν θα γίνει. Η κυρία Ελένη. Κάτι που λέγεται είναι ότι ο Σαμαράς θα ξεσήκωνε τους Μητροπολίτες για τους ΛΟΑΤΚΙ, γι' αυτό τους διπλασιάζει τους μισθούς. Δεν ξέρω, αγαπητή κυρία μου, δεν έχω το ίδιο σκεπτικό. Και ο αγαπητός Βαγγέλης, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν είναι ένας ελεύθερος ελεκτής εξουσίας, αλλά μηχανισμός προπαγάνδας. Αντί να ελέγχουν την κυβέρνηση, κατασκευάζουν τη συνένεση του λαού. Η πλειοψηφία των ΜΜΕ ανήκουν σε ισχυρές επιχειρηματικές οικογένειες. Οι ιδιοκτήτες έχουν παράλληλα συμφέροντα στην ναυτιλία, στην ενέργεια και στις κατασκευαστικές εταιρείες. Χαίρομαι πολύ. Και όσο συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και δεν υπάρχουν, κυρίες και κύριοι, ανεξάρτητα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τόσο θα επιδεινώνεται η κατάσταση. Γι' αυτό λοιπόν συσπηρωθείτε όλοι γύρω από το Μάχη. Ο Μάχη FM δεν είναι ραδιόφωνο των συμφερόντων. Εάν ήταν, δεν θα ήμουν εδώ. Δεν θα κρατούσα αυτό το μικρόφωνο, δεν θα μιλούσα σε αυτή τη συχνότητα. Θα συνέχιζα τις ανεξάρτητες διαδικτυακές εκπομπές. Επειδή μου δόθηκε η ευκαιρία να ζω από μέσα ένα μέσο μαζικής ενημέρωσης που δεν χρηματοδοτείται από κόμματα και πολιτικούς και αφεντικά και ολιγάρχες και εφοπλιστές, γι' αυτό και κάνουμε αυτές τις εκπομπές. Τελεία και παύλα. Όταν καταλάβω ότι επισκιάζεται αυτή η ιστορία, μην τον είδατε τον Παναή. Καλό σας ξημέρωμα.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της χυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Τράπηκα, αισθάνομαι ντροπή. Το Sky, η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού, εναντίον της οικογένειας.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία τη συζήτηση.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο ελληνικό κοινοβούλιο, να παριστάνετε το Στέφανο Χίο της πολιτικής ζωής του τόπου.

πατριώτης σας. Δεν ξέρω τι κάνουν τα άλλα ραδιόφωνα αυτές τις ώρες, αλλά εμείς έχουμε και σωστούς και σκεπτόμενους και πάνω απ' όλα πιστούς ακροατές. Και με αυτούς θα συνεχίσουμε. Κύριε Μαύρη σε Μαρμπή, που μαύρη να είναι η ώρα στα βουνά, στον κάμπο πέφτει η χιόνι. Σήμερα έχουμε να πούμε πολλά πραγματάκια. Πάρα πολλά. Κυρίες και κύριοι, από το 2020 και μετά, η εφημερίδα και εγώ προσωπικά έχουμε ξεκινήσει μια μεγάλη έρευνα, την οποία τη συναντούμε 3 και 4 χρόνια μετά να την αναπαράγουν τα καθεστωτικά μέσα. Ήμασταν οι πρώτοι, και εμένω σε αυτό, οι πρώτοι. Πήραμε το ρίσκο, ένα τεράστιο δημοσιογραφικό ρίσκο. Γιατί ξέρετε, η Ελλάδα, μια χώρα της έντονης ανελευθερίας του τύπου, που τιμωρεί τους δημοσιογράφους με εξοντοτικές αγωγές και μηνύσεις. Ο Μιλόν έχει 5 μηνύσεις και 5 αγωγές μόνον από τον πρωθυπουργικό ανιψιό, τον κύριο Γρηγόρη Δημητριάδη. Δικαίωμά του. Δικαίωμά του να κάνει 200 αγωγές και μηνύσεις. Όμως, το έθεσα ως παράδειγμα για να αντιληφθείτε μερικοί, γιατί το παίζετε και ξύπνια. Παίρνετε τηλέφωνο και λέτε, γιατί δεν λέει ονόματα. Να τα πείτε εσείς τα ονόματα. Να πάτε εσείς κατηγορούμενοι. Εμείς επιλέξαμε να κάνουμε μια δουλειά με ρίσκο. Και σε αυτή τη δουλειά κάποιοι από εσάς πρέπει να κάθεστε Παναγία. Παναγία! Να το βουλώνετε και να ακούτε. Εγώ μια τέτοια σχέση είχα όλα αυτά τα χρόνια με τον κόσμο που με παρακολουθεί. Γιατί ξέρει πολύ καλά ότι αν μπορώ να αποκαλύψω κάτι, θα το πω με στοιχεία και ονόματα. Και δεν με νοιάζει να μου κάνουν 200 αγωγές και μηνύσεις. Τον ακούσατε όλοι τον πρωθυπουργικό ανιψιό, τον κύριο Δημητριάδη. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα από αυτού. Ό,τι ήταν απότα από το Σάββατο. Καθίστε πολύ προσεκτικά και δείτε αυτή τη συνέντευξη. Όλα τα χαρτιά τα οποία υποτίθεται έπεσαν πάνω στο τραπέζι και δεν αποκαλύφθηκε τίποτα. Και δεύτερον, με έναν ακατάλληλο δημοσιογράφο για να πάρει αυτή τη συνέντευξη. Είναι προσωπικές επιλογές αυτές και τις σεβόμαστε. Όμως, ανεξαρτήτως συνεντεύξεων που δίνουν κατά καιρούς διάφοροι πολιτικοί, Τσοτάκης, Ανδρουλάκης, Τσίπρας κλπ, έχω βγάλει ένα συμπέρασμα και εγώ και οι συνεργάτες της εφημερίδας μας και του μακελιό.gr, ότι πραγματικά είναι απίθανο σε τι βρώμικες ατραπούς, σε τι βρώμικες οδούς, σε τι τρισάθλιους παραβατικούς νόμους έχει μπει το πολιτικό σύστημα. Δεν πίστευα ποτέ, κυρίες και κύριοι, ότι θα συναντούσα στα 6 τελευταία χρόνια που κάνω μια εμπεριστατωμένη έρευνα για την ελληνική μαφία στην Ελλάδα, για την ελληνική μαφία σε αυτήν τη δύσμη πατρίδα, ότι θα εμπλέκονταν τόσο μεγάλα πολιτικά ονόματα πρώτης γραμμής στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος, στο λαθρεμπόριο καυσίμων, στο λαθρεμπόριο τσιγάρων και στις δολοφονίες, στα συμβόλαια εκτέλεσης ανθρώπων εν μέση οδό. Παρατηρούσαμε και βλέπαμε παλιά τις αμερικανικές γκανγκστερικές ταινίες. Σας πληροφορώ ότι η ελληνική ζωή, η ελληνική πολιτική ζωή, δεν έχει να ζηλέψει σε τίποτα από όλα αυτά που βλέπαμε στον αμερικανικό κινηματογράφο ή στις πολύ καλές, καλογυρισμένες ιταλικές ταινίες του Νότου. Εμείς ήμασταν οι πρώτοι που αποκαλέσαμε όλο αυτό το βρώμικο σύστημα των παραβατικών πολιτικών προσώπων ως Κόζα Νόστρα και Καμόρα. Και παρατηρώ τώρα να μπείτε στο NGR, στο καθεστωτικό μέσο του κυρίου Μαρινάκη, του φοπλιστού, θα δείτε ότι χρησιμοποιείται η ορολογία και η φρασιολογία Κόζα Νόστρα και Καμόρα 20 φορές. Και αφορά Έλληνες πολιτικούς.

0: Είναι πραγματικά τρομακτικό να προσπαθείς να τους πείσεις, το πείσεις τον κόσμο, ότι είναι τέτοια η βρώμα και η δυσοδεία, η σύμπλευση πολιτικών προσώπων με πρόσωπα του υποκόσμου που δεν θα το πίστευε ποτέ κανένας. Καθημερινά βλέπουμε μπροστά μας πολιτικούς πρώτης γραμμής να συναλλάσσονται με μαφιόζους. Σήμερα το πρωτοσέλιδο της εφημερίδος μας είναι χαρακτηριστικό. Αλλά δεν είναι στον αέρα. Δεν γράφουμε αρλούμπες. Δεν μπορώ να διανοηθώ. Πρώην Πρωθυπουργοί της Ελλάδος. Άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να φτιάξουν κόμματα. Άνθρωποι που το παίζουν ως επαγγέλλοντες της εθνοσωτηρίας στη χώρα. Να εμπλέκονται με τόσο σοβαρό, χοντρό, ξεδιάντροπο και θρασί τρόπο με τους εκτελεστές συμβολέων θανάτου. Συγκεκριμένα, υπάρχει μία συμμορία 7 πολιτικών προσώπων, 7 πολιτικών προσώπων, εκ των οποίων οι 4 είναι ενεργοί υπουργοί της κυβέρνησης. Κύριε Μητσοτάκη, δεν έχεις ακούσει τίποτα γι' αυτά. Κορυφαίοι υπουργοί της κυβέρνησης να εμπλέκονται με μαφιόζους, με ανθρώπους τσιγάρων και καυσίμων, με ανθρώπους που βάζουν την υπογραφή τους σε συμβόλαια θανάτου. Και ξαφνικά όλοι ανακάλυψαν την Κόζα Νόστρα και την Γκαμόρα και τη μαφία. Τώρα την ανακαλύψατε. Οι κύριοι της εφημερίδας συντακτών τώρα την ανακάλυψαν. Η ιδιοκτησία του κύριου Μελισσανίδη τώρα ανακαλύψατε. Ότι υπάρχει Κόζα Νόστρα και μαφία και Καμόρα στην Ελλάδα. Εσείς κάτω, στο Μέγκα και στο NGR, γιατί εγώ λέω τα πράγματα με το όνομά τους. Τώρα αποκαλύψατε ότι στην Ελλάδα υπάρχει Καμόρα και Κόζα Νόστρα. 6 χρόνια τα λέμε. Και έρχεστε τώρα, το παίξετε τιμητές. Τι κάνατε εσείς για όλη αυτή την έρευνα? Τι δώσατε για αυτή την έρευνα? Φάγαμε 2 σφαίρες για αυτή την έρευνα. Ήρθε κανένας να μας υποστηρίξει? Κανένας. Γιατί είστε παρτάκηδες, γιατί είστε χοντρόπετσι και πάνω απ' όλα γιατί σας ενδιαφέρει μόνο το πορτοφόλι σας. Μόνο το πορτοφόλι σας. Δεν σας ενδιαφέρει ούτε η πατρίδα, ούτε το μέλλον των παιδιών μας, ούτε το μέλλον αυτής της πατρίδας. Σας ενδιαφέρει πόσους τόνους μαζούτ θα μεταφέρετε από το Ομάν και τις πετρελογικές πηγές του Κατάρ στην Ευρώπη και στην Αμερική. Σας ενδιαφέρει πόσα καράβια θα στείλετε στο στενό του Ορμούς για να φέρουν πετρέλαιο στην Ευρώπη. Μόνο την τσέπη σας κοιτάζετε. Τίποτα άλλο. Είναι ντροπή αυτές τις ώρες να γράφονται τέτοια πρωτοσέλιδα και να μην υπάρχει καμία δικαστική απήχηση σε αυτά τα πρωτοσέλιδα. Και όχι μόνο από εμάς. Τουλάχιστον όσοι δημοσιογράφοι έμειναν ανεξάρτητοι και μπορούν και κάνουν ακόμα τη δουλειά τους, φοβούμενοι μην τους έρθει κανένας πύραυλος στο κεφάλι, έχουν συνειδητοποιήσει αυτά που λέμε. Κυρίες και κύριοι, είναι δυνατόν, πέραν του πολιτικού κόσμου, πέραν των εφοπλιστών, πέραν των επιχειρηματιών, να φτάνουν email, όχι σαν τα email τα ανώνυμα του κύριου Ξογοήτα, που μετά αυτά, να φτάνουν μηνύματα στο κινητό μου τηλέφωνο, δημοσιογράφοι οι οποίοι διατηρούν, υποτίθεται, διαδικτυακές σελίδες στο χώρο της ενημέρωσης και να βλέπω τα ονόματά τους να συνομιλούν με νονούς του υποκόσμου και να τους λένε οι νονοί του υποκόσμου, μπροστά μου τα έχω, να τους λένε οι νονοί του υποκόσμου σε δημοσιογράφους, υποτιθέμενους ερευνητές, τι θα γράψουν. ότι το βράδυ θα ανέβει το κομμάτι μεγάλε. Ότι το βράδυ θα ανέβει το κομμάτι μεγάλε. Να μιλάνε δημοσιογράφοι που το παίζουνε κίνσορες ηθικής. Επειδή παίρνουν μηνιαίο μεροκάματο. Μηνιαίο. Ένα χιλιάρικο, δύο και τρία χιλιάρικα από νονούστυπο κόσμου και να έχω στην κατοχή μου τέτοια email ότι μεγάλε θα ανέβει το βράδυ το θέμα επειδή παίρνει το χιλιάρικο. Εάν εγώ βγάλω αυτά τα ονόματα, τι έχει να γίνει? Θα παρέμβει κάποιο συνδικαλιστικό όργανο αυτών των υποτιθέμενων δημοσιογράφων? Μπούρδες. Κύριε Σαμαρά, σας αφορά το σημερινό πρωτοσέλιδο και δεν δίνετε καμία απάντηση ότι συναναστρεφόταν το περιβάλλον σας με δολοφόνους, με ιδιοκτήτες βενζινάδικων που κάνανε λαθρεμπόριο και δεν σας απασχολεί αυτό το θέμα? Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι έχω πολύ μεγάλη επιφύλαξη και για το τι χρήμα μπαίνει στο κόμμα σας. Σε αυτό που θα φτιάξετε, εν πάση περιπτώσει. Με τι θα φτιάξετε κόμμα? Με μαύρο χρήμα? Ποιος σας χρηματοδοτεί, κύριε Σαμαρά? Γιατί εδώ μένα μου μιλάνε για 7 ονόματα, εκ των οποίων οι 4, οι 3 μάλλον, είναι εν ενεργεία υπουργοί. Ο ένας ήταν πρώην υπουργός. Ένας εξ αυτών είναι καταδικασμένος από το δικαστήριο των υποκλοπών με πάρα πολλά χρήματα και βρίσκεται να δίνει το κότερό του αξίας 800.000 ευρώ σε άνθρωπο του υποκόσμου, σε δολοφόνο, σε εκτελεστή. Τι σας συνδέει? Τι συνδέει το πολιτικό σύστημα με το χώρο της μαφίας? Η διακίνηση μαύρου χρήματος. Δεν εξηγείται αλλιώς. Τέτοια συμμορία. Και να μην παρεμβαίνει η δικαιοσύνη να σας πάει χειροπόδαρα μέσα. Γιατί έχουν στοιχεία. Έχουν κινητά τηλέφωνα. Έχουν συνομιλίες. Δεν έχουν ενδείξεις. Έχουν αποδείξεις ενοχής. Και πηγαίνετε στον Άριο Πάγο να κάνετε μήνυση για τις υποκλοπές. Τόσο υποκριτής είστε. Και σε κύριε, εμείς τα θέματα αυτά τα παρακολουθούμε. Και αντιλαμβάνεστε ότι ήδη έχει ανοίξει ο ασκός του αιώλου για να βγουν όλα χύμα στη χώρα. Είναι δυνατόν να λέμε και να γράφουμε σήμερα στο πρωτοσέλιδό μας ότι υπάρχει σοβαρότατο ενδεχόμενο, γιατί δεν γνωρίζετε προφανώς τι συμβαίνει στο παρασκήνιο, δυσόδες παρασκήνιο. Δυσοδομούν οι πολιτικοί σε αυτό το παρασκήνιο. Ότι ο Σαμαράς κάνει κόμμα για να πάρει ένα 4-5-6%, δεν ξέρω πώς θα πάρει, αν πάρει, αν μπει στη Βουλή. Αλλά πείτε ότι μπαίνει. Για να συνεργαστεί, το γράφουμε σήμερα. Να κάνει συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία χωρίς το Μητσοτάκη. Και να τσιμπάει ο Άδωνης Γεωργιάδης και να βγαίνει και να κάνει δήλωση. Εμείς μπορεί να συνεργαστούμε με τον Σαμαρά όπως και με άλλες πολιτικές δυνάμεις, αλλά με το Μητσοτάκη. Τσιμπάει στο δημοσίευμα. Άρα σημαίνει ότι αυτά είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Ότι ο κύριος Σαμαράς ετοιμάζεται να φτιάξει κόμμα και αν πάρει ένα ποσοστό, αν πάρει, που εγώ θεωρώ ότι δεν θα πάρει, αλλά εάν πάρει ένα ποσοστό να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία χωρίς το Μητσοτάκη, τι είναι αυτά τα πράγματα? Θα πρέπει να μας προβληματίσει λοιπόν πάρα πολύ η συνδεσμολογία που υπάρχει μεταξύ κομμάτων της αντιπολίτευσης, πρόσωπα του οργανωμένου εγκλήματος. Η Ελλάδα κατάτησε Ιταλία της δεκαετίας του 70 και του 80, όταν σκοτώνονταν στους δρόμους, όταν κυρίες και κύριοι συλλαμβάνονταν πρώην πρωθυπουργοί, πρώην αρχηγοί κρατών, να έχουν σχέση με τη μαφία. Θα γίνει και εδώ. Θα γίνει και εδώ. Έχει γίνει εδώ. Με τη διαφορά δεν τους μαζεύουν. Τέτοια βρώμα και τέτοια δυσοδεία Πρώτη φορά βλέπω στη ζωή μου. Και πάμε στον κύριο Χρυσοχοΐδη που έχει μεγάλη ευθύνη για αυτά που συμβαίνουν. Διότι υποτίθεται ότι είναι αυτός που παρακολουθεί μαζί με τους αξιωματικούς του το οργανωμένο έγκλημα. Τηλεφωνικές συνομιλίες δεν έχετε με πολιτικά πρόσωπα που μιλάνε με μαφιόζους. Έχετε. Γιατί δεν τις επεξεργάζεστε. Γιατί δεν τις βγάζετε. Γιατί δεν κάνετε δικογραφίες κατά πολιτικών προσώπων που συνεργάζονται με την Καμόρα και την Κόζα Νόστρα. Όπως διαβάζω σήμερα στα site του κύριου Μαρινάκη. Αλλά όταν σας τα λέγαμε, κύριε Μαρινάκη, μας λέγατε φαντασιόπληκτους. Μας λέγατε φαντασιόπληκτους. Και τώρα βάζετε τα τσιράκια σας και γράφουνε μπούρδες. Επ' αφορμή συνεντεύξεων που δίνονται από το πρωθυπουργικό περιβάλλον. Είστε συνυπέτειος, κύριε Χρυσοχοΐδη. Έχετε καταντήσει ο ταμτάκος πολιτικής. Ο ταμτάκος πολιτικής έχετε καταντήσει. Βγαίνει λοιπόν σήμερα αυτό το καλό παιδί, γιατί έχουμε κι άλλο πρόβλημα. Φαίνεται ότι η εξιχνίαση που κάνανε, όπως την αποκάλεσαν αυτοί στην υπόθεση της Μαρφίν, μυρίζει φιάσκο. Τα είχαμε πει από την προηγούμενη εβδομάδα. Τσακώνονται μεταξύ τους. Συλλάβαμε δύο. Μία 46χρονη ήταν έτοιμη να έρθει στην Ελλάδα. Τη συλλαμβάνουν στο αεροδρόμιο. Δεν την αφήνουν να έρθει στην Ελλάδα. Τη δεσμεύουνε με τις Βρετανικές αστυνομικές υπηρεσίες. Για ποιο λόγο? Γιατί τη συλλάβατε? Ήταν έτοιμη να έρθει στην Ελλάδα. Στο αεροδρόμιο την συνέλαβαν. Φοβάστε να έρθει στην Ελλάδα? Και έρχεται πίσω στη Μεγάλη Βρετανία και περιμένουμε την έκδοσή της στην Ελλάδα. Για ποιο λόγο δεν την άφησατε να στην Ελλάδα να καταθέσει? Φοβάστε? Από την άλλη, δεν μας μίλησε η ίδια η αστυνομία? Δεν μας μίλησαν οι ίδιοι μπατσό δημοσιογράφοι? Σκοτεινός και βρώμικος ο ρόλος τους. Για ένα ανώνυμο email το οποίο υποτίθεται βοήθησε στην εξιχνίαση της υπόθεσης Μαρφίν, δεν εκφράσαμε αμφιβολίες για το τι είναι αυτό το email? Και σήμερα παραδέχονται. Δεν υπάρχει email. Δεν είναι email. Δεν ήταν email. Και τσακώνεται ο Χρυσοχοΐδης με την εκπρόσωπο τύπου της αστυνομίας που δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Και βεβαίως έρχεται η ναυαρχίδα του Sky με τον κύριο Πορδοσάλτε για να δώσει στέγη λόγου στο Μιχάλη τον Ταμτάκο. Στο Μιχάλη τον Ταμτάκο, με το βαμμένο μαλλί. Ας το μαλλί σου να γκριζάρει, Κακομοίρη. Και εμείς να πούμε, 60 χρονών είμαστε. Δεν θα γκριζάρει το μαλλί? Θα γκριζάρει. Φυσιολογική εξέλιξη, βιολογική εξέλιξη είναι. Δηλαδή εγώ επειδή θα γκριζάρει το μαλλί, πάνω το βάψω κόκκινο ή κομμωδινή? Τι κόμπλεξε είναι αυτά, Θεέ μου? Ακούστε ένα μικρό απόσπασμα από τον κύριο Χρυσοχοΐδη στο Sky, στον κύριο Πορτοσάλτα.
1: Τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα σας εύχομαι.
2: Καλημέρα, κύριε Πορτοσάλτε.
1: Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, υπάρχουν μια σειρά δεδομένων τώρα, όπως
0: θα μας πρίξουμε τα τώρα.
1: Γίνεται με τη μελέτη των φακέλων των προηγούμενων. Από ό,τι καταλαβαίνω, αυτή η υπηρεσία την οποία συστήσατε και, ενώ η δίωξη οργανωμένου εγκλήματος με μια καινούργια δουλειά, επισταμένη δουλειά, ίσως και με χρήση, από ό,τι ακούω, διαβάζω, τεχνολογία σήμερα, της διαθέσιμης τεχνολογίας, ξαναδιαβάζει τους φακέλους. Αλλά έχουμε κολλήσει σε ένα email. Θα συλλαμβάνετε ανθρώπους, εννοώ αναφορικώς με την δολοφονία της Μαρφίν, βάσει ενός ανωνύμου, ανώνυμο email δεν υπάρχει βέβαια, πάντα υπάρχει, πάντα μένει ένα στίγμα το αποστολέα ή, της, ή του της, αλλά με ένα email θα συλληφθούν άνθρωποι?
2: Κύριε Προσάλτε, πραγματικά απορώ αυτές τις μέρες με όλα αυτά τα μυθεύματα που ακούω, τα σενάρια που στείνονται. Λες και δεν ζήσαμε, τουλάχιστον οι τρέχουσες γενιές, μια υπόθεση πολύ μεγαλύτερη από αυτήν σε ό,τι αφορά το εύρος και την δυναμική και τα δολοφονικά αποτελέσματα που είχε, εννοώ τη 17 Νοέμβρη. Ζήσαμε 27 χρόνια μια οργάνωση που δολοφόνησε πάνω από 25 ανθρώπους και είχε κάνει πάνω από 100 βομβιστικές ενέργειες. Ταυτόχρονα η οργάνωση ΕΛΑ, η οποία επίσης είχε δολοφονίες και πάρα πολλές βομβιστικές ενέργειες, και δεν είχε εξιχνιαστεί 27 χρόνια. Τώρα λοιπόν, αντί να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει σήμερα και πώς, με ποιον τρόπο θα μπορέσουμε να αποδώσουμε δικαιοσύνη μέσα στο πλαίσιο του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας, αρχίσαμε πάλι τα σενάρια. Η σινερολογία βεβαίως είναι ένα σπόρο το οποίο αρέσει, προκαλεί περιέργεια και, εν πάση περιπτώσει, προκαλεί κατά μία έννοια ένα ενδιαφέρον, αλλά το ζητούμενο είναι πώς θα παραπεμφθούν οι συγκεκριμένοι ύποπτοι σήμερα στο πλαίσιο του κράτους δικαίου, θα παραπευθούν στον εισαγγελέα, στον ανακριτή, και αυτός από την πλευρά του και αυτοί από την πλευρά τους, στο πλαίσιο των νόμων θα πάρουν τις αποφάσεις. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Όλα τα υπόλοιπα έχουν να κάνουν με τα αφηγήματα. Και εγώ με τα αφηγήματα δεν ασχολούμαι. Επίσης θέλω να απαντήσω σε κάτι το οποίο γιατί τώρα, ας πούμε, για ποιο λόγο τώρα βγήκε η υπόθεση και γιατί βγήκε μαζί με την υπόθεση της Θεσσαλονίκης. Η υπόθεση Θεσσαλονίκης είναι μια υπόθεση τρέχουσα, επίκαιρη, και θέλω να σας πω.
0: Πάρτε τον.
2: Και σας το λέω αυτό με
0: πάρτε το Νταμτάκο. Πάρτε τον Νταμτάκο από τα μικρόφωνα. Καταλάβαμε. Οι διαρροές που υπήρχαν από προχτές και τα άκουσε όλη η Ελλάδα είναι ότι υπήρχε ένα ανώνυμο email το οποίο άνοιξε τα στραβά τους για να βρουν ποιοι είναι οι δολοφόνοι της Μπαρβίν. Νίου, ναι. Και ξαφνικά σήμερα, βρίσκοντας στέγη, ο κύριος Χρυσογοίδης, απάγγιο, πού αλλού, στην αυαρχίδα της Νέας Δημοκρατίας, στο Sky, μας λέει δεν υπάρχει email. Ρε εσείς, συνεννοηθείτε τι θα λέτε μεταξύ σας. Βασίσατε μια ολόκληρη έρευνα σε ένα email. Πείτε το. Κοροϊδεύετε ρε. Τους συγγενείς των ανθρώπων που έκαψαν στη Μαρφήν. Είστε τόσο άθλοι. Κάνετε προεκλογική σπέκουλα. Ρε Ταμτάκο της Κατεχάκη, κάνεις προεκλογική σπέκουλα. Και βγαίνεις και λες μπουρδες. Μία το email, μία δεν υπάρχει email, μία πιάσαμε δύο, μία απομένουν ακόμα άλλοι 10, μία ήταν μια ομάδα 12 ατόμων. Μια ομάδα 12 ατόμων που έκαψαν 3 ανθρώπους και ένα έμβριο στην κοιλιά μιας γυναίκας που δολοφονήθηκε, δεν εξηχνιάζεται. Από 2 μας μιλάτε για μια ομάδα 12 ατόμων, εγκληματική οργάνωση. Πιάσατε τους 2, μία είναι που την κρατάνε στη Μεγάλη Βρετανία, και μας λέτε εμέσως με τις διαρροές και τις ελεηνές ανακοινώσεις που βγάζετε ότι υπάρχουν ακόμα 10 ασύλληπτοι. Ποια εγκληματική ομάδα εξηχνιάσατε ρε, με 2 και 10 ασύλληπτους. Μας λέτε ότι κάνατε ταυτοποίηση αντικειμένων. Ότι ο ένας που έσπασε την τζαμαρία φορούσε, λέει, μία τσάντα που μπορεί να την πήρε από τα τζάμπο και πάνω της μπογιάτισε κάτι ματάκια και κάτι αστεράκια. Και τα παιδιά μου τα κάνουν αυτά. Αυτό τι σημαίνει? Ότι επειδή αυτός είχε την τσάντα σε μία άλλη δικογραφία και σε φωτογραφίες που βρήκατε στην τύχη, και επειδή η τσάντα αυτή ήτανε, τη φορούσε και κάποιος έξω από τη βιτρίνα της Μαρφήν, ότι είναι το ίδιο πρόσωπο? Πού το ξέρετε ρε εσείς? Θα πάτε δηλαδή στο δικαστήριο και θα πείτε ταυτοποιήσαμε την τσάντα αλλά δεν ταυτοποιήσαμε τον άνθρωπο? Ρε πάτε καλά. Ρε για ποιους μας περάσατε? Σε μια προεκλογική περίοδο κάνετε τέτοιες ανακοινώσεις? Δεν τρέπεστε λίγο να παίζετε με τον πόνο των ανθρώπων, τον πόνο των γονέων, τον πόνο των αδερφών? Ρε ταμπτάκο, δεν τρέπεσαι. Ταμπτάκος είσαι πραγματικά. Και δεν αναφέρω τον ηθοποιό. Αναφέρω το ρόλο του ταμπτάκου. Προσβάλλω και τον ταμπτάκο. Να αποκαλώ το Χρυσογοίδη έτσι. Δεν τρέπεσαι λίγο ρε. Φιλότιμο δεν έχεις. Οικογένεια δεν έχεις. Παιδιά δεν έχεις. Να παίζεις βρώμικα προεκλογικά παιχνίδια πάνω στις πλάτες των νεκρών, πάνω στα μνήματα των πεθαμένων. Τόσο αδίστακτοι είστε. Είστε τόσο αδίστακτοι. Και πάμε τώρα στα σχοροχάρτια, στα λιβανίσματα. Όλους τους είχαμε σε αυτή την κοινωνία. Ο μόνος που δεν είχε μιλήσει για θέματα τρομοκρατίας ήταν ο Θοδωρής ο Αθερίδης, ο οποίος βγαίνει στο θέατρο και αρχίζει ξαφνικά να πλέκει το εγκόμιο του Μιχάλη Χρυσογοίδη. Ακούστε το.
3: Να σας πω, Υπουργέ μου, ότι και όποτε και όπου ακόμα μας χρειαστείτε θα είμαστε παρόντες, γιατί έχει χαθεί μπάλα λίγο και νομίζω ότι οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν πια σε ποια κατάσταση βρίσκονται οι ίδιοι. Νομίζω ότι είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο το οποίο μακάρι να ήξερα τι ακριβώς μπορεί να κάνει κανείς, δεν το ξέρω, αλλά αγαπητέ Μιχάλη, σε γνωρίζω τόσα χρόνια, σου έχω τη φίλη.
0: Αγαπητέ Μιχάλη.
3: Και επίσης θέλω να πω και κάτι άλλο.
0: Ποιος ο Αθερίδης?
3: Σήμερα το πρωί ξύπνησα και γελούσα μόνος μου από τη χαρά μου. Στην Ελλάδα έχουμε μια τάση να κοροϊδεύουμε πάρα πάρα πολύ. Εγώ προσωπικά ανήκω σε αυτούς. Όταν είχα ακούσει ότι θα κάνουμε το ελληνικό FBI, παιδιά, κατουρίθηκα στα γέλια. Έλεγα ότι είναι καραγκιοζλίκη. Και σήμερα το ελληνικό FBI αναδρομικά εξιχνίασε κάτι το οποίο είχε αμαυρώσει την ελληνική κοινωνία. Επειδή πραγματικά έχει χαθεί η μπάλα, πρέπει να εμπιστευτούμε ανθρώπους σαν τον Μιχάλη του Χρυσογοίδη, ο οποίος δεν μοιάζει με Έλληνα υπουργό, δεν υπάρχει προηγούμενο, ειλικρινά, δεν το λέω τώρα αυτή τη στιγμή επειδή είσαι παρόν, αλλά μου θυμίζεις υπουργός άλλης δυτικής χώρας και έχει να κάνει με αυτό το πράγμα. Εγώ γελούσα όταν άκουσα για το ελληνικό FBI. Σήμερα τα παίρνω όλα πίσω. Όλα πίσω τα παίρνω. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
0: Είναι δυνατόν άνθρωποι του καλλιτεχνικού θεατρικού κόσμου να εκτίθενται δημοσίως και να γλύφουν υπουργούς κυβέρνησης? Ρε Αθερίδη, σου υποσχεθεί κάτι κυβέρνηση για κανένα θέατρο? Γιατί τα ίδια έλεγε και ο Σπύρος Παπαδόπουλος. Ρε εσείς, ρε αριστεράτζες, αριστεράτζες του θεάτρου, από πότε γίνατε ο παδί του Χρυσογοίδη? Είναι τέτοιος ο ξεπεσμός του θεατρικού, καλλιτεχνικού και πολιτιστικού κόσμου στη χώρα, τέτοιο το γλύψιμο, το εμετικό γλύψιμο ηθοποιών να βγαίνουν στο θέατρο και να κάνουν προπαγάνδα υπέρ του Μιχάλη Χρυσογοίδη και της Νέας Δημοκρατίας. Και εσύ που το ξέρεις ότι ξυνιάζει την υπόθεση. Ποιος είσαι ρε εσύ, ο Σέρλοκ Χόλμς? Άντε να πιεις κανένα ποτήρι ρε. Άντε να στραγγίξεις κανένα ουίσκι ρε. Άντε να στραγγίξεις κανένα ουίσκι. Μιλάμε για τρομακτικά πράγματα. Και οι άλλοι από κάτω χειροκροτάγανε. Ρε εσύ Αθερίδη, εσύ δεν ήσουν αριστερός? Το Τσίπρα δεν ψήφισες? Το Τσίπρα αριστερά δεν ψήφισες? Αταρσία δεν ψήφισες? Και εσύ και οι άλλοι, η Σμαράχδα η Καρύδη. Τράβα να πεις ένα ποτήρι ρε. Τράβα να πεις ένα ποτήρι. Βάλε πάριο, αγόρι μου, να ακούσουμε. Βάλε πάριο. Δώσ' τα ρε Γιαννάκη. Δώσ' τα ρε Γιαννάκη, άρχοντα. Τουλάχιστον ελπίζουμε κι εσύ να μην αρχίσεις να λες για το ελληνικό FBI. Αν και δεν σε κόβω για τέτοιο. Που καταντήσαμε. Κάθε του έχουν υποσχεθεί. Θα του έχουν τάξει τίποτα. Καμιά θεατρική παράσταση. Καμιά πολιτιστική επιχορήγηση. πως καταντήσατε έτσι. Ηθοποιοί πως καταντήσατε έτσι. Τουλάχιστον οι παλιοί ηθοποιοί είχαν και μια αξιοπρέπεια και ένα κύρος. Δεν έβγαιναν να γλύψουν τις κυβερνήσεις.

Έχω και κάποια μηνύματα, θα τα διαβάσω. Ο Χρήστος μου λέει: μια ολόκληρη κάβα έταξαν στον Αθερίδη που όταν ήταν στα πατώματα την έπεσε στη Σμαράγδα και τη σώθηκε για λίγο. Είσαι πολύ κακός. Από το Μόναχο. Η Σοφία μου λέει: καλησπέρα, γλύψιμο από το θεατρίνο της Συμφοράς. Θα κατέβει και αυτός με το Μητσοτάκι. Θα τον ρωτήσουμε. Καλησπέρα, λέει. Αναφορά θέλω να κάνει στον αδικοχαμένο παλικάρι που έφυγε με σφαίρα σε ευθεία βολή από ένα μπάτσο. Δεν ήταν ένας μπάτσος. Και μην τους λες μπάτσους. Μπάτσους λέμε τους διεφθαρμένους. Ήτανε δύο αστυνομικοί της ομάδας όπκε. Δεν είχαν εναντίον τους κάποια πειθαρχική δίωξη. Δεν διώκονταν για κάτι. Δεν ήταν διεφθαρμένοι. Ήταν δύο αστυνομικοί που κυνηγούσαν έναν που έτρεχε στην πόλη του Άργους με κίνδυνο να σκοτώσει ανθρώπους. Παλικάρι 20 χρόνων στο φάσμα του αυτισμού. Γιατί δεν μιλάνε τα συστημικά μέσα της κακιάς σας. Πώς δεν μιλάνε? Οι πάντες γράφουν. Εσύ που στέλνεις αυτό το μήνυμα δεν ξέρεις τι σου γίνεται. Εξακολουθώ να πιστεύω. Δεν με ενδιαφέρει ποιοι συμφωνείτε ή όχι. Ότι οι αστυνομικοί προσπάθησαν να κάνουν τη δουλειά τους. Και βεβαίως το πλήρωσαν. Διότι η αντιμετώπιση που υπήρξε ήταν πέρα για πέρα λανθασμένη. Σε βίντεο που μεταδόθηκαν, και μιλάω για την υπόθεση του Άργους, που απασχολεί βλέπω τον κόσμο, σε βίντεο που μεταδόθηκαν ως ντοκουμέντα, ακούμε 13 έως 23 πυροβολισμούς. Δεν είναι δυνατόν σαν τους σερίφηδες αστυνομικοί να πυροβολούν μέσα στην πόλη στο γάμο του Καραγκιόζη. Αυτά όμως όλα θα πρέπει να τα πει ο κ. Μιχάλης σήμερα. Αλλά ο κύριος Σοχοίδης στο Sky έβγαλε πάλι την ουρά του απ' έξω. Μίλησε για παιδί που το σκότωσαν. Δεν υπερασπίστηκε την αστυνομία. Ενώ τα εγκληματικά λάθη είναι δικά του. Ο ίδιος και οι αξιωματικοί του έχουν αφήσει την αστυνομία ανεκπαίδευτη. Ο ίδιος και οι αξιωματικοί του χρεώνουν ακόμα και τις σφαίρες στο πεδίο βολής των αστυνομικών. Οι αστυνομικοί πληρώνουν από την τσέπη τους τις σφαίρες για να κάνουν σκοποβολή. Ο ίδιος και οι αξιωματικοί του, τους οποίους επιλέγει ο ίδιος και έχει την κύρια ευθύνη όλων αυτών, κατά το ίμιση ευθύνονται για αυτά που έγιναν στο Άργος. Υπήρχε επικεφαλής αξιωματικός στο κυνήγι που έκαναν επί μια μισή ώρα, όπως ισχυρίζονται, στο πεδίο αυτό, στο Άργος. Υπήρχε. Από πότε είχαν να ρίξουν σφαίρες? Από πότε είχαν να κάνουν σκοποβολή αστυνομική? Ποια ήταν η εκπαίδευσή τους? Πώς αφήνεις αστυνομικούς στο σώμα της ΟΠΚΕ να κυκλοφορούν στο δρόμο ανεκπαίδευτοι? Αυτά τα ερωτήματα θα πρέπει ο κύριος Αθερίδης, που γλύφει τον Χρυσοχοίδη, να τα έχει θέσει στον ίδιο, το φίλο του το Μιχάλη, όπως λέει. Μιλάμε για εμετικές καταστάσεις που δεν αποδίδεται σε κανέναν η ευθύνη που το αναλογεί. Την ευθύνη για την αστυνομία στο δρόμο την έχει ο ίδιος υπουργός, ο οποίος επιλέγει τους συνεργάτες του. Ο υπουργός της δικαστικής αστυνομίας, ο υπουργός της πανεπιστημιακής αστυνομίας και ο υπουργός της συμβατικής αστυνομίας. Φέρει τεράστιες ευθύνες ο κύριος Σοχοίδης στις πλάτες του. Και κάθε φορά που γίνεται κάτι τέτοιο βγαίνει ως Πόντιος Πιλάτος και νύπτει τα σχήρας του. Και μας μιλάει ο κύριος Αθερίδης για Ευρωπαίο Υπουργό. Σαν δεν τρέπεσε λιγάκι. Αλλά καλά, είπε και ο φίλος. Να σου κάνουμε δώρο μια κάβα.

0: μου λέει κάτι θα του έχουν τάξει, λέει του Αθερίδη, αφού Χρυσοχοίδης και Μερδόνη είναι της ίδιας παρέας. Πολύ πιθανόν. Πού να ξέρω εγώ. Πού να... Δεν ξέρω, δεν θα ασχολούμαι εγώ με τον Αθερίδη. Αλλά είναι ποταπότητα πραγματικά. Καλλιτέχνης, θεατράνθρωπος. Να βγαίνει να γλύφει υπουργό της κυβέρνησης. Πότε άλλο τι έγινε αυτό το πράγμα. Πότε άλλο τι έγινε στο παρελθόν. Υπήρξαν τεράστιοι ηθοποιοί στο θεατρικό χώρο. Η Κιβέλη, η Κοτοπούλη, η Παπαδάκη, που την κάνανε κομμάτια την κατοχή. Η μόνη που έμοιασε στον Αθερίδη είναι η Αλίκη Μπουγιουκλάκη, η οποία τα είχε καλά με όλες τις κυβερνήσεις. Και με τη Χούντα καλά, και με τον Καραμαλή καλά, και με τον Παπαδόπουλο καλά, και με τον Έβερτ καλά, και με τον Μητσοτάκη καλά. Με όλους καλά τα είχε η μακαρίτσα η Αλίκη. Αυτή ήταν περίπτωση. Αλλά ένας μεγάλος λάμπρος Κωνσταντάρας έγλυψε ποτέ κυβέρνηση? Ένας μεγάλος θεατάνθρωπος, Δημήτρης Παπαμιχαήλ, μεγάλος θεατάνθρωπος, έγλυψε ποτέ κυβέρνηση? Ίσα ίσα. Που επειδή ήταν συνδικαλιστής ο Παπαμιχαήλ, και το ξέρω, γιατί ξέρω το συνδικαλιστικό του έργο, ήταν αυτός που πάντα φώναζε υπέρ των Ελλήνων ηθοποιών, χτυπώντας όλες τις κυβερνήσεις. Ακόμα την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Με το ψηφοδέλτιο της οποίας κατέβηκε δημοτικό σύμβουλο στον Πειραιά, τότε θυμάμαι. Με τον Ανδρέα Αδριανόπουλο. Παρ' όλα αυτά, ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ, πολύ μεγάλος θεατράνθρωπος, σημαντικός ηθοποιός, τάχωνε στη Νέα Δημοκρατία. Όπως στη Νέα Δημοκρατία ταχώνει και ο Ξαρχάκος. Που και ο Ξαρχάκος δεν είναι αριστερός. Όπως στη Νέα Δημοκρατία ταχώνει και ο Σπανουδάκης, που δεν είναι αριστερός. Σημαντικές φυσιογνωμίες του καλλιτεχνικού χώρου και του χώρου του πολιτισμού, που δεν γλύφουν και δεν έγλυψαν ποτέ την εξουσία. Ακόμα και ο Μάνος Χατζηδάκης, που δεν ήταν αριστερός, πολλές φορές έκανε κριτική στη Νέα Δημοκρατία. Και βγαίνουνε όλοι αυτοί οι θεατρίνοι, οι καραγκιοζοπαίχτες. Είναι δυνατόν που καταντήσαμε? Και πάμε στο φίλο μας, τον κύριο Γεωργιάδη. Κύριε Γεωργιάδη, εσείς δεν βγήκατε και είπατε για τον Τσίπρα ότι είναι ο βρωμερότερος όλων? Τι απέγινε το θέμα? Συγκαλύφθηκε? Να θυμηθούμε τις δηλώσεις του. Να θυμηθούμε τις δηλώσεις του.
1: Πες, ο κύριος Τσίπρας έκανε κατά την λαϊκή ρίση τον Κινέζο. Δηλαδή προσπάθησε με κάποιο έτσι ευφυές τέχναμα να προσπεράσει το προφανές. Ότι δεν μπορεί να μου κάνει μήνυση για αυτά που είπα, γιατί αν μου έκανε μήνυση θα έπρεπε να έρθει σε ένα δικαστήριο και να εξηγήσει γιατί άνθρωποι που δωροδόκησαν, παραδείγματος χάρη άνθρωποι ήταν εμπλεκόμενοι στη Siemens, άνθρωποι ήταν εμπλεκόμενοι στην Novartis, άνθρωποι ήταν εμπλεκόμενοι στα εξοπλιστικά, ενώ θα πηγαίναν φυλακή, δεν πήγαν φυλακή, διότι ο κύριος Τσίπρας άλλαξε τους ποινικούς κώδικες κρατώντας στη Βουλή μία εβδομάδα ακόμα παραπάνω ανοιχτή.
2: Έχετε πει κάτι πιο βαρύ όμως, ότι πήρε λεφτά γι' αυτό είπατε.
1: Θα έπρεπε να εξηγήσει λοιπόν αν αυτό το έκανε για την ψυχή της μάνας του κατ' κοινώς λεγόμενων ή γιατί φρόντισε το μέλλον του το οικονομικό.
2: Εδώ λοιπόν, κύριε Υπουργέ, όμως, επιμένετε σε αυτό. Εδώ όμως, κύριε
1: μου έκανε
2: Υπουργέ,
1: μήνυση,
2: ναι.
1: Είπα, έκανε τον Κινέζο, ενώ τον είπα κλέφτη.
2: Σύμφωνο. Άρα,
1: επειδή του ΣΥΡΙΖΑ έλεγαν συνέχεια, μάλλον του ΣΥΡΙΖΑ της αριστερής συμπάταξης πλέον, ότι ποτέ κανένας δεν έχει υπονοήσει τίποτα για τον Τσίπρα και λεφτά. Φαντάζομαι ότι θα ακούσει αυτήν την κασέτα πάρα πολλές φορές, δεν είναι? Θέλω να επισημάνω στον ελληνικό λαό ότι πρώτον αυτό δεν ισχύει, γιατί το λέω με θάρρος να έχει πάρει λεφτά. Δεύτερον, διότι δεν είμαι μόνο εγώ που το έχει πει. Το έχει πει η γραμματέας του κυρίου Καλογρίτσα στο ειδικό δικαστήριο, ότι τους πήγαινε σακούλες με μαύρα λεφτά. Τα θυμάστε φαντάζομαι αυτά. Και άρα η ιδέα ενός άσπλου και αμόλυντου Τσίπρα, ο οποίος είναι ο έντιμος, ενώ ο Μητσοτάκης και όλοι εμείς οι διεφθαρμένοι, έχει πάει περίπατο.
2: Ωραία.
1: Άρα, ας αφήσει τώρα τα χιουμοράκια ο κύριος Τσίπρας. Ωραία πέρασε στη Σαρδινία από τη διάβαση μέσα στην πολίτικα του κύριου Καραμαλή και ωραία κάμψε εκεί το πουρο της αναωρίας θεατόρου, γιατί αυτό που δεν είπε χθες το Περιστέρι είναι ότι όταν τον πήραν τηλέφωνο από το γραφείο του και του είπαν ότι ο Άδωνης είπε αυτό και είπε όποιος ο Άδωνης δεν πειράζει, έτσι υποτίθεται κάνω σε ένα χιούμορ. Αυτό που δεν είπε είναι ότι όταν με πήραν το γραφείο μου και ήμουν στη Σαρδινία σε ένα ωραίο εστιατόριο στη θάλασσα και κάμισα τον μπούρο μου. Κατά τον Νίκο Καραμαλή τη πολίτη, καλή σήμερα.
3: Ναι.
1: Γιατί ωραία και είναι η ζωή, Dolce Vita, είναι λεφτά, όμως. Έχει μια χαρά περνάει.
3: Εδώ είναι. Υπάρχει ένα λογικό ερώτημα.
1: Να ολοκληρώσω. Ο Τσίπρα με τα λεφτά του περνάει μια χαρά και ωραία βίλα βρήκε πάνω στη θάλασσα με μόνο 500 ευρώ ενίκιο και μια χαρά είναι και του λέω το εξής και το κλείνουμε εδώ. Αλέξου, κόψε τα περί εντυμότητας δική σου και διαφοράς των υπολείπων και πάμε να μιλήσουμε πολιτικά.
3: Ναι.
1: Διότι αν θέλεις να μιλούμε στα αλήθεια για αυτά, είμαι καλύτερος από σένα και το στόμα μου είναι δυνατό και θαραλέο.
0: Ρε μεγάλε, άστα αυτά. Τα ακούσαμε. Επί του προκειμένου έχεις να μας πεις κάτι. Άσε τα παπατζηλίκια. Τα παπατζηλίκια αυτά τα πουλείς αλλού. Εγώ σε ξέρω τόσα χρόνια. Πες μας, από ποιον τα πήρε ο Τσίπρας. Έχεις αποδείξεις. Βγαίνεις δημόσια και λες τέτοια πράγματα, καλυπτόμενος πίσω από βουλευτική ασυλία και υπουργική ασυλία. Αποδείξεις έχεις. Σου δέσαμε ένα ερώτημα. Είναι υπόθεση του Μυτιλινέου. Αυτή είναι η υπόθεση. Δεν απάντησες. Και κάνεις την Αλεπού. Και τον Κινέζο. Εσύ κάνεις τον Κινέζο, κύριε Γεωργιάδη. Εσύ μιλάς για τη βίλα στο Σούνιο. Έχεις αποδείξεις. Λες ότι το πληρώνει. Ηρωνεύεσαι τον Τσίπρα ότι πληρώνει ενίκιο 500 ευρώ στη βίλα στο Σούνιο. Μπορείς να αποδείξεις ότι την έχει αγοράσει, ότι είναι δικιά του. Πολιτικός είσαι. Τόσες άκρες έχεις. Άλλωστε, μην ξεχνάμε, κύριε Γεωργιάδη, γιατί δεν πάντα ξεχνάμε αυτά. Εσύ εδώ πατρονάρεις ολόκληρο καθεστώς με ανεμογεννήτριες στην κεντρική Ελλάδα. Ο φιλαράκος σου εκεί, ο Κατσέλης, είναι κολλητάρι σου. Εκπρόσωπός σου στην περιοχή. Αυτά γυρίζει και λες τα πανηγύρια. Γιατί εσύ από την πολιτική δεν έχεις βγάλει λεφτά. Τι είσαι, αμολυντός και άσπυλος. Πες μας λοιπόν εδώ και τώρα. Σε ποια περίπτωση ο Τσίπρας τα πιάσε. Έτσι κάνουν οι μάγκες. Όχι χρησιμοποιούν τα μικρόφωνα της Νέας Δημοκρατίας σε αυτούς που τους χορηγείτε διαφημίσεις και κρατική επιχορήγηση και βγαίνετε και λέτε το θέλετε. Πες μας σε ποια περίπτωση τα πιάσε ο Γεωργιάδης, ο Τσίπρας. Στην περίπτωση του Μυτιλινέου που έδωσε τα 250 χιλιάρικα στον Νέα της ΔΕΗ και το κακούργημα έγινε επιμέλημα. Μίλα! Πού? Αόριστα και αφηρημένα είναι ο Βάρτης, εκείνο, τα άλλο. Μίλα! Έχεις αποδείξει ότι η βίλα στο Σούνιο δεν είναι δική του ή είναι δική του ή την αγόρασε μέσα offshore. Αυτά να μας πεις. Όσο για τον Τσίπρα, ξέρουμε τι λαμόγιο είναι. Δεν χρειάζεται να μας το πεις εσύ. Μια ζωή λαμόγιο ήταν. Ακόμα και στο πτυχίο που πήρε από το Πολυτεχνείο. Τον κάλεσαν στη Βουλή όταν ήταν πρωθυπουργός και τον ρώτησαν, κύριε Τσίπρα, πήρε στοιχείο. Εμείς είχαμε βγει και φωνάζαμε τότε και λέγαμε, υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι το πτυχίο του Τσίπρα ως πολιτικός μηχανικός που λέει ότι το πήρα από το Πολυτεχνείο της Αθήνας, δεν το πήρα από την Αθήνα, το πήρα από τη Βουλγαρία. Το έχεις ακούσει αυτό, κύριε Γεωργιάδη. Μπράβο. Καλέσαμε λοιπόν τότε τον κύριο Τσίπρα, γιατί έβγαινε και έλεγε: εγώ είμαι πολιτικός μηχανικός, έχω δουλέψει εκεί, έχω δουλέψει εδώ, έχω δουλέψει παραπέρα. Και τον ρωτήσαμε, κύριε, το πτυχίο το πήρες στη Βουλγαρία, έχει σημασία. Βεβαίως έχει σημασία. Γιατί αν έχει πει ψέματα, πώς δεν με ενδιαφέρει εμένα που το πήρε το πτυχίο. Με ενδιαφέρει αν έχει πει ψέματα για την πρόλευση του πτυχίου. Γιατί και εκεί σκιά υπάρχει. Εάν λοιπόν, κύριε Τσίπρα, σε αυτά που λέει ο κύριος Γεωργιάδης, δεν απαντήσατε. Βγήκατε και είπατε στο Περιστέρι, σαν το Θεό, κουνώντας τα χέρια και χαμογελώντας με αυτό το ηλίθιο χαμόγελο, λες και έχετε πάρει έκσταση. Λες και έχετε πάρει έκσταση. Ή λες και καπνίζατε μαριχουάνα. Έτσι μοιάζατε. Γελάτε συνέχεια. Τίποτα άλλο δεν έχετε να πείτε. Απαντήσατε στον κύριο Γεωργιάδη. Του απαντήσατε Το μόνο που βρήκατε να πείτε, κάθε φορά που ο Γεωργιάδης λέει για μας, ο Αμελάς παίρνει ένα πόντο πάνω στις δημοσκοπήσεις. Κύριε, σου λέει ότι τα πιάσες. Έχεις να πεις κάτι? Από την άλλη, πολλά παρεδώσεις έχεις με την μπουρζουαζία. Μία στο κότερο της Παναγοπούλου, δεν ξέρω να πήγες στη Σαρδινία, ούτε με ενδιαφέρει. Εγώ θέλω να μάθω. Τα πιάσε ο Τσίπρας και από ποιους? Γι' αυτό έκανε ο άλλος ο Χριστιανός ο Βελόπουλος μηνυτή αναφορά στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Και πήγε στην εισαγγελία πρωτοδικών. Και από εκεί στη Βουλή. Θα μάθουμε ποτέ? Όχι. Και υπάρχει σε εκκρεμότητα η τεράστια υπόθεση Αβραμόπουλου. Έχει εκδοθεί ένα ένταλμα σύλληψης εδώ και δύο εβδομάδες από το Βέλγιο, από το Βέλγο εισαγγελέα, και το κλώθουνε ακόμα στη Βουλή. Και λένε ότι θα γίνει συζήτηση στις 20 Ιουλίου. Του αλιά θα γίνει. Του αλιά στις 20 του μήνα. Να περιμένουμε τότε. Να ξημερώσει του αλιά. Για να πάμε να προσευχηθούμε. Και τον έχουνε τον Αβραμόπουλο ασίδωτο. Και πάνω απ' όλα ελεύθερο. Γιατί είναι ελεύθερος ο Αβραμόπουλος? Έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης. Γιατί τον έχουνε ελεύθερο? Δεν μπορούσαν να τον έχουν σε κατοίκον περιορισμό? Βεβαίως. Είναι ύποπτος τελέσεως νέων εγκληματικών πράξεων. Από τη στιγμή που υπάρχει ένταλμα σύλληψης και ποινικές διώξεις, ό,τι έχει αρπάξει. Γιατί δεν υπάρχει σε κατοίκον περιορισμό ο Αβραμόπουλος? Γιατί τέτοια είναι η δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Γράφει στα παλιά, στα παπούτσια, τις ποινικές υποθέσεις των Βέλγων. Όπως έγινε και με την Κοβέση. Άρα λοιπόν, βλέπετε ότι όλα προέρχονται από την κορονίδα της ανωτάτης εξουσίας του τόπου, που δεν είναι εκτελεστική εξουσία, είναι η δικαστική εξουσία. Όταν υπάρχουν σε μια χώρα έντιμοι δικαστές, αποδίδεται δικαιοσύνη. Όταν υπάρχουν σε μια χώρα λερωμένοι δικαστές, οι μαφιόζοι, οι πολιτικοί, οι πρωθυπουργοί και οι υπουργοί τους, που συναλλάσσονται με μαύρο χρήμα, και εγώ είναι ελεύθεροι. Σε μια αποκατάσταση του κράτους δικαίου στη χώρα, το πρώτο πράγμα, κυρίες και κύριοι, που θα έπρεπε να κάνει ένας νέος κυβερνήτης ήταν να αποκαταστήσει τις σχέσεις της εκτελεστικής εξουσίας με τη δικαιοσύνη. Διορίστηκε πρόεδρος του Αρειοπάγου ο κύριος Παναγιώτης Λιμπερόπουλος, ο οποίος είναι γνωστό ότι ανήκει στις τάξεις της Νέας Δημοκρατίας. Είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν να αποδοθεί δικαιοσύνη? Είναι δυνατόν να καθίσει στο σκαμνί κάποιος νεοδημοκράτης υπουργός με πρόεδρο του Αρείου Πάγου, έναν άνθρωπο που έχει εκτεθεί στην κοινή γνώμη ως βαθύ γαλάζιος? Αυτά καίνε ένα ευνομούμενο κράτος. Θέλω να πάω σε δύο ακόμα ειδήσεις. Το Σάββατο, ένα παιδάκι 19 χρονών στα Μελίσια, στην παλιά εγκαταλελειμμένη πτέρυγα Παπαδημητρίου, δεν την είδα πουθενά να πες την είδηση. Και απορώ γιατί. Βρέθηκε σε πολύ κακή κατάσταση μετά από πτώση. Και αυτό με πάει πάλι σε αυτές τις περίεργες ιστορίες των παιδιών και των μαθητών που βρίσκονται χτυπημένα παιδιά από πτώση. Μέχρι στιγμής επικρατεί μυστήριο στην υπόθεση. 19 παιδών, χρόνων, μαθητής στην Πεντέλη. Δεν ξέρουμε ακόμα αν είναι εγκληματική ενέργεια, αν είναι απόπειρα αυτοχειρίας και αν είναι ατύχημα. Το παιδί εξέπνευσε κατά τη μεταφορά του στον ασθενοφόρο. Και έχουμε μία ακόμα υπόθεση, η οποία δεν ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται. Είναι σοβαρό το θέμα. Το δεύτερο θέμα που θέλω να σας πω είναι ότι έχει δημιουργηθεί μεγάλο θέμα, από ό,τι φαίνεται, με τη μη έλευση στην Ελλάδα του Τραμπ. Παρά το γεγονός ότι η Γκυλφόιλ είχε προλιάνει το έδαφος για να έρθει ο πρόεδρος των ΗΠΑ στη χώρα, αυτός την έγραψε στα παλιά του παπούτσια και σηκώθηκε και έφυγε. Και έχει δημιουργηθεί μεγάλο θέμα με την ελληνική ομογένεια και τις σχέσεις της Αμερικανίδας πρέσβυρας στην Αθήνα με τους Έλληνες ομογενείς. Θα δούμε τι ακριβώς θα συμβεί. Και επίσης, έχω να πω στους δημοσιογράφους και εκβιαστές που κυκλοφορούν στον χώρο να προσέχουν. Γιατί τα τηλέφωνα δεν παρακολουθούνται απλώς. Απλώς, αλλά στέλνεται και το screenshot των τηλεφώνων. Κυκλοφορεί ευρέως. Να προσέχουν λοιπόν αυτοί οι οποίοι παίρνουν μεροκάματο από τη μαφία για να γράψουν δημοσιογραφικά κομμάτια για εκτελεστές συμβολέων θανάτου. Να προσέχουν. Γιατί κάπως έτσι την πάτησε και ο Μακαρίτης ο Καραϊβάς. Θα πούμε αύριο περισσότερα. Επίσης, να διαβάσω τα μηνύματα. Μου φάγατε 3 λεπτά. Θα περιμένετε. Μην με κοιτάτε και οι δύο. Μου φάγατε 3 λεπτά. Ό,τι μου τρώτε, θα το τρώω. Έτσι. Ο Κωνσταντίνος Κοβότσος. Όσο σέβομαι, λέει, τους αρχαίους Αθηναίους που είχαν τον οστρακισμό να τιμωρούν τα λαμό για τους πολιτικούς. Πότε επιτέλους θα υπάρξουν συνέπειες για όσους λερώνουν τα έδρανα της Βουλής. Κατάργηση του κατάπτυστου νόμου περί μη ευθύνης υπουργών και βουλευτικής ασυλίας. Ο άλλος εδώ πέρα μου λέει δεν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη στον Αβραμόπουλο. Τώρα προφανώς πλάκα κάνεις. Έχει εκδοθεί όταν μας σύλληψε, αδερφέ, και δεν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη. Είσαι και εσύ της σχολής της σχολής Πρετεντέρη και της άλλης εκεί. Δεν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη στον Αβραμόπουλο και πώς έχει εκδοθεί όταν μας σύλληψες. Προφανώς κάνεις πλάκα. Ο Χρήστος μου λέει, ο Ξαρχάκος ήταν και βουλευτής της Δημοκρατίας, βεβαίως, και παρετήθηκε μέσα 1,5 μήνα. Και ο αγαπητός Ντένις μου λέει, καλησπέρα, σπούδασα θέατρο και με έντιμο τρόπο το ακολούθησα για κάποια χρόνια στο παρελθόν. Όλα αυτά τα αποβράσματα και άλλοι πολλοί έχουν καταστρέψει το χώρο μας εδώ και χρόνια. Και βεβαίως, ο Θανάσης μου λέει, έχετε κάποια νέα σχετικά με αγωγή? Δεν έχω, αδερφέ. Δεν έχω νέα, όχι. Αυτά. Λοιπόν, τελειώσαμε για σήμερα. Νεότερα αύριο. Καλό ξημέρωμα και καλή αυριανή να έχουμε.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαστε μαζί και σήμερα εδώ Μάχη 99,8 στα FM. Μάχη στα σπορ με τον κύριο Χαραλαμπίδη, Εφρέμ Χαραλαμπίδη να είναι στη ρύθμιση του ήχου, τον Μάκιο Ανίδη να είναι στο μικρόφωνο. Θα τα πούμε μέχρι τις 9 με πολλά θέματα στη σημερινή μας εκπομπή, καθώς έχουμε παιχνίδια σε εξέλιξη, έχουμε ημιτελικό Μουντιάλ, έχουμε εκλογές στην Super League, έχουμε μπάσκετ, πολύ μπάσκετ και πολλά ενδιαφέροντα θέματα όπως κάθε μέρα εδώ από τη συχνότητα του Μάχη 99,8 στα FM. Πάμε λίγο να ξεκινήσουμε με το τι έγινε στη Super League, καθώς σήμερα έπρεπε να υπάρχει ακόμα μία η τρίτη κατά σειρά ψηφοφορία για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ουσιαστικά του Προέδρου της Super League. Τα δεδομένα άλλαξαν την τελευταία στιγμή, καθώς μέχρι το πρωί αυτό το οποίο κυκλοφορούσε και είχε διαρρεύσει είναι ότι ο κύριος Μαρινάκης θα αποχωρούσε από την διαδικασία και την υποψηφιότητά του ως πρόεδρος για τη Super League, καθότι είχε διαρρεύσει ότι η ΕΠΟ είναι αυτή η οποία, εάν πηγαίνανε σε μια ψηφοφορία, θα προχωρούσε στην πρόθεση ψήφου που είχε προς την πλευρά του κυρίου Γιάννη Αλαφούζου. Τελικά τα δεδομένα άλλαξαν και υπερίσχυσε η πρόταση η οποία υπήρχε προκειμένου να υπάρχει εναλλαγή στην Προεδρία της Super League για τα επόμενα 2 χρόνια. Έτσι λοιπόν τον πρώτο χρόνο θα είναι πρόεδρος ο Γιάννης Αλαφούζος και τον δεύτερο χρόνο θα είναι πρόεδρος ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Έτσι με αυτά τα δεδομένα υπήρχε μια ψηφοφορία η οποία έγινε τύπης και υπερίσχυσε, αν δηλαδή αποδέχονται αυτή την εξέλιξη, δηλαδή την εναλλαγή της Προεδρίας, το αποτέλεσμα ήταν 13-1. Η μοναδική ΠΑΕ η οποία ψήφισε αρνητικά ήταν η ΠΑΕ του Βόλου, η οποία δεν θέλησε να μπει σε αυτή την διαδικασία. Έτσι το θέμα έκλεισε. Ο Γιάννης Αλαφούζος είναι ο νέος πρόεδρος της Super League για το τρέχον πρωτάθλημα και υπό την Προεδρία του θα διεξαχθεί και η αυριανή κλήρωση του πρωταθλήματος. Τώρα, από εκεί και πέρα, να πούμε και τι έλεγε η πρόταση του

Έληξη. Στο ένα είμαστε ήδη στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Rapid Viennis στο γήπεδό της, μέσα στη φυσική έδρα της Rapid Viennis. Παρουσία φιλάθλων, κοινή παρουσία φιλάθλων και των δύο ομάδων. Είναι άλλωστε γνωστές οι σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ των φιλάθλων του Παναθηναϊκού και της Rapid Viennis. Και δεν πάνε καλά τα πράγματα για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος χάνει στο ημίχρονο με 3-0. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ξεκίνησε την αναμέτρηση με πένια κάτω τα δοκάρια. Τσάπρα, Ντουμπά, Ντεφράι, Κυριακόπουλο, Καμαρά, Τσερίν, Ταμπόρδα, Αντίνο, Ζαρουρί και Ράστοντερ. Με τον Παναθηναϊκό να μην δείχνει έτσι το απαραίτητο καλό πρόσωπο, με αποτέλεσμα να βρίσκεται πίσω στο σκορ. Η Rapid Viennis κατάφερε να προηγηθεί νωρίς το 14, όταν μετά από αδράνεια της άμυνας του Παναθηναϊκού ο Τίλιο βρέθηκε ανενόχλητος σε θέση βολής, έκανε το σουτ και πέτυχε το 1-0. Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να αντιδράσει με ένα σουτ του Ζαρουρί χωρίς όμως αποτέλεσμα. Υπήρχε και άλλη πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να κάνει το 1-1 με τον Ταμπόρδα, ο οποίος βρέθηκε τέτα-τέτ με τον Χέντελ, αλλά ο τερματοφύλακας Rapid τον νίκησε. Η Rapid Viennis όμως είναι αυτή που έκανε στο 27, συγγνώμη, λίγο νωρίτερα έγινε αυτό, στο 27 ο Άνταμ Σέμ να κάνει το 2-0, με αποτέλεσμα να φτάσουμε και στο 3-0 στο 43, όταν πάλι η άμυνα του Παναθηναϊκού δεν λειτουργήσε σωστά, με αποτέλεσμα ο Χαϊντάρα να κάνει το 3-0. Θα δούμε και θα παρακολουθήσουμε πώς θα πάει και αυτό το παιχνίδι για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Έχουμε όμως και άλλο αγώνα, καθώς υπάρχει η φιλική αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Τβέντε. Η ΑΕΚ, η οποία δίνει έτσι ένα δυνατό παιχνίδι προκειμένου να τεστάρει τις δυνάμεις της και να έχει έτσι καλύτερα συμπεράσματα ο Μάρκο Νίκολιτς. Η εντεκάδα της ΑΕΚ ξεκίνησε με Μπρινιόλι κάτω από τα δοκάρια, Γεωργίεφ, Πίλιο, Ρότα και Ρέλβας, με τον Καράινεν στο χώρο της μεσαίας γραμμής, μαζί με τον Ζούμπκοφ, Μάνταλος, Κοϊτά, Καλοσκάμης και Βάργα είναι οι 11 με τους οποίους ξεκίνησε η ομάδα της ΑΕΚ. Στο 0-0 βρισκόμαστε σε αυτό το παιχνίδι, δεν έχει μπει κάποιο γκολ μέχρι στιγμής. Με την ΑΕΚ να έχει κάποια καλή στιγμή, όταν από κόρνερ του Μάνταλου κεφαλιά του Ρέλβας πέρασε πάνω από τα δοκάρια της Ολλανδικής ομάδας και παρέμεινε έτσι το 0-0. Λοιπόν, πάμε φυσικά να δούμε και σήμερα. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι, ένα παιχνίδι το οποίο έρχεται για να κρίνει το εισιτήριο με την Αγγλία να αντιμετωπίζει την Αργεντινή. Πριν πάμε όμως σε αυτό το παιχνίδι, είχαμε χθες το πρώτο ημιτελικό που πραγματικά άλλα περιμέναμε να δούμε, άλλα είδαμε, διαψεύστηκε όλα τα προγνωστικά τα οποία υπήρχαν, με μια Γαλλία να δείχνει, να το πούμε ανήμπορη, απέναντι στην ισπανική άμυνα. Εξαιρετική παρουσία, αναστατική λειτουργία υπήρχε στην ισπανική άμυνα. Δεν επέτρεψαν στους Γάλλους να δημιουργήσουν την υποψία ευκαιρία στο πρώτο μήχρονο, μόλις δύο τελικές και αυτές με κάτι μακρινά σουτ χωρίς να βρουν στόχο. Οι Ισπανοί κατάφεραν να πετύχουν τον γκολ με ένα πέναλτι, έτσι όπως ήταν πολύ εύκολο πέναλτι, το οποίο παραχώρησαν οι Γάλλοι σε μια προσπάθεια του Γιαμάν, και από εκεί και πέρα έφεραν το παιχνίδι στο ρυθμό τους και στο δικό τους τέμπο. Οι Γάλλοι προσπάθησαν, ήθελαν, δεν είχαν σε καλή μέρα ούτε Ντεμπελέ, ούτε Ντουέ, ούτε τον Εμπαπέ. Κανένας δεν μπορούσε να μπει στο ένας με έναν, κανένας δεν μπορούσε να απειλήσει ούτε από μακρινή απόσταση ούτε μέσα από την περιοχή. Και εκεί που φαινόταν, ρε παιδί μου, ότι λες έτσι όπως πάει ο αγώνας, 1-0, μήπως έρθει ένα γκολ για τη Γαλλία με τα Κόπο και Βασάνο να πάει το παιχνίδι στην παράταση, ήρθε το 0-2 και εκεί πλέον φάνηκε ότι οι Γάλλοι σάστησαν, φάνηκε ότι δεν περίμεναν καθόλου μια τέτοια εξέλιξη, με αποτέλεσμα να είναι αρκετά νευρικοί, να μην μπορούν να περάσουν σωστά την μπάλα, δεν τροφοδοτήθηκε καθόλου σωστά ο εμπαθός.

0: Μπαπέ μόνο στο τέλος της αναμέτρησης, εκεί όταν πλέον τα πάντα είχαν κρυφθεί γύρω στο 85 με 95 μαζί με τις καθυστερήσεις, εκεί η Γαλλία πήγε να κάνει κάποιες προσπάθειες μέχρι εκεί και τίποτα περισσότερο. Τώρα, σήμερα έχουμε το παιχνίδι της Αργεντινής με την Αγγλία. Ένα παιχνίδι το οποίο, αν μη τι άλλο, μας φέρνει στις μνήμες μας την αναμέτρηση που έγινε πριν πολλά χρόνια στο Μεξικό μεταξύ των δύο ομάδων και τότε το γκολ που είχε πετύχει ο Diego Maradona με το χέρι του Θεού. Για όσους θυμάστε, για τους νεότερους ήταν το γκολ το οποίο πέτυχε ο Maradona όταν σηκώθηκε για κεφαλιά και εκεί με το χέρι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Σίλτον, αν δεν κάνω λάθος. Χάθηκε έτσι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Η Αργεντινή πήγε στον τελικό και επικράτησε της Γερμανίας, νομίζω με 3-2 ήταν αυτό το παιχνίδι. Τώρα, περιμένουμε να δούμε τι θα δούμε στην σημερινή αναμέτρηση. Να πούμε ότι το παιχνίδι αυτό γίνεται πολύ στη σκιά εκείνης της αναμέτρησης. Μάλιστα υπάρχουν δρακόντια μέτρα ασφαλείας όπου απαγορεύονται οι σημαίες από τα νησιά Φόκλαντ ή Μαλβίνες, όπως ονομάζονται πλέον. Κάποιοι από τους Αργεντινούς είχαν προμηθευτεί νησιά εκεί από τα σημαίες από τα νησιά Φόκλαντ. Να θυμίσω, είχε γίνει ο πόλεμος των Φόκλαντ παραμονές, τέλος πάντων, πριν τον αγώνα του Μουντιάλ τότε. Γι' αυτό και είχε αποκτήσει τότε πολύ μεγάλη δημοσιότητα συγκεκριμένη αναμέτρηση. Τώρα, το πώς θα πάει ο αγώνας, τι να πω, ένα παιχνίδι το οποίο σίγουρα αυτός ο ημιτελικός έχει να μας δώσει πολλά. Μία Αγγλία η οποία δείχνει να έχει σε δαιμονιώδη φόρμα τον Χάρι Κέιν και τον Τζούντι Μπέλιχαμ. Μία Αγγλία η οποία δείχνει ότι έχει πλέον ένα προπονητή που μπορεί να την κατευθύνει, τον Τούχελ, από τον πάγκο, και τα τρία λιοντάρια πάνε στη μεγαλύτερη πρόκληση της ιστορίας τους τα τελευταία χρόνια, δηλαδή να βρεθούν σε ένα τελικό παγκοσμίου κυπέλου, κάτι το οποίο έχουν να κάνουν από το 1966 όταν και το σήκωσαν μέσα στην πατρίδα τους για πρώτη και τελευταία φορά. Απ' την άλλη πλευρά η ομάδα της Αργεντινής, okay, η νυν πρωταθλήτρια κόσμου, θέλει να περασπιστεί τον τίτλο της. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει δοκιμαστεί τόσο όσο σε αυτό το Μουντιάλ και είδαμε ότι σε ομάδες που ήταν το φαβορί, όπως με την Αίγυπτο, όπως με το Πράσινο Ακροτήρι και άλλες αναμετρήσεις, χρειάστηκε υπερπροσπάθεια για να πάρει την πρόκριση. Το έκανε μεν, αλλά έδειξε ότι έχει πολλές αδυναμίες, κυρίως αμυντικές αδυναμίες. Απ' την άλλη πλευρά οι Άγγλοι, που παραδοσιακά πήγαιναν πάντα με υψηλές φιλοδοξίες σε ένα Μουντιάλ, αλλά ποτέ δεν είχαν καταφέρει να κάνουν κάποια καλή πορεία, με ελάχιστες εξαιρέσεις. Αν δεν με πατάει η μνήμη μου, πρέπει να είχαν βρεθεί μία φορά μέχρι τα ημιτελικά. Αυτή τη φορά θέλουν να δείξουν ένα διαφορετικό πρόσωπο. Είναι ένα παιχνίδι που χωρίς καμία αμφιβολία είναι ανοιχτό σε όλα τα προγνωστικά και πιστεύω ότι θα είναι αρκετά αμφίροπο, με την Ισπανία να περιμένει πλέον τον αντίπαλό της. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης περιμένει να δει αν θα παίξει με την πρωταθλήτρια κόσμου ή θα συναντήσει την φιναλίστ του προηγούμενου Euro. Οπότε, ό,τι και να συμβεί, θα είναι ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι ο τελικός, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στις 10 η ώρα Ελλάδος, για όσους ρωτούν. Το Σάββατο στις 12 θα είναι ο μικρός τελικός, εκεί όπου η Γαλλία θα αντιμετωπίσει τον ιτημένο της σημερινής αναμέτρησης από τον αγώνα της Αργεντινής με την ομάδα της Αγγλίας. Αυτά όσο αφορά και το Μουντιάλ. Θα πάμε σε λίγο. Ξεχάσαμε να αναφέρουμε και κάτι άλλο όσο αφορά στην αρχή την συζήτηση την οποία κάναμε για τη Σούπερ Λίγκα. Μέσα σε όλα συζητήθηκε και η πρόταση του Ηρακλή. Εκεί ο Ηρακλής ζητούσε ουσιαστικά να αλλάξει η διαδικασία των play-off και να πάμε και σε μια αναδιάθρωση των ομάδων σε 16, να υποβιβαστεί μία ομάδα, να ανεβούν από τη Super League δύο ομάδες και να υπάρχουν play-off από τις θέσεις 1 ως 4, 5 ως 8 και 9 ως 14. Δεν πέρασε όμως αυτή η ψηφοφορία, δεν πέρασε αυτό το αίτημα σε καμία περίπτωση. Χρειαζόντουσαν μίνιμουμ 11 ψήφοι για να προχωρήσει, κάτι το οποίο δεν έγινε Και με αυτά τα δεδομένα το πρωτάθλημα θα συνεχιστεί όπως γνωρίζουμε, όπως έγινε και στην προηγούμενη σεζόν. Στη σεζόν που ολοκληρώθηκε μόλις τώρα. Αύριο στις 9 η ώρα είναι η κλήρωση του πρωταθλήματος και θα δούμε και εκεί πώς θα είναι το πρόγραμμα. Πολλοί λένε το πρόγραμμα δεν έχει καμία σημασία. Όπως και να το κάνουμε, έχει. Λοιπόν, δεν έχει αλλάξει κάτι στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Έχουμε φτάσει στο 63-0. Προηγείται η Rapid Βιέννης. Ενώ την ίδια στιγμή στο παιχνίδι της ΑΕΚ με την Φίτεσε στην Ολλανδία παραμένει το 0-0. Λέγαμε λοιπόν για Μουντιάλ και θα πάμε έτσι να πάρουμε. Και ξέρετε τώρα στα Μουντιάλ πολύ και ειδικότερα σε έναν ημιτελικό, άσχετα αν δεν το είδαμε χθες ή ακόμα και σε τελικό, οι τερματοφύλακες είναι παιχνίδια τα οποία μπορούν να γίνουν ήρωες οι τερματοφύλακες. Γιατί πολλές φορές πάνε στη διαδικασία των πέναλτι, πολλές φορές οι αποκρούσεις τους κρίνουν έναν τελικό, καλή ώρα όπως έγινε στο προηγούμενο Μουντιάλ. Και αν μη τι άλλο, η συμμετοχή τους είναι πολύ καθοριστική σε τέτοιες μεγάλες αναμετρήσεις. Γι' αυτό και διαλέξαμε σήμερα να μιλήσουμε με έναν τερματοφύλακα, ο οποίος πέρασε και από την ΑΕΚ, από τον Ηρακλή και από άλλες ομάδες. Ο Μάκης Γιαννίκογλου είναι μαζί μας. Μάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Μάκη. Καλησπέρα σας.
0: Μουντιάλ βλέπουμε ή τζάμπα συζητάμε?
1: Φουλ. Ακόμα και αν οι συνθήκες δεν είναι πολύ ευνοϊκές λόγω της ώρας καμιά φορά, νομίζω.
0: Εμένα μου αρέσουν αυτά.
1: Ναι, okay. Έχω ξαναγυπνήσει τις περισσότερες φορές βέβαια λόγω μέση, να πω την αλήθεια. Αλλά το μεγαλύτερο όγκο παιχνιδιών τον έχω παρακολουθήσει.
0: Ξέρεις, εμένα μου θυμίζει λίγο, είμαστε και λίγο μεγαλύτεροι, μου θυμίζουν τα παιδικά μας χρόνια, όταν το Μουντιάλ είχε γίνει, ας πούμε, στο Μεξικό, που είχε πάλι τότε τη μεγάλη διαφορά ώρας, γιατί μετά όταν γινόταν σε, καλά, Ευρώπη είναι ίδια ώρα, ή στην Ασία που είχε γίνει, ήταν μπροστά και δεν είχαμε πρόβλημα. Αλλά μας γύρισε έτσι αρκετά πίσω. Λοιπόν, καταρχάς, μέχρι στιγμής, τι σου έχει μείνει από αυτό το Μουντιάλ, έτσι, ποια ομάδα σου έκανε ιδιαίτερη αίσθηση?
1: Αυτό τώρα που μου κάνεις είναι μια δύσκολη ερώτηση, γιατί οι ομάδες είναι πάρα πολλές, έτσι. Νομίζω είναι η πρώτη διοργάνωση, αν δεν κάνω λάθος, που οι ομάδες έχουν αυξηθεί κατά πολύ.
0: Τώρα είναι μια μεγάλη συζήτηση, γιατί ήδη έχουμε μπει στη διαδικασία οι ομάδες να γίνουν και 64, και μάλιστα αυτό έχει ξεσηκώσει μια θύελα αντιδράσεων, κυρίως από την UEFA, η οποία μάλιστα κάνει ουσιαστικά πραξικόπημα απέναντι στον Ινφαντίνο. Και μάλιστα ετοιμάζεται να κατεβάσει και υποψήφιο πρόεδρο για να αλλάξει την προεδρία και προκειμένου να μην γίνει αυτό το πράγμα. Τώρα, Μουντιάλ με 64 ομάδες, αν αυτό πήγε 40 μέρες, τώρα μπορεί να πάει 1,5 μήνα.
1: Εντάξει, νομίζω ότι αυτό γίνεται πιο πολύ για εμπορικούς, παύλα οικονομικούς λόγους.
0: 100%.
1: Νομίζω το μόνο δίνει σίγουρα την ευκαιρία σε περισσότερες χώρες να αγωνιστούν στο Μουντιάλ και να είναι όντως μια παγκόσμια διοργάνωση που δεν περιορίζεται σε μικρό αριθμό ομάδων. Απλά νομίζω ότι χάνει λίγο το νόημά του τα πρώτα παιχνίδια, δηλαδή τα παιχνίδια των ομίλων αυτόματα γίνονται πιο χαμηλής, ας το πω έτσι, δυναμικότητας. Ναι. Δεν υπάρχουν ζευγάρια έτσι πιο... ντέρμπι από την αρχή, ας το πω έτσι.
0: Έχεις δίκιο, γιατί εγώ από τους ομίλους ένα-δυο αποτελέσματα με μείναν στο μυαλό μου. Ξέρω εγώ, ισοπαλία του πράσινου ακροτηρίου με την Ισπανία, δεν θυμάμαι κάποιο άλλο, και σε αυτά τα παιχνίδια Εμπαπέ, Χάρι Κέιν, όλοι τέλος πάντων οι top scorer, Χάλαν, σκοράλαν 3 και 4 γκολ.
1: Αυτό βοηθάει, θα αλλάξει και την ιστορία του ποδοσφαίρου νομίζω σε βάθος χρόνου, γιατί παράδειγμα ο Εμπαπέ αν παίξει σε άλλα δύο Μουντιάλ θα μπορεί να αυξήσει κατά πολύ τον αριθμό των γκολ σε σχέση με άλλους ποδοσφαιριστές. Που δεν θα είναι στην ουσία τόσο δίκαιο, γιατί τα προηγούμενα χρόνια γινόταν με μια διαφορετική μορφή το Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Και τώρα γίνεται με μια τελείως διαφορετική μορφή. Οπότε σίγουρα θα αλλάξει πολλά. Σίγουρα θα αλλάξει πολλά.
0: Να την αλλάξω την ερώτηση. Ποια ήταν η ομάδα έκπληξη? Οι περισσότεροι θεωρούν ότι είναι η Νορβηγία.
1: Για μένα ήταν η Νορβηγία η ομάδα έκπληξη. Επίσης μεγάλη έκπληξη, μπορεί να φανεί περίεργο αυτό που θα πω, ήταν το Βέλγιο. Γιατί το λέω? Γιατί το Βέλγιο, ενώ μας έχει συνηθίσει με παιχταράδες να πηγαίνει από το ένα κάζο στο άλλο σε κάθε μεγάλη διοργάνωση, νομίζω ότι φέτος παρουσίασε μια πολύ καλή ομάδα, η οποία έπεσε τίμια, ας το πω έτσι, στο τέλος. Η Παραγουάη ήταν πάρα πολύ μαχητική και με ένα διαφορετικό στυλ από τις άλλες ομάδες, πιο σκληρό ποδόσφαιρο, έφτασε μέχρι ένα σημείο. και μου έκανε και εντύπωση μεγάλη ο τερματοφύλακας, ο Γκιλ, που μου άρεσε πάρα πολύ όλη η παρουσία του στο Μουντιάλ.
0: Καλό μελέτα, γιατί μπορούμε να το δούμε εδώ στην Ελλάδα με τον Ολυμπιακό.
1: Ναι. Και από εκεί και πέρα, σίγουρα για όποιον αγαπάει το ποδόσφαιρο, το πράσινο ακροτήρι ήταν μια όμορφη ιστορία σε αυτό το Μουντιάλ. Το πώς ξεκίνησε και πώς πήγαν όλα τα παιχνίδια. Δηλαδή το παιχνίδι Αργεντινή πράσινο ακροτήρι νομίζω ήταν ένα πολύ ωραίο παιχνίδι για όποιον αγαπάει το άθλημα, έτσι.
0: Ναι.
1: Είχε δυνατές συγκινήσεις.
0: Ωραία. Μου κάνεις τώρα πάσα για να κάνω την ερώτηση. Η Αργεντινή έχει φτάσει στα ημιτελικά. Κανένας δεν αμφιβάλλει ότι είναι μια ομάδα με μεγάλη ποιότητα, άλλωστε παγκόσμια πρωταθλήτρια. Αλλά έχει ζοριστεί αρκετά για να φτάσει εδώ. Είδες στην παράταση το πράσινο ακροτήρι, την Αίγυπτο έτσι όπως πήγε το παιχνίδι και σε άλλα παιχνίδια λίγο αγκομαχούσε. Σήμερα κόντρα στην Αγγλία, τι περιμένεις να δεις?
1: Τι περιμένω να δω? Περιμένω να δω ένα πολύ, πολύ, ένα παιχνίδι για γερά νεύρα, να το πω έτσι. Και είναι νομίζω σήμερα καθαρά παιχνίδι προσωτικοτήτων, δηλαδή. Πρέπει να βγουν κάποιοι παίκτες μπροστά, είτε από τη μία πλευρά είτε από την άλλη, για να το καθαρίσουν. Νομίζω ότι όλοι περιμένουν το Μέση από την Αργεντινή και από την Αγγλία τον Γκέιν, τον Μπέλιχαμ, που έχουν κάνει φανταστικό Μουντιάλ και αυτοί. Νομίζω είναι παιχνίδια που δεν χωράνε προγνωστικά, ειδικά το σημερινό.
0: Ναι, είναι αλήθεια. Και το έχουν λίγο έτσι πολιτικοποιήσει το παιχνίδι. Πολιτικοποιήσει με την έννοια ότι το γυρίζουν πίσω στο χρόνο, στο Μουντιάλ του 86 και τα Φόκλαντ και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Αγωνιστικά πάντως, η Αγγλία εμένα μου δείχνει μια εικόνα πολύ σοβαρή ομάδα, λογικά Λέο Τούχελ που είναι στον πάγκο, η οποία παίζει τελείως διαφορετικά από ότι, εντάξει, έμπαινε στις άλλες διοργανώσεις λίγο από υπεροπτικά, θα έλεγα. Εδώ μπαίνει πολύ σοβαρή, πειθαρχημένη. Την έχουμε δει να είναι και πίσω στο σκορ και να γυρνάει αγώνες. Βασίζεται σε ένα σύνολο. Εντάξει, έχει την ποιότητα του Κέιν, του Μαντουάκε, του Μπέλιχαμ, αλλά είναι έτσι καλή ομάδα, δεμένη ομάδα. Η Αργεντινή είναι το βασικό της στοιχείο αυτό. Άλλωστε έτσι πήρε και το Μουντιάλ.
1: Ναι. Νομίζω ότι η Αγγλία είναι μια πολύ μεστομένη ομάδα. Αν δεν κάνω λάθος, και στην προηγούμενη διοργάνωση του Μουντιάλ και του Euro, θύμισέ μου λίγο σε παρακαλώ, γιατί νομίζω ότι έφτασε μέχρι τέλους στο Euro και το έχασε, σωστά?
0: Στο Euro με την Ισπανία δεν έχασε.
1: Έχασε τον τελικό, σωστά?
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι είναι μια φουρνιά παιχτών που έχουν πλέον εμπειρία από αυτές τις διοργανώσεις και πλέον έχουν προσταθεί και παίκτες όπως ο Μπέλιχαμ, ο οποίος Μπέλιχαμ σε σχέση με το προηγούμενο Μουντιάλ, με το τωρινό, δεν έχει καμία σχέση αν παίκτης, έχει ανέβει 200% πάνω. Οπότε θεωρώ πως είναι μια ομάδα που πλέον έχει ταυτότητα η Αγγλία. Στις τελευταίες τρεις διοργανώσεις μαζί με αυτήν έχει δείξει ότι είναι πλέον μια κανονική ομάδα, σοβαρή, από τον τερματοφύλακα μέχρι το center forward μπροστά.
0: Αυτή είναι η λέξη που έψαχνα, ταυτότητα. Έχεις δίκιο, απόλυτο δίκιο.
1: Έχει ταυτότητα πλέον σαν εθνική. Γιατί τα προηγούμενα χρόνια, νομίζω 2010 με 2018, εκεί ήταν, ας το πω έτσι, σαν θίασος στις δύο μεγάλες
0: οργανώσεις.
1: Πήγαινε
0: σαν φαβορή. Ειδικά το 2010 ήταν από τα πρώτα φαβορή.
1: Ναι. Νομίζω ήταν στην κατάσταση που βρίσκεται η Ιταλία τώρα, ας το πω έτσι. Ήταν σε αυτή την κατάσταση σαν ομάδα.
0: Έτσι είναι.
1: Αλλά πλέον είναι πιο μεστομένη.
0: Ναι. Άρα λοιπόν αφήνουμε το σημερινό παιχνίδι και πάμε στο χθεσινό. Ανυπέρβλητο φαβορί βάσει αποδόσεων, στοιχηματικών, βάσει προγνωστικών, βάσει εικόνας που έχει δείξει το Μουντιάλ ήταν η Γαλλία. Φυσικά απέναντί της ήταν η πρωταθλήτρια Ευρώπης, η Ισπανία, που της έχει πάρει και τον αέρα γενικά τα τελευταία παιχνίδια. Αλλά δεν είναι ότι δεν είδαμε καθόλου Γαλλία χθες στο γήπεδο.
1: Χθες παρακολούθησα μόνο 30 λεπτά, διότι πετούσα. Παρακολούθησα μόνο 30 λεπτά. Όντως, έκατσα, είδα μετά και στα σημειότυπα αλλά και που διάβασα για το παιχνίδι, κατάλαβα ότι, ας το πω έτσι, η Γαλλία δεν κατέβηκε στο γήπεδο. Και για μένα σαν αποτέλεσμα είναι μεγάλη έκπληξη, γιατί η Γαλλία έδειχνε μέχρι και το χθεσινό παιχνίδι ότι είναι μια ομάδα η οποία δεν σταματάει πουθενά πραγματικά. Δηλαδή, φαινόταν ότι πάει καρφί για τελικό. Και άσχετα που η Ισπανία παραδοσιακά είναι η Ισπανία, έτσι σαν ομάδα έχει ποιότητα, έχει παίκτες, έχει το συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού που παίζει, Παρ' όλα αυτά φάνηκε ότι δεν τράβηξαν κάποιοι παίκτες οι οποίοι είναι βαρόμετρα για τη Γαλλία και ήρθε αυτό το αποτέλεσμα. Για μένα είναι μεγάλη έκπληξη.
0: Ναι, αλλά δεν υπάρχει και εξήγηση.
1: Γαλλίας, αυτό που ήταν τρομακτικό φέτος.
0: Ναι, 100%.
1: Από τη Γαλλία.
0: Απλά όμως είναι τρομακτική και η άμυνα της Ισπανίας. Δηλαδή νομίζω έχει δεχτεί ένα γκολ, αν δεν κάνω λάθος. Και γενικά εχθές ήταν μια απίστευτη ανασταλτική λειτουργία που δεν μπορούσε ούτε Εμπαπέ, Ντουέ, Ντεμπελέ, βάλε όποιον θέλεις μέσα.
1: Πραγματικά.
0: Δεν μπόρεσαν να πάνε καθόλου στο ένας με έναν.
1: Και μιλάμε για παίκτες οι οποίοι ήταν σε κατάσταση αδιανόητη. Δηλαδή τώρα ο Ντεμπελέ, ο Λίσε. Δηλαδή μιλάμε δαιμονισμένοι και παρόλα αυτά δεν μπόρεσαν να βρουν λύσεις. Νομίζω ότι και ο Κουκουρέ είναι ένας φανταστικός αμυντικός που όσο κι αν δεν ξέρω. Μπορεί να μην γεμίζει στο μάτι, αλλά κάνει φανταστικά πρωταθλήματα εδώ και 3-4 χρόνια. Και πραγματικά σαν αμυντικός φαίνεται ότι είναι απροσπέλαστος. Γιατί το ότι έζησε χθες τον Ολίσε δεν γίνεται εύκολα. Δεν είναι εύκολο να σταματήσει τον Ολίσε, έτσι. Και είναι και μια σιγουριά που δίνει και ο τερματοφύλακας πίσω, άσχετα που δεν έχει κάνει τη μεγάλη απόκρουση ή το μεγάλο παιχνίδι, που για μένα δεν περίμενα καν να το δω βασικό. Περίμενα να δω τον Ράγια της Arsenal και ήθελα κιόλας να δω τον Ράγια. Αλλά παρόλα αυτά δείχνουν ότι έχουν μια απίστευτη ανασταλτική λειτουργία και πολλή πειθαρχία στο παιχνίδι τους γενικά.
0: Ναι. Ωραία. Άρα λοιπόν σε έναν υποτιθέμενο τελικό της Ισπανίας, είτε με την Αργεντινή είτε με την Αγγλία, εκεί πάλι θα πάμε σε ένα παιχνίδι αμφίροπο όπως προβλέπω.
1: Νομίζω από εδώ και πέρα όλα τα παιχνίδια είναι αμφίροπα. Εντάξει, εγώ δεν σου κρύβω, είμαι άρρωστος Αργεντινή, άρρωστος Μέση, γιατί νομίζω είναι το λιγότερο που μπορώ να κάνω μπροστά σε αυτά που μας έχει χαρίσει αυτός ο ποδοσφαιριστής 20 χρόνια που το βλέπουμε ο Μέση. Δηλαδή θέλω πάρα πολύ να το πάρει, αλλά θεωρώ πως είτε σήμερα με την Αγγλία είτε σε έναν ενδεχόμενο στον τελικό αν πάει η Αργεντινή με την Ισπανία, νομίζω θα είναι δύο πολύ δύσκολα παιχνίδια.
0: Ναι, εντάξει, αλλά και αυτό που έχει κάνει ο Μέση, γιατί ο Μέση τώρα δεν ήταν. Αν μπορώ να. Δεν είναι η Ρωσίλη αυτό που θα πω, αλλά εντάξει, ο Ρονάλντο φέτος ήταν εδώ τύπης σε αυτό το Μουντιάλ. Τον πήραν και τα χρόνια το παλικάρι και μόνο που ήταν εδώ, μπράβο του. Αλλά ο Μέση ήταν η μισή εθνική Αργεντινής. Και ειδικότερα στην ανατροπή με την Αίγυπτο, αυτός ήταν που στο 0-2 το πήρε πάνω του το παιχνίδι και γύρισε τον αγώνα.
1: Εντάξει, σίγουρα. Τι να πει, εντάξει, τώρα νομίζω είναι η ρωσιλία να σχολιάζω το Μέση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή από οτιδήποτε. Για μένα είναι το ίδιο το ποδόσφαιρο. Αυτός ο παίκτης νομίζω δεν υπάρχει. Δεν ξέρω αν μπορεί να ξαναβγεί τέτοιος ποδοσφαιριστής. Σίγουρα είναι ομαδικό το άθλημα. Δεν μπορεί ένας παίκτης, ακόμα και ο Μέση, να πάρει ένα παιχνίδι μόνος του. Είναι ομαδικό το άθλημα. Σίγουρα η Αργεντινή είναι μια ομάδα δομημένη. Να παίζει, να στο πω έτσι, 10 άτομα για να πάει μπάλα στο Μέση. Μπορεί ο Μέση να μην έχει μεγάλη συμμετοχή στο αμυντικό κομμάτι και δεν θεωρώ πως είναι λόγω ηλικίας όλο αυτό. Νομίζω ότι και στην Μπαρτσελόνα
0: όποιος πρόλαβε και τον έζησε, ναι.
1: Πάνω κάτω το στυλ του αυτό ήταν. Αλλά okay. Τι να πεις τώρα
0: έχει
1: για το Μέση.
0: Έχει αλλάξει και το ποδόσφαιρο όμως, Μάκη. Δηλαδή πλέον βλέπεις ακόμα και στο ελληνικό ποδόσφαιρο προσπαθούν όλοι με το build-up να παίξουν, να δημιουργήσουν. Χάνονται έτσι προσωπικές ενέργειες, προσωπικές μονομαχίες.
1: Σίγουρα.
0: Ελάχιστα παραδείγματα έχουμε. Δηλαδή από τους εν ενεργεία ο Γιαμάλ μόνο μου έρχεται στο μυαλό.
1: Ο Γιαμάλ, ναι, νομίζω ότι έχει πάει πλέον το ποδόσφαιρο πάρα πολύ στο κομμάτι του physical, οπότε έχει μείνει λίγο το κομμάτι της ποιότητας. Εσύ εντάξει και πιο μεγάλος από μένα, έχει ζήσει παίκτες, παράδειγμα Γκούτι, Φίγκο, ξέρω εγώ, διαφορετικούς στυλ παίκτες οι οποίοι ήταν αρτίστες μες στο γήπεδο, αλλά σήμερα με το κομμάτι, λόγω το κομμάτι του physical δεν θα είχαν εύκολα θέση στο σημερινό ποδόσφαιρο, γιατί πλέον θέλει πολύ τρέξιμο, πολύ
0: και
1: τακτική,
0: να σου φέρω και ένα παράδειγμα.
1: Είναι τελείως διαφορετικό.
0: Το είδαμε αυτό, και μάλλον αυτή είναι και η φυσική έτσι, αιτιολόγηση, ότι είχαν πολύ καλή παρουσία αφρικανικές ομάδες, οι οποίες είναι φυσικά ομάδες, και είδες ότι τουλάχιστον από τους ομίλους είχαμε 9 προκρίσεις, 8 προκρίσεις.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Εντάξει, νομίζω ότι γενικά το ποδόσφαιρο σε αυτές τις χώρες έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και το Μαρόκο, γιατί και στην προηγούμενη διοργάνωση ήταν φανταστικό. Βλέπεις ότι υπάρχει δεξαμενή παικτών, δηλαδή δεν είναι τυχαίο αυτό που έχει κάνει το Μαρόκο, ας πούμε, τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι τυχαίο, υπάρχει από πίσω κάτι, ας το πω έτσι.
0: Εάν οι αφρικανικές ομάδες κρατούσαν τους παίχτες τους, δηλαδή παίζουν παίχτες στην Γαλλία, όλη η Γαλλία είναι Σενεγάλη, Καμερούν, ναι, Αλγερία, ναι. Μαρόκο κτλ. Γερμανία το ίδιο και άλλες μεγάλες χώρες, νομίζω θα είχαν πολύ μεγάλες ομάδες τότε και του Μαρόκο και άλλες αφρικανικές χώρες. Τέλος πάντων.
1: Σίγουρα.
0: Ωραία.
1: Σίγουρα.
0: Λοιπόν, Μάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σου συνέχεια.
1: Εγώ θέλω να κάνω και ένα άλλο σχόλιο για να,
0: να κάνεις.
1: Μιας που κάναμε ωραία συζήτηση. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το κομμάτι το οποίο ίσως θα πρέπει να το παρακολουθήσουν λίγο καλύτερα εδώ στην Ελλάδα. Το κομμάτι της διαιτησίας, το πόσο αφήνουν στο Μουντιάλ το παιχνίδι να εξελιχθεί. Υπάρχει ροή στο παιχνίδι, δεν υπάρχουν, ας το πω έτσι, φάουλ, να σταματάει συνέχεια ο ρυθμός. Οπότε είναι κάτι το οποίο μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση από το πρώτο παιχνίδι μέχρι και σήμερα.
0: Μα είδα πολλά μαρκαρίσματα που...
1: στα παιχνίδια.
0: Ναι, εγώ πολλά μαρκαρίσματα έλεγα, ρε παιδιά, αυτό είναι κάρτα, και έδειχνε παίζεται, ούτε καν φάουλ.
1: Και κόκκινη πολλές φορές. Ναι. Λες, οκ. Okay. Ίσως να υπήρχαν και μαρκαρίσματα που θυμάμαι αρκετά, έτσι υπερβολικά, που θα μπορούσε να παρέμβει και το VAR. Okay, αλλά εγώ στέκομαι στη γενική εικόνα και μου αρέσει πολύ που αφήνουν το παιχνίδι να παιχτεί, υπάρχει καθαρός χρόνος, δεν δίνονται άσκοπα φάουλ συνέχεια, να υπάρχουν διακοπές. Και νομίζω ότι έτσι θα έπρεπε να είναι γενικά το ποδόσφαιρο, όπως, γι' αυτό όπως είναι στην Premier League, έτσι.
0: Έτσι. Ωραία. Ο Μάκης Γιαννίκογλου συνεχίζει πύργο, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Καλή δουλειά γίνεται εκεί.
1: Μακάρι να πάνε όλα καλά. Οι άνθρωποι έχουν πολύ όρεξη. Νομίζω είναι μια ανερχόμενη ομάδα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Έχω ακούσει τα καλύτερα. Έχω πάρει πολύ καλές πληροφορίες από όσους ήταν πέρσι, από όσους έχουν συναναστροφή με τον σύλλογο. Μακάρι να υπάρχουν τέτοιες ομάδες υγιείς, με ανθρώπους που θέλουν να επενδύσουν χρήματα στο ποδόσφαιρο, για να πηγαίνουμε ένα βήμα παρακάτω.
0: Πολύ καλό αυτό. Καλή συνέχεια, Μάκη. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.

0: Λοιπόν, ήταν ο Μάκης Γιαννίκο, εγώ με τον οποίο συζητήσαμε για Μουντιάλ και όχι μόνο. Στο 76 δεν έχει αλλάξει κάτι στο παιχνίδι της Rapid Viennes με τον Παναθηναϊκό, παραμένει το 3-0. Την ίδια στιγμή στον αγώνα της ΑΕΚ με τη Φύτεσε είμαστε περίπου στο 40 στο 0-0. Η ΑΕΚ είχε κάποιες καλές στιγμές χωρίς όμως να έχει πετύχει γκολ. Πάμε σε μια είδηση που είναι επί του πιεστηρίου, όπως λέγαμε παλιά, στις καλές εποχές των εφημερίδων. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν στο μπάσκετ έκανε άλλη μια κίνηση ΜΑΤ, επέκτηνε τη συνεργασία με τον Χουάντζο Ερναγκόμεθ μέχρι το 2030. Έτσι λοιπόν οι πρωταθλητές, 7 φορές πρωταθλητές Ευρώπης, η ομάδα του Παναθηναϊκού, ανακοίνωσαν το deal με τον Ισπανό Power Forward, να αναφέρει, αναφέροντας ότι δικός μας ο Χουάντζο Ερναγκόμεθ μένει ακριβώς εκεί που ανήκει, στο σπίτι του. Αυτή είναι η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Η ΑΕΚ αγωνίζεται αυτή τη στιγμή στην Ολλανδία με την Τβέντε και έχει δείξει μια καλή εικόνα. Εμείς όμως θα πάμε να ακούσουμε τη συνέντευξη που παραχώρησε στο κανάλι της ΠΑΕ, στο ΑΕΚ TV, ο Γκατσίνοβιτς, ο οποίος αναφέρθηκε για την νέα σεζόν με την ομάδα της Ένωσης, τους στόχους, τις προσδοκίες, τις φιλοδοξίες και την προσπάθεια που θα κάνει για να μπει στο League Phase του Champions League.
1: Είναι η πρώτη συζήτηση για εμένα στα ελληνικά. Ναι, είμαι πολύ χαρούμενος ότι θα μένω για δύο άλλη χρόνια στην ομάδα. Είναι η τιμή μου ότι θα μένω εδώ. Η ομάδα είναι τόσο μεγάλη. Ξέρω ότι είμαι ήδη στην ιστορία την ομάδα και ελπίζω ότι θα μπορούμε να πάρουμε πολλές πρωταθλητές. Είχαμε πάρει ήδη δύο, αλλά θέλουμε περισσότερο. Ναι, τώρα είναι εύκολο να σου πω ότι τα περίμενα, αλλά είχα ελπίδα ότι μπορούμε να το κάνουμε, ναι, σίγουρα. Επειδή είδα ΑΕΚ όταν ήμουν στο Παναθηναϊκό, είχα ήδη ομάδα, ήξερα ότι θα έρθει το νέο στάδιο. Αν δουλεύεις κάθε μέρα και ελπίζεις ότι κάτι καλό θα έρθει, αυτό είναι πάντα στο εγκέφαλος μου, ξέρεις. Πρέπει να δουλεύεις κάθε μέρα να δίνεις τα όλα και μετά θα έρθει κάτι καλό. Θα κερδίζουμε, θα κάνω πιο όμορφη στιγμή. Ήταν σίγουρα το double στην πρώτη σεζόν, επειδή ήταν η πρώτη σεζόν, ξέρεις, αλλά τώρα το πιο δύσκολο ήταν με τους τραυματισμούς μου. Ναι, είχα εδώ πολλές τραυματισμούς και σίγουρα, αλλά δεν ξέρω τι ήταν, αλλά είχαμε εδώ πολλές όμορφες στιγμές, πιο πολύ από την δύσκολες στιγμές. Για αυτές τις 4 χρόνια. Ναι, αν παίζεις ποδόσφαιρο, πάντα θέλεις να κερδίζεις τα όλα, ξέρεις. Αλλά για εμένα είναι πάντα το πιο σημαντικό να πάρουμε πρωταθλήματα. Φυσικά, αν κάνουμε κάτι στην Ευρώπη, είναι μόνο πλούς για εμάς. Αλλά για εμένα θέλω κάθε σεζόν να πάρουμε πρωταθλήματα, ξέρεις. Αυτό για εμένα είναι το πιο σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό ότι το κόσμο είναι πάντα μαζί μας. Βοήθησε πολύ. Χωρίς το κόσμο σίγουρα δεν μπορώ να πω ότι δεν θα το κάνουμε, αλλά με το κόσμο ήταν πιο εύκολο να το κάνουμε μαζί, ξέρεις. Επειδή αν νιώθεις ότι κόσμο είναι μαζί σου και σου δίνει ενεργία να κάνεις κάτι έξτρα, Είναι πιο εύκολο σίγουρα και πολύ σημαντικό για εμάς. Ήταν κάτι διαφορετικό τελευταία χρόνια για εμάς. Σίγουρα το match με τον Παναθηναϊκό στο σπίτι, επειδή ήταν στον αυτό το match είχαμε κερδίσει πρωτάθλημα και προπόνηση που ήταν, δεν ξέρω, 20.000 κόσμο. Αυτό για εμένα δεν είναι, ξέρεις, είναι τρελός για εμένα.
0: Ήταν λοιπόν ο Γκατσίνοβιτς, ο οποίος αναφέρθηκε για την φετινή ΑΕΚ. Στο 82 Παναθηναϊκός Ραπίτ Βιέννης. Ραπίτ Βιέννης θα λέγαμε καλύτερα. Παναθηναϊκός το 3-0 στο παιχνίδι της ΑΕΚ με την Τβέντε. Μέχρι στιγμής δεν έχει αλλάξει τίποτα, παραμένει το 0-0. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται και στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος φαίνεται να κλείνει και να ξαναντίνει μετά από 7 χρόνια στα ερυθρόλευκα τον Μανώλη Σάλιαγκα, ο Έλληνας διεθνής ποδοσφαιριστής, ο οποίος αγωνίζονταν στη Ζακτ Πάολι μέχρι πρότινος, έρχεται για να αποτελέσει ακόμα μια επιλογή στο δεξί άκρο της άμυνας, με την παρουσία του Μαθαίο να ισχυροποιηθεί, να μην έχει προβλήματα και έτσι να έχει όσο γίνεται μεγαλύτερη πληρότητα σε συγκεκριμένη θέση. Ο Σιάλαγκας, ο οποίος έχει συμβόλαιο, είχε συμβόλαιο μάλλον με την γερμανική ομάδα, έρχεται στον Ολυμπιακό μετά από 120 εμφανίσεις, 9 γκολ και 12 ασίστ στη Γερμανία. Δεν το λες και άσχημα. Την ίδια στιγμή φαίνεται να προχωράει η περίπτωση του Τζολάκης για την Χαλ, και μάλιστα με ένα αρκετά υψηλό κόστος αυτή τη μεταγραφή, κάτι το οποίο μεταφέρουν πλέον και στην Αγγλία. Υπάρχουν αρκετά δημοσιεύματα και ποσταρίσματα δημοσιογράφων που κάνουν λόγο ότι η ομάδα της Χαλ είναι αυτή η οποία κινείται για την απόκτηση του Κωνσταντή Τζολάκη του Ολυμπιακού. Πάμε λίγο να ακούσουμε όμως και τον Φορτούνη, ο οποίος έχει επιστρέψει και έχει κάνει κάποιες δηλώσεις κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του Ολυμπιακού για το τι περιμένει και πώς εξελίσσεται η σεζόν και η προετοιμασία και τι περιμένει στη νέα σεζόν.
2: Σε φιλικό παιχνίδι σημαδεύτηκε με πάρα πολύ ωραίο γκολ, με εκτέλεση φάουλ. Πώς ένιωσες εκείνη τη στιγμή και πώς ένιωσες που φόρεσες ξανά τη φανέλα του Ολυμπιακού με το 7 στην πλάτη?
3: Είμαι πολύ χαρούμενος που επέστρεψα και πάλι στον Ολυμπιακό. Είναι η ομάδα μου, είναι η οικογένειά μου. Χαίρομαι να παίζω για αυτό το σύλλογο. Χαίρομαι να κάνω τους οπαδούς χαρούμενους. Και ελπίζω να πάει πάρα πολύ καλά η χρονιά, να κάνουμε όλους τους στόχους να τους κατακτήσουμε. Και είμαι χαρούμενος που βοήθησα την ομάδα σήμερα και αυτό θέλω να κάνω και στη συνέχεια.
2: Και ένα σχόλιο για την προετοιμασία, πώς κυλάει?
3: Η προετοιμασία είναι σκληρή. Ο προπονητής δουλεύει κάποια πράγματα τα οποία θέλει να τα βλέπει στα φιλικά παιχνίδια. Όλα τα παιδιά δίνουν το 100% και θέλουμε να βελτιωνόμαστε και να είμαστε έτοιμοι για τα παιχνίδια που έρχονται.
0: Θα πάμε τώρα στην Θεσσαλονίκη σε πολύ λίγο να δούμε εκεί πώς εξελίσσονται τα πράγματα για ΠΑΟΚ, ΑΡΗ και Ηρακλή, καθότι υπάρχουν αρκετές εξελίξεις σε όλα τα στρατόπεδα. Άλλωστε αυτή τη στιγμή κυρίως ο ΠΑΟΚ είναι σε μια διαδικασία που πρέπει να μπει στην τελική ευθεία, καθότι θα γνωρίζει και τον αντίπαλο τον οποίο θα έχει για τα προκριματικά του Europa League, και θα είναι είτε η Δυναμό Κιέβου είτε η Κλουζ από την Ρουμανία. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα παιχνίδι μόνο για τα προκριματικά σε εξέλιξη. Η Κραϊόβα με την Βίντεσμπεκ από την Λευκορωσία είναι στο 0-0. Έχουν σήμερα όμως αρκετές αναμετρήσεις και για το Conference League. Έχουμε τελικό αποτέλεσμα Μιλέσεβα από το Κόσοβο, Βλάζνη από την Αλβανία, 5-0. Αυτά είναι τα παιχνίδια τα οποία ήταν σε εξέλιξη. Εν πάση περιπτώσει είναι αγώνες που θα ακολουθήσουν και άλλοι στη σημερινή ημέρα. Μέχρι να έρθει η σύνδεσή μας με τη Θεσσαλονίκη, να πούμε λίγο τι γίνεται και με την περίπτωση του Τολιόπουλου, καθώς σήμερα πλέον έχουμε εξελίξει στο συγκεκριμένο κομμάτι. Είναι το σύριαλ του καλοκαιριού, κυρίως για τη Θεσσαλονίκη, καθότι ο ΠΑΟΚ πλέον απέσυρε την πρόταση την οποία είχε καταθέσει για την ομάδα του Παναθηναϊκού και κατ' επέκταση προς τον Βασίλη Τολιόπουλο. Με αυτά τα δεδομένα πλέον υπάρχει πλέον ένας μνηστήρας, είναι ο Άρης, ο οποίος θέλει τον παίχτη και επιμένει και τονίζει ότι η δική του προσφορά είναι ακόμα σε ισχύ. Ακόμα δεν μπορεί να πει κανείς με σιγουριά. Φαίνεται αυτή τη στιγμή να αυξάνονται οι πιθανότητες ο Τολιόπουλος να παραμείνει στο ρόστερ του Παναθηναϊκού, αλλά αυτό δεν είναι ακόμα απόλυτα δεδομένο, γιατί στον Άρη ποντάρουν πολύ. Παρά το γεγονός ότι έχουν κάποιες λύσεις στην θέση του Άσου, γενικά στο Ασόδιο, είναι ένας παίχτης που τον θέλουν, Έλληνας παίχτης, και εδώ τώρα η στόχευση και του ΠΑΟΚ και του Άρη δεν είναι μόνο να δημιουργήσουν μια ομάδα για τη νέα σεζόν. Το βάθος χρόνου είναι αυτό που κοιτούν και φιλοδοξούν να φτιάξουν μια ομάδα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της λειτουργίας για την Ευρωλίγκα. Και εκεί είναι απαραίτητη προϋπόθεση να υπάρχουν και κάποιοι γηγενείς Έλληνες γηγενείς παίχτες, με αποτέλεσμα να θέλουν από τώρα τον Τολιόπουλο, που άλλωστε είχε συνδεθεί με την ομάδα του Άρη. Ο Τολιόπουλος, να μην ξεχνάμε, εκεί είχε βρεθεί μετά την θητεία που είχε σε διάφορες ομάδες. Μάλιστα με ένα πολύ μικρό συμβόλαιο, έκανε μια εξαιρετική χρονιά. Ήταν 20-30 χιλιάδες συμβόλαιο τότε του Τολιόπουλου. Διπλασιάστηκε και συνέχεια κατέληξε στον Παναθηναϊκό και έφτασε πλέον στο σημείο να είναι ο παίχτης που και στην εθνική ομάδα και στον Παναθηναϊκό έχει κάνει πάρα πολλά. Αυτά λοιπόν με το θέμα του Βασίλη Τολιόπουλου. Πάμε λίγο να πάρουμε ρεπορτάζ τώρα για ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ ΑΡΗ Ηρακλή με Νίκο Πετρουλάκη από το Focus FM. Νίκο, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη, την πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Είπατε για το θέμα του Τολιόπουλου, νομίζω αναλύθηκε. Μετά την απόσυρση του ΠΑΟΚ, ο Άρης είναι αυτός ο οποίος είναι τώρα πλέον υποψήφιος. Εξαρτάται από τον Παναθηναϊκό τι θα κάνει. Είμαστε σε αναμονή εξελίξεων. Πάντως, ο ΠΑΟΚ πάει για άλλον παίχτη. Να πούμε και πιθανολογώ ότι ο ΠΑΟΚ περιμένει την απάντηση του, την απόφαση του Ολυμπιακού και του Μπαρτζόκα για δύο παίχτες που έχει. Ο ένας βεβαίως πιστεύω ο Γόκαπ έχει τελειώσει, αλλά δεν ενδιαφέρει τόσο τον ΠΑΟΚ ο Γόκαπ όσο ενδιαφέρει ο Ντόρσεϊ. Και υπάρχει περίπτωση δηλαδή ο ΠΑΟΚ να κινηθεί για την απόκτηση του Ντόρσεϊ εάν μείνει ελεύθερος από τον Ολυμπιακό ή αν ο Ολυμπιακός για τον κυρίου Μπαρτζόκα πει ότι δεν το θέλει. Και επίσης ο ΠΑΟΚ πάει να πάρει και ψηλό. Πάει να πάρει και ένα ψηλό ακόμη. Δεν τελείωσαν δηλαδή οι μεταγραφές για τον ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Απ' την άλλη πλευρά, αν ο Τολιόπουλος κλείσει στον Άρη, όπως καταλαβαίνετε θα είναι μια πολύ δυνατή μεταγραφή. Δεν νομίζω όμως ότι θα είναι βασικό στον Άρη ο Τολιόπουλος. Με βάση τους γκάρ τους οποίους έχει πάρει ο Άρης, ούτε στον ΠΑΟΚ θα ήταν βασικός συλλογικά. Με βάση τους γκάρ που έχει και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Από εκεί πέρα είναι θέμα προπονητή. Νομίζω ο Σπανούλης ξέρει καλύτερα, εμείς δεν είμαστε προπονητές. Αλλά οι παίκτες που έχει πάρει ο Άρης στα γκάρ είναι φέτος καταπληκτικοί, είναι ένα επίπεδο επάνω. Όπως και οι παίκτες που έχει πάρει ο ΠΑΟΚ στα γκάρ.
0: Και ο Νοά και έχει και άλλους παίκτες εκεί.
4: Δεν ξέρω,
0: έχει
4: αρκετές επιλογές. Να θα μείνει, είναι άλλη ιστορία. Υπάρχουν παίκτες που έχουν γίνει μεταγραφές φέτος που πραγματικά είναι, ας μην επεκταθούμε εκεί, γιατί έχουμε και στον ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο και στον Άρη κάποια θεματάκια και στον Ηρακλή. Να ξεκινήσω από τον ΠΑΟΚ, όπου αύριο αναμένεται 7 η ώρα να έρθει στη Θεσσαλονίκη ο Χατζηδιάκος. Παντελής Χατζηδιάκος θα είναι μία ακόμη μεταγραφή και σύμφωνα με τις πληροφορίες τις οποίες έχουμε αναμένεται άλλη μία μεταγραφή από πλευράς του ΠΑΟΚ έως το Σαββατοκύριακο. Μεταγραφή παίχτη από την Ισπανία, όμως ο παίχτης αυτός, σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, τον οποίο ζήτησε ο προπονητής, ο κύριος Λύση, δεν είναι ο Πάμπλο Μαρτίνεθ, για τον οποίο έχουν γράψει εφημερίδες, σε site κλπ. Δεν είναι αυτός ο παίχτης. Είναι άλλος ποδοσφαιριστής τον οποίο έχει ζητήσει ο προπονητής και αναμένεται να μάθουμε ποιος είναι εντός των επόμενων ημερών. Ακόμη να επισημάνω ότι στην Θεσσαλονίκη περιμένουν την επιστροφή του Ιβάν Σαββίδη, αν θέλει καλύτερα την επίσκεψη, ο οποίος έρχεται κάθε χρόνο και πηγαίνει στο Πόρτο Καράς της Χαλκιδικής, στο ξενοδοχείο, και μένει εκεί περίπου 1,5 μήνα. Και πιθανολογούν ότι με τον ερχομό του Ιβάν Σαββίδη θα γίνει και μια μεταγραφή center for, που θα είναι το κερασάκι στην τούρτα για τον ΠΑΟΚ. Αυτό περιμένουν όλοι τις επόμενες ημέρες. Μέχρι αύριο θα έχουν τελειώσει ακόμα κάποιες κινήσεις και μία τελευταία κίνηση που λένε από τον ΠΑΟΚ ότι μπορεί μέχρι την Παρασκευή να έχει κλείσει και αυτή είναι του Γιαννούλη, ο οποίος Γιαννούλης έχει συμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ, προφορικά έχει συμφωνήσει και η Augsburg με τον ΠΑΟΚ, όμως στα χαρτιά δεν έχει υπογράψει η Augsburg, γι' αυτό είναι σε εκκρεμότητα το θέμα. Θα περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις και σε αυτή την υπόθεση, την υπόθεση δηλαδή του Γιαννούλη. Αυτά είναι τα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ. Στα μεταγραφικά του Άρη δεν τρέχει κάτι, πέρα από την είδηση στην οποία μάθαμε ότι ο Διαντή προπονείται κανονικά με την Άλντι Ρίγια στη Σουηδία, όπου γίνεται η προετοιμασία, και δεν έχει πάρει φράγκο η ομάδα του Άρη, ενώ θα έπρεπε να πάρει 4 εκατομμύρια ευρώ για να κάνει και τις μεταγραφές. Περιμένουμε και αυτή την εξέλιξη από εκεί. Στον Ηρακλή να πούμε ότι η πρόταση την οποία κατέθεσε ο Ηρακλής στην Super League σήμερα δεν πέρασε για να πέσει μια ομάδα κλπ. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα πλέον. Αυτό πάει λίγο στην άκρη. Να πούμε ότι στον Ηρακλή έχουν έρθει οι δύο Ισπανοί οι οποίοι βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη και πιθανολογώ ότι θα βρίσκονται από αύριο ίσως φυσιολογικά στην Πτολεμαΐδα. Μιλάω για τον Μουνιώθ και τον Μορένο. Αυτοί οι δύο οι παίκτες είναι στην ομάδα. Τους έχει φέρει ο Γιάννης Κόντης, ο σύμβουλος του Προέδρου της ΠΑΕΡΑΚΛΗΣ, και περιμένουμε και τις υπόλοιπες μεταγραφικές κινήσεις, οι οποίες αναμένεται να είναι μεγαλύτερες σε εμβέλεια από αυτές που έχουν γίνει μέχρι τώρα.
0: Ναι, ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Καλή συνέχεια.
4: Και εγώ, γεια σας.
0: Λοιπόν, έχουν βγει οι εντεκάδες για τον μεγάλο ημιτελικό με την Αγγλία και τον Τόμας Τούχελ να παρατάσει στον αγωνιστικό χώρο τον Big Four κάτω από τα δοκάρια. James Stones, Gray, τον Rice, Anderson, Rogers, Bellingham, Gordon και Kane είναι οι 11 για την ομάδα με τα τρία λιοντάρια. Με την Αργεντινή και τον Lionel Scaloni να έχει από την δική του πλευριά και τον Μαρτίνες ως τερματοφύρακα, Μολίνα, Ρομέρο, Λισάνδρο Μαρτίνες, Τάλια Φίγκο, Παρέδες, Μακάλιστερ, Φερνάντες, Σιμεώνη, Αλβάρες και Λιονέλ Μέση. Αυτή είναι η εντεκάδα λοιπόν και της Αργεντινής και φυσικά και της ομάδας της Αγγλίας. Η είδηση που σας δώσαμε λίγο νωρίτερα από τον Παναθηναϊκό για τον Χουάντζο Ναγκόμεθ έχει απάντηση από τον Ολυμπιακό, καθώς πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι ο Κόρι Τζότζεφ θα φοράει τη φανέλα του Ολυμπιακού και την επόμενη χρονιά. Ο Καναδός αθλητής έδωσε τα χέρια με τους Ερυθρόλευκους. Θα έχει μια μικρή αναπροσαρμογή στο συμβόλαιό του που μαζί με τα μπόνους θα φτάνει πλέον το 1 εκατομμύριο ευρώ. Υπήρχε μια συνάντηση που έγινε διαζώσεις στο Las Vegas εκεί που βρίσκεται αντιπροσωπεία των Ερυθρολεύκων με επικεφαλής τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Φάνηκε λοιπόν ότι διευθετήθηκε αυτό το θέμα, έκλεισε και πλέον θα είναι παίκτης του Ολυμπιακού και στη νέα σεζόν. Στις καθυστερήσεις είμαστε, 4-0 έγινε πλέον το σκορ, Rapid Vienna Παναθηναϊκός. Εμείς όμως θα πάμε να συνεχίσουμε τώρα με μια συνέντευξη που παραχώρησε στην προετοιμασία του ΠΑΟΚ ο τερματοφύλακας της ομάδας του Δικεφάλου, ο Τσιφτσής, ο οποίος με τη σειρά του θέλησε να σταθεί στο πώς βλέπει την σεζόν για την ομάδα του Δικεφάλου.
5: Ότι μόνοι μας δεν καταφέρουμε να πετύχουμε τους στόχους μας, γιατί ενώ είχαμε πάρει ένα ρυθμό και πηγαίναμε πολύ καλά, υπήρξαν πολλές αναποδιές, όπως από εκείνο το τραγικό δυστύχημα που έγινε με τα παιδιά. Από εκεί πέρα θεωρώ μετά επηρεάστηκε λίγο όλος ο οργανισμός του ΠΑΟΚ και άρχισε κάτω βόλτα, να σου το πω έτσι. Γιατί για μένα προσωπικά αποτυχημένη η χρονιά.
6: Το είπες και μόνος και το είδαμε και ότι κάποια στιγμή δεν λες και δεν είχατε αντίπαλο. Απλά πετούσατε πάνω από όλους. Από άποψη ποδοσφαίρου, από άποψη απόδοση. Και ξαφνικά ήρθε η κατηφόρα. Είναι το σημείο το δυστύχημα που αλλάζει τα πάντα, ή ήταν απλά κάτι τυχαίο?
5: Εντάξει, τυχαίο για μένα δεν είναι τίποτα ζωή. Ευχάριστο δεν είναι σίγουρα, αλλά νομίζω ότι μετά από εκείνη τη στιγμή και μετά σαν να έπεσε μια κατάρα πάνω μας. Είχαμε και τους τραυματισμούς, δεν ξέρω αν θυμάσαι πολύ καλά. Ενώ πηγαίναμε, ενώ ήταν όλα καλά στην ομάδα, κερδίζαμε, παίζαμε καλό ποδόσφαιρο. Δυστυχώς, από εκεί πέρα φταίμε και εμείς, γιατί δεν μπορούσαμε να το γυρίσουμε, να γυρίσουμε την κατάσταση. Θα έπρεπε για μένα προσωπικά. Είμαστε επαγγελματίες και πρέπει να τη γυρίσουμε την κατάσταση. Αλλά εντάξει, προσπαθούμε τώρα να ξεχαστεί αυτό που έγινε και να προχωρήσουμε μπροστά. Γιατί μόνο έτσι μπορούσαμε να πάσει ένα βήμα πιο μπροστά.
6: Το γεγονός ότι ήταν και τα 100 χρόνια του κλαμπ έβαλε επιπλέον πίεση μέσα σε όλο αυτό το μείγμα. Ή όχι.
5: Εντάξει. Το έχω ξαναπεί, για μένα δεν υπάρχει πίεση είτε στα 100 είτε στα 101. Ο ίδιος στόχος παραμένει να παίρνει το ποτάμι και το κύπελλο προσωπικά. Από ό,τι βλέπω στην ομάδα, έτσι. Δεν θεωρώ ότι είχε έξτρα πίεση. Απλά όπως σου είπα, δεν καταφέρουμε να γυρίσουμε την όλη κατάσταση. Ενώ θα έπρεπε να το κάνουμε.
6: Έπαιξε την κατάρα. Και ο τελικός κυπέλλου ήταν σαν κατάρα για μένα. Πιστεύετε, αν αυτό το παιχνίδι το ξαναπέζαμε, μην χρησιμοποιήσουμε, ξαναέπαιζε ο Πάοκ. Η ομάδα θα είχε την ίδια εικόνα ή θα το γυρνούσε. Είχατε φτάσει ας που λέτε ότι εδώ δεν μπορούμε. Δεν γίνεται, δεν γυρίζει.
5: Δεν υπάρχει το δεν μπορώ. Δεν το έχουμε ποτέ αυτό. Σε κανένα παιχνίδι δεν έχουμε πει ότι δεν μπορούμε. Ακόμα και στο μάτι στη Γαλλία το παλέψαμε πάρα πολύ. Με τις όλες τις καταστάσεις που είχαμε. Θεωρώ ότι αν ξαναπέσουμε το τελικό θα είναι τελείως διαφορετική η κατάσταση. Αλλά δεν μπορώ να σου πω πώς θα είναι η κατάσταση γιατί δεν μπορεί να γίνει. Δυστυχώς. Απλά το μόνο που μπορούμε να κάνουμε από εδώ και πέρα να κοιτάμε πώς θα μπορούσαμε να ανατρέψουμε την οποιαδήποτε στιγμή αναποδιά όπως θέλεις πες στο μας συμβεί.
6: Τόλος και πριν, ξυπνάτε μια μέρα. Δεν είστε έτοιμοι να πάτε στη Γαλλία να παίξετε ένα παιχνίδι με τη Μόνο. Όντως σε πολύ καλή κατάσταση μόνο. Και μαθαίνετε πως ο τροχαίος στη Ρουμανία, φίλοι του ΠΑΟΚ έχασαν τη ζωή. Πώς το βιώσατε στα πόδια, ποια ήταν η πρώτη σκέψη, η πρώτη αντίδραση?
5: Εντάξει, όλοι μείναν παγωτό στην ομάδα. Θα τρίσουμε. Όλοι μείναν παγωτό στην ομάδα. Σίγουρα είναι κάτι πολύ δυσάρεστο για όλους, για όλο τον ΠΑΟΚ και για όλο τον κόσμο. Δυσάρεστο, ό,τι και αν συμβεί. Σε οποιαδήποτε ομάδα και συμβεί αυτό είναι κακό να σημαίνει, δεν είναι καλό. Προσπαθήσαμε να παίξουμε και για αυτά τα παιδιά, το παλέψαμε. Εντάξει, δυστυχώς χάσαμε και το παιχνίδι, αλλά δεν θέλω να μένω σε αυτό το μάτι. Θέλω αυτό το παιχνίδι να ξεχαστεί γρήγορα στιγμή, γιατί για πολλούς λόγους.
6: Είναι ένα σημείο το οποίο είναι μία από τις. Από τα όσα έγιναν, τα θυμόμαστε. Μέσα σε αυτό σας επηρέασε στην πορεία στα πολιτήρια.
5: Το
6: συμβάν, το δυστύχημα και όλο αυτό. Και όλοι οι ατμόσφαιροι. Γιατί άνθρωποι είστε, περνάνε όλα αυτά μέσα στα πολιτήρια. Δεν μπορεί να μην περνάνε.
5: Εντάξει, ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που είναι η οικογένεια. Η αλήθεια είναι αυτή. Τώρα, οτιδήποτε συμβαίνει και απασχολεί την ομάδα. Επηρεάζουν τους πάντες. Από εσάς, από εμάς, από τον κόσμο, όποιος και αν είναι στην ομάδα κοντά, επηρεάζεται. Καλός ή κακός. Δυστυχώς, εμείς είμαστε επαγγελματίες και πρέπει να το γυρίσουμε αυτό. Δεν το καταφέραμε. Σου λέω, πρέπει να το δουλέψουμε μέσα μας, ο καθένας ξεχωριστά, ώστε να μπορούμε να το γυρίσουμε σε οποιαδήποτε στιγμή και αν υπάρχει μπορεί να, πούμε, να χάνουμε. Πρέπει να γυρίσουμε αυτή την περίοδο, να γυρίσουμε να πάμε σε νίκες, σε καλό ποδόσφαιρο. Πολλά μπορούν να συμβούν. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι και στο μυαλό μας έτοιμοι ώστε να μπορούμε να ανατρέψουμε και την κατάσταση άσχημη.
6: Εσύ προσωπικά, είναι λίγο συνέχεια που μιλάμε. Πώς βίωσες αυτή τη χρονιά, γιατί είναι λίγο περίεργο ότι ο ΠΑΟΚ δεν πήγαινε καλά. Αλλά εσύ ατομικά καθιερώθηκες γιατί κλείσε την εθνική, έχεις κάνει τρομερές εμφανίσεις και σε Ευρώπη και σε Ελλάδα. Εσύ πώς το βίωσες όλο το παιδί?
5: Κοίταξε, για μένα προσωπικά ήταν μια περίεργη χρονιά για μένα, στο πω έτσι, γιατί ξεκίνησα το καλοκαίρι και είμαι τραυματίας. Δεν είχα γίνει 100% έτοιμος από το χειρουργείο που είχα κάνει. Εν τέλει πήγαν όλα καλά, τα παιδιά μου βοήθησαν πάρα πολύ με τις θεραπείες εδώ στην προετοιμασία όταν ήμασταν και βγήκα δυνατός από αυτό. Κατάφερα να πάρω παιχνίδια, να παίξω καλά, να βοηθήσω την ομάδα, αλλά δυστυχώς δεν μπορούσα να σηκώσω ένα τρόπο με τον ΠΑΟΚ πέρσι που ήμουν πολύ κοντά και είναι το όνειρό μου. Και αυτό με στεναχώρησε πάρα πολύ, εντάξει. Θες δεν θες, δεν είναι επιτυχημένη χρονιά, όπως και να κάνω. Δεν βγαίνει επιτυχημένη χρονιά. Εντάξει. Αυτή είναι την αίσθηση μου αφήνω.
6: Ποια ήταν η δικιά σου πιο δυνατή στιγμή πέρσι, που δεν την ξεχνάς? Με τον ΠΑΟΚ.
5: Πολλές στιγμές από πέρσι. Πάρα πολλές στιγμές. Εντάξει, σίγουρα το μάτς μέσα στη Γαλλία είναι, πιστεύω, το θυμάμαι για όλη τη ζωή. Ήταν το πρώτο μάτς στην Ευρώπη. Κερδίσαμε ένα τρελό μάτς. Τρελό μάτς κάνουμε. Εγώ τότε τα είχε όλα μέχρι το τελευταίο λεπτό. Οπότε ας πω ότι είναι αυτή. Ενώ έχω πάρα πολλές στιγμές. Όπως και ο τελικός με το πώς.
7: Μάχη 99,8 στα FM.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: και στους τηλεθέατές σας.
1: Και τώρα θα μάθουμε.
2: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
3: Το πρωί που ξυπνάω στις 6 ώρα πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ. Και αντί να κατουρίσω, λέω.
4: Ας το διάολο, πρωί-πρωί.
5: Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες πολλοί πηγαίνουν όπου θέλουμε μέσα από τη χώρα.
6: Αστρονομικές αυξήσεις στο αντίτιμο των διοδίων της Εγνατίας Οδού.
7: Θέλω κι άλλο! Κι άλλο! Δώστε μου κι άλλο! Είμαι ρουφίχτρα! Θέλω κι άλλο!
8: Καλώς ορίσατε στον 21ο αιώνα.
9: Πώς θα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους οι δρόμοι?
1: Νευριάζεται όταν κάτι δεν γίνει όπως το θέλετε?
10: Γιατί όχι, κύριε Φτιά?
11: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί?
12: Σιγά τα αίματα, καλέ.
13: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
14: Με πέφτουνε φας τη γλώσσα σου, γρουσούζι.
15: Πήραμε αυτό που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτό που δικαιούμασταν.
16: Πήρατε, ναι, να μην σας πω τι πήρατε.
15: Τέλος.

Εδώ είμαστε και σήμερα, ανοίξαμε τα μικρόφωνα και ελάτε να πούμε την πρώτη καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλό πρωινό. 6 και 5 πρώτα λεπτά. Focus FM 103,6 και Ραδιομάχη 99,8 στα FM. Είναι Πέμπτη σήμερα, αλλιώς προπαρασκευή. 16 του Ιούλη ή 16 Ιουλίου, να μην παρεξηγούνται μερικοί, του 2026. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές και μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 εδώ πέρα ζωντανά στον αέρα της πόλης. Μηνυματάρες στο 6907-483-484. Θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης στους 26 βαθμούς Κελσίου, καθαρός ο ουρανός της πόλης μας, υγρασία στο 64%, 27 βαθμούς έχει η Αττική αυτή την ώρα, επίσης καθαρό ουρανό και υγρασία στο 42%. Βλέπω ότι ανεβαίνει ο υδράργυρος, τοπικά θα αγγίξει τους 38 βαθμούς Κελσίου. Θα έχουμε και ανέμους στο Αιγαίο 5 με 6, ίσως και 7 μποφόρια. Αλλά θα έχουμε ζέστη. Κάτι άκουσα για σαραντάρια μέσα στο Σαββατοκύριακο. Νομίζω ότι εφόσον έχει περάσει το μισό καλοκαίρι, κάποια στιγμή θα έκαμνε και ζέστη. Άντε πάμε να πούμε καμιά καλημέρα εδώ πέρα στο Viber, όχι τίποτα άλλο. Πας και όντως γίνει καλή ημέρα με όλα όσα συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα. Καλημέρα στο Στέλιο, καλημέρα λέει σεξουάλα τον FM. Γεια σου Στέλιο μου, καλημέρα. Στο μορφόπεδο εκεί στην γραμμή 3K των αστικών συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης. Έτσι όπως τα λέμε κάθε πρωί, θα νομίζει ο κόσμος ότι έχουμε και σχέση, αλλά να σου πω κάτι. Δεν κακό, γιατί της μόδας είναι. Θα είμαστε και in, ρε παιδί μου. Σιγά τώρα, γιατί. Σε αυτή την κοινωνία, βάλτε. Καλημέρα στην Κύρα. Καλή εκπομπή, λέει. Καλημέρα στο Δημοσθένη. Δυστυχώς έφυγε από τη ζωή, λέει η Μάρο Κοντού. Ήταν η αγαπημένη μου ηθοποιός με υπέροχες ελληνικές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Καλό παράδεισο. Δυστυχώς μεγάλη απώλεια για τον ελληνικό κινηματογράφο. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο στην Κρήτη με 23 βαθμούς Κελσίου. Στέλνει την καλημέρα του σε όλους τους αλιάριδες. Γεια σου Κωνσταντίνο μου, καλημέρα. Κανόνισε να έρθεις εσύ. Κοντεύει να φύγει το καλοκαίρι, δεν σε έχουμε δει. Καλημέρα στον Κώστα, στο λατομείο του γρανίτη της Δράμας. Καλημέρα στην Σούλα, καλημέρα στην Τίνα, όμορφο πρωινό του και σε μένα και στους ακροατές. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο από την Αστυπάλια, με 25 βαθμούς Κελσίου η Αστυπάλια.

Το παπάκι το οποίο μου είχε στείλει. Ωραίο ήταν έτσι. Μου θύμισε τα νιάτα μου τότε που ήμασταν κάγκουρες να μην και κυκλοφορούσαμε με τα μηχανάκια πέρα εδώ το ωραίες εποχές. Πού πήγαν εκείνες οι εποχές πανάθεμα τους. Κάπου στη ζωή μου έχω χάσει μια 20ετία, δεν ξέρω. Μου λείπουν 20 χρόνια. Περάσανε νερό, δεν κατάλαβα πώς περάσανε. Καλημέρα στο Θοδωρή από τον Ντίζελντορφ. Στην αναμονή λέει για να φορτώσουμε. Άντε με το καλό, άντε. Καλημέρα και στο ChatGPT. Δεν ξέρω, μου στέλνει μηνύματα το ChatGPT. Καλημέρα τεχνητή νοημοσύνη. Καλημέρα στο Μανώλη από το Ρόιντ Λιγκέν της Γερμανίας. Καλημέρα και στη Μαρία από τις Σικές. Καλημέρα. Για πάμε να δούμε το δελτίο καιρού, να δούμε πώς θα ξεκινήσουμε σήμερα προ Παρασκευή και να επανέλθουμε. Oh,

Έθριος θα είναι ο καιρός για σήμερα Πέμπτη με υψηλές θερμοκρασίες. Συγκεκριμένα θα έχουμε πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στις μεσημβρινές με απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά, όπου στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα βόρεια ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διεύθυνσης 3 με 5 και στο Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει κάποια αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 33 με 35 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά τους 36 με 37 και στα δυτικά έως 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα νότιο-νότιο-ανατολική έως 4. Η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Αττικής αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με ανέμους βόρειους βορειοανατολικούς 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου.

Οπότε λοιπόν ανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία, ίσως και η υγρασία. Θα έχουμε ζέστη. Πάρτε ένα ανεμιστηράκι μωρά από αυτά τα χειροκίνητα όταν κυκλοφορείτε έξω. Όταν πουλάνε εκεί στα Κινέζικα μέρη, να δροσίζεστε, όχι τίποτα άλλο. Έχει και κάτι άλλο ανεμιστηράκι που έχουν, πώς το λένε, έχουν δοχείο με νερό και ψεκάζεστε κιόλας, να είστε και ψεκασμένοι. Τι άλλο θέλετε δηλαδή, μια χαρά. Γιατί όχι, είναι μια ανάσα δροσιά. Πάντως ευρηματικοί αυτοί που τα βγάλανε, δεν μπορώ να πω. Εκεί που φυσάς με το ανεμιστηράκι, ψεκάζεις και νερό ταυτόχρονα, είναι μια χαρά, μια χαρά. Η Δέσποινα μου λέει, σε όλους μας λείπουν τα 20 χρόνια χωρίς να έχουμε υποχρεώσεις. Ναι, γενικά δεν ξέρω, δεν είναι. Νιώθω ότι από τα 20 μέχρι τα 40 μου που είχα υποχρεώσει, δεν μπορώ να πω γιατί μόνος μου έμενα, μου λείπει αυτή η 20ετία, κάπου χάθηκε, κάπου έφυγε, δηλαδή πέρασε χωρίς να το καταλάβω. Καλημέρα στο Βασίλη από το Σούλη της Θεσπρωτείας σήμερα και καλό υπόλοιπο. Γεια σου Βασίλη μου, καλημέρα. Καλημέρα στον Σάκη τον Έλλην. Καλημέρα στο Βασίλη, στο κέντρο των Αθηνών. Καλημέρα και στον Χρήστο.

Καλημέρα Χριστίνα μου. Καλημέρα, καλό πρωινό. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Καλημέρα και στην Όλγα, καθοδόν για την εργασία της. Η Μαρία μου λέει πάμε για ζέστα, έτσι. Είπαμε, το πρόβλημα ξεκινάει όταν σταματάει να έχει ζέστη και έχει ζέστα. Και έχουμε πρόβλημα. Λοιπόν, σήμερα δεν βλέπω να είναι κάποια γιορτή, αλλά είναι Παγκόσμια ημέρα φίδιου σήμερα, να προσέχετε τα φίδια και ιδιαίτερα αυτά με τα πόδια, τα δίποδα. Αυτά να τα προσέχετε πολύ. Και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 16 του Ιούλια, να τα προηγούμενα έτη.

Σαν σήμερα το 1054 ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολος Μιχαήλ Κυρουλάριος επισημοποιεί το σχίσμα των εκκλησιών και αφορίζεται από τους απεσταλμένους του Πάπα. Σαν σήμερα το 1963 οι Beatles ηχογραφούν το τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη «Αν θυμηθείς το όνειρό μου» με αγγλικό στίχο. Σαν σήμερα το 1969 εκτοξεύεται το διαστημόπλοιο Apollo 11 με τους αστροναύτες Neil Armstrong, Buzz Aldrin και Michael Collins με προορισμό τη Σελήνη. Σαν σήμερα το 2015 με 229 ναι από τα κόμματα της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ, τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΟΤΑΜ και το ΠΑΣΟΚ έναντι 64 όχι, ψηφίζεται από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα μέτρα της συμφωνίας. Σημαντικές απώλειες μετρά ο ΣΥΡΙΖΑ αφού 32 βουλευτές είπαν όχι, μεταξύ των οποίων και 3 υπουργοί και 6 παρών, ενώ η βουλευτής Καβάλας Αλεξάνδρα Τσανάκα απουσίαζε. Σαν σήμερα το 2016 ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν που επέστρεψε τις πρώτες πρωινές ώρες στην Κωνσταντινούπολη κατηγορεί τον ημάμ Φεθχουλάχ Γκιουλέν που ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται πίσω από το αποτυχόν πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου και δεσμεύεται να τιμωρήσει τους οργανωτές του ακόμη και με τη θανατική ποινή την οποία σκοπεύει να επαναφέρει. Τέλος, αν σήμερα το 2016, τουρκικό ελικόπτερο τύπου Black Hawk εισέρχεται στον ελληνικό εναέριο χώρο, ζητά άδεια και προσγειώνεται στην Αλεξανδρούπολη. Σε αυτό επιβαίνουν 8 άτομα με χαρακτηριστική αεροπορική φόρμα χωρίς διακριτικά. Πρόκειται για 2 ταγματάρχες, έναν λοχαγό, 4 στρατιώτες και έναν πολίτη. Οδηγούνται στην αστυνομική διεύθυνση όπου ζητούν πολιτικό άσυλο. Πρόκειται για στελέχη των ενόπλων δυνάμεων της Τουρκίας που στήριξαν το πραξικόπημα. Αργά το βράδυ το ελικόπτερο παραδίδεται στην Τουρκία. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα, το 1927 έρχεται στη ζωή η Ελληνίδα ηρωίδα της αντίστασης Ιρό Κωνσταντοπούλου. Σαν σήμερα το 1933 έρχεται στη ζωή η Ελληνίδα ηθοποιός Μέρη Χρονοπούλου. Ενώ σαν σήμερα το 1976 έρχεται στη ζωή ο Νίκος Παπάς, Έλληνας πολιτικός, ηγετικός τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και τέος υπουργός. Στην απέναντι πλευρά, οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα, το 1874 φεύγει από τη ζωή ο Απόστολος Αρσάκης, Έλληνας φιλάνθρωπος, γιατρός, λόγιος και πολιτικός, ο οποίος διετέλεσε μεταξύ άλλων και πρωθυπουργός της Ρουμανίας. Σαν σήμερα το 1985 φεύγει από τη ζωή ο Χάινριχ Μπελ, γερμανός συγγραφέας, ο οποίος τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ λογοτεχνίας το 1972. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 1989, φεύγει από τη ζωή ο Χέρμπερτ Φον Κάραγιαν, ελληνικής καταγωγής, αυστριακός συνθέτης ορχήστρας.

Αυτά λοιπόν και με τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 16 του Ιούλη ανά τα προηγούμενα έτη. Καλημέρα στον Ιδωμενέα. Καλημέρα, λέει, όμορφα άντρα των Ερτζιανών. Θα πνιγώ κιόλας και όλες τις πρωινές ενημέρωσεις. Έχουμε τέλειο καλοκαίρι, τάχα κλιματική αλλαγή. Μια χαρά είναι το καλοκαίρι. Μια χαρά είναι το καλοκαίρι. Τι να λέμε. Προπαγάνδα και αερολογίες, κλιματική αλλαγή και μπαρούφες. Για να μας πούνε να πάμε να αγοράσουμε ηλεκτρικό αυτοκίνητο, να μας πούνε να βάλουμε παντού ανεμογεννήτρες, να κάψουμε τα δάση. Κλασικά πράγματα. Καλημέρα στο Bill the Greek. Δεν θυμάμαι, λέει, τον εαυτό μου τόσο φτωχό όσο την τελευταία επταετία. Τι ζούμε. Νέα Δημοκρατία ζούμε. Αλλά να πάθουμε, όχι, εγώ το ευχαριστιέμαι. Μπορεί να τρέχω από το πρωί μέχρι το βράδυ, αλλά ειλικρινά σκέφτομαι να ψηφίσω Μητσοτάκη για να εκδικηθώ αυτούς οι οποίοι θα ψηφίσουν Μητσοτάκη. Καλημέρα στην κυρία Ελισάβετ. Αστέρι, λέει, έπεσες μέσα και εγώ ψάχνω 20 χρόνια, λέει, που έφυγα. Αχ, να γυρνούσαν. Και να γυρνούσαν, τι θα κάναμε, τις ίδιες λακαμίες θα κάναμε πάλι. Α, η μπάνια θα ήμασταν και πάλι, δεν είναι. Η Μαρία, λέει, έπρεπε να γιορτάσουμε τη σημερινή μέρα εκτόξευσης της Σελήνης στέλνοντας κάποιους εκεί πάνω. Και εκεί χρέη θα δημιουργούσαν και θα τα πληρώναμε εμείς. Οπότε άστα να πας στα διαβάσεις εδώ που είναι. Καλημέρα στον Πασχάλη, καλημέρα και στον φίλο μου τον Απόστολο στην Κάριανη Καβάλας και πάμε να δούμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, μετά να περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα, να βγάλουμε και κανένα φράγκο και να επανέλθουμε να δούμε όλη την επικαιρότητα της ημέρας.

0: Εφημερίδα Τα Νέα, πρόγραμμα να κενίζω, αυξάνονται οι δικαιούχοι, διευρύνονται τα κριτήρια επιλεξιμότητας των κλειστών κατοικιών που μπορούν να ενταχθούν. Στο θαλάσσιο πάρκο στο Αιγαίο, η Αθήνα απαντάει σε χρόνο ρεκόρ το προεδρικό διάταγμα από την κυβέρνηση 9 ημέρες μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Πρόβλημα στην Κυψέλη, γνώριζαν το πρόβλημα από τον Μάρτιο, ότι αποκαλύπτει απάντηση της ελληνικό μετρό σε κάτοικο της περιοχής που είχε παραπονεθεί. Οδύσσια, Οδυσσέας γεμάτος αποτύψεις, ο Γιάννης Ζουμπουλάκης είδε την ταινία του Νόλαν και καταγράφει τις εντυπώσεις του. Κυπριακό, ένα ακόμη παράθυρο το οποίο ανοίγει. Πολιτικό παρασκήνιο, συμφώνησαν και σε κάτι στο ΣΥΡΙΖΑ. Το ΠΑΣΟΚ επιμένει θεσμικά αυτή τη φορά για την παιδεία. Μαροκοντού 1934-2026, η Ελενίτσα δεν μένει πια εδώ. Αφροδίτη Νέστορα, θα συνεχίσω για να δικαιώσω τη μητέρα μου. Προφυλακίστηκε και ο τρίτος της Θεσσαλονίκης. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, διευρύνονται τα κριτήρια στο ανακαινίζω, περισσότεροι δικαιούχοι για επιδοτήσεις. Σε τροχιά υπερπλεονάσματος και φέτος η οικονομία. Έργα για τη γραμμή 4 του μετρό, στο μικροσκόπιο οι ρογμές σε 200 σπίτια στην Κυψέλη. Η Μαροκοντού πέθανε σε ηλικία 92 ετών, η πορεία της σε κινηματογράφο, θέατρο και πολιτική. Το συγκινητικό αντίο του Γιώργου Κωνσταντίνου, στο μεγάλο θίασο του Παραδείσου. Αφροδίτη Νέστορα, θα σταθώ ξανά στα πόδια μου, ήταν δολοφονική ενέργεια. Μήνυματα Μητσοτάκη από τη Βόρεια Εύβοια, κάλπες το 2027. Εμείς τρέχουμε συνέχεια, δεν περιμένουμε την προεκλογική περίοδο. Έτοιμα ταυτοποίησης, ψάχνοντας τον αποστολέα του email για τη Μαρφίν. Αποχωρήσεις βουλευτών μόλις ξεκίνησε η σκληρή μάχη ΣΥΡΙΖΑ Τσίπρα. Εφημερίδα Καθημερινή, άριστα στο gov.gr, κάτω από τη βάση στους Δήμους, πώς βαθμολογούν οι πολίτες τις υπηρεσίες του Δημοσίου. Μία ποινική δίωξη κάθε 4 ημέρες σε μία τριετία για επιθέσεις με βόμβες και γκαζάκια. Έλεγχοι σε πραγματικό χρόνο από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στα ταμεία όλων των επιχειρήσεων. Κυριάκος Μητσοτάκης, εκλογές την άνοιξη του 2027. Μαροκοντού 1934-2026, έφυγε η κυρία Κοκοβίκου. Εμπιστεύονται περισσότερο την Κίνα από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, έρευνα σε 36 χώρες. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, απεργία στο εμπόριο 19 Ιούλη, την Κυριακή όλοι στην απεργία. Έκθεση του ΟΣΑ για τις νέες προοπτικές απασχόλησης του 2026, δουλειά μέχρι τον θάνατο και εξεσάλωμα των απολύσεων. Απεργία σήμερα στο Θριάσιο για το νέο εργοδοτικό έγκλημα. Δεν αφήνουμε την υπεράσπιση της ζωής μας σε αυτούς που τη θεωρούν κόστος. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν, απειλές και συγκρούσεις για τον έλεγχο των στενών του Ορμούς. Επιστολές στρατευμένων, οι φαντάροι έχουμε δικαιώματα και μέσα από τις πύλες των στρατοπέδων. Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης, το στόχαστρο η μονιμότητα για αστικό κράτος, ακόμη πιο εχθρικό στο λαό. Ρετσινάδες δασεργάτες Βόρειας Ευβοίας, σταθμός στον αγώνα και δυναμική απάντηση στον κυβερνητικό εμπεγμό, η μεγάλη απεργιακή συγκέντρωση στην Ιστιαία. Εφημερίδα Κόντρα, να καλέσει ο εισαγγελέας τον διευθύνοντα σύμβολο κύριο Μιτζάλη και τον υπεύθυνο κατασκευής του μετρό. Εγκληματικές ευθύνες στην κοινοπραξία Άβαξ. Κινδύνευε με κατάρρευση 200 διαμερίσματα 10 πολυκατοικιών στην Κυψέλη. Απόφαση σταθμός από το μονομελές πλημμυλιοδικείο Αθηνών. Τέλος το Airbnb όταν το απαγορεύει ο κανονισμός της πολυκατοικίας. Κίνδυνοι για εργαζομένους και κατοίκους. Τι συμβαίνει τελικά με τις φωτιές στις επιχειρήσεις ανακύκλωσης. Αλέξη Τσίπρας απαντάει στις ερωτήσεις των μελών του κόμματος στην πρώτη διαδραστική εκδήλωση του myelas.gr. Ξεκαθαρίζει το Σάββατο μάχη Πολάκη Δούρου για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Κυριάκος Πιερακάκης, το μεγάλο στοίχημα της επόμενης δεκαετίας. Μαροκοντού συγκίνηση για το θάνατο της μεγάλης κυρίας του ελληνικού κινηματογράφου. Εφημερίδα των Συντακτών, η αναζωπήρωση της σύγκρουσης Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής και Ιράν εξαϊλώνει τα μέτρα Μητσοτάκη για καύσιμα και ακρίβεια. Οι εξαγγελίες βουλιάζουν στα στενά του Ορμούς. Μία τρύπα στο νερό, η μείωση 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 λεπτά στο ντίζελ. Κυψέλη, επιτέλους κάτι κινήθηκε. Τι ζητούν οι κάτοικοι, τι δίνει ο Δήμος Αθηνιών, τι αποκαλύπτει ελληνικό μετρό. Κοινοβουλευτική ομάδα ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία και οι 7 ήταν υπέροχοι. Ελλάς, ρωτήστε τον Αλέξη Τσίπρα. Προπύλαια μαζική διαδήλωση για τις κρατικές δολοφονίες. Άδειες τριτοβάθμιας, ολική επαναφορά των κομμένων κολεγίων. Μουντιάλ, ανατροπή για το repeat. Οδύσσια, υπερθεαματική αλληγορία για τη Δύση, αλλά χωρίς Ιθάκη. Μαροκοντού 1934-2026, πρωταγωνίστρια που έκοψε τον αέρα στους Αντωνάκηδες. Εφημερίδα Δημοκρατία, απίστευτη θεσμική γελιοποίηση. Πρωθυπουργός και πρόεδρος της Βουλής κάνουν δημόσιο διάλογο για το πότε θα γίνουν οι εκλογές. Ανίατος εμπεγμός σε ακόμη ένα προεκλογικό σοου. Κύριος Μητσοτάκης εγκαινίασε στην Εύβοια μονάδα τεχνητού νεφρού χωρίς να υπάρχει νεφρολόγος. Θηλυκός Γεραπετρίτης κάνει την ανήξερη και υφυπουργός Παπαδοπούλου για τα F-35 στην Τουρκία. Ανήκους του απαγόρευσαν την ανάρτηση της ελληνικής σημαίας στο Τριεθνές του Εύρου. Έβγαλαν στο Σφύρι κατάστημα βιοπαλαιστή για χρέος 13.000 ευρώ. Κίνδυνος θάνατος με σοβαρές ρογμές πάνω από 200 σπίτια στο κέντρο της Αθήνας. Η κυρία Κοκοβίκου δεν μένει πια εδώ, θλίψη για το θάνατο της σπουδαίας Μάρος Κοντού. Εφημερίδα Απογευματινή, κάλπες Μάρτιο ή Απρίλιο του 2027 στην το Μέγαρο Μαξίμου. 4 επιπλέον μέτρα στο τραπέζι για ενίσχυση των εισοδημάτων. Γεμάτο καλάθι στη ΔΕΘ για τους συνταξιούχους. Αναλυτικά όλες οι παρεμβάσεις ανάχωμα στο υψηλό κόστος ζωής που σχεδιάζει η κυβέρνηση. Ανακαίνιση κατοικίας, περισσότερος χρόνος και δικαιούχοι για τις επιδοτήσεις 36.000 ευρώ. Δρομολογεί η κυβέρνηση εκτόξευση 30% του επιδόματος παιδιού για ευάλωτα νοικοκυριά. Μάρο Κοντού, αντίο Αντωνάκη μου. Εφημερίδα One Voice, πάταγος τους opinion leaders. Ανάψαμε φωτιές, κανένας δεν μας διέψευσε για τα εργοστάσια ανακύκλωσης που καίγονται. Οι εισαγγελείς κοιμούνται. Ο Σαμαράς δεν πέφτει στην παγίδα. Η μεγάλη μπλόφα του Μητσοτάκη για εκλογές το φθινόπωρο. Πριν από το Μάρτι δεν στείνει κάλπες στο Μαξίμου. Η Ουκρανία μετέφερε τον πόλεμο στη Ρωσία, με τη Ρωσία στην Αφρική. Νίκος Χαρδαλιάς, η περιφέρεια Αττικής έριξε 2,6 δισεκατομμύρια για έργα σε 66 δήμους. Κυψέλη, αρχές και φορείς οφείλουν να προλάβουν νέα πετράλωνα. Μαύρη λίστα άσχημα παιχνίδια στη μετοχή της Μπέιλις Ίντραλο. Εφημερίδα Μανιφέστο, έργα και ημέρες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, το κολαστήριο της Μόριας επί Τσίπρα. Θάνος Πλεύρης, το 2019 έχει 23.000 φιλοξενούμενους. Σήμερα στη δομή βρίσκονται μόλις 273 μετανάστες. Αποκάλυψη δολοφονία Λιγκερίδη, απολογία Μαρινάκη, τι είπε για τα φερόμενα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και για τον τότε αστυνομικό διευθυντή Πειραιά. Αλγερινή εντύπωση, η Αφιαχτσιόγλου εμφανίστηκε στο δικαστήριο δίπλα στο συνήγορο βασικού κατηγορούμενου της υπόθεσης. Διακύβευμα, η σταθερότητα του ενδεχόμενου πολιτικής αστάθειας φοβίζει την Ευρώπη. Εφημερίδα Political κατεβάζει ταχύτητες στο Μαξίμου, κλειδώνουν 100 νέοι γαλάζιοι υποψήφοι. Στην τελική ευθεία τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, πότε θα ανακοινωθούν τα ονόματα. Μάρμαρα Παυλίδης, αποτίμηση των 466 εκατομμυρίων και το τίμημα των 252,6. Εμορραγία βουλευτών, ξανά έκαναν μπουζουξίδικο τον ΣΥΡΙΖΑ. Φόβος για νέα πετράλωνα, ρογμές τρόμου στην Κυψέλη. ΒΠΕ Χαλκιδικής, επενδύσεις 67 εκατομμυρίων σε άμυνα, έρευνα και μεταποίηση. Εφημερίδα Το Ποντίκι, πώς προσπαθεί ο Μητσοτάκης να υπερβεί τα ζόρια που βάζουν οι δημοσκοπήσεις. Με ασφάλεια, απαντά στα καμπανάκια, εθνικά εισόδημα και δημόσια τάξη, τα τρία πεδία στα οποία υπόσχεται θωράκιση εν ώψη κάλπης. Νέα Δημοκρατία, τρέχουν στην Πειραιώς για τα ψηφοδέλτια. Αλέξης Τσίπρας στην κρίζα ζώνη το εκλογικό του στοίχημα. Διπλωματία, οι μεγάλες δυνάμεις αλλάζουν προτεραιότητες. Τουρκία και ΗΠΑ, το γεωπολιτικό παζάρι των S-400 και F-35. Εφημερίδα Καθημερινή, μια ποινική δίωξη κάθε 4 ημέρες σε μια τριετία για επιθέσεις με βόμβες και γκαζάκια. Άριστα στο gov.gr κάτω από τη βάση στους Δήμους, πώς βαθμολογούν οι πολίτες τις υπηρεσίες του Δημοσίου. Έλεγχη σε πραγματικό χρόνο από την ΑΔΕ στα ταμεία όλων των επιχειρήσεων. Και τέλος, εφημερίδα Ναυτεμπορική, έκθεση βιώσιμης ανάπτυξης 2025, λιμάνι παγκόσμιας κλάσης, ο οργανισμός Λιμένος Πειραιώς με στρατηγική ESG. Αγορά φωτοβολταϊκών, οδικός χάρτης για ανάπτυξη σε 3 πυλώνες έως το 2030. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας ζητά επιτάχυνση υλοποίηση των έργων του 2026 και έγκαιρο προγραμματισμό της τριετίας. Πατάει γκάζι το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Προϋπολογισμός, τα φοροέσοδα κρατούν ισχυρό το πλεόνασμα. Ενισχύονται οι προσδοκίες για μεγαλύτερο πακέτο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μέση Ανατολή, ανησυχία για την ασφάλεια των ενεργειακών ροών. Ελληνικές τράπεζες, θετικές συνέπειες από τη μικρότερη απέτηση κεφαλαίου. Ο Τάκης Θεοδωρικάκος στην Αυτεμπορική, 60.000 νέες καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας στη βιομηχανία. Εξαγωγές τροφίμων, Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει στη Γερμανία. Νέος γύρος σύγκρουση στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με το Ιράν, δοκιμάζονται οι αντοχές της αγοράς πετρελαίου.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας απέναντι στο...

Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: σκασμός, κυρία Ελένη, που τολμάς να μου σηκώσει και φωνή. Για σκασμός!
1: Σκασμός! Σκασμός εσύ, Αντωνάκη μου!
2: Ηθοποιός με φινέτσα, ταλέντο και γοητεία. Αλλά και μια γυναίκα με δυναμική προσωπικότητα, ήθος και αξιοπρέπεια. Η Μάρο Κοντού δέσποσε στη σκηνή και την οθόνη σχεδόν επί 70 χρόνια. Η είδηση του θανάτου της προκάλεσε πανελλήνια συγκίνηση, αφού υπήρξε από τις πιο αγαπημένες ηθοποιούς με ερμηνείες που άφησαν εποχή.
1: Αλήθεια, Αντωνάκη μου.
0: Είπες μου.
1: Ναι, Αντωνάκη μου.
3: Λυπάμαι τους ηθοποιούς που λένε «θέλω να πεθάνω επάνω στη σκηνή». Δεν είμαι από αυτούς. Μετά τα 50 μου συνειδητοποίησα ότι όλα είναι περαστικά. Όλα έχουν το επάνω, το κάτω, το μεσαίο, το... Είμαι προετοιμασμένη για όλα.
2: Γεννημένη στην Αθήνα το 1934, σπούδασε χορό στη σχολή της Κούλας Πράτσικα και πρωτοβγήκε στη σκηνή το 1953 ως μέλος του χορού του αρχαίου δράματος στο Εθνικό Θέατρο. Λίγα χρόνια αργότερα έλαβε την άδεια ηθοποιού ως εξαιρετικό ταλέντο.
3: 5 χρόνια μέσα στο Εθνικό Θέατρο, με ένα σκηνοθέτη σαν τον Σολωμό, σαν τον Μινωτή, σαν το Ροντήρι που ήταν διευθυντής και σκηνοθέτης τότε. Είναι σαν να έβγαλα 2 σχολές εγώ. 5 χρόνια να ακούς Παξινού, Μινωτή, Βόκοβιτς, ξέρω εγώ, Μανολίδου, Αρώνη, τι να θυμηθώ.
2: Ξέρω τον Ζακ Ντιβάλ. Συνεργάστηκε μαζί του για 3 σεζόν στη σκηνή και στη συνέχεια στον κινηματογράφο. Στην ταινία των Σακελάριου Γιανακόπουλου, Αλίμονος στους νέους. Εκεί, Οδός Ονείρων, όπου ερμήνευσε το τραγούδι Μαύρη Φόρτ.
4: Αχ, μέσα στη Φόρτ, ένα βράδυ μαγικό.
3: Μου είχε πει ο Φόρτ, που του είπα κάποτε, να γίνω κι εγώ λαϊκό είδωλο. Μη ευχή και κατάραξη σώμα. Μη γίνεις ποτέ λαϊκό είδωλο. Μπορείς να είσαι μια ωραία ηθοποιός μέχρι τα 80 σου. Να. Αυτό είναι θέατρο μου κάνει.
5: Buongiorno a tutti.
2: Στον κινηματογράφο εμφανίστηκε σε περισσότερες από 60 ταινίες, μεταξύ των οποίων μια Ιταλίδα από την Κυψέλη, τα Κίτρινα Γάντια, ο φίλος μου ο Λευτεράκης και η Γινή να φοβείται τον άνδρα.
1: Μη συγχύζεις, Αντωνάκη μου.
2: Όπου μαζί με τον Γιώργο Κωνσταντίνου υποδίθηκαν το ζεύγος Κοκοβίκου, ένα από τα πλέον διάσημα ζευγάρια του ελληνικού σινεμά.
1: Εγώ έχω έναν αδελφό.
0: Αδελφούλη, να σας ζήσει.
2: Υπήρξε ιδανική παρτενέρ του Λάμπρου Κωνσταντάρα σε 13 ταινίες, όπως ο Μπλοφατζής, ο Στρίγκλος που έγινε Αρνάκι και ο Γεροντοκόρος.
3: Όλοι μας δεν έχουμε αναρωτηθεί πώς θα ήταν η ζωή μας αν συναντούσαμε το μεγάλο έρωτα.
2: Η τελευταία της εμφάνιση στον κινηματογράφο ήταν στην ταινία «Αν» του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, ενώ έως πρόσφατα εμφανιζόταν στη μικρή οθόνη στη σειρά «Η Γη της Ελιάς».
3: Όλοι είμαστε περαστικοί. Και κάποια στιγμή είδα ότι δεν έχω ανάγκη το θαυμασμό και το χειροκρότημα. Δεν τα χρειάζομαι.
2: Είχε εκλεγεί βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Πρώτη Αθηνών, ενώ προηγουμένως διετέλεσε δημοτική σύμβουλος επί Δημαρχίας Δημήτρη Αβραμόπουλου. Η Μάρο Κοντού, με τη χάρη και η νήσια φινέτσα και την υποκριτική της δυνότητα, σφράγισε μια ολόκληρη εποχή, γράφοντας τη δική της ιστορία στη σκηνή και στην οθόνη.
6: Αγαπώ, αγαπώ.
7: Έφυγε λοιπόν και η Ελενίτσα του Αντωνάκη σε ηλικία 92 ετών. Πλήρης ημερών θα μπορούσε να πει κάποιος. Τελευταία αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, είχε εισαχθεί και στο νοσοκομείο. Είχε πάρει εξιτήριο μετέπειτα, παρόλα αυτά δεν πήγε καλά το πράγμα, η υγεία της επιδεινώθηκε. Και εν τέλει χθες κατέληξε σε ηλικία 92 ετών. Γενικότερα όταν ακούς, επειδή εγώ η αλήθεια είναι ότι μεγάλωσα με τον ελληνικό κινηματογράφο και εξακολουθώ να βλέπω έτσι παλιές ταινίες, μου αρέσουν πολύ περισσότερο από αυτά τα οποία παίζονται σήμερα. Λες ότι παιδί μου γίναμε ακόμη πιο φτωχοί, γίναμε φτωχότεροι, διότι εντάξει, η αλήθεια είναι ο χρόνος είναι αμήλικτος για όλους, όλοι είμαστε περαστικοί από εδώ πέρα. Προσπαθούμε να ζήσουμε όσο περισσότερο μπορούμε, όσο καλύτερα μπορούμε. Αλλά κάποια στιγμή όλοι θα φύγουμε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο στη ζωή. Όλα τα υπόλοιπα μπορεί να ανατραπούν. ο θάνατος είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να ανατρέψεις, ή έστω μπορείς να το ανατρέψεις προσωρινά, κάποια στιγμή θα συμβεί. Αλλά όταν ακούσω ότι φεύγουν άνθρωποι που προσέφεραν στην τέχνη, ας πούμε, όπως η κυρία Κοντού, σε πιάνει έτσι ένας κόμπος και λες ότι άλλο ένα κομμάτι εκείνης της εποχής δυστυχώς πλέον δεν υπάρχει. Μιας εποχής όπου ήταν πολύ διαφορετική από την εποχή την οποία ζούμε σήμερα, ιδιαίτερα εσείς που τη ζήσατε, που είστε μεγαλύτεροι από εμένα, το ξέρετε πολύ καλύτερα αυτό. Έχω διαβάσει πολλά για εκείνη την εποχή, έχω μελετήσει ακόμη περισσότερα. Μια ωραία εποχή, μπορεί να ήταν φτωχά τα χρόνια, αλλά όχι ότι τώρα είναι καλή, είναι πλούσια τα χρόνια, ότι ζούμε πλούσια, αλλά τότε υπήρχε κάτι το οποίο σήμερα έχει χαθεί. Τότε εκείνα τα χρόνια υπήρχε ο σεβασμός, υπήρχε η ανθρωπιά. Κάτι το οποίο σήμερα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει σεβασμός. Εδώ έχουμε σταματήσει να σεβόμαστε τον ίδιο μας τον εαυτό. Τον εξευτελίζουμε, τον τραμπουκίζουμε για να γίνουμε viral στο διαδίκτυο. Και η αλήθεια είναι ότι έχει χαθεί και η ανθρωπιά. Τότε οι άνθρωποι εκείνες τις εποχές ζούσαν στις αυλές, τις λεγόμενες αυλές, όπου οι πόρτες των διαμερισμάτων των σπιτιών ήταν ανοιχτές και μπορούσε ο καθένας να μπει. Όλοι μοιραζόντουσαν τα πράγματά τους. Και σήμερα δεν ξέρουμε ποιος μένει στο διπλανό διαμέρισμα από εμάς. Τότε υπήρχε, υπήρχε ο έρωτας. Κάτι το οποίο στις μέρες μας έχει χαθεί. Στις μέρες μας κοιτάμε πώς να... καταλαβαίνετε τώρα τι να πω στον αέρα. Καταλαβαίνετε τι συμβαίνει. Ενώ τότε δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Τότε... είχες μία γυναίκα, ας πούμε, την αγαπούσες, τη σεβόσουν. Το ίδιο συνέβαινε και από το αντίθετο φύλο. Σήμερα τίποτα δεν έχει χαθεί. Τότε οι άνθρωποι κοιτούσαν πώς να φτιάξουν πράγματα, πώς να κάτι χαλάει στη σχέση, κάτι στραβώνει, κοιτούσαν πώς να τα βρούνε, να μπορέσουν να τη διατηρήσουν. Τώρα, δεν πάει να έχεις 15 παιδιά από πίσω. Παίρνεις το καπελάκι σου και φεύγεις, όπως θα έλεγε και ο Αντωνάκης. Καλό παράδεισο να έχει η γυναίκα και την ευχαριστούμε για όλα όσα χάρισε και στον ελληνικό κινηματογράφο και στην τέχνη, αλλά και σε όλους εμάς που μεγαλώσαμε με αυτές τις ταινίες.

Μία είδηση η οποία ήρθε μόλις τώρα. Έχουμε φωτιά σε επιχείρηση στο Μενίδη. Έχουμε διακοπή της κυκλοφορίας στην λεωφόρο Δημοκρατίας. Στο σημείο αυτή τη στιγμή έχει σπεύσει μεγάλη πυροσβεστική δύναμη για να θέσει τη φωτιά υπό έλεγχο, ενώ η αστυνομία έχει θέσει σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε δρόμους κοντά στην επιχείρηση του Μενιδίου, όπου αυτή τη στιγμή καίγεται. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες οι οποίες έχουν έρθει, η κυκλοφορία έχει διακοπεί σε τμήμα της λεωφόρου Δημοκρατίας στο ρεύμα προς το Μενίδη, ενώ αυτή τη στιγμή στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 6 πυροσβεστικά οχήματα. Μακάρι να την κατασβήσουν γρήγορα και να μην επεκταθεί και να μην υπάρχει και πρόβλημα. Και φυσικά να μην υπάρχει κάποιος εργαζόμενος μέσα ο οποίος είτε να εγκλωβιστεί είτε να αντιμετωπίσει θέμα, γιατί δεν είμαστε για τέτοια τώρα, δεν είμαστε για τέτοια. Γενικότερα πολλές επιχειρήσεις καίγονται και ιδίως επιχειρήσεις ανακύκλωσης.

0: Και εδώ στη Θεσσαλονίκη είδαμε να καίγεται εταιρεία ανακύκλωσης και σε πολλές περιπτώσεις. Τώρα τι ακριβώς γίνεται, τι ακριβώς παίζει. Και είναι και επικίνδυνο, δηλαδή τα τοξικά αέρια τα οποία εκπέμπουν από τα υλικά ανακύκλωσης είναι επικίνδυνα για την δημόσια υγεία. Θα το παρακολουθούμε παρόλα αυτά κατά τη διάρκεια της εκπομπής εκεί πέρα στο Μενίδη, με την ελπίδα ότι θα σβήσει γρήγορα η φωτιά και δεν θα επεκταθεί και δεν θα έχουμε περαιτέρω προβλήματα. Τώρα, χθες σας έλεγα κάτι για μια έρευνα, κάποια στιγμή είχα μιλήσει, την οποία έκανε η τράπεζα Deutsche Bank, όπου αυτή η έρευνα πραγματικά βάζει μια ταφόπλακα σε όλα αυτά τα κυβερνητικά παραμύθια τα οποία μας λέει η κυβέρνηση του Μητσοτάκη για δίθεν θωρακισμένη οικονομία, για δίθεν αυξήσεις. Ξέρετε, όλα αυτά τα ψέματα τα οποία μας λένε για να μας πείσουν ότι κάτι κάνουν για τη χώρα και να ζητήσουν ξανά την ψήφο μας. Τα νούμερα πραγματικά προκαλούν οργή και συγκρίνονται με την Νέα Υόρκη, όπου η Νέα Υόρκη θεωρείται μία από τις ακριβότερες πόλεις στον κόσμο. Η μισθή μας είναι στο 25% της Νέας Υόρκης. Το κόστος ζωής μας στο 65%. Ενώ η πραγματικότητα, στα ενίκια, στα σούπερ μάρκετ, οι τιμές αγγίζουν πλέον τις τιμές του Μανχάτα. Ναι, όπως ακριβώς το ακούτε. Η κυβέρνηση συνειδητά επιτρέπει σε όλα τα καρτέλ, αλλά και την εσχροκέρδεια, να λαιλατούν το εισόδημα του ελληνικού νοικοκυριού. Μας έχουν καταντήσει να δουλεύουμε μόνο για να πληρώνουμε το ενίκιο και τα βασικά της επιβίωσης, χωρίς να μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω. Και αυτό εδώ πέρα δεν είναι, πώς το λένε, εισαγόμενη ακρίβεια, γιατί η κυβέρνηση του Μητσοτάκη προσπαθεί να μας το παρουσιάσει ότι όλο αυτό το πράγμα είναι μια εισαγόμενη ακρίβεια, φταίνει οι εξωτερικοί παράγοντες για την ακρίβεια. Τελικά δεν φταίνει οι εξωτερικοί παράγοντες. Είναι ξεκάθαρο ότι η ίδια η κυβέρνηση στηρίζει τα καρτέλ, την εσχροκέρδεια, την ακρίβεια. Είναι η βίαιη φτωχοποίηση μιας ολόκληρης κοινωνίας, η οποία καλείται να ζήσει με αμερικανικές τιμές και με μισθούς πείνας. Δηλαδή, μιλάμε για μια τεράστια κοροϊδία. Και πάμε λίγο να ακούσουμε το ρεπορτάζ, το οποίο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
1: Στοιχεία τα οποία δείχνουν το κόστος ζωής συγκριτικά με τη Νέα Υόρκη. Και για να το πω σε τίτλους, είμαστε τη Μανχάταν, τη Αθήνα. Έχουμε μισθούς στο 25% της Νέας Υόρκης και κόστος ζωής στο 65%, έτσι καλά θυμάμαι.
2: Ακριβώς. Στην ουσία η έρευνα της Deutsche Bank, χαρτογραφώντας τις παγκόσμιες τιμές όπως ονομάζεται, είναι τίσια και δείχνει ότι ναι μεν έχουν γίνει άλματα, για παράδειγμα όσον αφορά στην Ελλάδα, στην αύξηση των μισθών, όπου πλέον είμαστε στα 1.321 δολάρια και κάθε την ίδια στιγμή, εξαιτίας του αβίου του κόστου ζωής που υπάρχει ειδικότερα στην Αθήνα με το ενίκιο αλλά και το κόστος ζωής στο σούπερ μάρκετ και ούτω καθεξής, φαίνεται ότι η Νέα Υόρκη, ότι οι Αθηναίοι πληρώνουν στην ουσία τιμές οι οποίες αγγίζουν τιμές της Νέας Υόρκης. Πάμε να δούμε τη σχετική κάρτα για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές τι ακριβώς εννοούμε. Η αγοραστική δύναμη λοιπόν, βλέπουμε ότι ο μέσος μισθός του Αθηναίου είναι 1.321 δολάρια. Αυτό τι σημαίνει? Ότι περίπου δίνουμε το 24% των απολαβών ενός Νεοϊορκέζου, για παράδειγμα, για να αγοράσουν για το ενίκιό μας. Το 55% των αγορών σε ένα νεοϊορκέζικο σούπερ μάρκετ, δηλαδή αγοράζουμε με τιμές που αγγίζουν το 55% το τι αγοράζει ένας νεοϊορκέζος στο Μανχάταν, και δίνουμε 209% ακριβότερη βενζίνη. Όταν το γαλόνι, για παράδειγμα, στη Νέα Υόρκη είναι περίπου 3 δολάρια και εδώ η βενζίνη το λίτρο αγγίζει τα 2 ευρώ.
1: 209% ακριβότερη βενζίνη στην Αθήνα από ό,τι στη Νέα Υόρκη. Κρατήστε το.
2: Και δεν είναι μόνο αυτό βεβαίως. Φαίνεται από την έρευνα της Deutsche Bank ότι δεν δίνουμε μονάχα αυτές τις τιμές διάφορα προϊόντα, αλλά έχει αυξηθεί και όλη η ζωή μας. Για παράδειγμα, ένα διαμέρισμα με τρία υπνοδωμάτια στο κέντρο της Αθήνας αυξήθηκε πάνω από 140% σε σχέση με το 2016 και πλέον ανέρχεται στα 1.330 δολάρια. Όπως αναφέρει και η Deutsche Bank στην έρευνά της, με το μέσο μισθό του Αθηναίου να είναι 1.321 δολάρια, με δύο ανθρώπους που εργάζονται και με δύο παιδιά, πώς μπορεί κάποιος στην Αθήνα να επιβιώσει αυτής της οικονομικής λέλαπας.
1: Και έχει βεβαίως και πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία για το κόστος στέγασης. Να πω ενδεικτικά μόνο ότι από το 2016 μέχρι το 2026 τα ενίκια στην Αθήνα έχουν κάνει άλυμα 144% σύμφωνα με την Deutsche Bank. 150% έχει αυξηθεί το κόστος αγοράς ακινήτου και το κόστος στα σούπερ μάρκετ 20% στο ίδιο διάστημα αυξημένο. Να πούμε και κάτι ακόμα, Οδυσσέα, ότι ένα Jean Levi's 501 στην Αθήνα κάνει, είναι 140% σε σχέση με την τιμή της Νέας Υόρκης.
2: Ακόμα 40%. Και το fast food Nicole, για παράδειγμα, είναι στο 85% σε σχέση με την τιμή της Νέας Υόρκης. Ακόμα και εκεί δηλαδή δίνουμε παραπάνω από όσο πρέπει στα ταχυφαγεία. Πάντως, για να έχουμε και την αισιοδοξία και να κλείσουμε αυτό, η Αθήνα είναι φθηνή στις δημόσιες συγκοινωνίες, καθώς η μηνιαία κάρτα κοστίζει μόνο 22% σε σχέση με τις δημοτικές συγκοινωνίες.
1: Ωραία, μπορούμε να παίρνουμε το μετρό και να κάνουμε βόλτες.
0: Έτσι, να παίρνουμε το μετρό, να κάνουμε καμία βόλτα για να σε λαμπικάρει το μυαλό μας. Γιατί με το αυτοκίνητο δεν νομίζω να τα καταφέρουμε. Γιατί κάποτε έλεγες, ρε παιδί μου, α, πάρουμε το αυτοκίνητο να πάμε έτσι μια βραδινή βόλτα, βάλουμε λίγο μουσικούλα. Τώρα το αποφεύγεις, λες, ας τώρα εσύ να έχουμε βενζίνη να πάμε στη δουλειά, γιατί δεν ξέρεις τι γίνεται. Δεν ξέρεις και άμα θα πληρωθείς. Γιατί εδώ πέρα η αλήθεια είναι ότι στην Ελλάδα είναι ρευστό το πότε θα πληρωθείς. Μπορεί να πληρωθείς μία στις πρώτη του μηνός, μπορεί να πληρωθείς στις πέντε, όποτε θέλει ο καθένας τα βάζει. Και αυτό δημιουργεί πρόβλημα στους εργαζομένους. Το θέμα είναι όμως το εξής, ότι αυτού του είδους τα ρεπορτάζ δεν πρέπει να τα αφήνουμε να πέφτουν έτσι και πρέπει να ανοίγουμε τα μάτια μας και τα αυτιά μας, γιατί δεν είναι ρεπορτάζ τα οποία γίνονται εδώ από τα συστημικά μέσα όπου θέλουν να μας κλείσουν τα μάτια. Έχει γίνει από την Deutsche Bank η συγκεκριμένη έρευνα, την Deutsche Bank την οποία μην ξεχνάμε ότι εμείς την ανακεφαλοποίησαμε, εμείς εδώ οι Έλληνες την ξαναχτίσαμε από την αρχή. Και τώρα σε λίγο θα μας βάλουν να ξαναχτίσουμε από την αρχή την αυτοκινητοβιομηχανία της Γερμανίας, αγοράζοντας γερμανικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Μην το ξεχνάμε για αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, το θέμα είναι αλλού τώρα. Το θέμα είναι ότι η κοροϊδία στην οποία υπόκεινται ο Έλληνας από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι τεράστια και χυδαία. Είναι χυδαίο να βγαίνει ένας πρωθυπουργός και όλος ο συρφετός οι υπουργοί του και να σου λένε ότι η οικονομία στη χώρα μας πηγαίνει καλά. Να σου μιλάνε για αυξήσεις σε μισθούς, οι οποίες αυξήσεις έχουν ήδη κατασπαραχθεί από την ακρίβεια. Πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ, πας να πάρεις τα καθημερινά είδη που χρειάζεσαι για φαγητό, για καθαριότητα σπιτιού και τα λοιπά. Αφήνεις τρελά χρήματα. Χρήματα τα οποία κάποτε έλεγες ότι αποκλείεται να φτάσουμε σε τέτοιο σημείο, και όμως φτάσαμε και το ξεπεράσαμε. Τραγικές καταστάσεις. Τα ενίκια. Το θέμα των ενοικίων είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, γιατί πολλοί άνθρωποι δεν έχουν την δυνατότητα να πληρώσουν τόσο υψηλά ενίκια. Παρ' όλα αυτά όμως ούτε σε αυτό η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κάνει κάτι ούτως ώστε να μπει ένα πλαφόν. Βλέπεις, ο άλλος έχει ένα σπίτι 20 τετραγωνικά, μια τρύπα, και σου λέει ότι είναι στο κέντρο των Αθηνών, είναι απέναντι από τα πανεπιστήμια, είναι δίπλα από το σταθμό του μετρό και δεν ξέρω εγώ τι. 4,5-5 εκατοστάρικα. Ο άλλος νοικιάζει, έχει ένα κοτέτσι, ας πούμε, ένα πλισταριό, το έχει κάνει διαμέρισμα, γιατί ο Έλληνας είναι και ευρηματικός. Και τον νοικιάζει, ξέρω εγώ, κάνα 500 το μήνα. Είχαμε δει την άλλη φορά μια, πώς το λένε, μια αγγελία, όπου βλέπαμε πραγματικά ένα πλισταριό το οποίο το έχει διαμορφώσει ο άλλος για να είναι μικρό διαμέρισμα και το ζητούσε 600. Γιατί μπορεί να το κάνει, γιατί το κράτος δεν βάζει ένα φρένο σε όλο αυτόν τον παραλογισμό των ενοικίων. Και η κατάσταση έχει ξεφύγει. Και ιδιαίτερα το πρόβλημα είναι για τους νέους ανθρώπους ως επιτοπλίστων, οι οποίοι δεν θα μπορέσουν ποτέ να πάρουν τη ζωή τους στα χέρια τους, να νοικιάσουν μια καρσονιέρα για να ξεκινήσουν να ζουν, να ξεκινήσουν να έχουν τη ζωή τη δική τους. Και μένουν μέχρι τα 30, 35, 40 μαζί με τους γονείς τους, γιατί δεν βγαίνει ο λογαριασμός. Έχουν χαντακώσει τα πάντα. Κυριολεκτικά η Νέα Δημοκρατία, η οποία είναι υπέρ των καρτέλ και η οποία συντηρεί την εσχροκέρδεια, γιατί δεν είναι ακρίβεια, είναι εσχροκέρδεια, είναι κλοπή αυτό το πράγμα το οποίο συμβαίνει. Οι σούπερ μαρκετάδες έχουν βγάλει εκατομμύρια ευρώ τα τελευταία χρόνια από όλη αυτή τη λέλαπα η οποία μας έχει βρει. Οι τράπεζες έχουν οικονομήσει 2,83 δισεκατομμύρια ευρώ μόνο το 2025. Μιλάμε για ποσά υπέρογκα, όπου τη στιγμή που οι Έλληνες δεν έχουν για να ζήσουν, οι τράπεζες κερδίζουν όλο και περισσότερο. Και αναφέρομαι στις 4 μεγάλες συστημικές τράπεζες, όπου είναι η Τράπεζα Πειραιώς, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Alpha Bank, οι 4 μεγαλύτερες συστημικές τράπεζες που όχι μόνο έκλεισαν το 2025 με ισχυρές επιδόσεις, αλλά η αλήθεια είναι ότι υπερέβησαν και τους αρχικούς στόχους τους οποίους είχαν θέσει οι διοικήσεις, και αυτό επιβεβαιώνει ότι ο τραπεζικός κλάδος έχει αφήσει οριστικά πίσω του τα δύσκολα χρόνια της κρίσης, της δήθεν οικονομικής κρίσης που περάσαμε, που αυτό το οποίο καταφέραμε να κάνουμε σε αυτά τα 10 χρόνια μνημονίων ήταν να μαζευτούν όλα τα χρήματα των ανθρώπων προς μία πλευρά και να μαζευτούν πού, στους έχοντες, να μαζευτούν στις τράπεζες και τα λοιπά. Τα συνολικά έσοδα από τις τράπεζες, από τόκους, διαμορφώθηκαν περίπου στα 8,2 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ τα έσοδα από προμήθειες άγγιξαν τα 2,45 δισεκατομμύρια. Αυτό σημαίνει ότι οι τράπεζες όχι μόνο δάνεισαν περισσότερο τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, αλλά κέρδισαν και περισσότερα από υπηρεσίες, από επενδυτικά προϊόντα, από διαχείριση κεφαλαίων και γενικότερα από καθημερινές τραπεζικές συναλλαγές. Γιατί, κακά τα ψέματα, όλα γίνονται για τις τράπεζες σε αυτή τη χώρα. Τα πάντα. Καταρχάς, μας έχουν επιβάλει το να ψωνίζουμε με κάρτες. Τάχα μου δήθεν για να χτίσουμε το αφορολόγητο. Και άμα δεν ψωνίζεις με την κάρτα, θα σου έρθει πρόστιμο. Και την είχα πατήσει μια χρονιά, γιατί εγώ δεν ήθελα να ψωνίζω με κάρτα. Η αλήθεια είναι αυτή. Και μου έρθει ένα βαρβάτο πρόστιμο από την εφορία, γιατί σου λέει ότι έπρεπε να κάνεις έναν αλφα αριθμό με βάση το εισόδημά σου, τέλος πάντων, μέσω κάρτας. Το θέμα είναι ότι όταν πας και ψωνίζεις με κάρτα, κρατάει προμήθεια η τράπεζα. Και παντού έχουν υποχρεώσει πλέον όλες τις επιχειρήσεις, είτε ακόμη και τους πάγκους των λαϊκών αγορών, να έχουν POS για να, μπορεί να γίνεται συναλλαγή με κάρτα. Εγώ, η αλήθεια είναι ότι δεν σύμφωνο. Και θα έπρεπε να αντιδράσουμε σε αυτή την περίπτωση, γιατί δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από το να έχεις τα χρήματά σου στα χέρια σου, να τα διαχειρίζεσαι εσύ όπως θέλεις, γιατί αλλιώς είναι να έχεις χρήματα στα χέρια σου και αλλιώς είναι να έχεις αριθμούς σε έναν τραπεζικό λογαριασμό. Εκεί όταν έχεις αριθμούς, απλά εντάξει, λες αριθμοί ρε παιδί μου, μπορεί να τρως και πιο εύκολα χρήματα. Όταν τα κρατάς στα χέρια σου είναι διαφορετικά. Και δεν είναι τυχαίο, ας πούμε, που εδώ γενικότερα στο ευρώ, το ευρώ δεν έχει γίνει χαρτονόμισμα. Για παράδειγμα, οι Αμερικοί που κάνανε, οι Αμερικάνοι μάλλον που έχουν το δολάριο, το μονοδόλαρο και το έχουν χάρτινο, δεν το είχαν κάνει τυχαία. Το κάνανε γιατί το χαρτί έχει διαφορετική αξία στα μάτια. Ενώ το κέρμα, λες εντάξει, κέρματα είναι, δεν βαριέσαι, ναι, αλλά αυτό το κέρμα έχει ένα κόστος και ένα κόστος αρκετά έτσι υψηλό. Οπότε καταλαβαίνετε γιατί έγινε το όλο θέμα.

Θέλω να πω κι άλλα, αλλά θα τα πω μετά το δελτίο ειδήσεων, γιατί είναι αρκετά αυτά τα οποία θέλω να πω περί τραπεζών και ακρίβειας. Η ώρα είναι 6 και 58 και οδεύουμε προς και 59 λεπτά και πρέπει να πάμε στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας με τη Δέσποινα την Ποτίτσα, στο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα των 7 και θα επανέλθουμε πάλι πίσω να δούμε όλα τα υπόλοιπα. Μήνυματα στέλνετε στο Viber στο 6907483484 επίσης μας ακούτε μέσω διαδικτύου είτε μέσω του www.focusfm.gr που μπορείτε να διαβάζετε και όλες τις εξελίξεις και οτιδήποτε συμβαίνει στην επικαιρότητα. Μπορείτε να κατεβάσετε και εντελώς δωρεάν την εφαρμογή του Focus FM στο κινητό σας τηλέφωνο και να μας ακούτε και από εκεί. Και φυσικά μπορείτε να μας χαρίσετε και μία κοινοποίηση αλλά και να μας ακολουθήσετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου και εκεί πέρα ανεβαίνουν τα πάντα, συνεντεύξεις, ρεπορτάζ, ειδήσεις. Οπότε πάμε στο δελτίο ειδήσεων, στο απαραίτητο μετέπειτα διαφημιστικό διάλειμμα και επανέρχομαι.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
3: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
2: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
3: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Μάχη 99,8. Επανάσταση στα FM.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, σε όλους εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας και είστε εδώ στην παρέα μας, στον Focus FM 103,6 αλλά και στο ράδιο Μάχη 99,8 στα FM για την πρωτεύουσα. Η ώρα είναι 7 και 11 πρώτα λεπτά. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές, το πρωινό της 5ης 16 του Ιούλη ή του Ιουλίου, αν παρεξηγούνται κάποιοι, του 2026. Καλημέρα και καλό πρωινό σε όλους, με υγεία και δύναμη να αντιμετωπίσουμε και αυτή την ημέρα. Προπαρασκευή σήμερα, 5η δηλαδή. Έρχεται ξανά το Σαββατοκύριακο για να ξεκουραστείτε όσοι δεν εργάζεστε το Σαββατοκύριακο. Έλεγα πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και στο δελτίο ειδήσεων, έλεγα για την ακρίβεια, έλεγα για την βίαιη φτωχοποίηση την οποία έχουν υποστεί οι Έλληνες τα τελευταία χρόνια, αλλά και για το πόσο οι τράπεζες έχουν αυξήσει τα κέρδη τους από αυτήν τη φτωχοποίηση των Ελλήνων. Συνολικά δηλαδή οι μέτοχοι των τραπεζών θα εισπράξουν 2,83 δισεκατομμύρια ευρώ κέρδη. Μιλάμε για ένα υπέρογκο ποσό τη στιγμή που η ελληνική οικογένεια δεν μπορεί να βγάλει τον μήνα. Και αυτό γιατί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας λειτουργεί για τους τραπεζίτες, λειτουργεί για τα καρτέλ, λειτουργεί για τους έχοντες. Και εντάξει, πάντα η Νέα Δημοκρατία, όσα χρόνια τη θυμάμαι, ήταν υπέρ του κεφαλαίου, υπέρ των πλουσίων, okay, αλλά στην προκειμένη περίπτωση εδώ πέρα μιλάμε ότι γίνεται κλοπή. Κλοπή αυτό το πράγμα, δηλαδή όταν δουλεύεις για να πληρώνεις φόρους, για να πληρώνεις τα καρτέλ, για να πληρώνεις πανάκριβα καύσιμα κτλ. Σε κλέβουνε. Σε κλέβουν κυριολεκτικά από τους υπέρογκους φόρους τους οποίους σου βάζουν και έχει καταντήσει να πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ, ας πούμε, και να θες ένα πεντάρικο την ημέρα για να πάρεις μόνο τα βασικά. Δηλαδή όλα γίνονται για τις τράπεζες. Και αυτό που έλεγα είναι ότι παντού σε όλα τα μαγαζιά, στους πάγκους των λαϊκών αγορών, στα ταξί, οπουδήποτε αλλού, σε λίγο και στα παιδάκια που λένε τα κάλαντα, έχουν υποχρέωση τον κόσμο να έχει POS. Και αυτό γιατί η τράπεζα κρατάει προμήθεια. Γιατί αλλιώς είναι, ρε παιδί μου, να έχω 20 ευρώ στα χέρια μου και να πάω να πληρώσω, πάω να πάρω κάτι από ένα μαγαζί, ρε παιδί, να πάω ένα σούπερ μάρκετ. Πληρώνω με 20 ευρώ, δίνω το 20άρικο στο ταμείο. Το 20άρικο παραμένει 20άρικο, η αξία του δεν χάνεται. Όμως, εάν εγώ αυτό το 20άρικο το δώσω μέσω της κάρτας, μέσω τραπέζι δηλαδή, πάει μέσω POS, γίνει συναλλαγή, το 20άρικο δεν μένει 20άρικο, ένα ποσό κρατιέται από την τράπεζα. Παντού κάνουν κουμάντο οι τράπεζες. Άρα λοιπόν το 20άρικο αρχίζει να χάνεται, να εξανεμίζεται και σιγά σιγά να πηγαίνει στην τράπεζα. Και γι' αυτό οι τράπεζες έχουν βγάλει δισεκατομμύρια ευρώ. Συν η ανακεφαλοποίηση που έγινε, συν τα πόσα έχουν φάει από τον κόσμο. Τους τόκους εκείνους οι οποίοι καθυστερούσες μία δόση, ας πούμε, και αντί να τοκιστεί μόνο η δόση, τοκιζόταν όλο το ποσό. Αυτά τα χρήματα δεν επιστράφησαν ποτέ, κλεμμένα χρήματα, έτσι, δεν επιστράφησαν ποτέ πίσω στους ανθρώπους που

0: τους τα πήρανε. Δυστυχώς με αυτή την κατάσταση κατέστρεψαν τη χώρα. Κατέστρεψαν ιδιαίτερα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Κάθε φορά που κάποιος χρησιμοποιεί κάρτα για να πάει να ψωνίσει. Άκουσα κάποια στιγμή μια συνέντευξη που είχε δώσει ο Κυριάκος Αβελόπουλος, που λέει πώς κατέστρεψαν την Ελλάδα με όλο αυτό το πράγμα που θέλουν να τους κάνουν να έχουν, πώς το λένε, όχι τιμολόγιο, που θέλουν να το κάνουν ηλεκτρονικά, μου διαφεύγει η λέξη τώρα, σε σημεία μάλιστα εδώ πέρα στη χώρα όπου το ίντερνετ δεν είναι καλό και δεν μπορείς να το ανεβάσεις. Και υπάρχει πρόβλημα, έτσι. Και υπάρχει πρόβλημα γιατί μπορούν να έρθουν να σε γράψουν. Μα εσύ μπορεί να πεις ότι, αδερφέ μου, εδώ που είμαι δεν έχω δίκτυο, δεν μπορώ να ανεβάσω το παραστατικό, ας πούμε. Και σου πει ο άλλος, δικό σου είναι το πρόβλημα, ρε παιδί μου, δεν είναι δικό μου. Ας φρόντιζες να έχεις διαδίκτυο, ας φρόντιζες να βάλεις, ξέρω εγώ, καμιά κεραία στον πάγκο σου πάνω. Δεν ξέρω. Και κάπως έτσι καταστρέφουν την Ελλάδα, κάπως έτσι καταστρέφουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και το ελληνικό επιχειρήν δεν πηγαίνει καθόλου μα καθόλου καλά.
1: Αν είχατε μικρομεσαία επιχείρηση όπως έχω εγώ, ξέρετε το εξής, ότι έχω νταβαζί το κράτος. Με κλέβει κάθε μέρα. Οι άνθρωποι είναι τρελοί, σας λέω. Είναι τρελοί. Ακούστε, ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής είναι τρέλα, παιδιά, αυτό. Σε περιοχές δεν έχει δίκτυο καλό. Πώς θα το ανεβάσει ο άλλος το δελτίο αποστολής? Πληρώνεις 500 ευρώ, λέει. Πρόστιμο και δεν το ανέβασες. Μα δεν έχω δίκτυο. Δεν με ενδιαφέρει. Πας στη Γερμανία και αγοράζεις ό,τι θες, cash. Στην Ελλάδα πρέπει να πληρώνω εγώ με την κάρτα για να παίρνει ο ταμπατζής ο τραπεζίτης λεφτά. Αν είχατε μικρομεσαία επιχείρηση όπως έχω εγώ, ξέρετε το εξής, ότι έχω νταβαζί το κράτος. Με κλέβει κάθε μέρα. Ψάχνει αφορμή να με κλέψει και εμένα και τους μικρομεσαίους. Δεν μπορούν να πάρουν δάνεια από τα μία ανάκαμψη, τα έχουν πάρει όλα οι καρχαρίες. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι αιώλες. Αλλά
2: άσχετα με τη φοροδιαφυγή.
3: Καλά, η φοροδιαφυγή.
1: Ποια φοροδιαφυγή, ρε παιδιά?
3: Δεν υπάρχει φοροδιαφυγή.
2: Δεν υπάρχει.
1: Ποια φοροδιαφυγή?
3: Τόσα χρόνια.
1: Όταν υπάρχουν οξοδετερίες.
3: Υπάρχει φοροδιαφυγή.
1: Όταν μιλάτε για φοροδιαφυγή. Τρώτε το παραμύθι και εσείς αυτό που τα λένε.
2: Όχι, αλλά πληρώνω.
1: Ακούστε λίγο, για να τελειώνει η ιστορία. Για να τελειώνει το παραμυθάκι. Δεν μπορεί να μιλάει το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία όταν χρωστούν και οι δύο από 600 εκατομμύρια στις τράπεζες. Όταν εγώ ανοίγω με την επιχείρησή μου το πρωί, ξέρετε τι λέω? Έχω να πληρώσω.
3: Ναι.
1: ΔΕΗ, ΟΤΕ, εφορία, ΦΠΑ. Με υποχρεώνω εγώ να αποδίδω το ΦΠΑ κάθε μήνα.
3: Έτσι.
1: Κάθε μήνα. Υπάρχει τρόπος να μην γίνεται αυτό.
3: Λοιπόν,
1: τον έχουμε πει στην Βουλή στον κύριο Πετραλιά. Λέει σωστός ο τρόπος, κάντε τον. Εφαρμόστε τον.
0: Βέβαια, για να τον εφαρμόσουν τον τρόπο τον οποίο προτείνει η Ελληνική, πρέπει να δεχτούν ότι τόσο καιρό κλέβουμε τον κόσμο. Άρα θα πρέπει να κάνουμε κάτι για να μην τον κλέβουμε. Δηλαδή να παραδεχτούν την κλοπή την οποία κάνουμε. Άσε που το κλεμμένο το χρήμα για αυτούς είναι πιο γλυκό και πιο εύκολο. Οπότε σου λέει, γιατί να το κάνουμε. Νομίζω ότι, δεν ξέρω, εσείς οι μεγαλύτεροι που είστε πιο μεγάλη ηλικία από μένα, θυμάστε ποτέ ξανά τη χώρα να έχει περιέλθει σε τέτοια κατάσταση, σε τόσο δεινή κατάσταση? Θυμάστε ξανά τα νοικοκυριά να λένε ότι δεν βγαίνει ο μήνας, ότι τα χρήματα φτάνουν μέχρι τις 20 του μηνός και μετά δεν υπάρχει σάλιο? Θυμάστε ποτέ τις επιχειρήσεις να βρίσκονται σε τόσο δεινή κατάσταση? Θυμάστε ποτέ τους κεντρικούς δρόμους των δύο μεγάλων πόλεων, θα πάρω και Αθήνα και Θεσσαλονίκη, να έχουν μαγαζιά ξενίκιαστα και να μην τα νοικιάζει κανένας, γιατί αφενός τα ενίκια είναι πανάκριβα και αφετέρου γιατί το ελληνικό επιχείρημα πάει κατά διαόλου και σου λέει ο άλλος ότι αυτή τη στιγμή το να ανοίξω μια επιχείρηση είναι σαν να πυροβολώ τα πόδια μου, γιατί η υπερφορολόγηση και όλο αυτό το οποίο γίνεται, δεν ξέρουμε αν θα καταφέρουμε να επιβιώσουμε σαν κατάστημα, σαν επιχείρηση κτλ. Εγώ δεν θυμάμαι ποτέ, τουλάχιστον στα 42 μου έτη, δεν θυμάμαι ποτέ τέτοια κατάσταση. Δεν θυμάμαι ποτέ ο κόσμος να έλεγε ότι δεν μας φτάνουν τα χρήματα για να βγει ο μήνας. Δεν θυμάμαι ποτέ να πληρώνουμε βενζίνη 2 ευρώ. Δεν θυμάμαι ποτέ να πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ και να ψάχνουμε να βρούμε τι είναι φθηνότερο. Ή να πηγαίνεις σε 15 διαφορετικά σούπερ μάρκετ για να ψωνίσεις για μία μέρα τα προϊόντα τα οποία θέλεις, γιατί εδώ βρίσκεις φθηνό, ας πούμε, φθηνό το ένα, εδώ βρίσκεις και καλά φθηνό το άλλο και τελικά η βενζίνη η οποία έχεις κάψει είναι περισσότερη από ό,τι να πλήρωνες το ένα το σούπερ μάρκετ. Ό,τι και να κάνεις πραγματικά είναι μάταιο, δηλαδή από πού να κόψεις, πού να στριμώξεις για να μπορέσει να βγει ο μήνας. Και όταν φτάνουν σε σημείο να γίνονται έρευνες και να λένε ότι οι Έλληνες κόβουν ακόμη και από το φαγητό τους, δηλαδή κόβουν έστω ένα γεύμα την ημέρα προκειμένου να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις τεράστιες δυσκολίες, οικονομικές δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζουν. Αυτό είναι τρελό, έτσι, δηλαδή δεν έχουμε να φάμε. Μας κόβουν ακόμη και το φαγητό μας. Πόσο τρελό είναι αυτό το πράγμα, ειλικρινά δεν πάνε καλά και στο Μέγαρο Μαξίμου δεν πάνε καλά. Δηλαδή εντάξει είπαμε θα κλέψετε, είστε κλέφτες, εντάξει το καταλάβαμε. Αλλά τόσο ξεδιάντροπα. Και ο κόσμος, πού είναι ο κόσμος, τι κάνει ο κόσμος. Θα τους ξαναψηφίσετε, θα ξαναστηρίξετε αυτούς που μας φέρανε εδώ που μας φέρανε, που έχουν καταστρέψει τη χώρα. Είτε αυτοί λέγονται Νέα Δημοκρατία, είτε λέγονται Πασόκ, είτε λέγονται Σιριζέοι. Θα πάτε να τους ξαναδώσετε δύναμη για να τους ξαναβάλετε μέσα στη Βουλή να κάνουν τι. Να σας πάρουν ό,τι σας έχει απομείνει. Πόσο χειρότερα μπορεί να πάνε τα πράγματα στη χώρα, δηλαδή για να καταλάβει ο Έλληνας ότι δεν κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Αλλά το πρόβλημα είναι τα κολλημένα μυαλά. Είναι ο άλλος ο 80χρονος, ο οποίος ψηφίζει Νέα Δημοκρατία γιατί έχει κολλήσει το μυαλό του και έχει κολλήσει βελόνα. Μπορεί να βαράει και Αλτσχάιμερ και να λέει ότι εγώ Νέα Δημοκρατία και τίποτα άλλο. Δεν την έχω να φάω. Δεν τα έχουμε ακούσει αυτά πολλές φορές. Γιατί δεν μπορώ να ψηφίσω κάτι άλλο. Θα τρίζουν τα κόκαλα των προγόνων. Στα κομμάτια κι εσείς και τα κόκαλα των προγόνων σας στην τελική. Άμα είναι για να μην τρίζουν τα κόκαλα αυτών οι οποίοι πεθάνανε, να τρίζουν τα κόκαλα τα δικά μας που είμαστε ακόμη ζωντανοί, τότε τι να το κάνω. Αλλά από ένα λαό κοιμισμένο τι περιμένεις. Από ένα λαό ο οποίος είναι πολιτικά ανώριμο. Από ένα λαό ο οποίος δεν ακούει τίποτα. Ειλικρινά δηλαδή δεν κάθεται να τα βάλει κάτω τα πράγματα και να πει κάτσε ρε παιδί μου, στάσου. Υπάρχουν πόσα κόμματα τα οποία ζητούν την ψήφο μου. Κάτσα να τα βάλω λίγο κάτω να δω γιατί ζητούν την ψήφα μου αυτοί οι άνθρωποι, τι μπορούν να μου δώσουν, με ποιο τρόπο μπορούν να μου το δώσουν, τι θα πληρώσω για να πάρω αυτά τα οποία μου τάζουν. Κανείς δεν τα βάζει κάτω να δει τι γίνεται και πώς. Όλοι λένε ότι εγώ θα πάω να ψηφίσω αυτό γιατί το διάβασα στο διαδίκτυο, ας πούμε. Ή θα πάω να ψηφίσω εκείνο γιατί μου το είπε κάποιος ότι θα μας κάνει καλά. Δεν έχουμε και προσωπική άποψη. Όχι, δεν έχουμε προσωπική άποψη. Εδώ, όταν νέοι άνθρωποι σου λένε, τους ρωτάνε κατά καιρούς το τι θα ψηφίσεις, α, δεν ξέρω τι μου πει η μαμά και ο μπαμπάς. Δεν τον δίνεις μια φάπα εκείνη την ώρα να ξυπνήσει. Τον δίνεις μια φάπα εκείνη την ώρα. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι αύριο μεθαύριο όταν θα τελειώσουν τις σπουδές τους θα προσπαθήσουν να πάρουν τη ζωή τους στα χέρια τους, αλλά δεν θα μπορέσουν. Δεν θα μπορέσουν γιατί εάν τώρα υπάρχει όλη αυτή η ακρίβεια και όλη αυτή η κατάσταση, φανταστείτε σε 5 χρόνια από τώρα τι θα γίνει. Εάν δώσουμε άλλη μια τετραετία στην εγκληματική συμμορία του Μητσοτάκη, θα δούμε 3 χειρότερα πράγματα από αυτά. Κανονίσετε να ξυπνήσουμε. Να ξυπνήσουμε όλοι μας. Γιατί δεν μας βλέπω καλά. Δεν μας βλέπω καθόλου καλά. Γιατί εάν με 2 συνεχόμενες τετραετίες ο Μητσοτάκης κάνει αυτά τα οποία κάνει, φανταστείτε να του δώσουμε άλλη μια τετραετία. Δεν θα αφήσει τίποτα όχι. Θα τα πάρουν όλα οι τράπεζες, θα τα πάρουν όλα τα καρτέλ, θα τα πάρουν όλα οι έχοντες. Και εσύ κάτσε εκεί πέρα φτωχοποιημένος να περιμένεις να σου πετάξουν ένα ψίχουλο για να ζήσεις και να σε απειλούν κιόλας ότι ξέρεις τι, άμα σου αρέσει, αν δεν σου αρέσει, μάζευτα και φύγε, θα βρω άλλον και στην τελική θα φέρω και ένα λαθρομετανάστη και θα την κάνει και τη δουλειά στα μισά από ό,τι την κάνεις εσύ και δεν θα γκρινιάζει κιόλας και θα έχω και το κεφάλι μου ίσιο. Κακά τα ψέματα, έτσι θα πάει η κατάσταση. Και όλα αυτά τα καχέκτυπα τα οποία έχουν βγει, τύπου Σαμαρά ας πούμε. Σαμαράς τι είναι, Νέα Δημοκρατία δεν είναι. Που είπε ο άλλος ο Ανεστίδης, ντρέπεσε λίγο ρε Ανεστίδη, δεν ντρέπεσε λίγο. Ο αγροτοσυνδικαλιστής, ντε, ο οποίος είπε ότι άμα κατεβάσει ο Σαμαράς κόμμα εγώ θα κατέβω υποψήφιος μαζί του. Και δεν βγήκαν όλοι οι υπόλοιποι αγρότες να το μουντζώσουν. Σοβαρά, τώρα είστε σοβαροί. Δηλαδή από τη μία βγαίνετε και κλαίγεστε. Α, με πήγανε στα δικαστήρια, με κατηγόρησαν ότι πήρα λεφτά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Εντάξει, οκ, δεν πήρε λεφτά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Άδικα σε κατηγόρησε. Δεν είπε κανένα το αντίθετο. Αλλά πας και συντάσσεσαι με το κόμμα το οποίο σε κατηγορεί. Γιατί ο Σαμαράς, άμα κάνει κόμμα. Ναι, Δημοκρατία είναι ο Σαμαράς, φόλα Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρουμε ποιο είναι ο Σαμάρας, δεν ξέρετε ποιο είναι. Δηλαδή, θες να συνταχθείς με κάποιο κόμμα, ψάχνει βρες ένα κόμμα το οποίο να σε στηρίζει. Είδαμε τι έκανε και ο Σαμαράς όταν ήταν πρωθυπουργός. Και τι πιστεύετε δηλαδή, ότι ο Σαμαράς δεν θα συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία? Σοβαρά τώρα το πιστεύετε αυτό το πράγμα? Ο Σαμαράς τι θέλει να κάνει? Να μαζέψει όλες τις δυσαρεστημένες ψήφους που φεύγουν από τη Νέα Δημοκρατία. Και μετέπειτα, όταν και αν αποκτήσει δύναμη το κόμμα του, να πει ότι εντάξει, πάμε να κάνουμε συγκυβέρνηση. Για το καλό της πατρίδας πάντα, έτσι. Για να μείνει η πατρίδα, να μείνει η χώρα κυβέρνητη σε αυτούς τους χαλιπούς καιρούς τους οποίους ζούμε, με την Τουρκία να μας απειλεί, με εχθροπραξίες που γίνονται στη Μέση Ανατολή, να μην μπλέξουμε σε κανένα πόλεμο. Πάμε να κάνουμε συγκυβέρνηση. Αυτό θα κάνει ο Σαμαράς. Να το ξέρετε. Είναι καλά μιλημένο το παιχνίδι, εγώ έτσι πιστεύω. Γιατί ο Τσίπρας, πιστεύετε ότι ο Τσίπρας δεν θα κάνει συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία? Έτοιμος είναι να την κάνει. Δεν βλέπετε που το σύστημα τον προωθεί? Γιατί τον προωθεί το σύστημα, όπως έγινε και τότε? Πριν από 10 χρόνια το σύστημα τον προωθούσε τον Τσίπρα. Γιατί είδατε από εκεί που το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ ήταν στο 3%, για πότε ανέβηκε στο 33%. Πώς έγινε αυτό το πράγμα? Γιατί το ίδιο το σύστημα τον προωθούσε? Γιατί θέλανε να περάσουν πράγματα τα οποία δεν μπορούσαν να περάσουν οι ίδιοι? Σου λέει, ας πείσουμε τον κόσμο ότι έρχεται μια αριστερή κυβέρνηση, τάχα μου δήθεν, πρώτη φορά αριστερά, και ήταν δεξιότερη των δεξιών. Και ξεπουλήσανε τα πάντα. Και τώρα ο Τσίπρας βγαίνει, τον ακούω, δηλαδή βλέπω που πάει και μιλάει και τα λοιπά, και βγαίνει σαν, λες και είναι ο άφθαρτος ο πολιτικός, λες και είναι ο τύπος ο οποίος δεν κυβέρνησε ποτέ αυτήν εδώ τη χώρα, λες και δεν έκανε τίποτα. Όλα αυτά τα εγκλήματα που γίνανε επί Τσίπρα τα ξεχνάει ο κόσμος, και αυτά. Αλλά είπαμε, είμαστε πολιτικά, πώς να το πω, πολιτικά ανώριμοι είμαστε. Δεν μπορεί να σε έχει ποδοπατήσει ένα κόμμα, δεν μπορεί να έχει δοκιμάσει έναν άνθρωπο να σε έχει πουλήσει έτσι. Πάρτε το αλλιώς, έχω μια επιχείρηση. Έχω μια επιχείρηση και παίρνω έναν λογιστή για να διαχειριστεί τον οικονομικό της επιχείρησης, τα λογιστικά τέλος πάντων. Και αυτός ο λογιστής την επιχείρησή μου τη χαντακώνει. Εγώ θα συνεχίσω να τον κρατάω? Όχι, θα τον διώξω, έτσι δεν είναι? Αυτούς γιατί τους κρατάτε ρε παιδιά? Δηλαδή αντί να τους διώξουμε, τους κρατάμε εδώ πέρα. Δοκιμάστηκε ο Τσίπρας. Καλώς δοκιμάστηκε, δεν αντιλέγω. Εντάξει, καλά έκανε ο κόσμος και ψήφισε κάτι άλλο. Είδαμε ότι μας πρόδωσε. Πάμε παρακάτω, εμείς ξαναγυρίσαμε πίσω στο Μητσοτακέικο, που ήταν ό,τι πιο επικίνδυνο για τη χώρα. Πραγματικά ό,τι πιο επικίνδυνο για τη χώρα ήταν ο Μητσοτάκης. Δεν έχει περάσει κάτι χειρότερο. Μιλάμε, ο τύπος είναι για κλωτσιές τώρα. Μην λέμε ανοησίες. Να δουλεύεις και να μην σου φτάνουν τα χρήματα για να ζήσεις. Να λες κάνω ας πούμε δύο δουλειές, κάποιοι κάνουν και τρεις δουλειές και δεν βγαίνουν τα χρήματα για να ζήσουμε. Ιδιαίτερα άμα έχεις οικογένεια, παιδιά. Ή οι νέοι να μην κάνουν οικογένειες, να μην μπορούν να κάνουν οικογένεια και να υιοθετούν σκυλιά και να λένε το σκυλί είναι το παιδί μου. Και αυτό γιατί δεν υπάρχει οικονομική επάρκεια για να μπορέσουν να τεκνοποιήσουν. Μου δίνουν 9.000 ευρώ να πάρω ηλεκτρικό αυτοκίνητο και 2.000 ευρώ να κάνω παιδί. Είστε σοβαροί τώρα? Και θα κάθομαι να τους κοιτάζω αυτούς εδώ πέρα και να λέω ότι εντάξει μωρέ, τι να κάνουμε, έτσι έχει κατάσταση? Όχι, δεν έχει έτσι, δεν είναι έτσι η κατάσταση. Μπορούμε να την αλλάξουμε την κατάσταση. Θέλουμε, είναι το πρόβλημα. Αν θέλουμε, αν δεν θέλουμε, εντάξει πάω πάσο, ζάμπα μιλάω. Αλλά άμα θέλουμε, ας κάνουμε κάτι ρε παιδιά, για όνομα του Θεού. Πόσα να υποστούμε πια για να μπορέσουμε να ανοίξουμε λίγο τα στραβά μας, πανάθεμά του. Δηλαδή, είτε ψηφίζεις Σαμαρά, είτε ψηφίζεις Τσίπρα, είναι ένα και το αυτό. Πάλι η Νέα Δημοκρατία θα σου βγει. Δηλαδή δεν ξέρω, ειλικρινά δεν το βλέπει αυτό ο κόσμος, δεν το αντιλαμβάνεται αυτό το πράγμα ο κόσμος.
2: Είπατε για τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Τσίπρα ότι είναι σακαράκες.
1: Ναι, είναι το παλιό προσωπικό της χώρας που κυβέρνησε. Παιδιά, είναι αυτοκίνητα πολιτική 20 ετίας. Ο Τσίπρας υπέστη επί 10 χρόνια. Έχει δοκιμαστεί. Είναι ένα αυτοκίνητο εντός εισαγωγικών, το οποίο δοκιμάστηκε. Είναι σακαράκα. Είναι στο πέρασε από test drive και απέτυχαν. Γι' αυτό είπα σε καράκες. Απέτυχαν, παιδιά. Δεν κυβέρνησαν. Τι έκανε ο κ. Σαμαράς για την πατρίδα? Εξάλλου ο κ. Σαμαράς τώρα λέει ψηφίστε με για να ξαναπάμε στη Νέα Δημοκρατία μαζί. Ψηφίζει Σαμαρά, βγαίνει η Νέα Δημοκρατία. Ο Σαμαράς τι, Νέα Δημοκρατία δεν είναι? Ψηφίζει κάτι διαφορετικό? Υπάρχουν υποκομματίδια και κομματίδια τα οποία είναι Νέα Δημοκρατία. Και αν ψηφίσει αυτά, ψηφίζει Νέα Δημοκρατία. Εδώ απευθύνεται ο Σαμαράς, για να μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο, στο ταπεινό αίσθηκτο τη αντιδράσεω απέναντι στο Μητσοτάκη και τη κοπόσεω που έχει αυτή η κυβέρνηση, 8 χρόνια που κυβερνάει, ώστε αν ψηφίσουν αυτόν, να αλλάξουν αρχηγό και να πάνε ξανά όλοι μαζί εκεί.
4: Θα το κάνουν το κόμμα, δηλαδή, πιστεύετε, ο Αντώνης Σαμαράς?
1: Είναι προσωπική ρεβάνς. Αυτά με δεν μου αρέσουν στην πολιτική. Δεν μπορεί, επειδή έχει ένα προσωπικό πρόβλημα, να παλεύεις πολιτικά να επιβιώσεις ή να ανανύψεις για να πολεμήσεις το πρόσωπο, όχι τις πολιτικές. Δηλαδή ο κύριος Σαμαράς ψήφιζε τα πάντα στη Νέα Δημοκρατία πλην του γάμου ομοφυλοφίλου που ήταν το άλλο θήτου για να φύγει. Τα υπόλοιπα που ψήφισε τι ήταν καλά, φιλολαϊκά.
2: Λέτε ότι κάνει το κόμμα μόνο για να κάνει κακό στον κύριο Μητσοτάκη.
1: Λέω ότι όλοι αυτοί έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους όχι την ευημερία του ελληνικού λαού και πώς θα πάρει μισθούς καλύτερους ο Έλληνας, θα πάρει συντάξεις καλύτερες ή θα πάρει μικρομεσαία επιχείρηση κίνητρα για να εργαστεί, αλλά για το προσωπικό τους όφελος. Γι' αυτό και δεν μπορώ να συνεργαστώ μαζί τους.
0: Εφτά και 30 δείχνει το ρολόι. Πάμε να περάσουμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και τόσο λίγο πάλι πίσω.

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήρθαμε. Καλημέρα σας. 7 και 34 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Είναι Πέμπτη σήμερα, 16 του Ιούλη του 2026. Κωνσταντίνος Ερμές στο μικρόφωνο για περίπου 25 λεπτά. Θα είμαστε ακόμη ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. 69-07-483-48-4 το Viber. Καλημέρα και καλό πρωινό σε όλον τον κόσμο. Τώρα, εντάξει, έχουμε προεκλογική περίοδος, έτσι. Ο Μητσοτάκης έχει βγει, έχει κάνει εξορμήσεις, έχει πάει, πήγε και στην Εύβοια. Ναι, το παλικάρι πήγε στην Εύβοια. Στην Εύβοια την οποία την κατέκαψε από άκρη σε άκρη επί 7 συνεχόμενα χρόνια για να φυτέψει εκεί τις ανεμογεννήτριές του, για να κάνει τα γκούστα στους ολιγάρχες. Ναι, πήγε εκεί πέρα, είχε το θράσος να πάει να επισκεφθεί τους κατοίκους εκεί της Εύβοιας, να κάνει τουρισμό, σαν να μην τρέχει τίποτα. Σαν να μην τρέχει τίποτα. Ο άνθρωπος, ειλικρινά, είναι αυτό που λέμε ότι ο δολοφόνος επιστρέφει πάντα στον τόπο του εγκλήματος. Έτσι, πήγε εκεί στον τόπο τον οποίο εγκλημάτισε, τον οποίο κατέκαψε, για να μιλήσει με τον κόσμο. Εντωμεταξύ, ήταν και κάτι παπαδαριά εκεί πέρα που χειροκροτούσανε. Γιατί σου λέει τόσες αυξήσεις πήραμε, μην το χειροκροτήσουμε το παλικάρι, πώς. Και πάμε να ακούσουμε λίγο τι είπε εκεί πέρα στους κατοίκους.
1: Είχαμε αναλάβει κάποιες δεσμεύσεις.
0: Χειροκροτήστε τον Ζώα, χειροκροτήστε τον.
1: Χρόνια. Χαιρόμαστε που είμαστε εδώ για να δούμε ότι αυτές οι δεσμεύσεις μας υλοποιούνται.
0: Υλοποιήθηκαν οι δεσμεύσεις του. Είχε δεσμευτεί ότι θα γεμίσει όλη την Εύβοια ανεμογεννήτριες. Το έκανε πράξη, ήταν δίκαιο και έγινε πράξη.
1: Διότι εμείς είμαστε εδώ πέρα για να μιλάμε με τα έργα μας και όχι με εύκολα λόγια.
0: Αλήθεια λέει, παιδιά, με τα έργα τους μιλάει, γιατί για να βάλεις τόσες ανεμογεννήτριες έπρεπε όλη την Εύβοια να κάψεις. Αν δεν ήταν αυτό έργο, τότε τι.
1: Επισκέφθηκα πριν από λίγο το κέντρο υγείας στην Ιστιαία, όπου ναι, έγινε μια πολύ σημαντική δουλειά.
0: Για πες τι έγινε.
1: Για πρώτη φορά,
0: ναι,
1: και να το ακούσετε αυτό, για πρώτη φορά σε κέντρο υγείας, ναι, φτιάξαμε μονάδα αιμοκάθαρσης και το κάναμε εδώ πέρα.
0: Εν τω μεταξύ κάναν μονάδα αιμοκάθαρσης, αλλά οι πληροφορίες μου λένε ότι δεν υπάρχει νεφρολόγος εκεί πέρα.
1: Είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε, να δώσουμε τον αγώνα μας. Σας θέλω όλες και όλους έτοιμες και έτοιμους στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 27, αλλά εμείς δεν σταματάμε.
0: Το πρόβλημα είναι ότι τα χάπατα το χειροκροτάνε. Ότι πήγανε να τον δουν, ένας δεν βγήκε να τον πει, έλα εδώ ρε αλήτη, όταν κατέκαψες εδώ πέρα την περιοχή μας και φύτεψες ανεμογεννήτριες, τι έχεις να πεις για όλο αυτό το πράγμα. Που θυμάστε την Εύβοια, η οποία πόσες φορές πήρε φωτιά, πια δεν έχει μείνει πράσινο εκεί πέρα. Κανείς δεν πετάχτηκε να πει, έλα εδώ ρε, τι είναι αυτά που έκανε. Να τον πει, ξέρεις πώς ζούμε εμείς εδώ πέρα, με μισθούς πείνας. Μα τον Χριστό, θα ήθελα πολύ να τον πετύχω κάπου. Κάπου έτσι, να είναι κάπου ο Μητσοτάκης, τυχαία, σε μια περιοδία του κάτι. Και να είμαι εκεί, να προσπαθήσω να πάω να του μιλήσω. Θέλω να το κάνω, αλήθεια. Δεν τον έχω πετύχει ποτέ πουθενά. Έτσι να τον πω, έλα εδώ ρε αδερφέ, να σε πω. Με 7,5 εκατοστάρικα πώς μπορώ να ζήσω. Τι έχεις να πεις για τις οικογένειες οι οποίες δεν μπορούν να επιβιώσουν, που κάνουν 2 και 3 δουλειές ο καθένας τους και δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα. Για τις τράπεζες οι οποίες μόνο κέρδη έχουν. Για τους ολιγάρχες οι οποίοι συνέχεια κλέβουν τον ελληνικό λαό, ο οποίος σε πίστεψε, σε ψήφισε, σε στήριξε, σου έδωσε 2 τετραετίες και εσύ τον. Άντε να μην πω τι τον έκανε. Αλλά πήγαν εκεί πέρα τα χάπατα και το χειροκροτούσαν κιόλας. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν είναι ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης βρήκε πρόσφορο έδαφος, σου λέει: μια χαρά είμαστε εδώ πέρα. Έχουμε τον κοιμισμένο το λαό, θα μας ξαναψηφίσει. Και πρωθυπουργός να μην ξαναβγώ, μέσα στη Βουλή θα είμαι. Πάλι θα παίρνω τα φράγκα μου, άρα. Πόσο τραγικό αυτό το πράγμα για ένα λαό, πόσο τραγικό. Να τον έχεις ξεσκίσει και να συνεχίζει εκεί πέρα να σε στηρίζει, ρε παιδί, και να σου λέει θέλω κι άλλο. Σαν το τραγούδι του Πανταζή που έλεγε κι άλλο, αυτό το πράγμα. Εν τω μεταξύ, γίνεται και αυτό το έργο στο ελληνικό. Αυτό το έκτρωμα, τέλος πάντων, που έχουν πάρει μια τεράστια έκταση στο παλιό αεροδρόμιο του ελληνικού και θέλουν να την κάνουν μια έκταση μόνο για πλουσίους. Ναι, το έχουν αναλάβει οι πλούσιοι αυτοί. Και το έχει αναλάβει η εταιρεία Lambda Development, όπου η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχουν Έλληνες μηχανικοί. Κανένας Έλληνας σε ένα έργο δισεκατομμυρίων ευρώ στο ελληνικό με χιλιάδες θέσεις εργασίας. Κανένας. Τα φράγκα πηγαίνουν σε αλλοδαπούς. Σε Έλληνες θα πάνε. Έτσι λοιπόν, πάντα αγοράστε όπλα από την Τουρκία και μετά Κλάμα, γιατί δεν έρχονται τα χρήματα στην Ελλάδα και... Πάμε να ακούσουμε λίγο το ηχητικό.
2: Καλημέρα Γιάννη! Εμείς εδώ παιδί να ξεκινήσει πολύ καλά την ίδια.
3: Ρε παιδιά, το βλέπετε και εσείς ή μόνο εγώ? Κανέναν Έλληνα δεν βρήκε Λάμδα να δουλέψει εκεί πέρα? Δηλαδή βλέπεις ένα τεράστιο project σαν το Διελλήνικον και λες, επιτέλους, θα ανοίξουν δουλειές για όλους τους Έλληνες τεχνίτες. Και τελικά βλέπεις ότι οι περισσότεροι εργάτες είναι από έξω. Και πριν βιαστεί κάποιος να παρεξηγηθεί, δεν το λέω υποτιμητικά για αυτούς τους ανθρώπους. Και αυτοί με ροκάμα το πάνε να βγάλουν, όπως όλοι μας. Αλλά ρε φίλε, πώς γίνεται να έχουμε στην Ελλάδα ένα από τα μεγαλύτερα έργα που γίνονται τελευταία χρόνια, γιατί να πέφτουν λεφτά σε ελληνικά χέρια, το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς να φεύγει αλλού? Και αυτό είναι το γαμώτο για εμένα. Γιατί τέτοια έργα θα έπρεπε να ήταν η ευκαιρία για να δυναμώσει ο Έλληνας τεχνίτης. Να στηριχθούν και να αναπτυχθούν οι τεχνικές ελληνικές εταιρείες. Να μείνει τεχνογνωσία εδώ, να μεγαλώσουν ελληνικά συνεργεία και ελληνικά χέρια μέσα από τέτοια project. Γιατί αν ούτε τα δικά μας έργα δεν τα αναθέτουμε στους ανθρώπους που ξέρουν να χτίζουν αυτή τη φορά, τότε πού?
0: Πολύ απλά σε αυτούς οι οποίοι θα ζητήσουν λιγότερα. Γιατί ο Έλληνας, ρε παιδί μου, θα πάει και θέλει να πληρωθεί. Και είναι λογικό. Άλλο αλλοδαπός. Μπορεί να ζητήσει και λιγότερα. Μπορεί να ζητήσει και μισό ένσημο. Μπορεί να ζητήσει και καθόλου ένσημα. Δεν ξέρει. Οπότε του συμφέρει αυτό το πράγμα. Οπότε. Και είναι και ένα παράδειγμα για να τρομάξουν τον Έλληνα. Για να του πούν ότι ξέρεις τι, ζήτα λιγότερο για να μπορέσει να πάρει τη θέση εργασία. Άσε, συμβαίνουν πολλά, δεν είναι. Που εγώ είμαι κατά όλο αυτό. Αυτό είναι έγκλημα που γίνεται εκεί πέρα στο ελληνικό. Πραγματικά είναι έγκλημα. Μια τόσο μεγάλη έκταση, η οποία θα μπορούσε να αξιοποιηθεί, να γίνει ένας πνεύμονας πρασίνου για την Αττική. Δυστυχώς θα γίνει ένας χώρος όπου θα χτιστούν πολυτελή σπίτια και δεν ξέρω εγώ τι άλλο για τους λίγους, για τους πλουσίους. Όλα για τους πλουσίους. Γεια σου ρε Μητσοτάκη άρχοντα. Αντί να δοθεί όλη εκείνη η έκταση στον κόσμο, στην Αθήνα, να φτιάξουν ένα πνεύμονα πρασίνου δίπλα στη θάλασσα που λείπουν οι πνεύμονες πρασίνου. Αλλά όχι, το κεφάλαιο πάνω απ' όλα. Και ειλικρινά απορώ, έχεις τόσα λεφτά έτσι και θα πας να αγοράσεις ένα σπίτι σε εκείνο το έκτρωμα, σε εκείνο τον πύργο, τον ουρανοξύστη τέλος πάντων, πώς το λέτε, και να ζεις σαν το ποντίκι σε ένα τέτοιο διαμέρισμα. Μόνο που το βλέπεις δηλαδή, όσοι το έχετε δει από κοντά, ξέρετε πως είναι, το έχετε, καταλαβαίνετε τι λέω. Μόνο που το βλέπεις λες ότι εγώ ρε παιδί μου προτιμώ να ζήσω σε ένα καλυβάκι το οποίο μπορεί να είναι φτωχικό αλλά θα είναι όμορφο, παρά σε εκείνο το έκτρωμα εκεί πέρα πάνω. Πώς πετάτε έτσι τα λεφτά σας μερικοί, ειλικρινά δηλαδή, δεν ξέρω. Αλλά και εμείς που ζούμε σε πολυκατοικίες τα πράγματα αλλάζουν. Αλλάζουν τα πράγματα. Τώρα θα έρχονται επιτέλους διαταγές πληρωμής και σε όσους χρωστάνε κοινόχρηστα. Και ξέρετε τι σημαίνει διαταγή πληρωμής? Ότι μπορούν να βάλουν το χέρι τους στον τραπεζικό σου λογαριασμό και να σου τραβήξουν τα χρήματα με το έτσι θέλω.
4: Θα προβλέπει ταχύτερη ίσπραξη των απλήρωτων κοινοχρήστων ακόμα και με διαταγή πληρωμής, ευκολότερη λήψη αποφάσεων στις γενικές συνελεύσεις, διευκολύνσεις για ενεργειακές αναβαθμίσεις όπως φωτοβολταϊκά και φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων, αλλά και νέες ρυθμίσεις για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις.
5: Υπάρχουν ιδιοκτήτες που βρίσκονται στο εξωτερικό. Υπάρχουν κλειστά διαμερίσματα. Υπάρχουν άνθρωποι που αρνούνται τη συμμετοχή τους στις γενικές συνελεύσεις. Πώς θα ληφθούν οι αποφάσεις?
0: Έλατε, πώς θα ληφθούν οι αποφάσεις? Βέβαια, ρωτήστε τον κόσμο αν έχει χρήματα. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Αν έχει χρήματα ο κόσμος. Γιατί ακόμη και τα κοινόχρηστα θα μπουν σε δεύτερη μοίρα. Πρώτα κοιτάς το σπίτι σου και μετά τα κοινόχρηστα. Τι να κάνεις, τι να πρωτοπληρώσεις? Αλλά θα μπορεί να εκδίδεται πλέον και διαταγή πληρωμής, να σου τραβάνε τα λεφτά από τον τραπεζικό σου λογαριασμό. Γιατί νομίζετε ότι δεν σε αφήνουν να βγάλεις τα λεφτά σου από την τράπεζα και σου λένε άστο εδώ πέρα, τα οποία χρήματά σου κάποτε το κίζονταν. Τώρα δεν το κίζονται, απλά τα έχεις εκεί πέρα. Η τράπεζα μπορεί να τα επενδύει οπουδήποτε θέλει, αλλά εσύ από αυτή την επένδυση την οποία κάνει η τράπεζα δεν έχεις κανένα κέρδος. Το κέρδος σου είναι μηδενικό. Ή για την ακρίβεια είναι 0,03%. Πια θα βγω και κούρευτε. Και βέβαια, όταν δεν έχεις τα χρήματά σου στα χέρια σου, σου λέει ο άλλος ότι εγώ μπορώ να σε τιμωρήσω να πας ώρα και στιγμή. Μπορώ να σου μπλοκάρω τους τραπεζικούς λογαριασμούς σου, γιατί δεν ήσουν καλό παιδί, γιατί βγήκες στο ραδιόφωνο κύριε Ερμές και είπες αυτά τα οποία είπες, και σου μπλοκάρουμε τον τραπεζικό λογαριασμό. Τάχα μου δήθεν για να σε ελέγξουμε, να δούμε αν έχεις πάρει παράνομο χρήμα από πουθενά. Λες και έχω τόσες πολλές καταθέσεις που μπορεί να έχω παράνομο χρήμα. Και μένεις εσύ έτσι. Δεν λέω ότι μου έχει συμβεί, αλλά λέω ότι τι θα γίνει στο μέλλον. Και ήδη γίνεται. Ήδη γίνεται. Και δεν θα μπορείς να διαχειριστείς τα χρήματα τα δικά σου, τα χρήματα τα οποία έχεις δουλέψει. Δεν θα σε αφήνουν να τα διαχειριστείς, δεν θα σε αφήνουν να τα τραβήξεις. Γι' αυτό θέλουν όλα να γίνονται μέσω των τραπεζών, για να μπορούν να συγβιάζουν έτσι απλά και εύκολα. Και εσύ να σκύβεις το κεφάλι και να λες ότι εντάξει, τι να κάνουμε, έτσι έχει η κατάσταση. Τι να πω.

Το πρωί είχαμε φωτιά σε επιχείρηση στο Μενίδη. Είχαμε και διακοπή της κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Δημοκρατίας. Από ό,τι βλέπω είναι υποέλεγχο η πυρκαγιά εκεί στην περιοχή, όπου στο σημείο βρίσκονται 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Ευτυχώς τουλάχιστον δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Από ό,τι βλέπω ένα κρεοπωλείο είναι αυτό το οποίο ήταν μάλλον κρεοπωλείο, γιατί από ό,τι βλέπω η επιχείρηση απ' έξω γράφει πωλείται στο βίντεο το οποίο έχει δοθεί στην δημοσιότητα. Είχαμε και ένα άσχημο δυστύχημα στην Χαλκιδική, όπου από τη σύγκρουση σκοτώθηκαν ακαριέα μια γυναίκα με το βρέφος της οικογένειας, ενώ στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν σοβαρά τραυματίες ο πατέρας αλλά και το ανήλικο παιδί τους. Αργά χθες το βράδυ έγινε γνωστό ότι και ο πατέρας, ο οποίος έφερε βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, δεν κατάφερε εν τέλει να κρατηθεί στη ζωή. Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε περίπου στις 6:20 το απόγευμα, όταν το γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο, το οποίο φέρει πινακίδες Μολδαβίας και στο οποίο επέβαινε η τετραμελής οικογένεια, συγκρούστηκε με βιτιοφόρο κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, και μάλιστα συγκρούστηκε με τοπικά. Η πυροσβεστική χρειάστηκε για να απεγκλωβίσει τα 4 μέλη της οικογένειας μέσα από τα συντρίμμια του οχήματος, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν συνολικά 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα, ενώ όλοι οι εμπλεκόμενοι παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθησαν σε νοσοκομεία. Τώρα πώς έγινε και βγήκε το αυτοκίνητο στο αντίθετο ρεύμα, προσέκρουσε πάνω στο βιτιοφόρο και εξφενδονίστηκε μετέπειτα στο αίρισμα του δρόμου. Το θλιβερό είναι ότι 3 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους, 3 νέοι άνθρωποι. Δηλαδή ένα βρέφος και η μητέρα και ο πατέρας, και νομίζω ότι ένα κορίτσι ακόμη είναι στη μονάδα εντατικής θεραπείας και χαροπαλεύει, προσπαθεί να κρατηθεί στην ζωή. Είναι σε αρκετά σοβαρή κατάσταση.

Οι αγρότες πάλι λένε ότι θα κατέβουν με τα τρακτέρ τους στην ΔΕΘ, γιατί όπως επισημαίνουν λένε είμαστε χειρότερα από ό,τι την περίοδο των μπλόκων. Παιδιά, ένα πράγμα, μην ταλαιπωρήσετε πάλι τον κόσμο. Δηλαδή ο κόσμος δεν φταίει σε κάτι. Πραγματικά δηλαδή, αν θέλετε να πετύχετε κάτι, πάντα κλείστε το Μέγαρο Μαξίμου και καθίστε εκεί πέρα μέχρι να δικαιωθείτε. Δηλαδή αυτό το πράγμα να κλείνετε τους δρόμους και όχι τίποτα άλλο. Από ό,τι έχετε καταλάβει, πολλοίς κόσμος σας γύρισε και την πλάτη βλέποντας τις τάσεις σας. Βλέποντας ότι για ακόμη μια φορά παρατήσατε τον αγώνα, γιατί ήταν περίοδος Χριστουγέννων, τότε που κλείνατε τους δρόμους, τότε που υπήρξε απίστευτη ταλαιπωρία σε όσους θέλανε να ταξιδέψουν για εκείνη για την περίοδο των εορτών. Και παρόλα αυτά όμως ο κόσμος έλεγε δεν πειράζει. Δεν πειράζει για να δικαιωθούν οι αγρότες. Μετά όμως από τις τάσεις σας, να ξέρετε ότι πολλοί κόσμος σας έχει γυρίσει την πλάτη, γιατί δεν ήταν σωστό αυτό που έγινε. Δηλαδή σας έταξε ο Μητσοτάκης μερικά ψίχουλα και εσείς τα παρατήσατε και φύγατε και τώρα βγαίνετε και λέτε ότι είμαστε χειρότερα από ό,τι ήμασταν την περίοδο των μπλόκων. Και θα έρθει ο χειμώνας που δεν θα έχετε δουλειά και θα μου ξαναβγείτε στους δρόμους και θα ξαναταλαιπωρήσετε εμένα. Που εγώ δεν φταίω σε κάτι. Γιατί δεν σας έκοψα εγώ τις παροχές ή ο κάθε Έλληνας πολίτης. Δεν θα πάτε να κλείσετε το Μέγαρο Μαξίμου, θα πάτε να κλείσετε τις εθνικές. Δεν θα ταλαιπωρήσετε την κυβέρνηση, θα ταλαιπωρήσετε τον κόσμο. Δηλαδή εντάξει, κάπου θεωρώ ότι φτάνει. Φτάνει πραγματικά. Λοιπόν, πάμε στα μηνύματα στο Viber. Στον Κωνσταντίνο από την Ευκαρπία, καλημέρα, καλό πρωινό. Στον Νικόλο από την Καλαμάτα, κάποιες από τις εταιρείες, λέει, ανακύκλωση συμβάλλουν στη λαιλασία των συλλεκτικών ομάδων χαλκού και άλλων μετάλλων. Ναι, ισχύει αυτό. Όταν πάει ο άλλος και τους πηγαίνει κλεμμένο χαλκό ή κλεμμένο μέταλλο. Κανονικά δεν θα έπρεπε να το παραλαμβάνουν οι εταιρείες ανακύκλωσης. Καλημέρα στο Χρυσοβαλάντι. Deutsche Bank λέει, πιο απατεώνες από δάφτους περιμέναμε. Καλημέρα, λέει, καλημέρα στον Φίλιππα. Καλή εκπομπή, λέει. Χθες είδα άνω περέ 70 τετραγωνικά 650 ευρώ και μου λέει λίγα είναι. Έχουν χαζέψει. Με τις τιμές των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων πάλι τι γίνεται. Αυτοκίνητο δεκαετίας που αγοράστηκε καινούργιο 17.000 ευρώ. Σήμερα ζητάνε 10-11.000 γιατί έχει ανέβει η τιμή των καινούργιων. Παιδιά, κακά τα ψέματα. Όσον αφορά τα μεταχειρισμένα, υπάρχει μεγάλη ζήτηση. Γιατί ποιος έχει πλέον την οικονομική άνεση να αγοράσει καινούργιο αυτοκίνητο? Πας να πάρεις ένα αυτοκινητάκι μικρό, δεν σου λέω εγώ, ένα μικρό αυτοκινητάκι πόλης τέλος πάντων, και σου λέει 20, 22, 23 χιλιάρικα, κάτσε. Κάποτε ένα αυτοκινητάκι πόλης το έπαιρνες με 10, 12 χιλιάρικα. Εν τω μεταξύ, τώρα που το ανέφερα αυτό, έβλεπα μία διαφήμιση, μου την έβγαλε το YouTube. Μία διαφήμιζε το 206 του πεζό. Παλιά διαφήμιση τώρα, έτσι, πριν 20 ετίες, πότε πρώτο κυκλοφόρησε αυτό το μοντέλο. Και λέει σε κάποια φάση καινούριο το αυτοκίνητο από 6.300 κάτι ευρώ. Και λέω, έπαιρνες τότε, δεν το θυμούμαι να κάνω, έπαιρνες, λέω, τότε με 6.000 καινούριο αυτοκίνητο. Τώρα 6.000 και παίρνεις ένα μεταχειρισμένο και λες, Παναγιά μου, μου βγάλει και πρόβλημα. Και τότε έπαιρνες καινούργιο αυτοκίνητο αντιπροσωπείας με 6.000, ξεκινούσαν από τα, δηλαδή 2 εκατομμύρια και κάτι σε δραχμές. Κοίτα να δεις. Το είχα ξεχάσει ότι συνέβαιναν αυτά τα πράγματα, ότι ζήσαμε τέτοιες εποχές. Τώρα πλέον για να πεις να πάρεις ένα καινούργιο αυτοκίνητο, πού? Ποιος θα διαθέσει 20.000 και όσοι τα διαθέτουν είναι και χρεωμένοι. Και σου λέει μεταχειρισμένο και πάλι μεταχειρισμένο. Και τα μεταχειρισμένα εδώ πέρα στη χώρα μας δυστυχώς μοσχοπολούνται. Τι θα κάνουμε? Αυτοκίνητο 20 ετίας μπορεί να το πληρώσει και 10 χιλιάρικα. Καλημέρα στην Ιορδάνα. Γεια σου, Ιορδάνα μου, στο εξωτικό Βούπερταλ. Καλημέρα στην Πόπη. Παρατήρησα, λέει, ότι σε γνωστό σούπερ μάρκετ ο κόσμος αγοράζει ακόμη και 2 ντομάτες, 5 βερίκοκα ή ένα μόνο κομμάτι καρπούζι. Με έχει τύχει επίσης να δω κάποιον να παίρνει μόλις 90 γραμμάρια τυρί από το τμήμα των τυριών. Παρ' όλα αυτά δεν κάνει τίποτα για να αλλάξει την κατάσταση. Μίζεροι και στερημένοι, αλλά παθητικοί. Δεν τους συμπονώ, λέει, γιατί πιστεύω πως οι επιλογές τους επηρέασαν αρνητικά όλες τις επόμενες γενιές και διαμόρφωσαν παιδιά χωρίς πρωτοβουλία. Γεια σου, Πόπη μου, καλημέρα καταρχάς, εκεί στον όμορφο Πειραιά στην Αττική. Ναι, η αλήθεια είναι ότι φταίμε, έτσι, φταίμε. Όταν έχουμε καταντήσει, κάποτε κοροϊδεύαμε τους Γερμανούς που αγοράζανε μια φέτα καρπούζι και εμείς πηγαίνουμε στον καρπουζό και λέγαμε βάλω ένα καρπούζι έτσι και να είναι και μπαμπάτσικο έτσι μεγάλο, ξέρεις. Και τώρα πηγαίνεις στα σούπερ μάρκετ και παίρνεις μια φέτα καρπούζι, μισό πεπόνι. Ξεφτιλίκια δηλαδή, εκεί κατάντησαν τον Έλληνα, τον κάνουν Γερμανό.
Πάνε εκείνες οι χρυσές εποχές. Και πηγαίνεις και λες, ας πούμε, βάλε 5 φέτες ζαμπόν, 3 φέτες κασέρι, κίτρινο τυρί, τέλος πάντων, να μην παρεξηγηθούν οι φίλοι μου οι Αθηναίοι. Δηλαδή εμείς στη Θεσσαλονίκη όλα τα κίτρινα τυριά τα λέμε κασέρια, ναι, και είναι μαγιά μας, δεν κατάλαβα. Εσείς το σουβλάκι γιατί το λέτε καλαμάκι δηλαδή? Να το ποινικοποιήσουμε αυτό εντωμεταξύ, το σουβλάκι να λέγεται καλαμάκι. Ναι, δεν είναι. Καλημέρα στον Θεοδόση, καλημέρα στην κυρία Ελισάβετ. Ποτέ ξανά την Ελλάδα θέλω ελεύθερη, όχι λαμόγια και προδότες. Πάμε δυνατά, λέει, ελληνική λύση για μια καινούρια Ελλάδα, αδέρφια. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Ηλίθιος είναι αυτός, λέει, που επαναλαμβάνει τις ίδιες ενέργειες και περιμένει διαφορετικό αποτέλεσμα. Ο ορισμός του μέσου αβόλευτου Έλληνα ψηφοφόρου. Καλημέρα στο Σταύρο. Δεν έχω δει πιο ραγιά από τον Ανεστίδη. Δεν ξέρω, εμένα με απογοήτευσε ο Ανεστίδης και ειλικρινά δεν το περίμενα. Δηλαδή να συνταχθείς με τους εγκληματίες. Τι να σε πω. Η Μαρία από τις Σικές, ξέρεις τι λένε, λέει, όταν συζητώ και συνήθως μαλώνω με κάποιους, από τον έξω τον αναγκάζουν και τα κάνει. Εγώ τους λέω, αν είναι Έλληνας, να παραιτηθεί από το αξίωμα. Μάθανε να λέει. Όχι, κανένας απ' έξω δεν τον αναγκάζει, παιδιά. Δεν υπάρχουν, οι απ' έξω δεν τον αναγκάζουν να κάνει αυτά που κάνει. Αυτός θέλει και τα κάνει. Αυτός εξυπηρετεί τους φίλους του, τους ολιγάρχες. Δεν είναι εξωτερικοί παράγοντες αυτοί οι οποίοι μας έχουν βουλιάξει στην ακρίβεια. Δεν φταίει κανένας από έξω. Οι δικοί μας φταίνε εδώ πέρα. Ας σταματήσει επιτέλους αυτή η καραμέλα ότι οι έξω κάνουν κουμάντο. Και άμα τους ρωτήσεις ποιοι είναι οι έξω που κάνουν κουμάντο, δεν ξέρω να σου πούν. Καλημέρα στο φίλο μου τον Αργύρη τον Μπαρούτα από Μπίτμπουργκ με 20 βαθμούς. Καλημέρα στον Δημήτρη. Επειδή δεν γνωρίζεις, μου λέει, άκου. Αναφέρθηκε σε κέντρο υγείας Μαντουδί. Όταν τράκαρα με πήγαν εκεί, δεν είχαν ούτε αντιτετανικό να μου κάνουν και βενζίνη για να με μεταφέρουν. Ήταν ίσα ίσα στο νοσοκομείο Χαλκίδας. Στο νοσοκομείο Χαλκίδας, σαν έκτακτο όπως ήμουν, με ανοιχτό το κεφάλι, θα μπορούσα να είχα πεθάνει αν ήταν σοβαρό το τραύμα. Δεν υπήρχε κανένας να με αξιολογήσει. Μέχρι που ήρθε κάποιος από το πρωί να μου κάνει εξονική, με έβαλαν σε μια σανίδα και περίμενα μέχρι το πρωί να έρθει κάποιος να μου κάνει μια εξονική, ο οποίος μου είπε καλύτερα να το κάνω έξω, διότι το μηχάνημα αυτό είναι για πέταμα. Επίσης θα ήθελα να πεις στον αέρα πως εδώ και κάποια χρόνια δεν υπάρχει διαβητολόγος για εμάς που έχουμε ζάχαρο ζαχαροπλαστείο τύπου ζάχαρο εννοείς, και όχι ζαχαροπλαστείο τύπου 2. Επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει διαβητολόγος σε ολόκληρο το νοσοκομείο Χαλκίδας και δεν υπάρχει γαστρεντερολόγος εδώ και χρόνια, με αποτέλεσμα να πήγε. Να ήταν μόνο το δικό σας το νοσοκομείο και στη Χαλκίδα, φίλε μου Δημήτρη. Να ήταν μόνο το δικό σας το νοσοκομείο παντού. Άσε που οι διαβητολόγοι είναι. Τους ψάχνεις με το κιάλι να τους βρεις. Είναι μια ειδικότητα η οποία δεν ξέρω γιατί δεν υπάρχει. Σε πολλά νοσοκομεία δεν υπάρχει διαβητολόγος και δεν ξέρω γιατί. Αλλά γενικότερα το Εθνικό Σύστημα Υγείας λειτουργεί ζάχαρη, όπως τα λέγει και ο Άδωνης. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Χθες πέτυχα το Μητσοτάκη, λέει, να περνάει από τον κεντρικό κυκλικό κόμμο που η κυκλοφορία εκεί κάθε μέρα είναι ένα χάος. Από εκεί να καταλάβεις, είναι είσοδος και έξοδος για τη Βόρεια και Νότια Εύβοια. Και έχεις καμιά δεκαριά μπατσικά και πέντε μαύρα από αυτά που τον συνοδεύουν να έχουν σταματήσει την κυκλοφορία και να ταλαιπωρούν τον κόσμο για να περάσει ο Κούλης. Έφτιανα τον κόρφο μου ο Κωνσταντίνος από την Χαλκίδα. Να μην φτύνει τον κόρφο σου, πλάκα κάνω. Γεια σου Αποστόλη μου, καλημέρα, καλό πρωινό. Στο Στέλιο, καλημέρα. Πριν γίνει δεξιός ο σοσιαλιστής, λέει, κοίτα για γέλια, ο λογαριασμός μισθοδοσίας. Το δικό σου το λογαριασμό μου στέλνεις. Και εδώ πέρα ποιος είναι αυτός? Ο Χρυσοχοίδης, ωραία πράγμα. Γεια σου Αριάδνη μου, καλημέρα. Καλημέρα και σε σένα, καλό πρωινό. Ο Σάκης ο Έλληνα, αν η κυβέρνηση, λέει, είχε επενδύσει στον πρωτογενή τομέα, δεν θα χρειαζόταν να περιμένουμε τα εισαγόμενα προϊόντα. Ακόμη και κάποιος να τον αναγκάζει, το θέμα είναι τι κάνει αυτός. Οι μόνοι οι οποίοι τον αναγκάζουν και οι μόνοι οι οποίοι κάνουν κουμάντο στη χώρα είναι οι ολιγάρχες. Κανένας εξωτερικός παράγοντας δεν υπάρχει. Ο ολιγάρχης, ο οποίος στηρίζει ένα χρεοκοπημένο κόμμα με τα ωραία τα λεφτάκια του, για να υπάρχει αυτό το χρεοκοπημένο κόμμα, για να μπορεί να κάνει αυτό το αλυσβερίσι και να κλέβουν το δημόσιο, οι κύριοι αυτοί, αυτοί κάνουν κουμάντο. Εάν θέλετε να συνεχίσει να σας κάνει κουμάντο ο πετρελαίας, ο σούπερ μαρκετάς, ο δεν ξέρω εγώ τι άλλο, ψηφίστε τη Νέα Δημοκρατία ή να απέχετε από τις εκλογές. Πάλι αυτοί θα βγουν.
Καλημέρα και στο φίλο τον Χρήστο. Τώρα το είδα το μήνυμα από τις Αχαρνές της Αττικής. Καλημέρα και καλό πρωινό Πέμπτης. Ο Δημήτρης μου λέει ότι τα μηνύματα αναφέρονται στο Μητσοτάκη που ήταν χθες στη Βόρεια Εύβοια. Ναι, το κατάλαβα. Το θέμα είναι ότι πήγαν εκεί πέρα και το χειροκροτάγανε. Τους έκαψε τις περιοχές εκεί πέρα και τα χάπατα πηγαίναν και το χειροκροτούσαν. Και κάτι παπαδαριά που ήταν εκεί πέρα. Ντρέπεστε, ρε παλιοξευτιλισμένοι, δεν ντρέπεστε. Αντί η Εκκλησία να είναι μπροστάρι σε όλο αυτό το οποίο τραβάει ο ελληνικός λαός, συντάσσεται με τον εγκληματία. Πού σας, ρε ξεφτυλισμένοι, να χαθείτε, να χάνεστε. Ποιο Θεό υπηρετείτε, δεν έχω καταλάβει ειλικρινά. Ποιο Θεό υπηρετείτε. Γεια σου Ντάμον, καλημέρα. Το Μοσχάριο Έλληνας λέει δεν ξυπνάει, θυμάμαι το 70 και 80, μόνο ο πατέρας μου δούλευε και ζούσαμε 6 άτομα, άντεντε. Και δεν είναι ότι τότε δουλεύαν οι άνθρωποι. Χτίζανε και περιουσίες, κάνανε σπίτια, κάνανε εξοχικά με ένα μισθό. Με έναν μισθό, παίρνανε αυτοκίνητα, βγαίνανε, πηγαίνανε μπουζούκια και τα λοιπά. Τι γίνονται. Τώρα πού. Δυο μισθοί, τέσσερις μισθοί να μπαίνουμε στο σπίτι δεν φτάνουν. Ας τα κομμάτια, λοιπόν η ώρα είναι 8 σχεδόν. Πάμε να ολοκληρώσουμε την εκπομπή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς για την παρέα που κάναμε και σήμερα το πρωί. Θεού θελοντος αύριο στις 6 θα είμαστε εδώ πέρα να ανοίξουμε τα μικρόφωνα να τα ξαναπούμε. Όμορφο πρωινό Πέμπτης να έχετε. Καλημέρα σας. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Φωτιά ξέσπασε σήμερα Πέμπτη το πρωί σε επιχείρηση επί της λεωφόρου Δημοκρατίας στο Μενίδη. Επί τόπου επιχειρούν 15 πυροσβέστες και 6 οχήματα. Άγνωστα παραμένουν τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς έως και αυτήν την ώρα. Στο συγκεκριμένο σημείο ισχύει και διακοπή κυκλοφορίας. Στο επίκεντρο της πολιτικής και δικαστικής επικαιρότητας βρίσκεται σήμερα η Κυψέλη, καθώς ο Δήμαρχος Αθηναίων Χαρης Δούκας συναντάται εκτάκτως με το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό και εκπροσώπους των κατοίκων για να αντιμετωπιστεί η κρίση των καθυζήσεων. Η ανησυχία στην περιοχή έχει μετατραπεί σε τρόμο, αφού τουλάχιστον 30 πολυκατοικίες και περίπου 200 διαμερίσματα παρουσιάζουν σοβαρές ρογμές και στατικές φθορές λόγω των υπόγειων εργασιών, αναγκάζοντας πολλούς ενίκους να εγκαταλείψουν έντρομοι τα σπίτια τους. Υπό το βάρος των καταγγελιών, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση για τη διαρεύνηση ποινικών ευθυνών και της επικινδυνότητας των κτηρίων, ενώ ο Δήμος Αθηναίων δεσμεύτηκε για την παροχή νομικής και τεχνικής αρρωγής. Την ίδια στιγμή, με τον Μετροπόντικα να παραμένει παροπλισμένος, οι κάτοικοι διεκδικούν άμεσο γεωτεχνικό επανέλεγχο από τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες, αποζημιώσεις και γραπτές εγγυήσεις για τη στατικότητα των ιδιοκτησιών τους. Στο επίκεντρο της δικαστικής έρευνας για την τραγωδία της Μαρφίν βρίσκεται πλέον η ταυτοποίηση του αποστολέα του ανώνυμου email που πυροδότησε τις συλλήψεις. Η ανακρίτρια και η υπεράσπιση ζητούν επίμονα τον εντοπισμό του και την κρυπτογραφημένη υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου να δηλώνει έτοιμη να συνδράμει με τις αρχές για αυτό. Παράλληλα, οι έρευνες συνεχίζονται δυναμικά για τη συγκέντρωση νέου αποδεικτικού υλικού, την ώρα που η οικογένεια της αδικοχαμένης εγγύου Αγγελικής Παπαθανασοπούλου δήλωσε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας ώστε να αποκτήσει πλήρη πρόσβαση στο φάκελο της υπόθεσης. Καθώς οι δύο προφυλακισμένοι 42χρονοι οδηγούνται στις φυλακές Μαλανδρίνου και Ναυπλίου, συνήγοροι άλλων προσώπων που κατονομάζονται στο επίμαχο μήνυμα δήλωσαν ήδη παρόντες στην ανακρίτρια, θέτοντας τους εντολείς τους στη διάθεση της δικαιοσύνης. Νέα πολεμική ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή και ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν εκτοξεύουν τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, σπρώχνοντας την εγχώρια τιμή της αμόλυβδης ξανά προς το φράγμα των 2 ευρώ το λίτρο, ιδιαίτερα στην ελληνική περιφέρεια. Την ίδια ώρα, οι καταναλωτές έρχονται αντιμέτωποι με την διαχρονική υπερφορολόγηση μέσω του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ που κατατάσσει τη χώρα μας στις ακριβότερες της Ευρώπης, αλλά και με την κραυγαλαία εσχροκέρδεια που καταγγέλουν οι πρατηριούχοι για την τιμολογική πολιτική των δηληστηρίων, τα οποία διατηρούν αδικαιολόγητα υψηλές τιμές χοντρικής. Φρένο στην ανεξέλεγκτη τουριστική εκμετάλλευση μέσω πλατφορμών τύπου Airbnb βάζει με κρίσιμη δικαστικά απόφαση το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών με το νόμο 2937 του 2026. Το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών έκανε δεκτά τα ασφαλιστικά μέτρα που κατέθεσε διαχειρίστρια πολυκατοικίας, απαγορεύοντας τη τουριστική εκμετάλλευση διαμερίσματος, καθώς ο κανονισμός του κτηρίου ορίζει ρητά τη χρήση των ιδιοκτησιών αποκλειστικά ως κατοικιών. Όπως υπογραμμίζεται στην απόφαση, ο κανονισμός μιας πολυκατοικίας είναι απολύτως δεσμευτικός και λειτουργεί ως νόμος μεταξύ των συνδιοκτητών. Σε γενικευμένη σύραξη διολυσθένη Μέση Ανατολή, η κατάρρευση της εκεχηρίας είναι πραγματικότητα. Οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπολύουν σφοδρά κύματα αεροπορικών επιδρομών σε ιρανικές στρατιωτικές υποδομές και συνεχίζουν να επιβάλλουν σκληρό ναυτικό αποκλεισμό στο Ιράν. Η Τεχεράνη έχει απαντήσει με καταιγισμό πυράβλων και drones εναντίον αμερικανικών βάσεων στο Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν. Οι ιρανικές αρχές θρηνούν τουλάχιστον 35 νέους νεκρούς από τους βομβαρδισμούς. Ο πρόεδρος Τραμπ διαμηνεί με σιγουριά πως το Ιράν θα ιτηθεί σύντομα και αναζητά μια συμφέρουσα για τις ΗΠΑ συμφωνία. Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 15 Ιουλίου σε πρατήριο υγρών καυσίμων στη λεωφόρο Καραμανλή στη Βούλα. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι, ένας 52χρονος υπάλληλος της επιχείρησης, μετά από λογομαχία που είχε με 92χρονο πελάτη, τον περιέλουσε με πετρέλαιο. Ο 52χρονος συνελήφθη άμεσα από τους αστυνομικούς της ομάδας Δίας και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη. Στους τρεις ανέρχονται πλέον οι νεκροί από το σφοδρό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στη Χαλκιδική, καθώς κατέληξε στο νοσοκομείο και ο πατέρας της οικογένειας μετά τη μητέρα και το βρέφος από τη σύγκρουση του επιβατικού οχήματος με βετιοφόρο στην επαρχιακή οδό Πολυγύρου και Αγίου Νικολάου. Σοβαρά τραυματισμένος, νοσηλεύεται ο ανήλικος γιος της οικογένειας. Στην Αττική το σκηνικό του καιρού θα είναι και σήμερα ηλιόλουστο και καλοκαιρινό. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 38 βαθμούς Κελσίου. Η Αττική βρίσκεται στην κατηγορία υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς επίπεδου 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
2: Μάχη 99,8 στα FM. Η μητέρα των μαχών στην ενημέρωση.

Οπότε Ιωάννης Βασιλιάδης, Δημήτρης Παπαγεωργίου στα μικρόφωνα μέχρι και τις 10. Ενώ στην κονσόλα ο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος. Μουσικές επιλογές, ποιότητα του ήχου που βγαίνει προς τα έξω, μας βάζει σε τάξη, είναι κάπως σαν δάσκαλος. Μαζί μας και όλοι εσείς, όλοι εσείς οι οποίοι μας βοηθάτε, είστε ουσιαστικά συμπαραγωγοί εδώ στην εκπομπή. Πώς το κάνετε? Το κάνετε με τα μηνύματά σας στο Viber 6943 63 54 51. Επαναλαμβάνω, 6943 63 54 51. Είναι ο αριθμός Viber του σταθμού. Ο αριθμός που στέλνετε το μήνυμά σας εκεί και μας βγαίνει σε μια οθόνη που έχουμε εδώ πέρα μπροστά μας η παραγωγή και την κοιτάμε όλη την ώρα. Μας στέλνετε την καλημέρα σας. Άντε, μην κάθεστε, στείλτε την καλημέρα σας. Στείλτε τα μηνύματά σας έτσι να πάρει μπροστά το Viber να δουλέψει. Να κάνουμε σε αυτή την εταιρεία τη Rakuten, νομίζω έτσι δεν λέγεται, Rakuten δεν λέγεται η εταιρεία που έχει το Viber. Να τις κάνουμε λίγο σε αυτή, ρε παιδί μου, να δουλέψει, να πάρει τα πάνω της. Τι καλημέρα σας, από πού μας ακούτε? Είσαστε στην Αθήνα, στο κέντρο, είσαστε ανατολικά, δυτικά, βόρεια, νότια? Είστε πιο έξω, πιο τυχεροί από εμάς τους υπόλοιπους, πιο έξω από την Αθήνα, πιο αποκεντρωμένοι? Στείλτε μας να δούμε που είστε. Και φυσικά δεν περιοριζόμαστε στις τοποθεσίες και στις καλημέρες, ξέρεις, γιατί αλλιώς θα γίνουμε και ξέρεις, σαν τις αγαπητές. Εμένα μου αρέσουν, μπορεί κάποιοι να κοροϊδεύουν, να κράζουν τα λοιπά. Εμένα μου αρέσουν κάτι θείες που έχω που μου στέλνουν στο Viber το πρωί. Καλημέρα, η Παναγιά μαζί μας, ξέρεις, φωτογραφιούλα, ελληνική και ελληνικός καφές μαζί με μια εικόνα της Παναγίας και κάτι τέτοια. Αν δεν είναι πολύ φορτωμένη με στρασάκια η Παναγία, την έχουν κάνει κάπως περίεργη. Εμένα μ' αρέσουν, τα θεωρώ, ας πούμε, μια καλή σκέψη.

Οπότε εκτός από αυτά μας στέλνετε τα σχόλιά σας για αυτά που συζητάμε. Κάτι που δεν έχουμε πιάσει και θέλετε εσείς να το βάλουμε στην κουβέντα, να το βάλουμε στο τραπέζι, να το συζητήσουμε γι' αυτό. Είμαστε έτοιμοι για όλα.

Και φυσικά τις καταγγελίες σας, τις άσχημές σας εμπειρίες με τον κρατικό μηχανισμό, κάτι που σας συμβαίνει και μπορούμε να βοηθήσουμε.

Πρέπει να ξεκινήσουμε με άλλο, είχα στο μυαλό μου, αλλά τι να κάνουμε, έτσι τα φέρνει η επικαιρότητα. Έχουμε σήμερα το πρωί κινητοποίηση της πυροσβεστικής, έχουμε κλειστούς δρόμους, διότι είχαμε φωτιά.

σε επιχείρηση στο Μενίδη. Από την οποία έχει προκύψει και διακοπή κυκλοφορίας σε τμήμα της Λεωφόρου Δημοκρατίας. Έχει βγει η τροχέα, έχει κλείσει τη Λεωφόρο Δημοκρατίας στο ρεύμα προς Μενίδη μέχρι πριν από καμιά ώρα τουλάχιστον. Τώρα δεν ξέρω αν έχει ανοίξει. Αν τυχόν ανοίξει, θα σας ενημερώσουμε. Έξι οχήματα της πυροσβεστικής έσπευσαν στο κατάστημα. Είναι ισόγειο επιχείρηση τροφίμων και κρεάτων. Πώς αρπάξανε αυτά? Πώς αρπάξανε? Τι, λες να έχει γίνει κανένα βραχυκύκλωμα ηλεκτρικό με τα ψυγεία κτλ? Είναι τίποτα. Εντάξει, τώρα μην πω για τον άνθρωπο. Μπορεί να είναι μια χαρά τα κρέατά του. Λέω, ξέρεις, πήγε να το πάω Μερκοσούρ, έρχονται εδώ πέρα με αναθυμιάσεις έτοιμα για έκρηξη, αλλά εντάξει. Ένα κακό νέο, έχουμε και δεύτερο κακό νέο όμως. Δεν, ξέρεις, ναι. Σήμερα δεν είναι η πρεμιέρα της Οδύσσειας του Νόλαν. Ετοιμαστείτε, έχουν τα αρπακτικά των ΜΜΕ. Αρπακτικά με την ότι πες να τα έχουν αρπάξει ήδη. Έχουν βγει και αποθεώνουν την ταινία, ρε. Παντού γίνεται χαμός στο διαδίκτυο. Έχει τα περισσότερα dislikes στην ιστορία, ξέρω εγώ, του YouTube. Κάτι τέτοια, κάτι τρομερά νούμερα, δυσθεώρητα. Έχει γίνει μείζον θέμα στο εξωτερικό, στην Ελλάδα, παντού. Δεν θα δεις, νομίζω, σχεδόν ούτε ένα αρνητικό δημοσίευμα. Έχουν βγει όλοι. Ξεκίνησε χτες, νομίζω, το πρώτο θέμα με τον Δανίκα, ο οποίος το αποθέωσε. Διάβαζα την κριτική και έλεγα ότι το Νόλαν είναι, ξέρω εγώ, τι να σας πω, Έλληνας εθνικιστής, ρε παιδί μου, που είχε βάλει σκοπό τη ζωή και έκτισε μια καριέρα για να έρθει τώρα με την Οδύσσεια να προωθήσει την Ελλάδα, ξέρω εγώ. Ξεπερνάμε τώρα όλα τα άλλα μέσα με τις Αθηνές και τα λοιπά, με τις ωραίες Ελένες, με τους ράπερ που κάνουν τον Όμηρο και όλα τα υπόλοιπα. Δύο τα κακά. Τι να κάνεις, ξεκινάει άσχημα η μέρα. Καλά, μεταξύ μας, όχι ότι χτες ήταν η καλή μέρα. Άμα διάβαζες την ειδησιογραφία χτες, σε έπιανε η ψυχή σου. Καλημέρα, να στείλουμε τις καλημέρες μας, να ξεκινήσουμε με αυτά. Κωστής, Θεοδόσης, καλημέρα στο Θανάση. Καλημέρα στο Γιάννη. Καλημέρα στο φίλο στο Βαρδί που είναι στο τιμόνι του λεωφορείου. Υπεύθυνος για πόσες ψυχές, μεγάλη ευθύνη. Ξέρεις τώρα, να είσαι οδηγός λεωφορεία και τα λοιπά, είναι μεγάλη ευθύνη. Την καλημέρα μας σε όλους τους οδηγούς, όπου και αν είναι. Φορτηγά, λεωφορεία, ταξί. Ακόμα και σε αυτόν τον τύπο που δεν μ' άφηνε να περάσω στην Αγία Σάνη το πρωί. Είχε βγάλει το τεθωρακισμένο που είχε εκεί πέρα, το τάνκερ, να το στρίψει, να το βγάλει. Τέτοιο, εντάξει. Καλημέρα και σε αυτόν. Καλημέρα στον Δημήτρη από πάνω. Καλημέρα στον Αποστόλη από το Χαλάνδρι. Στον Άκη από τον Ψαθάπυργο. Είναι Ψαθάπυργος τώρα, όντως το λένε έτσι? Μου γράφει Ψαθάπυργος, γι' αυτό εμπερδεύτηκα. Δεν φταίω εγώ. Καλημέρα στο φίλο το Στράτο από το Εγάλεο. Καλημέρα, στέλνει και ο Σάββας. Αν στέλναμε, λέει, τις εμπειρίες με τον κρατικό μηχανισμό, θα θέλατε μια εβδομαδιαία εκπομπή μόνο για τις εμπειρίες. Εβδομαδιαία εννοείς κάθε μέρα την εβδομάδα, ή να κάνουμε μια εβδομάδα σερή εκπομπή? Σαν τηλεμαραθώνιο. Καλημέρα, στέλνει ο Κώστας από Δάφνη. Θέλω να σας καταγγείλω την αυθαιρεσία της ελληνικής αστυνομίας που μοιράζει κλήσεις για ανύπαρκτες παραβάσεις. Και δεν είναι μόνο τα τσουχτερά πρόστιμα, είναι και το μεγάλο χρονικό διάστημα που σου παρακρατούν άδεια οδήγησης. Μαθαίνω ότι το 2% των προστήμων πηγαίνουν στο επικουρικό του ταμείο. Έχει γίνει τέτοια μαγιά? Εξασφαλίζει συνταξούλα όταν κόβεις κλήσεις? Δεν ξέρω, θα το ψάξω. Καλημέρα, στέλνει και ο Σίβης από το Ισούζου τον Τιμάξ. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα από τη Φλόρινα που έχει βγάλει. Α, ωραία, οργανωμένη. Μας στέλνει φωτογραφία, έχει βγάλει το ζωντανό το σκυλί της, το σκυλάκι της Βόλτα. Προφανώς μας έχει και στα ακουστικά και πάει. Μια χαρά, αυτά είναι. Μια εβδομάδα συνέχεια. Ορίστε, Ψαθόπυργος. Το διόρθωσε. Πού είναι ο Ψαθόπυργος, ρε Αγιαννιτόπουλε? Κοντά στην Πάτρα, μάλιστα. Καλημέρα, στέλνει και ο Βασίλης. Παιδιά, έχουν βαλθεί να μας τρελάνουν. Η οικονομία πάει τρένο, λέει. Το ΑΕΠ δεν αυξάνεται καθόλου. Το έλλειμμα εμπορικών συναλλαγών έχει φτάσει στα 20 δις. Είμαστε τρένο. Είμαστε τρένο, σαν για αυτά τα τρένα που κάνανε έκρηξη. Μόνο με αυτό πάνε να μας τρελάνουν, παιδιά. Συγγνώμη, έχετε δει τι έχει γίνει από χτες? Το αναφέραμε εδώ πέρα στην εκπομπή με την Κυψέλη. Που έχουν βγάλει ρογμές στα σπίτια των ανθρώπων. Δεν κλείνουν παράθυρα. Δεν ανοίγουν πόρτες.
Και έχει, κάνουν, δηλαδή κάνανε διαμαρτυρίες, κάνανε συγκεντρώσεις.

Έχουν βγει οι άνθρωποι και έχουν παλαβώσει. Άνοιξε η γη και έβγαζε από κάτω τσιμέντο τι έβγαζε. Και διάβαζα χτες το βράδυ, βγήκε, θορυβήθηκε μετά από μια ολόκληρη ημέρα ανακοινώσεων και τα λοιπά, συγγνώμη, που έπαιζε το θέμα στα δελτία και όλα τα υπόλοιπα. Βγήκε και η εταιρεία, η Ελληνικό Μετρό, και έδωσε διευκρινήσεις. Ξεκάθαρες διευκρινήσεις. Τους είπε, είσαστε τρελοί. Πηγαίνετε να σας κοιτάξει κανένας γιατρός. Σε κανένα κτίριο, λέει, δεν έχει διαπιστωθεί ζήτημα στατικής λειτουργίας ή επηρεασμός του φέροντος οργανισμού. Τι σημαίνει αυτό, δεν ξέρω. Πιάσα να διάβασα. Τι είναι ο επηρεασμός του φέροντος οργανισμού? Μάλλον το σκελετό του κτιρίου, ότι δεν έχει πέσει. Άμα είχε πέσει, κύριε, της Αττικό Μετρό, θα το είχαμε πάρει χαμπάρι. Έβγαλε λοιπόν χτες το βράδυ ανακοίνωση η Αττικό Μετρό που σημειώνει πως από τις 8 Πέμπτου του 2026 οι εργασίες έχουν ανασταλεί καθώς διαπιστώθηκαν μη αναμενόμενες και ανιχνεύσιμες συνθήκες στο ιδιαίτερο ασθενές γεωλογικό υπόβαθρο που είχε ήδη μελετηθεί κατά τη φάση του σχεδιασμού του έργου. Τι σημαίνει αυτό που μόλις διάβασα? Κάναμε μελέτη, λέει, το είχαμε μελετήσει, αλλά πήγαμε και πέσαμε πάνω και σας κουνηθήκανε τα σπίτια. Η επιλογή αυτή ήταν συνέπεια της διαπίστωσης μετακινήσεων που υπερεύαιναν αυτές που είχαν προβλεφθεί στη μελέτη. Πέσαν έξω, ρε, η μελέτη αυτό λέει, απλά το λένε με ωραία λόγια. Ξέρεις πώς πας και κόβεσαι, ρε παιδί μου, στις εξετάσεις από τη μία τάξη στην άλλη? Απλά εδώ πέρα αυτοί δεν κοπήκαν, αυτοί θα τα κάνουν, ρε παιδί μου, απλά έπεσαν τα... ή έχουν κάτι ζημιούλες, γύρανε, δεν ξέρω, διάκουγε κάτι ρεπορτάζ, έφυγε 2 εκατοστά, το ένα κτίριο έχει γίνει πιο λοξό, δεν ξέρω. Αλλά, λέει, μπορεί να μην περάσαμε, να μην μας βγήκε όπως τα είχαμε μελετήσει, αλλά τα στελέχη μας, λέει, του Ελληνικού Μετρό και του Αναδόχου, ποιος είναι ο Αναδόχος, έχουν λάβει από την πρώτη στιγμή όλα τα κτίρια, έχουν κάνει αυτοψίες και ενημερώνουν τους ενίκους για την πραγματική έκταση του ζητήματος. Δηλαδή, έχουν βγάλει ένα τύπο στο Αττικό Μετρό και πάει από σπίτι σε σπίτι και τους λέει, παιδιά, μην ανησυχείτε. Χαλαρά! 2 εκατοστά δεν έγινε τίποτα. Επισημαίνεται ότι βάσει των μέχρι σήμερα στοιχείων από σχετικούς ελέγχους, το κρατάνε εδώ πέρα, γιατί αύριο μπορεί να αλλάξει κάτι, ρε παιδί μου. Σε κανένα κτίριο δεν έχει διαπιστωθεί ζήτημα στατικής λειτουργίας ή επηρεασμός του φέροντος οργανισμού. Στέκεται, μπορεί να γύρε λίγο, στέκεται. Τι πρόβλημα έχεις, δεν σε καταλαβαίνω. Ενώ από την ενόργανη παρακολούθηση δεν προκύπτει καμία περαιτέρω εξέλιξη του φαινομένου. Παράλληλα, λέει, ο ανάδοχος του έργου ως οφείλει έχει δρομολογήσει και εκτελεί με μέρημνα ευθύνη και δαπάνες του εργασίες αποκατάστασης των ρηγματώσεων σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες και τους ενίκους των κτηρίων. Ορίστε, ανακοινησούλα τζάμπα και γκρινιάζετε. Κατά τα άλλα, η εταιρεία επισημαίνει ότι εκτελείται η κατασκευή της σύραγγας της γραμμής 4 του μετρό σε πλήρη συμμόρφωση με τα πιο σύγχρονα πρότυπα ασφαλείας για την κατασκευή σύραγγων σε αστικό περιβάλλον. Εγώ ξέρεις ποιους λυπάμαι εκεί πέρα. Λυπάμαι τους διάφορους ψιλοχυψτερόνια, ρε παιδί μου, οι οποίοι άκουσαν. Είναι πολλοί κόσμος, ρε παιδί μου, που την έχει δει και λίγο επενδυτής, ρε παιδί μου. Ότι ξέρεις, βλέπουν, έχει στο YouTube, έχει γεμίσει με podcasters, influencers κτλ. Που σου δίνουν συμβουλές πώς να επενδύσεις. Ένας από τους τρόπους επένδυσης είναι σε ψήνουν, ρε παιδί μου, πήγαινε να επενδύσει στα ακίνητα. Είναι μεγάλη ευκαιρία στα κτλ. Πάει ο άλλος, δίνει 300 χιλιάρια, ξέρω εγώ, για να πάρει διαμέρισμα 70 τετραγωνικών σε μια πολυκατοικία του 1944 στην Κυψέλη, γιατί σου λέει θα έρθει το μετρό, θα ανέβει η περιοχή, γίναμε, θα τον νοικιάζω, 2 χιλιάρια θα το βάλω, 2 χιλιάρια θα το βάλω ενίκιο. Και πάει και το παίρνει τώρα ο τύπος και σου λέει θα βγάλω τα λεφτά μου, και έρχεται τώρα το μετρό και το κάνει να γέρνει. Έτσι μας επιβεβαιώνει η Αλεξανδρά, φυσικά. Κάτι έχουν κάνει, λέει, στο Μαρκόπουλο προς Αθήνα και είναι φρίκι. Το στέλνει κεφαλαία με γράμματα κτλ. Έχει ο Κώστας, έχει πίζει μάλλον. Καλημέρα, παιδιά. Αν κουνείς την πάρνιδα θα στέκονται ακόμα. Δεν κάνουμε τέτοιες μελέτες για Αττικό Μετρό. Η Αττικό Μετρό κάνει ενόργανη γυμναστική. Όχι, κάνει ενόργανη παρακολούθηση μόνο από το τι συμβαίνει από τα δικά της. Καλημέρα, λέει. Είχαν ξανακάνει λάθος το σχεδιασμό και η μία στοά είχε βγει λίγο πιο μακριά από την άλλη. Έσκαβαν δύο πλευρές. Σοβαρά μιλάς αυτό? Νομίζεις, Βέρα, ότι είναι το μοναδικό λάθος? Θυμάστε όταν άλλαξε ο υπουργός μεταφορών που βρήκαν ότι είχαν σκάψει μία σύραγγα που πήγαινε πουθενά? Κάτι χιλιόμετρα. Δεν το θυμάστε?

0: Φαντάζομαι ότι εντάξει, συμβαίνουν μωρέ τέτοια λάθη, δεν είναι και κάτι τώρα το πολύ πολύ να γίνει. Να, το πάρκο που δεν φτιάξανε ποτέ στο ελληνικό, το περιβαλλοντικό, ξέρεις, που θα είχε δάση και τα λοιπά, στη χειρότερη των περιπτώσεων να γίνει στην Κυψέλη, ξέρω εγώ. Άμα πάνε όλα στραβά και όλα λάθος. Ο φίλος, δεν έχει όνομα, ο Γέγονε Γέγονε. Ο Γέγονε Γέγονε. Καλημέρα μου στέλνει, λέει, θα γίνει σαν την εκκλησία στο Ροποτό. Η εκκλησία στο Ροποτό, σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε, είναι μια εκκλησία κάπου στα Τρίκαλα, η οποία έχει κλείσει 17 μοίρες. Δηλαδή πας και είσαι, περπατάς λίγο, ξέρεις, στραβά για να μπορείς να είσαι στα ίσα σου.
1: Είναι ένα ολόκληρο χωριό που έχει κλείσει και μέσα αυτό είναι και η εκκλησία. Είναι γνωστό, έχει και ωραίες φωτογραφίες που κυκλοφορούν από το σημείο.
0: Δεν έχω πάει στο Ροποτό Τρικάλων. Αλλά βλέπω μπροστά μου μια φωτογραφία μακρινή, τα οποία οι κλήσεις είναι πάρα πολύ ωραίες. Γιατί δεν είναι όλα προς τη, δεν γέρνουν όλα προς τη μία πλευρά. Γέρνουν προς διάφορες πλευρές. Τι? Πιζάκια. Να το ονομάσουμε το χωριό από Ροποτό Πιζάκι. Όχι ρε. Είναι, αλλά τώρα αυτό όσο να είναι σου θυμίζει στο μυαλό την ατάκα του μηχανικού στα Πετράλωνα, έτσι. Έλα μωρέ και η πίζα γέρνει αλλά δεν έπεσε. Αττικό μετρό. Και η πίζα γέρνει αλλά δεν έπεσε, να το κάνεις έτσι. Τώρα γελάμε, σκέψου άλλος να είναι εκεί πέρα το σπίτι του. Το λέμε αστεία, σκέψου να γέρνει το σπίτι. Να πηγαίνεις να κουμπάς το ποτήρι το νερό και να βλέπεις ότι δεν είναι στην ευθεία, ξέρεις, είναι η στάθμη του νερού είναι λίγο πλαϊνή. Θα τα φτιάξω όλα, παιδιά, Μητσοτάκης, μη φοβάστε. Δεν υπάρχει. Η δικαιοσύνη θα θριαμβεύσει. Είναι δυνατόν να πιστεύετε δηλαδή ότι μπορεί να κάνει λάθος μια εταιρεία κατασκευαστική μεγάλη που κάνει τα έργα και να μην αποδοθούν ευθύνες? Έχει ξεκινήσει, να πούμε, προκαταρκτική εξέταση. Ο προϊστάμενος αγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, ο Αριστίδης Κορέας, ζήτησε την άμεση διερεύνηση των καταγγελιών για τις ρογμές. Με παραγγελία του δόθηκε εντολή για τη διενέργεια κατεπίκουσας προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να διαπιστωθεί αν από τις εργασίες έχουν προκύψει αξιόπινες πράξεις αλλά και αν υφίσταται ζήτημα επικινδυνότητας για τα κτίρια ή τη δημόσια ασφάλεια. Στα μεταξύ, αυτή η είδηση ήρθε να γεφυρώσει, έτσι να... Όχι γεφυρώσει, να το πω με ένα πιο σωστό ρήμα, να στέψει τη χτεσινή ημέρα, η οποία ήταν τρομακτική, παιδιά. Έχετε πάρει χαμπάρι τι έγινε χτες, πόσα πράγματα. Μία νεαρή κοπέλα, μία ανήλικη, σκοτώθηκε με jet ski, έτσι. Εκεί πέρα, στα νυχτά της ΚΟ ήτανε, πού ήτανε. Ανετράπη το jet ski, στο οποίο επέβαινε, και ανασύρθηκε, διαπιστώθηκε ο θάνατός της, τη βγάλανε από θάλασσα από πλωτό σκάφος του λιμενικού, την μετέφεραν στο νοσοκομείο του νησιού, διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Είχαμε εκείνο το απίστευτο στην Κύπρο, που έπαιζε, τώρα έτσι λένε, αυτά είναι τα επίσημα, δεν ήμουν και μπροστά να το δω με τα μάτια μου, ένας 37χρονος, ένας Βρετανός πατέρας, είχε πάει διακοπές, πρώτη μέρα διακοπών. Και έπαιζε με το παιδί του, λέει, μέσα στο δωμάτιο. Και όπως το έκανε, ξέρεις, δεξιά-αριστερά, που παίρνει τα παιδιά και τα. Του φύγε και έφυγε από το παράθυρο και έπεσε κάτω το παιδί και σκοτώθηκε. Κρατούσε το παιδί από τη μέση και το κουνούσε, ενώ περίμεναν έξω το δωμάτιό του στον τέταρτο όροφο. Το παιδί, λέει, γλίστησε από την αγκαλιά του και έπεσε από το παράθυρο που βρισκόταν δίπλα του. Που είναι να τρελαθεί τέτοιες ειδήσεις. Είχαμε το τροχαίο. Το τροχαίο με τους τρεις νεκρούς. Σκοτώθηκε ο πατέρας, η μητέρα, ένα μωρό και έχει χαροπαλεύει αυτή τη στιγμή ένα ανήλικο αγόρι.

0: Είχαμε. Καλά, δεν θέλω να πω για τη Λέσβο. Για το τροχαίο. Με τις δύο γυναίκες που σκοτώθηκαν, έπεσαν στην κολόνα. Γιατί σε εκείνο το ίδιο σημείο. Πόσο, ούτε ένα μήνα πριν, πρέπει να είναι τρεις εβδομάδες. Τότε που είχαν σκοτωθεί δύο παιδιά με μια μηχανή. Και από ό,τι έβλεπα. Από ό,τι έβλεπα εκεί πέρα με. Με έναν συνάδελφο που μίλησα λίγο, εκεί πέρα φταίει ο δρόμος. Τους πετάει έξω ο δρόμος. Δηλαδή, όταν έχεις μέσα σε ένα μήνα τέσσερις νεκρούς συνολικά, ρε παιδιά, έχουν σε μια συγκεκριμένη κολόνα που είναι η στροφή κάπως έτσι. Δεν ξέρω αν πηγαίνανε με παραπάνω. Ηλεκτρικό αυτοκίνητο από ό,τι είδα είχαν. Πόσο παραπάνω να πάει. Δεν ήταν και κανένα, ξέρεις, Τέσλα, τα σούπερ φτιαγμένα κτλ. Πολύ, πολύ άσχημη ημέρα η χτεσινή. Καλησπέρα, καλημέρα στέλνει ο Γιώργος από Μαρκόπουλο. Να, εδώ πέρα η εξήγηση. Δυστυχώς έχουμε ατύχημα μηχανή με αυτοκίνητο με κατεύθυνση από λεωφόρο Μαρκοπούλου Παιανία, σημειωτών από το γήπεδο Μαρκοπούλου έως την είσοδο της Αττικής Οδού. Έτσι εξηγείται, φίλε Κώστα, αυτό έχει συμβεί. Ακόμα ένα ατύχημα, δηλαδή πολύ, πολύ άσχημες αυτές οι τελευταίες ώρες. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στην κίνηση. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην κίνηση εν γέννη, τι συμβαίνει στους δρόμους Αθηνάς.
1: Λοιπόν, τα πράγματα είναι δύσκολα και σήμερα. Είμαστε λίγο πριν κλείσει η εβδομάδα. Παρ' όλα αυτά, η κίνηση είναι έντονη και σήμερα. Από ό,τι φαίνεται, η Αθήνα δεν έχει αδειάσει ακόμη. Υπάρχει έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση στη λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Τα προβλήματα αρχίζουν και εμφανίζονται ήδη από το ύψος των Αχαρνών. Γίνονται χειρότερα στο κόμβο της Μεταμόρφωσης και μετά έχουμε και σε επέκταση έως το ύψος Εγάλεο και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού. Το πανδαιμόνιο επικρατεί και στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών με κατεύθυνση Δικόρυνθο, δηλαδή, διότι όπως δείχνουν οι οδικοί χάρτες, η συμφόρηση αφορά ήδη το ύψος του Χαϊδαρίου και φτάνει έως και την συμβολή του δρόμου με την περιφερειακή Εγάλεο. Έχουμε κίνηση και στην είσοδο. Δηλαδή στο απέναντι ρεύμα, αλλά οι καθυστερήσεις εκεί αφορούν περισσότερο όσο πλησιάζουμε προς το κέντρο. Έχουμε κίνηση χωρίς εξαιρέσεις στην πλειονότητα των δρόμων στη Μητροπολιτική Αθήνα, στα πολύ κεντρικά της πόλης. Έχουμε κίνηση στη λεωφόρο Κηφισίας, κυρίως στο ανωδικό ρεύμα. Έχουμε κίνηση στη Βασιλεύς Κωνσταντίνου, στην Αρδιτού. Έχουμε κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού, στην Τσαλδάρη, κυρίως στο ύψος του κέντρου. Έχουμε κίνηση στην λεωφόρο Αλεξάνδρας. Τώρα, ως προς το παραλιακό μέτωπο, τα πράγματα είναι δύσκολα περιμετρικά στο λιμάνι του Πειραιά και ευρύτερα στο Πειραιά, σε επέκταση στην Ελπέδου. Όσο αφορά τη λεωφόρο Ποσειδώνος, τέτοια ώρα η κίνηση συναντάται περισσότερο στο ύψος των γηπέδων, αλλά και στο ύψος Αλίμου, στην περιοχή του Αλίμου. Κυρίως στο καθοδικό ρεύμα, όχι τόσο στο ανωδικό αυτή την ώρα όπως βλέπω τουλάχιστον από τους οδικούς χάρτες. Τώρα, ως προς την Αττική Οδό, τα πράγματα είναι δύσκολα από το ύψος των Άνω Λιωσίων έως και το Ηράκλειο. Στο κόμβο της Μεταμόρφωσης παραμένει το δυσκολότερο σημείο. Οι καθυστερήσεις αγγίζουν τα 20 λεπτά στο σημείο από ό,τι βλέπω. Τώρα, ως προς, έχουμε κίνηση στη λεωφόρο Φιλής και να πούμε ότι η λεωφόρος Δημοκρατίας στο Μενίδη είναι αυτή, έχει έτσι την κορονίδα της ταλαιπωρίας λόγω του ότι υπάρχει και διακοπή κυκλοφορίας σε ένα ορισμένο τμήμα λόγω πυρκαγιάς που έχει σημάνει σε επιχείρηση στην περιοχή. Βλέπω ότι η λεωφόρος Καραμανλή ωστόσο είναι άνετη ως προς την κυκλοφορία σε σύγκριση με αυτόν.

Λοιπόν, να πούμε ότι και σήμερα μαζί μας στην εκπομπή είναι η Vulcom. Στρατηγικός συνεργάτης. Εάν δεν θέλετε να περιμένετε να σας πάρει οποιοδήποτε να σας πουλήσει την πραμάτια του για να βγάλει το μεγαλύτερο δυνατό κέρδος για αυτόν και για την εταιρεία του, αλλά θέλετε εσείς να έχετε τον έλεγχο σε ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, τηλέφωνα, τηλεφωνική επικοινωνία, μην περιμένετε να σας καλέσουν, γεια σας, είμαι από την τάδε εταιρεία, έχω να σας κάνω αυτή την προσφορά. Απευθυνθείτε εσείς στη Vulcom. Καλέστε στο 231-020-88-08 για να έχετε στη διάθεσή σας τους κατασκόπους της εταιρείας, οι οποίοι τι κάνουν όλη την ημέρα, παρακολουθούν όλες αυτές τις εταιρείες. Παρακολουθούν αυτές τις εταιρείες για να βρουν ποια είναι για εσάς η πιο συμφέρουσα προσφορά. Δουλεύουν για εσάς και όχι για τη Vulcom, για να σας εξασφαλίσουν σε ρεύμα, φυσικό αέριο, τηλέφωνο το καλύτερο πρόγραμμα, αυτό που είναι κομμένο και ραμμένο για τις δικές σας ανάγκες. Υπάρχει παραδείγματος χάρη αυτή τη στιγμή μια κορυφαία προσφορά για φοιτητές. Εάν είστε φοιτητές, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό, ή εάν έχετε στο σπίτι σας κάποιο φοιτητή, ή εάν έχετε ένα παιδί που σπουδάζει κάπου, μιλήστε με τη Vulcom, διότι υπάρχει αυτό το πρόγραμμα με πάγιο μόλις 5 ευρώ και τιμή για τις πρώτες 200 κιλοβατόρες 0,095, όταν η μέση τιμή της κιλοβατόρας στην υπόλοιπη αγορά βρίσκεται στα 0,16. Σχεδόν διπλάσια δηλαδή. Κάντε ένα τηλέφωνο στο 231-020-88-08 στην εταιρεία Vulcom, προκειμένου να δείτε ποια είναι αυτή τη στιγμή η πιο συμφέρουσα προσφορά για εσάς. Yeah.

0: Μου στέλνετε στο μεταξύ φωτογραφίες από τον Μαρκόπουλο. Ευχαριστώ, είναι όντως συνέφιαλτικά. Όλα ακίνητα, όλα ακίνητα. Απ' την άλλη, όταν είναι ακίνητα δεν κόβουνε, δεν καίνε βενζίνη, Αγιανιδόπουλε, το ξέρεις. Ετοιμαστείτε, αύριο ανεβαίνουν πάλι τιμές. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι, λένε στα ραδιόφωνα οι διάφοροι τύποι τη χάρπαστη. Το λένε και στα πρατήρια καυσίμων, διότι τσουκ τσουκ ανεβαίνουν οι τιμές προς τα πάνω. Και δεν είναι τώρα όμως κάτι το οποίο είναι μόνο Παρασκευή και τα λοιπά. Παρά τις ανακοινώσεις, βγήκε την προηγούμενη εβδομάδα ο Μητσοτάκης και ανακοίνωσε ότι θα έχουμε μειώσεις, λέει, τις τιμές των καυσίμων. Έρχονται, έκανα συμφωνία με τα δηληστήρια, παιδιά. Μεγάλη συμφωνία με τα δηληστήρια. Τι έχει γίνει από τη στιγμή που το είπε ο Μητσοτάκης? Ξαναξεκίνησε ο πόλεμος του ορμούς. Έχει σπάσει το φράγμα των 2 ευρώ αναλύτρωση στην αμόλυβδη βενζίνη. Δηλαδή εκεί πέρα το συζητάγαμε στο 1,90 κάτι, θυμάσαι. Είχε φτάσει εσύ να μου λες, έλα μωρέ, και 1,89, έτσι. Να τα λέμε, ο Ανδρέας Αγιαννιτόπουλος εδώ είχε έρθει να κάνει προπαγάνδα υπέρ της κυβέρνησης. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο 2 άνετα. Δηλαδή την προηγούμενη Παρασκευή ήταν 1,999, εκεί που πήγα και είδα εγώ, η αμόλυβδη. Δηλαδή τώρα είναι πάνω από 2. Και είναι πάνω από 2 σε πάρα πολλά. Υποτίθεται ότι ξεκίνησε από την περασμένη Τρίτη η εφαρμογή των μειώσεων 10 λεπτών αναλύτρωση στην αμόλυβδη βενζίνη και 5 λεπτών αναλύτρωση στο πετρέλαιο κίνησης. Μην τον είδα, εγώ δεν την είδα αυτή. Μην τον είδα ότι τον παναεί σε γενικές γραμμές. Στις 13 Ιουλίου, μερικές ημέρες πριν, η πανελλαδική μέση τιμή λιανικής πόλης της αμόλυβδης κυμαινόταν στα 1,978. Δύο εβδομάδες πριν, στις 30 Ιουνίου, πριν ξεκινήσουν τα μέτρα, ήταν στο 1,925. Άρα είχαμε μια αύξηση ακόμα και μέσα σε αυτή την περίοδο. Δεν θέλετε να συζητήσουμε για την επαρχία, δεν θέλετε να συζητήσουμε για την περιφέρεια, δεν θέλετε να συζητήσουμε πόσο έχει η βενζίνη στα νησιά. Και όπως είναι φυσιολογικό, όλα αυτά τα βλέπουμε όχι μόνο όταν πάμε να βάλουμε βενζίνη, τα βλέπουμε στις τιμές των σούπερ μάρκετ, τα βλέπουμε στις τιμές. Χτες έπαθα σοκ. Άνοιξα να παραγγείλω να φάω κάτι και όπως το άνοιξα το κλείσα, διότι είδα σουβλάκι στα 4,90. Στα 4,90, ένα τυλιχτό, ένα πίτα καλαμάκι. 4,90. Λέω, δεν πειράζει, θα φάω μία μπάρα Δημητριακών που είναι και πιο υγιεινό. Λοιπόν, Ελλάδα, τέταρτη ακριβότερη τιμή στην Ευρώπη. Για να μην σας πουλάνε τρέλα οι διάφοροι οικονόμου. Οι βολουδάκηδες, οι σέβες οι βολουδάκηδες. Όλοι όσοι βγαίνουν στα κανάλια και προσπαθούν, όπως έκανε η Αττικό Μετρό, να σε βγάλουν τρελό. Ακριβότερη τιμή από εμάς είχαν μόνο η Δανία, η Ολλανδία και η Γερμανία. Είμαστε το νούμερο 4 στην ακριβότερη τιμή στην Ευρώπη. Άμα δείτε βεβαίως μισθούς στη Δανία, στην Ολλανδία και στη Γερμανία, θα κλάψετε. Θα κλάψουμε όλοι μαζί, θα τελειώσουν τα μαντήλια. Τι είναι 4-20 λεπτά στη Φλόρα, αποκλείεται 4-20. Κάτι έχεις γράψει λάθος. Στην Κύπρο πόσο λες ότι είναι η βενζίνη αυτή τη στιγμή? Πόσο λες στην Κύπρο που είμαστε κοντά, είναι η ίδια παν. Η Κύπρος αγοράζει από εμάς, έτσι, η βενζίνη τους πάμε εμείς. Φεύγει το καραβάκι, τσουφ τσαφ τσουφ τσαφ τσουφ. Όχι, έτσι κάνουν τα τρένα, πώς κάνουν τα πλοία, τούτου. 4-20 το σουβλάκι. Νόμιζα 4-20 μου γράφει και νόμιζα ότι ήταν για βενζίνη. Και λέω. Εγώ το είδα 4-90 χτες, σοκαρίστηκα. Λοιπόν, ακούστε τώρα, Κύπρος. Η τιμή της αμόλυβδης στην Κύπρο. 1,47. Κάτι έχει το κλίμα εκεί πέρα. Αυτή είναι η βενζίνη, δεν ξέρω. Ποιοι είναι οι λόγοι, σύμφωνα με ειδικούς, της αυξημένης τιμής της βενζίνης στην Ελλάδα? Η ειδική το λέει Θέμης Κιουρτζής, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, ΠΟΠΕΚ. Οι λόγοι της αυξημένης τιμής της βενζίνης στην Ελλάδα είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και ο ΦΠΑ. Άλλωστε, μεταξύ του Βαρελιού και της Αντλίας μεσολαβεί το δηληστήριο. Και στην Κύπρο όμως μεσολαβεί το ίδιο δηληστήριο, ρε παιδιά. Και στην Κύπρο το ίδιο δηληστήριο, δεν είναι? Η τιμή του πρατηρίου, λέει, αναπροσαρμόζεται είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω ανάλογα της τιμής που αγοράζει από το δηληστήριο. τιμή της αμόλυβδης βενζίνης, σε αυτό τώρα είναι στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όχι του ΠΟΚΕΠ, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης χωρίς φόρο στην Ελλάδα είναι στα 857,24 λεπτά το λίτρο. Είναι κάτω από το μέσο όρο της τιμής της αμόλυβδης στα υπόλοιπα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι στα 90 κάτι. 11 χώρες αγοράζουν πριν το φόρο πιο ακριβά από εμάς το λίτρο της αμόλυβδης. Εμείς όμως τους περνάμε στη γωνία, διότι έρχεται η φορολογία υψηλή, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, μπλα μπλα, όλα τα υπόλοιπα εδώ πρέπει που μας έχουν φορέσει τα κερατιάτικα, και τους περνάμε στροφή και βγαίνουμε τέταρτη. Με λίγο ακόμα έτσι προσπάθεια από μέρους μας, ή αν προσπαθήσουν τέλος πάντων να κάνουν κάτι οι άλλες χώρες, Γερμανία, Ολλανδία, Δανία, θα είμαι βέβαιος ότι μπορούμε να πάμε στην πρώτη θέση. Αυτή την ανάπαυλα πάντως στον πόλεμο που πέσανε παγκοσμίως τιμές, εμείς δεν την είδαμε. Την είδαμε δηλαδή σε κάτι απειροελάχιστα λεπτά. Αυτό λέει και ο Μάρκος. Λέει είχε φτάσει και 70 δολάρια το βαρέλι. Δεν είχε πέσει καθόλου τιμή στην Αντλία. Στέλνει και Δέσποινα. Καλημέρα, λέει. Αν δεν φύγει αυτή η κυβέρνηση του Μητσοτακιστάν, χαΐρη και προκοπή, δεν θα δούμε ποτέ. Πολύ σωστά το ονομάζει Μητσοτακιστάν, διότι θα πρέπει κάποια στιγμή. Παρακολουθούσα χτες το θάνατο τον Πλεύρη. Υπουργός Μετανάστευσης είχε βγει και μίλαγε στη Βουλή και για την υπόθεση Τζαβέντα Σλάμ και έκανε μία επίθεση στην επιτροπή που ανέρισε την απόφασή του, λέει, για ανάκληση του ασύλου στο Τζαβέντα Σλάμ, και ασχολούνταν τώρα με τον συγκεκριμένο Πακιστανό. Και δεν μπήκε, δεν ακούμπησε για άλλη μια φορά την ουσία. Ποια είναι η ουσία? Η κυβέρνηση των 7 τελευταίων ετών, η κυβέρνηση Μητσοτάκη, έχει σπάσει κάθε ρεκόρ, έχει ξεπεράσει το ΣΥΡΙΖΑ, παιδιά. Αυτά που λένε για ανοιχτά, η θάλασσα δεν έχει σύνορα, που λέγανε για τον Τσίπρα και τον του επιτίθετο. Η Νέα Δημοκρατία, αυτοί που βγαίνανε κάτι γραφική εκεί πέρα του ΣΥΡΙΖΑ με μπλουζάκια Refugees Welcome στα λιμάνια και κρατάγανε πανό και δίνανε λουλούδια, ξέρω εγώ, στους Πακιστανούς τι ήταν που ερχόντουσαν. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη τους έχει ξεπεράσει. Έχει δώσει υπερπολαπλάσιο αριθμό ασύλου. Όποιος πατάει στη χώρα παίρνει άσυλο. Θυμάσαι που λέγαμε χτες ότι κάνανε πορεία κάτι από πού λέγαμε ότι ήτανε? Από τη Γουατεμάλα, δεν ξέρω. Όχι, από την Αφρική ήτανε. Σενεγάλη. Σενεγαλέζι στοιχείο, ξέρεις γιατί κάνανε? Γιατί κάτι άλλοι τύποι, λέει, από τον Μπαγκλαντές τους πήρανε από τη Σάμο και τους φέρανε στην Αθήνα. Αυτοί από τον Μπαγκλαντές δεν έχουν να πάρουν ποτέ. Δεν θα πάρουν ποτέ άσυλο. Και υποτίθεται ότι ήταν στο δόγμα Πλεύρη ή φεύγει ή μπαίνει στη φυλακή. Τίποτα. Τελικά το δόγμα είναι πλατεία Βικτωρίας και βρες τι θα κάνεις. Πώς πήγαμε τώρα από τη βενζίνη σε αυτό? Τι ροή λόγου είχα? Κάπου το χάσα. Αυτό με τη βενζίνη, για να επιστρέψουμε, επιστρέφει στο σούπερ μάρκετ. Επιστρέφει εκεί που πας να κάνεις τα βασικά σου ψώνια. Επιστρέφει στο σουβλάκι που λέγαμε, στο delivery. Τεράστιο πρόβλημα. Έχουν αρχίσει και έχουν χάνουν πολλά έσοδα οι εταιρείες αυτές, οι πλατφόρμες. Και θα πέσει, λένε, το επόμενο διάστημα αρκετά. Αλλά αυτό τώρα είναι δευτερεύον. Το πρωτεύον είναι το τι συμβαίνει. Τι συμβαίνει στο μέσο ελληνικό νοικοκυριό, για το οποίο η κατάσταση, αφού δεν βλέπει από πουθενά, δεν βλέπει από πουθενά άκρη, κάθε μέρα γίνεται και χειρότερη.
1: Πες τους ότι έχουν χάλια μαύρα και δεν διορθώνονται. 7 χρόνια τρέχω από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ, γράψτε αυτά σε παρακαλώ, για να πάρω κάτι πιο φθηνό, που έχω ασθενή και δεν προλαβαίνω τα χρήματά μου σε τίποτα και τα δίνω στο σούπερ μάρκετ για να τον ταΐσω.
2: Σε όλα.
3: Κάτι συγκεκριμένο που
2: σας έρθει πρώτο? Ναι, μην ζάνε, σε ένα 70, πέρσι είχαν ένα 10. Αυτή είναι η διαφορά, σε όλα είναι ακριβά.
3: Σε τι προϊόντα θέλετε να δείτε μείωση τιμών?
4: Σε όλα.
5: Βασικά σε όλα χρειάζονται μείωση τιμών. Όλα, όσα βλέπουμε στην αγορά είναι βασικά ήδη.
6: Κλείνουν τη Βουλή, τέλος Σεπτεμβρίου θα γίνουν εκλογές.
0: Αυτό, γι' αυτό έχουν τάξει και τις μειώσεις τιμών. Όσο είδαμε τις μειώσεις τιμών τώρα στα καύσιμα, αλλά τόσο θα τις δείτε και στα σούπερ μάρκετ τώρα μεταξύ μας. Θα επικαλεστούν κάτι άλλο. Έγινε, ξέρω εγώ, κάτι στο Πακιστάν ή στην Ινδία έχει ξηρασία και δεν έχουν αρκετό ρύζι, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω τι μπορούν να φανταστούν. Μειώσεις τιμών μην περιμένετε. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη ένα πράγμα κάνει. Υπερασπίζεται τα συμφέροντα συγκεκριμένων φίλων της, συγκεκριμένων ολιγαρχών. Είναι δυνατόν να μειώσει τη δικιά τους κερδοφορία των σούπερ μαρκετάδων για να νιώσεις ή να είσαι εσύ πιο άνετος να βγάλεις το μήνα σου? Έλα τώρα, μην τρελαθούμε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Και ξέρεις, σκεφτόμουν, άκουγα και το πρωί τον Ερμέ, όπως ερχόμουν, που λέγανε εντάξει, ο Μητσοτάκης να κάνει όλα απ' έξω του, τα υπογράφουνε, μνημόνια, ξέρεις, όλη αυτή την ιστορία. Ότι όλα γίνονται απ' έξω και απλά ο Μητσοτάκης δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι. Και γέλαγα γιατί είχα ήδη βρει μία είδηση που ήθελα να συζητήσουμε σήμερα. Ξέρετε, είμαστε σε πόλεμο με τη Ρωσία, ρε. Δεν ξέρω αν το έχετε πάρει χαμπάρι. Τα έχει πει η Μπακογιάννη, τα έχει πει ο Μητσοτάκης. Είμαστε έτοιμοι να πολεμήσουμε με τη Ρωσία. Θα κάνουμε εισβολή στην Κριμαία, δεν ξέρω κι εγώ τι. Στηρίζουμε την Ουκρανία. Είχε πάει χτες, συμμετείχε διασκέψεως ο Τασούλας στη Σύνοδο Νοτιοανατολικής Ευρώπης Ουκρανίας. Και έλεγε, φίλε μου Βολοντίμιρ, σε στηρίξαμε από την πρώτη στιγμή και θα συνεχίσουμε να σε στηρίζουμε. Χαμός από δηλώσεις στήριξης έχουμε γκώσει. Όπλα στέλνουμε, τα πάντα όλα. Τι άλλο έγινε χτες όμως, Ανδρέα Γιαννοτόπουλε? Τι άλλο λέτε να έγινε χτες? Η Ελλάδα που δεν μιλάει, βέτο δεν έχουμε βάλει για την Τουρκία, για την Κύπρο, για τα νησιά, για τα ψαράδικα, τα τουρκικά, τίποτα, γίνεται χαμός. Χτες η Ελλάδα έβαλε μπλόκο στη συμφωνία για το νέο πακέτο κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας. Και λες, τι έγινε, αποφασίσαμε, what happened, τέτοιο που λένε και οι Άγγλοι. Έβαλε μπλόκο, λέει, για το νέο πακέτο κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας, κυρίως λόγω των ανησυχιών της για την προτινόμενη απαγόρευση της μεταφοράς ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου LNG σε τρίτες χώρες. Δεν έβαλε βέτο για να φέρνουμε φυσικό αέριο να έχουμε εδώ πέρα σε εμάς φτηνά, παιδιά. Όχι, όχι, δεν μας νοιάζει αυτό. Έβαλε βέτο, μην τυχόν και ενοχλωθούν εφοπλιστές οι οποίοι παίρνουν φυσικό αέριο από τη Ρωσία και το πάνε σε άλλο. Το πάνε στην Ινδία, ρε παιδί μου. Το πάνε στη Σενεγάλη. Μιας και ανεφερθήκαμε πριν στους Σενεγαλέζους. Εκεί πέρα, παιδιά, είμαστε βράχος, ακλόνητος. Για να προστατευτούν τα συμφέροντα, λέω εγώ τώρα, κάποιων εφοπλιστών θα μπορούσε να πάει το μυαλό μου εκεί. Δηλαδή δεν έχουμε βάλει βέτο, δεν έχουμε μπλοκάρει κυρώσεις κατά της Ρωσίας για να πούμε, ξέρω εγώ, ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί τάδε φυσικό αέριο φτηνό για την Ελλάδα ή να μην μπουκάρουν οι Τούρκοι με τα ψαράδικα ή να σταματήσει η κατοχή στην Κύπρο. Όχι, για τίποτα από όλα αυτά. Βάζουμε μπλόκο για ακόμα μια φορά και δεν είναι η πρώτη, στη μεταφορά που θα κάνουν οι εφοπλιστές. Σύμφωνα, λέει, με τα ρεπορτάζ που διαβάζουμε από το εξωτερικό, η κύρια ανησυχία της Αθήνας επικεντρώνεται στον αντίκτυπο που θα είχε η προτινόμενη απαγόρευση μεταφοράς LNG στην Dynagas, την ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία ιδιοκτησίας του γνωστού Έλληνα εφοπλιστή Γιώργη Προκοπίου. Η οποία Dynagas έχει εξειδικευμένα δεξαμενόπλια κατηγορίας πάγου, τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά LNG από το ρωσικό ενεργειακό έργο Γιαμάλ στην Αρκτική. Οι Έλληνες αξιωματούχοι τα στήλωσαν, ήταν έτοιμοι για πόλεμο, επειδή θα μπορούσε ο εν λόγω περιορισμός να πλήξει βαρύτατα τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της εταιρείας. Προστατεύουν εφοπλιστές με νύχια και με δόντια, έτσι, ακλόνητοι σε αυτά. Και δεν λέγω να με προστατεύσουν, ας προστατεύσουν τους εφοπλιστές. Αλλά ας κάνουν κάτι για μας, μία φορά να πούν ότι έβαλε μπλόκο η Ελλάδα σε μέτρα κατά της Ρωσίας, δεν με νοιάζει να είναι μέτρα κατά του οποιοδήποτε. Για να προστατεύσει το εισόδημα, να προστατεύσει τον φτωχό Έλληνα από κάτι, ρε παιδί μου. Κάτι και για τον φτωχό Έλληνα, δηλαδή κάνε και για τις εταιρείες, δεν σου πάγω να μην κάνω. Αλλά εδώ πέρα, όλο το διπλωματικό κεφάλαιο, υποθέτω που έχουμε, το ξοδεύουμε προκειμένου να προστατευθούν τα συμφέροντα μόνο των εφοπλιστών και όλων των υπολείπων. Εχθές, λέει, πήγα στέλνοντίνος να παραγγείλω από γνωστή πλατφόρμα 2 αναψυκτικά 1,5 λίτρου και 2 κουτάκια. Συνολικό ποσό παραγγελίας μου λέει 12,90, έκλεισε την πλατφόρμα. Έβαλα τις παντόφλες μου, πήγα στο περίπτερο και όλα αυτά τα πληρώσα 6 ευρώ. Εγώ πάντως, Στελινάκης, έχω βρει τη λύση. Θα κάτσω στον ήλιο να μαυρίσω. Καλά, καλά. Θα μπω σε μια φουσκωτή χωρίς χαρτιά με σκισμένα ρούχα και μουσια. Όχι, δεν χρειάζεται σκισμένα ρούχα. Μια χαρά, έρχονται κάποια μοντελάκια. Και θα πάω στη λίμνα από τη μεριά της Τουρκίας. Έτσι θα λύσω το πρόβλημα της ζωής μου και θα έχω πάντα τζάμπα αφού θα τους πω ότι είμαι και ανήλικο. Ωραία, ωραία τα πράγματα. Πάμε όμως να προλάβουμε μέσα στην πρώτη ώρα να ρίξουμε, γιατί θα έχουμε και καλεσμένο guest special τη δεύτερη ώρα, να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Λοιπόν, ξεκινάμε με τη Δημοκρατία. Ανίατος εμπεγμός. Πήγε, λέει ο Μητσοτάκης, στην Εύβοια και γενίασε μονάδα τεχνητού νεφρού χωρίς να υπάρχει νεφρολόγος. Εντάξει, γιατί να μην το κάνει. Θα πει μόνο ο Άδωνης θα πηγαίνει, ρε παιδιά, και θα γενιάζει πράγματα γυψουσανίδες και τέτοια. Απλά του Μητσοτάκη ήταν λίγο πιο γκράντε, παίζει να είχαν βάλει από ό,τι βλέπω εδώ πέρα και ήταν μηχανήματα. Απλά τα μηχανήματα τα έχουν στις σακούλες. Ναι, τα έχουν στις σακούλες. Να μην μαζέψουν σκόνη, παιδιά, μέχρι να βρεθεί νεφρολόγος. Και έχει και άλλο ένα θέμα εδώ πέρα. Απαγόρευσαν την ανάρτηση της ελληνικής σημαίας στο Τριεθνές του Εύρου. Είδα ένα βίντεο του Πάρη του Παπαδάκη, νομίζω, χτες, που κατήγγειλε ακριβώς αυτό, του βουλευτή της ελληνικής λύσης. Που είχε βγει και έλεγε: πήγανε, αγοράσανε ιστό με λεφτά τους οι κάτοικοι της περιοχής, οι Έλληνες. Και θέλανε να βάλουν ένα ιστό με μια μεγάλη σημαία, να είναι όσο είναι και οι άλλες εκεί πέρα. Βουλγαρική, τουρκική. Και τους το απαγορεύσανε, λέει, γιατί έχει ελληνική σημαία λίγο πιο κάτω σε ένα φυλάκι που έχει μια μικρή σημαία, δεν έχει καμία σχέση με τις άλλες. Τι να πεις. Μπορεί κάποιοι να έχουν αλλεργία στις ελληνικές σημαίες. Ο ελεύθερος τύπος, περισσότεροι δικαιούχοι για επιδοτήσεις, διευρύνουν τα κριτήρια στο ανακαινίζω. 25.000 κλειστά κινήτα, λέει, θέλουν να ανοίξουν. Αρκεί να μην τα ρίξουν κανένας μετροπόντικας. Τα νέα και αυτά έχουν αυξάνονται οι δικαιούχοι στο πρόγραμμα ανακοινίζω. Διευρύνονται τα κριτήρια επιλεξιμότητας των κλειστών κατοικιών που μπορούν να ενταχθούν. Ενώ, λέει, η Αθήνα απαντάει για θαλάσσιο πάρκο στο Αιγαίο. Το Μακελιό, ντοκουμέντο 15 Ιουλίου 1974. Τι ανέφεραν τα έγγραφα της ΚΥΠ πριν και μετά το πραξικόπημα κατά του Μακαρίου. Οι επίορκοι, λέει, Έλληνες αξιωματικοί που τίναξαν στον αέρα το προεδρικό μέγαρο. Και έχει έξω στην πρώτη σελίδα κάποιους από τους πρωταγωνιστές της ημέρας αυτής της 15 Ιουλίου, τον Σαμψόν, τον Μακάριο, τον Ιωαννίδη και τον συνταγματάρχη τον Λοκ Κομπόκι. Η εστία έχει αναφορά στον πιλότο ήρωα του καθήκοντος που έσωσε την περιουσία 100 εκατομμυρίων. Μιλάμε τώρα για το αεροπλάνο που προσγείωσε το F-16 Viper κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες. Η Εσπρέσο στην πρώτη τη σελίδα παίζει την απώλεια χτες της Μάρος Κοντού. Έφυγε, τη ρήμαξε, λέει, ο καρκίνος. Η εφημερίδα των συντακτών έχει μια αντλία βενζίνης έξω. Οι εξαγγελίες, λέει, βουλιάζουν στα στενά του ορμούς. Μια τρύπα στο νερό, η μείωση 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 λεπτά στο ντίζελ. Η Καθημερινή έχει άριστα στον GovGR κάτω από τη βάση τους Δήμους. Θα το δούμε αυτό με τον GovGR τη δεύτερη ώρα, κατά πόσον είναι πραγματικό ή είναι όλο αυτό απλά μία ψηφιοποίηση της γραφειοκρατίας. Η κόντρα μιλά για εγκληματικές ευθύνες στην κοινοπραξία AVAX. Κινδυνεύουν με κατάρρευση 200 διαμερίσματα 10 πολυκατοικιών στην Κυψέλη. Είναι ο ανάδοχος η AVAX, να ξέρετε τι σατικόμετρο. Στην πολιτική ασχολούνται με τα ιστορικά της Νέας Δημοκρατίας, κλειδώνουν 100 νέοι γαλάζιοι υποψήφοι. Το μανιφέστο πάει στο 2015, θυμάται το κολαστήριο της Μόριας επί Τσίπρα. Ενώ η απογευματινή παίζει ως την πρώτη σελίδα, γεμάτο, λέει, καλάθι στη δέδια του συνταξιούχους. Ας είναι γεμάτο. Αυτό θα είναι το μοναδικό γεμάτο καλάθι που θα έχουν οι συνταξιούχοι πάντως, από ό,τι φαίνεται. Γιατί να γεμίσει καλάθι στο σούπερ μάρκετ, δεν το βλέπω. Ενώ η Ελεύθερη Ώρα μιλά για αφρικανοποίηση των Ελλήνων με τη Μαύρη Οδύσσια, η ταινία του Νόλαν με την ευγενική χορηγία της Μενδώνη. Λοιπόν, η ώρα είναι 8:57 πρώτα λεπτά. Ο Αγιαννητόπουλος έχει σηκωθεί όρθιος. Οπότε θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, σε δελτίο ειδήσεων. Και σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Εσείς μένετε συντονισμένοι στον MAG FM στους 99,8.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
2: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
1: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
2: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας. Ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση καταγράφεται ήδη από νωρίς το πρωί της Πέμπτης σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής. Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της λεωφόρου Κηφισού. Χαμηλές ταχύτητες σημειώνονται αυτή την ώρα επίσης στη λεωφόρο Αθηνών, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς και σε τμήματα των λεωφόρων Αλεξάνδρας, λεωφόρου Συγκρού και λεωφόρου Κηφισίας. Αυξημένη είναι η ροή των οχημάτων και στο κέντρο της Αθήνας. Καθυστερήσεις υπάρχουν κυρίως στη λεωφόρο Βασιλείου Κωνσταντίνου και Βασιλίσσης Σοφίας. Παράλληλα στην Αττική Οδό παρουσιάζονται καθυστερήσεις που φτάνουν τα 20 λεπτά στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο και τα 25 λεπτά στην έξοδο για τη Λαμία στο ρεύμα προς την Ελευσίνη. Στο επίκεντρο της πολιτικής και δικαστικής επικαιρότητας βρίσκεται σήμερα η Κυψέλη, καθώς ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας συναντάται εκτάκτως με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό και εκπροσώπους των κατοίκων για να αντιμετωπιστεί η κρίση των καθυζήσεων. Η ανησυχία στην περιοχή έχει μετατραπεί σε τρόμο, αφού τουλάχιστον 30 πολυκατοικίες και περίπου 200 διαμερίσματα παρουσίασαν σοβαρές ρογμές και στατικές φθορές λόγω των υπόγειων εργασιών, αναγκάζοντας πολλούς ενίκους να εγκαταλείψουν έντροποι τα σπίτια τους. Υπό το βάρος των καταγγελιών, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών έχει διατάξει κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση για την διερεύνηση ποινικών ευθυνών αλλά και της επικινδυνότητας των κτηρίων, ενώ ο Δήμος Αθηναίων δεσμεύτηκε για την παροχή νομικής και τεχνικής αρρωγής. Την ίδια στιγμή με το Μετροπόντικα να παραμένει παροπλισμένος, οι κάτοικοι διεκδικούν άμεσο γεωτεχνικό επανέλεγχο από τις τεχνικές υπηρεσίες, αποζημιώσεις αλλά και γραπτές εγγυήσεις για τη στατικότητα των ιδιοκτησιών τους. Στο επίκεντρο της δικαστικής έρευνας για την τραγωδία της Μαρφίν βρίσκεται πλέον η ταυτοποίηση του αποστολέα του ανώνυμου email που πυροδότησε την έρευνα και τις συλλήψεις. Η ανακρίτρια και η υπεράσπιση ζητούν επίμονα τον εντοπισμό του και την κρυπτογραφημένη υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δηλώνει έτοιμη να συνδράμει με τις αρχές. Παράλληλα, οι έρευνες συνεχίζονται δυναμικά για τη συγκέντρωση νέου αποδεικτικού υλικού, την ώρα που η οικογένεια της δαδικοχαμένης εγγύου Αγγελικής Παπαθανασοπούλου δήλωσε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, έτσι ώστε να αποκτήσει πρόσβαση στο φάκελο της υπόθεσης. Καθώς οι δύο προφυλακισμένοι 42χρονοι οδηγούνται στις φυλακές Μαλανδρίνου και Ναυπλίου, συνήγοροι άλλων προσώπων που κατανομάζονται στο επίμαχο μήνυμα δήλωσαν ήδη παρόντες στην ανακρίτρια, θέτοντας τους εντολείς τους στη διάθεση της δικαιοσύνης. Εκνέει απόψε τα μεσάνυχτα η χρονική προθεσμία υποβολής και οριστικοποίησης των μηχανογραφικών δελτίων για την είσοδο των υποψηφίων στη τριτοβάθμια εκπαίδευση και τις δημόσιες σχολές ανώτατης εκπαίδευσης. Η αγωνία των 89.032 υποψηφίων για τις 68.788 διαθέσιμες θέσεις κορυφώνεται εν αναμονή των βάσεων το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου. Παρ' όλα αυτά, την ίδια ώρα, σφοδρές αντιδράσεις και εύλογα ερωτήματα για την ίση μεταχείριση και αξιολόγηση των πανελλαδικών προκαλεί η επίσημη παραδοχή του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων για το πρωτοφανές μπάχαλο που σημειώθηκε σε εξεταστικό κέντρο του Επαγγελματικού Λυκείου, κατά το οποίο δύο υποψήφοι είχαν λάβει στις πανελλαδικές κατά λάθος θέματα Γενικού Λυκείου και αντί για την νομικά προβλεπόμενη επανεξέτασή τους, βαθμολογήθηκαν μάριστα. Η νέα πολεμική ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή και ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν εκτοξεύουν τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, σπρώχνοντας την εγχώρια τιμή της αμόλυβδης ξανά προς το φράγμα των 2 ευρώ το λίτρο, ιδιαίτερα στην ελληνική περιφέρεια. Φρένο στην ανεξέλεγκτη τουριστική εκμετάλλευση μέσω πλατφορμών τύπου Airbnb βάζει με κρίσιμη δικαστικά απόφαση το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών. Με το νόμο 2937 του 2026, το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών έκανε δεκτά τα ασφαλιστικά μέτρα που κατέθεσε διαχειρίστρια πολυκατοικίας, απαγορεύοντας τη τουριστική εκμετάλλευση διαμερίσματος, καθώς ο κανονισμός του κτηρίου ορίζει ρητά τη χρήση των ιδιοκτησιών αποκλειστικά ως κατοικιών. Όπως υπογραμμίζεται στην απόφαση, ο κανονισμός μιας πολυκατοικίας είναι απόλυτα δεσμευτικός και λειτουργεί ως νόμο μεταξύ των συνιδιοκτητών. Σε γενικευμένη σύραξη διολυσταίνει η Μέση Ανατολή. Η κατάρρευση της Εκεχηρίας είναι πραγματικότητα. Οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπολύουν σφοδρά κύματα αεροπορικών επιδρομών σε ιρανικές στρατιωτικές υποδομές και συνεχίζουν να επιβάλλουν σκληρό ναυτικό αποκλεισμό στο Ιράν. Η Τεχεράνη είχε απαντήσει με καταιγισμό πυράβλων και ντρόουν εναντίον αμερικανικών βάσεων στο Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν. Οι ιρανικές αρχές θρηνούν τουλάχιστον 35 νέους νεκρούς από τους βομβαρδισμούς. Ο πρόεδρος Τραμπ διαμηνύει με σιγουριά πως το Ιράν θα ιτηθεί σύντομα και αναζητά μια συμφέρουσα για τις ΗΠΑ συμφωνία. Στους τρεις ανέρχονται πλέον οι νεκροί από το σφοδρό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στη Χαλκιδική, καθώς κατέληξε στο νοσοκομείο και ο πατέρας της οικογένειας μετά τη μητέρα και το βρέφος από τη σύγκρουση του επιβατικού οχήματος με βιτιοφόρο στην επαρχιακή οδό Πολυγύρου Αγίου Νικολάου. Σοβαρά τραυματισμένος νοσηλεύεται και ο ανήλικος γιος της οικογένειας. Στην Αττική το σκηνικό του καιρού θα είναι και σήμερα ηλιόλουστο και καλοκαιρινό. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 38 βαθμούς Κελσίου και η Αττική βρίσκεται στην κατηγορία υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς επίπεδου 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο της μάχης για το δίκαιο των Ελλήνων.
6: Σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις το σπίτι σου στην Ελλάδα στο μέλλον? Το μέλλον είναι τώρα.

0: Εγγύηση Real Estate. Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Τηλέφωνο συν 30 6940 6670 71. Λειτουργεί σαν Viber και WhatsApp. Βρείτε μας και στα social media Πεσιρίδης Ιωάννης.
1: Μάχη 99,8 στα FM.

καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όσους τώρα συντονίζονται στον Mag FM στους 99,8. Σε περίπτωση που δεν το γνωρίζετε, να σας ενημερώσουμε ότι είστε συντονισμένοι στο πατριωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Αφού η ώρα είναι 9 και 10 σήμερα, 5η 16η Ιουλίου του 2026. Είστε μαζί μας, έχετε μπει μαζί μας στο πεδίο της μάχης. Ιωάννης Βασιλιάδης και Δημήτρης Παπαγεωργίου στα μικρόφωνα μέχρι και τις 10.

Δεν τους ένιαξε η τιμωρία. Μέσα στη χαρά τους, μέσα στη νίκη τους, σήκωσαν πανό για τα Falklands. Οποία αντίθεση με τη Γαλλία προχτές που εντάξει αποκλείστηκε και οι παίκτες ήταν εντάξει, ξέρω εγώ, είναι τρίτη βράδυ, δεν πειράζει, πάμε να πιούμε ένα ποτάκι. Δείχνει ότι κάτι ακόμα υπάρχει εθνικό, κάτι λειτουργεί ως κίνητρο. Εντάξει, το γεγονός ότι έγινε και ματσάρα από το 50 κάτι και μετά που έβαλε τον γκολ η Αγγλία, πήρε τα πάνω της η Αργεντινή, έκανε απίστευτα πράγματα. Είναι απλά ένα μπόνους, δεν ξέρω αν τον είδατε τον αγώνα. 6-9-43-63-54-51 τα μηνύματά σας στο Viber. Μας στέλνετε την καλημέρα σας, μας στέλνετε από πού μας ακούτε. Μας στέλνετε το σχόλιο σας για τα όσα συζητάμε. Μας στέλνετε τις καταγγελίες σας να τις διερευνήσουμε έτσι περαιτέρω.

Και το λέω αυτό διότι οι εθνικές, οι ομάδες που παραμένουν εθνικές, οι ομάδες που δεν αποτελούνται από μισθοφόρους, προκαλούν τουλάχιστον τη δικιά μου, κερδίζουν, όχι προκαλούν, κερδίζουν τη δικιά μου τη συμπάθεια. Las Malvinas son Argentinas, έγραφε το πανό που σηκώσανε οι παίκτες της Albiceleste, έτσι λέγεται, δεν τα ξέρω γιόλας, δεν είμαι και πολύ του ποδοσφαίρου. Albiceleste ονομάζεται η ομάδα της Αργεντινής. Τα Falkland ανήκουν στην Αργεντινή. Το πραγματικά ενδιαφέρον ήταν ότι το πανό ήταν στην εξέδρα των οπαδών της Αργεντινής, το είχαν σηκώσει κάποιοι και πήγανε οι παίκτες και το πήρανε. Και το πήρανε και το πήγανε μπροστά στο τέρμα όλοι μαζί μέσα στην τρελή χαρά που ήταν, που είχαν προκριθεί στο τελικό. Βρετανία και Αργεντινή είχαν πολεμήσει για αυτά τα νησάκια. 480 χιλιόμετρα από τις ανατολικές ακτές της Αργεντινής. Είναι δεν ξέρω πόσες χιλιάδες χιλιόμετρα από τις ακτές της Αγγλίας. Από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο του 1982, 74 ημέρες, είχαν σκοτωθεί 655 Αργεντίνοι και 255 Βρετανοί και 3 κάτοικοι των νησιών. Δεν είναι η πρώτη φορά που θα φάει η Αργεντινή πρόστιμο ή κάποιο είδους τιμωρία. Δεν ξέρω τι ακριβώς θα γίνει τώρα. Αν θα τους ρίξουν απλά χρηματικό πρόστιμο, αν τους ρίξουν χρηματικό πρόστιμο, εντάξει, δεν νομίζω οι παίκτες αυτοί να ντραπούνε να το πληρώσουνε. Το 2014 είχε ξαναφάει πρόστιμο η Αργεντινή 20.000 λίρες η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αργεντινής, γιατί οι παίκτες της είχαν σηκώσει ίδιο πανό, ίδιο μήνυμα είχε το πανό, πριν από φιλικό αγώνα με τη Σλοβενία. Και τότε η Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία είχε κρίνει ότι παραβίαζε, λέει, τους κανονισμούς περί πολιτικών μηνυμάτων και ανάρμοσης της συμπεριφοράς ομάδας. Όταν πάει μετά και βάζει τους παίκτες να γονατίζουν να φοράνε περιβραχιόνια με queer μηνύματα, ξέρω εγώ, ουράνια, τόξα και walk, δεν είναι. Εκεί πέρα δεν είναι πολιτικό μήνυμα. Μόνο άμα μιλάς για πατρίδα είναι πολιτικό μήνυμα και τρως πρόστιμο. Σαν το τέτοιο. Είχε κάνει κάτι παρόμοιο, UEFA. Είχαν σηκώσει κάτι οπαδοί μια σερβική ομάδα ένα πανό με τον Άγιο Λάζαρο, αν δεν κάνω λάθος, και έπεσε πρόστιμο εξοδοτικό. Την ίδια ημέρα, στην ίδια αγωνιστική, μάλλον, νομίζω ήταν μια μέρα πριν, είχαν σηκώσει κάτι οπαδοί τη Ντόρτμουντ, κάτι σατανάδες, κάτι τέτοια που έλεγε διάφορα, και δεν κουνήθηκε φίλο. Για να ξέρουμε. Πάντως ήταν, δεν ξέρω πώς ξενυχτίζατε χτες για να το δείτε, ήταν, άξιζε τον κόπο. Γιατί τώρα μεταξύ μας δεν είναι μόνο η Γαλλία που σχολιάζαμε χτες που είναι τελείως μισθοφορική ομάδα και η Αγγλία, άμα τη δεις προς τα εκεί πάει.

Λοιπόν, για να επιστρέψουμε όμως στα δικά μας και πέρα από, από το τι συμβαίνει στο Μουντιάλ και τα λοιπά, νομίζω ότι την Κυριακή είναι ο τελικός, οπότε τη Δευτέρα ενδεχομένως να έχουμε να πούμε κάτι. Πριν από λίγο έδωσε, δημοσιεύθηκε συνέντευξη του Ταχιάου, του Υφυπουργού Υποδομών. Νίκος Ταχιάος, άνθρωπος της οικογένειας, να ξέρει τον Νίκος Ταχιάος, δεν, τον κατεβάζουν συνεχώς, δεν καταφέρνει να εκλεγεί ούτε βουλευτής, ούτε δήμαρχος, ούτε τέτοια διάφορα που έχει προσπαθήσει. Αλλά πάντα κάπου βολεύεται, ρε παιδί μου, είναι τρομερό αυτό. Υφυπουργός Μεταφορών σήμερα έχει βάλει να βγει βουλευτής, έχει βάλει, ήταν το 19, ήταν υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης. Με τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας δεν βγήκε. Αλλά είτε έχει γίνει πρόεδρος εταιρείας Ελληνικό Μετρό. Πρώην Αττικό Μετρό, έτσι. Και τώρα είναι υφυπουργός Μεταφορών. Και έχει, ακούστε τώρα, βγήκε να μιλήσει για τις βλάβες στα κτίρια της Κυψέλης, είπαμε περίπου 200 διαμερίσματα, 20 πολυκατοικίες. Και βγήκε να μιλήσει ως υφυπουργός Μεταφορών να πει ότι εντάξει, η εταιρεία κάνει ό,τι μπορεί, λέει η Ελληνικό Μετρό. Και σκέφτομαι, ζούμε στη χώρα που ο αρμόδιος υφυπουργός ήταν στο παρελθόν πρόεδρος της εταιρείας που κατηγορείται για τις ζημιές. Και περιμένει, δηλαδή, αύριο που δεν θα είναι υφυπουργός, μαντέψτε πού μπορεί να ξαναγυρίσει. Και αυτός ο άνθρωπος βγαίνει να πει ότι παιδιά είναι να μας καθησυχάσει, όλα είναι εντάξει, δεν τρέχει τίποτα. Η εταιρεία λέει, πιστεύουμε την εταιρεία και τους μηχανικούς που κάνουν τις αυτοψίες συνεχώς, λέει, αγωνίζονται και δεν πρέπει να ανησυχείτε. Είναι όλα καλά, λέει. Ποιες ενέργειες, λέει, έγιναν από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Ο τύπος, επαναλαμβάνω, σε περίπτωση που δεν το πιάσατε, ο τύπος ήταν πρόεδρος της Ελληνικό Μετρό, έγινε υφυπουργός Μεταφορών και βγήκε τώρα να μιλήσει για το αν έχει ευθύνες η εταιρεία Ελληνικό Μετρό. Αυτό στην Αμερική το λένε revolving door, αγαπητοί. Δηλαδή ότι είναι αυτές, έχετε δει στα ξενοδοχεία που είναι κάτι πόρτες που είναι στρογγυλές. Μπαίνει από τη μία, βγαίνει από την άλλη, ξαναμπαίνει στην άλλη. Αυτή η ίδια ιστορία. Και θα αναζητήσει τώρα, τι θα κάνει, θα ψάξει να βρει ευθύνες, μήπως ως αρμόδιος υφυπουργός και για την περίοδο που ήταν πρόεδρος της εταιρείας Ελληνικό Μετρό, όταν γινόντουσαν τα έργα εκεί πέρα στην Κυψέλη. Αυτό είναι η θεσμική, να το πω έτσι, ευθύνη. Αυτός θα, ο πρώην πρόεδρος της εταιρείας θα αναζητήσει ευθύνες για την εταιρεία και βγαίνει να μας καθησυχάσει. Δημοσιεύθηκε στο ΑΠΕ πρωί-πρωί, 8 και 2 πρώτα λεπτά βγήκε. Συνέντευξη. Κύριε Υφυπουργέ, πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα με τις ρογμές που προκλήθηκαν σε κτίρια της Κυψέλης από τα έργα της γραμμής 4 του μετρό? Και τι έχετε να πείτε στους κατοίκους που ανησυχούν? Αυτό που μπορώ να πω απαντά βάσει των αυτοψιών που έχουν πραγματοποιήσει οι μηχανικοί της Ελληνικής με τις Ελληνικό Μετρό και της Αναδόχου Κοινοπραξίας, δεν την κατονομάζουν πουθενά, είναι η Άβαξ από ό,τι λέγαμε, η Ανάδοχος Κοινοπραξία, είναι ότι δεν υπάρχει ζήτημα στατικής επάρκειας των κτηρίων. Δηλαδή δεν θα σας πέσει, δεν θα γίνει πετράλωνα. Πετράλωνα στο μεταξύ, ξέρεις, θα ξεκινήσουν σήμερα. Πριν πόσο καιρό είχαν γίνει τα πετράλωνα? Δεν έχει καμία μια μισή εβδομάδα που έπεσε πολυκατοικία. Σήμερα ξεκινάνε να μαζεύουν τα μπάζα, ξέρετε γιατί? Τσακωνόντουσαν ποιος είναι υπεύθυνος για να μαζέψει τα μπάζα. Παιδιά, θα γίνει καμία καταστροφή, θα γίνει κανένα σεισμός. Εάν είναι ο Δήμος, εάν είναι η περιφέρεια, αν είναι ο ιδιοκτήτης, αν είναι ο μηχανικός που έκανε δίπλα. Δεν έπαιρνε κανένα την ευθύνη, ρε. Δεν έπαιρνε. Και γι' αυτό είχαν μείνει 15 μέρες τα χαλάσματα έτσι. Έχουν οι άλλοι τα πράγματά τους από κάτω και δεν μπορούν καν να τα πάνε, δεν μπορούσαν καν να, πάρουν, να πάνε να τα πάρουν. Θα γίνει τίποτα εδώ πέρα κανένα σεισμός και θα περάσουν 2 χρόνια και θα συζητάμε για το ποιος θα μαζέψει τα μπάζα, παιδιά. Κλείνει η παρένθεση. Συνεχίζει ο Ταχιάος. Από εκεί και πέρα, οι βλάβες που έχουν παρατηρηθεί φαίνεται ότι είναι απολύτως αναστρέψιμες. Και βεβαίως αποτελεί συμβατική υποχρέωση του αναδόχου να τις αποκαταστήσει με δικές του δαπάνες. Σε κάθε περίπτωση, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έχει δώσει οδηγία στην Ελληνικό Μετρό να εξαντλήσει όλα τα μέσα ώστε οι πολίτες που έχουν επηρεαστεί να είναι σίγουροι ότι κατοικούν ή εργάζονται σε ασφαλή κτίρια. Και στην αρχή λέει, καταρχάς και εγώ αν έβλεπα μια ρογμή στο σπίτι μου θα ανησυχούσα και θα διαμαρτυρόμουν. Συνεπώς καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά τις αντιδράσεις των κατοίκων. Έλα που δεν τις καταλαβαίνεις, γιατί εσύ, κύριε Ταχιάο, με το βιογραφικό που έχεις, σιγά να μην μένεις σε διαμέρισμα σε πολυκατοικία του 60 στην Κυψέλη. Πιθανολογώ εγώ καμιά φιλοθέη. Πιθανολογώ, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω. Αλλά επαναλαμβάνω, ο πρώην πρόεδρος της εταιρείας είναι αυτός τώρα που στέλνει αυστηρές επιστολές στην εταιρεία να εφαρμόσουν καλά και σωστά τα μέτρα. Για να καταλάβετε, έτσι. Δες
την εθνική μας λέει στο μπάσκετ. Έρχεται στην προηγούμενη κουβέντα για την Αργεντινή ο Σίφης. Τα δικά μας παιδιά εκτός και μέσα, οι οικογένειες Αντετοκούμπο, Ντόρσεϊ, Γουόκαπ και τόσοι άλλοι που δεν νιώθουν τη σημαίνει να φοράς εθνός. Μα γι' αυτό ψηφίζω, λέει, Γιόκιτς και Σερβία. Ο Γιώργος στέλνει την καλημέρα του από το Περιστέρι. Δυστυχώς αυτό που σκέφτονται οι νεαροί και οι νεαρές είναι σε ποιο σημείο θα κάνουν τα τουάζ για να βγουν να τα δείξουν στην παραλία. Δεν υπάρχει σωτηρία. Εδώ πέρα νομίζω ότι μερικές φορές αδικούμε. Πάντοτε έχει μια τάση η προηγούμενη γενιά και η γενιά η δικιά μου, ας πούμε, να αδικεί την επόμενη γενιά, τη νέα γενιά. Και αυτό από που μου έχει μείνει, μου έλεγε ένας φίλος ιστορικός, μου έκανε ανάλυση πως η γενιά των Βαλκανικών πολέμων έλεγε πόσο φλόροι ήταν, ρε παιδί μου, πόσο φλόροι τελείως ήταν η γενιά του 40. Αυτοί που ήταν νέοι του 40, εμείς πολεμάγαμε εδώ πέρα, κάναμε, φτιάχναμε κτλ. Εσείς δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα, έτσι τους λέγανε σε αυτό το γνωστό στυλ. Και μετά πήγαν οι άλλοι και κάναν την εποπία του 40. Ας είμαστε πιο προσεκτικοί πάντοτε με τη νέα γενιά, να μην σπέβδουμε να την καταδικάζουμε από πριν κτλ. Οι συνθήκες είναι συγκεκριμένες. Καλημέρα στέλνει ο Νικόλας. Τα μπάζα λέει ασχολούνται με τα μπάζα, μας έχουν για πέταμα. Δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα όσο στηρίζουν τους ίδιους τους καταστροφείς της Ελλάδος. Έχει πληροφορία η Βέρα, μου λέει στο κερατσίνι μεν. Περίεργο μου φαίνεται. Εντός αν το λέει ειρωνικά η Βέρα, δεν ξέρω. Από την πολλή κατανόηση, λέει ο Γιώργος, που μας δείχνουν, μας έχουν κάνει να τρώμε με χρυσά κουτάλια.

Εδώ πέρα μου στέλνει ο φίλος ο Παναγιώτης, ο Γιαννάκης, ο Simpleman από το YouTube, μου στέλνει μήνυμα. Λέει τα Falkland έχουν και ΑΟΣ. Παρά το ότι είναι σε τέτοια απόσταση μακρινή από την Αγγλία, έχουν αποκλειστική οικονομική ζώνη της Αγγλίας, έξω από την Αργεντινή. Όλοι έχουν ΑΟΣ, θα σου πω φίλε Παναγιώτη, εκτός από εμάς. Είναι παγκόσμιο, είμαστε παγκόσμια εξαίρεση. Το γεγονός ότι δεν έχουμε ΑΟΣ, το γεγονός ότι δεν έχουμε 12 ναυτικά μίλια στα νησιά μας. Δικά μας, δεν μπαίνεις μέσα, αδερφέ, δεν μπαίνεις για κανένα λόγο. Δεν μπαίνεις ούτε να ψαρέψεις, ούτε να κάνεις σκι, δεν ξέρω και εγώ τι μπορεί να κάνεις. Είμαστε παγκόσμια εξαίρεση. Είμαστε παγκόσμια εξαίρεση διότι μας απειλούν οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι μας απειλούν και εμείς ερχόμαστε και τους γράφουμε εδώ πέρα συστατικές επιστολές. Τι καλό παιδί που είναι ο Ερντογάν. Και να ξαναπάρει να μπει στα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παίρνει λεφτά για να κάνει αμυντική βιομηχανία. Βγήκε και έκανε σοου χτες υφυπουργός, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου στη Βουλή. Πολύ, πολύ ωραία. Βγήκε και είπε, δεν υπάρχει λέει καμία υπόσχεση και καμία δέσμευση των ΗΠΑ προς την Τουρκία ότι θα πάρουν F-35. Την ίδια ημέρα στο μεταξύ ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, ο ΑΚΑΡ, χτες να ξέρετε, ήταν στο Κογκρέσο και έκανε συναντήσεις με τον αρχηγό του Αμερικάνικου στρατού, με βουλευτές που είναι υπεύθυνες επιτροπές κτλ. Γιατί λέτε να έχει πάει, για να κάνει νέους φίλους? Τελειώσανε οι φίλοι στην Τουρκία και πήγε να κάνει νέους φίλους στο Κογκρέσο, ή πήγε για να κανονίσει τις λεπτομέρειες για τους κινητήρες, για τα μαχητικά, τα ΚΑΝ, και να κανονίσει για τα F-35 που, κρατήστε το, το ακούσατε πρώτοι εδώ από την Ελλάδα, ότι μπορεί να πάρει η Τουρκία F-35 πριν από εμάς. Ο λόγος για τα 6 που είναι ήδη αγορασμένα, είναι πακεταρισμένα. Έχουν κάτι προβληματάκια εκεί πέρα με κάτι ισραηλινές τεχνολογίες βέβαια. Αυτό ενδεχομένως να είναι ο μοναδικός ανασταλτικός παράγοντας. Αλλά κατά τα άλλα εδώ πέρα οι δικοί μας πουλάνε τρέλα. Δύο πράγματα συμβαίνουν. Είτε είναι πραγματικά άσχετοι και δεν βλέπουν τι γίνεται. Δηλαδή όλα συμβαίνουν πίσω από την πλάτη τους. Είναι το γνωστό, ο κερατάς το μαθαίνει τελευταίος, κάπως έτσι. Είτε μας δουλεύουν, ψηλό γαζί. Και σου λέει, εντάξει τώρα, μέχρι να φτάσουν τα F-35 στην Τουρκία, μπορεί να έχει αλλάξει κυβέρνηση, να μην είμαι εγώ υπουργός. Να μην το χρεωθώ εγώ, ρε παιδί μου, δεν έγινε στη βάρδια μου, θα το χρεωθεί ο επόμενος, όποιος είναι. Με πιθανότερο να θεωρώ ότι μας δουλεύουν. Μας δουλεύουν κανονικά. Αν θυμάσαι, την προηγούμενη εβδομάδα είχε βγει ο Ιεραπετρής και έλεγε, τι λέτε για άρση των κυρώσεων στην Τουρκία? Ποιος τα λέει αυτά? Και βγαίνει την άλλη μέρα ο Τραμπ και λέει άρση των κυρώσεων στην Τουρκία. Πάμε, φύγαμε.

Φτάσαμε από τον Νταχιάο. Το μετρό πάλι, στα F-35, στα Φόκλαντ που έχουν ΑΟΣ. Τα πήραμε όλα, όλα μαζί. Ρωτάνε λοιπόν δεύτερη τέτοια στον Ταχαίο ποιες ενέργειες έγιναν από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών από τη στιγμή που διαπιστώθηκε το πρόβλημα για τα διαμερίσματα και πώς εξελίσσεται σήμερα η τεχνική διερεύνηση. Ακούστε τώρα απάντηση Υπουργού. Όχι σοβαρά, θέλω να την ακούσετε μαζί μου, να την αξιολογήσετε και να πείτε. Πρέπει αυτός ο άνθρωπος να συνεχίσει να είναι υπουργός. Πρέπει να συνεχίσει ο άνθρωπος, δεν ξέρω κι εγώ, να έχει οποιοδήποτε θεσμικό ρόλο. Από την πρώτη στιγμή βρίσκεται λύση σε εξέλιξη τεχνική διερεύνηση να επιλεγεί η λύση που θα επιτρέψει την ασφαλή συνέχιση του έργου χωρίς να επαναληφθούν αντίστοιχα φαινόμενα. Η πραγματικότητα είναι ότι μολονότι πριν από την έναρξη κατασκευής του έργου είχαν πραγματοποιηθεί εκτεταμένες γεωτεχνικές έρευνες και είχε διερευνηθεί το εδαφικό προφίλ αλλά και η κατάσταση των κτηρίων που επηρεάζονται από τη διέλευση της σύραγγας. Οι ειδικές συνθήκες, λέει, που εντοπίστηκαν ήταν αδύνατο να διαπιστωθούν κατά τη φάση εκείνη και ως εκ τούτου αποτέλεσαν ένα μη προβλέψιμο γεγονός. Δηλαδή, μας λέει, καθίσαμε και κάναμε μελέτες. Παιδιά, κάποιοι πληρωθήκανε. Πήρανε λεφτά. Κάποιοι τύποι δεν ξέρω τι είναι. Μηχανικοί, γεωλόγοι, κοιτασματολόγοι, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι. Πήρανε λεφτά. Πολλά λεφτά προφανώς, δεν παίρνει λίγα λεφτά. Να κάνουν έρευνες, να χαρτογραφήσουν, ας πούμε, το υπέδαφος της Κυψέλης. Δεν ξέρω τι ακριβώς. Κάνανε μελέτες και δεν βρήκανε τίποτα. Και πήγαμε, λέει, σκάψαμε και έγινε αυτό που έγινε. Και λες, σε αυτούς τους τύπους, μόλις τους έδωσε συγχώρο χάρτη ο υπουργός και είπε ήταν αδύνατο να προβλεφθούν. Ε, τι κάνουμε μελέτες τότε? Πετάμε λεφτά στον αέρα? Άμα είναι αδύνατο να προβλεφθούν, τι ακριβώς μελετήσανε? Θα αναζητηθούν ευθύνες? Τον ρωτάει ποιες ενέργειες έγιναν από το Υπουργείο Υποδομών και είπε, παιδιά, είχαμε κάνει έρευνες, αλλά δεν μας βγήκανε, ρε παιδί μου. Δεν μας βγήκανε, το ίδιο που λέει και η εταιρεία. Θυμάστε που διαβάζαμε πριν τι έλεγε η εταιρεία στην ανακοίνωσή της. Δεν μπορούσαμε, είχαμε κάνει μελέτες, λέει, αλλά δεν το βρήκαμε. Και η εταιρεία, μισό λεπτάκι να το βρω, να σας το διαβάσω ακριβώς. Να μου πείτε αν βλέπετε μία ταύτιση.

Έχουν ανασταλεί, λέει, οι εργασίες του Μετροπόντικα, τέλος πάντων, καθώς διαπιστώθηκαν μη αναμενόμενες και ανιχνέσιμες συνθήκες στο ιδιαίτερα στενές γεωλογικό υπόβαθρο που είχε ήδη μελετηθεί κατά τη φάση σχεδιασμού των έργων. Δηλαδή, έχουμε έναν υφυπουργό, έναν αρμόδιο υφυπουργό, ο οποίος παίρνει ανακοίνωση της εταιρείας, της οποίας ήταν πρόεδρος, και μας την ξαναδιαβάζει με άλλα λόγια, ρε παιδιά. Και λες, ούτε και εδώ πέρα δεν έχουμε ούτε καν γαϊτανάκι ευθυνών. Δεν μπορεί να γίνει γαϊτανάκι ευθυνών, ούτε πινκ-πονγκ ευθυνών που λένε εκεί οι συνάδελφοι. Ο ένας διαβάζει την ανακοίνωση του άλλου. Και πάμε παρακάτω, κύριε Ταχιά, και okay, είναι άντε να έχεις δώσει εσύ τώρα να έχεις πάρει δάνειο. Αγιανιτόπουλο. Να έχεις πάρει δάνειο για να βάλεις ένα κεραμίδι στο κεφάλι, να έχεις πάει στην Κυψέλη, να σκέφτεσαι ότι θα ανέβει η περιοχή γιατί θα έρθει μετρό, θα κάνω μια καλή επένδυση, θα αγοράσω ένα διαμέρισμα. Και τσουπ, να έρχεται και ένα γέρο. Να μην σου ανοίγει το παράθυρο επειδή έχει λοξιάσει η πολυκατοικία και έχει στραβώσει. Δεν μπορείς να ανοίξεις το παράθυρο για την πόρτα σου. Θα τα πούμε αυτά, θα τα πούμε αυτά και μετά, διότι σας έχουμε καλεσμένο έκπληξη. Σε αυτό που λέει ο φίλος Στέλνιος Ήπης, για εμάς που δουλεύουμε στον δρόμο σε έργα, η νέα γενιά κατά 90% σέβεται. Η γενιά των 40-60 κατά 90% βρίζουν και δεν έχουν υπομονή για τίποτα. Καλά, αυτό μπορεί να μην φταίει η γενιά. Μπορεί να φταίει ότι αυτός που είναι 40 με 60 τρώει ξύλο κάθε μέρα. Τρώει ξύλο στη δουλειά, τρώει ξύλο στον δρόμο, τρώει ξύλο από την εφορία που του έρχεται, τρώει ξύλο από το σούπερ μάρκετ. Τρώει ξύλο ενώ ο νέος δεν είναι φορτωμένος, δεν έχει νεύρα. Έτσι, ο άλλος είναι, κοίταξε, έτσι όπως μας έχουν κάνει να έχουμε παντού νεύρα. Διότι όταν ξυπνάς και αναρωτιέσαι πώς θα πληρώσω ένα και πώς θα πληρώσω κοινόχρηστα, πώς θα πληρώσω την εφορία, πώς θα πάω στο σούπερ μάρκετ, να πάω. Εντάξει, μετά μερικές φορές μπορεί να τύχει και μία μικρή αφορμή, κάτι ελαφρύ στο δρόμο, έργα να δεις, ξέρεις, και να καθυστερήσεις να πας στη δουλειά σου. Άμα είσαι στην πίεση, μπορεί να κάνεις έκρηξη. Δεν είναι καλό να γίνονται αυτές οι εκρήξεις, έτσι μην παρεξηγηθούμε.

0: Λοιπόν, και μιας και λέγαμε για νεύρα, μιας και λέγαμε για το τι μπορεί να σου συμβεί στο δρόμο, να κάνουμε ένα διάλειμμα και να πάμε να δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους της Αθήνας και της Αττικής.
1: Στο πεδίο του δρόμου ακριβώς. Λοιπόν, όπως και την προηγούμενη ώρα, είμαστε βαθιά στις ώρες αιχμής, επομένως η κίνηση είναι αρκετά φορτισμένη στα περισσότερα σημεία της πρωτεύουσας, αλλά και εκεί στη Μαρκοπούλου που είχαμε δει νωρίτερα και ότι υπάρχουν...
0: Είχαμε το ατύχημα εκεί.
1: Είχαμε το ατύχημα.
0: Είχαμε δύο το πρωί, ξεκινήσαμε με δύο πεδία κόκκινα. Το ένα ήταν η φωτιά στη Δημοκρατία και το άλλο ήταν στο Μαρκόπουλο το ατύχημα που είχαν επιβάρει πολλούς δρόμους.
1: Ακριβώς. Είναι λίγο καλύτερη κατάσταση. Παρ' όλα αυτά υπάρχει μποτιλιάρισμα. Να πούμε ότι η κίνηση, το δύσκολο σημείο αφορά εκεί που γίνεται η συμβολή της λεωφόρου Σουνίου με την οδό Ηλία έως και μέχρι και την αναπαύσεως. Έτσι. Τώρα, ως προς την Αττική Οδό, οι καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, αγγίζουν τα 20 λεπτά. Υπάρχει κίνηση.
0: Βοήθειά μας.
1: Ναι, στο κόμβο της μεταμόρφωσης. Τώρα, στην έξοδο της Εθνικής Αθηνών Λαμίας, υπάρχει κίνηση στο αντίθετο ρεύμα προς την Ελευσίνα. Έχουμε κίνηση στη λεωφόρο Κηφισού από το ύψος της Νέας Ιωνίας έως και το Εγάλεο και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Πανδαιμόνιο επικρατεί στη λεωφόρο Αθηνών στην έξοδο με κατεύθυνση προς την Κόρινθο από το ύψος του Χαϊδαρίου έως και τα δηληστήρια Σκαραμαγκά. Έχουμε κίνηση στη Μητροπολιτική Αθήνα χωρίς εξαίρεση στους περισσότερους οδικούς άξονες της περιοχής. Βλέπω ότι υπάρχει κίνηση στην οδό Τσαρδάρη, στη Πατησίων, στην Πανεπιστημίου, στην Αγαρνών, στην Αρδιτού, στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού. Έχουμε κίνηση στη λεωφόρο Αλεξάνδρας.
0: Καλά, εδώ πέρα είσαι σαν να έχεις πάρει το λεξικό και να διαβάζεις με τη σειρά όλους τους δρόμους της Αθήνας.
1: Όχι, έχω τον οδικό χάρτη μπροστά μου και προσπαθώ να κατατοπίσω τους οδηγούς, να ενημερώσω που υπάρχει συμφόρηση. Συμφόρηση λοιπόν υπάρχει και στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισίας, ήδη από το ύψος του Κέντρου έως και το Χαλάνδρη και μετά έχουμε κατατόπους στο ύψος στο Μαρούσι και μετά λιγότερο στην Ερυθρέα. Η λεωφόρος Μεσογείων παρουσιάζει μια καλύτερη εικόνα σε σύγκριση με την Κηφισίας. Τα περισσότερα προβλήματα συναντώνται στη κάθοδο προς την Αθήνα. Όσο ως προς τον παραλιακό άξονα, έχουμε κίνηση περιμετρικά στο λιμάνι του Πειραιά, στη λεωφόρο Ποσειδών στο καθοδικό ρεύμα στο ύψος Αλίμου, στην λεωφόρο Καρέα στην περιοχή της Ηλιούπολης. Έχουμε κατατόπους κίνηση στη λεωφόρο Βουλιαγμένης. Καλύτερη είναι η κατάσταση στη λεωφόρο Πειραιός. Και όπως βλέπω, αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί. Η κίνηση γίνεται όλο και καλύτερη όσο αφορά τη λεωφοροφυλή.

0: ballata in discoteca con lo sguardo da
1: servizio. Λοιπόν, εδώ πέρα εξοργισμένος ο Γιώργος. Πού είναι ρε, μου λέει, αυτή η κρίση και η φτώχεια. Όλοι οι ναράδες, λέει, πλημμύρισαν με αμάξια την Αθήνα. Τώρα τι να σου πω, ότι έχουμε τον παλαιότερο στόλο αυτοκινήτων στην Ευρώπη. Πάνε φίλοι Βουλγαρία, Ρουμανία και ντρέπονται. Καινούργια αυτοκίνητα εκεί πέρα, εμείς εδώ πέρα με τα παλιά. Τι να κάνει όλος Γιώργο, πώς να πάει στη δουλειά του? Δεν παίρνει το αυτοκίνητο για να βγει να βολτάρει. Είπε, ξέρω εγώ, είναι 5η πρωί, 9:35 αυτή τη στιγμή. Να πάρω το αυτοκίνητο να βγω να πάω μία βόλτα στον Κηφισό να κάνω το κέφι μου. Δεν νομίζω να υπάρχει κανένας τέτοιος. Νομίζω ότι τα παίρνουν τα αυτοκίνητα για να πάνε στη δουλειά τους. Τα παίρνουν και ένας από τους λόγους να ξέρετε τη κίνηση είναι ότι έχουμε πάρα πολλά αυτοκίνητα που χαλάνε. Αν δείτε στον Κηφισό, κάνετε μια διαδρομή μια ημέρα, θα δείτε, είναι πολύ συχνό να δείτε κάποιο αυτοκίνητο στα δεξιά που έχει χαλάσει. Γιατί έχει χαλάσει? Γιατί δεν έχει λεφτά ο άλλος να το πάει για σέρβις, αδερφέ. Την εποχή του μνημονίου, να ξέρεις, τότε τα ωραία τα χρόνια, Σαμαρά, Τσίπρα, όλους αυτούς που τώρα θέλουν να μας ξανασώσουν. Στο μεταξύ, η Ρίστο εν παρόδο, είχαμε πρόβλημα κίνησης αυξημένο, γιατί μένανε τα αυτοκίνητα, μου το έλεγε αστυνομικός. Μένανε τα αυτοκίνητα από βενζίνη. Γιατί σου έλεγε όλος, κάτσε να φτάσω μωρέ μέχρι εκεί να κάνω για αυτή τη διαδρομή, του μένε το αυτοκίνητο από βενζίνη. Τσουπ κίνηση δημιουργητών. Εδώ πέρα μου στέλνει ο Θεοδόσης κάτι για αυτό που λέγαμε με τη γενιά του, αλλά δεν μπορώ να το διαβάσω, θα το τσεκάρω μετά. Τι έγινε, λέει, δεν θα βγουν τώρα να μας πούν για το φαινόμενο Μητσοτάκη και την καλή οικονομία που όλοι λείπουν διακοπές, ενώ όλα είναι μπλοκαρισμένα. Ο Άδωνης θα βγει, είναι δεδομένο ότι θα βγει. Ενώ η Δέσποινα μου λέει, ίσως μπορεί να σας βοηθήσει η ιστορία που θα σας πω. Γινόταν μελέτη, λέει, για την κατασκευή σχολικού κτηρίου και έπρεπε να γίνουν σκαψίματα για να διαπιστωθεί η καταλότητα του εδάφους. Η μηχανικός τότε είπε ότι ενώ έπρεπε να γίνει σκάψιμο βάθους χι μέτρων και θα κόστιζε 200.000 ευρώ παραπάνω, ήρθαν κάποιοι υπεύθυνοι του Δήμου και της είπαν να σκάψει λιγότερο βάθος, αλλά να υπογράψει ότι έσκαψε στο ενδεδειγμένο βάθος. Τα πληρωνόταν εννοείται λιγότερο και το επιπλέον ποσό, μαντέψτε που θα πήγαινε. Αυτά λέει για τις μελέτες που γίνονται. Δεν μπορώ να το. Κοίτα, εκεί πέρα υπάρχει προσωπική ευθύνη. Αν ο μηχανικός πάει και βάλει την τσίφρα του εκεί πέρα για να δώσει τη μίζα, ξέρω εγώ, ή να μοιραστεί τη μίζα, πρέπει να τον πάρει μέσα μετά να τον πάνε. Να τον κλείσουν μέσα. Άμα βάλει την τσίφρα του εκεί πέρα, τι, εκεί πέρα είναι και η προσωπική ευθύνη. Άμα κάνει κάποιος λαμογές για να γλιτώσει μέτρα σκαψίματος, δεν το συνθέτω, δεν το συνδέω απαραίτητος με το τι έχει συμβεί στην Κυψέλη. Αλλά υπάρχουν κάποιοι που λένε κάτι τέτοια, ας πούμε, δεν ξέρω. Σαν τη Δέσποινα. Λοιπόν, και μιας και είμαστε τώρα, μιλάμε για διαμερίσματα, μιλάμε για Κυψέλη, μιλάμε για όλα αυτά. Δεν τα καταφέραμε χτες τηλεφωνικά. Δεν ξέρω, όσοι ήσασταν και χτες εδώ πέρα, ήταν να βγάλουμε τον κύριο Πεσιρίδη, τον Γιάννη Πεσιρίδη. Κάποιο πρόβλημα υπήρχε με τις τηλεφωνικές γράμμες. Οπότε σήμερα, για να τον γλιτώσουμε, είπαμε να τον έχουμε εδώ στο στούντιο. Και είπαμε να τον έχουμε στο στούντιο για δύο λόγους. Γιατί είναι δύο ζητήματα. Το ένα είναι ότι είστε κατηγορούμενος σε εισαγωγικά. Από το συνήγορο του πολίτη, κύριε Πεσιρίδη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, φίλοι ακροατές. Συγγνώμη για χθες, αλλά ήταν πολύ δύσκολη η επικοινωνία λόγω του σήματος. Γι' αυτό και σήμερα είμαι εδώ live στο στούντιο. Βεβαίως, ήρθε καταγγελία, Δημήτρη, για αγαπητοί ακροατές. Γιατί, λέει, δημοσίευσε ένα βίντεο το Μάιο σε έναν πολίτη τρίτης χώρας.
1: Από ποια ήταν η τρίτη χώρα?
2: Από το Ιράκ.
1: Από το Ιράκ.
2: Από το Ιράκ. Ένα βίντεο που είχε γίνει viral και φυσικά δεν θα κατέβει. Τα έχω πάνω, εννοείται. Και τους ενόχλησε, συμπεριλαμβανομένων και των υπολείπων βίντεο, ότι επειδή δεν πουλάω σε ξένους κατ' εντολή των ιδιοκτητών μου και δόξα τω Θεώ, και μου καλούμε να δώσω εξηγήσεις. Και θα δώσουμε, θα απαντήσουμε σήμερα κιόλας φυσικά γραπτός. Και...
1: Δηλαδή, συγγνώμη, άμα πω εγώ θέλω να πουλήσω το ακίνητό μου, ναι, σε έναν που έχει ύψος 1,80 και πάνω. Ρε παιδί μου, έχω αυτή τη στραβωμά. Είμαι λοξός. Δεν θέλω να πουλάω, ή μάλλον να μην το πάρει κανένας ρατσιστικά, να το πάμε αντίθετο. Δεν θέλω να πουλήσω το ακίνητό μου σε κάποιον που είναι πάνω από 1,80. Είναι παραξενιά δικιά μου. Και σου πω, Πεσιρίδη, θέλω να μου βρεις έναν κάτω από 1,80 ύψος να πουλήσω το ακίνητό μου. Θα με πάνε μέσα.
2: Να πούνε στο μεσίτη για ποιο λόγο να ακούσεις τον ιδιοκτήτη.
1: Αφού δικό μου είναι, δεν το δίνω άμα μου φέρεις πάνω από 1,80, ρε φίλε.
2: Αυτό είναι το λογικό. Αλλά ο νόμος, λέει, μέσα έχει ένα παραθυράκι ότι και πάλι ο ιδιοκτήτης να ζητήσει κάτι τέτοιο, ο μεσίτης καλείται να μην ακούσει τον ιδιοκτήτη.
1: Δηλαδή θα πουλήσεις σε κάποιον που δεν θέλω εγώ το δικό μου το κινητό.
2: Από εκεί να καταλάβεις τι παραθυράκι έχει ο νόμος. Βέβαια, φυσικά, εάν θα φτάσουμε μέχρι εκεί, και θα τα αναφέρουμε φυσικά, αν φτάσουμε και στο δικαστικό κομμάτι, στη δίωξή μου. Προφανώς.
1: Αυτό υποθέτω ότι δεν κάνει διώξη ο συνήγορος του πολύ. Τώρα μην τρελαθούμε. Αλλά μπορεί να κάνει εισαγγελία, να το στείλει μετά κτλ. Ναι.
2: Μπορεί να πάει σε εισαγγελία και πάει λέγοντας. Όπου και να πάει, Δημήτρη μου και αγαπητοί ακροατές, δεν κάνουμε βήμα πίσω. Γιατί το ακίνητο είναι του ιδιοκτήτη. Τα αφεντικά σε κάθε υπόθεση, αγαπητοί μου ακροατές, είστε εσείς και εσείς αποφασίζετε πού θα πάει. Και εφόσον εγώ ως εταιρεία είμαι εδώ να σας εκπροσωπήσω για τα θέλω σας και για την πατρίδα μας, την προστασία της πατρίδας μας, δεν κάνω βήμα πίσω, Δημήτρη μου. Και το ξέρεις.
1: Να σου πω κάτι. Και άστε την πατρίδα. Εγώ είμαι τρελός, είμαι παλαβός. Ναι. Λέω, θέλω, δεν θέλω να μπει στο σπίτι που θα πουλήσω κάποιος που είπαμε με το ύψος. Μπορεί να είναι με τα κιλά, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Έρχεται μία αρχή. Δεν ξέρω τι είναι αυτή. Θα έρθει ο εισαγγελέας μετά, άμα έρθει. Εγώ προσωπικά το θεωρώ δύσκολο. Μακάρι να μην φτάσει.
2: Μακάρι να μην φτάσει.
1: Αλλά άμα φτάσει, δηλαδή θα έρθει ο εισαγγελέας και θα μου πει, θα πουλήσει το σπίτι σου σε όποιον γουστάρω να σου πω εγώ. Εμένα μου φαίνεται εξαιρετικά περίεργο. Επειδή όμως είπε Ιράκ.
2: Ακριβώς.
1: Θυμήθηκα κάτι πολύ συγκεκριμένο. Είδα το βίντεο. Δεν το θυμήθηκα τώρα. Όταν είδα το βίντεο. Εκείνο το βίντεο έγινε viral. Υποθέτω ότι το είδε εκατοντάδες χιλιάδες κόσμο από ό,τι είδα από τους αριθμούς και τα λοιπά. Θέλω να μου πεις και τι αντιδράσεις είχες, τι σε πέναντι σου λέγανε. Εγώ όμως, επειδή είμαι δημοσιογράφος και έχω και στο σαλάκι που σε τρώει, συνδύασα μεταξύ μου δύο διαφορετικά πράγματα.
2: Μάλιστα.
1: Το ένα ήταν, πριν από καμιά εβδομάδα στο Ιράκ έγινε μια τεράστια έρευνα για τη διαφθορά. Μπούκαρε ο στρατός, οι ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας ήταν εκεί πέρα. Στην αρχή νομίζαν ότι γινόταν εισβολή, ρε παιδί μου, σε σπίτια υπουργών, βουλευτών κτλ. Και βγάζανε, ξέρω εγώ, σε ένα σπίτι βρήκανε 51 εκατομμύρια δολάρια μετρητά και 30 κιλά χρυσό, μέχρι και χρυσά εσώρουχα. Είχε μια τύψη εκεί πέρα, μια Ιρακινή βουλευτής. Λέω αυτό και θυμάμαι και το άλλο που λέει ο Βελόπουλος, ότι έρχονται, λέει, εδώ πέρα, αγοράζουν τα πάντα με μαύρα λεφτά. Έτσι, ενώ άμα πάει ο Έλληνας να αγοράσει και σου λείπουν, ξέρω εγώ, ένα χιλιάρικο να δικαιολογήσει, σου παίρνουν σε φορολογία τα πάντα όλα. Σε φορολογούν δίχως αύριο.
2: Έως και 25%.
1: Έως και 25%. Και λέω, ήθελα να μου πεις για αυτό το πράγμα, τι ακριβώς γίνεται με όλους αυτούς που παίρνουν αυτά τα λεφτά, τα δηλώνουν κάπου, δεν τα δηλώνουν, από πού έρχονται, απλά έρχονται και τα κουμπάνε, διότι τώρα Ιρακινός που θέλουν να. Οι Έλληνες δεν μπορούν να αγοράσουν. Είναι πολύ δύσκολο να αγοράσει ένα σπίτι. Το ξέρεις, το βλέπω, πρέπει να δανειστείς. Ο Ιρακινός που υποθέτω το Ιράκ είναι σε μια κατάσταση, δεν ξέρω κι εγώ τι. Είναι non-state, έτσι το αποκαλούν. Δεν είναι κράτος αυτή τη στιγμή. Το μισό το έχει το Ιράν, το άλλο μισό το έχουν οι Αμερικάνοι. Το 1/3 το έχουν οι Κούρδοι πάνω. Είναι μια κατάσταση χαοτική. Υπάρχει κανένας έλεγχος στο από πού βρίσκουν αυτά τα λεφτά και έρχονται και τα αγοράζουν εδώ πέρα που αγοράζουν τα πάντα όλα?
2: Κανένας.
1: Τίποτα,
2: Γίνεται μια, γίνεται μια τραπεζική μεταφορά.
1: Ναι.
2: Για παράδειγμα, ένα διαμέρισμα έχει 100.000 και θέλουν να το δηλώσουν τόσο.
1: Ναι.
2: Η βασική προϋπόθεση είναι αυτή. Γίνεται απλά μια τραπεζική μεταφορά από το λογαριασμό τους στη χώρα που βρίσκονται,
1: ναι,
2: στο λογαριασμό του ιδιοκτήτη στην Ελλάδα, και το χ υποθενέσχες ξέρουν εκείνοι από πού έρχεται.
1: Δεν τους ενδιαφέρει.
2: Τίποτα,
1: αυτό δεν είναι ρατσιστικό εις βάρος. Άμα πάω εγώ να αγοράσω ένα σπίτι, θα μου πούνε, φίλε, πού βρήκες τα 532 ευρώ.
2: Που τα βρήκες, όπως είπες, μέχρι και το 2 ευρώ.
1: Ναι,
2: γιατί σου δίνει ο λογιστής ακριβώς τι μπορείς να δικαιολογήσεις. Και από εκεί πέρα μετά σου λέει, δεν μπορείς να πάρεις, πήγαινε στην τράπεζα δανειστής.
1: Ο συνήγορος του πολίτη με αυτό δεν ασχολείται, δεν είναι ρατσιστικό αυτό?
2: Θα φανεί στην απάντηση που θα πάρω. Γιατί εμείς την απάντηση την έχουμε ήδη έτοιμη και θα την κοινοποιήσω κιόλας.
1: Ωραία, λοιπόν, πάμε τώρα. Πάμε
2: και όπως είπες πριν, που λέει ο πρόεδρος ο Κυριάκος ο Βελόπουλος, ξεπουλήθηκαν τα πάντα, έρχονται, αγοράζουν χωρίς έλεγχο τα πάντα, και ολικά τα πάντα. Στη Βόρεια Ελλάδα γίνεται ανεξέλεγκτο πάρτι. Στα παραθαλάσσια κίνητα. Στα ορεινά.
1: Έχει
2: κίνητα.
1: Επεκταθεί τώρα, εκτός από Χαλκιδική και Έρω, διάβαζα και προς Καβάλα πάνε. Και...
2: Οι Σεραίοι,
1: ναι,
2: δεν βρίσκουν όχι μόνο να αγοράσουν αλλά και να νοικιάσουν ακίνητα για το Σαββατοκύριακο στα παράλια του νομού Καβάλας. Γιατί όλα, όχι μόνο η πρώτη γραμμή στη θάλασσα, και η δεύτερη και τρίτη γραμμή είναι αγορασμένα από Βούλγαρους, έχουν κάνει ξεκάθαρα εισβολή, έχουν θράσος, είναι πάρα πολύ δύσκολοι πελάτες, δεν νοικιάζουν τα κινητά τους στους Έλληνες, παρατηρούμε και αυτό το κομμάτι. Οι δε Τούρκοι στην Αλεξανδρούπολη.
1: Ο συνήγορος του πολίτη δεν επεμβαίνει.
2: Μα δύσκολα. Δεν έχω δει, δεν έχω ακούσει κάτι.
1: Μάλιστα.
2: Υπάρχουν δημοσιεύματα. Οι Τούρκοι κάνουν πάρτι, αλωνίζουν στον Εύρο. Στη Θεσσαλονίκη, το ξέρεις ότι έχουν πάρει μισές πολυκατοικίες Θεσσαλονίκη. Στην Καλαμαριά αλωνίζουν οι Τούρκοι. Δεν μιλάει κανένας. Οι Σκοπιανοί, το μεγάλο πρόβλημα της Πειραιάς και της Χαλκιδικής, τα ίδια. Με ανεξέλεγκτα ποσά. Δημήτρη, μιλάμε τώρα για ένα κίνητο να έχει 200.000 και να ρίξει ένα συμβόλαιο 50, 80.
1: Ναι, εντάξει.
2: Ανεξέλεγκτα πράγματα. Και δεν μιλάει κανένας. Κανένας. Στα χωριά, προχθές ήμουν στα χωριά της Κατερίνης, προστορινό κομμάτι της περιοχής. Φωτογράφιζα και μου λέγανε μπαίνουν εδώ μέσα και σταματάνε με διερμηνία και ρωτάνε αν υπάρχουν ακίνητα προς πώληση μέσα στα χωριά. Τι δουλειά έχουν στα χωριά, Δημήτρη? Τι δουλειά έχουν οι Τούρκοι στα χωριά του Εύρου με εταιρείες που κάνουν στη Βουλγαρία? Τι δουλειά έχουν οι Βούλγαροι στα χωριά των Σερών, του Κιλκής, της Δράμας? Το ξέρω ότι υπάρχουν Βούλγαροι και Βουλγάρες παραμεσήτριες στο Κιλκής, στις Σέρες και στη Δράμα και πιάνουν και τα χωριά της Καβάλας. Παραμεσήτριες. Γυναίκες, το τονίζω, οι οποίες πλευρίζουν τα παππούδια στα καφενεία με κάθε τρόπο. Λέγοντάς τους, εγώ εδώ στο χωριό σου είμαι υπεύθυνη, ξέρω εγώ, πες μου τι ακίνητα υπάρχουν, θα σου φέρω εγώ Βούλγαρους αγοραστές και θα σου δώσουν και παραπάνω από αυτό που ζητάς. Αυτά για ποιο λόγο γίνονται? Θα μιλήσει κανείς για όλα αυτά?
1: Δεν ξέρω, έχετε κάτι συνδικαλιστικό οι μεσίτες?
2: Έχουμε.
1: Και τι κάνουν?
2: Τίποτα. Ακούγονται την
1: παραγωγή. Άρα μην ρωτάς σε μένα, αυτούς πρέπει να ρωτήσεις.
2: Αυτό ακριβώς. Για ποιο λόγο δηλαδή τους ενοχλεί το ότι ξεπουλούνται τα κίνητα σε ξένους και δεν τους ενοχλεί όλο αυτό που γίνεται?
1: Στέλνε εδώ πέρα μήνυμα ο Κώστας που να δείτε, λέει, στη Λευκάδα τι γίνεται.
2: Αλλά πάρτε.
1: Δεν ξέρω τώρα συγκεκριμένα.
2: Ισραηλινοί, φουλ. Φουλ. Ασύστολα και εκεί. Όπως το πρόβλημα τους Ισραηλινούς αγοραστές είναι και εδώ στην Αθήνα. Χρόνια τώρα.
1: Στην Αθήνα είναι πολλά χρόνια. Έτσι. Και μάλιστα νομίζω ότι διάβαζα ότι η σειρά είναι πρώτη Κινέζη, δεύτερη Τούρκη, τρίτη Ισραηλινή. Αν δεν κάνω λάθος, έτσι ακριβώς πάει η σειρά.
2: Οι Τούρκοι και εδώ στην Αττική είναι περισσότεροι. Και ποιοι, ξαναλέω, οι Τούρκοι. Στα νησιά μας, Δημήτρη, από το, πάνω από την Λίμνο μέχρι και κάτω στο Καστελόριζο, τα φιλέτα όλα είναι δικά τους αγορασμένα. Το πρόβλημα στοιχείο.
1: Σε όλα τα νησιά.
2: Σε όλα τα νησιά. Στη Μυτιλίνη, στοιχείο και στη Ρόδο είναι τεράστιο το πρόβλημα. Δεν έχουν αφήσει τίποτα. Ό,τι βγαίνει το παίρνουν. Από αγροτεμάχιο, οικόπεδο, μονοκατοικία, βίλα, τα πάντα. Ήμουνα στα Γιάννα την προβδομάδα. Φωτογράφησα τρεις μέρες στα χωριά του νομού Ιωαννίνων. Το ξέρεις ότι εκεί έχουν βάλει οι Ισραηλοί Έλληνες δικηγόρους? Επειδή υπάρχει κόσμος ο οποίος καλά κάνει και δεν τους πουλάει ακίνητα. Και πηγαίνουν πάνω και λένε, είμαι εκπρόσωπος εταιρείας αγοραστών. Δεν λένε ποια εθνικότητα.
1: Δεν θέλουν, ναι.
2: Ακριβώς. Και ενδιαφερόμαστε, λέει, για ακίνητα, λέει, στο χωριό σας, στην περιοχή σας. Ό,τι μάθετε, αυτό είναι το τηλέφωνο μας. Έχουν αποθρασινθεί οι πάντες σε αυτό το θέμα.
1: Και το κρατάνε, και κρατάνε δηλαδή την τέτοια κρυφή. Και τι ερωτήσει το δικηγόρο, από πού είσαι ο δικηγόρος? Θα σου πει ο δικηγόρος είναι από τα Πετράλα, να ξέρω.
2: Έρχεται με πλειοψηφιότητα, κυρίως από εδώ από την Αθήνα. Έτσι μας κάνουν μια καταγγελία για ένα θέμα έτσι από την Πρέβεζα. Από αγοραστές.
1: Δηλαδή
2: από δικηγόρος, γυναίκα μου τηλεφώνησε από την Πρέβεζα και μου λέει: κοίταξε, Γιάννη, μου λέει, να ξέρεις, γίνεται αυτό και αυτό. Έρχονται και εδώ πέρα με δικούς τους δικηγόρους από την Αθήνα. Είναι στο αυτοκίνητο οι Ισραηλινοί αγοραστές και αλωνίζουν την περιοχή. Και βγαίνει ο δικηγόρος τους έξω. Γιατί θα ακουστεί ότι ο άλλος βγαίνει στα αγγλικά να ρωτήσει αν υπάρχει κάτι for sale ή for rent. Και σου λέει: κάτσε, για να μην κινήσουμε την περιέργεια. Βγάζουμε το δικηγόρο στα ελληνικά να ρωτήσει καλησπέρα σας από δικηγορική εταιρεία. Θα θέλαμε παρακαλώ να μας πείτε αν πουλιάτε κάτι εδώ στην πόλη σας, στο στενό, στην Χρονιά. Στην Πρέβεζα, φουλ διαμερίσματα Ισραηλινοί. Δηλαδή, ο άνθρωπος που μας λέει από τη Λευκάδα, το ίδιο κάνουν και στην Πρέβεζα για διαμερίσματα. Δηλαδή, έχουν.
1: Τώρα
2: πάρει
1: αυτό
2: τα
1: έχει
2: πάντα.
1: Αρχίσει σιγά-σιγά και επεκτείνεται. Και αυτό είναι μια κουβέντα που ήθελα να την κάνουμε. Δεν είχαμε την ευκαιρία. Πέρα από το διαμέρισμα, το οποίο λες είναι διαμέρισμα, ρε παιδί. Μπορεί μελλοντικά. Μου κάνει εδώ πέρα μια ερώτηση, γι' αυτό μπαίνω κατευθείαν σε αυτό το δομή. Ο φίλος ο Κώστας, αν αυτή η κατάσταση σε περίπτωση που βγει μια άλλη κυβέρνηση με άλλες προτεραιότητες είναι αναστρέψιμη.
2: Φυσικά.
1: Είχα εγώ μια κουβέντα με ένα συνάδελφό σου. Μπορεί να τον ξέρει κιόλα, θα τα πούμε μετά. Που μου λέει, τα διαμερίσματα μου λέει, άντε, μπορείς μελλοντικά με μια φορολογία, ένα τέτοιο να το αντιστρέψω αυτό. Αυτό το οποίο γίνεται με τις πωλήσεις γεών, μεγάλων εκτάσεων, τα οποία λογίζονται ως επενδύσεις, μου λέει, αυτό στην πραγματικότητα είναι πολύ πιο επικίνδυνο εθνικά, διότι αυτά ξεφεύγουν μετά, λέει, από τον εθνικό σου έλεγχο, διότι προστατεύονται διεθνώς ως επενδύσεις. Και υπάρχει διακριτό πλαίσιο που δεν μπορείς να τις ακουμπήσεις. Και γι' αυτό κάποιοι έχουν στραφεί, λέει, να αγοράζουν εκτάσεις, να κάνουν χωριά, να κάνουν τέτοια. Για δώσε μας μια εικόνα, υπάρχει τέτοια κινητικότητα, Γιάννη?
2: Φυσικά υπάρχει κινητικότητα. Ξένοι αγοραστές από τις τρίτες χώρες, και όχι δυστυχώς οι ομογενείς μας, γιατί έχουν ξεκινήσει οι ομογενείς και αγοράζουν στην Ελλάδα. Τα τελευταία 2-3 χρόνια βλέπουν το χάλι που επικρατεί και γυρίζουν οι άνθρωποι, επενδύουν ξανά στην πατρίδα. Το πρόβλημα με τα μεγάλα κεφάλια από τις ξένες χώρες, τρίτες χώρες, Τουρκία, Ισραήλ, Κίνα, Ινδία, Αίγυπτο κτλ., πηγαίνουν σε εκτάσεις άνω των 15-20 στρεμάτων. Που σημαίνει πάνε και παίρνουν γη με τον όρο, εισαγωγικά, πάω για επένδυση, ξενοδοχειακή μονάδα. Αυτό ακούς κλασικά.
1: Αυτό να πούμε ότι έρχεται μετά το κράτος και λέει, Αν θέλει να πει ότι ξέρει τι θέλω να πάρω πίσω αυτή τη γη, δεν μπορεί να τα φορολογήσει, διότι θα υπάρξει διεθνής παρέμβαση ότι τρως τα λεφτά των επενδυτών, ρε παιδί μου. Υπάρχει διεθνής προστασία, υπάρχει νομικό πλαίσιο διεθνές που δεν μπορεί να του ακουμπήσει μετά, σε αντίθεση με αυτόν που αγόρασε διαμέρισμα.
2: Έτσι ακριβώς. Με την υποτιθέμενη Golden Visa κτλ. Το θέμα που πρέπει να προσέξουμε περισσότερο, γιατί μας ακούν και ακροατές οι οποίοι έχουν γη στα χέρια τους. Παιδιά, η γη έχει περισσότερη σημασία αυτή τη στιγμή με όλα αυτά που κάνουν και ετοιμάζουν. Γιατί μην ξεχνάμε τι είχαν πει για τα οικόπεδα που πήγαν. Θυμάστε τι λέγανε για τα 2000.
1: Βεβαίως.
2: Το θέμα είναι ότι όταν πουλάς τη γη, και ειδικά τόσο μεγάλη έκταση, 15, 20, 30 στρέμματα, 100 στρέμματα, άλλοι θέλουν να πάρουν ευνοπλαγές ολόκληρες, στην έννοια της επένδυσης. Μα καλά, συγγνώμη, είναι δεδομένο ότι δεν μπορεί να τον ακουμπήσει κανένας. Εκεί έπρεπε το κράτος να βάλει ρολά.
1: Κόφτες.
2: Ρολά, το κατεβάζεις, τέλος. Δίνεις άλλα κίνητρα στις εσωτερικές επενδύσεις, δίνεις κίνητρα ξεκάθαρα στην ομογένεια που υπάρχουν άνθρωποι που έχουν δουλέψει και έχουν φτιάξει εκατομμύρια στην Αυστραλία, στην Αμερική, στον Καναδά, στη Γερμανία και παντού, οι οποίοι σε πληροφορώ, Δημήτρη μου, θέλουν να γυρίσουν και να αγοράσουν και οι ίδιοι τέτοιες εκτάσεις. Και τους βάζει πλαφόν το ίδιο το κράτος. Εδώ δεν τους δίνει, Δημήτρη μου, διαβατήρια. Έχεις δει το βίντεο τι γίνεται αυτές τις μέρες με τα διαβατήρια που είχαν βάσει και με τις ταυτότητες. Με παίρνουν τηλέφωνο από το εξωτερικό και λένε δεν μας κλείνουν ραντεβού για 6 μήνες, 8 μήνες μετά. Δεν τους ανανεώνουν διαβατήρια.
1: Υπάρχουν και σατυρικά Νέα Υόρκη, έχω δει που δίνουν, ξέρω εγώ, για να μπορέσει Έλληνας να πάρει ελληνικής καταγωγής. Ναι.
2: Ελληνικής καταγωγής να περιμένει 8 μήνες σε αναμονή. Σιγά. Σιγά, αλλά είναι σκόπιμο. Προθέσει από το Αμβούργο μου στείλανε, δεν του βγάζουν καν. Στη Γερμανία.
1: Αυτό φταίνει. Τώρα, επειδή το έχει ψάξει, ρωτάω, αυτά είναι οι πρεσβείες, ας πούμε, που δεν λειτουργούν όπως θα έπρεπε, ή είναι γενικό κόλλημα?
2: Φυσικά οι πρεσβείες φταίνε. Εδώ είχα πάει στο Λονδίνο για πληρεξούσιο πριν 2 μήνες για πελάτη και δεν είχαν έτοιμο, γιατί λέγανε έπρεπε να υπάρχει βάση νόμου δικού του εκεί,
1: ναι,
2: από το κράτος, και για μεταφραστή δικό του, και αναγκάστηκα εγώ, έφυγα και ξανανέβηκα μια εβδομάδα μετά. Είναι δυνατόν? Δεν εξυπηρετεί το ομογενής μας, Δημήτρη. Που έχω ξανά, θα σου δείξω και μηνύματα, οι οποίοι άνθρωποι θέλουν να αγοράσουν και 50 και 100 στρέμματα γης, να κάνουν οι ίδιοι επενδύσεις και η πόρτα είναι κλειστή. Αλλά στον αγοραστή της τρίτης χώρας, στον επενδυτή αυτόν, τον ξένο, το πράσινο φως είναι πιο πράσινο από ό,τι βλέπουμε εμείς.
1: Ένας ρατσισμός δηλαδή κατά των Ελλήνων.
2: Προφανώς. Ένας ρατσισμός κατά των Ελλήνων και κυρίως των ομογενών. Πολεμούν την ομογένεια. Που ομογένεια είναι ο πυρήνας μας, ξέρεις. Ήμουνα στην Αυστραλία πριν 3 μήνες, είδες, είχα περίπτερο κάτω στο Αντίποδες Φέστιβαλ και αυτό που έζησα δεν το έχω ξαναζήσει. Ή στη Νέα Υόρκη που στείλουμε περίπτερο σε εκθέσεις. Εντάξει, δηλαδή, γιατί πολεμάνε έτσι την ομογένεια? Τώρα σε πληροφορώ, υπάρχει κόσμος ο οποίος θέλει να γυρίσει πίσω, να αγοράσουν μονοκατοικίες, διαμέρισματα εδώ στην Αθήνα, διαμέρισματα στη Θεσσαλονίκη, θέλουν να επενδύσουν οι άνθρωποι πίσω και τα γραφειοκρατικά, γιατί ξέρεις, αν δεν έχεις το διαβατήριο, δεν μπορείς να αγοράσεις το ελληνικό διαβατήριο. Και τους ταλαιπωρούνε. Δηλαδή, υπάρχει δυστυχώς ένα μεγάλο πρόβλημα με τους Έλληνες αγοραστές.
1: Και τώρα έχουν κάνει και αυτή τη μαγιά που το μου λέγει τα αγοράζουν μεγάλες εκτάσεις για να τις και καλά για ξενοδοχείο.
2: Ακριβώς.
1: Και στην πραγματικότητα χτίζουν σπίτια τα οποία τα πουλάνε. Βάζουν, ξέρω εγώ, 10 μπαγκαλούς και 20 διαμερίσματα τα οποία τα πουλάνε. Και μου στέλνει εδώ πέρα η Βέρα ότι λέει αυτό το κάνουν επειδή ο συντελεστής δόμησε σε μια περιοχή που πες ότι χτίζει 200 τετραγωνικά. Αν το δηλώσει ξενοδοχείο, τα 200 γίνονται 400. Και είναι ακόμα μία μπίζνα στην οποία δεν έχει δικαίωμα επί της ουσίας να συμμετέχει καν ο Έλληνας επενδυτής.
2: Τίποτα, γιατί εφόσον το έχει αγοράσει ένα ξένο κεφάλαιο, δεν μπορεί μέσα να μπει κανένας. Γιατί μετά αυτός, εφόσον έχει την ιδιοκτησία και έχει φυσικά και τη χρηματοδότηση δική του, ιδία κεφάλαια, κάνει ό,τι θέλει μέσα εκεί. Και εσύ δεν μπορείς αυτή την έκταση να κουμπίσεις ούτε το δάχτυλο ούτε πιθαμί. Άρα μπορούσαν, Δημήτρη μου, να κατέβουν τα ρολά. Το έχω πει και σε πολλά βίντεο αυτό. Κατεβάζεις τα ρολά πανεύκολα στους ξένους αγοραστές. Υπάρχουν τρόποι. Μπορούν να γίνουν νόμοι και να δεις τι ωραία μετά προστατεύεις την Ελλάδα σου, τα σύνορά σου, τα θαλάσσια σύνορα, Δημήτρη, τα οποία θα δούμε και το πρόβλημα αυτό μεθαύριο, τι προβλήματα δημιουργεί. Δεν κάνουν
1: τίποτα. Να σε ρωτήσω, το feedback που έχεις, έγιναν αυτά με τα βίντεο που έβγαλες, έγιναν viral το τελευταίο διάστημα. Είχες την τιμητική σου και σε κάτι γνωστές. Ποιος έβγαλε, ο Βουλαρίνος ή ο άλλος σε έβγαλε?
2: Στο Sky κάποια στιγμή παίξαν το
1: Sky. Ο Βουλαρίνος, δεν θυμάμαι αν ήταν ο Βουλαρίνος ή ο άλλος, ο Ζαχαρός. Δεν θυμάμαι.
2: Δεν θυμάμαι ούτε εγώ. Και εμένα μου τα στείλανε, οκ, okay, εντάξει. Με την αρχή
1: τη δράση από τον κόσμο. Ο κόσμος τι σου έλεγε? Γιατί εμένα με ενδιαφέρει πάντοτε να έχω έτσι μια εικόνα πιο καθαρή. Δηλαδή, με ενδιαφέρει τι σου λέγε εσένα ο κόσμος, αν σου στέλνε μηνύματα, αν σου τηλεφωνούσε ή οτιδήποτε άλλο, παρά το τι θα πει τώρα ο Sky. Εντάξει, αυτό
2: εννοείται, δεν μας ενδιαφέρει.
1: Είναι δευτερεύον.
2: Ακριβώς. Ο κόσμος, και σας ευχαριστώ δημόσια γι' αυτό, η στήριξη, Δημήτρη μου, είναι μοναδική. Τα μηνύματα είναι κάθε μέρα δεκάδες, έως φτάνουν και εκατοντάδες μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο. Και ο κόσμος μου λέει, συνέχισε, μη σταματάς.
1: Δεν το καταδικάζουν, δεν το θεωρούν ρατσιστικό.
2: Όχι μόνο το καταδικάζουν, θα σου δείξω μηνύματα τα οποία έρχονται και λένε «Σε ευχαριστούμε που υπάρχει και πουλάς μόνο σε Έλληνες, ανέλαβε το ακίνητό μας». Και μάλιστα κάποιοι μου λένε «Σε παρακαλούμε». Από παραθαλάσσιες περιοχές της χώρας,
1: ναι,
2: και κυρίως κέντρο Αθήνας και κέντρο Θεσσαλονίκης, που ξεπουλούνται τα πάντα στους ξένους, μου λένε «Σε παρακαλούμε, θα αποσύρουμε τις αναθέσεις από τα άλλα γραφεία, ανέλαβε μας εσύ». Και σας ευχαριστώ, παιδιά, δημόσια. Βλέπετε ότι κάνω ό,τι μπορώ και θα συνεχίσω να κάνω χάρη τη Θεού το έργο.
1: Δεν σε έχει τρομάξει, δηλαδή, η παρέμβαση του συνηγόρου του πολίτη?
2: Φυσικά και όχι. Όπως ενημέρωσε του πνευματικού μου στο Άγιον Όρος και προχωράμε με προσευχές, έτσι, όχι μόνο δεν θα αλλάξω, συνεχίζουμε περισσότερο κόντρα στο σύστημα. Ξεκάθαρα. Θα απαντήσουμε όπως πρέπει νόμιμα. Ξεκάθαρα. Ναι. Και να είμαστε σωστοί και όλα. Και από εκεί και ύστερα, όπου
1: τι
2: το πάνε, θα πάμε κανονικά.
1: Τι μπορεί να γίνει τώρα από αυτή τη διαδικασία, διότι
2: περιμένουμε
1: το κατηγορητήριο είναι βαρύ. Ποιος περιμένει απάντηση? Εδώ πέρα διάβαζα ότι αυτοί περιμένουν από σένα απάντηση.
2: Εμείς την έχουμε ετοιμάσει. Στέλνουμε σήμερα την απάντησή μας,
1: ναι,
2: και από εκεί και ύστερα μετά, ό,τι θέλουν, ας γίνει.
1: Είσαι διατεθειμένος δηλαδή να φτάσεις μέχρι τέλους με αυτή την ιστορία?
2: Μέχρι και την τελευταία, μέχρι και την τελευταία τελεία. Εμείς δεν κάνουμε βήμα πίσω. Ο λαός στηρίζει, οι πνευματικοί μας στηρίζουν, το Άγιον Όρος στηρίζει. Προχωράμε.
1: Ωραία. Επειδή είναι και 55 και έχουμε 2-3 λεπτά και μου στέλνουν τόσο καιρό μηνύματα, πες τον Μπεσιρίδη, ρώτα τον Μπεσιρίδη κτλ.
2: Ό,τι θέλεις.
1: Πώς βλέπεις να πηγαίνει με το στεγαστικό? Θα έχουμε καμία πτώση στις τιμές? Θα αλλάξει κάτι?
2: Ευχάριστο.
1: Γιατί ο κόσμος
2: ξεκίνησαν
1: είναι...
2: οι τιμές και πέφτουν. Τι σημαίνει ξεκίνησαν και πέφτουν? Όταν ξεκινάμε σαν εταιρεία και καλούμε κάθε εβδομάδα, κάθε 15 μέρες, τους ιδιοκτήτες των ακινήτων, εσάς δηλαδή που μας ακούτε, και λέμε ότι δεν έχει κίνηση το ακινητό σας, η αγορά δεν είναι στα καλύτερά της και ξεκίνησε η πτώση από αρχές της χρονιάς. Και κατεβάζουμε, Δημήτρη μου.
1: Εγώ διάβαζα ότι απλά σταθεροποιήθηκε η αύξηση, λέει.
2: Όχι.
1: Εσύ το βλέπεις πρακτικά ότι
2: ξεκίνησε και πρέπει να σου πω τον εξής λόγο. Κάθε 15 μέρες,
1: ναι,
2: το maximum, κατεβάζουμε 3 έως 5.000 ευρώ σε κάθε ακίνητο. Όταν ξεκινάμε να ρίχνουμε περίπου 5 με 6.000 το μήνα σε, ναι, ακίνητα τιμές, πάει να πει ότι πλέον παρατηρούμε ένα 5 με 10% επίσημο. Δεν μπορεί δηλαδή εγώ να κατεβάζω τιμές και να ζητάω από τον κόσμο, κατεβάστε γιατί το ακίνητο σας μένει στο ράφι, ειδικά με αυτά που έρχονται μετά το Σεπτέμβρη. Και αν πάμε σε προεκλογική περίοδο.
1: Μιλάς για Αθήνα ή.
2: Σε όλη την Ελλάδα. Το νούμερο αυτό είναι γενικό.
1: Και στην Αθήνα,
2: βέβαια.
1: Δηλαδή.
2: Εννοείται και στην Αθήνα. Εδώ σε ακίνητα.
1: Άρα, κρατάω την πρόβλεψή σου που είχε ότι θα δούμε κάποια σοβαρή αλλαγή από το Σεπτέμβριο.
2: Μάλιστα, είχα πει μέχρι το Δεκέμβρη θα δούμε και 20%. Ναι. Ήδη είμαστε στο 5 με 10. Και ακόμα είμαστε στη μέση του καλοκαιριού. Οπότε, παιδιά, όσοι θέλετε να πουλήσετε για τον οποιοδήποτε λόγο, είτε στην Αθήνα είτε στην επαρχία, κάντε το σήμερα. Γιατί ήδη παρατηρούμε σταθερή μείωση τιμών από 5 έως 10%. Και στις ζητήσεις είναι πολύ περισσότερη η μείωση. Δηλαδή, ο κόσμος δεν ζητάει. Δηλαδή, σου λέει κάτι, θα πρέπει να πέσουν οι τιμές. Στα δε ενίκια που είναι το γιγάντιο πρόβλημα της στεγαστικής κρίσης, που δημιουργήθηκε μόνο και μόνο από την Golden Visa, τα κίνητα που πήραν οι ξένοι και διατέθηκαν στις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, εκεί, παιδιά, δυστυχώς ακόμα δεν παρατηρούμε μείωση. Παρατηρούμε μια σταθεροποίηση, ναι μεν, αλλά εμείς περιμένουμε τη μείωση. Δηλαδή, ένα ενίκιο που έχει 800 και δεν μπορεί το πορτοφόλι μας να το φτάσει. Πάει στα 700, να πάει στα 600. Δεν μπορεί τώρα πάω να φωτογραφήσω σήμερα ακίνητα στο Νέο Κόσμο και στο Παγκράτη με διαράκι.
1: Αλλά Παγκράτη είναι πια πλησίαστο.
2: Διαράκι.
1: Παγκράτη είναι άμα είσαι, ξέρω εγώ, είσαι πλοία.
2: Δημητρή μου, διαράκι, 50 τετραγωνικά 600 ευρώ. Είναι δυνατόν? Τα φοιτητικά ακίνητα που ξεκίνησαν σε δύο εβδομάδες γίνονται αποτέλεσματα πρώτα ο Θεός. Πώς θα στηρίξουμε τα παιδιά μας?
1: Θα τα κάνουμε φοιτητικά τσαντήρια.
2: Χθες μου έλεγε μια γυναίκα καταγγελία. 580 ευρώ στην Κομωτινή για φοιτητικό επιπλωμένο με δύο κρεβατοκάμαρες. Είναι δυνατόν? Δηλαδή θα πρέπει να μπουν δύο φοιτητές. Ξαναγυρίσαμε στην εποχή της κρίσης του 10 που πηγαίναν τα παιδιά μας δύο-δύο να μείνουν για να δίνουν από 2,5 και 3 κατουστάρικα το κεφάλι.
1: Και
2: πρέπει
1: μετά
2: να συνέλθουμε.
1: Δεν ξεμπερδεύουν κιόλας. Γιατί πάει ο άλλος φοιτητής, περνάει, σπουδάζει, γίνεται δάσκαλος. Γίνεται δάσκαλος, ξεκινάει είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Τον στέλνουν μια μέρα στο νησί πριν να βρει σπίτι
2: με μισθό πείνας. Με μισθό πείνας 9 εκατοστάρικα.
1: Με μισθό πείνας.
2: Ούτε του λένε, Δημήτρη μου, στο νησί, α, ξέρεις, κοίταξε, πρέπει το Μάιο να φύγεις, γιατί το βγάζω στη βραχυχρόνια μίσθωση. Και πού θα μείνει, παιδιά, αυτός ο δάσκαλος?
1: Το κάνουν ακόμα χειρότερο. Θα φεύγει στα Σαββατοκύριακα. Ο άλλος κάνει μετακόμιση κάθε Παρασκευή και γυρνάει σπίτι του Δευτέρα.
2: Αυτά το πρωί.
1: Ναι.
2: Πρόσεξε, αυτός ο άνθρωπος έρχεται να μορφώσει τα παιδιά μας.
1: Καλά.
2: Για τέτοιο,
1: τώρα
2: για τέτοιο,
1: εκεί πέρα φταίνε και τα τοπικά. Λοιπόν,
2: τα τοπικά.
1: Λοιπόν, Γιάννη, χάρηκα που σε
2: ευχαριστώ,
1: είχαμε
2: παιδιά,
1: εδώ πέρα.
2: Θα ξαναείμαστε σύντομα, πρώτα ο Θεός. Και ό,τι θέλετε, Δημήτρη, να πούμε και στα social.
1: Το τηλέφωνο σου.
2: Λοιπόν, το τηλέφωνο μου, παιδιά, για όσους μας ακούτε, 6940 66 70 71. Και πάλι 6940 66 70 71. Με το συν 30 μπροστά για την ομογένεια. Το έχει μάθει απ' έξω και ο Δημήτρης μας. Σας ευχαριστώ για τη στήριξη στα social media. Γιάννης Πεσιρίδης, Facebook, Instagram, TikTok. Τα βίντεο παίζουν διεθνώς. Είμαι δίπλα σας, δεν κάνω βήμα πίσω. Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, αυτά καλημέρα από εμάς. Κάπου εδώ πέρα ολοκληρώνεται ο Αγιαντόπουλος, θα μπει να μας δείρει τώρα η σημερινή εκπομπή. Εσείς δεν αλλάζετε συχνότητα, μένετε κολλημένοι στον Mach FM στους 99,8. Χτες έστειλα 60 τετραγωνικά στη Βάρη 2000 ενίκιο. Στην Βέρα τρελάθηκα τώρα. Ναι, το διαβάσαμε και χτες. Δεν αλλάζετε συχνότητα. Ακολουθεί Κάψα Μπέλης, Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδος. Τα λέμε αύριο το πρωί στις 8.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ωραία να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σοβαρά πλήγματα δέχεται η αξιοπιστία του ανώνυμου email που ανακοίνησε την υπόθεση της Μαρφίν, καθώς ο Πολύκαρπος Γεωργιάδης, ο οποίος κατονομάζεται ως φυσικός αυτούργος, αποκάλυψε με επιστολή του ότι την ημέρα της τραγωδίας ήταν έγκλειστος στις φυλακές Κορυδαλλού, καταγγέλλοντας πολιτική εκμετάλλευση που πηγάζει από τη δικογραφία. Μπροστά στη γενικευμένη κατακραυγή για την αρχική αδράνεια της αστυνομίας, η ανακρίτρια και η ελληνική αστυνομία αναγκάζονται πλέον να ζητήσουν επίσημα τη ταυτοποίηση του συντάκτη του ανώνυμου μηνύματος από την πάροχο εταιρεία, η οποία δήλωσε έτοιμη να συνδράμει τις έρευνες. Παρά τις κραυγαλές αντιφάσεις, οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες οδηγούνται τελικά στη φυλακή. Όπως έγινε γνωστό, τα λοιπά πρόσωπα που αναφέρονται στο επίμαχο email τίθενται ήδη στη διάθεση των αρχών μέσω των συνηγόρων τους. Έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση καταγράφεται από νωρί το πρωί της 5ης σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής. Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού. Χαμηλές ταχύτητες σημειώνονται επίσης στη λεωφόρο Αθηνών, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς και σε τμήματα των λεωφόρων Αλεξάνδρας, λεωφόρου Συγκρού και λεωφόρου Κηφισίας. Αυξημένη είναι η ροή των οχημάτων και στο κέντρο της Αθήνας, με καθυστερήσεις κυρίως στις λεωφόρους Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλίσσης Σοφίας. Στο επίκεντρο της πολιτικής και δικαστικής επικαιρότητας βρίσκεται σήμερα η Κυψέλη, καθώς ο Δήμαρχος Αθηναίων συναντάται εκτάκτως με το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό και εκπροσώπους των κατοίκων για να αντιμετωπίσει την κρίση των καθυζήσεων. Η ανησυχία στην περιοχή έχει μετατραπεί σε τρόμο, αφού τουλάχιστον 30 πολυκατοικίες και περίπου 200 διαμερίσματα παρουσίασαν σοβαρές ρογμές και στατικές φθορές λόγω των υπόγειων εργασιών, αναγκάζοντας πολλούς ενίκους να εγκαταλείψουν έντρομοι τα σπίτια τους. Υπό το βάρος των καταγγελιών, ο προϊστάμενος της Αγγελίας Πρωτοδικών διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση για τη διερεύνηση ποινικών ευθυνών και της επικινδυνότητας των κτηρίων, ενώ ο Δήμος Αθηναίων δεσμεύτηκε για την παροχή νομικής και τεχνικής αρρωγής. Την ίδια στιγμή, με τον Μετροπόντικα να παραμένει παροπλισμένος, οι κάτοικοι διεκδικούν άμεσο γεωτεχνικό επανέλεγχο από τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες, αποζημιώσεις και γραπτές εγγυήσεις. Εκνέει απόψε τα μεσάνυχτα η χρονική προθεσμία υποβολής και οριστικοποίησης των μηχανογραφικών δελτίων για την είσοδο των υποψηφίων στη τριτοβάθμια εκπαίδευση και τις δημόσιες σχολές ανώτατης εκπαίδευσης. Η αγωνία των 89.000 υποψηφίων για τις 68.788 διαθέσιμες θέσεις κορυφώνεται εν αναμονή των βάσεων του τελευταίου δεκαήμερου του Ιουλίου. Παρ' όλα αυτά, την ίδια ώρα, σφοδρές αντιδράσεις και εύλογα ερωτήματα για την ίση μεταχείριση και αξιολόγηση των πανελλαδικών προκαλεί η επίσημη παραδοχή του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων για το πρωτοφανές μπάχαλο που είχε σημειωθεί σε Εξεταστικό Κέντρο Επαγγελματικού Λυκείου, κατά το οποίο δύο υποψήφοι είχαν λάβει στις πανελλαδικές κατά λάθος θέματα Γενικού Λυκείου και αντί για την νομικά προβλεπόμενη επανεξέτασή τους, βαθμολογήθηκαν με άριστα. Η νέα πολεμική ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή και ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν εκτοξεύουν τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, σπρώχνοντας την εγχώρια τιμή της αμόλυβδης ξανά προς το φράγμα των 2 ευρώ το λίτρο, ιδιαίτερα στην ελληνική περιφέρεια. Την ίδια ώρα, οι καταναλωτές έρχονται αντιμέτωποι με τη διαχρονική υπερφορολόγηση μέσω του ειδικού φόρου κατανάλωσης και ΦΠΑ που κατατάσσει τη χώρα μας στις ακριβότερες της Ευρώπης. Φρένο στην ανεξέλεγκτη τουριστική εκμετάλλευση μέσω πλατφορμών τύπου Airbnb βάζει μια κρίσιμη δικαστική απόφαση. Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών με το νόμο 2937 του 2026. Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών έκανε δεκτά τα ασφαλιστικά μέτρα που κατέθεσε διαχειρίστρια πολυκατοικίας, απαγορεύοντας τη τουριστική εκμετάλλευση διαμερίσματος, καθώς ο κανονισμός του κτηρίου ορίζει ρητά τη χρήση των ιδιοκτησιών αποκλειστικά ως κατοικιών. Όπως υπογραμμίζεται στην απόφαση, ο κανονισμός μίας πολυκατοικίας είναι απολύτως δεσμευτικός και λειτουργεί ως νόμος μεταξύ των συνιδιοκτητών. Στην Αττική το σκηνικό του καιρού θα είναι ηλιόλουστο και καλοκαιρινό. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 38 βαθμούς Κελσίου και η Αττική βρίσκεται στην κατηγορία υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς επίπεδου 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη Υπερπίστος και Πατρίδος με τους Γιώργιο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
0: Μάχη για τις αξίες, τα ιδανικά, για την κυριαρχία μας. Μάχη για τα πιστεύω μας. Μάχη για την ελπίδα. Μάχη για το μέλλον. Μάχη 99,8 στα FM.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα στην ραδιοφωνική παρέα του Μάχη 99,8. Μάχη υπερπίστεως και πατρίδος. Θα προσέθετα και επιβίωσης στην καθημερινότητα, έτσι όπως έχουν γεννήσει τα πράγματα. Κάπως έτσι θα πρέπει να συμπληρώνεται το παζλ, ο τίτλος, διότι δεν μας φτάνουν και όλα τα άλλα, που δεν είναι και λίγα. Κοιτάξτε, ακούγοντας τα δελτία ειδήσεων, το δελτίο ειδήσεων εδώ του σταθμού και γενικώς τα δελτία ειδήσεων, ακούς ειδήσεις, λιγότερες, περισσότερες, πόσες να χωρέσουν σε 2-3 ακόμα και 4 λεπτά ραδιοφωνικού χρόνου ειδήσεις. Μια επιλογή γίνεται, μια καταγραφή, μια προτεραιοποίηση, αλλά από πίσω υπάρχουν ανά πάσα στιγμή όχι δεκάδες, όχι χιλιάδες, εκατοντάδες, χιλιάδες ειδήσεις, σημαντικότατες, οι οποίες μπαίνουν στην κρεατομηχανή της επικαιρότητας με κινηματογραφική ταχύτητα, ξεπερνάει μία την άλλη και κάπως έτσι δεν προλαβαίνει και κανείς, είτε είναι δημοσιογράφος, είτε εργαζόμενος στη βιομηχανία της ενημέρωσης όπως το λέω εγώ, είτε πολίτης, είτε δημόσιο πρόσωπο, οτιδήποτε, να την επεξεργαστεί, να την αφομοιώσει αν θέλετε και ο ίδιος ο πολίτης.

πλαστικότητας. Όχι ότι δεν παίζουν το ρόλο τους, βεβαίως, διότι όταν σε βλέπουν μερικές εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, επηρεάζεις. Αλλά σε σχέση με το όχι πολύ μακρινό παρελθόν, οι διαφορές είναι τεράστιες. Συν την ανυποληψία των μέσων ενημέρωσης. Διότι δεν είναι μόνο αν σε ακούνε ή δεν σε ακούνε, σε βλέπουν ή δεν σε βλέπουν στην τηλεόραση. Δηλαδή βλέπω δελτία ειδήσεων των λεγόμενων μεγάλων καναλιών, τα οποία είναι στο μονοψήφιο ποσοστό τηλεθέασης και ο πρωταθλητισμός γίνεται επί του μονοψηφίου ποσοστού. Ποιος δηλαδή εξ αυτών θα έχει 8, 9, άντε με το ζόρι 10 ή 11 κάποιες φορές τις 100 λέει τηλεθέαση, ενώ πάλι ποτέ πρωταθλητές της τηλεθέασης και της ενημέρωσης που χτυπάγανε τριαντάρια στις τηλεθεάσεις των δελτίων ειδήσεων, τώρα είναι στο ορισμένες μέρες στο 3, στο 4, στο 5% με τη βία και λες, ωραία παιδιά, τι γίνεται εδώ, τι γίνεται. Είναι η ανυποληψία, η έλλειψη εμπιστοσύνης, συν αυτή η κινηματογραφική ταχύτητα με την οποία, ξαναλέω, έρχονται ειδήσεις, πάντοτε έτσι γινόταν, τώρα όμως τα μέσα, τα τεχνολογικά μέσα, ακόμα και τεχνητή νοημοσύνη επηρεάζει, και ξέρετε γιατί επηρεάζει. Μην κοιτάτε που εδώ ακόμα είμαστε στην Ελλάδα, θα μου πεις τώρα τι λες για τεχνητή νοημοσύνη. Ναι, λέω κάτι που έχει έρθει ήδη, μας ξεπερνάει και πολλούς εξημών, νεότερους ή παλαιότερους, θέσεις εργασίας, χιλιάδες θέσεις εργασίας, για να μην πω κάτι παραπάνω, χάνονται και θα χαθούν από την τεχνητή νοημοσύνη. Στο εξωτερικό αυτό ήδη συμβαίνει, εδώ είμαστε ακόμα σε λίγο ή αρκετά προηγούμενο στάδιο, αλλά ακόμα και στο κομμάτι της ενημέρωσης, όταν με την τεχνητή νοημοσύνη ένας άνθρωπος που είναι γνώστης, χειριστής, δηλαδή, να πω ένα παράδειγμα τώρα, κυριολεκτώντας, πώς είναι εδώ ο ΑΑ Γιαννητόπουλος Ανδρέας, ο οποίος είναι εξπέρ στην επιμέλεια, στον ήχο, στο κοντρολάρισμα, στη σκηνοθεσία εν γέννη τη ραδιοφωνική, στην επιμέλεια, δηλαδή ο άνθρωπος τα έχει όλα σε αυτό. Του το αναθέτεις και φεύγεις. Έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Λες υπάρχει ΑΑ. Το κορόιδο ΑΑ. Συγγνώμη, ο καλός ΑΑ. Και εσύ φεύγεις. Τσακ, την κάνεις. Έχεις όμως το κεφάλι σου ήσυχο ότι θα γίνουν όλα αυτά και μπορεί να μείνει και όλη μέρα νηστικός για να κάνει τη δουλειά. Έτσι λοιπόν, όπου υπάρχει και ένας ΑΑ, στην τεχνητή νοημοσύνη δηλαδή, πάντα λοιπόν ο ανθρώπινος παράγων θα είναι καθοριστικός και κυρίαρχος, εννοώ, μπορεί πατώντας 2, 3, 4 κουμπιά και έχοντας φτιάξει ήδη το πρόγραμμα της τεχνητής νοημοσύνης, σε χρόνο ρεκόρ, ντετέ που λέμε, σε λεπτά μέσα, να βρει, να παράξει, να διαμορφώσει, να αναδείξει, να μεταδώσει, έως και να κατασκευάσει με την καλή και την κακή έννοια ειδήσεις που κάποτε θα χρειάζονταν ίσως ώρες, πολλές ημέρες, τώρα μπορεί να χρειάζονται 3-4-5 ώρες στη διάρκεια της ημέρας για να φτιαχτεί ένα ρεπορτάζ, να παρουσιαστεί κλπ, οτιδήποτε κλπ, 4-5 ώρες που δεν φαίνονταν πολλές αντικειμενικά, πλέον έχουν γίνει πάρα πολλές. Και δεν χρειάζονται τόσοι άνθρωποι για να το κάνουν. Βασικά δεν χρειάζονται άνθρωποι. Χρειάζεται, ξαναπαίρνω το παράδειγμα εδώ του κυρίου Γιαννητόπουλου, ένας ΑΑ στον τομέα αυτό, ο οποίος να ξέρει να χειριστεί, να πατήσει τα κουμπιά, να έχει βέβαια και την αντιληπτική ικανότητα, να έχει τις ιδέες, όχι απλό ρομπότ, να ενεργοποιήσει, ας το πούμε, το ρομπότ της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά χρειάζεται το ανθρώπινο μυαλό,

πάντα το ανθρώπινο μυαλό, πάντα το ανθρώπινο μυαλό θα είναι στο επίκεντρο, θα είναι το στρατηγείο, θα είναι ο στρατηγός ο άνθρωπος, αλλά οι στρατιώτες δεν θα είναι οι άνθρωποι. Οι στρατιώτες θα είναι τα μηχανήματα. Και η παραγωγή θα μετατρέπεται ήδη σε υπερπαραγωγή. Και γι' αυτό υπάρχει και μια έρευνα, η οποία εκ πρώτης όψεως σε κάνει να εκπλήσεσαι. Λέει ότι πώς, ας πούμε, φεύγουν από τις δουλειές τους, ποιοι φεύγουν από τις δουλειές τους και σε τι ποσοστά, αλλάζουν δουλειές διότι έχουν καλύτερες αμοιβές. Και λες, ρε παιδιά, στην Ελλάδα του 2026, παρά το success story του κυρίου Μητσοτάκη και των ομοίων του, τι γίνεται, υπάρχουν τέτοιες ιστορίες, τέτοιες περιπτώσεις, πού υπάρχουν αυτά και εμείς δεν τα βλέπουμε? Εμείς οι αναλφάβητοι, τεχνολογικά κλπ. Κλπ. Πού υπάρχουν και δεν τα βλέπουμε ότι σε ποσοστά, λέει, μεγάλα αλλάζουν δουλειές από λόγω καλύτερων μισθών και αποδοχών? Ναι, υπάρχουν αυτές οι περιπτώσεις που δεν είναι λίγες, αλλά είναι σε έναν κόσμο άλλων, που ίσως είναι πιο, πώς να το πω, άλλος από τον δικό μας τον παραδοσιακό, είναι μέσα στη δική μας κοινωνία, αλλά είναι σε άλλα πλαίσια, οι οποίοι έχουν να κάνουν με τις νέες τεχνολογίες, με την τεχνητή νοημοσύνη, με όλα αυτά τα οποία εξελίσσονται με ραγδαίο ρυθμό. Το λέω αυτό γιατί μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια μπροστά σε αυτό τον αρμαγεδόνα τον τεχνολογικό που έρχεται, που σαρώνει τα πάντα, ανατρέπει και ισοπεδώνει οπωσδήποτε αξίες, αρχές και παραδόσεις, ρομποτοποιεί τη ζωή με φοβερά ραγδαίο ρυθμό, φοβερά επικίνδυνο ρυθμό, από μέρα σε μέρα, όχι από χρόνο σε χρόνο, από μέρα σε μέρα, αλλάζοντας τα πάντα. Το αλλάζοντας επιταχύρω, επιταβελτίω, η ιστορία έχει δείξει ότι κάθε τέτοια μορφής επανάσταση, διότι επανάσταση είναι μια μορφή επανάστασης, όχι στρατιωτική, όχι. Είναι μια μορφή επανάσταση, τεχνολογική επανάσταση. Έχει και καλά και κακά, φέρνει. Είναι σαν το μαχαίρι, δίκοπο μαχαίρι. Εναπόκειται στον άνθρωπο, στην ανθρώπινη φύση, στην ανθρώπινη συμπεριφορά, πώς θα τα χειριστεί. Αλλά το να κλείνουμε τα μάτια μπροστά σε αυτόν τον αρμαγεδόνα, ο οποίος επελάβνει, έρχεται κατά πάνω μας, νομίζω ότι είναι ένας επικίνδυνος στρουθοκαμιλισμός.

0: Άμα δεν μπορώ εγώ να ζήσω χωρίς, πώς το πες, στιγμία με τον Αγιαννιτόπουλο, τα πράγματα είναι επικίνδυνα. Τέλος πάντων, ξεκίνησα να λέω όλα αυτά προηγουμένως για να πω για τις ειδήσεις που τρέχουν και ο του εισαγωγικά θαύματος, την ώρα που τα έλεγα, που το έλεγα, άλλη είδηση είχα κατά νου να πω, άλλη είδηση βόβα έσκασε. Κρατηθείτε, κύριε Μητσοτάκη, καλημέρα σας. Ποινική δίωξη άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε 4 από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, από τους 11 εν συνόλο, εν ενεργεία βουλευτές, για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. 4. Βγήκε και ανακοίνωση. Πρέπει να δούμε και τα ονόματα, παρακαλώ πάρα πολύ. Φρέσκια, φρέσκια, από το φούρνο την έφερε ο κύριος Αγιαννιτόπουλος.
1: Μόνο
0: φρέσκια. Το άλλο, ρε, η τυρόπιτα που μας έδωσες χθες ήταν μπαγιάτικη.
1: Άλλο
0: αυτό. Από πού πήγες και τη βρήκες? Δηλαδή, εντάξει. Αντιλαμβάνεστε τι γίνεται τώρα. Γι' αυτό λέω. Σ' άλλα μπορείς να τον εμπιστευτείς τον Αγιαννιτόπουλο, είπα, σε όλα τα άλλα. Αλλά του λες, ρε φίλε, φέρε μια τυρόπιτα να φάμε. Και δεν ξέρεις τι τυρόπιτα θα σου φέρει, δηλαδή. Τέλος πάντων, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανακοίνωσε πριν από λίγα μόλις λεπτά, κυρίες και κύριοι, επίσημη ανακοίνωση, ότι άσκησε ποινική δίωξη κατά 22 συνολικά κατηγορουμένων, μεταξύ των οποίων 4 εν ενεργεία βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, πρώην ανώτερους δημοσίους λειτουργούς και πολιτικά στελέχη. 7 εν ενεργεία βουλευτών οι κατηγορίες τέθηκαν στο αρχείο. Γίνεται αναφορά στο ιστορικό της υποθέσεως. Οι έρευνες αποκάλυψαν επαναλαμβανόμενα πρότυπα διαφθοράς στη διαχείριση των γεωργικών κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα αποδεικτικά στοιχεία, λέει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, καταδεικνύουν μεταξύ άλλων παράνομες παρεμβάσεις σε διοικητικές διαδικασίες και διαδικασίες ελέγχου, αναδρομικές τροποποιήσεις στοιχείων μετά την ολοκλήρωση των υποχρεωτικών ελέγχων, παράνομη παρέμβαση σε επιτόπιους ελέγχους, απόκρυψη και αλλίωση των πορισμάτων. Κύριε Σάκη, καλημέρα, πείτε ονόματα. Μα για να πω ονόματα, αγαπητέ φίλε ακροατή, πρέπει να τα ξέρω. Βρες να μου πεις, δημοσιογράφος είσαι, Αγιαννιτόπουλος είσαι. Εδώ λέμε ότι τώρα βγήκε η ανακοίνωση, σας τη δίνουμε πρώτη, ραδιοφωνικά, φρέσκια, φρέσκια, φρέσκια από το φούρνο, μόλις δηλαδή, είναι υπόθεση 3 λεπτών. Βγήκε η ανακοίνωση, τη τσιμπήσαμε, τη βρήκαμε, έχουμε και 2-3 ρεπόρτερ δυνατούς, όχι τον Αγιαννιτόπουλο, άμα καλά, μα περιμένει να σου κάνει ρεπορτάζ ο Αγιαννιτόπουλος, να σου κάνει τα κουμπιά, να σου πατήσει, να σου βρει μουσικές, θεούλης. Να σου κάνει μια άρτια τεχνική εκπομπή, από τεχνικής πλευράς εκπομπή, ο καλύτερότερος των συστήμων επιφύλακτα. Όχι για να πάει αλλού, εδώ δεν πας πουδενά, κάτσε εδώ, σε κλειδώσω. Τον συστήμων γενικός. Αλλά εδώ, αγαπητέ κύριε Σάκη, για να πούμε τα ονόματα πρέπει να γίνει ρεπορτάζ καταρχάς. Εδώ δεν σας έχω πει ακόμα το σύνολο της ανακοινώσεως. Λοιπόν... Ναι, λέτε κύριε Σάκη μου να υπήρχαν τα ονόματα και να μην τα είχα πει πρώτα. Πρώτα θα τα είχα πει. Θα τους είχαμε κρεμάσει ήδη στα μανταλάκια. Με ποια έννοια, τη δημοσιογραφική. Θα δούμε. Εγώ θα βρούμε τώρα, θα θυμηθούμε ποια είναι τα ονόματα που εν συνόλο των βουλευτών, των 11 βουλευτών, θα τους απαριθμίσουμε ξανά, θα τους θυμηθούμε και θα δούμε εν συνεχεία. Νομίζω ότι μέχρι το πέρας της εκπομπής θα έχουν γίνει γνωστά και τα ονόματα. Μην ανησυχείτε, μην ανησυχείτε. Τα ονόματα, να το πω έτσι λίγο πιο χαλαρά, είναι ίσως αυτή τη στιγμή το δευτερεύον, δηλαδή, με την εξής έννοια, ότι πολιτικά τώρα αυτή η εξέλιξη είναι κόλαφος. Θα τα πω, να τελειώσω την ανακοίνωση και θα τα πω γιατί έχει τεράστια σημασία αυτή η εξέλιξη. Και τροφοδοτεί τις εξελίξεις πάντα σε σχέση και με το μεγάλο θέμα των εκλογών. Όλα αυτά πρέπει, επειδή είστε όλοι οι φίλοι, είμαστε η ραδιοφωνική παρέα εδώ, υποψιασμένοι και μοιημένοι, να τα εξαρτούμε, να τα συναρτάμε με το ζήτημα πάντα των εκλογών πλέον. Ό,τι εξέλιξη προκύπτει, πρέπει να τη βάζουμε και από αυτό το, σε αυτό το πρίσμα, πόσο επηρεάζει προς τη μια ή την άλλη κατεύθυνση και το ζήτημα των εκλογών. Σωστά. Λοιπόν, γράφει, λέει, η ανακοίνωση η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ασκεί πλέον ποινική δίωξη κατά του Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ για 5 περιπτώσεις απιστίας, του πρώην Γενικού Διευθυντή Αμέσων Ενισχύσεων για 2 περιπτώσεις απιστίας και 2 πρώην Περιφερειακών Διευθυντών του ΟΠΕΚΕΠΕ για απιστία και παράνομη διαχείριση κονδυλίων της Ένωσης. Καταρχάς λοιπόν έχουμε την διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και ο πρώην πρόεδρος εδώ πρέπει να δούμε ποιος είναι. Προφανέστατα είναι ο κύριος Μελάς, αυτή είναι η περίοδος η οποία ερευνά, το οποίος κύριος Μελάς καταδικάστηκε προσφάτως από τα ποινικά δικαστήρια της τακτικής εδώ δικαιοσύνης σε ποινή φυλάκισης με αναστολή, αλλά ταυτοχρόνως με το αίτημα να αναβαθμιστεί σε κακούργημα και κάτι που εκκρεμεί, παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ο κύριος Μελάς δεν είναι απλός πρώην διοικητής του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι κορυφαίος στέλεχος του κυβερνώντος κόμματος, τόσο πραγματικά κορυφαίο, που ήταν και υποψήφιος ευρωβουλευτής, πέρα από τις άλλες κρατικές θέσεις στις οποίες είχε θητεύσει, ήταν και υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία, και άμα ανατρέξετε και δείτε τα εγκόμια και τους ύμνους προς το πρόσωπό του από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, αν δεν κάνω λάθος, και η κυρία Ζαχαράκη που είχε παρουσιάσει σε μια εκδήλωση τους υποψηφίους μέλη έσταζε το όνομά της για τον κύριο Μελά και τον κύριο Μελά και πάρε κυρία Μελά και δώσ' του Μελά μέλη. Μέλη, μέλη για τον Μελά. Λοιπόν, τι μας λέει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συνεχίζοντας, ότι μεταξύ των κατηγορουμένων περιλαμβάνονται 4 εν ενεργεία βουλευτές. Οι 3 κατηγορούνται για ηθική αυτουργία σε απιστία, ενώ ο 4 για ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Ένας από τους βουλευτές, ένας εκ των 4, κατηγορείται επιπλέον για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση για απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Έρε μάνα μου, έρε τι γίνεται. Αλλά δεν σταματάει εκεί το πράγμα, έτσι, δεν σταματάει εκεί, διότι πάμε παρακάτω, παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτά για τους βουλευτές. Οι υπόλοιποι, λέει, κατηγορούμενοι περιλαμβάνουν υπάλληλο του πολιτικού γραφείου άλλου εν ενεργεία βουλευτή, συνεργάτη δηλαδή, πάμε δηλαδή σε 5ο βουλευτή που έμεσα, συνεργάτη πρώην υπουργού, άρα πάμε σε 6ο έμεσα πολιτικό πρόσωπο, σε κτηνίατρο του δημοσίου, ξέρετε, ήταν και κτηνίατροι που έδιναν βεβαιώσεις σε όλη αυτή την ιστορία, στο κύκλωμα, και αρκετούς δικαιούχους των ενισχύσεων. Οι κατηγορίες τώρα είναι, λέει, πλημεληματικού χαρακτήρα και περιλαμβάνουν απάτη σχετικά με επιδοτήσεις, απόπειρα απάτης με υπολογιστή, απάτη ψευδή βεβαίωση σε δημόσια έγγραφα. Ορισμένοι κατηγορούνται και για τις αντίστοιχες μορφές ηθικής αυτουργίας σε αδικήματα που διαπράχθηκαν από τους ανώτερους δημόσιους λειτουργούς. Προσθέτει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, εφόσον κριθούν ένοχοι, οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν ποινές φυλάκισης έως 5 ετών, καθώς και τις προβλεπόμενες χρηματικές ποινές. Οι κατηγορίες σε βάρος 7 εν ενεργεία βουλευτών, από τους 11 ή 7 δηλαδή, καθώς και 2 πρώην βουλευτών, τέθηκαν στο αρχείο λόγω έλλειψης επαρκών αποδεικτικών στοιχείων. Μας λέει δηλαδή ότι τέθηκαν στο αρχείο γιατί δεν υπάρχουν αρκετά αποδεικτικά στοιχεία. Υπάρχουν δηλαδή σχετικώς λίγα αποδεικτικά στοιχεία, σαν να λέμε απαλλαγή λόγω αμφιβολιών. Άλλο αυτό από την αθώωση. Θα μου πεις ψηλά γράμματα. Συμφωνώ μαζί σας. Ψηλότατα. Ψηλότατα. Εδώ τους άλλους τους βάλανε στο σκάνδαλο της Νοβάρτης στο αρχείο και ας τους βρήκαν αδιευκρίνιστες πιστώσεις στους οικογενειακούς τραπεζικούς λογαριασμούς. Αδιευκρίνιστα, λέει, μεν στο αρχείο δε. Όλα τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία αξιολογήθηκαν αντικειμενικά και αμερόληπτα, με ίση προσοχή κλπ. Για τους υπόλοιπους υποέρευνα, μεταξύ των οποίων και τρεις πρώην βουλευτές, συνεχίζονται οι διαδικασίες. Γίνονται, λέει, παράλληλα και άλλες έρευνες σχετικά με πράξεις που τελέστηκαν σε διαφορετικά έτη. Προς το παρόν δεν θα δημοσιοποιηθούν περισσότερες πληροφορίες ώστε να μην διακυβευθεί η έκβαση των διαδικασιών. Όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα τεκμέρονται αθώα μέχρι όταν αποδειχθεί η ενοχή από τα αρμόδια δικαστήρια. Αυτή είναι η ανακοίνωση. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά πάνω σε αυτό, διότι είναι μία μείζωνα εξέλιξη που, ξαναλέω, επηρεάζει με αυτή τη μορφή πλέον τις διεργασίες και τις εξελίξεις, πάντα έχοντας πια στο κάδρο, τα λέγαμε και χθες και προχθές, το παιχνίδι των εκλογών, τις σκοπιμότητες και όλα αυτά από την πλευρά της κυβέρνησης και όχι μόνο, κυρία Γιαννητόπουλε.

Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, πρωινιάτικα, 11 η ώρα. Λοιπόν, έσκασε αυτή η ιστορία. Αν βεβαίως ήξερα τα ονόματα, θα τα είχα πει ήδη, θα τα βρούμε όμως. Όμως, έχω να σας πω τα ονόματα, τη λίστα των 11 βουλευτών, των ενεργεία βουλευτών, των οποίων έχει αρθεί η ασυλία, για να γίνει η έρευνα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται οι 4. Ονόματα που έχουν γίνει γνωστά δημοσίως σε προγενέστερη φάση. Και ξεκινάω. Οι 11 ποιοι είναι? Οι νυν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, για τους οποίους έγινε η έρευνα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, των οποίων οι 4 βρίσκονται αντιμέτωποι με την άσκηση ποινικής διώξεως και οι 7 μπορούν να πάνε για διακοπές. Κατερίνα Παπακώστα. Κώστας Καραμαλής του Αχιλλέως, πρώην υπουργός. Γιάννης Κεφαλογιάννης, πρώην υπουργός κλιματικής κρίσης. Βουλευτές αυτοί όλοι, έτσι. Ναι. Παναγιώτης Μηταράκης. Κώστας Τσιάρας, πρώην υπουργός αγροτικής ανάπτυξης. Κώστας Σκρέκας, ο μέχρι πρότινος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Δημήτρης Βαρτζόπουλος, υφυπουργός υγείας μέχρι που τον τσίμπησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Μάξιμος Σενετάκης. Βασίλειος Βασιλιάδης, Λάκης, νομίζω αυτό το λένε, Λάκη Βασιλιάδη, χαϊδευτικό. Χρήστος Μπουκόρος. Και Θεόφιλος Λεονταρίδης Εξερών. Αυτοί είναι οι 11, εκ των οποίων, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται οι 4 για τους οποίους προχωράει ποινική δίωξη, και 2 πρώην υπουργοί, ένας υπουργός και μια υφυπουργός, Σπύλιος Λιβανός, ο οποίος ήταν υπουργός αγροτικής ανάπτυξης 21-22, δεν είναι βουλευτής πια, και Φωτεινή Αραμπατζή, νυν βουλευτής Σερών, πρώην υφυπουργός ανάπτυξης μέχρι το 21. Λοιπόν, γι' αυτό είδαμε που λέει ότι είναι οι 4 βουλευτές. Είναι οι 4 βουλευτές και για άλλους 2 συνεργάτες ενός πρώην υπουργού και ενός βουλευτή. 2 πρώην υπουργοί, υπουργός και υφυπουργός, είναι ο Λιβανός και η Αραμπατζή. Μένει να δούμε σε ποιον, αν και για τους 2 ή για έναν. Πληροφορίες οι οποίες βγαίνουν σιγά σιγά, χωρίς να έχουν γίνει ακόμα, θα γίνουν. Είναι θέμα, νομίζω, λίγων ωρών, αν όχι λίγης ώρας. Ένα στοιχείο, μια πληροφορία που με επιφύλαξε και τη λέω γιατί είναι θετική για τον ίδιο. Αν ήταν αρνητική, θα την έλεγα ακόμα με μεγαλύτερη επιφύλαξη, ότι μεταξύ αυτών που δεν ασκείται, λέει, δίωξη
μεταξύ των 7 δηλαδή, είναι ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ο Τσιάρας. Έχει κάποια σημασία βεβαίως και αυτό. Λοιπόν, περιμένοντας και αναζητώντας τα ονόματα δημοσιογραφικά, θα βγουν τα ονόματα, δεν το συζητάμε. Τι καταλαβαίνουμε από αυτό το γεγονός, από αυτή την εξέλιξη, ότι μπορεί να μην ήρθαν νέες δικογραφίες που τις αναμέναμε, με βάση όσα λέγονταν και συζητούνταν και διαραίονταν και από την πλευρά και από το Λουξεμβούργο. Δεν ήρθαν Μάιο ή Ιούλιο, όμως τώρα στο κλείσιμο του Ιουλίου, πριν δηλαδή από την έναρξη της περιόδου των θερινών διακοπών για δικαστήρια, για δικαιοσύνες, για θεσμούς κλπ. Έρχεται τον Μπουγιουρδί για 4 εν ενεργεία βουλευτές, παρακαλώ, της Νέας Δημοκρατίας. Διώξεις οι οποίες έχουν και πολιτικό αντίκτυπο, διότι επαναφέρουν στην επιφάνεια το θέμα του σκανδάλου, το ΠΚΠ, ένα το κρατούμενο. Θα δούμε τι σημαίνει το ότι επανέρχεται στην επιφάνεια της επικαιρότητας. Δεύτερον, η διαχείριση του θέματος πολιτικά από την κυβέρνηση και τον κύριο Μητσοτάκη δεν πάβει να, μάλλον όχι δεν πάβει, είναι πρόβλημα τώρα, εφιάλτης, ζήτημα. Τι θα κάνει με τους 4? Θα μου πείτε τι θα κάνει. Θα πει να γίνουν τα δικαστήρια. Μάλιστα. Ερώτηση. Θα πρέπει οι δίκες αυτές να γίνουν με βάση το νέο νόμο που ψηφίστηκε πρόσφατα, που λέει ότι για πολιτικά πρόσωπα θα πρέπει να γίνεται σε 3 μήνες. Μάλιστα. Άρα δηλαδή θα πρέπει οι δίκοι, οι δίκες να γίνουν θεωρητικώς, εντάξει, λίγο πάνω λίγο κάτω, πρέπει να δούμε τις προθεσμίες, αν μετράει και ο Αύγουστος ή δεν μετράει επειδή είναι μήνας διακοπών, Αύγουστος, Σεπτέμβριος, Οκτώβριος. Αν όχι ο Αύγουστος, Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος. Μάλιστα. Μπορεί. Ας πάρουμε λοιπόν, ας πάρουμε το πρώτο ζήτημα. Καθώς βρισκόμαστε σε παρατεταμένη ή λιγότερο παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, θα τους κρατήσει στην κοινοβουλευτική του ομάδα ο κύριος Μητσοτάκης? Θα τους κρατήσει, θα πει κανείς, όσο δεν υπάρχει απόφαση. Άρα δηλαδή μία κοινοβουλευτική πλειοψηφία εξορισμού στεριζόμενη σε 4 βουλευτές υποκατηγορίαν για σοβαρά τατά, έστω και πλημελικματικού χαρακτήρα. Μην μπερδεύουμε το τυπικό ζήτημα. Δεν είναι δηλαδή, ξέρω εγώ, μια συκοφαντική δυσφήμιση, ένα τρακάρισμα στο δρόμο ή ξέρω εγώ κάτι άλλο. Μιλάμε για αδικήματα σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος με βαρύτατη ηθική και όχι μόνο απαξία. Λοιπόν, θα τους κρατήσει στα ψηφοδέλτια, στην κοινοβουλευτική ομάδα. Θα είναι μια κυβέρνηση που η πλειοψηφία της θα στηρίζεται από 156, 4 ουσιαστικά σε υποδίκους, κατά κυριολεξία. Θα τους κρατήσει στα ψηφοδέλτια, διότι διαρρέεται στο πλαίσιο που λέγαμε και χθες και προχθές, ότι ο κύριος Κυρανάκης έλαβε, λέει, εντολή από τον κύριο Μητσοτάκη μέχρι τις 20 Αυγούστου
και το ότι το διαρρέουν, αλλιώς θα το έκαναν χωρίς να το διαρρεύσουν, έχει τη σκοπιμότητά του. Εν πάση περιπτώσει, ότι μέχρι τις 20, δηλαδή μετά το 15 Αύγουστο, πρέπει να έχει φτιάξει τα ψηφοδέλτια. Μάλιστα. Οι τέσσερις θα είναι στα ψηφοδέλτια. Θα τους βγάλει. Δεν θα τους βγάλει περιμένοντας το αποτέλεσμα της δικαιοσύνης, του δικαστηρίου. Επόμενο ερώτημα. Στο τρίμηνο που θα διανύουμε για να γίνουν τα δικαστήρια Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, τέλος πάντων παίζει ρόλο ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις, τώρα εδώ ο μήνας ή εβδομάδες, μπορούν να γίνουν εκλογές. Είναι εύκολο. Μπορεί να πει το ανάποδο ότι εγώ και λοιπά εκλογές. Γι' αυτό σας έλεγα χθες και προχθές, χωρίς να ξέρουμε ακόμα αυτή την εξέλιξη, ότι έχει γυρίσει μπούμεραγκ στον κύριο Μητσοτάκη όλη αυτή η συζήτηση, και ακόμα και για το λαχάνιασμα των άλλων που προσπαθεί να πετύχει τον άλλον, τον αντιπάλων του κλπ. Κλπ. Να πως αυτοπαγιδεύτηκε. Να πως αυτοπαγιδεύτηκε. Διότι αν στο τρίμηνο αυτό πάει να κάνει εκλογές, κάνει εκλογές με ανοιχτό αυτό το ζήτημα, θα είναι ανοιχτή η πληγή και στην πορεία προς τις εκλογές. Τα ερωτήματα όμως δεν σταματούν εδώ, και άλλα ερωτήματα έπονται περιμένοντας να βρούμε και τα ονόματα. Για πάμε

Λοιπόν, έλα, έλα, έλα κυρία Γιαννητόπουλε, έλα, έλα, έχουμε εξελίξεις. Ας το τραγούδι τώρα. Λοιπόν, τα ονόματα κυρίες και κύριοι, τα δίνουμε πρώτοι στο ραδιοφωνικό αέρα και είναι οι τέσσερις εν ενεργεία βουλευτές οι οποίοι θα καθίσουν στο σκαμνί με απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το μεγάλο σκάνδαλο του ΟΠΚΕΒΕ. Πρώτος, ο μέχρι πρότινος μείζων, θεωρώ ότι είναι αυτή η εξέλιξη σε σχέση με το όνομά του, ο μέχρι πρότινος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κρέκας. Πρώην υπουργός, γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, μέχρι τώρα που έσκασε η ιστορία των παραπομπών, πριν από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, Κατερίνα Παπακώστα, Χρήστος Μπουκώρος, Μάξιμος Σενετάκης. Αυτοί είναι οι τέσσερις βουλευτές εν ενεργεία της Νέας Δημοκρατίας, για τους οποίους η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποφάσισε την άσκηση ποινικής δίωξης για πλημεληματικού μεν χαρακτήρα κατηγορίες, αλλά που αφορούν δημόσιο χρήμα. Σαφές. Σαφές και μείζον. Είναι κατηγορίες για ηθική αυτουργία σε απιστία, σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων και ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης σε βάρος ευρωπαϊκών κονδυλίων με υπολογιστή. Ξέρετε, εκεί που φτιάχνονταν οι βεβαιώσεις, ΟΣΔΕ και λοιπά, τα ΚΙΔΕ, όλα αυτά που λένε. Μιλάμε δηλαδή, μολονότι λέω, μην μείνουμε στο τυπικό, που και πάλι, γιατί ξαναλέω ότι στην περίπτωση του κυρίου Μελά, του πρώην διοικητή, που καταδικάστηκε πριν από μερικές ημέρες, ύστερα από πολύμινη διαδικασία στο δικαστήριο εδώ το ποινικό, ζητήθηκε η αναβάθμιση των κατηγοριών και εκκρεμεί αυτό μετατροπής της κατηγορίας σε κακούργημα. Το ότι είναι σε πλημεληματικό χαρακτήρα με όση τυπική και ουσιαστική αξία έχει, γιατί ουσιαστικό ζήτημα είναι το περιεχόμενο των αδικημάτων, όταν μάλιστα πρόκειται για πολιτικά πρόσωπα. Η ηθική αυτουργία σε απιστία, σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ψευδή βεβαίωση, απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Κώστας Κρέκας, γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας μέχρι πρότινος. Όχι οποιοδήποτε φίτσουλας βουλευτής, ο γραμματέας, ο δεύτερος στη τάξη, κομματικός παράγων του κόμματος του κυρίου Μητσοτάκη. Κατερίνα Παπακώστα, βουλευτής Καρδίτσας, αν δεν κάνω λάθος, Τρικάλων, από εκεί, Θεσσαλίας. Χρήστος Μπουκώρος, από την Μαγνησία. Και Μάξιμος Σενετάκης από το Ηράκλειο της Κρήτης, εκεί που στην Κρήτη γενικώς είχε γίνει, τα έχουμε πει και τα έχουμε ακούσει, ο κακός χαμός. Αυτοί είναι οι τέσσερις βουλευτές, κυρίες και κύριοι, εν ενεργεία του κόμματος του κυρίου Μητσοτάκη, του κυβερνώντος κόμματος της Νέας Δημοκρατίας υπό τον κύριο Μητσοτάκη, που θα καθίσουν στο σκαμνί. Άρχισαν να απαριθμώ τα πολιτικά και όχι μόνο ερωτήματα που τίθενται. Θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων αμέσως τώρα. Θα μείνετε εδώ συντονισμένοι στους 99,8 για να ακούσετε παρασκήνιο και πληροφορίες που δεν θα τις ακούσετε πουθενά, τουλάχιστον για τις επόμενες ώρες. Ύστερα από μερικές ώρες θα ανακαλύψουν πάρα πολύ
την Αμερική, τον Άρη, τον πλανήτη Βία και ούτω καθεξής. Πάμε.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
2: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
1: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
2: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
3: αλλά δικό μας είναι.
2: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Ποινική δίωξη σε βάρος 4 εν ενεργεία βουλευτών άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το σκάνδαλο απάτης με τα αγροτικά κονδύλια του ΟΠΕΚΕΠΕ για το 2021, κατηγορώντας τους για ηθική αυτουργία σε απιστία και παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών πόρων, ενώ οι φάκελοι για άλλους 7 βουλευτές τέθηκαν στο αρχείο. Στο εδόλιο οδηγούνται ακόμη 18 εμπλεκόμενοι, ανάμεσα στους οποίους ο πρώην πρόεδρος και κορυφαία διευθυντικά στελέχη του οργανισμού, που βαρύνονται με κατηγορίες για απιστία, καθώς και συνεργάτες πολιτικών γραφείων και δικαιούχοι που κατηγορούνται για απάτες επιδοτήσεων. Συγκεκριμένα, σε βάρος του Κώστα Σκρέκα, Χρήστου Μπουκόρου και Μαξίμου Σενετάκη, ασκήθηκαν διώξεις κατά περίπτωση για ηθική αυτουργία σε απιστία, ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ η Κατερίνα Παπακώστα κατηγορείται επιπλέον για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αποκάλυψε ένα βαθιά ριζωμένο κύκλωμα διαφθοράς με παράνομες παρεμβάσεις σε ελέγχους, αναδρομικές αλλοιώσεις στοιχείων και ψευδείς βεβαιώσεις, με τις διοκτικές αρχές να διαμηνύουν πως οι έρευνες συνεχίζονται και για άλλες χρονικές περιόδους. Σοβαρά πλήγματα δέχεται η αξιοπιστία του ανώνυμου email που ανακοίνησε την υπόθεση της Μαρφίν, καθώς ο Πολύκαρπος Γεωργιάδης, ο οποίος κατανομάζεται ως φυσικός αυτουργός, αποκάλυψε με επιστολή του ότι την ημέρα της τραγωδίας ήταν έγκλειστος στις φυλακές Κορυδαλού, καταγγέλλοντας πολιτική εκμετάλλευση που πηγάζει από τη δικογραφία. Μπροστά στη γενικευμένη κατακραυγή για την αρχική αδράνεια της αστυνομίας, η ανακρίτρια και η ελληνική αστυνομία αναγκάζονται πλέον να ζητήσουν επίσημα την ταυτοποίηση του συντάκτη του ανώνυμου μηνύματος από την πάροχο εταιρεία, η οποία δήλωσε έτοιμη να συνδράμει με τις αρχές. Παρά τις κραυγαλαίες αντιφάσεις, οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες οδηγούνται τελικά στη φυλακή. Όπως έγινε γνωστό, τα λοιπά πρόσωπα που αναφέρονται στο επίμαχο email τίθενται ήδη στη διάθεση των αρχών μέσω των συνηγόρων τους. Στο επίκεντρο της πολιτικής και δικαστικής επικαιρότητας βρίσκεται σήμερα η Κυψέλη, καθώς ο Δήμαρχος Αθηνών συναντάται εκτάκτως με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό και εκπροσώπους των κατοίκων για να αντιμετωπιστεί η κρίση των καθυζήσεων. Η ανησυχία στην περιοχή έχει μετατραπεί σε τρόμο, αφού τουλάχιστον 30 πολυκατοικές και περίπου 200 διαμερίσματα παρουσιάζουν σοβαρές ρογμές και στατικές φθορές λόγω των υπόγειων εργασιών, αναγκάζοντας έτσι πολλούς ενίκους να εγκαταλείψουν έντρομοι τα σπίτια τους. Υπό το βάρος των καταγγελιών, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών έχει διατάξει κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση για τη διερεύνηση ποινικών ευθυνών και της επικινδυνότητας των κτηρίων, ενώ ο Δήμος Αθηνών δεσμεύτηκε για την παροχή νομικής και τεχνικής αρρωγής. Την ίδια στιγμή, με τον Μετροπόντικα να παραμένει παροπλισμένος, οι κάτοικοι διεκδικούν άμεσο γεωτεχνικό επανέλεγχο από τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες, αποζημιώσεις και γραπτές εγγυήσεις. Εκ νέη απόψε τα μεσάνυχτα, η χρονική προθεσμία υποβολής και οριστικοποίησης των μηχανογραφικών δελτίων για την είσοδο των υποψηφίων στη τριτοβάθμια εκπαίδευση και τις δημόσιες σχολές ανώτατης εκπαίδευσης. Η αγωνία των 89.032 υποψηφίων για τις 68.788 διαθέσιμες θέσεις κορυφώνεται εν αναμονή των βάσεων το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου. Παρ' όλα αυτά, την ίδια ώρα, σφοδρές αντιδράσεις και εύλογα ερωτήματα για την ίση μεταχείριση και αξιολόγηση των πανελλαδικών προκαλεί επίσημη παραδοχή του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων για το πρωτοφανές μπάχαλο που σημειώθηκε στο Εξεταστικό Κέντρο Επαγγελματικού Λυκείου, κατά το οποίο δύο υποψήφοι είχαν λάβει στις πανελλαδικές κατά λάθος θέματα γενικού λυκείου και αντί για την νομικά προβλεπόμενη επανεξέτασή τους, βαθμολογήθηκαν με άριστα. Φρένο στην ανεξέλεγκτη τουριστική εκμετάλλευση μέσω πλατφορμών τύπου Airbnb βάζει με κρίσιμη δικαστικά απόφαση το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών με το νόμο 2937 του 2026. Το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών έκανε δεκτά τα ασφαλιστικά μέτρα που κατέθεσε διαχειρίστρια πολυκατοικίας, απαγορεύοντας τη τουριστική εκμετάλλευση διαμερίσματος, καθώς ο κανονισμός του κτηρίου ορίζει ρητά τη χρήση των ιδιοκτησιών αποκλειστικά ως κατοικιών. Όπως υπογραμμίζεται στην απόφαση, ο κανονισμός μιας πολυκατοικίας είναι απολύτως δεσμευτικός και λειτουργεί ως νόμος μεταξύ των συνιδιοκτητών. Στην Αττική το σκηνικό του καιρού θα είναι και σήμερα ηλιόλουστο και καλοκαιρινό. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 38 βαθμούς Κελσίου. Η Αττική βρίσκεται στην κατηγορία υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς επίπεδου 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Μάχη Υπερπίστος και Πατρίδος με τους Γεώργιο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
0: Μάχη 99,8. Επανάσταση στα FM.

Λοιπόν, επανέλθαμε κυρίες και κύριοι, ραγδαίες οι εξελίξεις. Πραγματικά μπήκαμε σε μια άλλη φάση τώρα εδώ και μία ώρα, πολύ σοβαρή. Επαναλαμβάνω ότι οι τέσσερις βουλευτές οι οποίοι με απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με βάση τις έρευνες, το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ύστερα από την ποινική διαδικασία είναι ο μέχρι πρότινος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Κρέκας, η βουλευτής Κατερίνα Παπακώστα και οι βουλευτές Χρήστος Μπουκόρος και Μάξιμος Σενετάκης. Οι 7 για τους οποίους τίθεται στο αρχείο η υπόθεση είναι Κώστας Χιάρας, Νότης Μηταράκης, Δημήτρης Βαρτζόπουλος, Λάκης Βασιλιάδης, Κώστας Αχιλλέος Καραμαλής, Θεόφιλος Λεονταρίδης, Γιάννης Κεφαλογιάννης. Αυτοί είναι οι 7 για τους οποίους τέθηκε στο αρχείο υπόθεση. Στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αναφέρεται πάντως ότι δίωξη έχει ασκηθεί και σε βάρος συνεργάτη σε 2 περιπτώσεις, αν είναι ο ίδιος ή αν είναι διαφορετικές οι περιπτώσεις πρώην υπουργών, καθότι στον έλεγχο έχει μπει ο Λιβανός ως πρώην υπουργός και η Φωτεινή Αραμπατζή, ο Σπύλιος Λιβανός και η Φωτεινή Αραμπατζή πρώην υφυπουργός, λέει ότι οι 2 συνεργάτες πρώην υπουργού, χωρίς να αποσαφηνίζεται μέχρι στιγμής αν πρόκειται για τον ίδιο πρώην υπουργό, δηλαδή τον Λιβανό ή την Αραμπατζή, ή και για τους 2. Εξαχιστίας δηλαδή εδώ σκάει το θέμα. Λοιπόν, ρωτάει ο κύριος Βασίλης αν θα μπορούσε να αρχιοθετηθεί η υπόθεση. Προφανώς αναφέρεστε τώρα στους 4 για τους οποίους ασκήθηκε ποινική δίωξη. Για τους 7

εδώ ότι ο φίλος μας ο Νίκ, ότι σύν το γεγονός ότι η Βουλή λειτουργεί ήδη με τρεις βουλευτές λιγότερους, όχι δύο-τρεις αγαπητέ, τρεις. Πρώτη φορά η Βουλή δεν έχει 300 βουλευτές, έχει 297. Το τι και το πώς, το έχουμε πει, μην το ξαναπούμε και χάσουμε χρόνο. Θα είναι λοιπόν μια Βουλή που η πλειοψηφία της στηρίζεται σε τέσσερις κατηγορούμενους, άντε να μην τους πω υποδίκους για να μην θεωρηθεί ότι τους απαξιώνω και τους μειώνω, κατηγορούμενους για πλημεληματικού μεν χαρακτήρα αλλά βαρύτατης ηθικής απαξίας αδικήματα που άπτονται της διαχείρισης του δημοσίου χρήματος, ως ηθική αυτουργή κατηγορούνται, ως ηθική αυτουργή. Και αν συνεχίσουν στο όνομα του τεκμηρίου της αθωότητας, θα τους συμπεριλάβει ο κύριος Κυρανάκης στα ψηφοδέλτια που θα ετοιμάσει μέχρι τις 20 Αυγούστου, όπως διαβάζω. Κατ' εντολή του κυρίου Μητσοτάκη θα τους συμπεριλάβει. Και καλά στον Κυρανάκη δεύτερης εθνικής στέλεχος είναι στην πραγματικότητα. Ο κύριος Μητσοτάκης που θα πάρει την τελική απόφαση θα τους έχει. Και προσέξτε, μπορεί όλο αυτό τώρα, μιλάμε για την περίπτωση που, που λέει και το τραγούδι, στην περίπτωση που κάνει τις εκλογές το προσεχές διάστημα. Δηλαδή, μπορεί να γίνουν εκλογές στο επόμενο τρίμηνο, εγώ ρωτάω τώρα πια. Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, εν πάση περιπτώσει, μπορούν να γίνουν εκλογές μέσα στο φθινόπωρο με αυτή την εκκρεμότητα. Και αν γίνουν, θα είναι στα ψηφοδέλτια. Πάμε παρακάτω. Αν δεν γίνουν, και πάνε πιο πίσω οι εκλογές, θα περιμένει προφανώς, θα μου πείτε, την απόφαση του δικαστηρίου, ο κ. Μητσοτάκης, για να δει τι θα κάνει, ας το πούμε έτσι χοντρικά, όταν θα φτιάξει τα ψηφοδέλτια μετά εν ώψη της άνοιξης. Άλλο ερώτημα εγώ τώρα θέτω. Αυτή θα είναι μια πρωτόδικη απόφαση. Αν είναι αθωτική, δεν τρέχει, κάστανο σε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία, πανηγυρισμοί, όση αξία έχουν αυτά κλπ. Κλπ. Αν είναι καταδικαστική, θα γίνει το εφετείο μετά από μήνες κάποιους. Θα προλάβει τις εκλογές, όχι. Άρα πάμε πάλι στο... Θα μου πείτε τώρα, όλο αυτό είναι διαδικαστικό. Κοιτάξτε, είναι διαδικαστικό, πολιτικό, ουσιαστικό, γιατί στην πραγματικότητα, και πολύ σωστά μας το επισημαίνετε και μας το γράφετε, έχετε απόλυτο δίκιο αγαπητοί φίλοι και φίλες που μας το λέτε, όλο αυτό είναι ο ηθικός βούρκος στον οποίο έχει βουλιάξει η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη. Και πολύ σωστά το έχετε πιάσει και το έχετε εντοπίσει ότι όσο καθυστερεί τις εκλογές, ακριβώς κύριε Βαγγέλη, έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό δεν έχει καταλάβει, ή αν το έχει καταλάβει, γιατί χαζός δεν είναι, και ας λένε, ο Μητσοτάκης έχει εγκλωβιστεί. Να απεγκλωβιστεί είναι πολύ δύσκολο, έχει κόστος. Σε όποια του επιλογή, εκτίμησή μου, όποια του επιλογή έχει κόστος πια, τεράστιο. Όντως, όσο καθυστερεί πλέον τις εκλογές, θα εξαελώνεται όλο ένα και περισσότερο, μόλον ότι, προσέξτε να δείτε ποια είναι
η νέμεσις για τον κύριο Μητσοτάκη. Το παθαίνει αυτό μη έχοντας απέναντί του κάποιο πλειοψηφικό, λέω πλειοψηφικό εναλλακτικό πόλο. Απέναντί του έχει πολλούς, ορισμένοι εκ των οποίων λίγοι είναι δυνατοί αντίπαλοι. Πραγματικοί αντίπαλοι, όχι εσύ και τύπου Τσίπρα. Το ζήτημα τώρα εδώ είναι ο πλειοψηφικός πόλος που δεν τον έχει όντως απέναντί του, αλλά αυτή είναι η νέμεσις, η αυτοπαγίδευσή του. Θεωρώντας ότι δεν έχω αντίπαλο, άρα κάνω ό,τι θέλω, πάω όπως θέλω, έχω το πεδίο ελεύθερο, τα φτιάχνω έτσι, τα φέρνω αλλιώς, τα πάω από εδώ, τα πάω παραπέρα, δικά μου είναι, κατά το παιδικό στυλ, έχει τη σημασία του αυτό, ή το κολεγιακό στυλ, τα δικά μου και τα δικά σου δικά μου. Την ξέρετε αυτή την αντίληψη, την έχετε ακούσει, την έχετε υποστεί πολύ εξ ημών. Τα δικά μου και τα δικά σου δικά μου, που λέγανε, που λέγαμε παιδιά, ή βλέπαμε άλλα παιδιά να το λένε, οι μεγαλύτερα παιδιά, ή στο κολέγιο εκεί να δείτε. Τα δικά μου και τα δικά σου δικά μου. Έρχεται η στιγμή τώρα, κύριε Μητσοτάκη, που ούτε τα δικά σου είναι δικά σου, ούτε των άλλων είναι δικά σου. Αυτό παθαίνεις. Διότι εξαϊλώνεται η Νέα Δημοκρατία, το κυβερνών κόμμα, όπως έχει εξελιχθεί η Νέα Δημοκρατία του κυρίου Μητσοτάκη, και χωρίς απειλητικό, υπ' αυτή την έννοια που περιγράφαμε προηγουμένως, αντίπαλο. Και αυτή είναι η μεγαλύτερη νέμεσις την οποία αντιμετωπίζει. Διότι, να το θέσω απλιώτικα και λίγο διαφορετικά, υπό την έννοια της διαλεκτικής των πραγμάτων. Αν υπήρχε ένας πραγματικός αντίπαλος, μια πραγματική απειλή, και όχι, ξαναλέω, ακόμα και αυτή που προέκυψε τώρα με τον κύριο Τσίπρα, γιατί δεν τσιμπάει κανείς σε αυτή την απειλή, το βλέπουμε. Λίγο ο ένας τον άλλον τροφοδοτεί και αλληλοτροφοδοτεί, μέχρι τώρα Μητσοτάκη Τσίπρας. Αν υπήρχε μια πραγματική απειλή, θα μπορούσε να προκαλέσει μια αντισυσπήρωση αυτό στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας και του κυρίου Μητσοτάκη και να πούν, παιδιά, όχ, το κλασικό που ακούγαμε τις προηγούμενες δεκαετίες, πέφτουμε, μας ρίχνουνε. Προσπάθησε, προκαλώντας γέλια βέβαια, ο Άδωνης προχθές με το Σισμανόγλιο να πει βάλανε τη φωτιά γιατί θέλουν να πέσει ο Μητσοτάκης, και κρατούσαμε την κοιλιά μας από τα γέλια, διότι ακόμα και αυτό το επιχείρημα, τη θεωρία ότι κάποιοι θέλουν να ρίξουν το Μητσοτάκη, το έκαψε ο Άδωνης. Διότι όταν το λέει με αυτή την αφορμή, λέει αυτή τη σαχλαμάρα, το καίει το επιχείρημα ότι θέλουν να ρίξουν γενικώς το Μητσοτάκη. Το ακούει ο άλλος, λέει, καλά, εντάξει, τα μυαλά σας έχετε κάψει, αλλά τέλος πάντων. Λέω λοιπόν ότι εδώ το ζήτημα λοιπόν είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει αυτοπαγιδευτεί και βλέπουμε ότι υποχωρεί, απαξιώνεται, κατεβαίνει επί της ουσίας, όχι μόνο όσον αφορά την πρόθεση ψήφου, όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των μετρήσεων που δεν γίνεται να αλλοιωθούν, όσο και να αλλοιωθούν, δείχνουν την τάση, την πραγματική και τις διαθέσεις μέσα στην ελληνική κοινωνία. Η απαξίωση και η εξαήλωση προχωράει με φοβερό ρυθμό. Άρα δηλαδή θα πορεύεται τώρα, είναι εγκλωβισμένος, είτε κάνει τώρα τις εκλογές είτε δεν τις κάνει. Αν πάει δηλαδή, δεν μπορεί να το βάλει στην άκρη, θα κυριαρχεί. Όχι θα κυριαρχεί, κυριαρχεί όσο η επικοινωνιακή προπαγάνδα το αφήνει στην άκρη, τόσο επενεργεί και λειτουργεί μέσα στην κοινωνία, και γι' αυτό το αναγνωρίζουν και οι ίδιοι που παίρνουν τις δημοσκοπήσεις. Ο κ. Λιβάνιος, για παράδειγμα, υπουργός εσωτερικών, που ασχολείται με τις δημοσκοπήσεις και τα γκάλοπ και τις έρευνες, το έλεγε τις προάλλες σε μια πολιτική ομίγυρη,
προσπαθώντας να το ξοραίσει, λέγοντας ναι, το έχουμε διορθώσει, η αλήθεια είναι κάπως τώρα τελευταία. Έπρεπε να το πει αυτό. Σε σχέση με τι? Σε σχέση με την καταστροφή που υφίσταται η Νέα Δημοκρατία στον αγροτικό τομέα. Τον αγροτικό πληθυσμό, τους αγρότες εννοώ. Τους γεωργούς και κτηνοτρόφους. Που ήταν στις εκλογές και του 19 και του 23 τα ποσοστά της 40-50% και βάλε, σάρωνε σε αγρότες και συνταξιούχους. Η Νέα Δημοκρατία σάρωνε, πενιντάρια χτύπαγε, πάνω από τον εθνικό μέσο όρο ήταν τα ποσοστά της σε αυτές τις κατηγορίες. Τώρα τους έχει χάσει κατά βαράθρωση, στα τάρταρα, λόγω του ΠΚΠ. Αλλά δεν πάει να γίνεται προπαγάνδα στα κανάλια, δεν πάει να λέει ο Καψαμπέλης ότι ό,τι θέλει για να ξεπλύνει την κυβέρνηση κλπ. Κλπ. Ο άλλος, ο οποίος το ζει στο πετσί του, ο αγρότης, ο κτηνοτρόφος, και έχει φάει το ξύλο της αρκούδας όλο αυτό το διάστημα βλέποντας τα λαμόγια, όχι απλώς να επιβιώνουν, αλλά να κλέβουν και να μην τους ακουμπάει κανείς και να έχουν και την προστασία της πολιτικής εξουσίας. Έχει φύγει, έχει τελειώσει αυτό. Λοιπόν, όπως και να πάει, μα είτε πει θα πάω τώρα σε εκλογές πριν μη γίνουν χειρότερα τα πράγματα, με εκκρεμότητα τους 4 βουλευτές, όπως και να έχει το πράγμα, σε σύψη θα είναι. Να μην πάει σε εκλογές και να περιμένει να βγει το αποτέλεσμα με την ελπίδα ότι θα είναι απαλλακτικό, αθωτικό, με ό,τι αυτό θα μπορεί από την άλλη πλευρά ταυτόχρονα να τροφοδοτήσει και να πυροδοτήσει υποψίες δικαιολογημένες ή μη όσον αφορά όλα αυτά. Και μην ξεχνάτε, αυτά δεν θα γίνουν στο κλασικό ελληνικό δικαιϊκό σύστημα. Θα υπάρχει Ευρωπαίος εισαγγελέας στην έδρα. Δεν είναι άντε παιδιά πάμε να τους αθώσουμε, το λέω έτσι χοντρικά για να συνεννοούμαστε, δεν είναι εύκολη δουλειά εδώ. Εν πάση περιπτώσει, και στον απόϊχο αυτού, με όποιο αποτέλεσμα είναι, πάλι η καταστροφή έχει επέλθει. Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Μια επιλογή που θα είχε και την είχε κάνει το 23, αλλά υπό άλλες συνθήκες, γιατί ήταν καβάλα στάλογο τότε όντως ο κ. Μητσοτάκης, όταν σκάγανε διάφορες υποθέσεις σκανδάλων, πάτσιδες κλπ. Τα θυμάστε, Νικολάου στην Εύβοια κλπ. Έλεγε έξω από τα ψηφοδέλτια και μόνο με τις ενδείξεις και τις κατηγορίες που υπάρχουν. Όχι παραπομπές, τις ενδείξεις και τις καταγγελίες, όχι κατηγορίες καν, καταγγελίες. Εκτός δικαστικής αιθούσης. Έξω λέει. Τον βοήθησε. Επικοινωνιακά το έκανε, θα μου πείτε. Βεβαίως. Τον βοήθησε όμως. Είπε, α, εγώ καθαρίζω τα ψηφοδέλτια. Όλοι οι σκιασμένοι έξω. Τώρα επίσης πήγε να το κάνει πριν από μερικούς μήνες. Είχε βγει, το είχα πει. Δεν το είχε πάρει χαμπάρι σχεδόν κανείς. Σάββατο ήταν, η Καθημερινή είχε βγει και πει ότι όποιοι έχουν σκιές, πριν ακόμα έρθει το πόρισμα τότε της, αυτή για τους 11 της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, θα είναι έξω από τα ψηφοδέλτια. Και λες, οπ, εδώ κάτι γίνεται. Το δώσανε στην Καθημερινή, γράφτηκε, έπαιξε λίγο έτσι σαν φήμη στα παρασκήνια κλπ. Τέλος. Μετά ήρθαν αλλιώς τα πράγματα. Θεωρητικά θα είχε μια διέξοδο τώρα ο κ. Μητσοτάκης ως την ολιγότερο κακή για τον ίδιο, να βγει και να πει, μάλιστα, οι 4 βουλευτές οι οποίοι κατηγορούνται, παρακαλώ πάρα πολύ, βεβαίως το τεκμήριο της αθωότητας, αλλά στην πολιτική αυτό δεν ισχύει, εγώ δεν καταλαβαίνω. Από αυτά, να πει, λέμε τώρα, να περνάει και η ώρα λίγο, παρακαλώ τις έδρες σας, αν δεν τις παραδώσετε θα διαγραφείτε, εκτός Νέας Δημοκρατίας. Όταν και αν αθωωθείτε, θα ξαναβλέπουμε. Τώρα έξω. Εκτός. Τώρα. Μου λένε εδώ, κυρία Γιαννητόπουλο, ο κύριος Σταύρος, ότι δεν ακουγόμαστε. Έχουμε κάποιο πρόβλημα στον ήχο?
Έρχονται εδώ μηνύματα. Μ' ακούτε, κύριε Γιαννόπουλε? Λέω, έρχονται μηνύματα ότι δεν ακουγόμαστε. Α, δεν το γνώριζα. Με ενημερώνει εδώ ο κύριος Γιαννόπουλος ότι όντως. Ναι, ναι. Τι έχει γίνει εδώ, κύριο Τζον? Είμαστε εντάξει? Άρα πρέπει να πάω από την αρχή τώρα. Ας βάλουμε ένα τραγούδι.

Λοιπόν, επανέλθαμε κυρίες και κύριοι, όντως ζητώ καταρχάς συγγνώμη από όλους σας και όλες, γιατί τώρα ενημερώθηκα κι εγώ για το τεχνικό πρόβλημα που υπήρχε. Μου στέλνατε τα μηνύματα όντως ότι δεν ακουγόμαστε. Φωνήβω όντως, που λέει ο λόγος εν τη ερήμο, κατά το γνωστό, ο Ριφέν. Λοιπόν, με ενημερώνουν τώρα και μένα ότι οι φίλοι εδώ τεχνικοί έχουν αποκαταστήσει, προσπαθούν να αποκαταστήσουν. Παρακαλώ να με κρατάτε ενήμερο και μένα, γιατί έρχονται διαρκώς μηνύματα από φίλους ακροατές ότι υπάρχει πρόβλημα. Γράφουν παρακαλώ πάρα πολύ ότι μόνο στο ίντερνετ έως τώρα τουλάχιστον ακουγόταν κανονικά, πάντως λέει η εκπομπή. Στο ίντερνετ ο κύριος Θανάσης μου λέει ότι στο ίντερνετ παίζει. Δεν ξέρω, ενημερώστε μας σας παρακαλώ πάρα πολύ, φίλοι και φίλες ακροατές που είστε επί των επάλξεων, πως ακούγεται. Δεν ξέρω τι ακριβώς έχει γίνει. Σας λέω και εγώ, πριν από λίγο ενημερώθηκα ότι υπάρχει πρόβλημα και αποκαθίσταται η τεχνική βλάβη. Αν υπάρχει οποιοδήποτε, από οποιαδήποτε περιοχή, δεν ξέρω τι έχει γίνει πραγματικά, αν είναι τεχνικό ή αν συμβαίνει κάτι άλλο. Γράφει ο κύριος Κώστας ότι εδώ και τουλάχιστον 10 λεπτά δεν ακούγονταν οι εκπομπές, δεν ακούγονταν δηλαδή ο σταθμός. Στην Αγία Παρασκευή, Γέρακα Παλίνη. Τώρα λέει, τώρα επανήλθε, μας γράφει εδώ ο καταιγισμός μηνυμάτων. Καταιγισμός μηνυμάτων, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και εγώ προσωπικά, γιατί δείχνει την επιδραστικότητα που υπάρχει και τη σχέση που υπάρχει και την εμπιστοσύνη που υπάρχει. Ο κύριος Γιώργος από το Μαρκόπουλο λέει ότι μόλις τώρα επανήλθε κανονικά λοιπόν, δεν ξέρω τώρα κύριε Κώστα τι νος δουλειά μπορεί να είναι, τι συμπτώσεις είναι, τι ακριβώς γίνεται. Εν πάση περιπτώσει, κύριος Σάββας λέει στην Πετρούπολη τώρα επανήλθε ο ήχος. Γλυκά νερά, τα γλυκά νερά μήνυμα. Τώρα λέει σας ακούω κανονικά. Λοιπόν, με την ελπίδα και την πεποίθηση ότι θα πάμε κανονικά από Σεπόλια, ο κύριος Δημήτρης. Από Σεπόλια, εδώ στο κέντρο της Αθήνας. Τώρα λέει σας ακούμε από ράδιο, μέχρι πριν μόνο μέσω ίντερνετ. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν, για να τα επαναλάβω, ότι εδώ τώρα το ζήτημα για τον κύριο Μητσοτάκη είναι μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Από Φραγκφούρτη, κύριε Μιχάλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγκινητικό το μήνυμά σας και η ανταπόκρισή σας. Μας ακούτε. Μας ακούτε στη Φραγκφούρτη προφανώς μέσω ίντερνετ. Έτσι δεν είναι? Ναι, το ίντερνετ δεν έχει πρόβλημα. Λοιπόν, έλεγα ότι
Είναι μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα για τον κύριο Μητσοτάκη πλέον. Η άσκηση δίωξης για 4 βουλευτές του, εν ενεργεία βουλευτές. Υπάρχει, σας είπα, θα είχε μια ελπίδα, ας το πούμε, μια διέξοδο ο κύριος Μητσοτάκης να πει έξω τις έδρες σας ή σας διαγράφω. Δεν πρόλαβα να το πω. Όχι ότι θα το έκανε, είπα θα είχε την μόνη διέξοδο. Θυμίζοντας ότι πριν σκάσει η δικογραφία εδώ και πόσους μήνες, τελευταίους μήνες, το Μάιο, οπότε ήταν της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, είχαν δώσει ένα δημοσίευμα στην Καθημερινή ότι όσοι εμπλέκονται θα τους βγάλει, θα τους βάλει σε ψηφοδέλτια κλπ. Δεν κράτησε παρά μερικά 24 ώρα όλο αυτό, γιατί ήταν καθαρά επικοινωνιακό. Ούτε τώρα λοιπόν, πώς να το πούμε έτσι, υπήρχε καμία πραγματική περίπτωση να κινηθεί διαφορετικά. Και γιατί το λέω? Γιατί βγήκε ανακοίνωση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη, πριν από λίγο, με αφορμή την απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ο οποίος τι λέει ο αθεόφοβος Δικολάβος, και το λέω Δικολάβο διότι αυτή είναι μία, επειδή είναι δικηγόρος το παιδί, νέος άνθρωπος, γι' αυτό το λέω παιδί, δεν το λέω απαξιωτικά. Τι βρήκε να προτάξει? Γι' αυτό λέω, Μωρένη, κύριος ον βούλεται απολέσε. Ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία λέει ανακοίνωσε την αρχιοθέτηση των υποθέσεων για 7 από τους 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Η εξέλιξη αυτή, λέει, έρχεται σε συνέχεια της προηγούμενης αρχιοθέτησης των υποθέσεων για τον Τάσο Χατζηβασιλείου και τον Παράλαμπο Αθανασίου, που είχε γίνει από τις ελληνικές αρχές βέβαια αυτή η αρχιοθέτηση, και πάει να πανηγυρίσει για τους 7. Και πώς πάει να πανηγυρίσει? Διότι λέει για τους 4 βουλευτές που παραπέμπονται να δικαστούν για αδικήματα σε βαθμό πλημελήματος, ισχύει αυτονόητα το τεκμήριο της αθωότητας, όπως ρητά επισημαίνει και η ίδια εισαγγελία. Ωραίος δικολαβισμός, δεν λέω. Βλακώδης πολιτικά όμως. Ούτως ή άλλως η δικαιοσύνη και μόνο θα αποφασίσει αφού αξιολογήσει όλα τα δεδομένα συμπεριλαμβανομένων και εκθέσεων. Όπα, τι μας λέει δηλαδή στη δικαιοσύνη, υποδεικνύει τι να κάνει. Ας πούμε, εντάξει. Συμπεριλαμβανομένων και εκθέσεων που προσδιορίσαν εκ νέου τα ποσά ενδεχόμενης ζημιάς. Δηλαδή μας λέει ότι θα αφωθούν μωρέ. Προσθέτει, σε πολιτικό επίπεδο όμως η αξιωματική αντιπολίτευση αλλά και όσοι έσπευσαν να μιλήσουν για κυβέρνηση υποδίκων αναλαμβάνοντας το ρόλο του αυτόκριτου δικαστή και προδικάζοντας την ενοχή βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας οφείλουν σήμερα να ζητήσουν συγγνώμη. Όπα μεγάλε, όπα Παρταλιός, Παυλίτο Παρταλιός, τους 4, όχι ας τους 4, οι 7 μετράνε, οι 4 δεν μετράνε, μάλιστα. Ίσως λέει έστω και τώρα αντιληφθούν ότι η συστηματική ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής, λέει ο Μητσοτάκης δια του εκπροσώπου του, και η προσπάθεια μετατροπής κάθε δημόσια συζήτηση σε ένα απέραντο δικαστήριο, λέει ο Μητσοτάκης, Παναγία μου, σε λίγο δηλαδή θα μας πει, όταν έχω πει, τα έχω πει αλλά ποιος με ακούει, θα υποστεί εκ του αντιστρόφου το 1989 ο Μητσοτάκης. Αυτά που έκανε ο πατέρας του το 89 και απαντούσαν οι άλλοι απέναντι, το Πασόκ δηλαδή του Παπανδρέου, ότι έχετε μετατρέψει τη χώρα, ακριβώς αυτό, το θυμάμαι. Έχετε μετατρέψει τη χώρα σε ένα απέραντο δικαστήριο και ποινικοποιείτε την πολιτική ζωή του τόπου. Ήταν η απάντηση του Πασόκ το 89
απέναντι στις διώξεις για τα σκάνδαλα της εποχής από τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τον Χαρίλαο Φλωράκη και τον Λεωνίδα Κύρκο. Αυτό γινόταν τότε, σε εκείνο το 89. Και αυτή η άτιμη, με την καλή έννοια, ιστορία έρχεται και εκδικείται. Και παίζει αυτά τα περίεργα, τα συναρπαστικά παιχνίδια και κάνει κύκλους περίεργους. Με αυτό το οποίο λοιπόν έδρασε ο πατέρας Μητσοτάκης, και άκουγα και την τώρα Μητσοτάκη να αναφέρεται, αν τα πούμε άλλη στιγμή τώρα, εκεί σε μια συνέντευξή της για τον πατέρα της, για τον αδερφό της, για τις πικρίες της και όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει, αυτά τα οποία λοιπόν γίνονταν τότε, τώρα εκ του αντιστρόφου τα υφίσταται ο γιος του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και απαντά με τα επιχειρήματα που απαντούσε το Πασόκ του Παπανδρέου απέναντι στον πατέρα του, ότι μιλάμε για απέραντο δικαστήριο και ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής και όλο αυτό, εν πάση περιπτώσει, λέει, δεν πλήττει μόνο τους πολιτικούς του αντιπάλους, αλλά πλήττει πρωτίστως τη δικαιοσύνη που αποδακρύσαμε, υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών, Παναγία μου, στους θεσμούς, και τελικά ζημιώνει την ίδια τη δημοκρατία, λέει η κυβέρνηση Μητσοτάκη και ο κ. Μητσοτάκη δια το εκπροσώπου του, και λες να είχα μαλλιά να τα τραβήξω να τα βγάλω, ευτυχώς που δεν έχω, για να σωθούν τα μαλλιά μου. Δηλαδή τι μας λέει τώρα, για να το σοβαρολογήσουμε, ότι δεν τρέχει κάστανο, λέει. Εντάξει, οι 7 απειλάγησαν, μπήκαν στο αρχείο, οι άλλοι 4, εντάξει μωρέ και λοιπά, δεν τρέχει τίποτα. Αυτό είναι η επιδερμική προσέγγιση και η βιαστική και η άρων-άρων, αλλά η παρενέργεια προκύπτει ήδη εντονότατη και ξαναλέμε. Και ξαναλέμε. Τι θα γίνει με τους 4, θα μείνουν. Θα διατηρήσουν τη θέση τους στην κοινοβουλευτική ομάδα, στα ψηφοδέλτια προφανώς, στα ψηφοδέλτια προφανώς, αν γίνουν οι εκλογές στο φθινόπωρο, μπορούν, ξαναλέω, όπως και να πάει το πράγμα, η ηθική καταβύθιση για την κυβέρνηση και τον κύριο Μητσοτάκη μεγαλώνει, όπως και να πάει το πράγμα. Είτε έτσι είτε αλλιώς, με τούτη τη μανούβρα, την άλλη μανούβρα, πάρ' τα αλλιώς, πήγαινε το πιο πέρα, φέρ' το από εδώ, κόψε, ράψε κλπ. Όλες αυτές οι παγαποντιές δεν έρουν το πρόβλημα. Η ηθική καταβύθιση θα συνεχίζεται, θα μεγαλώνει, γιατί επανέρχεται, ξαναλέω, στην επιφάνεια, στον αφρό της επικαιρότητας, ένα σκάνδαλο κορυφαίων διαστάσεων που έπληξε όλο το προηγούμενο διάστημα συντριπτικά τη Νέα Δημοκρατία. Άρα λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης έχει και αυτό το δίλημα. Να πάει σε εκλογές διαρκούσης της εκκρεμότητας ενώπιον των δικαστηρίων, να περιμένει το αποτέλεσμα προσδοκώντας ή επιδιώκοντας την αθώωση. Άρα δηλαδή, στο καλύτερο αυτό σενάριο λέμε, της αθώωσης. Πάμε για τέλη του χρόνου, δηλαδή τέλη φθινοπόρου, θα πρέπει να γίνουν τα δίκη, πόσο θα διαρκέσει δεν ξέρουμε. Θα είναι fast track, του Μελά κράτησε κάτι μήνες. Θα αναβιώσει το σκάνδαλο στο μεταξύ στις δικαστικές αίθουσες. Έτσι δεν είναι? Δεν θα είναι μονόστιλο. Άσε που έχει το καπάκι και το εφετείο των υποκλοπών και του λέει ο Ντίλιαν, αγόρι μου, του λέει, αγόρι μου, πού είναι η απαλλαγή που μου υποσχεθήκατε? Θα σε αδώσουμε. Δεν τσιμπάω, δεν θέλω αθώση. Τα ίδια μου είπατε και για το μονομελές και έχω φάει 126 χρόνια στην πλάτη. Λοιπόν, έχει και αυτό. Θα αναβιώσει στις δικαστικές αίθουσες το σκάνδαλο των υποκλοπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ το επόμενο διάστημα. Άρα λοιπόν πάμε για το 27. Συνεχιζομένη στις βυθίσεως, ξαναλέω, στον ηθικό βούρκο.

Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, και για να δείτε πώς λειτουργούν, σε αυτά είναι μανούλες οι επικοινωνιακοί αντιπερισπασμοί. Τώρα θα μου πείτε, συμπτωματικό ήταν. Ναι, είπα εγώ ότι δεν είναι συμπτωματικό, αλλά συμπτωματικά είναι σε αυτή τη ζωή. Αλλά αυτή η αλληλουχία των συμπτώσεων πολλές φορές, ξέρετε, γίνεται μπούμεραγκ. Να, για παράδειγμα, δηλαδή, σύμπτωση. Πριν από λίγο ανακοινώθηκε ότι υπήρξε μία ακόμη σύλληψη για την υπόθεση της επίθεσης με, πώς το λένε, με εμπριστικούς μηχανισμούς για την Βάγια Νέστορα. Θέλω να πω δηλαδή ότι

0: μια αμέσως προσπάθεια να εξισορροπηθούν οι εντυπώσεις, να αντισταθμιστούν οι εντυπώσεις. Την ώρα που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στέλνει στους καμνοί 4 ενενεργεία βουλευτών, ενενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, να υπάρξει ένας αποπροσανατολισμός τρόπον τινά, μια μετατόπιση του ενδιαφέροντος, να μειωθούν οι δυσμενείς εντυπώσεις, να πάει αλλού η μπάλα, με δυο λόγια, στην εξέδρα. Θα μου πείτε, καλά ρε εσύ μεγάλη, εντάξει. Πώς γίνεται αυτό, μαγικά γίνονται, δηλαδή πώς ξέρανε, ξέρανε. Και αν δεν ξέρανε που ξέρανε ότι έρχεται αυτό, αυτοί έχουν, υπάρχουν οι διάβλοι ενημέρωσης ότι έρχεται, θα βγει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Οι συλλήψεις, ας πούμε εδώ για την υπόθεση της επίθεσης στο σπίτι της Βάγιας Νέστορα, μπορούν να μπουν σε ένα πλάνο. Ξέρετε, οι μηχανισμοί της εξουσίας του κράτους και κάτι πέραν του κράτους έχουν έναν τρόπο οργάνωσης που θα τον ζήλευε κανείς. Μακάρι να ήσανε τόσο οργανωμένοι και στην κανονική λειτουργία του κράτους. Να λειτουργούσε έτσι το κράτος και οι μηχανισμοί του σε όλα τα κανονικά επίπεδα. Για να το πω διαφορετικά και άστο καθ' υπερβολή. Μακάρι το κράτος να λειτουργούσε τόσο καλά όσο το παρακράτος. Μακάρι. Θα ήταν όλα πολύ καλύτερα. Θα ήταν όλα πολύ καλύτερα. Λοιπόν, είχαμε εν πάση περιπτώσει αυτή την εξέλιξη. Ένα ακόμη άτομο. Πρόκειται, λέει, για έναν άνδρα 25 ετών, ο οποίος είναι φοιτητής, κινείται στον αντιεξουσιαστικό χώρο και συνελήφθη ως τέταρτος. Ήδη έχουν προφυλακιστεί ένας 29χρονος, μια 26χρονη που κατηγορούνται για την επίθεση και κατηγορούνται ότι χρησιμοποίησαν το διαμέρισμα 24χρονου ως κρυσφύγετο για την προετοιμασία και την εκτέλεση της επίθεσης, ο οποίος 24χρονος ισχυρίστηκε ότι έδωσε τα κλειδιά κατόπιν συνεννόησης στο ζευγάρι, χωρίς να γνωρίζει, αλλά παρά τα αυτά, μάλλον, όχι παρά τα αυτά, αυτός ήταν ο ισχυρισμός του, προφυλακίστηκε. Άρα έχουμε 3 προφυλακιστέντες και με τη νέα σύλληψη προστίθεται ένας ακόμα στο κάδρο, ένας τέταρτος. Και ίσως είναι γιατί τον προανήγγυλαν οι διαρροές από τις προηγούμενες μέρες ότι αναζητείται κι άλλος κλπ. Όλο αυτό τώρα, ξαναλέω, έρχεται σε μια συγκυρία, σε μια φάση που η ζημιά, η πολιτική, η αξιακή πάνω απ' όλα υφίσταται η κυβέρνηση, ο κύριος Μητσοτάκης, από την υπόθεση του ΟΠΚΕΠΕ, όσο και να προσπαθεί δικολαβικά να το γυρίσει τούμπα και να πει γιατί μιλάτε για τους 4 και δεν μιλάτε για τους 7. Μιλάμε και για τους 7, μιλάμε και για τους 4, και εδώ προκύπτει όμως ότι 4 από τους ενενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και ένας τουλάχιστον εκ των 2 πρώην υπουργών μέσω συνεργάτη του βαρύνονται. Αφήστε το διαδικαστικό του πλημμυρματικού χαρακτήρα ή όχι, με αδικήματα σοβαρότατα για τη διαχείριση χρημάτων, δημοσίου χρήματος, ευρωπαϊκών κονδυλίων με ηθική αυτουργία, και προσπαθεί να μας πει ο ποιητής, δηλαδή ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι δεν τρέχει και τίποτε. Δεν τρέχει, λέει, και τίποτε. Που τέσσερις βουλευτές μας θα καθίσουν ίσως καμνοί υπόλογοι για ηθική αυτουργία σε αδικήματα του σκανδάλου που συντάραξε το μεγαλύτερο σκάνδαλο της περίοδου διαχείρισης χρήματος. Δεν τρέχει, λέει, και τίποτα. Δεν τρέχει και τίποτα. Καταλαβαίνουμε πώς απαξιώνει, ισοπεδώνει, καταστρέφει ό,τι έχει απομείνει ο κύριος Μητσοτάκης στο ηθικό και αξιακό επίπεδο. Ο ίδιος, παρακαλώ πάρα πολύ, και κάνω αυτή την αντιδιαστολή, που το 23 είχε συμπεριφερθεί εντελώς διαφορετικά στη λογική «ούτε μίγα στο σπαθί μου». Όποιος ακουστεί ότι έχει εμπλοκή, καταγγελία, ζήτημα ανάμειξη σε σκάνδαλο, έξω. Και το έκανε το 23. Όχι δικαστήριο. Μα θα πάνε στο δικαστήριο και να δούμε και έτσι και γιουβέτσι και το τεκμήριο της αθότητας. Όξο ρε, το 23, το 26, παρταλιώς, γιατί. Γιατί προφανέστατα, λέω εγώ την πιο επίκαιη εκδοχή, η σύψη και η διαφθορά και η διαπλοκή και η γάγκρενα έχει απλωθεί και δεν μπορούν να παιχτούν τα επικοινωνιακά παιχνίδια, διότι περί αυτού επρόκειτο το 23. Τι κάνω τώρα επικοινωνιακά, μεγάλε, ρωτάει το σύμβουλο, βγάλ' τους από τα ψηφία, διώχ' τους. Καλό θα σου κάνει να τους διώξεις επικοινωνιακά. Άσε τα από δίπλα. Επικοινωνία. Εντάξει, τους βγάζω από τους φοδελτία. Τώρα, σημαίνει ότι έχει απλωθεί το πλοκάμι πολύ και δεν μπορεί ούτε αυτό να κάνει, διότι προφανέστατα είναι όλοι τους, μα όλοι τους αυτοί αλυσοδεμένοι μεταξύ τους. Ο ένας κρατάει τον άλλον. Θα φας εμένα, θα μιλήσω. Θα διώξεις εμένα, θα δημιουργήσεις πρόβλημα σε μένα, θα γίνει κούγκι εδώ. Και γι' αυτό πήγαμε στο αντίστροφο 89, να μιλάει ο Μητσοτάκης για απέραντο δικαστήριο και προσπάθεια ποινικοποίησης της πολιτικής ζωής. Η διαφορά, κύριε Μητσοτάκη, είναι ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται ως φάρσα. Δελτίο ειδήσεων. Ζητώ ξανά συγγνώμη σε όλες και όλους για τα τεχνικά προβλήματα που παρουσιάστηκαν για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στη μετάδοση του ήχου. Δελτίο ειδήσεων και ακολουθεί εκπομπή «Μάχη για την αλήθεια» με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καλό σας μεσημέρι.
1: Η ώρα είναι 12.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Ποινική δίωξη σε βάρος 4 εν ενεργεία βουλευτών άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το σκάνδαλο απάτης με τα αγροτικά κονδύλια του ΟΠΕΚΕΠΕ για το 2021, κατηγορώντας τους για ηθική αυτουργία σε απιστία και παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών πόρων, ενώ οι φάκελοι για άλλους 7 βουλευτές τέθηκαν στο αρχείο. Στο εδόλιο οδηγούνται ακόμη 18 εμπλεκόμενοι, ανάμεσα στους οποίους ο πρώην πρόεδρος και κορυφαία διευθυντικά στελέχη του οργανισμού που βαρύνονται με κατηγορίες για απιστία, καθώς και συνεργάτες πολιτικών γραφείων και δικαιούχοι που κατηγορούνται για απάτες επιδοτήσεων. Συγκεκριμένα σε βάρος των Κώστας Κρέκα, Χρήστου Μπουκόρου και Μάξιμου Σενετάκη ασκήθηκαν διώξεις κατά περίπτωση για ηθική αυτουργία σε απιστία, ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ η Κατερίνα Παπακώστα κατηγορείται επιπλέον για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αποκάλυψε ένα βαθιά ριζωμένο κύκλωμα διαφθοράς με παράνομες παρεμβάσεις σε ελέγχους, αναδρομικές αλλοιώσεις στοιχείων και ψευδείς βεβαιώσεις, με τις διοκτικές αρχές να διαμηνύουν πως οι έρευνες συνεχίζονται και για άλλες χρονικές περιόδους. Την τέταρτη κατά σειρά σύλληψη για τη φωνική επίθεση στη πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα προχώρησαν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη, περνώντας χειροπέδες έναν 27χρονο που δραστηριοποιείται στον εξτρεμιστικό χώρο. Ο κατηγορούμενος φέρεται ως ο συνδετικός κρίκος της υπόθεσης, καθώς ήταν αυτός που παρέλαβε τα κλειδιά του διαμερίσματος που λειτουργήσε ως ορμητήριο από τον 24χρονο δράστη, επίσης κατηγορούμενο, και τα παρέδωσε στο επιχειρησιακό ζευγάρι των δραστών προκειμένου να το χρησιμοποιήσουν ως κρυσφύγετο για το δολοφονικό χτύπημα. Σύμφωνα με τις επίσημες αυτοψίες των μηχανικών για τις καθυζήσεις στο κέντρο της Αθήνας, δεν συντρέχει κίνδυνος για την στατική επάρκεια των κτιρίων της Κυψέλης, ενώ σήμερα ανακοινώθηκε ότι το σύνολο των αναστρέψιμων ζημιών θα αποκατασταθεί υποχρεωτικά με δαπάνες της αναδόχου κοινοπραξίας και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση των πολιτών. Την ίδια στιγμή, ο Μετροπόντικας παραμένει καθυλωμένος για περισσότερο από 2 μήνες λόγω του αστάθμητου γεωλογικού φαινομένου, με την επανεκκίνηση των εργασιών διάνοιξης να αναβάλλεται μέχρι Έλληνες και ξένοι εμπειρογνώμονες να εγγυηθούν την απόλυτη ασφάλεια της περιοχής. Σοβαρά πλήγματα δέχεται η αξιοπιστία του ανώνυμου email που ανακοίνησε την υπόθεση της Μαρφίν, καθώς ο Πολύκαρπος Γεωργιάδης, ο οποίος κατανομάζεται ως φυσικός αυτουργός, αποκάλυψε με επιστολή του ότι την ημέρα της τραγωδίας ήταν έγκλειστος στις φυλακές Κορυδαλλού, καταγγέλλοντας πολιτική εκμετάλλευση που πηγάζει από τη δικογραφία. Στην Αττική το σκηνικό του καιρού θα είναι ηλιόλουστο και καλοκαιρινό. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 38 βαθμούς Κελσίου. Η Αττική βρίσκεται στην κατηγορία υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς επίπεδου 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριακό Βελόπουλο.
0: Μάχη για το δίκαιο και το σωστό. Στους 99,8 στα FM.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

0: τι θα κάναμε εμείς για τις λαϊκές. Είναι πολύ απλό. Πρώτη κίνηση. Τα πώς τέλος. Ξέρετε τα πώς. Κλέβουν και τον αγοραστή, τον απλό Έλληνα που έχει 20 ευρώ για να αγοράσει τα μηχανήματα. Γιατί παίρνει η τράπεζα ποσοστό. Κλέβουν και τον παραγωγό. Και αυτή η κλοπή είναι μείωση του εισοδήματος. Δεύτερον, η παραγωγή που φέρουν τα εμπορεύματά του, τα διόδια, 50% έκπτωση για να χαμηλώσουμε το κόστος παραγωγής. Και τρίτον, οριζόντιος φόρος σε όλους, 15% για να τελειώσει η ιστορία αυτή με την υπερφορολόγηση και τη φοροδιαφυγή. Είναι οι προτάσεις ελληνικής λύσης αναλυτικά και μπορούν να ανακουφίσουν και τα πλατιά λαϊκά στρώματα, αλλά και τους λαϊκατζίδες, τους οποίους εμείς τους στηρίζουμε, είτε είναι παραγωγή είτε είναι έμποροι. Είμαστε δίπλα τους, γιατί είναι φθηνές οι τιμές. Απλά δεν έχει ο κόσμος λεφτά. Αυτά μου λέγανε οι άνθρωποι στα λιώσια και πηγαίνω κάθε εβδομάδα στις λαϊκές. Και πηγαίνω μόνο μου, ξέρετε, έτσι. Ούτε με τα ΜΑΤ.
1: Πολύ ωραία πλατφόρμα προτάσεων για συνεργασία μετεκλογική με τη Νέα Δημοκρατία, κύριε Βελόπουλε.
0: 7 χρόνια δεν τα εφαρμόσουν. Θα εφαρμόσουν μετά. Δεν τα εφαρμόζουν. Λοιπόν. Γιατί αυτοί, ακούστε, υπερφορολογούν, γιατί θέλουν να φοροδιαφεύγουν οι κολλητοί τους. Θέλουν οι κολλητοί τους να κάνουν λαθρεμπόριο πετρελαίου ή λαθρεμπόριο τσιγάρων. Τα θέλουν αυτά, γιατί πολλοί από αυτούς πλουτίζουν κιόλας.
1: Πάμε λοιπόν στα ελληνοτουρκικά.
2: Ναι, πάμε στα ελληνοτουρκικά, γιατί έχουμε και εξέλιξη στο άλλο θέμα από το κύριο
1: λοιπόν,
2: μετά.
1: Ναι. Κερδισμένη ή χαμένη η Ελλάδα σήμερα.
0: Έβγε στην κυρία Ζαχαράκη. Τιμή σα που έχετε στο όπλο, όχι δεν είναι
1: τιμή μα.
0: Αυτό που
1: έκανε. Έχετε στα δύο ερωτήματα που δεν έχει θέσει κανένα στον Ερντογάν. Κάζουμε την Ελλάδα σήμερα.
2: Έγραψε.
0: Απογύμνωσε την επιχειρηματολογία Ερντογάν μια δημοσιογράφο. Όχι εγώ.
1: Περιμένετε να το θυμίσω να το σχολιάσετε. Κάζουμε, λέει ο Ερντογάν. Αυτό δεν το ξέρουμε στην Τουρκία τι ακριβώ είναι, αλλά βρεθούμε να τελειώσουμε.
0: Για το ξέρουν στην
1: τελειώσουμε, δεν ξέρω τι σημαίνει τελειώσουμε. Και γαλάζια πατρίδα. Κοιτάξτε, λέει, μας ποντάρω εγώ, έγινε σημαντική η γαλάζια πατρίδα. Γιατί ρώτησε η Μαρία, θα καταθέσετε τον νόμο για τη γαλάζια πατρίδα. Λέει σημαντικό, μήπως το βάλουμε και στα χωρικά μας ύδατα.
0: Έτσι.
1: Τι καταλαβαίνετε, τι βλέπετε εσείς, πού το πάει ο Ερντογάν.
0: Καζάν, καζάν. Δεν έχει πει κάτι διαφορετικό ο Ερντογάν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Από στιγμή που οραματίζεται την Οθωμανική Αυτοκρατορία, το μεγαλειώδες αυτό σχήμα στο μυαλό, το έχει έτσι κι αλλιώς. Περιλαμβάνει τα Βαλκάνια, περιλαμβάνει την Αφρική, τη Μέση Ανατολή, η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Θέλει να αναγκάσει την Ελλάδα τη Σύρη να γίνει δορυφόρο τη Τουρκία. Να είμαστε δηλαδή αυτό που λέμε η φιλανδοποίηση, το λέγαν παλιά. Δορυφοροποίηση. Αυτό θέλει ο Ερντογάν. Και δυστυχώς το ελληνικό πολιτικό προσωπικό σύρεται πίσω από τη λογική αυτή. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είμαι αγανακτισμένος. Και είμαι αγανακτισμένος γιατί βλέπω το ελληνικό πολιτικό προσωπικό, το είπα και στον Τάκη το Χατζή προχθές, ότι πραγματικά είναι ένα προσωπικό κλάφτα χαράλαμπε. Ή το κάνουν επίτηδες ότι δεν ξέρουν ή δεν ξέρουν. Είτε ισχύει το ένα είτε το άλλο, είναι επικίνδυνοι για την Ελλάδα. Όλα τα πολιτικά κόμματα, τα οποία εσείς ψηφίζετε, κάποιοι από εσάς, μιλούν για το καλώδιο στην Κάσο που πρώτη η ελληνική λύση αποκάλυψε. Εμείς το αποκαλύψαμε στο ελληνικό κοινοβούλιο ως κόμμα, ως συνήθως, και το εκμεταλλεύονται όλοι οι άλλοι. Τότε που έγινε το συμβάν με τους Τούρκους, ο Focus FM μαζί με το Mike FM των Αθηνών δημοσιοποίησαν το θέμα του καλωδίου. Το πήρε η ελληνική λύση γιατί υπήρχε η συνέντευξη λιμενικού που ήταν στο συμβάν. Το καταθέσαμε στη Βουλή και έγινε ντόρος. Και όλοι σήμερα τι κάνουν και λένε, δεν περνάμε το καλώδιο στην Κάτσα, αυτό δείχνει δειλία απέναντι στους Τούρκους. Δεν λέμε όμως το αυτονόητο. Δεν ανακηρύσουμε ΑΟΣ, που είναι μονομερές δικαίωμά μας, δεν λέει κανένας πολιτικός αρχηγός, μόνο εμείς το λέμε. Μόνο οι Έλληνες. Της ελληνικής λύσεως. Οι υπόλοιποι τα δικά τους. Γενικόλογα, κάτι για τα καλώδια, κάτι για την ΑΟΣ, οριοθέτηση. Μα το μονομερέσιο δικαίωμα της ανακήρυξης ΑΟΣ δεν αφορά την Τουρκία. Αλλά δεν γίνονται όλα για ένα και μόνο λόγο. Πρέπει να περάσουμε στη συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο. Και συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο, πρέσπες του Αιγαίου, μόνο ο κατεπιλογήν άνεργος τεμπέλης Τσίπρας μαζί με τον Μητσοτάκη μπορεί να περάσουν. Ξέρω τι σας λέω. Και αν χρειαστεί και Ανδρουλάκης. Η μοιρασιά στο Αιγαίο με Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη και Τσίπρα θα γίνει. Σας το λέω. Γιατί δεν είναι τυχαίο ότι αυτή η κλαρινογαμπρή δίθεν πολιτική αρχηγή της Ελλάδος, δεν αναφέρομαι σε κανένα συγκεκριμένα, γενικά το λέω εγώ, σαν σκεπάρνια τσιγκάνικα, το λέμε αλλιώς στο χωριό μας, πάνε και φωτογραφίζονται με την Κίμπερλι. Δηλαδή είναι ο ορισμός της ξεφτύλας να πηγαίνεις πολιτικός αρχηγός για να βγεις φωτογραφία, για να την βάλεις στα... Για ποιο λόγο ρε παιδιά. κρυφό είναι, ποιο είναι ρε παιδιά, τι, για ποιο λόγο να βγω φωτογραφία. Κέρδισες κάτι, ότι οι Αμερικανοί σε συμπαθούν. Πού είναι ο Τραμπ να έρθει στην Ελλάδα που μας έλεγαν από τον Νοέμβριο πέρσι ότι θα έρθει λίγο πριν τη σύνοδο του ΝΑΤΟ ο Τραμπ στην Ελλάδα. Δεν πρόκειται να πατήσει ποτέ. Γιατί δεν γουστάρει Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη και Τσίπρα. Αφού τον βρίζαν όλοι. Τον βρίζανε. Τα ξεχνάει αυτά πιστεύετε εσείς. Δεν έχει συμβούλους ο Τραμπ. Και έρχονται τώρα φίλες και φίλοι. Ο Τραμπ που έχει γίνει πλέον φιλότουρκος. Το ξεκαθαρίζω. Και ήταν τώρα πλέον με τη μετεξέλιξη του ΝΑΤΟ. Οι Αμερικανοί δίνουν τεράστιο ρόλο στην Τουρκία. Η μετεξέλιξη του ΝΑΤΟ και ο ρόλος της Τουρκίας είναι η τρύπα που μας κάνουν οι Αμερικανοί με τους Τούρκους απέναντι στη συγκρότηση ενός μετόπου στην Τουρκία. Μας τρυπάνε, όπως λένε κάποιοι, στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Σε μία περίοδο κατά την οποία η Βορειοατλαντική Συμμαχία βρίσκεται σε διαδικασία ευρύτερου μετασχηματισμού και επαναπροσδιορισμού των στρατηγικών προτεραιοτήτων της, η Τουρκία παίζει σε δύο ταμπλό. Οι Ευρωπαίοι απομονώνονται από το ΝΑΤΟ και θέλουν να συγκροτήσουν ένα ευρωπαϊκό στρατό, να είχαμε να λέγαμε, κανένα δεκαετία θα χρειαστεί. Οι Τούρκοι παίζουν με την Ευρώπη, ταυτόχρονα παίζουν με τη Ρωσία, ταυτόχρονα παίζουν με τη ΣΥΠΑ, ο Ερντογάν δηλαδή, η βυζαντινή εξωτερική πολιτική, και η Ελλάδα παρακολουθεί σαν αποσβολωμένος βλάκας όλα τα τεκτενόμενα. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν, η Τουρκία εμφανίζεται να διεκδικεί ενισχυμένο ρόλο και έντονα αναβαθμισμένο των δομών του ΝΑΤΟ, εξέλιξη που είναι δυσάρεστη για την Ελλάδα. Βλέπετε καμία κυβέρνηση να κάνει παγκόσμια καμπάνια, π.χ. λέω εγώ, για την αναγνώριση γενοκτονίας των ποντίων από το Ισραήλ και να στείλει επίσημο αίτημα? Όχι. Γιατί δεν το κάνει? Γιατί δεν το κάνει? Οι Ισραηλοί θα γνωρίσουν την αρμενική γενοκτονία. Γιατί δεν στέλνει? Το είπε στην ελληνική λύση. Μας αντέγραψε και ο Σαμαράς, άλλος αντιγραφέας. Όλοι αντιγράφουν την ελληνική λύση. Επίσημο αίτημα θέσαμε? Όχι. Γιατί? Για σκεφτείτε λίγο. Και εδώ αρχίζουν και δημιουργούνται ερωτήματα. Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στην ισορροπία δυνάμεων στην περιοχή? Διότι οι Τούρκοι αποκτούν δύο νέα στρατηγία αμερικανικά. Νατοϊκά λένε, αμερικανικά θα είναι. Ένα θα είναι στα Άδανα. Το άλλο δεν ξέρω που θα πάει. Κάποιοι μιλούν και για άλλες περιοχές. Δύο στρατηγία του ΝΑΤΟ. Δύο. Η Άγκυρα λοιπόν επενδύει. Επενδύει στη σύνοδο αυτή. Και ξέρει καλά ο Ερντογάν ότι είναι ένα παιχνίδι που παίζεται πάρα πολύ καλά.

Η Ευρώπη λοιπόν θα πρέπει να αναλάβει ένα μεγάλο μέρος της ευθύνης, της αμυντικής ευθύνης της, λέει ο Τραμπ. Να πληρώνεται 5% όπως πληρώνουν οι Αμερικανοί, σου λέει, από το ΑΕΠ τους για εξοπλιστικά. Η Ελλάδα έχασε μια μεγάλη ευκαιρία να διεισδύσει αυτή ως ευρωπαϊκή χώρα μέσω μεικτών επιχειρήσεων, μέσω νέων οπλικών συστημάτων, γιατί δεν παράγει οπλικά συστήματα. Η Τουρκία μπαίνει από την πίσω πόρτα σε αυτό το εξοπλιστικό, αλλά κερδίζει από την ευρωπαϊκή αμυντική θωράκιση. Και ταυτοχρόνως παίζει ο Ερντογάν και με τον Τραμπ για τα δύο νέα στρατηγία. Δηλαδή, ποια άλλη απόδειξη χρειάζεται για να καταλάβετε ότι έχετε αποτυχημένους πολιτικούς? Ότι έχουμε ένα πρωθυπουργό αποτυχημένο. Έχουμε πολιτικούς αρχηγούς αποτυχημένους. Παροχημένες αντιλήψεις. Δηλώσεις παιδικές. Δηλώσεις μη γνωστικού επίπεδου ή μη αντίληψης του τι συμβαίνει γύρω μας. Εμμονική ψευτοαριστερή εναντίον του Ισραήλ. Εγώ δεν είμαι υπέρ του Ισραήλ. Κοιτάω όμως γεωστρατηγικά τι βολεύει τη χώρα μου. Ο άξονας Ελλάδος-Ισραήλ βολεύει την Ελλάδα στην παρούσα χρονική στιγμή. Τι να κάνουμε τώρα? Άλλο τι θα ήθελες να κάνεις και άλλο τι μπορείς να κάνεις. Και άλλο ισχύς, άλλη ισχύς Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και Αίγυπτος, αν μπορέσουμε να την πάρουμε μαζί μας, και άλλη ισχύς μόνο Ελλάδος εναντίον Τουρκίας. Καταλάβετε το, βρε. Καταλάβετε το επιτέλους. Τα λέω όλα αυτά γιατί η αλήθεια είναι ότι όλο αυτό το ασυνάρτητο, ασυμβίβαστο, δίθεν συμμαχικό λόμπι του ΝΑΤΟ έχει ετερόκλητα στοιχεία μέσα. Οι Ευρωπαίοι μισούν τη Ρωσία. Ο Τραμπ τα πάει καλά με τον Πούτιν και τη Ρωσία. Είμαστε σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ. Και εμείς και οι Αμερικανοί και οι Ευρωπαίοι όλοι. Οι Τούρκοι κάνουν δουλειές με τη Ρωσία. Οι Ευρωπαίοι αγαπούν την Τουρκία και τη χαϊδεύουν. Το ίδιο και ο Ερντογάν. Η Ελλάδα μισεί τη Ρωσία με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη. Ο λόγος, μέσα στο μυαλό του, ψάξτε να βρείτε άκρη. Δείτε πόσο πολυδέδαλα είναι τα συμφέροντα. Και πόσο προσεκτική πρέπει να είναι η άσκηση εξωτερικής πολιτικής με βάση και γνώμονα το εθνικό καλό. Όχι μόνο μερείς ενέργειες, όχι ακρότητες. Δεν είναι εχθρός της Ελλάδος ο Πούτιν. Εχθρός της Ελλάδος είναι ο Ερντογάν, η Τουρκία και το φασιστικό καθεστώς του και η Κεμαλική. Αυτοί διεκδικούν κομμάτια ελληνικού εδάφους. Εχθρός της Ελλάδος είναι οι πολιτικές της Ευρώπης να πηγαίνει καλά με τον Ερντογάν. Μπας και σοβαρευτούμε λίγο ως χώρα. Δεν είναι εχθρός της Ελλάδος η Ρωσία, ούτε ο Πούτιν. Πρέπει να πω το εξής, ότι υπάρχουν αναφορές και μιλούν για πιθανή ανάθεση ηγετικού ρόλου σε ρόλο προστατευτικής αποστολής στην Ουκρανία των Τούρκων. Παιδιά, εδώ μπερδεύεται το πράγμα. Ενώ ένα Ιταλικό Ινστιτούτο αναφέρεται στην προοπτική αναβαθμίσεως της Τουρκίας σε ανώτατο επιχειρησιακό επίπεδο για την νότια πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Μην ξεχνάτε ότι οι Ιταλοί, οι ηγεσίες τους, ήταν πάντοτε ανθεληνικές. Διότι η Ιταλία ως ζωτικό χώρο λογίζει την ανατολική της πλευρά. Δυτικά είναι η Γαλλία. Άρα κοιτάει την Ευρασία και το μόνο ανάγχωμα που έχει μπροστά της και πάντοτε είχε ήταν η Ελλάς. Θυμηθείτε με την Πίνδο το 40 τι είχε γίνει. Θυμηθείτε με τον Μουσολίνι πως βοβάτισε την Κέρκυρα τότε που μας παράτησαν στη Μικρά Ασία οι Ιταλοί. Μια ζωή ανθέληνες ήτανε. Μην πάμε στη Βενετία και στους Βενετούς και τα λοιπά τι κάνανε 18ο, 17ο, 16ο αιώνα και μετά τι μας έκαναν. Παράλληλα μιλάνε πολλοί οίκοι που ασχολούνται με στρατιωτικά θέματα για την αναβάθμιση του ρόλου της Τουρκίας σε σχέση και με τη Μέση Ανατολή και με τη Μαύρη Θάλασσα. Ως κράτος κόμβος η Τουρκία παίζει ρόλο ειδικό από την αμερικανική πλευρά για αυτήν ακριβώς την επιλογή των Αμερικανών σε σχέση με την Τουρκία. Στο εσωτερικό της Τουρκίας όλοι πλέον, ακόμα και οι Κεμαλικοί, μιλούν για κεντρικό παίκτη του ΝΑΤΟ την Τουρκία. Οι Κεμαλικοί, αυτοί πρέπει να ορίονται εναντίον του Ερντογάν.

Όλα αυτά τα λέω γιατί, για να μην το αναλύσω περισσότερο. Γιατί θέλω πραγματικά να καταλάβετε ότι απουσιάζει η Ελλάδα από όλα αυτά. Απουσιάζουμε, παιδιά. Η χώρα που ελέγχει το Αιγαίο, κάδος Μαύρη Θάλασσα, Εύξηνος Πόντος. Το Σουέζ, έξοδος προς την Κρήτη μας. Την Ανατολική Λεκάνηση Μεσογείου, το ρόλο το στρατηγικό δεν μπορεί να τον εκμεταλλευτεί. Γιατί οι ηγεσίες που έχουμε είναι και ανίκανες και αστοιχείωτες και δουλικές απέναντι στον αμερικανικό και τον ευρωπαϊκό παράγοντα και τον τουρκικό παράγοντα. Εδώ χρειάζεται μια λύση, η ελληνική λύση, που και ξέρει και μπορεί να λύσει τον γόρδιο δεσμό. Πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα για να καταλάβετε γιατί λέω χρειάζεται ελληνική λύση. Η Γερμανία αποζημιώνει την Πολωνία γιατί απείλησε η Πολωνία να προσφύγει στο Διεθνές Δικαστήριο εναντίον της Γερμανίας για αποζημιώσεις στην Πολωνία για τα όσα έκαναν οι Γερμανοί. Ταυτοχρόνως αγνοεί την Ελλάδα για το κατοχικό δάνειο. Γιατί οι Πολωνοί διεκδικούν. Εμείς έχουμε τον Υπουργό Δικαιοσύνης στο Φλωρίδη και τους υπόλοιπους Υπουργούς Δικαιοσύνης τις αποζημιώσεις να τις έχουν στα συρτάρια τους. Την απόφαση που βγήκε για να κατασχέσει η Ελλάδα ακίνητη περιουσία γερμανική πρεσβείες γκέτε μέτε φέτε ως αποζημίωση. Και δεν το κάνουν για να μην πιέσουν τους Γερμανούς οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να μας δώσουν 400 δισεκατομμύρια, δεν ξέρω, 370 δις πίσω και να ζούμε με χρυσά κουτάλια. Αλλά κανένας δεν μιλάει για αυτά, μόνο η ελληνική λύση μιλάει. Και η Κωνσταντοπούλου, για να τα λέω όλα, μιλάει στη Βουλή όπως και εμείς για το θέμα αυτό. Βλέπετε, εγώ είμαι ακροδοδίκαιος εσείς. Δεν είμαι σαν τους άλλους, ρε. Πήγε ο Κακομοίρης, θυμάμαι τότε, ο Γκλέζος, για τις αποζημιώσεις στο ΣΥΡΙΖΑ με τον Τσίπρα και μετά έφυγε σε ένα χρόνο και τον έβριζε. Ότι είναι πολιτικάντης και απατεώνας. Τι κάνουν οι Γερμανοί, σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών, θα αποζημιώσει 50.000 Πολωνούς επιζώντες της ναζιστικής κατοχής, οι οποίοι υπέστησαν, όπως αναφέρθηκε ο ίδιος, ασύλληπτα δεινά. Έτσι η γερμανική κυβέρνηση, ακούστε, αναγνωρίζει ότι διατηρεί ηθική και υλική υποχρέωση απέναντι στα θύματα αυτά. Την ίδια στιγμή όμως απορρίπτει τα όποια αιτήματα της Ελλάδος. Γιατί δεν γίνονται επίσημα από την κυβέρνηση, αλλά ανεπίσημα από φορείς, δικηγόρους, πολίτες κτλ. Τι πάνε να κάνουν οι Γερμανοί στους Πολωνούς? Να αποζημιώσουν τα φυσικά πρόσωπα, ώστε να μην μπορεί η Πολωνία ως κράτος να διεκδικήσει χρήματα αποζημιώσεων σε επίπεδο υποδομών και ζημιών που έκαναν οι Γερμανοί. Οι Πολωνοί όμως λένε ότι και να κάνετε θα πληρώσετε και αυτούς, θα πληρώσετε και τα υπόλοιπα. Οι Έλληνες δεν μιλάνε καθόλου με τον Μητσοτάκη, τον Ανδρουλάκη και τον Τσίπρα, τον άνεργο με επιλογή άνεργο τεμπέλη και τους τεμπέληδες όλους που κυβερνούν την Ελλάδα. Δεν μπορούν να διεκδικήσουν τα αυτονόητα, τα δισεκατομμύρια των Γερμανών. Και δεν μιλάει κανένας. Κανένας δεν μιλάει. Και υπάρχουν και αμετάκλητες αποφάσεις στην Ελλάδα που τις κρύβει ο Υπουργός Δικαιοσύνης στο συρτάρι του και δεν τις εφαρμόζει και δεν τις υλοποιεί. Και είναι ντροπή αυτό. Όλοι οι Υπουργοί Δικαιοσύνης που πέρασαν. Ο Καλόγυρος, πώς λεγόταν Καλογύρου, ο Υπουργός του κύριου Τσίπρα επί ΣΥΡΙΖΑ, είναι δεξί του χέρι στη δικαιοσύνη πάλι σήμερα μαζί με τον Βασιλιάδη, δυο τους. Και αυτοί πάλι διεκδικούσαν τις αποζημιώσεις. Δεν τις διεκδικούσαν. Πραγματικά, αυτό που με ενοχλεί περισσότερο είναι ότι όλοι αυτοί οι ψευτοαριστεροί που βγαίναν και χτυπιόταν, οι ψευτοδεξιοί για τους Γερμανούς κακούς, τους δοσιλόγους, τους ταγματασφαλίτες, αυτούς που σκότωσαν, που χτύπησαν, σήμερα σιωπούν. Αλλά έχουν το θράσος και πηγαίνουν στα Καλάβρυδα, στο Χορτιάτι, στα Γιάννητσά που έχασε ένα συγγενή μου, δύο συγγενείς μου από τους Γερμανούς. Στο Ρέθυμνο, στα Χανιά, εκεί που υπέστησαν την βαρβαρότητα των Γερμανών Ναζί οι Έλληνες. Στο Δίστομο, σωστός, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Και σε άλλες μαρτυρικές περιοχές πηγαίνουν για να σκυλέψουν. Δεν κάνουν τίποτα όμως να διεκδικήσουν τις αποζημιώσεις και επανορθώσεις. Και το κατοχικό δάνειο και τα αρχαία που έκλεψαν οι Γερμανοί. Δεν μιλάει κανείς.
πώς θα πάει μπροστά η Ελλάδα αν δεν έχετε εσείς οι ψηφοφόροι όλα αυτά που κάνουν αυτοί οι απίθανοι που κυβερνούν. Σας κλέψαν τους μισθούς, σας κουρέψαν τις συντάξεις, σας κουρέψαν τα ομόλογα, σας έκλειψαν την περηφάνεια, σας χτύψαν την αξιοπρέπεια. Δεν κάνουν τίποτα για να διεκδικήσουν τα αυτονόητα που είναι χρήματα δισεκατομμύρια για να τρώμε με χρυσά κουτάλια. Και πάλι επιμένετε να τους ψηφίζετε. Κλέψαν τα λεφτά. Διασπάθηση δημοσίου χρήματος. Οποκεπέδες, Predator, ένα σωρό σκάνδαλα. Βολέματα και ιστορίες και κανένας δεν μιλάει. Α, ψηφοφόροι πηγαίνουν στα πρόβατα να ψηφίσουν. Εδώ υπάρχουν πολιτικοί αρχηγοί που πήγαν και έκαναν πληστηριασμό οι ίδιοι με το κουχαίρι τους για να πάρουν ακίνητα Ελλήνων, ρε παιδιά. Για να κλέψουν τα ακίνητα των Ελλήνων. Πολιτικοί αρχηγοί. Και όταν είπα στη Βουλή, βγάλτε οι βουλευτές και οι υπουργοί και οι πολιτικοί αρχηγοί στοιχεία αν έχετε πάρει από φαντς. Όλοι. Και εντός και εκτός Βουλής. Από φαντς αν έχετε πάρει ακίνητα, μούγκα όλοι. Γιατί οι περισσότεροι έχουν πάρει. Έχουν πάρει. Και δεν ντρέπονται οι ανήθικοι. Πάνω στη δυστυχία του άλλου να παίρνει σπίτι, ρε. Ανήθικοι.

ο λατρεμένος μου Έλλην ως ο μέγιστος των Ελλήνων είναι ο Μέγας Αλέξανδρος. Έχω γράψει και ένα βιβλίο για αυτόν. Έχεις αντιληφθεί βέβαια. Υπάρχουν σε κάποια παλαιοπολία μου, έχουν πει, ήταν το 1990 βιβλίο, 90, δεν θυμάμαι τώρα, πάση τόση. Θεωρώ, όπως είχε πει και ο Χάμοντ, ο οποίος το διάβασε, ότι είναι από τα καλύτερα βιβλία για τον Μέγα Αλέξανδρο, παιδιά, αυτό. Νίκολας Χάμοντ. Δεν μου λέγει ένα τυχαίο άνθρωπο. Είχε στείλει και επιστολή, κάπου την έχω στο αρχείο μου, θα τη βρω. Που έλεγε ήταν ένα εξαιρετικό βιβλίο. Ένα βιβλίο που πραγματικά παρουσίαζε τον Μέγα Αλέξανδρο όπως ακριβώς ήταν. Για μένα ήταν μέγιστος. Τεράστιος άνθρωπος βέβαια. Με τα λάθη του. Ένας τεράστιος άνθρωπος μπορεί να θεωρηθεί ημίθεος από κάποιους, αλλά ήταν άνθρωπος. Έκανε και λάθη. Και όταν ιστοριογραφείς πρέπει να αποδίδεις τα του Κέσσαρα στο Κέσσαρι. Πρέπει να πω όμως, στο βιβλίο μου κάνω μια αναφορά αρκετών σελίδων, ότι δεν ήταν αυτοδημιούργητον ο Μέγας Αλέξανδρος. Δεν ήταν δηλαδή αυτός που έκανε το μεγάλο Μακεδονικό Βασίλειο. Για μένα, αν του ζυγίσουμε τον πατέρα και το γιο, θεωρώ ότι και ο Φίλιππος ήταν ισόποσος. Αν και ήταν Ινοπότης, κρεπαλιάρης δηλαδή, μουρντάρης, δεν άφηνε θηλυκή κατσίκα, ό,τι έβρισκε ο... Είχε αυτό το κουσούρι, εν πάση περιπτώσει, ο Φίλιππος. Αλλά ήταν μια τρομακτική φυσιογνωμία ο πατέρας του. Πήρε ένα μικρό βασίλειο και το έκανε τεράστιο. Και το παρέδωσε στο γιο του που το επέκτηνε. Δηλαδή δεν ξεκίνησε ο Αλέξανδρος μόνος του να πάει στην Ινδία. Έτσι κι αλλιώς ο Φίλιππος ετοιμαζόταν να πάει στην Περσία, αλλά τον ξεπάθρεψε, κατά πάσα πιθανότητα το πω, η Ολυμπιάδα, σε συνεργασία με τους Πέρσες. Η Ολυμπιάδα γιατί ο Φίλιππος αδικούσε τον Αλέξανδρο και ήθελε να βάλει στη θέση του να παντρευτεί μια άλλη γυναίκα για να πάρει το βασίλειο. Ήταν και μικρό σε ηλικία τότε. Ο Φίλιππος ήταν μεγάλος και φοβόταν η Ολυμπιάδα ότι αν μεγαλώσει ακόμα λίγο 10-12 χρόνια το νέο παιδί, θα πάρει τη θέση του γιού της και θα γίνει βασιλιάς ο Αλέξανδρος και κάποιος άλλος. Ευτυχώς δηλαδή, τώρα να το πούμε διαφορετικά, έφυγε από τη Μεσοφίλιππος και μπήκε ο Αλέξανδρος. Έτσι και φτάσαμε μέχρι την Ινδία. Και δώσαμε τα φώτα του παγκοσμίου, στον παγκόσμιο πολιτισμό. Πάμε στην ουσία όμως. Ο Φίλιππος, παιδιά, ήταν διπλωμάτης. Εξαιρετικός. Το διέρη και βασίλευε, για πρώτη φορά εφαρμόστηκε επακριβώς από αυτόν, από τον Φίλιππο, παιδιά. Τον πατέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Όπου είχε δυσκολίες, έκανε συμμαχίες, συμφωνίες διπλωματικές, πλήρωνε κιόλας. Και όπου δεν είχε δυσκολίες, πετσόκοβε. Αλλά πλήρωνε μέχρι το σημείο να πάρει περισσότερη δύναμη, να μην ανοίξει πολλά μέτωπα για να μπορεί να επιχειρήσει αργότερα. Έτσι έκανε και με τους Ιλυρίους πολλές φορές. Ένα βαρβαρικό ελληνικό φύλο. Βαρβαρικό ελληνικό φύλο, το τονίζω. Ξαδέρφια μας, οι οποίοι ήταν αντίθεση και τους επιτέθηκε πολλές φορές. Και ένα υποφύλο των Ιλυριών ήταν και η Μολωσή, η μητέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Εξού και οι Αλβανοί κακομοίριδες. Τι να τους κάνω, εγώ φταίω ρε παιδιά. Κακομοίριδες για την ιστορία τους μιλάω, έτσι για τον λαό. Ο λαός για χαρά είναι. Οι άνθρωποι αυτοί ψάχνουν να βρουν ιστορία. Και δεν μπορούν να βρουν. Γιατί γραφή δεν είχαν και γλώσσα. Γραφή και γλώσσα αλβανική δεν υπήρξε ποτέ. Την βρήκα κάπου το 1800 σε ένα χαρτί γραμμένο ένα πράγμα και να γελάει κάθε επικραμμένος, παιδιά. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ο Αλέξανδρος, θα σας πω κάτι πολύ απλό. Με ρωτούν πολύ. Γιατί ήταν μεγάλη φυσιογνωμία? Γιατί είχε τους καλύτερους δασκάλους. Ας αφήσουμε τον Αριστοτέλη που ήταν πανεπιστήμονας. Και τον Λεωνίδα. Πώς γνωρίζουν το λέω, και άλλο δασκάλους. Σπαρτιάτης, ο οποίος τον είχε μάθει στη σπαρτιατική ζωή. Να μπορεί να ζει με λίγα, όχι με πολλά. Έτσι λοιπόν ο Αλέξανδρος, επειδή με ρώτησε ένας φίλος, ήταν καλός μαθητής. Θα σας πω το εξής, δίπλα του, στη σχολή που πήγαινε, και τώρα στο τέλος, αλλά και σε άλλες σχολές που τον έστειλε ο πατέρας του, δεν πήγαινε μόνο ο ίδιος του. Ήταν γιος βασιλιά, αλλά το Μακεδονικό Βασίλειο είχε μια ιδιοτροπία εντός εισαγωγικών. Έμοιαζε με το Θρακικό. Και οι Θράκες το ίδιο είχαν. Είχαν έναν βασιλιά ίσο μεταξύ των υπολείπων και λίγο ανώτερο. Έτσι και οι Θράκες ήταν. Είχαν μικρά βασίλεια και εκείνα ήταν ενωμένα υπό την ομπρέλα του ενός. Έτσι ήταν και η Μακεδονία. Ο Φίλιππος από πάνω και από κάτω ο βασιλής, ξέρω εγώ, σε διάφορες περιοχές, Πτολεμαίοι. Το λέμε μετά από το ξέρουμε εμείς, αλλά υπήρχαν και πριν. Έτσι, ο Παρμενίωνας ήταν βασιλής όλα αυτή, ρε παιδιά. Ο Φιλότας ήταν βασιλής. Δεν ήταν απλά στρατηγή. Σε ένα μικρό βασίλειο, ο βασιλιάς αυτός. Στο άλλο, άλλος.
Έτσι λοιπόν, όλοι οι συμμαθητές του Μεγάλου Αλεξάνδρου ήταν γη βασιλέων. Η διατάξη, η αριστοκρατία. Ο πατέρας του, ο ίδιος, πριν γίνει φίλος, εν πάση περιπτώσει, ήξερε ότι το μυαλό έπρεπε να εκπαιδευτεί όσο και το σώμα. Και ήταν ένας πανέμορφος νεαρός, το λένε όλοι αυτό, και έτσι προσέλαβε για δάσκαλο τον μεγαλύτερο φιλόσοφο, τον Αριστοτέλη. Δεν μπορείς να μιλήσεις για τον Αριστοτέλη, παιδιά, απλά με λίγα λόγια. Ήταν μια μορφή 400 συγγράμματα και γράψει. Περί φυσιογνωμίας, ξέρω. Μετεωρολογικά, τι να πω τώρα, μεταφυσικά, απίστευτα πράγματα είχε γράψει. Ήτανε πανεπιστήμων κανονικός. Ο ίδιος ο Αριστοτέλης δεν του δίδαξε μόνο φιλοσοφία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αλλά και λογική, ιατρική, γεωγραφία, φυσικές επιστήμες, ακόμη και ποίηση. Μην ξεχνάτε, γι' αυτό και λέω πολλές φορές, ακούγεται λίγο περίεργο σε πολλούς, αλλά θεωρούμε ότι εάν ξεκινήσει η ελληνική παιδεία από κάπου, θα ξεκινήσει από δύο πυλώνες. Μαθήματα αρχαίων ελληνικών και μουσική. Τα δύο βασικά μαθήματα θα είναι αυτά. Και στους παιδικούς σταθμούς, τα νήπια, προνήπια και τα λοιπά, χειροτεχνία κανονική. Για να, όχι για να κάνουμε κομποφελία, όπως λέγεται, όχι. Να μπορούν τα παιδιά να πιάνουν εργαλεία. Εργαλεία μικρά, όπως κάναμε εμείς. Αυτά είναι τρία βασικά ζητήματα, γιατί το μυαλό σκέφτεται πως το βάλω αυτό εκεί, το βάλω εκεί, το άλλο, το κουράζεις. Δεν μπες στο υπολογιστή, με το κινητό να βρεις τα πάντα. Ο Αλέξανδρος λοιπόν δεν ήταν απλά ένας μαθητής που άκουγε μηχανικά, εμβάθυνε, ρωτούσε και αντιδρούσε. Όχι, παιδιά. Οι γνώσεις, όπως συνόριζουμε εμείς, δεν μπαίνουν απλώς στο μυαλό του, ενσωματωνόταν στο χαρακτήρα του. Διάβαζε όμοιρο. Όμοιρο. Όχι σαν μυθολογία, αλλά σαν στρατηγική. Το αγαπημένο βιβλίο του Μεγάλου Αλεξάνδρου και πολλών μεγάλων κορυφαίων στρατιωτών και στρατηγών, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ο Μωάμεθο Β' ο Πορθητής διάβαζε Ιλιάδα. Και το Μωάμεθο το δέξε η μάνα του να μάθει όλη την Ιλιάδα. Λάτρευε τον Αχιλέα και τον Αλέξανδρο. Το ίδιο και ο Αλέξανδρος. Λάτρευε τον Αχιλέα και διάβαζε Ιλιάδα, Όμηρο. Συνεχώς. Γι' αυτό λέω στα παιδιά σας, βάλτε τον Όμηρο να το διαβάσουνε. Βάλτε το. Είχε το σπαθί του και την Ιλιάδα δίπλα. Πάντοτε. Γιατί τον ενέπνεε ο Αχιλέας. Όχι μόνο ως πολεμιστής, αλλά ως πρότυπο ήθους και τιμής. Το θεωρούσε έντιμο και ηθικό τον Αχιλέα ο Αλέξανδρος. Ο ίδιος ο Αλέξανδρος είχε μνήμη εξαιρετική. Ακούραστος για μάθηση, όχι για να γράψει διαγωνίσματα, αλλά για να κατανοήσει τον κόσμο και να τον αλλάξει. Δηλαδή, δεν έκανε μηχανιστικά τη γνώση δική του, αλλά εμβάθυνε, αυτό που λέμε, εμπέδωνε τα νοήματα που διάβαζε. Τα έκανε κτήμα του. Είναι αυτό που λέμε σήμερα, παπαγαλία να μαθαίνω και να γράφω και να περνάω τα μαθήματα και να περνάω τους βαθμούς. Όχι. Τελείως διαφορετική η φιλοσοφία. Ο ίδιος ο Αριστοτέλης τον σεβόταν και τον θαύμασε ως πρόσωπο. Τον έλεγε ως σκεπτόμενο άνθρωπο, όχι ως απλό βασιλόπουλο. Του καλλιέργησε από την πρώτη στιγμή ότι είσαι σκεπτόμενος άνθρωπος. Ένα δίποδο όν το οποίο πρέπει να σκέφτεται. Ο ίδιος ο Αλέξανδρος για τον δάσκαλό του, τον Αριστοτέλη, παρόλο τον δυναμισμό, την περηφάνεια του, έδειχνε μια πίστη σπάνια πνευματική προς τον Αριστοτέλη, που τον βοήθησε όλα αυτά να μάθει όχι απλώς να νικά, όχι. Έμαθε να σκέφτεται. Και αυτό έκανε τη διαφορά σε όλα τα χρόνια της εκστρατείας του. Σκεφτότανε. Σκεφτότανε κάτι που δεν κάνουμε εμείς σήμερα. Δεν σκεφτόμαστε πλέον. Ό,τι μας ταΐζουν το τρώμε. Το πόρισμα της Εδωαζάμ είναι καλό, όχι δεν καλό, αυτό, ρε μανιτάρι, έγινε έκρηξη εκεί. Είχαμε νεκρούς, έγινε ξεμπάζωμα, γιατί έγινε το ξεμπάζωμα. Αυτή είναι η ουσία. Και βγαίνουν οι βιαστές της αλήθειας και γίνονται τιμητές της αλήθειας. Προσπαθούν να αποδομήσουν τη λογική μας.
με τα πλυντήρια τα κανάλια. Δεν το καταλαβαίνετε αυτό? Αν του έδινε βαθμό κάποιος του Αλεξάνδρου, δεν ξέρω αν αρκούσε ένα 20. Γιατί πάντοτε ο ίδιος έλεγε ότι πρέπει να είμαι ο καλύτερος. Το είχε μέσα του. Γιατί ήξερε ότι είναι βασιλόπες, δηλαδή γιος βασιλιά, ο οποίος είναι ίσως μεταξύ των υπολείπων, αλλά πρέπει να είναι καλύτερος από όλους για να τον αποδεχτούν κιόλας στο όραμά του. Και εδώ πρέπει να πω ότι για πολλούς και για μένα ο Αλέξανδρος ήταν μια μεγάλη μορφή, ο οποίος μετέτρεψε τις λέξεις σε πράξεις, τις ιδέες σε αυτοκρατορία. Ήταν για τον Αριστοτέλη ο πιο επικίνδυνος έξυπνος μαθητής και για όλο τον κόσμο. Όσο και αν σας φαίνονται ακραία αυτά, υπερφύαλα, μεγάλα, αυτή είναι η αλήθεια. Και αυτή την αλήθεια πρέπει να την υπηρετούμε. Τέτοιον ηγέτη χρειάζεται ο τόπος. Τέτοιον ηγέτη, ο οποίος θα εμπνεύσει τους υπολείπους. Αλλά ηγέτη, ο οποίος έχει εργαστεί, ρε παιδιά. Πάμε σε ένα διάλειμμα, θα ξαναλέμε σε λίγο.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

0: Βασιλόπουλος. Καλημερίζουμε, καλημέρα κύριε Πρόεδρε.
1: Γεια σας, καλημέρα.
2: Κύριε Αδούγα, καλημέρα κύριε Πουμεξίδη.
0: Γιατί ο Πάτρη, στα συνεντεύξει που βλέπω που δίνεται στα κανάλια και στα ραδιοφωνικού σταθμού κλπ. Όλου του πολιτικού διαδικασίου ρωτάνε και του ρωτάμε με ποιον θα συνεργαστείτε, πώ, πού. Εσά δεν σα ρωτάνε τόσο συχνά. Σπάνια το βλέπω. Δεν εκλογικά εννοώ. Δεν ξέρω γιατί.
2: Διότι θεωρώ ότι η ελληνική λύση δεν μπορεί να συνεργαστεί με κανέναν από αυτού. Και το ξέρουν όλοι πλέον. Ότι δεν θα συνεργαστούμε. Είναι δεδομένο.
0: Είστε κόμμα
2: ανάδελφο. Δεν μ' αρέσει η λέξη δεν θα συνεργαστούμε.
0: Ναι.
2: Δεν μπορούμε να συγκυβερνήσουμε. Έτσι. Και δεν μπορούμε.
0: Για κυβέρνηση μιλάμε πάντα.
2: Ακριβώς. Δεν μπορούμε να συγκυβερνήσουμε με ανθρώπους οι οποίοι, θα το πω και λίγο άκομψα, αν θέλετε, δεν έχουν δουλέψει ούτε μία μέρα στη ζωή τους. Είμαι κάθετος σε αυτό, ξέρετε. Γιατί έχω την πλατωνική θεώρηση των πραγμάτων. Θεωρώ ότι για να ασκήσει ένα δημόσιο αξίωμα πρέπει στην υπηρετικό σου βίο να έχει πετύχει κάποια πράγματα.
0: Ναι.
2: Και όταν έχει έναν κατ' επιλογή άνεργο, άκουγα για τον κύριο ΣΥΡΙΖΑ προηγουμένως, επιλογή του να είναι άνεργος ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας είναι άνεργος σήμερα. Δεν δουλεύει. Και θέλει να κυβερνήσει τη χώρα.
1: Δηλαδή
2: είναι δουλειά. Γι' αυτόν είναι, δουλειά. Να ολοκληρώσω λίγο.
0: Ναι.
2: Γι' αυτόν είναι δουλειά η πολιτική. Για μένα είναι λειτουργήμα η πολιτική. Έχω τις επιχειρήσεις, τη δουλειά μου, ασχολούμαι με αυτά και λειτουργώ μέσα στην πολιτική. Για τον κύριο Μητσοτάκη τα έχω πει χίλιες φορές. Αν δείτε έναν τους πολιτικούς αρχηγούς, εσείς κάθε μέρα είστε εδώ το πρωί.
0: Ναι.
2: Παιδεύεστε να βγάλετε τις ειδήσεις σας, να κάνετε συνεντεύξεις σας, να κάνετε συνδέσεις σας για να βγάλετε ένα μισθό. Ένα, δύο χιλιάρικα, δεν ξέρω πόσο. Αυτοί δεν δουλεύουν, δεν εργάζονται. Πώς θα νιώσουν τον πόνο του μεροκαματιάρη, του εργαζομένου.
0: Μα ξεργάστηκαν πριν μπουν στην πολιτική.
2: Ποιος?
0: Ή στο ενδιάμεσο, όλοι αυτοί που
2: Όλοι. Εγώ δεν μου λέτε όλοι.
0: Τι να πω τώρα, να πιάσω έναν θα μου πούνε ότι είναι υπέρ των όσων.
2: Ο κύριος Σύμβρας που εργάστηκε, ο κύριος Ανδρουλάκης που εργάστηκε, ο κύριος Μητσοτάκης που εργάστηκε χωρίς διορισμό. Και εκεί απέτυχε. Είχε έρθει ασυλία του, μην τα ξαναλέμε.
0: Ωραία, έχω πει. Η χώρα λοιπόν κάπως να κυβερνηθεί
2: όμως. Δεν εργάστηκαν, δεν παρήγαγαν έργο, δεν μπορώ να συνεργαστώ. Ναι. Γιατί εγώ θέλω αυτός που θα συνεργαστώ, ο Παπαγλιμίζος, να έχει δουλέψει και να έχει παράγει ένα έργο. Για να μπορώ να συζητάω μαζί του και να αποφασίζω. Δεν γίνεται έτσι.
1: Γι'
2: αυτό και λέω, επειδή έχουμε συγκροτημένο έργο,
0: ναι,
2: συγκροτημένο πρόγραμμα, μας αντιγράφουν οι υπόλοιποι.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, πήρε και ο κ. Ανδρουλάκης χθες ό,τι μέτρα εδώ η ελληνική λύση έχει πει από το 19 για τους μικρομεσαίους και τα έκανε πλην βέβαια του οριζοντίου φόρου. Όλα όσα είπε, 120 δόσεις, μισό λεπτό, ακατάσχετο επαγγελματικού λογαριασμού, ελληνική αναπτυξιακή τράπεζα, κρατική είναι αυτή. Τα έχουμε πει εμείς εδώ και από το 19. Και ένα Πασόκ που κυβερνούσε έρχεται, αντιγράφει την ελληνική λύση και καταθέτει προτάσεις. Δηλαδή είναι αδιανόητο όλο αυτό. Εμείς τα έχουμε γραμμένα σε πρόγραμμα, όχι λόγια, το πώς θα γίνει βήμα-βήμα. Ξεκάθαρα πράγματα. Πώς να συνεργαστώ λοιπόν με λογοκλέπτες ή με άεργους και άνεργους πολιτικούς.
0: Ναι.
2: Ποτέ. Έχουμε κυβερνητικό πρόγραμμα. Μπορούμε να κυβερνήσουμε. Μας αντιγράφουν όλοι. Άρα ξέρουμε τι κάνουμε.
1: Είδα και κάποιους χαρακτηρισμούς που έχετε κάνει, κύριε Βελόπουλε. Είπατε για τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Τσίπρα ότι είναι σακαράκες.
2: Ναι. Είναι το παλιό προσωπικό της χώρας που κυβέρνησε. Παιδιά, είναι αυτοκίνητα πολιτική 20 ετίας. Ο Τσίπρας υπέρασε επί 10 χρόνια. Το αυτοκίνητο που το αλλάζω κάθε 6 χρόνια, εν πάση περιπτώσει, στις εταιρείες μου. Πέρασαν 6 χρόνια, ο άνθρωπος έχει τελειώσει, έχει δύσει, έχει δοκιμαστεί. Είναι ένα αυτοκίνητο εντός εισαγωγικών, το οποίο δοκιμάστηκε. Είναι σαν καράκα.
1: Μα έτσι τα κρίνετε όλα. Άρα ο κύριος Κασελάκης, που είναι φρέσκος στην πολιτική.
2: Θα το ψηφίσει ο ελληνικός λαός. Απόψη μου για τον κύριο Κασελάκη δεν κυβέρνηση. Μισό λεπτό. Εγώ λέω ότι δοκιμάστηκαν. Είναι σαν το πέρασε από την test drive και απέτυχαν. Γι' αυτό είπα σε καράκες. Απέτυχαν, παιδιά. Δεν κυβέρνησαν. Τι έκανε ο κύριος Σαμαράς για την πατρίδα. Εξάλλου ο κύριος Σαμαράς τώρα λέει ψηφίστε με για να ξαναπάμε στη Νέα Δημοκρατία μαζί. Ψηφίζει Σαμαρά, βγαίνει η Νέα Δημοκρατία. Χωρίς Μητσοτάκη βέβαια. Δηλαδή αυτά είναι παιδιάστικα πράγματα.
1: Αυτό είναι σενάριο ότι... που λέτε, το οποίο το απέκλεισε και ο κύριος Γεωργιάδης με δική του δήλωση.
2: Μα είναι λογικό. Ο Σαμαράς τι, Νέα Δημοκρατία δεν είναι. Ψηφίζει κάτι διαφορετικό. Υπάρχουν υποκομματίδια και κομματίδια τα οποία είναι Νέα Δημοκρατία. Και αν ψηφίσει αυτά, ψηφίσει Νέα Δημοκρατία. Εδώ απευθύνεται ο Σαμαράς, για να μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο, στο ταπεινό ένστικτο τη αντιδράσεω απέναντι στο Μητσοτάκη και τη κοπόσεω που έχει αυτή η κυβέρνηση, 8 χρόνια που κυβερνάει, ώστε αν ψηφίσουν αυτόν, να αλλάξουν αρχηγό και να πάνε ξανά όλοι μαζί εκεί.
0: Θα το κάνουν το κόμμα, δηλαδή πιστεύετε, ο Αντώνης Σαμαράς.
2: Είναι προσωπική ρεβάνς. Αυτά με δεν μ' αρέσουν στην πολιτική. Οι προσωπικές ρεβάνς, κύριε Παπαχλιμίτσο, όσο επαχθείς και μου είναι διακυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και μου είναι επαχθείς, και δεν μου αρέσει κιόλας, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορείς επειδή έχεις ένα προσωπικό πρόβλημα να παλεύεις πολιτικά, να επιβιώσεις ή να ανανύψεις για να πολεμήσεις το πρόσωπο, όχι τις πολιτικές. Δηλαδή ο κ. Σαμαράς ψήφιζε τα πάντα στη Νέα Δημοκρατία πλην του γάμου ομοφυλοφίλου που ήταν το άλλο θήτου για να φύγει. Τα υπόλοιπα που ψήφισε τι ήταν, καλά, φιλοδαϊκά.
1: Λέτε ότι κάνει το κόμμα μόνο για να κάνει κακό στον κύριο Μητσοτάκη.
2: Λέω ότι όλοι αυτοί έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους όχι την ευημερία του ελληνικού λαού και πώς θα πάρει μισθούς καλύτερους ο Έλληνας, θα πάρει συντάξεις καλύτερες ή θα πάρει μικρομεσαία επιχείρηση κίνητρα για να εργαστεί, αλλά για το προσωπικό του όφελος. Γι' αυτό και δεν μπορώ να συνεργαστώ μαζί τους. Είναι ξεκάθαρος και κάθετος.
1: Παρ' όλα αυτά, σε εσάς καταλογίζουν, προχθές είδα, σας χαρακτηρίζουν λαγό της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης με αφορμή την μηνυτήρια δήλωση που καταθέσατε στον Άριο Πάγο μετά τις δηλώσεις Γεωργιάδης ότι ο κύριος Τσίπρας έχει χρηματιστεί ως πρωθυπουργός.
2: Μάλλον διαβάσα τη μήνυση. Ξέρετε, σε αυτή τη χώρα η ημιμάθεια τριαβεύει. Η μηνυτήρια αναφορά μου είχε να κάνει με τη δήλωση του Γεωργιάδη. Έκανα μηνυτήρια αναφορά με αφορμή τη δήλωση για να δούμε τελικά αν λέει ψέματα ο Γεωργιάδης ή λέει αλήθεια. Αυτό είναι δικαίωμα οποιοδήποτε πολιτικού για να μπορέσει να ρίξει φως, αφού δεν έκανε αυτεπάγγελτη δίωξη ο εισαγγελέας του Άριου Πάγου, έκανα το αυτονόητο. Και τώρα, για να μιλάμε για την αλήθεια.
0: Στη μήνυση, δηλαδή, αν έρθει εσείς και μου πείτε ότι είμαι τρελός, μπορώ εγώ να σας κάνω μήνυση. Δεν μπορεί να κάνει η Δούκα, επειδή είπατε με ένα τρελό. Άμα το κάνω εγώ, άμα δεν κάνω.
2: Ότι τα παίρνει ο πολιτικός.
0: Ότι με ψεύτη,
2: ότι με τα παίρνει ο πρωθυπουργός της χώρας είναι το τρελός.
0: Τι είναι αυτά. Όχι, αν, αν πείτε εσείς ότι με ψεύτη, κλέφτη, απαταιώνα. Εγώ μπορώ να σας κάνω μήνυση.
2: Συγκρίνεται το ζάσταβα με το αεροπλάνο. Δηλαδή. Και το ζάσταβα έχουν μηχανή και το άλλο έχει μηχανή, αλλά δεν είναι το ίδιο πράγμα. Είπε ότι τα πήρε ο Τσίπρας για να ψηφίσει τους ποινικούς κώδικες.
0: Ακούστε, ο Τσίπρας μπορεί να του κάνει μήνυση.
2: Τι δεν λέει η Νέα Δημοκρατία και τι δεν λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν τολμάει να κάνει μήνυση, ακούστε, στον Άδωνη Γεωργιάδη, γιατί του είπε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας, ότι τα έπαιρνε. Ενώ έκανε μήνυση ο Τσίπρας στο Βαξεβάνι για πνευματικά δικαιώματα. Δείτε ευαισθησία τώρα, έτσι. Στη μία πλευρά που σου λέει τα παίρνεις, δεν κάνεις μήνυση. Στο Βαξεβάνι που σου είπε, έκανε μια ανασκόπηση του βιβλίου σου, του έκανες μήνυση.
0: Ναι.
2: Αλλά η Νέα Δημοκρατία τι δεν λέει. Ότι με τον ποινικό κώδικα του Τσίπρα, ο Νίκος Γεωργιάδης αθωώθηκε, παρακαλώ. Παραγράφηκε τα δίκημά του, ο παιδεραστής. Ο φερόμενος ο παιδεραστής.
0: Ναι.
2: Και ο ένας βολεύτηκε με τον ποινικό κώδικα, και ο άλλος. Και εγώ ρωτώ, ποιος έκανε τον ποινικό κώδικα? Καθηγητής Πανεπιστημίου ο Ηλίας Αναγνωστόπουλος. Μαζί με κάποιους άλλους.
0: Είχε μια επιτροπή μεγάλη.
2: Ναι. Αυτές οι επιτροπές μας κάψανε. Λέω λοιπόν, ο Ηλίας Αναγνωστόπουλος πιανού ολιγάρχη ήταν κολλητός ή φέρεται να είχε σχέση με αυτόν που φωτογραφικά ο ποινικός κώδικας αθώωσε. Ο ολιγάρχης πιάστηκε με 200 χιλιάρικα δωροδοκία 250. Γιατί δεν λέει ο Τσίπρας ή ο Γεωργιάδης ποιος είναι ολιγάρχης? Ναι. Γιατί δεν λέει ο κύριος Γεωργιάδης για τον ποινικό κώδικα του Γεωργιάδη του παιδεραστή που αθωώθηκε? Ακούστε.
0: Μα τον κύριο Αναγνωστόπουλο να πω κάτι, επειδή τον είχα και καθηγητή, ήταν λέκτορα νοσοκομείου, αστυνομική. Τον σέβομαι. Δεν έχει κατηγορηθεί για κάτι ο άνθρωπος.
2: Εγώ τον κατηγορώ ότι ο ποινικός κώδικας ήταν φωτογραφία για τον ολιγάρχη και για να βγουν οι παιδεραστές και οι ποινικοί εκτός.
1: Το ένα είναι για την δωροδοκία.
2: Αν καθηγητής υπογράφει να βγει παιδεραστής από τη φυλακή και να μην τιμωρηθεί, δεν είναι καθηγητής. Έπρεπε παρά αυτά να καθαιρεθεί. Σοβαρά μιλάμε τώρα.
0: Αλλά εισήγησε κανείς. Η Βουλή ψήφισε. Όχι. Δεν ψήφισε ο Αναγνωστόπουλος.
2: Κάνεις ποινικό κώδικα. Τώρα ξέρετε πώς γίνονται αυτά. Όταν εισηγούνται οι καθηγητές στη χώρα, οι καθηγητές, ό,τι έλεγε ο Βίσμαρκ. Δώσε μου δύο τους καθηγητές, δεν διαλέξει το κράτος. Λέω λοιπόν, καθηγητής ο οποίος υπογράφει, παιδεραστής δεν κυκλοφορεί, ή ολιγάρχης που δωροδόκησε για να πάρει δουλειά στο Λαύριο, να είναι ελεύθερος, για μένα δεν είναι καθηγητής. Όποιος καθηγητής. Ο Παπαδημίτσος, ο Βελόπουλος, ο οποιοσδήποτε. Εγώ με την παιδεραστία είμαι κάθετος.
0: Ναι. Τώρα,
2: το παιδάκι που ακουμπάει, ο ανώμαλος.
0: Νομίζω ότι όλοι είμαστε κάθετοι σε αυτό.
2: Άρα,
0: δεν μπορεί
2: λοιπόν,
0: η κουβέντα.
2: Μην μου λέτε πράγματα που
0: τώρα,
2: δεν μπορώ.
0: Να γυρίσω
2: ως άνθρωπος είναι από την ανθρώπινη φύση πάνω από την ανθρώπινη φύση.
1: Αλίμον. Να γυρίσουμε στα της κυβέρνησης και γιατί λένε άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι εσείς όταν χρειάζεται, λένε, τους δίνετε την πλειοψηφία.
2: Πότε?
1: Και αυτό έχει συμβεί στο ΕΣΟΡΟΥ και στις ανεξάρτητες αρχές.
2: Θα το ξανάκανα και πάλι. ΕΣΟΡΟΥ, Κουτρουμάνος, ο οποίος τη λέξη λαθρομετανάστης την ποινικοποίησε και μπορούσε μετά να βάζει 50 χιλιάρικα πρόστιμο, όποτε το έλεγε οποιοδήποτε, είτε πολιτικός είτε δημοσιογράφος, για μένα έπρεπε να ξυλωθεί. Τον ξύλωσα και τον χάρηκα. Για το Ράμο δεν μπορούσα να τον ξυλώσω. Mm-hmm. Δεν ξυλώθηκε ο Ράμος. Παρέμεινε στη θέση του. Πάλι λένε ψέματα. Και μακάρι να τον ξύλωνα το Ράμο. Γιατί έκανε δηλώσεις ανθεληνικές. Γιατί είχε γυρίσει και είπε ότι οι Σκοπιανοί στη Βόρεια Ελλάδα μπορούν να μιλούν το γλωσσικό του ιδίωμα. Τα Σκοπιανά που τα λένε μακεδονικά, ψεύτο μακεδονικά. Με αν θέλει να συντοσιακογικό και δηλώσει του, δεν μπορώ να ταυτιστώ εγώ. Καλά έκανα και μακάρι να τον ξύλωνα, δεν μπόρεσα όμως. Γιατί οι 5 στους 7 ήταν Πασό και ΣΥΡΙΖΑ. Τους βόλεψε το Πασό και ο ΣΥΡΙΖΑ. Με καταγγέλει εμένα το Πασό και ο ΣΥΡΙΖΑ ότι πήγα να ξυλώσω το Ράμο, ο οποίος έμεινε στη θέση του και οι 5 στους 7 ήταν δικοί τους. Αυτά δεν γίνονται.
0: Εγώ θέλω να
2: ακούσετε με την ελληνική λύση. Για την καθαρότητά της δεν μπορεί να πέσει κανένας. Ούτε με fake news, ούτε με ψέματα.
0: Εγώ θέλω να πάω λίγο στην ακρίβεια που είναι και τις αλλιώς και όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν το νούμερο.
2: Και μην ξεχνάτε ότι ψηφίζουμε μόνο το 5% των νομοσχεδίων της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτά περιλαμβάνουν μισθολογικές αυξήσεις, νοσοκομεία που θα γίνουν.
0: Εγώ θέλω κακό να ψηφίσει κάποιο ένα νομοσχέδιο, αν θεωρεί ότι είναι
2: ψηφίζουμε. Αυτή είναι η διαφορά μας. Τα καλά τα ψηφίζουμε. Όταν είναι υποφελία του ελληνικού λαού, των εργαζομένων, των μισθωτών, των συνταξιούχων, θα τα ψηφίσουμε πάντα. Όποιο κόμμα και αν είναι πάντα.
0: Την Παρασκευή λοιπόν είναι η συζήτηση με Μητσοτάκη Ανδρουλάκη στην Βουλή για την ακρίβεια. Λέει Μητσοτάκη, τι είπατε για του μισθού. Λέει εγώ τον πήρα το 100, το μισθό 650, τον πήγα στα 930 και τον μέσο μισθό στα πώς τον πήρα 900 και τον πήρα στα 1500. Ορίστε, έχω αυξήσει μισθού, μέσου, κατώτατου, όλου.
2: Ξέρετε, για μένα η αύξηση του μισθού δεν είναι συνάρτηση τη αγοραστική δύναμη. Μην τα μπερδεύουμε. Όταν η ακρίβειά σου καλπάζει 5% πληθωρισμό ή 4% κάθε χρόνο και έχει πάει στο 15, 16, 17% αύξηση του πληθωρισμού σου, σημαίνει ότι έχει χάσει 20% του εισοδήματό σου. Όσο και αν το αυξήσει, δεν είναι το κόστο διαβίωση. Θα σου το πω διαφορετικά. Για να διαβιώσει ένα Έλληνα, χρειάζεται 1.500 ευρώ μίνιμουμ μισθό. Μίνιμουμ, έτσι. Δεν σα λέω μέσο όρο, γιατί παίρνουν και 700 και 500 ευρώ οι άνθρωποι. 1.500, αυτό που λέει η ελληνική λύση. Θα μου πείτε, υπάρχει τρόπο να βρουν τα λεφτά. Υπάρχει τρόπο. Με την περιστολή δαπανών. Σα ακούω χρόνια που το λέτε αυτό. Και όλοι οι βουλευτέ το λένε και οι υπουργοί. Περιστολή δαπανών. Μείωση του μεγάλου κράτου τη Ελλάδο. Ναι. Μετακλητή, κατασπατάληση. Και υπάρχουν και οι φοροδιαφυγή. Γιατί λέω οριζόντιο φόρο 15%, κύριε Παπαμίστρο. Απλά πράγματα είναι. Γιατί αν βάλει 15% οριζόντιο φόρο, δεν θα φοροδιαφεύγει ο Έλληνα. Είναι αυτονόητο. Δεν χρειάζεται να φοροδιαφύγει. Ζούμε σε μια
0: σε χώρα. Σε όλα τα εισοδήματα. Είτε 10.000 ευρώ, είτε 10 εκατομμύρια.
2: Ακούστε λίγο. Τα 10.000 ευρώ για μας δεν είναι εισόδημα που μπορεί να επιβιώσει ένας άνθρωπος. Σας είπα 1.500 ευρώ, 20.000, 22.000 για να επιβιώσεις. Έσοδα, έξοδα, ότι περισσεύει, ναι. Φορολογήσε. Ό,τι περισσεύει. Θα σε κάνω εγώ εσένα να έχεις φορολογική συνείδηση. Να κυνηγήσει την απόδειξη. Mm. Δηλαδή, είμαστε ένα κράτο που ο Έλληνας πληρώνει φόρους για χρήματα που βγάζει, φόρους για χρήματα που ξοδεύει, φόρους για πράγματα που του ανήκουν, το σπίτι, το αυτοκίνητό μας. Για τα οποία έχει πληρώσει φόρους, έτσι. Mm. Για το σπίτι σας, όταν αγοράσετε, πληρώσετε φόρους. 11-13 φόρους, πώς είναι. Για το αμάξι, πληρώσαμε φόρους. Ξαναπληρώνουμε τεκμήριο, τεκμήριο, τεκμήριο. Αυτά όλα τελειώνουν με την ελληνική λύση. 15%.
1: Εσείς τα έχετε κοστολογημένα αυτά. Βεβαίως. Γιατί λέμε στα άλλα κόμματα.
2: Το 2019, μόνο η ελληνική λύση έχει 400 σελίδες πρόγραμμα και δυστυχώς δεν το έχει διαβάσει ο δημοσιογραφικός κόσμος. Ας το διαβάσουν για να δούμε. Και να σου πω και κάτι ακόμα, γιατί μου δίνει την ευκαιρία. Το μεγάλο πρόβλημα στη χώρα μας είναι η υπερφορολόγηση. Γιατί έχουμε υπερφορολόγηση, γιατί είναι ανίκανη η πολιτεία να παράγει πλούτο. Τι σημαίνει παράγω πλούτο, υπεραξία προϊόντων. Ξέρετε ότι αντιστοιχεί στο 40% ο ειδικός φόρος και οι φόροι στην Ελλάδα, 40% των εσόδων του κράτους είναι από φόρους. Ξέρετε πώς στην Ευρώπη, 25% ο μεσόρος. Mm. Ακούσατε τη ψαλίδα, η υπερφορολόγηση στην Ελλάδα είναι 40%, στην Ευρώπη είναι 25%. Τα έσοδα που παίρνει το κράτος. Mm. Αυτό σημαίνει ότι ζει το κράτος από τους φόρους. Αυτό θα το σταματήσει η ελληνική λύση. Δεν γίνεται. Και υπάρχουν και έμεση φόροι που δεν φαίνονται. Δηλαδή, ακούστε παράκουση, παιδιά. Ήρθε σήμερα, χθες μάλλον, στο κόμμα. Στο κόμμα. Το έγραφο αυτό. Υγεία. Και ζητάει χρήματα από το κόμμα. Υγεία.
0: Δεν ξέρω την υγεία.
1: Ούτε εγώ.
2: Δεν ξέρετε την υγεία.
0: Όχι. Όχι. Ένα μευτήριο ξέρω μόνο. Φαντάζομαι δεν είναι αυτό.
1: Αυτό γράφεται αλλιώς, βλέπω.
2: Υγεία και ΕΔΕΜ, ναι. Είναι οι δυνάστες του καφενείου στο χωριό σας.
0: Ναι.
1: Επιτυχήρου... με τα πνευματικά δικαιώματα, με τα τραγούδια.
2: Ζητάει από το κόμμα, ναι. Υγεία, λεφτά από την ελληνική λύση.
1: Παίζετε, ναι. Τραγούδια.
2: Ξέρω εγώ. Δεν ξέρω. Όχι, δεν μάλιστα. Γιατί, ακούστε λίγο,
0: ναι.
2: Το καφενείο του χωριού σας, δεν ξέρω ποιο χωριό είστε, επί του τζίρου πληρώνει 3-5% ή 2%. Επί του τζίρου. Ξέρετε οικονομικά. Επί του τζίρου σημαίνει 20% φορολόγηση, ναι, παιδιά. Ναι. Επί του τζίρου. Ζητάνε επί του τζίρου. Αυτού θα του σταματήσω εγώ.
1: Και οι δημιουργοί πώς θα πληρώνονται.
2: Α πω εγώ. Θα μου βγάλουν και μια λίστα ποια είναι τα τραγούδια, η μουσική που μπορώ να παίζω ελεύθερα. Που δεν έχουν δικαιώματα. Πρέπει να το κάνουν αυτό. Για να παίζουν κάποιοι και τραγούδια που δεν έχουν δικαιώματα. Έχουν, δεν έχουν δικαιώματα. Οι νταβατζίδες, ΓΕΑ yeah και ΕΔΕΜ. Δεν είναι ένα.
1: Δύο είναι.
0: Σε εξελίξει τον ημερό, να πάμε λίγο.
2: ΓΕΑ και ΕΔΕΜ. Σα το λέω γιατί αυτό. Πονάει πολύ τον κόσμο. Είναι η έμεση φορολόγηση που δεν φαίνεται.
0: Ναι.
2: Επί του τζίρου θα μου πάρει σε μένα 2% ή 5% στα ραδιόφωνα. Στα ραδιόφωνα παίρνουν 5% και 4%.
0: Ναι, και το θέμα τι γίνεται όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια, μια που είναι μένει στην
2: Ελλάδα. Μα δεν υπάρχει ακριβώς. Έγινε και με την ΑΕΠ το σκάνδαλο τα εκατομμύρια.
0: Αυτό αναφέρω.
2: Κανένα δεν του ελέγχει. Λοιπόν, αυτά τελειωμένα με την ελληνική λύση. Τελειωμένα.
0: Μαρφίν και Θεσσαλονίκη. Τις συλλήψεις που είχαμε και στις δύο περιπτώσεις, πώς κρίνεται.
2: Εντάξει, έχω μερικές επιφυλάξεις. Δεν θέλω να μπω στην ουσία του θέματος, αλλά αφού πήρε φόρα ο κ. Χρυσοχοίδης, ας φέρει και τον Χριστοχωράκο. Ας φέρει και τον Χριστοχωράκο πίσω από τη Siemens.
0: Τη Γερμανία.
2: Ας συλλάβει και τους δολοφόνους του Καποδίστρια. Τώρα, παιδιά, να σοβαρευτούμε.
1: Το λέτε με μία ηρωνία.
2: Είναι ηρωνία.
1: Γιατί
2: δεν μπορώ. Κάθε φορά που συμβαίνει κάτι, λίγο πριν τις εκλογές, με τον Καραϊβάζ. Συλλάβαν τους δύο τύπους, έγινε ντόρος το 23, λίγο πριν το 23, γίνονται εκλογές, αφέθηκαν ελεύθεροι. Καταρχάς, δεν μπορεί να δικάζει ούτε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ούτε ο Πρωθυπουργός, ούτε οι υπουργοί του. Αυτό είναι θέμα της δικαιοσύνης, αν είναι ένοχοι ή αθώοι.
1: Καλά, ναι, βέβαια. Δεν λέει κανείς το αντίθετο.
0: Γιατί λέτε λίγο πριν τις εκλογές, δεν γίνονται 27. Έχετε άλλη πληροφόρηση, να μας την πείτε, να βγάλουμε καμιά είδηση.
2: Πολλές φορές οι εξελίξεις σε προλαμβάνουν. Δηλαδή, άλλο τι θέλει ο Πρωθυπουργός. Εγώ πιστεύω ότι θέλει να πάει Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, όπως ο Μπέν, τελευταία μέρα που να κάνει εκλογές. Αλλά με βενζίνη 2 και 2,5 ευρώ, με Ιράν τέτοια προβλήματα.
0: 1,85 λέει η κυρία Ζάγκα πριν.
2: Άλλο, εντάξει τώρα. Ακούστε, αν εφαρμοζόταν αυτό που λέει η ελληνική λύση, ένα στα τρία βενζινάδικα θα έχει κλείσει. Όποιο βενζινάδικο πιάνει ένα θρεμπόριο ή πειραγμένη αντλία θα το κλείνουν για 3 χρόνια.
1: Μα το κλείνουν και αλλιώ είναι με άλλο αφημί.
2: Το χώρο θα κλείσω. Δεν θα ξαναγίνει βενζινάδικο.
1: Α, το χώρο.
2: Για 3 χρόνια θα κλείνει, τέλος. Δεν θα ξαναλειτουργήσει. Να δω, θα ξανακλέψουν οι απατεώνες οι βενζινάδες. Όχι όλοι. Ένα στους τρεις είναι. Με βάση τους ελέγχους που έχει
1: γίνει. Καλά, δεν είναι μικρό το ποσοστό. Ένα στους τρεις.
2: Δεν είναι 25%. Ευτυχώς η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός, αλλά κάτι αυτός αντέγραψε την ελληνική λύση. Του λέγαμε πήγαινε στα αντιληστήρια και επέβαλε πλαφόν. Ανώτατη τιμή κέρδους. Απλά πράγματα είναι. Το κάνει τώρα. Το κάνει μισό, γιατί του λέγαμε και η χνηλάτιση, ώστε να βλέπουμε πόσο φεύγει πετρέλαιο από εδώ, πόση βενζίνη από εκεί. Δεν μπορούν να τα κάνουν γιατί υπηρετούν τους ολιγάρχες. Και αυτό είναι που με πληγώνει και το λέω με πόνο ψυχής. Και θέλω να πω κάτι. Για να δείτε σε ποια χώρα ζούμε.
1: Να γυρίσουμε σε αυτό ότι συσχετίσατε τις εκλογές με τις προφυλακίσεις.
2: Ναι, διότι τώρα δεν φαντάζομαι ότι με 1,5 ή με 1,80 ή με 1,90 πετρέλαιο θέρμανσης θα πάει σε εκλογές μια κυβέρνηση. Δεν γίνεται, παιδιά. Δεν γίνεται, σας το λέω. Άρα μπορεί να πάει τον Οκτώβριο, αν συνεχιστεί η ιστορία αυτή. Ξέρετε, οι εκλογές πολλές φορές δεν γίνονται συνάρτηση του εσωτερικού μας πεδίου, των ιστορικών θεμάτων. Γίνονται και από το εξωτερικό παράγοντα.
0: Ωραία.
2: Αν συνεχιστεί αυτή η ένταση.
0: Επειδή γύρισε τις εκλογές, τώρα μπαίνω στον πειρασμό να σας ρωτήσω το εξής. Αυτό που ξέρετε, το ξέρετε βασικά. Σε πολλά καφενεία και σε αυτά που λέμε τα κλειστά γραφεία κλπ.
2: Εγώ πηγαίνω στις λαϊκές, τώρα θα πάω σε λαϊκή, να ξέρετε. Κάθε μέρα στις λαϊκές
0: δεν το συζητάνε αυτά.
2: Δεν πάει κανένας πολιτικός αρχηγός.
0: Ναι, καλά κάνετε και
2: δεν πα σε λαϊκές, φοβούνται την κοινωνική καταγραφή. Μόνο η ελληνική λύση.
0: Το μετεκλογικά που λέτε εσείς, ξέρετε και δεν θέλει ο Μητσοτάκης ή ο Τσίπρας ή ο δεν ξέρω τουλάχιστον Βελόπουλο μετεκλογικά συνεργασία. Γιατί όλη αυτή είναι και η Ελλάδα είναι πιο στη δυτική σφαίρα επιρροής, ο Βελόπουλος γλυκοκοιτάει προς την Ρωσία.
2: Ναι, είμαι ερωτευμένος με τη Ρωσία. Τι είναι αυτά που λέτε, κύριε Παπαδάκη.
0: Σας λέω, τι συζητάνε, γιατί άλλο μην τα συζητάμε μόνο σε καφενεία, να τα βγάζουμε και μπροστά αυτά. Κατά που συζητάνε. Λέει
2: τώρα, Παπαγιάννη, η συμπάθειά σας κατά πάσα πιθανότητα, η οποία μάλλον λανθάνει για ακόμη μια φορά. Η ελληνική λύση έχει έναν άξονα και ένα οδηγό. Το εθνικό συμφέρον. Αν το εθνικό μας συμφέρον είναι με τη Ρωσία, θα είμαστε με τη Ρωσία. Άμα είναι με την Αμερική, θα είμαστε με την Αμερική. Ως σύμμαχος και εταίρος. Όχι ως εταίρα. Τα έχουμε μπερδέψει λίγο εδώ. Δηλαδή, ακούγοντας τον κύριο Δένδια χθες να λέει ας πάρει η Τουρκία F-35, αρκεί να υποσχεθεί ότι δεν τα χρησιμοποιήσει εναντίον της Ελλάδος, κλαίνε κυρέγγες. Κλαίνε κυρέγγες. Είναι εθνική πολιτική αυτή. Να υποσχεθεί η Τουρκία τι, ότι δεν τα χρησιμοποιήσει εναντίον της Ελλάδος. Πότε η υπόσχεση της Τουρκίας έγινε πράξη. Είπαμε να είμαστε δουλικοί.
0: Άρα, αλλά υπάρχει μπορούμε και όριο. Να πείσουμε τον Τραμπ να μην τα πουλήσει.
2: Θα μπορούσαμε να τον πείσουμε αν δεν τον βρίζαμε. Όλο το πολιτικό σύστημα της χώρας πλην ημών. Έβριζαν τον Τραμπ πριν γίνει πρόεδρος. Τους είχα υπομνήσει, υποσημειώσει, παρακαλέσει. Μην το βρίζετε κύριε Τσίπρα, κύριε Ανδρουλάκη και κύριε Μητσοτάκη τον Τραμπ. Μπορεί να γίνει πρόεδρος των ΗΠΑ. Μπορεί να μην συμφωνώ μαζί του σε πολλά με αυτά που κάνει ο Τραμπ. Ο Τραμπ κάνει αυτό που συμφέρει τις ΗΠΑ. Ξέρετε τι λεφτά βγάζουν οι πετρελαίοι.
1: Η κυβέρνηση έχει πολύ καλή σχέση με την αμερικανική διακυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Η ελληνική κυβέρνηση.
2: Παρακαλώ.
1: Δεν έχει.
2: Ναι, από το αεροδρόμιο έρχεται ο Τραμπ σήμερα.
0: Και ο Τραμπ δεν έχει έρθει.
2: Ακόμα τον περιμένουν.
1: Ότι δεν επισκέφτηκε την
2: ακόμα
1: Ελλάδα.
2: Τον περιμένουν τον Τραμπ. Μην κοροϊδευόμαστε. Βάλαν και την Κυριφόη να κάνει δήλωση.
0: Τον κύριο Παπασταύρου κάθε δεύτερη εβδομάδα βλέπω στι Ηνωμένε Πολιτείε, για παράδειγμα. Ενεργειακά.
2: Ο Παπασταύρου.
0: Συμφωνίες.
2: Μισό λεπτό. Ναι. Ο Παπασταύρου είναι Παπασταύρου.
0: Ναι.
2: Εγώ λέγα τον Τραμπ δεν έχει έρθει.
0: Ναι.
2: Να το κάνω. Βλέπω με. Άξ. Σαν του Ινδιάνου
0: και ξέρω πάντα. Δεν λέω
2: αυτό το παιχνιδάκι τη κυβέρνηση έρχεται ο Τραμπ, έρχεται ο Τραμπ. Πήγε εκεί πέρα, έκανε ό,τι έκανε και η κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα. Στην Τουρκία εννοώ. Ακούστε. Αυτό που με ενοχλεί είναι η δουλικότητα του πολιτικού συστήματος. Η ελληνική λύση ως κυβέρνηση δεν θα είναι δουλική. Θα είμαστε ισότιμοι συνομιλητές. Και το ξέρουν όλοι αυτό. Εγώ δεν τρέχω σε πρεσβείες όπως κάνουν οι άλλοι. Βλέπω τον Τσίπρα να βγαίνει φωτογραφία με την Κυριφόλη και έπεσαν την καρέκλα μου. Γελούσα, παιδιά. Είναι γελίο να βγαίνει με μια πρέσβυρα η φωτογραφία για να τη δείξει σε ποιον. Ότι είσαι φιλοαμερικανός.
1: Είναι μια θεσμική συνάντηση.
2: Γιατί ποιος είναι ο Τσίπρας? Έχει κόμμα του κοινοβουλίου.
0: Εκτός κοινοβουλίου.
2: Επειδή το παρουσιάζετε εσείς όπως τα υπόλοιπα κανάλια
1: και βομβαρδίζετε
2: και κάνετε πλήση εγκεφάλου έμεση.
0: Είναι δεύτερος όλο το Τσίπρας.
2: Όχι.
1: Τι μας καταλογίζετε τώρα, κύριε Βελόπουλο?
2: Όχι. Με βάση τη δημοσκοπήση να κλέβουμε και θα βλέπουμε και τις εκλογές. Δεν είναι έτσι. Εκλογές είναι εκλογές. Έγιναν 4,5% έχει ελληνική λύση και τα υπόλοιπα κόμματα. Ο Τσίπρας ποιος είναι, ρε παιδιά? Ούτε καν βουλευτής είναι ο άνθρωπος. Ένας άνεργος πολίτης είναι. Πολίτης. Το καταλαβαίνουμε. Το να τρέχεις πίσω από την Κιλφόιλ, να βγάζεις φωτογραφιούλα και να τρέχεις από εδώ και από εκεί για να γλύφεις τον αμερικανικό παράγοντα, το θεωρώ γελίο.
1: Εσύ συμφωνείτε με την αύξηση και των δαπανών για τον ήθελα, ΝΑΤΟ?
2: Θα σας πω τώρα. Εμείς θα δίνουμε έτσι και λέω τα λεφτά στο ΝΑΤΟ.
0: Τρία μας, τώρα πάμε στο πέντε.
2: Μια χαρά είμαστε. Και παραπάνω είμαστε. 3,6 έχουμε γίνει.
1: Ναι. Να πάμε στο 4,5.
2: Αυτό εδώ μου το έστειλε αξιωματικός Ιταλός.
0: Μασεντόνια Ανάρμη διαβάζω.
2: Voicenews.gr. Ας το διαβάσουν λίγο το άρθρο. Ο Ιταλός, ο φίλος μου, φιλέλληνας.
0: Τι φωτογραφίζει, το κύριο τι είναι?
2: Είναι σε άσκηση που κάνουν μαζί. Είναι ο Σκοπιανός αξιωματικός που συμμετείχε στην άσκηση. Αυτή είναι η κατάρτιση της ελληνικής κυβέρνησης. Σε ασκήσεις.
0: Μα συμφωνία των Πρεσπών τους επιτρέπει, μα μακεδονικό
2: όχι,
0: να λένε.
2: Όχι,
0: όχι. Λένε μακεδονική γλώσσα, μακεδονικό.
2: Όχι. Είναι η κατάρτιση μας. Άρα η Μακεδονία δεν είναι Ελλάδα.
0: Εγώ λέω ότι λέει συμφωνία των Πρεσπών.
2: Άστε. Θέλω την προσωπική μου γνώμη. Μια συμφωνία κακή την αλλάζει. Και παλεύεις για να αλλάξει, όπως κάνουν οι Βούλγαροι. Οι Βούλγαροι κάνουν πολιτική εθνική. Εμείς δεν κάνουμε εθνική πολιτική, γιατί ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρας και Μητσοτάκης είναι το ίδιο πράγμα. Στην πολιτική τους και στην επιβίωσή τους στην πολιτική. Επιβιώνουν και οι δυο και τρέφονται ένας από τον άλλον. Ψηφίζει Τσίπρα, βγαίνει Μητσοτάκης. Ψηφίζει Μητσοτάκη, βγαίνει Τσίπρας. Στην πολιτική εννοώ, έτσι.
0: Ναι.
2: Ψηφίζει Σαμαρά, σου βγαίνει Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι το πολιτικό προσωπικό της χώρας. Πλην της ελληνικής λύσης. Που έχει διαμορφωμένη άποψη και αντίληψη. Έλεγα στον Πρωθυπουργό και κλείνω γιατί πιέζει ο χρόνος σας. Ότι πραγματικά απορώ με την ανικανότητά μας. Έχουμε φωτιές ή δεν έχουμε? Μπορούμε να κάνουμε τα ελικόπτερά μας να πετούν το βράδυ? Δεν πετάνε το βράδυ. Καθυλώνονται. Με 90 εκατομμύρια ευρώ. Το έκαναν οι Αμερικανοί, οι Χιλιανοί, οι Ούγγροι, το έκαναν πολλές χώρες. Έχουμε τα Αγκούστα Μπέλ. Μπορούν αυτά να χρησιμοποιηθούν για πυρόσβεση το βράδυ. Με ένα μηχάνημα είναι. Και δεν το κάνουν. Και το βράδυ καίγονται τα δάση και δεν μπορούμε, λέει, γιατί δεν πετάνε τα μέσα μας. Τους έκανα την πρόταση. Πάμφτινη. Τίποτα. Ούτε αυτό αντιγράφουν. Μάλιστα. Και καίγονται δάση, καίγονται περιουσίες, χάνονται και ανθρώπινες ζωές.
0: Κύριε Βελόπουλε,
2: και αυτά με ενοχλούν, ξέρετε.
0: Ευχαριστούμε
2: γι' αυτό
0: πολύ.
2: Είμαστε η στιβαρή μελλοντική κυβέρνηση, γιατί είμαστε η μοναδική πολιτική σταθερά. Ό,τι και να κάνουν. Τώρα θα λέει το εξής. Σαμαράς παίρνει από την Ελλάδα τον Βελόπουλο. Όπως κάνουν πάντοτε. Βγαίνει ένα νέο υποκομματίδιο που φτιάχνει η Νέα Δημοκρατία ή κάποιος άλλος, θα πάρει τον Βελόπουλο. Από τον Βελόπουλο και την ελληνική δεν παίρνει κανένας. Τσιμεντωμένοι είμαστε και θα κυβερνήσουμε.
0: Αυτό το πικέο του Παγίρη, είστε το ποστό, είναι σημαντικό.
2: Μα αυτή είναι η αλήθεια.
1: Κάνουν.
2: Όλοι μας αντιγράφουν. Όλοι.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε
0: πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας μέρα.
3: Η ώρα είναι μία.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Ποινική δίωξη σε βάρος 4 εν ενεργεία βουλευτών άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το σκάνδαλο απάτης με τα αγροτικά κονδύλια του ΟΠΕΚΕΠΕ για το 2021, κατηγορώντας τους για ηθική αυτουργία σε απιστία και παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών πόρων, ενώ οι φάκελοι για άλλους 7 βουλευτές τέθηκαν στο αρχείο. Στο εδόλιο οδηγούνται ακόμη 18 εμπλεκόμενοι, ανάμεσα στους οποίους ο πρώην πρόεδρος και κορυφαία διευθυντικά στελέχη του οργανισμού, που βαρύνονται με κατηγορίες για απιστία, καθώς και συνεργάτες πολιτικών γραφείων και δικαιούχοι που κατηγορούνται για απάτες επιδοτήσεων. Συγκεκριμένα σε βάρος των Κώστας Κρέκα, Χρήστου Μπουκόρου και Μάξιμου Σενιτάκη, ασκήθηκαν διώξεις κατά περίπτωση για ηθική αυτουργία σε απιστία, ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ η Κατερίνα Παπακώστα κατηγορείται επιπλέον για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση για απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στη σημερινή ενημέρωση τύπου παρήχε πολιτική κάλυψη στους 4 βουλευτές, τους οποίους ασκήθηκε δίωξη από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, διότι ξεκαθάρισε πως δεν τίθεται θέμα αποκλεισμού τους από τα ψηφοδέλτια. Η απόφαση να διατηρηθούν κανονικά στις εκλογικές λίστες πρόσωπα με εκκρεμείς ποινικές διώξεις έγειρε σοβαρά ζητήματα πολιτικής νομιμοποίησης και ανοχής απέναντι σε αδικήματα που αφορούν τη διαχείριση του δημοσίου χρήματος. Στην Αττική το σκηνικό του καιρού θα είναι ηλιόλουστο και καλοκαιρινό. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ η Αττική βρίσκεται στην κατηγορία υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς επίπεδου 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
0: Μάχη 99,8 στα FM.
4: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά, ας την απολαύσουμε.
2: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Εμείς οι άνθρωποι βάναμε τον Χριστό στην άκρη. Το λόγο του Κυρίου εμείς τον βάναμε στην άκρη. Εμείς του είπαμε μείνε εκεί και μην κουνιέσαι. Εμείς θα κάνουμε αυτό που θέλουμε. Και μερικές φορές λέμε πού είναι ο Θεός, πού είναι ο Θεός. Εκεί και μας περιμένει. Εμείς τον βγάλαμε από την καρδιά μας. Εμείς τον βγάλαμε από τη ζωή μας. Και εμείς καλούμεθα και περιμένει ο Κύριος. Για μας σταυρώθηκε. Εμάς περιμένει. Να του πούμε ναι Κύριε ήρθαμε. Έλα κοντά μας και θα έρθει αμέσως. Γιατί λέει δεν έρχεται, πού είναι ο Θεός? Μα εμείς τον διώξαμε. Με τις πράξεις μας, με τους λόγους μας, με τον τρόπο ζωής μας. Τον απομακρύναμε, τον διώξαμε, του απαγορεύσαμε και να μπει μες στη ζωή μας. Εμείς οι άθνοι, αυτός που σταυρώθηκε για μας, εμείς τον διώξαμε. Ξέρεις πότε τον θυμούμεθα? Μόνο το Πάσχα και πού και πού. Μόνο τα Χριστούγεννα, γι' αυτό για τις γιορτές.
2: Έχετε μυστικό στο βράδυ, κύριε Χατζηδάκη? Έχει απειληθεί το σπίτι σας, κύριε Χατζηδάκη, που χρόνια το φτιάχνατε να το πάρουν οι τράπεζες. Έχετε κοιμηθεί σε στρώμα παγωμένο, κύριε Χατζηδάκη? Τι κάνατε εσείς για όλους αυτούς τους ανθρώπους? Θα ήθελα μια απάντηση. Δεν έχετε να πείτε τίποτα. Είναι χείρα. Και έχω ένα παιδί που σπουδάζει και μου δίνετε 360 ευρώ σύνταξη από τον άντρα μου και θέλετε να ζήσω. Πείτε μου λοιπόν, σας παρακαλώ, και δεν είμαι η μόνη. Είμαστε πάρα πολλές Ελληνίδες που κοιμόμαστε σε παγωμένα σπίτια, που το βράδυ δεν έχουμε τραχανά να φάμε. Το εννοήσατε αυτό, κύριε Χατζηδάκη? Το εννοήσατε? Είναι μια κραυγή πόνου. Κι αν θέλετε να μάθετε τι λέει ο λόγος του Θεού, όταν κυβερνάνε ευσεβείς άρχοντες, ο λαός εφραίνεται. Κι όταν εξουσιάζουν ευσεβείς, ο λαός καταθλίβεται.
3: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Αιτωλό Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα 98 και 4 στα Ιωάννινα. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Καλή ακρόαση. Πρώτη ώρα σχόλιο, δεύτερη ώρα θα είναι μαζί μας ο Γέροντας Μεθόδιος, Ιερά Μονή Εσφυγμένου. Δεύτερη ώρα μαζί μας να ακούσουμε για κάποιο πνευματικό, μπας και πάρουμε λίγο τα πάνω μας. Τρίτη ώρα μαζί μας ο κύριος Κωνσταντίνος Πλεύρης.

Το κράτος δημιουργήθηκε για χάρη του ανθρώπου. Δεν δημιουργήθηκε ο άνθρωπος για το κράτος. Πρέπει να το καταλάβετε. Το κράτος πρέπει να είναι υπηρέτης μας, όχι εμείς σκλάβοι του. Εμείς πληρώνουμε για να μπορούν αυτοί να δουλεύουν. Για να μπορούν αυτοί να παλεύουν για μια καλύτερη καθημερινότητα για όλους μας. Έχει χαθεί η μπάλα, έχει χαθεί ο ρόλος. Πλέον δεν καταλαβαίνετε τι είναι ένα κράτος. Αν βγεις έξω και ρωτήσεις ένα νέο άνθρωπο τι είναι κράτος, θα σου πει ο Μητσοτάκης, θα σου πει ο Ανδρουλάκης, θα σου πει ο Τσίπρας, ο Σαμαράς και όλη αυτή η πολιτική κομπάρση. Αν του πεις τι είναι δημοκρατία, θα σου πει η δημοκρατία είναι το να μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι γουστάρει. Όχι! Δημοκρατία σημαίνει εξουσία λαού. Ότι ο λαός έχει την εξουσία. Δεν μπορείτε να το καταλάβετε. Σας έχουν κοροϊδεύσει, σας έχουν πετάξει στάχτη στα μάτια. Και ο περισσότερος κόσμος εκεί πέρα έξω είναι αμόρφωτος. Γι' αυτό θαυμάζετε τον κάθε τσαρλατάνο. Γι' αυτό θαυμάζετε τον κάθε απατεώνα. Γι' αυτό θαυμάζετε όλα αυτά εδώ πέρα. Τα γελία πλάσματα τους κλόουν, οι οποίοι φοράνε μια γραβάτα και ένα χαρτογιακά και βγαίνουνε και δεν ξέρουνε τι λένε, φίλοι μου, δεν ξέρουνε τι λένε. Θυμάμαι παλαιότερα διάφορους πολιτικούς, από πού θέλετε να ξεκινήσουμε και πού θέλετε να φτάσουμε. Θέλετε να πούμε για τον Ανδρέα Λοβέρδο, του οποίου το όνομα δεν μεταφράζεται στα ελληνικά, γιατί υπήρχε σε κάτι έγγραφα που είχαν αποστείλει από την Αμερική, το FBI, ποιος δεν είχε αποστείλει. Και το Ανδρέας Λοβέρδος εδώ στην Ελλάδα, οι μεταφραστές δεν το βάλανε μέσα. Δεν μεταφράζεται το όνομα Ανδρέας Λοβέρδος. Γιατί, για να μην τον κατακρίνουνε, για να μην είναι σε καμιά δικογραφία, ρωτάω. Ο Ανδρέας Λοβέρδος, ο οποίος έφυγε, έκανε κόμμα, φώναζε, έβριζε το Μητσοτάκι, έλεγε ότι είναι ανίκανος και μετά ξαναεπέστρεψε στη Νέα Δημοκρατία και φωνάζει και τσιρίζει και λέει ότι είναι ο καλύτερος πλέον και ότι είναι ηγέτης ο Μητσοτάκης. Πόσοι Λοβέρδοι κυκλοφορούν εκεί πέρα έξω ελεύθεροι? Πόσοι Φάμελοι? Πόσοι σαν τον Τσίπρα που 3 χρόνια δεν έβγαζε άγνα και τώρα επανήλθε γιατί τον βάλανε ξανά στο παιχνίδι όλη αυτή της λέσχης? Πόσοι πολιτικοί υπάρχουν σαν τον Άδωνη Γεωργιάδη που εγκαινίασε πτέρυγα στο νοσοκομείο Κορίνθου και σήμερα δεν λειτουργεί ο εξοπλισμός γιατί ήταν δανεικός μόνο για τα εγκαίνια? Πόσοι από την Κοιλάδα? Πόσοι άνθρωποι από το Θεσσαλικό κάμπο? Πόσοι άνθρωποι από τη Λάρισα δεν έχουν καταλάβει τι παιχνίδι παίζεται πάνω στην πλάτη τους και πώς καταστράφηκαν οικογένειες και αγρότες και κτηνοτρόφοι για να μπορούν σήμερα να χτίζονται data center, για να μπορούν σήμερα να χτίζονται φωτοβολταϊκά πάρκα για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για να μπορέσουν με το να σπάνε ένα φράγμα σε μια κακοκαιρία να καταστρέφουν παράλληλα και την αυτάρκεια όλων αυτών των ανθρώπων που ζουν σε αυτόν τον τόπο? Γιατί? Για να υπάρχει εξάρτηση, για να τους έχουμε ανάγκη. Δεν έχουμε να φάμε, φωνάζει ο Έλληνας και πάει και δίνει 70 ευρώ στις απλώστρες. Είναι δυνατόν να μην έχετε να φάτε και να πηγαίνετε να δίνετε 70 ευρώ στις ξαπλώστρες? Ελάτε στον ψυχολόγο να ξαπλώσετε, που έχω και κλιματιστικό και πιο άνετος είναι ο καναπές. Δεν χρειάζεται να πηγαίνετε στη θάλασσα. Ή αν πάτε, να πάτε με τη δική σας την ομπρέλα, με τη δική σας την ξαπλώστρα, όμορφα με το ψυγιάκι σας. Για ποιο λόγο να δώσετε, ρε, 70 ευρώ για ένα σετ ξαπλώστρες? Δεν μπορώ να το καταλάβω. Άντε οι άλλοι είναι έτσι, είναι καπιταλιστές. Εσείς πώς το ανέχεστε αυτό το πράγμα και πώς λέτε ναι? Τόσο μπρούκλιδες είστε. Τόσο φίρμες, τόσο εφετζίδες. Αυτό τον νοιάζει τον Έλληνα. Να δείξει ότι είναι κάποιος. Τι θα πούνε τα μάτια των τρίτων.
φυσικά πέφτει πάντα σε παγίδες.

πρέπει να αναγνωρίσεις, Ηλία, το ότι με όλα αυτά που έχουν γίνει έχει καεί το όνομά σου. Πρέπει να το αναγνωρίσεις αυτό. Το σύστημα σου έχει κάψει το όνομα. Για ποιο λόγο λοιπόν λες τέτοια πράγματα? Για ποιο λόγο βγαίνεις και δηλώνεις ότι όσο περισσότερα κόμματα υπάρχουν τόσο το καλύτερο? Δεν μπορώ να το καταλάβω. Αυτό μόνο το σύστημα εξυπηρετεί. Το διέρε και βασίλευε εξυπηρετεί μόνο το σύστημα. Εγώ παλεύω για την ενότητα και φωνάζω και τσιρίζω εδώ πέρα καθημερινά και αφήνω το λαρίκι μου στο μικρόφωνο το ότι πρέπει να είμαστε ενωμένοι για να βγαίνεις εσύ ρε Κασιδιάρη να λες ότι όσα περισσότερα κόμματα υπάρχουν τόσο το καλύτερο. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Για ποιο λόγο? Δεν μου φαίνονται πολύ λογικά αυτά που δήλωσες. Και αρχίζω και αναθεωρώ και αρχίζω και ξανασκέφτομαι κάποια πράγματα. Και βλέπω λίγο παραπέρα και δεν μου

Επειδή θα σε βόλευε προφανώς κάτι τέτοιο. Αλλά εδώ πέρα δεν μιλάμε για βόλευση. Εδώ δεν μιλάμε για το τι συμφέρει τον καθένα. Εδώ μιλάμε για την Ελλάδα. Τι θα γίνει με την Ελλάδα, όχι τι θα γίνει με εσάς όλους. Και το πώς θα πάρουν κάποιοι καρέκλα. Τι θα γίνει με την Ελλάδα. Μα απίστευτο αυτό το πράγμα. Να δηλώνει ο Κασιδιάρης το ότι όσο περισσότερα κόμματα υπάρχουν, τόσο το καλύτερο. Τρέλα με έπιασε χθες. Τρέλα. Μου το στείλανε και μου λένε δες τι λέει. Άκου τι λέει. Και το έβαλα και το άκουσα. Και λέω δεν γίνεται να το λέει αυτό το πράγμα. Κι όμως το λέει. Κι όμως το είπε. Οπότε πρέπει να προσέχουμε και να παραμένουμε ενωμένοι. Εννοείται ότι η Νέα Δημοκρατία συσπυρώνεται. Εδώ πέρα υπάρχει σενάριο. Το ότι άμα αλλάξει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας υπάρχει περίπτωση να ενωθεί με το Σαμαρά. Σε περίπτωση που αλλάξει ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, όπως σας το λέω, υπάρχει περίπτωση με δένδια να πάει ο Σαμαράς ξανά στη Νέα Δημοκρατία και να πάρει και όλα τα στελέχη και να τα πάει εκεί πέρα. Εκεί μετά τι θα λέμε, άμα ενωθεί ο Σαμαράς με τη Νέα Δημοκρατία και με όλα τα στελέχη του και κατέβουνε σύσσωμα στις εκλογές. Τι θα λέμε μετά, όσο περισσότερα κόμματα υπάρχουν, τόσο το καλύτερο. Δεν μπορώ τις καζομάρες. Και όσοι υποστηρίζετε φανατικά τέτοιου είδους καζομάρες, ξανασκεφτείτε το. Εντάξει, δεν θα τρελαθούμε τελείως. Η λέξη κλειδί είναι η ενότητα, όχι ο καθένας το κόμμα του. Η λέξη κλειδί είναι πάμε όλοι μαζί για να έρθει ανατροπή. Όχι πάμε ο καθένας ξεχωριστά με το δικό του κόμμα. Έλα, σε παρακαλώ τώρα. Σε παρακαλώ, άσε τι εννοεί και τι δεν εννοεί και εσύ που στέλνεις τα μηνύματα. Ξεκάθαρα το είπε. Όσο περισσότερα κόμματα, τόσο το καλύτερο. Δηλαδή υποστηρίζεις τι, το διέρε και βασίλευε. Έλα, πάμε παρακάτω. 30 λεπτά λέει ο άλλος θέλει για να ξεκουραστεί. Έχετε δει εσείς πολλούς ανθρώπους να ξεκουράζονται σε 30 λεπτά? Εγώ δεν έχω δει. Και γιατί το λέω αυτό για την ξεκούραση? Γιατί με όλη αυτή τη ζέστη που έχει εκεί πέρα έξω βλέπω ότι κάποιοι έχουν λαλήσει. Έχετε λαλήσει. Εν τω μεταξύ Καριστιανού δεν έπρεπε να κάνει κόμμα. Καριστιανού έπρεπε να κάνει μεσητικό γραφείο μαζί με τον σύντροφό της. Τα χαρά τα πάει σαν μεσήτρια. Από εισπρακτικές εταιρείες αγοράζει σπίτια. Από φαντ. Άμα έκανε κάτι παρόμοιο κάποιος άλλος πολιτικός και αγόραζε από φαντ σπίτι, θα τον είχατε φάει ζωντανό. Θα τον είχατε πετάξει πέτρες. Θα τον είχατε βάλει απέναντι. Την Καριστιανού γιατί δεν τη βάζετε απέναντι που πήρε σπίτι από φαντ, από εισπρακτική εταιρεία. Γιατί? Γιατί έζησε ότι έζησε στα Τέμπη. Και γιατί δεν πηγαίνει στη δίκη και βγαίνει ο Πλακιάς? Ο Πλακιάς, θα τον βγάλω τον Πλακιά τώρα. Μέσα στην εβδομάδα θα βγάλω τον Πλακιά. Θα βγάλω τον Πλακιά, άσχετα ότι δεν συμφωνούμε με τον Πλακιά. Αλλά ο Πλακιάς ήταν στη δίκη και ξέρετε τι δήλωσε ο Πλακιάς? Εδώ πέρα είμαστε 7 άτομα. 7 άτομα είμαστε στη δίκη. Πού είναι η Καριστιανού? Δεν μπορεί, τρέχει με το κόμμα, τρέχει με τα γραφεία.

0: το κολονάκι, πάει η πόδι στον τεμπών. Δεν πατάμε πόδι όταν έρθει η σειρά μας. Ε! Τα έλεγα εγώ και δεν μ' ακούγατε. Τα έλεγα και δεν μ' ακούγατε. Βάλε λίγο τον Κλεωμένη, ρε. Βάλε λίγο το βίντεο του Κλεωμένη. Ναι, δώσε λίγο Κλεωμένη. Γουστάρω Κλεωμένη, τρελαίνω. Δώσε λίγο Κλεωμένη να συνεχίσει την ανάλυση μου. Πάμε.
1: Καριστιανού, υπέρ του προσωπικού αριθμού. Καριστιανού, υπέρ του προσωπικού αριθμού, υπέρ της εκλογικής ταυτότητας, υπέρ των πούσιδων, υπέρ των λεσβιών, τι άλλο είναι υπέρ.
2: Όχι, δεν είναι απαντή.
1: Μην την ψηφίσει κανένας. Μην την ψηφίσει κανένας. Κάνει και τα τριγωνάκια με το χέρι. Θες να βγεις και εσύ είστε μέσα στη Βουλή. Θα σώσεις και εσύ την Ελλάδα μέσα από τη Βουλή.
3: Ο δούριος ύπος της Ελλάδος είναι.
1: Ναι, μέσα από το κοινοβούλιο των κτηνών. Μην την ψηφίσει κανείς. Κανένας. Καριστιανού. Υπέρ του προσωπικού αριθμού, υπέρ της εκλογικής ταυτότητας, υπέρ των κτηνών, υπέρ των λεσβιών, τι άλλο είναι υπέρ.
2: Όχι, δεν είναι απαντή.
1: Μην την ψηφίσει κανένας. Μην την ψηφίσει κανένας. Κάνει και τα τριγωνάκια με το χέρι.
0: Δώσε Κλεωμένη. Τα γκιά γίνηκαν θυμιατά και τα σκατά λιβάνι. Οι γύφτοι γίναν δήμαρχοι και οι κλέφτες καπετάνιοι, φίλοι μου. Αλλά είναι ξεκάθαρο πλέον το σύστημα τι στηρίζει, είναι ξεκάθαρο πλέον το πώς κινείται, είναι ξεκάθαρο πλέον το τι προσπαθούν να καταφέρουν. Όταν βλέπεις να βγαίνουν άρθρα ολόκληρα, ολόκληρα άρθρα τα οποία γράφουν για ολόκληρες υποθέσεις, για ολόκληρες δικογραφίες, οι οποίες είναι για γέλια. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε πρόβλημα. Μην με παίρνετε τηλέφωνο, ρε. Κλείσω τηλέφωνο, ρε. Είπαμε τις γραμμές θα τις ανοίξουμε άλλη ώρα. Κλείστε τα τηλέφωνα τώρα, το βαράντα τηλέφωνα. Βλέπω εγώ αυτό που γίνεται με το email. Χθες ακούσαμε και το δικηγόρο που έλεγε ότι εντάξει, είναι γελίο όλο αυτό που συμβαίνει. Είναι τραγικό όλο αυτό που συμβαίνει με το email. Και τώρα έρχεται ένα όνομα στην επιφάνεια, το όνομα του Πολύκαρπου Γεωργιάδη. Ο οποίος έχει και ψευδώνυμο στον αναρχικό χώρο, Νικολάη Πολυκαρπόφ. Και λέει ότι είναι ένας από αυτούς που κατηγορείται για όλα αυτά που έγιναν στη Μαρφίν. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος δηλώνει ότι ήταν στη φυλακή και ότι δεν γινότανε να βρίσκεται εκεί πέρα. Επειδή το έγραψε ένα ανώνυμο email, δηλαδή η κυβέρνηση έχει κάνει όλα αυτά που έχει κάνει. Δεν νομίζω ότι είναι τυχαίες αυτές οι συμπτώσεις. Εγώ θα το έλεγα εργαλειοποίηση, έτσι θα το ονόμαζα όλο αυτό που συμβαίνει με τη Μαρφίν. 16 χρόνια μετά. Αλλά και κάτι ακόμα που έχετε ξεχάσει, ότι υπάρχει αυτό το κολπάκι του συστήματος. Είναι αυτό το πυροτέχνημα. Θυμάστε τι λέγαμε, πυροτέχνημα. Πυροτέχνημα. Ονομάζουμε ένα θέμα. Γιατί όταν κάθεστε κάπου και σκάει ένα πυροτέχνημα, όλοι γυρνάνε και κοιτάνε το πυροτέχνημα. Αλλά όταν γυρνάς και κοιτάς το πυροτέχνημα, ξεχνάς τι συζητούσες πριν σκάσει το πυροτέχνημα. Αυτό ακριβώς συμβαίνει και με την ατζέντα θεμάτων. Την ώρα που γίνεται ο κακός χαμός με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, την ώρα που γίνεται ο κακός χαμός με τις υποκλοπές, σκάει ένα πυροτέχνημα. Ένα θέμα πυροτέχνημα. Συλλήψεις για τη Μαρφίν. Και όλοι γυρνάνε το βλέμμα τους στο πυροτέχνημα, ασχολούνται με το πυροτέχνημα και ξεχνάνε το που είχαμε μείνει με τα εγκλήματα. Και τρέχουνε να το παίξουν έξυπνοι και τρέχουνε να πούνε ότι ξέρετε κάτι τι έγινε η Μαρφίν μετά από 16 χρόνια, που είναι σωστό, δεν λέω όχι. Αλλά που είχαμε μείνει. Που είχαμε μείνει. Στα οικονομικά εγκλήματα. Στο ότι κατηγορούνται πάρα πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας για διαφθορά. Πήγανε, γράψανε, λέει, με σπρέι στο σπίτι της Βουλουδάκη συνθήματα. Σε ποιο από όλα τα σπίτια. 33 κίνητα έχει. Σε ποιο από όλα. Γιατί θα τρελαθώ. Εν τω μεταξύ δεν φτάνουν όλα αυτά. Έχουμε και τον κλήρο, ο οποίος κοιτάει να βγάλει χρήμα. Μετά τη ζακέτα του Αγίου Παϊσίου, μετά το κάστανο, μετά τις παντόφλες, τώρα έχουμε το αίμα του Πορφυρίου. Βγάζουν σε προσκύνημα, λέει, το αίμα του Πορφυρίου. Και ρωτάω εγώ, ρε παιδιά, πού το βρήκανε το αίμα? Πήραν σύριγγα και πήγαν στον τάβο και πήραν. Δεν μπορώ να καταλάβω. Πού βρήκαν το αίμα του, δεν μπορώ να καταλάβω. Να καταλάβω ότι βγαίνουν τα λείψανα ενός Αγίου και εννοείται ότι είναι ιερό και εννοείται ότι έχει τη σημασία του. Και το καταλαβαίνω αυτό. Το αίμα πού το βρήκανε, πείτε μου. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Επίσης, γιατί με κατηγορούν πολύ για το κάστανο. Το κάστανο του Αγίου Παϊσίου και για τις παντόφλες και για τη ζακέτα. Τι πρέπει να κάνουμε, να καταλάβω δηλαδή. Πρέπει να πάω να προσκυνήσω τη ζακέτα. Πρέπει να πάω να προσκυνήσω το κάστανο. Τι θέλετε να κάνουμε για να καταλάβουμε? Γιατί θα με τρελάνετε εσείς. Όχι ρε φίλε, πνευματικό είναι το ζήτημα. Να μπαίνουμε στην ουσία η Ορθοδοξία. Δεν προβλέπει κάτι τέτοιο. Η Ορθοδοξία σου λέει, σώσε την ψυχή σου, γίνε καλύτερος άνθρωπος. Δεν σου λέει, γίνε ειδωλολάτρης. Δεν μας τρελάνετε εσείς επειδή θέλετε να βγάζετε λεφτά. Δεν μας τρελάνετε. Το αίμα, λέει, του Πορφυρίου, μα έπαθα σόκοτα το είδα. Δεν γίνονται αυτά. Και κάποιοι τρελαίνονται και λένε, ναι, φύγαμε για τελικό. Ρε εδώ πέρα τα ενίκια κατάπιαν τις αυξήσεις. Ο μέσος καθαρός μισθός στην Αθήνα αυξήθηκε κατά 61,3% το 2016. Την ίδια περίοδο όμως το ενίκιο για ένα κεντρικό διαμέρισμα τριών υπροδωματίων αυξήθηκε κατά 144%. Η τιμή αγοράς μιας κατοικίας στο κέντρο της Αθήνας αυξήθηκε κατά 150%. Το κόστος στο σούπερ μάρκετ κατά 21%. Η βενζίνη κατά 209% ακριβότερη. Και να σας πω κάτι, έχουμε ακριβότερη βενζίνη και από τη Νέα Υόρκη. Το τζιν, το Levi's, τώρα λέω και εταιρείες, κοστίζει στην Ελλάδα 138% πάνω από ό,τι είναι η αμερικάνικη τιμή. Για ποιο λόγο? Και αν είναι Levi's και δεν είναι από καμιά Κίνα, καμιά Τουρκία, έχουν φέρει εδώ καμιά απομίμηση και σας κοροϊδεύουν, γιατί δεν υπάρχει ασφάλεια καταναλωτή. Δεν υπάρχει κάποιος να ελέγχει αν αυτά που βάζουν στα ράφια είναι της ποιότητας που αρμόζει ή που αγοράζεις. Έχω άδικο? Ποιος περνάει να κάνει έλεγχο, ρε, αν ο άλλος που βάζει το παπούτσι εκεί πέρα στο ράφι είναι αυτό που είναι της εταιρείας και δεν είναι η απομίμηση? Ποιος, πού? Αλλά το θέμα μας είναι αγοραστική δύναμη. Αγοραστική δύναμη, έχουμε πρόβλημα. Ο Έλληνας δεν μπορεί να αγοράσει τίποτα. Δεν μπορεί πλέον να έχει ένα ενίκιο, ένα σπίτι και αναγκάζεται να φύγει. Και όλο αυτό συμβαίνει γιατί? Γιατί όταν ρωτήθηκε ο Αριστοτέλης σε τι διαφέρουν οι μορφωμένοι από τους αμόρφωτους, εξήγησε και είπε σε ό,τι και οι ζωντανοί από τους πεθαμένους. Όταν δεν έχεις την αντίληψη να καταλάβεις τι συμβαίνει και όταν πέφτεις στην παγίδα να παπαγαλίζεις και να επιτρέπεις σε κάθε προπαγανδιστικό μέσο να κατευθύνει το μυαλό σου σε συγκεκριμένη πορεία, φταίς εσύ που τους το επιτρέπεις. Φταίς εσύ που λες, ναι, θα πάω να ψηφίσω ποιον? Τον πρώην πρωθυπουργό. Δεν επιτρέπεται ο Έλληνας να πάει να ψηφίσει πρώην πρωθυπουργό. Όποιος και αν είναι αυτός, είναι ο Τσίπρας, είναι ο Σαμαράς, είναι ο Μητσοτάκης, όλοι αυτοί. Γιατί? Γιατί πέρασαν και κατέστρεψαν. Πέρασαν και απέδειξαν ποιοι είναι. Πώς υπάρχουν κάποιοι εκεί πέρα έξω που μας λένε, ναι ρε, θα πάω να ξαναψηφίσω πρώην πρωθυπουργό, ενώ έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει? Πώς το επιτρέπετε να σας κοροϊδεύουν με αυτόν τον τρόπο, πείτε μου? Δεν μπορώ να το αποδεχθώ, αλήθεια. Είναι τρομερό, αλλά βάλε να ακούσουμε τι λέει εδώ πέρα η νεολαία. Βάλε να ακούσουμε τι λένε οι άνθρωποι εκεί πέρα έξω, να καταλάβετε τι ζούμε. Βάλε!
4: ψηφίσει φέτο.
5: Ναι, εννοείται.
4: Ξέρει τι θα ψηφίσει.
5: Έχω κάτι στο μυαλό μου.
6: Βέβαια.
4: Έχει αποφασίσει τι θα ψηφίσει.
6: Νέα Δημοκρατία.
4: Είσαι και σε παρατάξει και αυτά.
6: Δεν έχω ιδέα. Η μαμά μου αυτό μου λέει, αυτό ψηφίζω.
4: Είσαι σαν τι γιαγιάδε που του πάνε και του βάζουν το πακελάκι που δεν μπορούν.
6: Δεν έχω επιλογέ, ό,τι πει μαμά.
4: Πόσο χρονών είσαι.
6: 21.
4: Και ό,τι σου πει μάνα θα ψηφίσει.
6: Ναι, καλά, αφού δεν έχω ιδέα.
4: Ενό λεπτού συγγύη για όλα τα αδέρφια εκεί έξω.
7: Γιορτή τη Δημοκρατία αυτή τη στιγμή. Ακούω τα βαρελότα.
8: Δεν δίνω πολύ βάση σε αυτά.
9: Θα ψηφίσω, ναι.
8: Τον πάρω.
4: Τι
8: εκλογέ. Τι εκλογέ. Λέω και βαριέμαι λίγο γιατί είμαι από Φάρσαλα. Και πρέπει να πάω Φάρσαλα. Δεν ξέρω και τι να ψηφίσω, όλοι μαλάκες είναι. Τα λέω. Να κατέβω και να δώσω και την ψήφα μου κάπου που αξίζει.
6: Εννοείται πως θα ψηφίσω. Κάθε χρόνο ψηφίζω.
4: Πού ψηφίζει κάθε χρόνο στο Survivor και στο Fame Story? Κάθε 4 χρόνια γίνονται εκλογές.
10: Δεν ασχολούμαι με αυτά, να ξέρει.
8: Το σκέφτομαι.
4: Σε προβληματίζει, βλέπω.
8: Ο πατέρα μου. Δεν ξέρω, με έχει λίγο διχάσει.
4: Ο πατέρα στο σου πει τι θα ψηφίσει.
8: Προφανώ.
4: Τι πολίτευμα έχουμε στην Ελλάδα?
9: Νέα Δημοκρατία, τι έχουμε.
4: Το πολίτευμά μα είναι Νέα Δημοκρατία.
9: Ξέρω εγώ έτσι από ότι 5 χρόνια, 4 που είμαστε τώρα.
4: Το πολίτευμα του κράτου μα.
9: Ποιο είναι, θέλει προγνωσία. Εγώ δεν ξέρω. Δεν ασχολούμαι πολύ με αυτά.
4: Όντω τώρα.
9: Ναι. Απλά να ψήσω το ΣΥΡΙΖΑ γιατί ακούω το ΣΥΡΙΖΑ και είμαι εκεί. Κολλημένος.
6: Νέα Δημοκρατία.
4: Τι πολίτευμα έχουμε?
6: Νέα Δημοκρατία.
11: Έχουμε Δημοκρατία.
4: Ο επίσημος όρος είναι αυτό?
11: Ναι. Δημοκρατία.
0: Για πείτε, ποια είναι η άποψή σας? Τώρα δεν υιοθετούμε τη βρισιά. Κανονικά έπρεπε να έχει μπιπ μπιπ. Δεν μπήκε μπιπ. Λάθος μας, δεν υιοθετούμε τη βρισιά που πέταξε η κοπέλα. Αλλά η άλλη λέει πάει ψηφίζει κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο λέει πάω ψηφίζω. Πού πας ρε κοπελιά κάθε χρόνο και ψηφίζεις? Για πες μας να καταλάβουμε κι εμείς. Μήπως πηγαίνεις στα δημοτικά, βλέπεις εκεί κανένα κουτί και πετάς μέσα φακέλους μόνη σου? Άλλος λέει τι πολίτευμα έχουμε? Νέα Δημοκρατία. Η άλλη λέει ότι της πει η γιαγιά της θα ψηφίσει, η μαμά της. Ότι φακελάκι της δώσουν στο χέρι. Η άλλη λέει βαριέμαι να πάω να ψηφίζω γιατί είμαι από τα Φάρσαλα. Βαριέται. Άμα την πεις όμως πάνε σε κανένα κλαμπάκι να πιεις κανένα μπουκάλι, τρέχει. Άμα την πεις πάνε να πούμε ξεβράκο τι σε κανένα beach bar, τρέχει. Εκεί δεν βαριέται. Στα Λούσα δεν βαριέται και σε κάτι άλλο. Εκεί τρέχει. Εκεί τρέχει. Για την υποχρέωση όμως το να πάει να ψηφίσει για το μέλλον της Ελλάδας βαριέται. Γι' αυτό πρέπει να γίνει υποχρεωτικό. Πρέπει να γίνει υποχρεωτικό. Είναι υποχρέωσή σου. Τώρα θα μου πεις και υποχρεωτικό να το κάνουμε όμως άμα πάνε όλοι αυτοί εδώ οι άσχετοι, οι αμόρφωτοι που δεν ασχολούνται. Τι μπορεί να ψηφίσουν? Ο άλλος λέει ψηφίζω Τσίπρα. Γιατί ψηφίζει Τσίπρα? Γιατί τον ακούω λέει συνέχεια που τον δείχνουν τα κανάλια. Και είμαι κολλημένος εκεί. Ποιος είναι ο Τσίπρας? Τι έχει κάνει ο Τσίπρας? Τίποτα. Και φταίει ο Γρηγόρης ο Σερέτης που βγαίνει μετά και λέει ότι σε αυτή τη χώρα οι περισσότεροι είναι ηλίθιοι και ότι δίπλα στα ξερά καίγονται και τα χλωρά. Φταίω εγώ μετά, κατάλαβες? Τι δεν ξέρουν καν τι πολίτευμα έχουμε? Νέα Δημοκρατία λέει έχουμε. Αυτό είναι το πολίτευμα. Αργυρό θα ψηφίσουν, ηρέμο. Οι πρόγονοί μας πουλήσανε την περιουσία τους, θυσιάζαν τις ζωές τους για να υπάρχει αυτή η πατρίδα. Οι πολιτικοί πουλάνε την πατρίδα για να φτιάξουν περιουσία και οι Έλληνες είναι στα τσίρκα και στα μπαράκια και στις παραλίες και δεν ξέρουν καν τι πολίτευμα έχουμε. Είναι απίστευτο. Είναι φοβερό. Τώρα να ρωτήσω την Καριστιανού αν ξέρει τι πολίτευμα έχουμε. Να ρωτήσω τον Αυγερινό, γιατί νομίζω Καριστιανού και Αυγερινός δεν συμφωνούν στο τι πολίτευμα πρέπει να έχουμε. Ο Αυγερινός με την μπλούζα Τολστόη, που όλη μέρα θαυμάζει τον Ντοστογεύσκη, που αντί για ευχαριστώ λέει σπασίμπα, νομίζω ότι γέρνει προς τον κομμουνισμό. Καριστιανού προς τα που γέρνει? Και αυτοί προς τον κομμουνισμό τα βρίσκουνε. Και στην τελική άμα ο ελληνικός λαός που δεν το βλέπω. Γιατί δεν έχουν στελέχη, δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Δεν βγαίνουν καν στις τηλεοράσεις, δεν βγαίνουν στα ραδιόφωνα. Να βγάλτε ρε τις απόψεις σας. Βγάλτε ρε το πρόγραμμά σας. Που με βγάλατε στην ιστοσελίδα ότι είστε κατά των φαντ και η Καριστιανού αγοράζει σπίτια από φαντ και πρακτικές. Ντα. Και ό,τι πει η Σοβιετική Ένωση. Δεν γίνεται έτσι, φίλοι μου. Οι εκλογές στην ουσία τι είναι? Να το ξεκαθαρίσουμε λίγο για να τελειώνουμε. Ο εκλογικός στίβος. Σκεφτείτε, ξέρετε, στίβο έχετε δει όλοι. Τι το καλό στίβο δεν έχετε δει? Στείνονται να πούμε 10 άνθρωποι στη σειρά και τρέχουνε και ο πιο γρήγορος κερδίζει. Άκου όμως, στις εκλογές δεν είναι έτσι. Στις εκλογές στείνονται 10 άνθρωποι και υπάρχει μπροστά από αυτούς τους 10 ανθρώπους ο ελληνικός λαός και λέει, ωραία, τι λέει ο πρώτος? Ο πρώτος λέει ότι είναι υπέρ του κομμουνισμού και ότι πρέπει όλοι να είμαστε ίσοι και φοράει Rolex και έχει Q3. Άρα δεν εκπροσωπεί αυτό που λέει. Ο δεύτερος τι λέει? Να είναι ενωμένη η πατρίδα, να κυματίζουν ψηλά οι ελληνικές σημαίες και να μην υπάρχει πρόβλημα με την εθνική κυριαρχία και το εθνικό συμφέρον. Αυτός δηλαδή είναι πατριώτης. Είναι υπέρ της πατρίδας. Ο τρίτος τι λέει? Υπέρ των συμφερόντων. Ο καπιταλιστής. Να τα κάνουμε όλα ιδιωτικά, ακόμα και το νερό, θα πω και για το νερό. Να τα δώσουμε όλα σε πολυεθνικές και εμείς εδώ πέρα να είμαστε σερβιτόροι. Ο τέταρτος τι λέει? Και πάει λέγοντας. Και έχεις αυτούς τους 10, 20, 30 όσοι είναι απέναντί σου. Και λες, απ' τη μία, συμφωνώ με το πρόγραμμά τους, με τη λύση που δίνουν, δηλαδή με το τι σχέδιο θα ακολουθήσουν για την Ελλάδα. Πρώτον αυτό. Και δεύτερον, αυτά που λένε αυτοί οι άνθρωποι θα τα υλοποιήσουν ή απλά τα λένε για να τα λένε? Δηλαδή, τι έχει να κρίνει ο άνθρωπος που πάει να ψηφίσει, τι κριτήρια θα πρέπει να διαθέτει? Δηλαδή, πρώτον, τι πρόγραμμα έχει ο καθένας? Καριστιανού δεν έχει ανακοινώσει πρόγραμμα ακόμα. Δεν ξέρουμε ακόμα τι εκπροσωπεί, τι θέλει να κάνει. Απλά λέει, κάνω κόμμα. Πρώτα να δούμε τι προγράμματα έχουν, μετά αν μπορούν να τα υλοποιήσουν και αν θεωρείτε ότι είναι κατάλληλοι να εκπροσωπήσουν εσάς. Αυτό είναι. Δεν είναι τι μου έδειξε η τηλεόραση. Και φυσικά ανάμεσα σε αυτά τα πρόσωπα, τα 10 τώρα φέρνω εγώ σαν παράδειγμα, κάποιοι έχουν κυβερνήσει και έχουν αποδείξει, ενώ έχουν κυβερνήσει, ότι δεν είναι κατάλληλοι, ότι δεν κάνανε αυτά που λέγανε, κάνανε ακριβώς τα αντίθετα. Και εσείς μου λέτε ξανά αυτούς? Όχι σε Νέα Δημοκρατία, όχι σε Πασόκ, όχι σε ΣΥΡΙΖΑ, όχι σε Τσίπρες. Και όχι στους συστημικούς και όχι στο ΚΚΕ. Το ΚΚΕ έχει συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, ρε, το 89. Το 89 συνεργάστηκε με τη Νέα Δημοκρατία. Τόσα χρόνια έχουμε μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ΚΚΕ χωρίς λόγο. Να το πω έτσι ευθέως. Τόσα στελέχη του ΚΚΕ, κουτσούμπες και όλοι οι λοιποί. Και από την άλλη πλευρά μια Κωνσταντοπούλου, το λέω ευθέως, από τη μία πλευρά ΚΚΕ και από την άλλη πλευρά η Κωνσταντοπούλου με το Μελιτζάνα να πούμε το Μπιμπίλα που δεν μιλάει, δεν λαλάει, και τους υπόλοιπους, την Τζόρτζια και όλους αυτούς, τραγική κατάσταση εκεί. Αλλά η Κωνσταντοπούλου μόνη της πιο πολύ αντιπολίτευση έκανε από το ΚΚΕ. Να το πούμε αυτό. Η Κωνσταντοπούλου μόνη της πιο πολύ αντιπολίτευση έκανε στον αριστερό χώρο από το ΚΚΕ. Και στην άλλη πλευρά, να το παραδεχθούμε και αυτό, και σας έχω γραμμένους για ό,τι λέτε. Ο μόνος που έκανε αντιπολίτευση ήταν ο Βελόπουλος. Από τα δεξιά είχαμε τον Βελόπουλο αντιπολίτευση τόσα χρόνια και από τα αριστερά την Κωνσταντοπούλου. Αυτό γινότανε. Εκτός αν δεν συμφωνείτε. Όλοι οι άλλοι μούγκα στη στρούγκα. Και τώρα προεκλογικά βγαίνουνε να πούμε όλοι αυτοί που κάνανε τόσο καιρό αβαβά να μας πούνε τι, ότι θα σώσουν την Ελλάδα. Εγώ είμαι σταθερός στις απόψεις μου. Εγώ κρίνω τον καθένα με βάση τις πράξεις του και με βάση τον αγώνα που έχει δώσει. Δεν είμαι άνθρωπος που λέει σήμερα είμαι εδώ, αύριο είμαι εκεί, αύριο είμαι παραπέρα και αύριο είμαι αλλού. Εγώ είμαι σταθερός. Εγώ είπα από την αρχή, υπάρχει νοθεία στις εκλογές. Είπα από την αρχή ότι στο Ελληνικό Κοινοβούλιο δεν υπάρχει λύση. Είπα από την αρχή ότι όσοι και να μπουν μέσα, η Ελλάδα δεν αλλάζει με αυτόν τον τρόπο. Έχω ξεκαθαρίσει τη θέση μου. Αλλά δεν γίνεται απ' την άλλη να μου λέτε και τρέλες. Και πέρα από όλα τα άλλα, ενώ ποτέ δεν έχω τοποθετηθεί πολιτικά και έχω ξεκαθαρίσει ότι δεν ανήκω σε κανένα κόμμα και έχω ξεκαθαρίσει ότι δεν πολιτεύομαι και έχω ξεκαθαρίσει ότι, το ξαναλέω, δεν θεωρώ ότι μέσα από το Ελληνικό Κοινοβούλιο μπορεί να αλλάξει η Ελλάδα. Γιατί καλός ή κακός έχει διαμορφωθεί έτσι η νομοθετική εξουσία από τους προηγούμενους Μητσοτάκηδες και πάει λέγοντας, με τις μονιμοποιήσεις σε ΕΕΠ, με τοποθετημένα πρόσωπα σε ανεξάρτητες αρχές, με τοποθετημένα πρόσωπα σε συγκεκριμένους φορείς, που αυτά για να αλλάξουν πρέπει να γίνουμε πιο απόλυτοι. Πιο απόλυτοι. Αλλά άσε τη δική μου άποψη, εμένα με θεωρείτε ακραίο και ότι αυτά που λέω είναι εξωπραγματικά. Έχω να πω κάτι για έναν άνθρωπο όμως, που πρέπει να το αναγνωρίσω. Είναι ένας ευρωβουλευτής. Ο Εμμανουήλ Φράγκος. Εμμανουήλ Φράγκος, ναι, είναι ευρωβουλευτής. Και του το αναγνωρίζω ότι δίνει αγώνα. Και είναι ο μόνος που δίνει τέτοιο αγώνα. Πάμε να ακούσουμε τι λέει, γιατί αυτά που εξηγεί είναι φοβερά. Επίσης, να αναφέρουμε και όποιος θέλει να βγει απέναντι να με ρωτήσει για ποιο λόγο είναι ο καλύτερος ευρωβουλευτής και για ποιο λόγο δίνει τέτοιον αγώνα, εγώ εδώ είμαι. Και ξέρω ότι από όλους τους χώρους τον εκτιμάνε. Και ξέρω ότι είναι πρώτος σε ερωτήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από όλες τις χώρες είναι πρώτος. Πάμε, δώσ' τώρα να ακούσουμε τι λέει.
10: Η Επιτροπή Φόντερ Λάιεν φέρνει άλλο ένα φασιστικό και αντιδημοκρατικό μέτρο. Έπειτα από το πιστοποιητικό εμβολιασμού και την υποχρεωτικότητα που ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Έπειτα από την κατάργηση της ανωνυμίας στο διαδίκτυο, όπου ήρθε μέσω της απαγόρευσης της χρήσης του διαδικτύου και των social media στους ανηλίκους, όπου για να αποδείξεις ότι δεν είσαι ανήλικος πρέπει να βάλεις την ταυτότητά σου. Άρα μιλάμε για πλήρη κατάργηση της ψηφιακής ελευθερίας και της ανωνυμίας στο διαδίκτυο. Έπειτα από το chat control, για το οποίο μιλήσαμε εκτενώς, ψηφίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα δυστυχώς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και φακελώνει όλα τα μηνύματα όλων των Ευρωπαίων πολιτών σε όλες τις πλατφόρμες. Έπειτα από την άφιξη του ψηφιακού ευρώ που ήρθε για να φακελώσει όλες τις συναλλαγές των Ευρωπαίων πολιτών που γίνονται στην καθημερινότητά τους, η Επιτροπή von der Leyen φέρνει άλλο ένα αντιδημοκρατικό μέτρο που περιορίζει τις ελευθερίες μας. Πιο συγκεκριμένα, τα επόμενα χρόνια όλα τα αυτοκίνητα θα πρέπει να περιλαμβάνουν μια έξυπνη κάμερα που θα καταγράφει τον οδηγό την ώρα που οδηγάει. Όπως και σε όλες τις προηγούμενες περιπτώσεις, για να έρθει αυτό το αντιδημοκρατικό μέτρο, προφασίζονται μία κατάσταση, μία ανησυχία, ένα πρόβλημα και στη συγκεκριμένη περίπτωση αφορά την ασφάλεια των οδηγών. Λένε λοιπόν ότι αυτή η κάμερα θα καταγράφει τον οδηγό ώστε να προλαμβάνει και να βλέπει αν αποσπάται η προσοχή του. Είναι δεδομένο ότι κανείς οδηγός όμως δεν θέλει μία κάμερα την ώρα που οδηγάει να τον καταγράφει όλη την ώρα, που μπορεί να βρίσκεται με έναν άνθρωπο, που μπορεί να έχει μία προσωπική συζήτηση και γενικότερα κανείς δεν διασφαλίζει πού θα πηγαίνουν αυτά τα δεδομένα, ποιος θα έχει πρόσβαση στο υλικό της καταγραφής. Και κάτι άλλο που είναι πέρα για πέρα προφανές και μπορεί να συμβεί, μπορεί τα επόμενα χρόνια με μια απλή αναβάθμιση αυτής της κάμερας για να ενεργοποιηθεί το αυτοκίνητο να χρειάζεται αναγνώριση προσώπου και μπορεί μετά, αν για παράδειγμα εκφράζεις λάθος απόψη στο διαδίκτυο ή αν έχεις καταναλώσει πάρα πολύ άνθρακα στην καθημερινότητά σου, να σου πούν ότι περιορίζεται η ικανότητά σου να χρησιμοποιήσει το ίδιο σου το αυτοκίνητο. Αυτό σε κάποιους μπορεί να ακούγεται συνωμοσία, μπορεί να ακούγεται μια υπερβολική άποψη. Αυτό που ξέρουμε όμως με σιγουριά είναι ότι οι συνωμοσιολόγοι έχουν επιβεβαιωθεί σε μια σειρά από ζητήματα όλα τα τελευταία χρόνια. Βλέπουμε λοιπόν ότι η Φόντερ Λάιεν, η οποία καθημερινά κατηγορεί κράτη όπως η Κίνα, όπως η Βόρεια Κορέα, όπως η Λευκορωσία για περιορισμό των ελευθεριών, έχει ξεπεράσει αυτά τα κράτη και στη φαντασία και στην εφαρμογή αντιδημοκρατικών μέτρων. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν οι Ευρωπαίοι και οι Έλληνες πολίτες να καταλάβουν πόσο σημαντικό είναι το τι ψηφίζουν στις ευρωεκλογές και φυσικά το τι ψηφίζουν στις εθνικές εκλογές, γιατί στο τέλος της μέρας όλα αυτά τα αντιδημοκρατικά μέτρα εφαρμόζονται από τις εθνικές. Είναι γεγονός.
0: Ολόσωστος. Συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Συγχαρητήρια στον Εμμανουήλ Φράγκο. Ο μόνος που πάει κόντρα στην άποψη των τριτών, ο μόνος που αγωνίζεται για τα δικαιώματα πραγματικά, κόντρα σε αυτή την ψηφιακή σκλαβιά και σε αυτό το ψηφιακό φακέλωμα, ο μόνος που δεν σκύβει το κεφάλι και συνεχίζει να δουλεύει σαν ένας γνήσιος Έλληνας πολιτικός για την Ελλάδα και για την πατρίδα του. Μπράβο στον Εμμανουήλ Φράγκο λοιπόν. Και το λέω ευθέως. Και όποιος θέλει ας βγει απέναντι. Ναι, στηρίζω Εμμανουήλ Φράγκο. Τον στηρίζω, ναι. Και όποιος έχει πρόβλημα, λέω να βγει απέναντι. Να του το αποδείξω με χίλιους τρόπους για ποιο λόγο το αξίζει αυτός ο άνθρωπος. Πάμε παρακάτω όμως, γιατί υπάρχουν πολιτικοί σαν τον Εμμανουήλ Φράγκο που δίνουν αγώνα. Υπάρχουν και οι άλλοι οι οποίοι κυνηγάνε μια καρεκλίτσα για να κάθονται να ταξίνουν και να πληρώνονται. Έτσι. Κάτι τύποι που γυαλίζουν παπούτσια. Κάτι τύποι που πηγαίνανε να πούμε στο Καραμαλή σίκα να τρώει. Κάτι τύποι οι οποίοι δεν έχουν ιδέα το ότι είναι κομπάρση και έρποντας και γλύφοντας προσπαθούν να ανεβούνε. Αρκετοί δημοσιογράφοι, δικηγόροι και άλλης κατηγορίας και άλλου κλάδου άνθρωποι οι οποίοι δεν σας σέβονται. Ο Μεϊμαράκης για παράδειγμα. Ο Μεϊμαράκης, ξέρετε πόσες ερωτήσεις έχει κάνει στην Ευρωβουλή, μιας και αναφέραμε τον Εμμανουήλ Φράγκο. Πόσες ερωτήσεις έχει κάνει σε όλη του τη θητεία στην Ευρωβουλή ο Μεϊμαράκης? 9 ερωτήσεις. 9 ερωτήσεις έχει κάνει, ρε παιδιά, ο Μπάρμπας. 9 ερωτήσεις. 2 το χρόνο. 2 ερωτήσεις το χρόνο. Τρομερός εκπρόσωπος. Και να μην αρχίσω να λέω για την Αφροδιτούλα, η οποία ψήφισε υπέρ στα μεταλλαγμένα, η οποία είχε βάλει παλαιότερα εμπόδια στα Τέμπη, η οποία παίζει το παιχνίδι της Νέας Δημοκρατίας και του συστήματος, γιατί ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Αλλά όταν ο Έλληνας δεν ξέρει τι πολίτευμα έχουμε στην Ελλάδα, όταν ο Έλληνας βαριέται να πάει να ψηφίσει, όταν ο Έλληνας δεν ασχολείται, απλά να παράγει ό,τι ακούει. Αυτό συμβαίνει. Όταν σας έλεγα εγώ ότι ο Τζαβέντα Σλάμ δεν θα φύγει για το Πακιστάν και βγαίνανε αυτοί οι υπουργοί, οι βουλευτές και σας λέγανε ότι θα υπάρξει απέλαση και ότι θα τον στείλουμε από εκεί που ήρθε και κάτι τέτοιες τρελές, επιβεβαιώνεται ο Γρηγόρης, παραμένει ο Τζαβέντα Σλάμ στην Ελλάδα. Παραμένει κανονικότατα και όχι τίποτα. Υπενθυμίζω ότι ο Τζαβέντα Σλάμ, ο πρόεδρος της πακιστανικής κοινότητας, καλούσε στην Ελλάδα χιλιάδες Πακιστανούς να υψώσουν τη φωνή τους ώστε να νομιμοποιηθεί ο γάμος μεταξύ ξαδελφιών στην Ελλάδα. Προωθούσε το άνοιγμα παράνομων τζαμιών, έκανε δηλώσεις για εφαρμογή της σαρία στην Ελλάδα με θέσπιση νόμου και έλεγε και κάποια άλλα πραγματάκια. Και η ασφάλεια του Τζαβέντα Σλάμ ισχυρίζεται ότι κινδυνεύει στο Πακιστάν. Ποιος? Ο πρόεδρος της πακιστανικής κοινότητας στην Ελλάδα. Και γι' αυτό το λόγο παραμένει εδώ πέρα. Και θέλετε να είμαστε σοβαροί. Ό,τι γουστάρουνε κάνουνε. Και σας φτύνουνε στα μούτρα. Γιατί όταν σου λέει ο άλλος θα τον στείλουμε πίσω και δεν τον στέλνει πίσω, γιατί βγαίναν και φωνάζαν και λέγαν μπράβο στον υπουργό, έστειλε πίσω τον πρόεδρο της πακιστανικής κοινότητας. Και τώρα δεν βγαίνουνε να πούνε ρε φίλε μας κορόιδεψε. Κάτι παρόμοιο θα γίνει και με τον Παπασταύρου που μαθαίνω ότι γυρνάει στο Ρεόκαστρο στα βουνά για να διαψεύσει το ρεπορτάζ μου από το χάρτη της ΡΑΕ. Και μπήκα και στο χάρτη της ΡΑΕ και έχουν σβήσει τις ανεμογεννήτριες. Είναι και αυτό ένα επίτευγμα, ε! Να κάνεις ένα ρεπορτάζ, να αποκαλύπτεις ότι στο χάρτη της ΡΑΕ έχουν αδειοδοτήσει ανεμογεννήτριες. Στο Δημοτικό Συμβούλιο να συζητιέται το θέμα και τελικά να ξεκινάει ο υπουργός να έρχεται στο Ρεόκαστρο στο βουνό για να διαψεύσει το δικό σου ρεπορτάζ και για να πει ότι είναι θεωρίες συνωμοσίας. Και τότε γιατί υπήρχαν στο χάρτη της ΡΑΕ? Γιατί υπήρχαν στο χάρτη της ΡΑΕ αδειοδοτήσεις και γιατί τις βγάλατε από το χάρτη της ΡΑΕ? Τρέξτε να τα μπαλώσετε! Και μιας που λέω τρέξτε να τα μπαλώσετε, ντου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας γίνεται στο Υπουργείο Μετανάστευσης. Η έρευνα λέει αφορά τα ευρωπαϊκά κονδύλια για τα συσίτια των μεταναστών. Βρε τι μου θυμίζει, βρε τι μου θυμίζει. Πάλι μέσα έχει πέσει ο Γρηγοράκης. Πάλι μέσα έχουμε πέσει, φίλοι μου. Βρε τι μου θυμίζει, βρε τι μου θυμίζει. Ποιοι έχουν τα συσίτια των μεταναστών? Κάτι συγγενείς του περιφερειάρχη? Εκεί στη Θράκη που κλείνουν τα σχολεία και στον Εύρο το ένα μετά το άλλο. Ο Τοψίδης. Σε ποιον έχει δώσει την εργολαβία για τα συσίτια? Μήπως την έχει δώσει στον αδερφό του ή σε κάποιον συγγενή του? Επίσης, εδώ στη Θεσσαλονίκη, τα hotspot ποιος τα ταΐζει? Μήπως τα ταΐζει Νεοδημοκράτης? Και στην υπόλοιπη Ελλάδα, τι γίνεται με τα γεύματα? Πόσα βγαίνανε, πόσα πληρωνόντουσαν? Υπάρχουν υπερκοστολογήσεις? Πώς λέει το σουξέ, έχουμε γίνει σούσουρο. Σας πήρανε χαμπάρι. Με αυτό θα κλείσω. Με αυτό το τραγούδι θα κλείσω. Αφιερωμένο σε όλους αυτούς με τα συσίτια των μεταναστών, των παράνομων μεταναστών. Γιατί εκεί ήταν το χρήμα, στις εργολαβίες. Τώρα να έρθει να κάνει ντου η Ευρωπαία Εισαγγελέας και να σας ξεβρακώσει. Ζω για τη στιγμή, το ξαναλέω. Και το φωνάζω κιόλας, γιατί γουστάρω. Ζω για τη στιγμή που θα δω όλους αυτούς τους πολιτικούς με βραχιολάκια να πηγαίνουν 20 μέτρα κάτω από τη γη σε 4 τείχους Και να μην μπορούν να ξαναδούν το φως του ήλιου. Ζω για αυτή τη στιγμή. Γιατί μόνο τότε θα δικαιωθεί ο ελληνικός λαός που ανεβαίνει Γολγοθά. Όταν θα τους δει εκεί, μέσα στο μπουντρούμι, να βγάζουν κάγκελο και να κλαίνε σαν μωρά για όλα αυτά που έχουν κάνει. Για όλες αυτές τις ανθρώπινες ζωές που έχουν χαθεί άδικα. Για αυτή τη μέρα ζω. Να τους βλέπω να μπαίνουν μέσα. Και να μην τους βγάζει κανένας. Ας παράζουν εκεί πέρα. Ας σπαρταράνε σαν τα ψάρια. Μέσα εκεί. Τρεις φορές ισόβια.

Αφού είστε παράνομοι. Άμα είστε παράνομοι, μέσα. Άμα κάποιος δεν είναι παράνομος, δεν χρειάζεται να ανησυχεί. Ο άνθρωπος που έχει καθαρή τη φωλιά του, δεν χρειάζεται να ανησυχεί. Αυτοί όμως που έχουν παρανομήσει, αυτοί που δεν έχουν πάει με τον ποινικό κώδικα, και αυτοί που το πουλάνε και ύφος και μαγιά. Ωρε φίλε, μέσα. Μέσα! Για να μην τους στείλω καμιά βόλτα να πούμε και κάνα καβαλιέρο. Γιατί πολλοί γουστάρουν και καβαλιέρο να έχουνε. Και ξέρω ένα καλό εκεί στην Επτάλοβο. Κάτι κουνιστούς, κάτι περίεργους, κάτι λαλάτους, κάτι τέτοιους. Κάτι να πούμε υπουργούς και κάτι βουλευτές φοράνε ροζ γραβάτα. Το καβαλιέρο θέλουνε να χορεύουνε Λάτιν. Έτσι δεν είναι εκεί στη Βουλή. Υπάρχουνε αρκετές ροδέλες. Αφού θέλετε καβαλιέρο, ας σας στείλουμε ένα δάσκαλο χορού, καβαλιέρο. Είναι δάσκαλος χορού, δεν είναι κάτι άλλο. Σου μαθαίνει να χορεύεις Λάτιν. Αφού δεν θα έχετε να κάνετε στο μπουντρούμι, ας μάθετε τουλάχιστον να χορεύετε. Χαρά που θα κάνουνε, θα κουνιέται η ουρά τους απ' τη χαρά. Τώρα για τις εκλογές. Πολλοί λένε πάμε σε εκλογές, άλλοι λένε δεν πάμε σε εκλογές. Ο Μητσοτάκης λέει θα πάμε, λέει, το Μάρτιο. Γιατί θέλει, λέει, να είναι μέχρι το τέλος της τετραετίας πρωθυπουργός. Άλλοι λένε θα πάμε το Σεπτέμβριο. Εγώ με αυτά εδώ πέρα που βλέπω να μοιράζουν, τόσο καιρό υποστήριζα ότι θα πάμε το Σεπτέμβριο. Αν πάω κουβά, θα αναγνωρίσω τα λάθη μου. Αλλά δεν είναι τυχαία αυτά που συμβαίνουν. Εγώ λέω Σεπτέμβριο για ποιο λόγο. Σεπτέμβριο-Οκτώβρη, εκεί. Για ποιο λόγο. Γιατί το Δεκέμβρη πρέπει να πάνε στο εφετείο για την υπόθεση των υποκλοπών. Το Δεκέμβρη πρέπει να πάνε στο εφετείο για την υπόθεση των υποκλοπών. Θα έχουν κάποια ασυλία μέχρι το Δεκέμβρη. Εγώ γι' αυτό λέω ότι θα γίνουν τώρα. Εκτός αν πάρουν το ρίσκο. Εκτός αν έχουν κανονίσει να πάρει αναβολή. Τότε αλλάζει το θέμα. Πάντως διορίσανε τη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου. Τώρα τον Αύγουστο τελειώνει και το Ταμείο Ανάκαμψης. Να δω πως θα βγάλουν το χειμώνα. Γιατί έρχεται δύσκολος χειμώνας. Και όταν ο Έλληνας δεν θα έχει να φάει, δεν νομίζω ότι θα πάει να ψηφίσει Μητσοτάκη. Για να δούμε τι θα δούμε. Επίσης, ήρθε ποινική δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε 4 εν ενεργεία βουλευτές για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ήρθε για Σκρέκα, Μπουκόρο, Σενετάκη και Παπακώστα. Την Παπακώστα τη θυμάστε? Στις εξεταστικές επιτροπές. Ήρθε για αυτήν την ποινική δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Και την κατηγορεί, από ό,τι καταλαβαίνω, από όσα διαβάζω. Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ναι. Στην εξεταστική επιτροπή, δηλαδή, για να καταλάβω. Στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν η κυρία Παπακώστα της Νέας Δημοκρατίας που τώρα ασκείται ποινική δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για αυτήνα. Δηλαδή είχαμε μέσα στην εξεταστική επιτροπή μια γυναίκα η οποία αυτή τη στιγμή είναι κατηγορούμενη. Ήρεμα ρωτάω. Ρε μην κάνετε να πούμε με τους πολιτικούς όπως κάνετε με τις πρώην σας και τους πρώην πρωθυπουργούς. Ξέρετε, κάποτε ένας παππούς είχε πει σε έναν φίλο ο οποίος έκλαιγε. Έκλαιγε για μια πρώην ένας φίλος μου. Ήμασταν μια μέρα εκεί στην πλατεία και ήταν εκεί ένας μόρτης παππούς, ένας παλιός, ένας γνήσιος. Και το λέει, ρε παλικάρι μου, το λέει, για ηρέμησε λιγάκι. Αν είσαι, λέει, σε ένα δάσος και περάσεις από το ίδιο δέντρο δυο φορές, λέει, σημαίνει ότι έχεις χαθεί. Το ίδιο ισχύει και για την πρώην σου που κλαις. Δεν γίνεται να ξανακάνεις τα ίδια λάθη. Έχεις χαθεί. Το ίδιο ισχύει και για τους πρώην πρωθυπουργούς. Δεν γίνεται να ξαναλέτε Σαμαράδες και Τσίπρες και ιστορίες και Μητσοτάκηδες. Πρέπει να είστε πολύ πυροβολημένοι. Ο άλλος μου λέει θα σώσει την Ελλάδα η νεολαία του Πασόκ. Και στη νεολαία του Πασόκ ο πιο μικρός είναι 72 χρονών. Ο πιο μικρός στη νεολαία του Πασόκ είναι 72 χρονών. Τα νιάτα με τα πι. Τα νιάτα με τα πι συχνάζουν στα καπί. Για τον Ανεστίδη είπαμε χθες. Τι να πει και ο Ανεστίδης. Και όλοι αυτοί οι αγροτοσυνδικαλιστές. Τελειώσαμε. Σας υποστήριξα. Έλεγα τα καλύτερα για εσάς.
πίστεψα σε εσάς, στα μπλόκα ήρθα, γιατί δώσατε αγώνα και κρίμα σε όλους αυτούς που σας στηρίζουν, γιατί ο απλός αγρότης δεν έχει καμία σχέση με τα συνδικάτα και με όλους αυτούς εδώ πέρα τους λαγούς. Και τελικά αποδείξατε για άλλη μια φορά ποιοι πραγματικά είστε. Έπεσε η μάσκα σας για άλλη μια φορά, πόσο βολεψάκηδες είστε. Ο Ανεστίδης θέλει να πάει στο Σαμαρά. Ο Μόσχος πήγε στο Τσίπρα. Ο άλλος ο Μητρογιάννης στην Καριστιανού. Όλοι για την καρεκλίτσα, ε. Καρεκλίτσα, ολέ. Και ο απλός αγρότης συνεχίζει να τρέχει με τα πετρέλαια, με τον ειδικό φόρο, συνεχίζει να τρέχει να επιβιώσει και συναντάει χιλιάδες προβλήματα. Και αυτοί οι συνδικαλιστές που σας το παίζανε επαναστάτες και αγωνιστές και ότι θα σας βοηθήσουνε, βολεύτηκαν. Ή πάνε να βολευτούνε. Όπως το ίδιο ισχύει και για κάποιους στα αστικά, γιατί μου στέλνουν για τις συγκοινωνίες στην Αθήνα ότι κάποιοι συνδικαλιστές έχουν βολευτεί, να πούμε, σαν οδηγοί στα αστικά και άλλοι χάνουν τις θέσεις τους. Γιατί, φίλοι μου, ακούστε εκεί στην Αθήνα, γιατί θα έρθει και στη Θεσσαλονίκη αυτό. Ακούστε εκεί στην Αθήνα, στα αστικά οι μέτοχοι της εταιρείας ετοιμάζονται να φέρουν οδηγούς από την Ινδία. Θα διώξουν τους Έλληνες και θα βάλουν Ινδούς οδηγούς. Έχετε δει Ινδό να οδηγάει? Ήρεμα ρωτάω. Έχετε δει Ινδό να οδηγάει? Εγώ μια φορά έχω δει και ήταν λες και μπήκα σε τρενάκι τρόμου. Και αν δείτε και εικόνες στην Ινδία πως πάνε τα αυτοκίνητα και τα μηχανάκια, ένα χάος. Μήπως προσπαθούν να φέρουν όλους αυτούς τους παράνους μετανάστες και να τους εγκαταστήσουν για να αντικαταστήσουν εσάς? Για σκεφτείτε το λίγο, γιατί εγώ υποστηρίζω ότι υπάρχει αντικατάσταση πληθυσμού και αν δεις τους διανομείς στην Αθήνα θα καταλάβεις. Έλα μωρέ, με έχετε τρελάνει με τους Σπαρτιάτες. Οι Σπαρτιάτες ρε μάγκες πήραν 1 εκατομμύριο ευρώ για τις ευρωεκλογές τότε. Και ενώ δεν κατέβηκαν, δεν τα δώσανε πίσω αυτά τα λεφτά. Πού πήγε αυτό το 1 εκατομμύριο? Για να μην αρχίσουμε να λέμε για τα υπόλοιπα λεφτά που μαλώσανε μεταξύ τους, που έβγαιναν, έλεγαν ότι ο Στίγκας έχει σχέσεις και ο Στίγκας έλεγε για κάποιους ότι μιλάνε με εγκληματικές οργανώσεις. Και μετά ο Στίγκας, για να μην χάσουν την επιχορήγηση, βγήκε και είπε ότι ήταν μια παρεξήγηση και ότι ό,τι δήλωσα, το δήλωσα στην ταραχή μου, λέει, γιατί υπήρξε ανταρσία. Όχι. Απλά μόλις σας είπανε ότι δεν θα πάρετε φράγκο, κάνατε τις κότες και κάνατε αυγά και ξαναγίνατε φίλοι. Έτσι, να τα λέμε έξω τα δόντια. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννη 98,4, καθημερινά 1 με 4, κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Έχουμε γίνει σούσουρο, με αυτό θα κλείσουμε. Σε όλο τον κόσμο έχουμε γίνει σούσουρο για τη διαφθορά που υπάρχει, για όλους αυτούς που μασουλάνε το κρατικό χρήμα, για όλους αυτούς που έχουν στήσει business και πλεκτάνες, λες και είναι εγκληματική οργάνωση και κατασπαράζουν τα κονδύλια και τα επιδόματα. Τι έγινε με τα συσίτια? Ποιοι είχαν αναλάβει να τα τρέχουνε? Ποιοι πήραν εργολαβίες? Για να δούμε. Αγίνη της Πόπης. Και ξέρεις, το Πόπι βγαίνει από το Παρθένα. Σου με μπλέξανε. Και αποχώρησε και η Πόπη Τσαπανίδου από το ΣΥΡΙΖΑ και κλαίμε. Η Παρθένα της αριστεράς.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
2: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
1: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
2: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
3: αλλά δικό μας είναι.
2: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
5: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Ποινική δίωξη σε βάρος 4 εν ενεργεία βουλευτών άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το σκάνδαλο απάτης με τα αγροτικά κονδύλια του ΟΠΕΚΕΠΕ για το 2021, κατηγορώντας τους για ηθική αυτουργία σε απιστία και παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών πόρων, ενώ οι φάκελοι για άλλους 7 βουλευτές τέθηκαν στο αρχείο. Στο εδόλιο οδηγούνται ακόμη 18 εμπλεκόμενοι, ανάμεσα στους οποίους ο πρώην πρόεδρος και κορυφαία διευθυντικά στελέχη του οργανισμού, που βαρύνονται με κατηγορίες για απιστία, καθώς και συνεργάτες πολιτικών γραφείων και δικαιούχοι που κατηγορούνται για απάτες επιδοτήσεων. Συγκεκριμένα σε βάρος των Κώστας Κρέκα, Χρήστου Μπουκόρου και Μάξιμου Σεντάκη, ασκήθηκαν διώξεις κατά περίπτωση για ηθική αυτουργία σε απιστία, ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ η Κατερίνα Παπακώστα κατηγορείται επιπλέον για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση για απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στη σημερινή ενημέρωση τύπου παρήχε πολιτική κάλυψη στους 4 βουλευτές, τους οποίους ασκήθηκε δίωξη από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, διότι ξεκαθάρισε πως δεν τίθεται θέμα αποκλεισμού τους από τα ψηφοδέλτια. Η απόφαση να διατηρηθούν κανονικά στις εκλογικές λίστες πρόσωπα με εκκρεμείς ποινικές διώξεις έγειρε σοβαρά ζητήματα πολιτικής νομιμοποίησης και ανοχής απέναντι σε αδικήματα που αφορούν τη διαχείριση του δημοσίου χρήματος. Δυνατότητα άμεσης και ψηφιακής άρσης των κατασχέσεων στους τραπεζικούς λογαριασμούς ενεργοποιεί επίσημα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, επιτρέποντας σε χιλιάδες φορολογούμενους να ξεμπλοκάρουν την οικονομική τους δραστηριότητα. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη μοναδική αυτή αποδέσμευση είναι η ηλεκτρονική υποβολή αίτησης στην ηλεκτρονική πύλη της ΜΑΙΑΔΕ, η εξόφληση 25% της επίμαχης οφειλής και η τακτοποίηση του υπόλοιπου ποσού σε δόσεις ή υποκαθεστώς αναστολής. Την τέταρτη κατά σειρά σύλληψη για τη φωνική επίθεση στην πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα προχώρησαν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη, περνώντας χειροπέδες σε έναν 27χρονο που δραστηριοποιείται στον εξτρεμιστικό χώρο. Ο κατηγορούμενος φέρεται ως ο συνδετικός κρίκος της υπόθεσης, καθώς ήταν αυτός που παρέλαβε τα κλειδιά του διαμερίσματος που λειτουργούσε ως ορμητήριο από τον 24χρονο δράστη, επίσης κατηγορούμενο, και τα παρέδωσε στο επιχειρησιακό ζευγάρι των δραστών προκειμένου να το χρησιμοποιήσουν ως κρυσφύγετο για το δολοφονικό χτύπημα. Σύμφωνα με τις επίσημες αυτοψίες των μηχανικών για τις καθυζήσεις στο κέντρο της Αθήνας, δεν συντρέχει κίνδυνος για τη στατική επάρκεια των κτηρίων της Κυψέλης, ενώ σήμερα ανακοινώθηκε ότι το σύνολο των αναστρέψιμων ζημιών θα αποκατασταθεί υποχρεωτικά με δαπάνες της αναδόχου κοινοπραξίας και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση των πολιτών. Την ίδια στιγμή, ο Μετροπόντικας παραμένει καθυλωμένος για περισσότερο από 2 μήνες λόγω του αστάθμητου γεωλογικού φαινομένου, με την επανεκκίνηση των εργασιών διάνοιξης να αναβάλλεται μέχρι Έλληνες και ξένοι εμπειρογνώμονες να εγγυηθούν την απόλυτη ασφάλεια της περιοχής. Σοβαρά πλήγματα δέχεται η αξιοπιστία του ανώνυμου email που ανακοίνησε την υπόθεση της Μαρφίν, καθώς ο Πολύκαρπος Γεωργιάδης, ο οποίος κατανομάζεται ως φυσικός αυτουργός, αποκάλυψε με επιστολή του ότι την ημέρα της τραγωδίας ήταν έγκλειστος στις φυλακές Κορυδαλού, καταγγέλλοντας πολιτική εκμετάλλευση που πηγάζει από τη δικογραφία. Μπροστά στη γενικευμένη κατακραυγή για την αρχική αδράνεια της αστυνομίας, η ανακρίτρια και η ελληνική αστυνομία αναγκάζονται πλέον να ζητήσουν επίσημα τη ταυτοποίηση του συντάκτη του ανώνυμου μηνύματος από την πάροχο εταιρεία, η οποία δήλωσε έτοιμη να συνδράμει με τις αρχές. Παρά τις κραυγαλαίες αντιφάσεις, οι 2 42χρονοι συλληφθέντες οδηγούνται τελικά στη φυλακή. Όπως έγινε γνωστό, τα λοιπά πρόσωπα που αναφέρονται στο επίμαχο email τίθενται ήδη στη διάθεση των αρχών μέσω των συνηγόρων τους. Συνεχίζεται το μπαράζ αποχωρήσεων βουλευτών από τον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς ο Κώστας Μπάρκας και η Καλλιόπη Βέτα, με επιστολή του στο πρόεδρο της Βουλής, γνωστοποίησαν πως ανεξαρτητοποιούνται από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Νωρίτερα είχε πράξει το ίδιο και η Πόπη Τσαπανίδου, η οποία γνωστοποίησε πως εφ' εξής θα ασκεί τα καθήκοντά της ως ανεξάρτητη βουλευτής. Απέτυχε να εξασφαλίσει την απαιτούμενη έγκριση των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, καθώς η πρόταση της Κομισιόν για εξάμηνο πάγωμα του πλαφών στο πετρέλαιο προσέκρουσε στις αντιδράσεις ισχυρών ναυτιλιακών χωρών, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Ως προσωρινή λύση, οι Βρυξέλλες αποφάσισαν την παράταση του υφιστάμενου καθεστώτος τιμών έως τις 23 Ιουλίου. Όπως αποτυπώνεται στους οδικούς χάρτες, αυτή την ώρα αυξημένη είναι η κίνηση στην Αττική Οδό, με καθυστερήσεις που αγγίζουν τα 25 λεπτά στην έξοδο για την Εθνική Αθηνών Λαμία στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και 15 έως 20 λεπτών από το ύψος της Κηφισίας έως τη μεταμόρφωση στο ρεύμα προς την Ελευσίνα. Την ίδια στιγμή, σημαντικά προβλήματα εντοπίζονται στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από το Εγάλεο στο κόβο μεταμόρφωσης, αλλά και στη λεωφόρο Αθηνών στην έξοδο προς την Κόρινθο. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης κατά τόπου στη λεωφόρο Κηφισίας, καθώς και στο οδικό δίκτυο της Μητροπολιτικής Αθήνας. Στον αντίποδα, αισθητά περιορισμένη εμφανίζεται η ροή των οχημάτων στους δρόμους του Πειραιά και στη λεωφόρο Ποσειδόνος. Στην Αττική το σκηνικό του καιρού θα είναι ηλιόλουστο και καλοκαιρινό. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 38 βαθμούς Κελσίου. Η Αττική βρίσκεται στην κατηγορία υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς επίπεδου 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
4: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 1 με 4 η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: εκεί. Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
1: Μπράβο, Λεβέντε! Μπράβο!

0: la δαπότε.
1: Φίπα Αγγέλα δαπότε.
0: Θα μεγαλώσω να στρατευτώ.
1: Θα μεγαλώσω να στρατευτώ.
0: Για το χαμένο αίμα να εκδικηθώ.

0: και μετά θα αναλύσουμε όλα όσα θέλετε, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αλλά τον τελευταίο καιρό βλέπω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι εκεί πέρα έξω εκμεταλλεύονται την πίστη μας για να μπορέσουν να βγάλουν λεφτά και αυτό με ενοχλεί πάρα πολύ. Βλέπω μερικούς οι οποίοι πουλάνε...
1: Πάρα πολύ και εμείς ακούσαμε, κύριε Γρηγόρη, ότι δεν ξέρω ποιοι εκμεταλλεύονται τα διαμονητήρια και εκμεταλλεύονται ξένους, ας πούμε, Ρουμάνους, Σερβούς, Ρώσους, Ουκρανούς και τα δίνουν μέχρι 600 ευρώ.
0: Το διαμονητήριο? Το κάθε διαμονητήριο 600 ευρώ?
1: Φανταστείτε λοιπόν ένας φτωχός, ένα γεροντάκι, ένας ανάπηρος που δεν μπορεί να έρθει να προσκυνήσει, που δεν έχει τόσα χρήματα, πού θα τα βρει? Δηλαδή θα κάνουμε και το προσκύνημα, θα το κάνουμε για business, για να βγάζουμε χρήματα. Αυτό πρέπει να τιμωρηθεί πολύ αυστηρά, κύριε Γρηγόρη, για να εκλείψουν αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν αυτά τα πράγματα.
0: Στην ουσία δηλαδή τι κόβουν, εισιτήριο κόβουν, τι ξενοδοχείο είναι το Άγιον Όρος να δίνουν 600 ευρώ να πούμε για τρία βράδια?
1: Ναι, είναι ότι ας πούμε πάει ένας, δεν ξέρω πώς θα κάνουν, και το διαμονητήριο στοιχίζει μια περιουσία. Πού να τα βρει ένας στόχος άνθρωπος τόσα για να πάρει άδεια, να έρθει να προσκυνήσει τι, αυτό που πιστεύουμε?
0: Είναι απίστευτο το που συμβαίνει. Εγώ ήθελα να σας πω ότι αρκετοί πουλάνε, ας πούμε, χαρτόνια που έχουν πάνω έναν Άγιο, άλλοι βγαίνουν πουλάνε διάφορα είδη, μπρελόκ το ένα το άλλο, τα οποία χρήματα αυτά δεν πάνε, ας πούμε, σε κάποιο μοναστήρι για να μπορέσει, ας πούμε, να επιβιώσει.
1: Τα χρήματα αυτά κανονικά πρέπει να τα μοιράζουν, λέει η Ιερά Επιστασία, να τα μοιράζει στα πιο φτωχά μοναστήρια. Αλλά δυστυχώς εμείς από το 70, μπορώ να σου πω, το 74 ποτέ δεν μας έδωσαν τίποτα και κανένας.
0: Το καταλαβαίνω για τα μοναστήρια. Εδώ υπάρχουν γέροντα, συγγνώμη σε διακόπτω, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με τα μοναστήρια. Ανοίγει ο άλλος ένα μαγαζάκι μόνος του και πουλάει μέσα ό,τι του κατέβει για την Ορθοδοξία.
1: Ακριβώς. Εμείς μπορεί να πουλάμε μερικά πράγματα, κύριε Γρηγόρη μου, αλλά έχουμε... Φτάνουμε πολλές φορές να μην έχουμε ούτε 5 ευρώ, ας πούμε, στο μοναστήρι και ο διωμός συνεχίζεται. Δεν σταματήσανε. Θα μεταφέρουν, λέει, την αστυνομία που είναι εκεί στο Καραουλί, θα την πάνε μέσα στο Άγιο Όρος και θα βάλουν κάμερες να μην μπορούμε να περνάμε εμείς, ας πούμε, που θα κουβαλάμε, ξέρω εγώ, 5 τρόφιμα για τα γεροντάκια.
0: Ναι, το έχω ζήσει ενεργά. Σας είχαν κόψει τους δρόμους, προσπαθούν με κάποιο τρόπο να μην έρχονται προμήθειες στο μοναστήρι. Από όσο γνωρίζω δεν έχετε ρεύμα, δεν είστε συνδεμένοι στο δίκτυο.
1: Τίποτα δεν έχουμε και έχουμε μόνο το διωγμό των πατέρων, των αγιοριτών που ήρθαν στο Άγιο Όρος για να σωθούν. Δυστυχώς πρέπει να ντρεπόμαστε που είμαστε στο Άγιο Όρος.
0: Ναι, με την κατάσταση που επικρατεί εννοείται.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είναι πλέον άνθρωποι οι οποίοι εκπροσωπούν, ας πούμε, το πνεύμα, οι οποίοι, ας πούμε, αγωνίζονται για τη σωτηρία, οι οποίοι προσπαθούν τουλάχιστον να κάνουν κάτι καλό?
1: Ναι, ρεύμα δεν είχαμε ποτέ, κύριε Γρηγόρη, ούτε θέλουμε, γιατί θα μπει η πολυτέλεια μέσα, καταλάβατε. Και ο μοναχός με την πολυτέλεια είναι πολύ μακριά.
0: Δεν θέλει ευκολίες δηλαδή ο μοναχισμός?
1: Δεν θέλουμε. Θέλουμε να μας αφήσουν ελεύθερους, όπως είναι κάθε άνθρωπος, να πιστεύουμε αυτό που νομίζουμε ότι είναι σωστό. Γιατί εμείς δεν έχουμε τίποτα με το Πατριαρχείο, με το θεσμό του Πατριαρχείου. Έχουμε με τους ανθρώπους. Και δεν πρόκειται ποτέ να τα βρούμε έτσι με αυτόν τον τρόπο. Όταν, ας πούμε, για μια, ας πούμε, κάτι πιστεύω εγώ. Αν πιστεύεις ότι είναι αλήθεια καλός, δεν πιστεύεις, τουλάχιστον υπάρχει διάλογος. Να τα πούμε, να δούμε τι λένε οι πατέρες σε αυτά τα πράγματα και να μην υπάρχει αυτός ο διωγμός μέσα στο Άγιο Όρος. Μας λένε ότι δεν υπάρχει διωγμός. Ελάτε εκεί στο που περνάγαμε, κύριε Γρηγόρη μου, να δείτε τι σίδερα έχουν βάλει, τι κάγκελα, κλείσανε την πόρτα και χτίσανε πίσω από την πόρτα τούβλα. Και τώρα θέλουν να φέρουν την αστυνομία να είναι μέσα να μην μπορεί να περάσει κανένα. Θα βάλουν, λέει, κάμερες για να ελέγχουν. Καταλάβατε. Τους άλλους όμως, τους απατεώνες, που κλέβουν τον κόσμο τόσο, λοιπόν, δεν μιλάει κανένας. Θα προσπαθήσουν να κουκουλώσουν πάλι.
0: Ναι, αυτή είναι η τακτική τους προφανώς, αλλά το να βάλουν τώρα κάμερες και να αρχίσουν να προσθέτουν την τεχνολογία και ήδη έχουν μπει σε ένα τρυπάκι, έχουν φέρει εκεί αθλητικά ήδη από πολυεθνικές, έχουν φέρει ταβέρνες, έχουν φέρει μασατζίδικα, δηλαδή πού θα καταλήξει όλο αυτό, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές.
1: Έχουν φέρει και σούπερ μάρκετ, λες και θα έρθει η κυρά με το καροτσάκι να πάει να πάρει, τι να πάρει.
0: Και σούπερ μάρκετ και όλα. Λοιπόν, θέλω να σας κάνω μια άλλη ερώτηση. Γιατί ο κόσμος περιμένει να ακούσει και σε αυτή την εποχή, καλώς ή κακώς, όλοι έχουν προσαρμοστεί στην τεχνολογία και δεν ακούνε τους σωστούς. Γιατί εγώ θεωρώ ότι είναι ξεχωριστό αυτό. Ακούστε με, γέροντα.
1: Το μόνο που μας συμφέρει, κύριε Γρηγόρη μου, είναι πώς θα πάρουμε περισσότερα χρήματα. Δεν λέω για όλους τους πατέρες. Mm-hmm. Υπάρχουν και πατέρες που αγωνίζονται πραγματικά. Λέω για αυτούς που τα κάνουν και δεν ξέρω ποιοι είναι, η δικαιοσύνη όμως που τους βρήκε πρέπει να κάνει τον καθήκον της.
0: Ναι, η δικαιοσύνη, ένα λεπτό για να καταλάβω, δηλαδή τι να κάνει, να μαζέψει όλους αυτούς τους παράνομους, τους φυλάργυρους.
1: Βέβαια, με αυτό το πράγμα, αυτή την εσχροκέρδεια, δηλαδή να πάρει ένα γεροντάκι που δεν έχει... που γυρίζει για να βγάλει 5 δραχμές για να μπορεί να ζήσει, λοιπόν, και να μην μπορεί να μπει στο Άγιο Όρος.
0: Ναι, αυτό είναι τραγικό. Μα αυτό σας λέω, έχει χαθεί η μπάλα, γέροντα, έχει χαθεί η μπάλα, δεν ξέρουν πλέον τι κάνουν, κάνουν τα πάντα για τα λεφτά, όπως πολύ σωστά λέτε κι εσείς.
1: Ακριβώς.
0: Το θέμα είναι ποια είναι η λύση, πώς θα το αντιμετωπίσουμε αυτό.
1: Ακριβώς, είναι έτσι. Εγώ παρακαλώ τον εισαγγελέα που συνέλαβε αυτούς τους ανθρώπους να τους τιμωρήσει παραδειγματικά, γιατί ήρθαμε στο Άγιο Όρος όχι για να πλουτίσουμε, κύριε Γόρη μου. Εμείς ήρθαμε πραγματικά για να σωθούμε. Οι άλλοι ήρθαν πραγματικά για να κερδίζουν και να κυνηγάνε τους μοναχούς που δεν συμφωνούν μαζί τους.
0: Κυνηγάνε δηλαδή και αυτούς που πάνε κόντρα στη φυλαργυρία.
1: Ακριβώς.
0: Άρα αυτοί δεν είναι Ορθόδοξοι. Τι είναι, γέροντα?
1: Ρωτήστε τους τους ίδιους να σας απαντήσουν. Θυμάστε πριν από λίγο καιρό που έβαλε ένας μοναχός ένα κομμάτι σηματόπλωμα, είχαμε ένα κυπάκι σε αυτά που μας πήρανε. Τώρα τι κάνουνε, το κονάκι λέει το δικό μας είναι επικίνδυνο. Και βάλανε αλυσίδες και από εδώ και από εκεί να μην περάσει κανένα, λέει, γιατί μπορεί να πέσει. Δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα, γιατί βάλαμε και εμείς μηχανικότητα, τα εξετάσανε. Και δεν αφήνουν να περάσει κανένας. Και απ' την άλλη εμάς δεν μας αφήνανε να βάλουμε ένα κομμάτι σύρμα για να προστατέψουμε ένα κυπάκι μικρό που είχανε.
0: Και δηλαδή τώρα στην ουσία βάλανε αλυσίδες γύρω-γύρω για να μην μπορείτε εσείς να έχετε πρόσβαση.
1: Αλυσίδες και από τη μια μεριά του δρόμου και από την άλλη, λένε να μην περνάνε κόσμος για να υπάρχει κίνδυνο, λέει, να μην πέσει και χτυπήσει κανέναν. Τα οποία δεν είναι σωστά.
0: Συμφωνώ ότι δεν είναι σωστά,
1: και
0: αλλά...
1: βάλανε, κύριε Γρηγόρη, στείλανε ένα χαρτί ανώνυμο, δηλαδή το χειροκολλήσανε, ούτε γράφει από πού είναι, ούτε γράφει ποιος το στέλνει, απλώς να φύγουμε μέσα από το κονάκι για να μπουν αυτοί, λέει, να το φτιάξουνε. Όχι, να αφήσουν άδεια δικοί μας άνθρωποι και θα τα φτιάξουνε πιο καλύτερα από ό,τι νομίζουν αυτοί. Και ο διωμός συνεχίζεται. Να δούμε μέχρι πού θα πάει.
0: Θέλουν να σας βγάλουν από το μοναστήρι. Θέλουν να σας βγάλουν έξω από το μοναστήρι.
1: Όχι, πάνω στο κονάκι.
0: Ναι, όχι, εκεί πέρα στο Κονάκι κατάλαβα τι λέτε. Το περιορίσανε, είπαν ότι θα κάνουν κάποιες δουλειές και σταδιακά προσπαθούν να το πάρουν. Από το μοναστήρι θέλουν να σας βγάλουν. Θυμάμαι παλαιότερα που είχε έρθει ένα bobcat, προσπαθούσαν να σπάσουν την πόρτα. Είχατε τέτοιες ιστορίες.
1: Ακριβώς. Και θα δείτε παλαιότερα να χτυπάνε τις πόρτες που θέλουν τάχα να φτιάσουν τώρα με βαριές, με τσεκούρια, με λωστούς. Και μετά εμείς θα κάναμε. Τίποτα. Δεν υπάρχει, πώς να σας πω,
0: σεβασμός. Ίχνος
1: μοναχικής ζωής. Σε μερικούς, όχι σε όλους τους πατέρες, να μην με παραξηγήσουν. Λοιπόν, σκοπός είναι πώς να μας βγάλουν εμάς να μας εξαφανίσουν. Αν μπορούσαν να μας είχαν κρεμάσει σε ένα σκηνί όλους.
0: Γέροντα, καλώς ή κακώς, καταλαβαίνω ότι περισσότερες μονές έχουν υποκύψει στο χρήμα και στις ευκολίες και στις τεχνολογίες και στις πολυεθνικές και στα συμφέροντα και στα κονδύλια. Αλλά βλέπω ότι υπάρχουν ακόμα κάποιοι Ορθόδοξοι οι οποίοι είναι με το φως, οι οποίοι πραγματικά αγωνίζονται για την αλήθεια. Θέλω να μου πείτε, μπορούν αυτοί οι ξεχωριστοί άνθρωποι να ανατρέψουν τους υπόλοιπους?
1: Η αλήθεια είναι αυτή που σας λέω, τίποτα περισσότερο.
0: Ναι, μπορούν να ανατρέψουν τους υπόλοιπους αυτοί οι άνθρωποι, όμως ή χάθηκε η Ορθοδοξία μία για πάντα?
1: Δυστυχώς, δεν υπάρχει τίποτα.
0: Δεν υπάρχει τίποτα.
1: Δεν υπάρχει τίποτα. Κρίμα το περιβόλι της Παναγίας μας. Κρίμα που μπήκαν άνθρωποι τέτοιοι μέσα στο περιβόλι της Παναγίας, όχι για να σωθούνε, αλλά για να εκμεταλλευτούν καταστάσεις. Όπως εμάς, λέμε τόσα παρανόμως, τόσα χρόνια από το 2002 παίρνει όλα τα έσοδα ό,τι είχε η Μονή, τα παίρνουν δύο άτομα και δεν βρέθηκε κανένας να τους πιάσει από τα αυτιέλα εδώ. Δύο άτομα, πού τα πάτε τα χρήματα?
0: Όλα αυτά τα χρήματα είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση?
1: Ήτανε, όχι. Αυτά τα κάτι ενίκια που είχε το μοναστήρι, τα πήρανε και αυτά τα πάντα, δεν αφήνουν τίποτα, κύριε Γρηγόρη. Και μετά μιλάμε για αγάπη. Περάσαν τόσες γιορτές, Χριστούγεννα, Πάσχα, τόσες γιορτές. Κανένας δεν ερωτήθηκε, αυτοί οι άνθρωποι τώρα, 100 άτομα σχεδόν, πώς ζουνε? Αυτή είναι η αγάπη που πρεσβεύουμε σήμερα. Πώς θα εξαφανίσουμε τον άλλον για να κερδίσουμε?
0: Αυτό ισχύει για όλους κιόλας. Έτσι λειτουργεί το μεγαλύτερο κομμάτι του ελληνικού λαού σε αυτή τη χώρα, δυστυχώς. Έχει χαθεί στην ουσία κάθε αξία. Ο αλληλοσεβασμός. Έχει χαθεί ο αλληλοσεβασμός, λέει ο γέροντα.
1: Δεν υπάρχει τίποτα, κύριε Γρηγόρη μου. Υπάρχουν μόνο άνθρωποι που εκμεταλλεύονται κάθε κατάσταση για να βρούνε, εξοικονομήσουν χρήματα. Και ρωτάω εγώ, τι θα τα κάνεις ευλογημένα, είσαι μοναχός, δεν έχεις τίποτα και τα ράσα που φοράς ξένα είναι, τι θα τα κάνεις αυτά?
0: Μαζί του θα τα πάρει.
1: Δεν μπορεί να τα πάρει μαζί του για να πληρώνει τα δαιμόνια εκεί πέρα, να τα αφήνουν. Ξέρω εγώ τι να πω.
0: Θέλω να καταλάβω λίγο τι ακριβώς συμβαίνει και με τους Ορθόδοξους Ρώσους, γιατί βλέπω ότι υπάρχει και εκεί πέρα έτσι ένας διχασμός και με όλο αυτό που έχει γίνει με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Αλλά οι Ρώσοι κρατάνε ακόμα ψηλά, λέτε, τη σημαία της Ορθοδοξίας ή όχι?
1: Δεν υπάρχει τίποτα. Πρώτα λέγανε ότι είμαστε με τους Ρώσους. Ξέρετε πόσοι Ουκρανοί έρχονται εδώ την ημέρα? Δηλαδή είμαστε με όλους εμείς. Ναι. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε υποχρεωμένοι να τους δεχτούμε, να φάνε, να προσκυνήσουν ό,τι έχουμε εδώ που είναι για προσκύνημα. Και αυτό είναι να εξυπηρετήσουμε. Όχι, ας πούμε, είναι με τους Ρώσους, είναι με όλους είμαστε. Όλος ο κόσμος, οι Ορθόδοξοι, έχουν θέση να έρθουν να προσκυνήσουν το Άγιο Όρος. Εμείς δεν μπορούμε να γίνουμε εμπόδιο σε κάποιον που θα έρθει να προσκυνήσει το Άγιο Όρος, ούτε να κλείνουμε τους δρόμους, ούτε να υπερτιμούμε τα διαμονητήρια, ούτε τίποτα. Αυτά είναι μακριά από τη μοναχική ζωή, κύριε Γρηγόρη.
0: Ποιος ευθύνεται για όλο αυτό που έχει συμβεί κατά τη δική σας άποψη?
1: Δεν σας ακούω τόσο καλά.
0: Ποιος ευθύνεται για όλα αυτά που έχουν συμβεί στο περιβόλι της Παναγιάς κατά τη δική σας άποψη?
1: Ευθύνεται αυτή που είναι υπεύθυνη, η Ιερά Κοινότητα, η Ιερά Επιστασία. Πρέπει να συνηγορήσουν τώρα όλοι μαζί όσους πιάσανε, δεν ξέρω ποιοι είναι σας είπα, όσους πιάσανε να τιμωρηθούν παραδειγματικώς. Γιατί το Άγιο Όρος το κάναμε business πλέον, το κάναμε εμπόριο, το κάναμε να μην πω τι.
0: Και ο Πατριάρχης σίγουρα έχει μεγάλη ευθύνη.
1: Ο Πατριάρχης κοιτάει άλλα. Πώς να συλλειτουργάει με όλους, πώς να προδίδει την πίστη του, πώς να αυτό. Αυτή είναι η δουλειά του Πατριάρχη τώρα. Να χωρίζει, να μπαίνει μέσα σε ξένες επισκοπές που δεν επιτρέπεται, όπως έκανε με την Ουκρανία. Και κατά τα άλλα εμείς θα τον λιβανίζουμε. Όχι. Να γίνει ορθόδοξος και να πάμε να του φιλήσουμε τα πόδια γονατιστή.
0: Δεν είναι ορθόδοξος λοιπόν.
1: Ε?
0: Δεν είναι ορθόδοξος.
1: Όχι. Ούτε ίχνος ούτε είδος. Όταν πάει και συλλειτουργάει με αιρετικούς, με σχηματικούς, με αλόφιλους, με αλόθρησκους, με ομοφιλόφιλους, με γυναίκες γερείς. Τι είναι αυτά? Πού τα βρήκαμε αυτά εμείς?
0: Και πρέπει να πούμε κιόλας το ότι καλός ή κακός γέροντα, αυτός ο άνθρωπος είναι υπέρ των τζαμιών με τη στάση που κρατάει και του Ισλάμ και των μουσουλμάνων. Γιατί δεν βλέπω να πηγαίνει κόντρα και σε όλα αυτά που συμβαίνουν, ε.
1: Ναι, δεν σας ακούω καλά, κύριε Γρηγόρη.
0: Είναι και υπέρ της μουσουλμανοποίησης της Ελλάδας, γιατί δεν βλέπω να στέκεται όρθιος.
1: Εδώ κάνανε την Αγία Σοφία τζαμί. Βγήκε κανένα να διαμαρτυρηθεί? Ήταν Έλληνας. Το μόνο που ξέρει να κυνηγάει τη μονή Σουμένου.
0: Και την Αγία Εκατερίνη χάσαμε στην Αίγυπτο.
1: Για την Αγία Εκατερίνη τη χάσανε το αρχαιότερο μοναστήρι της Ορθοδοξίας και πάει, το χάσαμε γιατί δεν μιλάει κανένας. Γιατί είναι όλα συγκάλυψη. Εγώ καντήγγυλα την άλλη φορά τους κασουλιέρες λεγόμενους ότι έχουν πάρει από το ΚΕΠΕ, πως το λένε εκεί πέρα, αυτή την οργάνωση,
0: ναι.
1: Έχουν πάρει χρήματα που βάλανε πράγματα δικά μας, ότι είναι δικά τους για να πάρουν χρήματα, κύριε Γόρη. Και το είπα δημοσίως και κανένας δεν ενδιαφέρεται.
0: Ένα λεπτό. Πήρανε δηλαδή οι κατσουλιέριδες.
1: Είπανε ότι οι ελιές είναι δικές τους, ότι το αμπέλι είναι δικό τους. Και πήρανε τη μια φορά 24.000 και την άλλη 34.000.
0: Επεκτείνεται δηλαδή το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και μέσα στο Άγιον Όρος.
1: Ακριβώς. Και όταν μιλάμε εμείς δεν ακούει κανένα. Νομίζει ότι έχουμε κάτι. Δεν έχουμε κάτι. Και αν θα κινδυνεύσουν θα τους βοηθήσουμε τώρα. Δεν έχουμε κάτι με κανέναν. Αλλά αυτοί κοιτάνε από τη μύγα να βγάλουν ξύγκι που έλεγε η μάνα μου.
0: Δηλαδή δηλώσανε τις δικές σας ελιές για να πάρουν επίδομα.
1: Ακριβώς, να πάρουν επίδομα.
0: Ρε τι ζούμε.
1: Που τις έβαλα εγώ από 20 πόντους ήταν οι ελιές που τις αγοράσαμε και ήταν 20 πόντους και οι άνθρωποι είχαν ανάγκη πολύ για να πάρουν χρήματα. Τι να πω.
0: Υπάρχει πιθανότητα λοιπόν σε όλο το Άγιον Όρος να έχουν δηλώσει εκτάσεις για να πάρουν επίδομα από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Ακριβώς.
0: Παναγία. Για το
1: και
0: χρήμα.
1: Δεν κινήθηκε κανένας. Λέμε ψέματα μέσα. Ας εξετάσουν τα βιβλία. Ας εξετάσουν αυτά που πήρανε. Να δούνε πώς είναι.
0: Βλέπουμε επίσης το ότι χτίζονται πολλά τζαμιά γέροντα και κλείνουν αρκετές εκκλησίες ανάλογα στην Τουρκία. Πώς το σχολιάζετε αυτό?
1: Τι να τα κάνεις έτσι με τέτοια χρήματα? Αυτή η εκκλησία από το αίμα των φτωχών για να βγάνεις, είναι εκκλησία τη δέχεται αυτή ο Θεός? Τι να πω.
0: Υπάρχουν λοιπόν αυτές οι διαμάχες και με τον Πατριάρχη και με διάφορες μονές. Οι περισσότερες μονές από όσο γνωρίζω έχουν σταθεί απέναντί σας.
1: Ναι.
0: Και η Σιμονόπετρα και τη Μεγίστη της Λαύρας. Όλες σχεδόν οι μονές.
1: Όλες.
0: Σχεδόν όλες οι μονές, λέω, στέκονται απέναντί σας.
1: Όλες. Και σου λέω το κυριότερο το οποίο κάνει μπαμ. Μιλάνε, βγαίνουν και μιλάνε για ορθοδοξία. Μιλάνε για αγάπη. Μιλάνε και όταν έρχονται οι αιρετικοί τους φιλοξενούνε. Συμπροσεύχονται. Βέβαια. Εμείς είμαστε οι κακοί μετά.
0: Δεν μου λέτε για την ψηφιακή ταυτότητα και για όλα αυτά που προσπαθούν να περάσουν. Τι άποψη?
1: Όλα. Εμείς λέμε όχι σε όλα, κύριε Ρούαρη. Δεν θα γίνουμε δούλοι κανενός. Μας έχει φτιάξει ο Θεός αυτεξούσιος να κάνουμε αυτό που θέλουμε, που πιστεύουμε. Κανένας δεν μπορεί να βάλει φρένο σε κάτι τέτοια πράγματα. Είναι θέματα πίστεως. Αν αυτοί δεν τα πιστεύουν, καλά να κάνουν, δικό τους θέμα. Εμείς όμως θα πιστεύουμε ότι αυτό δεν επιτρέπεται στους μοναχούς να γίνουμε νούμερα.
0: Άρα δεν θέλουμε ούτε προσωπικό αριθμό, ούτε ψηφιακή ταυτότητα, ούτε τίποτα από όλα αυτά, γιατί θεωρείτε ότι είναι φακέλωμα.
1: Τίποτα. Ποιοι είναι αυτοί που θα μας βάλουν σε ένα νόμο ή θα πάρεις αυτό ή δεν μπορείς ούτε να δουλέψεις, ούτε τίποτα. Ποιοι είναι αυτοί που θα καταργήσουν το χρήμα και θα σου βάλουν να μην έχεις τίποτα. Απλώς θέλουν να εκμεταλλεύουν την αδράνεια και την αμορφωσιά του κόσμου. Τίποτα άλλο.
0: Άρα εκμεταλλεύονται τον κόσμο και τον κοροϊδεύουν και προσπαθούν να τον βάλουν σε μια κατάσταση που θα τους ελέγχουν απόλυτα.
1: Κοροϊδεύανε και για τα εμβόλια και είδατε πόσο κόσμος πέθανε. Και μας έχουν κάνει και μηνύσεις εμάς ότι είμαστε, λέει, υπέρ. Ότι να μην εμβολιάζονται. Μας κάνανε οι φίλοι μας οι κατσουλιέρδες μηνύσεις. Γιατί, λέει, μιλάμε εναντίον. Βέβαια θα μιλάω εναντίον. Είμαι άνθρωπος, δεν είμαι μουλάρι να μου βάλεις τη σφραγίδα όποτε θες εσύ.
0: Σωστό, συμφωνώ απόλυτα και είχαμε δώσει για έναν αγώνα και βαδίζαμε και παράλληλα στις απόψεις γέροντα και δεχθήκαμε αρκετό πόλεμο για τα εμβόλια.
1: Ναι.
0: Είναι αλήθεια.
1: Τώρα ετοιμάζεται, έρχεται άλλος ιός τώρα, ο Χανταγιός, ξέρω πώς το λένε. Ετοιμάζονται εμβόλια πάλι.
0: Έχουν σχέδια λοιπόν, έχουν νέα σχέδια όλοι αυτοί. Επίσης, ξέρετε τι άλλο.
1: Σχέδιο.
0: Γέροντα.
1: Το 1935 τα πρωτόκολλα των σοφών της Ιών λέει έτσι. Όταν θα θελήσουμε να μειώσουμε τον κόσμο, θα τον μειώσουμε με ιούς και με εμβόλια.
0: Πολύ σωστό, Γέροντα Μεθόδιε. Πολύ σωστό. Συμφωνώ απόλυτα. Υπάρχουν σχέδια συγκεκριμένα και τα υλοποιούν για να μπορέσουν να καταφέρουν αυτό που θέλουν. Θέλω να σας ρωτήσω και κάτι ακόμα όμως.
1: Να φάμε χώμα, να φάμε τέτοια πράγματα δεν πρέπει να πάρουμε.
0: Έχουν
1: γιατί
0: κάνει.
1: Πουλάμε τα πάντα. Όχι.
0: Έχουν κάνει μια συμφωνία, Γέροντα, και φέρνουν τώρα προϊόντα από τη Λατινική Αμερική και τα προϊόντα αυτά. Είναι πάρα πολύ βλαβερά για τους ανθρώπους και βλέπουμε ότι έχουν αυξηθεί οι περιπτώσεις και ότι οι περισσότεροι πλέον έχουν καρκίνο και θεωρώ ότι είναι από τα καρκινογόνα προϊόντα και από την ακτινοβολία και από την τεχνολογία.
1: Εμείς είμαστε κατά όλων αυτών, κύριε Γρηγόρη. Όπου και αν είναι. Από όπου και αν είναι.
0: Από όπου και αν είναι λοιπόν. Αλλά πώς θα μπορέσει ο άνθρωπος να επιβιώσει? Εδώ πέρα πάνε να απαγορέψουν και τον παξέ, πάνε να απαγορέψουν το να έχει κάποιο ζώα, όλα πάνε να τα απαγορέψουν.
1: Ναι, σίγουρα. Γρηγόρη μου, με συγχωρείς, δεν σε ακούω καλά.
0: Πάνε, Γέροντα, λέω, πάνε να απαγορέψουν να έχει κάποιο ένα παξέ και να διαθέτει κάποια ζώα σπίτι του. Δεν θα του το επιτρέπουν στο μέλλον, λένε.
1: Ακριβώς, για να είμαστε υποχρεωμένοι να αγοράζουμε όλα από τον αντίχριστο που θα έρθει και θα μας λέει: δεν έχετε τη σφραγίδα μου, δεν παίρνετε τίποτα, θα πεθάνετε από τις πείνας. Έτσι γράφουν οι Άγιοι Πατέρες.
0: Άρα θέλουν να υπάρχει εξάρτηση ολοκληρωτική.
1: τι να υπάρχει.
0: Εξάρτηση, γέροντα, εξάρτηση.
1: Ε, βέβαια. Ε, βέβαια. Γιατί δεν κάνουν αυτά. Γιατί να καταργούν τώρα τα χρήματα, να τα κάνουν, πώς θα λένε,
0: ψηφιακά.
1: Γιατί. Για να μην έχει κανένας τίποτα, να μην μπορεί να βοηθήσει έναν φτωχό, τίποτα. Όλοι πρέπει να είμαστε εναντίον σε αυτό. Όλοι. Εμείς δεν είμαστε, δεν ήρθαμε εδώ, το λέω και το επαναλαμβάνω, για να χαλάσουμε το περιβόλι της Παναγίας μας. Ήρθαμε για να σωθούμε διαμέσου της Παναγίας. Όποιος δεν του αρέσει να πάει σπίτι του.
0: Πρέπει να πάμε κόντρα στον πλήρη έλεγχο δηλαδή.
1: Βέβαια. Τι είμαστε, κατσίκια, πρόβατα, μουλάρια, για να μας ξεχωρίζουν αυτοί και όποτε θέλουν να καταργούν αυτό, όποτε θέλουν να το σταματάνε, όποτε θέλουν να φέρουν ιούς και να μην βάζουν, να ακούγονται ούτε στα μεγάφωνα τα λόγια του Θεού, και αυτοί να προχωράνε. Να προχωράνε. Δεν είναι έτσι. Η Ελλάδα δεν είναι μόνο 15, 20, 30, 300 άτομα. Είναι 10 εκατομμύρια. Πρέπει να αφήσουν τον κάθε έναν να κάνουν μια ψηφοφορία. Τι θέλει ο κόσμος.
0: Ο κόσμος νομίζω ότι πλέον δεν μπορεί να σκεφτεί καθαρά. Δεν έχει την ανάλογη αντίληψη και τον κοροϊδεύουν και τον κατευθύνουν εκεί που θέλουνε.
1: Ακριβώς. Τι να κάνουμε. Εμείς εκεί, στα δικά μας, κύριε Γρηγόρη μου. Να μας αξιώσει ο Θεός να πεθάνουμε εκεί. Σε αυτά που βρήκαμε από τους Αγίους Πατέρες. Δεν ήρθαμε για χρήματα, το επαναλαμβάνω.
0: Κάπως όμως πρέπει να περάσουμε, γέροντα, και αυτό το μήνυμα στον κόσμο, γιατί ο κόσμος πλέον εμπιστεύεται τυφλά. Το καταλαβαίνω.
1: Ευχαριστώ, σας ευχαριστώ, ευχαριστώ όλο τον κόσμο που με ακούει.
0: Ναι.
1: Όλους τους πατέρες που πονάνε το Άγιο Όρος, όλους όσοι μπορούν να κάνουν κάτι αλλά δεν το κάνουν, αυτοί θα δώσουν λόγο φοβερό στο Θεό.
0: Γέροντα, μας ακούς καθαρά?
1: Όχι.
0: Δεν μας ακούς καθαρά?
1: Όχι, βέβαια.
0: Δεν πειράζει. Υγεία και ευλογία, γέροντα. Θα φτιάξουμε εμείς την κατάσταση και θα ξαναμιλήσουμε. Καλό μεσημέρι να έχετε. Γεια σας, υγεία και ευλογία.
1: Μείνε σταθερός στον αγώνα.
0: Υγεία, ευχαριστώ, γέροντα. Ευχαριστώ. Υγεία να έχουμε.
1: Να είσαι καλά, η Παναγία μαζί σου.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον γέροντα Μεθόδιο. Έχουμε ένα προβληματάκι τώρα, ακούτε και τη φωνή μου λίγο πιο δυνατά. Προσπάθησα να το ρυθμίσω, μπας και ακούει. Τον ευχαριστούμε πολύ για όλα όσα είπε. Καταλαβαίνετε κι εσείς λοιπόν ότι πλέον υπάρχουν κάποιοι που είναι γνήσιοι Ορθόδοξοι. Τώρα ακούγεται λίγο άσχημα έτσι όπως το τοποθετώ, αλλά η αλήθεια είναι αυτή. Ο Ορθόδοξος ξέρει τι στόχο έχει. Πάει κόντρα σε αυτά τα σχέδια αυτών που θέλουν να μας καταστρέψουν. Πάει κόντρα στην ψηφιακή ταυτότητα, στον προσωπικό αριθμό. Πάει κόντρα σε όλα αυτά τα μέσα που χρησιμοποιεί η Νέα Τάξη Πραγμάτων για να μπορέσει να μας χειραγωγεί. Όπως πολύ σωστά είπε, δεν είμαστε μουλάρια να μας βάζετε σφραγίδες με κωδικούς και με αριθμούς για να μπορείτε αύριο μεθαύριο να μας ελέγχετε. Δεν γίνεται να μας περνάτε χαλινάρι όταν προσπαθούμε να έχουμε τη δική μας άποψη, τη δική μας αντίληψη και να θέλετε μόνο να είμαστε καταναλωτές και εργατικά χέρια. Δεν θα σας περάσει αυτό που προσπαθείτε να κάνετε και υπάρχουν ακόμα κάποιοι που στέκονται όρθιοι κόντρα σε όλο αυτό. Τα σχέδιά τους είναι σχέδια και εύκολα χαλάνε. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι και πρέπει να καταλαβαίνετε επιτέλους ποιοι πραγματικά λένε την αλήθεια και ποιοι προσπαθούν να σας προστατέψουν από όλα αυτά που έρχονται και ποιοι είναι αυτοί που εύκολα απλώνουν την παλάμη τους, παίρνουν τα λεφτά τους και σας κοροϊδεύουνε. Σας κοροϊδεύουνε. Δεν κάνει τον άνθρωπο ένα μουσι ούτε ένα ράσο. Δεν κάνει τον άνθρωπο το χρήμα ούτε ένα πορτοφόλι. Τον άνθρωπο τον κάνει η ψυχή του, ο τρόπος σκέψης του, η συμπεριφορά του. Έτσι πρέπει να κρίνεται κάποιον. Και όχι όπως τον προβάλλουν τα μέσα. Και όχι μέσα από τη λάσπη που ρίχνουνε. Τα ράσα δεν κάνουν τον πάπα. Γιατί αν κάτσετε να ψάξετε να βρείτε ποια είναι η άποψή τους και τι άρθρα έχουν ανεβάσει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης τους, θα βρείτε το ότι λένε τα χειρότερα για το γέροντα. Λένε τα χειρότερα για την Ιερά Μονή Εσφυγμένου. Λένε ότι είναι καταληψίες, λένε ότι εκμεταλλεύονται. Δεν λένε όμως για τη νέα ηγεσία που δημιούργησαν. Δεν λένε για τα χωράφια που δήλωσαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν λένε για τα ευρωπαϊκά κονδύλια που παίρνουν τα μοναστήρια. Δεν λένε ότι έχουν μετατρέψει το Άγιον Όρος σε μουσείο και πουλάνε διαμονητήρια παράνομα και βγάζουν εκατομμύρια. Δεν λένε ότι έχουν ανοίξει μαγαζιά με αθλητικά απέναντι στις καριές και μασατζίδικα και σούπερ μάρκετ με προϊόντα τα οποία έρχονται από το ταμτούμ με τις μαϊμούδες. Ο μοναχισμός ήταν κάτι συγκεκριμένο και τώρα εκεί πέρα γίνεται πάρτι. Σόδομα και Γόμορα εκεί πέρα στο Άγιον Όρος. Η κάθε λούλα μπαίνει μέσα. Ο κάθε φιλάργυρος, ο κάθε εγκληματίας, ο κάθε επιχειρηματίας επενδύει, κάνει συζητήσεις, έχει μέσα μασονικές στοές, έχει τα πάντα. Ορθόδοξους που έχει σε συγκεκριμένα σημεία. Ποιοι είναι αυτοί που όντως πήγαν εκεί για το δικό τους σκοπό, για τη σωτηρία της ψυχής τους? Ο μοναχισμός είναι ένας θρησκευτικός θεσμός αφιέρωσης στο Θεό, που στην ουσία περιλαμβάνει απομάκρυνση από τα εγκόσμια με στόχο την άσκηση. Η Ορθοδοξία λέει ότι οι μοναχοί επιδιώκουν την πνευματική τελειότητα, τη θέωση μέσω της υπακοής, της ακτιμοσύνης, της παρθενιάς και της αδιάλειπης προσευχής. Είναι ένας αγώνας πνευματικός ο μοναχισμός και βασίζεται στη λιτή ζωή, όχι στη χλίδα. Βασίζεται στην απομόνωση, όχι στα γούστα και στα λούσα που με κυκλοφορούν με τα μερσεντικά, με τα G-Class, οι θρησκευτικοί απατεώνες. Μοναχισμός εστί καθημερινός πνευματικός αγώνας κατά των παθών. Όχι καθημερινό φαγοπότη στην πλάτη των πιστών. Για να ξεκαθαρίσουμε τις θέσεις μας. Γιατί έχετε μπερδευτεί ακόμα και εκεί, όπως και στην πολιτική, έτσι και στη θρησκεία και στην πίστη. Όλο αυτό ξεκίνησε από τον Μέγα Αντώνιο. Ο αναχωρητισμός, μια αρχική μορφή μεμονωμένων ατόμων που ανασύρονταν στην έρημο, που αποσύρονταν, συγγνώμη, στην έρημο, για να μπορέσουν να δοκιμάσουν μέχρι πού μπορούν να φτάσουν, για να μπορέσουν να μετανοήσουν, για να μπορέσουν να εκτιμήσουν, για να μπορέσουν να είναι ταπεινοί. Πού είναι όλα αυτά? Υπάρχουν κάποιοι λίγοι οι οποίοι το πάνε έτσι, οι υπόλοιποι? Τι κάνουν οι υπόλοιποι, τι κάνουν οι μονές που μου βάλανε μηχανήματα που βγάζουν εσπρεσάκια και σοκολατίτσα κρύα ή ζεστή με το δίευρο, που μου βάλανε δωμάτια, σουίτες για αυτούς που έχουν τη μαμαλίγκα και απλά δωματιάκια για αυτούς που δεν έχουν μία. Τι είστε, ξενοδοχείο είστε? Τι είστε, ξενοδοχείο? Γιατί και ξενοδοχείο φτιάξατε και διαμονητήρια πανάκριβα πουλάτε και δικά σας εργοστάσια ολόκληρα έχετε που παράγουν οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί ο ανθρώπινος νους. Και τα κοντέινερ από την Κίνα φέρνετε και περιουσία διαθέτετε. Το φτωχό λαό, τον ελληνικό λαό, πώς τον υποστηρίζετε? Με το να του λέτε να πάει να κάνει εμβόλια, Σε λίγο καζίνο θα κάνετε ρε μες στο Άγιον Όρος. Και θα παίζετε ρουλέτα. Μόνο αυτό μας έμεινε. Μου λέει ο άλλος έχεις λέει μεσάνυχτα. Εγώ έχω μεσάνυχτα ή εσύ. Που κάθεσαι και μνημονεύεις έναν πατριάρχη που δεν αντέδρασε όταν ξεπούλησε την Αγιά Σοφιά, όταν την κάνανε τζαμί, που δεν έβγαλε άχνα για όσα γίνονται στην Αίγυπτο, που όταν λέγαμε εδώ πέρα ότι ξεπουλάνε και παραδίδουν την Αγία Εκατερίνη στη Χερσόνησο του Σινά και ότι έχουν μπει μέσα κάτι φουσκωτή και κάτι περίεργη και θέλουν να αρπάξουν την περιουσία και να το μετατρέψουν σε μουσείο και σε αρχαιολογικό χώρο, μας λέγατε συνωμοσιολόγους που έχουμε εμείς μεσάνυχτα, που κοιμάστε όρθιοι. Και τελικά τι έγινε? Το κάνανε αρχαιολογικό χώρο και ανήκει στην Αίγυπτο. Η Αγία Εκατερίνη, το πιο παλιό ορθόδοξο μοναστήρι. Και εκεί άγνα δεν έβγαλε ο πατριάρχης σας. Που θα μου πεις εσύ εμένα για μεσάνυχτα. Δεν έχεις πάρει χαμπάρι τι γίνεται με τουρκική υπηκότητα. Από το 1453 και μετά τουρκική υπηκότητα έχει ο πατριάρχης ορθόδοξος. Αναφορά δίνει. Αλλά πολλοί πηγαίνετε μέσα στο Άγιον Όρος. Πάτε σε αυτές τις μονές. Και σας κάνουν το μυαλό μαρμελάδα. Γιατί δεν θα σας πει κανένας για όλα αυτά τα καρκινογόνα προϊόντα. Δεν θα σας πει κανένας για την ψηφιακή εποχή που έρχεται να σας εγκλωβίσει. Και όταν θα το καταλάβετε θα είναι αργά. Γιατί κάθε φορά αυτό ζούμε και τρελαινόμαστε. Τα λέμε και όταν τα λέμε μας βρίζετε και μας λέτε συνωμοσιολόγους και φαντασιόπληκτους. Και όταν μετά από χρόνια γίνονται αυτά που λέμε, δεν έχετε το θάρρος να παραδεχτείτε ότι για άλλη μια φορά πέσατε έξω. Και τότε είναι αργά. Είναι πολύ αργά τότε. Τότε δεν μπορεί να έρθει η ανατροπή. Αλλά μου άκουγες τα τραγιά. Δεν άκουγες αυτούς που σου μιλούσαν στην ψυχή. Άκουγες τους πράκτορες. Τους φιλάργυρους, τους φιλόδοξους. Δεν άκουγες την αλήθεια, μας το έπαιζες εξυπνάκιας. Όλα τα ξέρεις και όλα τα γνωρίζεις και τι έκανες γι' αυτό. Έπιασες το διπλανό σου να του πεις έλα εδώ ρε αδερφέ. Κοίτα τι γίνεται, μην τους πιστεύεις. Όχι, γιατί, για να μην σε βρήσει. Για να μην σε κατακρίνει. Κρυμμένο στο καβούκι σου και μιλάς για μεσάνυχτα εσύ. Να προσέχεις πώς μιλάς και τι λες. Ειδικά σε μένα. Γιατί εγώ αυτά που λέω τα έχω επεξεργαστεί 10 φορές και έχω ψαχτεί πολύ και έχω τρέξει και έχω αγωνιστεί. Δεν τα λέω επειδή τα κατέβασε στο κεφάλι μου. Εδώ πέρα υπάρχει μια μονή η οποία δεν έχει νερό, δεν έχει ρεύμα, τις έχουν πάρει ό,τι έχει και δεν έχει και ακόμα αγωνίζεται χωρίς να μνημονεύει κόντρα σε όλους. Και έχεις 19 μονές που έχουν πάρει ευρωπαϊκά κονδύλια που μια χαρά μνημονεύουνε ενώ δεν συμφωνούνε. Έχεις ένα κλήρο που έβγαινε και σου έλεγε να κάνεις εμβόλια. Έχεις ένα κλήρο ο οποίος δεν πάει κόντρα στην κυβέρνηση για να παίρνει τα εκατομμύρια να φτιάχνει δρομάκια και καλά. Και όλοι αυτοί κυκλοφορούν με τα περσεντικά. Και κάνουνε βόλτες. Πήγανε ρε και σκάψανε. Πήγαμε, κάναμε ρεπορτάζ για πράγματα που δεν γνωρίζει ο λαός και μιλάει. Πήγανε ρε και σκάψανε τους δρόμους. Ποιος ορθόδοξος πάει και σκάβει τους δρόμους με φαγάνες για να μην μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να περνάνε προμήθειες. Για να τους απομονώσουν εντελώς. Για να μην έχουν να φάνε. Για να μην έχουν να πιούνε. Και να αναγκαστούν να προσκυνήσουν όλους αυτούς. Ποιος ορθόδοξος κόβει τους δρόμους με φαγάνες για να μην μπορούν κάποιοι μοναχοί να φάνε. Πες μου εσύ. Ποιος το κάνει αυτό? Για να πεθάνουν από την πείνα και από τη δίψα. Και τολμάτε να βγάζετε και γλώσσα χωρίς να έχετε το σθένος και το θάρρος να σηκώσετε το κεφάλι σας. Που άμα ήσουν εσύ στη θέση τους, τα μισά δεν θα μπορούσες να κάνεις. Τα μισά θα τα έχεις παρατήσει όλα. Και αυτοί λένε ακόμα κόντρα σε κάθε ευκολία, κόντρα στην τεχνολογία, γιατί θέλουμε να είμαστε ελεύθεροι. Εύκολα τον καναπέ τους κάποιοι σχολιάζουνε, χωρίς να γνωρίζουνε. Πόσα σκάνδαλα έχουν βγει για όλους αυτούς. Με τα εκατομμύρια, με τις ανταλλαγές, με τους πολιτικούς φίλοι, με την περιουσία που διαθέτουνε και με την περιουσία που έχουν κατακλέψει από κάποιους. Πόσοι από αυτούς εμπλέκονται σε αυτό το παράνομο, ορθόδοξο, πνευματικό εμπόριο. Πόσοι έχουν καταπατήσει τους νόμους για να μπορέσουν να αναδείξουν συγκεκριμένα πρόσωπα, για να μπορέσουν να αυξηθούν τα κέρδη. Αλλά δεν σκέφτεστε, απλά αναπαράγετε. Δεν μπαίνετε στο ζουμί, γιατί είστε κατευθυνόμενα μυαλά. Λοιπόν, ό,τι σας έχει απομείνει μέσα στο κεφάλι, βάλτε το να σκεφτεί. Και μην ακούτε τον κάθε τσαρλατάνο τι σας λέει. Να έχετε δική σας κρίση. Και να πάτε να ζήσετε εμπειρίες. Να σταθείτε δίπλα σε όλους αυτούς που έχουν ανάγκη για να μπορέσετε να αποκτήσετε ενσυναίσθηση. Γιατί άλλο η μαγιά και άλλο η εγωπάθεια και άλλο ο πραγματικός αγώνας. Συνεχίζω να υποστηρίζω την Ιερά Μονή Εσφυγμένου. Συνεχίζω να υποστηρίζω αυτούς τους μοναχούς που δεν τον μνημονεύουν τον Πατριάρχη. Κόντρα στο σύστημα. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά μία με τέσσερις κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Ερέτης και δεν με νοιάζει. Δεν πάνε να με σταυρώσετε. Δεν πάνε να λέτε ό,τι θέλετε. Όλο κάποιος σας φταίει. Όλο κάποιος σας φταίει. Και δεν είναι αυτός που φταίει στην πραγματικότητα. Όλο ψάχνετε να βρείτε δικαιολογίες. Για να δικαιολογήσετε τι? Το πόσο βαρεμένοι είστε. Το πόσο σκάρτι είστε. Γιατί βαριέστε και να διαβάσετε. Βαριέστε και να ψάξετε. Τα θέλετε όλα έτοιμα. Όπως και στη ζωή σας, εκεί σας έχουν φτάσει. Να τα θέλετε όλα έτοιμα. Δεν σηκώνεστε καν να μαγειρέψετε ρε. Δεν σηκώνεστε να κάνετε πέντε βήματα. Έχετε βγάλει ρίζες. Για να μην αρχίσουμε να λέμε για ναρκωτικά και ψυχοφάρμακα και εθισμούς όπως είναι ο τζόγος. Άστο, μεγάλες συζητήσεις. Θα τα πούμε κι αυτά. Επανέρχομαι τρίτη ώρα με τον Κωνσταντίνο Πλεύρη, με τον κύριο Κωνσταντίνο Πλεύρη. Βάλε, δεν μπορώ μανούλα μου, δεν μπορώ. Άσε ρε να φέρεις τον γιατρό, γιατί έτσι έχει καταντήσει ο Έλληνας. Δεν μπορεί τίποτα πλέον. Δεν μπορεί να σηκώσει το ένα πόδι του να πάει από εδώ μέχρι εκεί. Γιατί έχει μεγαλώσει σαν κακομαθημένο. Γι' αυτό οι παππούδες και οι γιαγιάδες μας είχαν σκαρί που άντεξε τόσα χρόνια. Εσείς δε από τα 60 δεν μπορείτε να κουνηθείτε.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Στην έκτακτη επικαιρότητα, συναγερμός έχει σημάνει για φωτιά που εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε δασική έκταση στην περιοχή Κρύο Πηγάδι των Βιλίων του Δήμου Μάνδρας Ιδηλίας. Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Στην περιοχή, σύμφωνα με πληροφορίες, πνέουν μέτριας έντασης άνεμοι. Χειρότερο και από σεισμό χαρακτήρισε το φαινόμενο των καθυζήσεων στη Κυψέλη ο ομότιμος καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών Παναγιώτης Καρίδης, προειδοποιώντας ότι οι εκτεταμένες ρογμές σε τουλάχιστον 16 πολυκατοικίες και 200 διαμερίσματα βρίσκονται σε εξέλιξη ως φαινόμενο λόγω του ασταθούς υπεδάφους και των μπαζωμένων ρευμάτων της περιοχής. Ο καθηγητής συνέστησε στους κατοίκους να αποφύγουν τις πρόωρες επισκευές των υποδομών μέχρι να ολοκληρωθεί η σταθεροποίηση του εδάφους. Μέχρι και σήμερα οι ιδιοκτήτες και κάτοικοι της περιοχής περιγράφουν τις συνθήκες της απόγνωσης, δείχνοντας τα σφινωμένα κουφώματα και τις βαθιές ρογμές που απειλούν τα κτίρια τους. Μέσα σε αυτό το κλίμα έντονης ανησυχίας, η προσοχή στρέφεται στο Δημαρχείο Αθηνών, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η κρίσιμη συνάντηση του Δημάρχου με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας Ελληνικό Μετρό, Χρήστο Φαφούτη, παρουσία αντιπροσωπείας των πληγέντων πολιτών. Ποινική δίωξη σε βάρος 4 εν ενεργεία βουλευτών άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το σκάνδαλο απάτης με τα αγροτικά κονδύλια του ΟΠΕΚΕΠΕ για το 2021, κατηγορώντας τους για ηθική αυτουργία σε απιστία και παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών πόρων, ενώ οι φάκελοι για άλλους 7 βουλευτές τέθηκαν στο αρχείο. Στο εδόλιο οδηγούνται ακόμη 18 εμπλεκόμενοι, ανάμεσα στους οποίους ο πρώην πρόεδρος και κορυφαία διευθυντικά στελέχη του οργανισμού, που βαρύνονται με κατηγορίες για απιστία, καθώς και συνεργάτες πολιτικών γραφείων και δικαιούχοι που κατηγορούνται για απάτες επιδοτήσεων. Συγκεκριμένα σε βάρος τον Κώστα Σκρέκα, Χρήστου Μπουκόρου και Μαξίμου Σενετάκη, ασκήθηκαν διώξεις κατά περίπτωση για ηθική αυτουργία σε απιστία, ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ η Κατερίνα Παπακώστα κατηγορείται επιπλέον για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην σημερινή ενημέρωση του τύπου παρήχε πολιτική κάλυψη στους 4 βουλευτές, τους οποίους ασκήθηκε δίωξη από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, διότι ξεκαθάρισε πως δεν τίθεται θέμα αποκλεισμού τους από τα ψηφοδέλτια. Η απόφαση να διατηρηθούν κανονικά στις εκλογικές λίστες πρόσωπα με εκκρεμείς ποινικές διώξεις εγείρει σοβαρά ζητήματα πολιτικής νομιμοποίησης και ανοχής απέναντι σε αδικήματα που αφορούν τη διαχείριση δημοσίου χρήματος. Την δυνατότητα άμεσης και ψηφιακής άρσης των κατασχέσεων στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς ενεργοποιεί επίσημα η Ανεξαρτήτη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, επιτρέποντας σε χιλιάδες φορολογούμενους να ξεμπλοκάρουν την οικονομική τους δραστηριότητα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την μοναδική αυτή αποδέσμευση είναι η ηλεκτρονική υποβολή αίτησης στην ηλεκτρονική πύλη της ΜΑΙΑΔΕ, η εξόφληση του 25% της επίμαχης οφείλης και η τακτοποίηση του υπόλοιπου ποσού σε δόσεις ή υποκαθεστώς αναστολής. Την τέταρτη κατά σειρά σύλληψη για τη φωνική επίθεση στην πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα προχώρησαν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη, περνώντας χειροπέδες έναν 27χρονο που δραστηριοποιείται στον εξτρεμιστικό χώρο. Συνεχίζεται το μπαράζ αποχωρήσεων βουλευτών από τον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς ο Κώστας Μπάρκας και η Καλλιόπη Βέτα, με επιστολή του στον πρόεδρο της Βουλής, γνωστοποίησαν πως ανεξαρτητοποιούνται από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, ενώ νωρίτερα είχε πράξει το ίδιο και η Πόπη Τσαπανίδου, η οποία γνωστοποίησε πως εφ' εξής θα ασκεί τα καθήκοντά της ως ανεξάρτητη βουλευτής. απέτυχε να εξασφαλίσει την απαιτούμενη έγκριση των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, καθώς η πρόταση της Κομισιόν για ένα εξάμηνο πάγωμα των πλαφών στο πετρέλαιο προσέκρουσε στις αντιδράσεις ισχυρών ναυτιλιακών χωρών, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Ως προσωρινή λύση, οι Βρυξέλλες αποφάσισαν την παράταση του υφιστάμενου καθεστώτος έως και τις 23 Ιουλίου. Όπως αποτυπώνεται στους οδικούς χάρτες και αυτήν την ώρα, αυξημένη είναι η κίνηση στην Αττική Οδό με καθυστερήσεις που φτάνουν τα 25 λεπτά στην έξοδο για τη Λαμία στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο και τα 20 λεπτά από το ύψος της Κηφισίας έως τη μεταμόρφωση στο ρεύμα προς την Ελευσίνα. Την ίδια στιγμή, σημαντικά προβλήματα εντοπίζονται στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος Εγάλεως και το ύψος του κόμβου μεταμόρφωσης, αλλά και στη λεωφόρο Αθηνών στην έξοδο με κατεύθυνση προς την Κόρινθο. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης κατά τόπου στη λεωφόρο Κηφισίας καθώς και στο οδικό δίκτυο της Μητροπολιτικής Αθήνας. Στον αντίποδα, αισθητά περιορισμένη εμφανίζεται η ροή των οχημάτων στους δρόμους ευρύτερα του Πειραιά και στην λεωφόρο Ποσειδώνος. Στην Αττική, το σκηνικό του καιρού θα είναι ηλιόλουστο και καλοκαιρινό. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία πρόκειται να φτάσει έως και τους 38 βαθμούς Κελσίου. Η Αττική βρίσκεται στην κατηγορία υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς επίπεδου 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 9,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
4: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Θα το πω και σε όποιον αρέσει. Είπε ο Χάραρη, έγραψε μάλλον, στο βιβλίο του 21 μαθήματα για τον 21ο αιώνα, εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Η ανάπτυξη όμως τεχνητής νοημοσύνης των μηχανών στα χέρια κάποιων ωφελημιστικών και υστερόβλων διοικητικών δομών που εμείς τις επιλέγουμε, εμείς τις εκλέγουμε για το δικό μας μικροσυμφέρον και για τις δικές μας μικροαπάτες. Δεν θέλω να με ψηφίσει κανένας, γι' αυτό μπορώ να τα λέω. Κάνουν πιο εύκολη την παρακολούθηση και τον έλεγχο των ανθρώπων. Αυτά δεν λέγονται τώρα, έχει γραφτεί πριν 6 χρόνια. Ανοίγοντας έτσι το δρόμο για ψηφιακές δικτατορίες. Παρόλο που επιφανειακά θα παραμείνει δημοκρατική πρόσωψη των ελεύθερων εκλογών ή των ελεύθερων καταναλωτικών και άλλων επιλογών. Παράλληλα, ενδιαφέρει εσάς, χάρη στη νέα τεχνολογία θα ενταθούν οι προσπάθειες να επηρεαστούν τα συναισθήματα και οι προτιμήσεις των ψηφοφόρων. Έτσι η δημοκρατία θα μεταλλαχθεί σε ένα κουκλοθέατρο όπου κάποιες ελίτ αφανώς θα έχουν την τεχνολογική δυνατότητα να χειραγωγούν τους πολίτες ψηφοφόρους. Ο Χάραρη τα έγραψε πριν χρόνια. Παραδείγματος χάρη, σε εντεταλμένες ορδές από ρομπότ εντός εισαγωγικών λογισμικού. Ρομπότ λογισμικού μπορεί να είναι και ο άνθρωπος, έτσι. Που θα περιφέρονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να πουλήσουν μια ιδεολογία, έναν πολιτικό ή μια ψευδή είδηση. Ήδη έχουμε πάρει μια πρόγευση αυτού. Σ' όλα αυτά, αν θέλουμε να περάσουμε στο νέο χωρίς να έχουμε ιδεολογήματα, τι να κάνουμε εμείς και τα λοιπά, να μην επιτρέψουμε να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Να ψάχνουμε, να διαβάζουμε. Να μην ακούμε ό,τι μας λένε. Να μην βάζουμε το προσωπικό μας συμφέρον, νόμιμο ή παράνομο κτλ. Πάνω από το συμφέρον της κοινωνίας. Είπα, γιατί τα λέω αυτά τα πράγματα. Γιατί είμαι στενοχωρημένος πολύ.
2: Είναι τόσο.
1: Γιατί είμαι μια γενιά που είπαμε κάποτε στα νιάτα μας να αλλάξουμε τον κόσμο. Και αποτύχαμε. Συμβιβαστήκαμε. Άρα λοιπόν, να μην συμβιβαζόμαστε. Ο καθένας ό,τι μπορεί να κάνει. Ας κάτσουμε λοιπόν στα πρωινά για να ακούσουμε τα ταρό και την αστρολογία.
3: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Νότος News στη Ρόδο, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Ιωάννινα στους 98 και 4, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Πλεύρη. Καλησπέρα κύριε Πλεύρη.
4: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, χαίρομαι που σας ακούω.
3: Τι κάνετε, πώς είστε?
4: Δόξα τω Θεώ, προσπαθώ να είμαι καλά, αλλά δεν μπορώ. Διότι δεν μας αφήνουν αυτά τα οποία συμβαίνουν.
3: Για ποιο ζήτημα μιλάτε?
4: Κοιτάξτε, για την πολιτική κατάσταση. Διότι αυτή τη στιγμή χάνεται η Ελλάδα και δεν ασχολούμεθα με καθόλου με αυτό το θέμα. Ασχολούμεθα με όλα τα άλλα. Και όταν λέω ασχολούμεθα, δεν εννοώ εμένα και εσάς. Μιλάω για τα πολιτικά κόμματα και για τις τηλεοράσεις. Έχω στείλει σχετικές επιστολές και στα κόμματα και στον Παυλόπουλο, στο Sky και στο Μέγα στην κυρία Γιάμαλη, αλλά δεν μου απαντούνε. Κύριε Σερέτη, οι αρχαίοι Έλληνες είχαν δύο βασικές αρχές ζωής. Ήτανε το τι αγορεύει βούλεται, ποιος θέλει να μιλήσει, να σε ακούσουμε. Και το δεύτερον, ότι ενδέχεται άλλος έχει. Δηλαδή, ακούω αυτά τα οποία λες, τα συζητώ, ενδέχεται άλλος έχει. Μπορεί να είναι αλλιώς. Και θα βρούμε το αληθές με τη συζήτηση, με το διάλογο. Ο διάλογος είναι ένα ελληνικό προϊόν. Δυστυχώς σήμερα αυτοί οι οποίοι ασκούν την πολιτική εξουσία δεν δέχονται το διάλογο. Θέλω να σας φέρω ένα παράδειγμα. Ο κύριος Τσίπρας αυτή τη στιγμή διεκδικεί την εξουσία. Υπάρχουν 7 ζωτικά θέματα για την Ελλάδα. για τα οποία δεν μιλάει. Θα σας τα απαριθμίσω. Αλλά τι λέει. Μιλάει με αλήθειες ντελαπαλής, με παλισιάδες. Ο ντελαπαλής εδώ και 400 χρόνια ήταν ένας Γάλλος ο οποίος έλεγε διάφορες αλήθειες κοινότοπες. Δηλαδή έλεγε είναι δύσκολο να βγάλεις χρήματα αλλά είναι εύκολο να τα χαλάς. Έλεγε πράγματα στα οποία δεν διαφωνεί κανείς. Έτσι ο κύριος Τσίπρας έχει μία ωραιόλογον διαλεκτική, λέει πράγματα στα οποία δεν μπορεί να διαφωνήσεις και τα οποία δεν σημαίνουν τίποτε. Λέει, έχουμε προοπτική, έχουμε ελπίδα, θέλουμε κοινωνική δικαιοσύνη, θέλουμε οικονομική πρόοδο, θέλουμε αξιοπρέπεια. Εντάξει, κανείς δεν διαφωνεί με αυτά. Όμως αυτά δεν είναι προβλήματα της Ελλάδος. Θα σας πω 7 θέματα για τα οποία ενδημόνως ο λαλίστατος κύριος Τσίπρας δεν λέγει τίποτε. Απέναντίας χασκογελά. Μόνιμα γελά. Εγώ θυμάμαι πολιτικούς, τον Ανδρέα Παπανδρέου, τον Γιώργο Παπανδρέου, τον Καραμαλή, τον Στεφανόπουλο, πολλούς πολιτικούς, τον Ράλη. Δεν γελάγανε μόνιμα. Ο κύριος Τσίπρας γελά μόνιμα. Γιατί χασκογελά. Λοιπόν, ακούστε 17 θέματα

0: οι Σλάβοι γενικότερα, οι μειονότητες που υπάρχουν στην Ελλάδα, έχει εξαφανιστεί η Βόρειος Ελλάς από ελληνισμό. Τις κοινότητες και τους δήμους τις κερδίζουν οι Τούρκοι. Τους λέμε μουσουλμάνους. Ναι, εμείς μπορούμε να τους λέμε όπως θέλουμε. Αυτοί είναι Τούρκοι. Δεν μιλάει κανείς για τι θα γίνει με αυτές τις μειονότητες. Άλλο θέμα. Είναι ο υπόδουλος ελληνισμός. Στην Αλβανία οι Έλληνες αγκομαχούν. Στη Βόρειο Μακεδονία. Βόρειο Μακεδονία με τα δικά μας κριτήρια, όχι με το κράτος Βόρειου Μακεδονίας. Το βόρειο τμήμα, το υπόδουλο στους Γερτοσκοβιανούς. Μιλάει για τους Έλληνες της Μικράς Ασίας, για τους Έλληνες του Πόντου. Ο Τούρκος λέει γαλάζια πατρίδα για το Αιγαίο. Τι λέει ο κύριος Τσίπρας, τίποτε. Άλλο θέμα, πολύ σοβαρό, είναι η Ελλάς έρχεται πρώτη σε θανάτους νέων από τα ναρκωτικά. Λέει ο κύριος Τσίπρας για την νεολαία, για τα ναρκωτικά. Όχι. Άλλο θέμα, πολύ σοβαρό. Είμαστε ένα κράτος μικρό, αλλά ένα έθνος μέγιστο. Η ιστορία και ο πολιτισμός είναι τα βασικά όπλα της Ελλάδος. Αυτά δεν τα αξιοποιούμε. Με επικεφαλής τη χανούμε δόνη η οποία χρηματοδοτεί την μαύρη μαύρη ωραία Ελένη, την κάνουμε και μαύρη και να μην πάει κανείς Έλληνας να δει αυτό το έργο με μαύρη την ωραία Ελένη. Χρηματοδοτεί την αποκατάσταση του τεμένους του Ισλαμικού, του κατακριτού της Ελλάδος, του Μαγιαζίτ, στο Δημότικο, σε μια ευφανή περιοχή, αλλά δεν εκρίνει το κράτος της αρχαίους Έλληνας συγγραφής. Στον πολιτισμό και στην ιστορία, το κράτος και κανένα κόμμα δεν έχει πρόγραμμα, δεν κάνει τίποτε. Και να σας πω και δύο άλλα θέματα, πολύ σοβαρά.
1: Ναι.
0: Έχω στείλει μια επιστολή, διότι οι δημοκράτες δεν σου απαντούνε. Τι χρωστάει το ελληνικό δημόσιο επίσημα. Χρωστάμε 390 δισεκατομμύρια ευρώ. Λένε στον ελληνικό λαό που είναι υποτίθεται κυρίαρχος πού πήγαν τα λεφτά αυτά, πού δαπανηθήκαν. Το λένε? Όχι. Δεν το λένε. Το 1972 ο Παπαδόπουλος πήρε το χρυσό μετάλλιο του ΟΣΑ αναπτύξεως. Σήμερα ο ΟΣΑ μας έχει υποεπιτήρηση. Υποθηκεύσαμε την κρατική περιουσία για 100 χρόνια με ευθύνη και του κυρίου Τσίπρα. Σας έχουν πει πού θα βρεθούν αυτά τα χρήματα. Είμαστε ένα κράτος το οποίο πουλάει τους σιδηροδρόμους του. Πουλάει τον αερομεταφερέα του. Χρεοκοπήσαν την Ολυμπιακή. Τα λιμάνια τα έχει πουλήσει. Μα είναι κράτος αυτό.
1: Όλα τα έχουν σε πουλήσει. Ακόμα και το ρεύμα πλέον ιδιωτικό έχει γίνει, κύριε Πλεύρη, και ξέρετε τι μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Και θέλω να το συζητήσω.
0: Προσέξτε, επαναλαμβάνω. Υπογεννητικό της, μετανάστες, ναρκωτικά, υπόδουλος ελληνισμός, ξένες μειονότητες, ιστορία, πολιτισμός και οικονομικά δεν λένε τίποτε τα κόμματα. Και προπαντός ο κύριος Τσίπρας. Στο διάλογο, είπα στον κύριο Δέρδια με μια επιστολή που δημοσιεύτηκε στην Ελεύθερη Ώρα. Λοχαγός με τρία παιδιά. Παίρνει μισθό 1.400 ευρώ. Καταλάβατε. Πού μπορούν να βρεθούν τα λεφτά. Θα σας πω μπορούν να βρεθούν τα λεφτά. Το Σύνταγμα, το άρθρο 51, ορίζει. Οι βουλευτές πρέπει να είναι 200 έως 300. Γιατί σήμερα έχουμε 300 και δεν έχουμε 200. Αντί να έχουμε 300 κυφήνες, να έχουμε 200. Παίρνουν μισθούς. Παχυλούς μισθούς, έχουν οικονομικά προνόμια, έχουν ατέλειες, παίρνουν σύνταξη πολύ σύντομα και παχυλή σύνταξη βεβαίως. Και από κενό εισπράττουν λεφτά η βουλευτοκρατία, εισπράττουν και τα κόμματα. Δηλαδή τι, δώσανε τώρα 2 εκατομμύρια ευρώ στην κυρία Κωνσταντοπούλου για να κάνει λέει μελέτες. Ποιον κοροϊδεύουνε. Γιατί δεν είναι 2 εκατομμύρια. Απαντήστε μου. Γιατί έχουμε 300 βουλευτές και δεν έχουμε 200 που λέει το Σύνταγμα.
1: Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Ακούστε με ένα λεπτό, κύριε Πλεύρη, διότι είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά που θέτετε. Αλλά θέλω να σας πω κάτι το οποίο παρατηρώ και θέλω την άποψή σας πάνω σε αυτό, διότι είναι κάτι που τρέχει και θα γίνει σταδιακά σε λίγα χρόνια από τώρα. Και θα είμαστε πια άλλη μια φορά δυσαρεστημένοι με όλο αυτό με το οποίο βλέπουμε. Διότι, ακούστε με, κύριε Πλεύρη, η ΕΙΔΑΠΑΕ είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο. Τι κάνουνε? Προσπαθούν να συγχωνεύσουν όλα αυτά τα δίκτυα ίδρευσης σε μια συγκεκριμένη εταιρεία η οποία ανήκει κατά 49% σε ιδιώτες.

0: επενδυτές και μετά να ξεπουλήσουν και το υπόλοιπο ποσοστό. Ακούστε με. Προχωράνε για να πάμε σε ιδιωτικό νερό και σας ρωτάω πόσο επικίνδυνο είναι αυτό.
1: Καθόλου δεν είναι επικίνδυνο, διότι δεν τους νοιάζει. Και καλά κάνουμε στον ελληνικό λαό, τέτοιος που είναι, αυτά του αξίζουν. Αυτά και λίγα του κάνουν. Αυτός ο ελληνικός λαός δεν τους ψηφίζει. Ή νομίζετε ότι ο λαός δεν έχει ευθύνη? Έχει ευθύνη και ο λαός. Εγώ δεν είμαι αντιλαϊκός, είμαι αντιμαζικός. Και όταν στα θέματα τα οποία θέτω και τα οποία είναι σοβαρά, ξέρετε πώς τα ξεπερνάνε. Αρνούνται το διάλογο μαζί μου. Δηλαδή, ο κύριος Γιαννούλης, του λέμε ότι είσαι προδότης. Δεν έχουμε για τη ζήτηση. Η κυρία Μιλένα Αποστολάκη, θέλω επιστολές. Να μου πει γιατί το Ιζήμε έδωσε 1 εκατομμύριο μάρκα στο Πασόκ. Δεν σου απαντάει. Για τα μαύρα χρήματα. Έχω κάνει αναφορά για τα μαύρα χρήματα των κομμάτων στην εισαγγελέα την κυρία Αντιλίνη του Αρείου Πάγου και στην πρόεδρο του Αρείου Πάγου, την τελευταία, την κυρία Κλάβα, και δεν μου απαντήσανε. Η κυρία Κωνσταντοπούλη, έχω στείλει 4 εξώδικα και δεν απαντούν. Δεν απαντούν. Και γιατί δεν απαντούν? Γιατί εγώ είμαι φασίστας, είμαι ναζί. Προσέξτε. Ο ναζισμός είναι υπόθεση του γερμανικού έθνους. Ο φασισμός είναι υπόθεση του γαλλικού έθνους. Εγώ δεν πιστεύω στη δημοκρατία. Είμαι 4 Αυγούστου ή άλλη μεταξά.
0: Ωραία. Αλλά η λύση πώς θα έρθει? Εσείς έχετε μια άποψη για το παρελθόν, το καταλαβαίνω αυτό. Εδώ πέρα τώρα και έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι δεν σέβονται τίποτα και κανέναν. Για τις εκλογές. Πιστεύετε ότι μέσα από τις εκλογές μπορεί να αλλάξει κάτι?
1: Μα τι να αλλάξει με τις εκλογές, κύριε? Θα διαλέξετε αυτούς που θέλουν να σας ψηφίσουν, που θα ψηφίσουν τα κόμματα. Αυτούς που θέλω εγώ να με ψηφίσουν, τους βάζουν υποψηφίους. Αυτό κάνει σήμερα το κατεστημένο. Δεν αντιλαμβάνεσαι ότι το πολίτευμα είναι σάπιο? Το πολίτευμα είναι σάπιο, έχει σαπίσει. Πέστε μου ένα τομέα του ελληνικού κράτους που να πηγαίνει καλά.
0: Τίποτα δεν πάει καλά. Αλλά πρέπει να πούμε κάτι ακόμα. Πρέπει να πούμε το ότι ο ελληνικός λαός δεν καταλαβαίνει. Αυτό πώς θα τα αλλάξουμε, δηλαδή την αντίληψή του?
1: Αυτό δεν αλλάζει. Δεν αλλάζει. Ο ελληνικός λαός και λίγα του κάνουν. Βρίσκονται, κύριοι πολιτικάτες, τον εκμεταλλεύονται οι ολιγάρχοι του καπιταλισμού που κυριαρχεί στην Ελλάδα. Σήμερα για να ασχοληθείς με την πολιτική πρέπει να έχεις λεφτά. Είναι κεφάλαιο δημοκρατία. Έχεις λεφτά, σε παίζουν οι τηλεοράσεις. Στέλνω γράμμα στον κύριο Παυλόπουλο και του λέω ότι κάνετε ζημιά στην κοινωνία και στο έθνος. Οι εκπομπές σας είναι αντιεθνικές και αντικοινωνικές. Δεν σου απαντά. Δεν σου απαντούν. Δεν σου δίνουν σημασία. Προσέξτε με. Αυτή τη στιγμή το θέμα, η Ελλάδα κινδυνεύει. Αύριο μεθαύριο θα μας επιτεθούν οι Τούρκοι. Και τι θα μας, ποιος θα μας σώσει? Οι βιομήχανοι, οι εφοπλιστές, οι επιχειρηματίες, ποιος θα μας σώσει? Οι καλλιτέχνες, οι επιστήμονες? Ποιος? Ο στρατός. Και το στρατό τον αποδυναμώνουν συνεχώς. Έχω πει στον κύριο Δέδια να τον επισκεφθώ με έναν πρώην αρχηγό του στρατού, να του πω τι κακό κάνει. Μα δεν καταλαβαίνει, δεν πονάνε την Ελλάδα, δεν τους ενδιαφέρει η Ελλάδα. Και δεν υπάρχει τίποτε άλλο που να επικρατεί στην πολιτική παρά το συμφέρον και η δύναμη. Μιλάνε εναντίον του κύριου Μητσοτάκη. Μα ο Μητσοτάκης, προσέξτε, το ψηφίζει ο λαός. Το ψηφίζει ο λαός. Δεν έχει αντίπαλο. Ποιος είναι αντίπαλος του Μητσοτάκη? Ποιος θα κυβερνήσει? Πες το ότι ο Μητσοτάκης άντες σηκώνεται και φεύγει. Προσέξτε με. Εγώ δεν υποστηρίζω τον κύριο Μητσοτάκη, να μην παραξηγηθώ. Εγώ είμαι αντιδημοκράτης. Δεν υποστηρίζω κανένα από τα κόμματα. Αλλά λέω το εξής. Ο κύριος Μητσοτάκης αύριο λέει σηκώνομαι και φεύγω. Ποιος θα κυβερνήσει? Ο κύριος Κολάκης, κυρία Κωνσταντοπούλου, ο κύριος Σάμερος, ο κύριος Τσίπρας? Ας μας πει ο κύριος Τσίπρας πού βρίσκει τα λεφτά και κάνει αυτές τις συγκεντρώσεις. Ας μας το πει. Διαφάνεια δεν θέλουνε.
0: Πιστεύω ότι υπάρχουν κάποιοι ολιγάρχες που τον στηρίζουν, κάποιοι καναλάρχες και πάει λέγοντας και...
1: Ναι, ακούστε, οι καναλάρχες το συμφέρον τους κοιτούν. Όλοι το συμφέρον τους. Όλοι κοιτούν το συμφέρον τους. Δεν κοιτάει κανένα στην Ελλάδα. Αυτό είναι απολύτως βέβαιο. Θέλω να σας πω απλά πράγματα. Βρεθήκανε χιλιάδες πάπυροι με κομμωδίες του Μενάνδρου και αρχαιοληνικοί στην έγκυτο. Από όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου έχουν πάει εκεί και παίρνουν αντίγραφα. Από το Υπουργείο Πολιτισμού και από τα Πανεπιστήμια της Ελλάδος δεν πάει κανένας. Δεν τους ενδιαφέρει η ελληνική ιστορία, ο ελληνικός πολιτισμός, που είναι η δύναμή μας. Η δύναμή μας. Ο κύριος Κασελάκης, ο οποίος ήρθε, δήλωσε προχθές ότι δεν θα παίξω μπάσκετ με ένα φασίστα. Μα κύριε Κασελάκη, εγώ ρώτησα και ένα φασίστα, το ρώτησα θα παίξετε μπάσκετ με τον κύριο Κασελάκη. Και μου είπε εγώ με πούστιδε δεν παίζω μπάσκετ.
0: Ναι, μην βρίσκουμε. Με τον Άδωνη παίζει όμως τένις ο Κασελάκης. Με τον Άδωνη παίζει τένις.
1: Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Χάνεται η Ελλάς και αυτοί οι οποίοι έχουν τα ηνία του κράτους δεν ασχολούνται με την Ελλάδα. Ασχολούνται μόνο με συμφέροντα. Πού νομίζετε εσείς κύριε Σερέτη ότι εκπροσωπείτε ο ελληνικός λαός? Στη Βουλή ή στη Σχολή Ευελπίδων ή στις στρατιωτικές σχολές? Εγώ λέω εκπροσωπείτε στις στρατιωτικές σχολές. Γιατί? Διότι στη Σχολή Ευελπίδων δεν υπάρχει ο γιος ενός βιομηχάνου. Δεν υπάρχει ο γιος ενός εφοπλιστού. Δεν υπάρχει ο γιος ενός μεγάλου επιχειρηματία. Υπάρχουν παιδιά της μεσαίας αστικής τάξεως, αγροτόπαιδα και παιδιά εργαζομένων. Στη Βουλή υπάρχει ένας εργάτης? Όχι. Υπάρχει ένας αγρότης? Όχι. Τι υπάρχουνε? Δικηγόροι, γιατροί, μηχανικοί, εκπρόσωποι του κεφαλαίου και κεφαλαιοκράτες. Ε, λοιπόν, πού εκπροσωπεί, τι περιμένετε από τους βουλευτάς? Να κάνουν τι? Να κάνουν τι?
0: Εγώ περιμένω από τους βουλευτές, σαν νομοθετική εξουσία, να νομοθετούν υπέρ του ελληνικού λαού, να προστατεύουν τα δικά μας δικαιώματα, την εθνική κυριαρχία, την
1: εθνική.
0: Ένα λεπτό. Με ρωτήσατε κάτι, κύριε Πλεύρη, να μην απαντήσω.
1: Βεβαίως.
0: Αφήστε με να ολοκληρώσω για να καταλάβετε τον τρόπο σκέψης μου. Να νομοθετούν υπέρ μας, γιατί στην ουσία εκπρόσωποι μας είναι και εμείς τους πληρώνουμε. Όταν βλέπουμε ότι κάποιος εκπρόσωπός μας δεν κάνει αυτά που μας είπε ή ότι δεν ακολουθεί τους δικούς μας κανόνες, γιατί δημοκρατία αυτό είναι, να φεύγει να πηγαίνει σπίτι του. Εδώ δεν μπορούμε να διώξουμε κανέναν, κύριε Πλεύρη. Τους έχουμε μας έχουν κατσικωθεί.
1: Μπράβο. Έτσι είναι. Μπράβο. Αυτό είναι.
0: Πώς θα γίνει όμως να τους διώξουμε?
1: Πώς θα γίνει να τους διώξει? Έχει ξαναγίνει το 67 τον Απρίλιο. Έχει ξαναγίνει τον Αύγουστο του 1936. Έχει ξαναγίνει και το 1926. Έχει γίνει και τον Οκτώβριο του 1935. Κατεβαίνει ο Πρωθυπουργός, Τσαλδάρης, κατεβαίνει από την Κηφισιά με το αυτοκίνητό του. Και από την Κηφισιά στο γραφείο του στην Αθήνα. Το 35, τον Οκτώβριο. Και το σταματούν τρεις αξιωματικοί. Ο στρατηγός Παπάγος, ο Ναύαρχος Οικονόμου και ο Πέραχος Ρέπας. Το σταματούν και το καθελούν επί τόπου. Βρέστε. Ένα πέραχο και ένα Ναύαρχο και ένα...
0: Δεν υπάρχει κανένας. Και δεν θεωρώ ότι είναι ικανοί να το κάνουν αυτό το πράγμα.
1: Αυτό είναι άλλο θέμα, δεν το ξέρω αυτό.
0: Άρα δεν είναι λύση αυτό, κύριε Πλεύρη. Δυστυχώς το ακούω αυτό που λέτε, αλλά για μένα δεν μπορώ να περιμένω εγώ πότε ο πτέραρχος θα ξυπνήσει με το σωστό τρόπο ή πότε θα πάρουν αποφάσεις όλοι αυτοί για να κάνουν κάτι αντίστοιχο. Και δεν θεωρώ ότι μπορούν να το κάνουν, σας το λέω. Για μένα αλλού είναι η λύση. Η λύση είναι στις νέες γενιές. Γιατί βλέπω το ότι οι νέες γενιές έχουν καταλάβει.
1: Οι νέες γενιές που κάνουν διαδήλωση γιατί πυροβόλησαν οι αστυνομικοί. Έναν που του είπα να σταματήσει και δεν σταμάτησε. Και είναι τώρα στη φυλακή.
0: Ναι, μέσα τώρα στη φυλακή. Καλώς είναι μέσα στη φυλακή.
1: Γιατί είναι καλώς?
0: Γιατί ο ποινικός κώδικας δεν προβλέπει να πυροβολάνε.
1: Ο ποινικός κώδικας δεν ασχολείται με αυτό. Ασχολείται...
0: Ή θα πηγαίνουμε με τον ποινικό κώδικα ή δεν θα πηγαίνουμε με τον ποινικό κώδικα. Πρέπει να διαλέξουμε.
1: Δεν υπάρχει ποινικός κώδικας να δει πότε πυροβολεί η αστυνομία. Υπάρχει ο κανονισμός του αστυνομικού.
0: Βέβαια και υπάρχει. Υπάρχει νομοθεσία, κύριε Πλεύρη, που λέει ότι ο αστυνομικός δεν μπορεί να πυροβολεί όποτε θέλει.
1: Αυτό είναι αυτονόητο. Αλλά όταν, μισό λεπτό, όταν ο αστυνομικός σου λέει, δηλαδή τι θέλετε να πείτε, ότι είναι καλό στη φυλακή, δηλαδή εσείς λέτε ότι οι δύο αστυνομικοί ξυπνήσαν το πρωί και πήγανε στο περιποντικό το αυτοκίνητο, το πήγανε και είπαν να σπάμε να σκοτώσουμε ένα.
0: Όχι, αυτό που λέω είναι το ότι ο αστυνομικός δεν μπορεί να σηκώνει το όπλο του. και να πυροβολεί με βάση τον ποινικό κώδικα. Εγώ, σαν Έλληνας πολίτης, είμαι υποχρεωμένος να σέβομαι τον ποινικό κώδικα. Και εφόσον εμένα θα με βάλουν φυλακή για έναν αντίστοιχο λόγο, έτσι θα μπει και ο αστυνομικός. Ο αστυνομικός δεν έχει ασυλία. Έκανε κάτι παράνομο.
1: Να σας μιλήσω ως δικηγόρος. Ο ποινικός κώδικας δεν ασχολείται με αυτό το θέμα. Είναι άλλη ειδική νομοθεσία που κάνει για την οπλοχρησία από μέρους των αστυνομικών. Οι αστυνομικοί αυτή τη στιγμή έρχονταν στην Γερμανία, στη Γαλλία, στην Αμερική, θα τους είχατε παρασυμφορήσει και δεν πήγαν φυλακή.
0: Ναι, ο νόμος, κύριε Πλεύρη, ο νόμος 3169 του 2003 λέει ότι ο αστυνομικός μπορεί να πυροβολήσει μόνο όταν βρίσκεται σε άμυνα, μόνο για προστασία ζωής και μόνο αν είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ επικίνδυνος. Δεν λέει σε καμία περίπτωση να πυροβολήσει πισόπλατα κάποιον που τρέχει. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό που λέτε.
1: Τα βάθια. Λοιπόν, τώρα τι συνέβη. Συνέβη το εξής εκεί. Έκανε η αστυνομία νόημα να σταματήσει ένα αυτοκίνητο για έλεγχο. Αυτός δεν σταματά και φεύγει. Οι αστυνομικοί, αυτός που φεύγει, ξέρουν αν είναι κλέφτης ή αν είναι τρομοκράτης, αν οπλοφορεί ή αν δεν οπλοφορεί. Το ξέρουν, όχι. Τον καταδιώκουν.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τον καταδιώκουν. Προσπαθεί να τους εμβολήσει. Δεν το πετυχαίνει. Παρατάει
0: δεν προσπάθησε να τους εμβολήσει, σύμφωνα με όσα έχω διαβάσει.
1: Συμφωνώ μαζί, δεν προσπάθησε. Το παράτησε το αυτοκίνητο και έτρεχε με τα πόδια να ξεφύγει.
0: Ναι, έτρεχε. Ένα παιδί με αναπηρία 89% λοιπόν, το οποίο είχε κάνει ένα λάθος. Ναι, έτρεχε.
1: Μισό λεπτό.
0: Να το συλλάβουνε, να το συλλάβουνε και να καταδικαστεί ανάλογα.
1: Με διακόπτε. Ξέρουν οι αστυνομικοί ότι αυτός έχει αναπηρία.
0: Όχι. Γι' αυτό το λόγο δεν πρέπει να πυροβολήσουν κιόλα.
1: Μα προσέξτε, το καταδιώκουν και πυροβολήσανε. Στον αέρα, προς εκπομπισμών.
0: Μα πώς πυροβολήσαν στον αέρα που ο τείχος έχει σφαίρες και έχει σκάψει ο τείχος.
1: Κακώς πυροβολήσανε, έπρεπε να τον πυροβολούσανε και να τον σκοτώνανε από την αρχή.
0: Σε καμία περίπτωση δεν συμφωνώ μαζί σας. Σε καμία περίπτωση.
1: Μη συμφωνείτε.
0: Αλλά τώρα
1: θα δείτε.
0: Δεν είναι έτσι ανεξέλεγκτα. Αλλού και αλλού, όταν περνάει ο βαφτισιμιός της Ντόρας με τα μάξια σουρωμένος, δεν πυροβολάνε και δεν σταματάει στον μπλόκο.
1: Μη μου το λέτε αυτό.
0: Εκεί πέρα δηλαδή τι έπρεπε να κάνω, πυροβολήσουνε και εκεί πέρα.
1: Μη μου αλλάζετε θέμα.
0: Δεν αλλάζω θέμα, δεν γίνεται να είμαστε επιλεκτικοί. Πρέπει να πάνε με τον ποινικό κώδικα όλοι.
1: Αφήστε τον ποινικό κώδικα, σας είπα. Δεν υπάρχει στον ποινικό κώδικα διάταξη. Υπάρχει σε άλλους νόμους. Λοιπόν, τώρα, τι θα συμβεί. Θα λένε οι αστυνομικοί σε κάποια σταμάτα και δεν σταματάει. Ξέρετε, δεν θα κάνουν οι αστυνομικοί. Θα τον χαιρετάνε. Αντίο σας, το καλό. Γεια σας.
0: Όχι, κανονικά καταδίωξη. Κανονικά καταδίωξη.
1: Θα πάνε να σκοτωθούν, κύριε.
0: Συγγνώμη, δηλαδή, όποιος δεν σταματάει στον μπλόκο πρέπει να τον πυροβολάνε, αυτό μας λέτε.
1: Εγώ δεν σας είπα αυτό.
0: Τι είπατε, για να καταλάβω.
1: Δεν σταμάτησε στον μπλόκο, τον καταδίωκαν.
0: Ναι.
1: Έχουμε καταδίωξη. Όταν καταδιώχεις κάποιον, ξέρεις αν είναι άρρωστος, όχι. Ξέρεις αν οπλοφορεί, όχι. Ξέρεις αν είναι επικίνδυνος, όχι.
0: Ναι.
1: Πρέπει λοιπόν να προστατεύσεις τη δική σου ζωή και την οικογένειά σου ή να προστατεύσεις αυτόν τον παράνομο.
0: Μα γιατί δεν κινδύνευσε κάποιος. Αυτό είναι και το κομβικό σημείο. Δεν κινδύνευσε κάποιος. Ο άνθρωπος παράτησε.
1: Το έχει
0: μέσα στη δικογραφία όλο το σενάριο. Αυτό είναι και στη φυλακή αστυνομική. Δηλαδή, ναι, την έχω διαβάσει τη δικογραφία. Άδικα είναι στη φυλακή. Άδικα είναι στη φυλακή η αστυνομική. Δηλαδή, άρα αμφισβητείτε τη δικαιοσύνη.
1: Όχι. Δεν είναι η δικαιοσύνη.
0: Ποιος τους έστειλε στη φυλακή.
1: Δεν είναι απόφαση δικαστική, να είναι δικαιοσύνη, απόφαση του εισαγγελέως και του ανακριτού.
0: Άρα αμφισβητείτε τον εισαγγελέα.
1: Όχι, δεν αμφισβητώ τον εισαγγελέα, αμφισβητώ την απόφασή τους. Αυτή.
0: Για ποιο λόγο, αυτό σας εξηγώ. Δηλαδή...
1: Για ποιο λόγο, διότι ο αστυνομικός έκανε το καθήκον του. Το καταδίωξε.
0: Μα ο ποινικός κώδικας δεν προβλέπει το καθήκον του αστυνομικού. Δηλαδή είναι στην κρίση του αστυνομικού να κάνει ό,τι γουστάρει.
1: Μα σας είπα 10 φορές. Ότι δεν είναι ο ποινικό κώδικα.
0: Να σας λέω, ο νόμος 3169 του 2003 προβλέπει το τι ακριβώς μπορούν να κάνουν με το όπλο τους.
1: Σας είπα ποτέ εγώ ότι ο αστυνομικός κάνει ό,τι γουστάρει. Όχι.
0: Στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτό κάνανε. Αδειάσαν δύο γεμιστήρες, ένα παιδάκι.
1: Δεν κάνω ό,τι γουστάρανε. Καταδιώκανε κάποιον που δεν ξέρουμε αν ήταν εγκληματίας, αν ήταν τρομοκράτης, αν ήταν δολοφόνος. Το ξέραμε, όχι.
0: Αλλού και αλλού η αστυνομία δεν κάνει τη δουλειά της. Αποφάσισε να διάσει δυο γεμιστήρες σε ένα παιδί. Δηλαδή τι κάνανε, πιάσανε τον τρελό εγκληματία. Άλλοι κυκλοφορούν ελεύθεροι με τόσα οικονομικά εγκλήματα, ενώ γνωρίζουμε ότι είναι εγκληματίες. Και εκεί πέρα δεν γίνεται τίποτα.
1: Εγώ μιλάμε για μια συγκεκριμένη περίπτωση.
0: Στη συγκεκριμένη περίπτωση αναφέραμε τις απόψεις μας.
1: Στη συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχει η κατηγορία των εισαγγελέα ότι είναι προφυλακισμένοι γιατί εν ηρέμω ψυχική κατάσταση έκαναν ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, με πρόθεση, μάλιστα. Δηλαδή, ήταν σε ήρεμη ψυχολογική κατάσταση, ψυχική κατάσταση, ήρεμη. Τι ήρεμη? Βγάζω το πιστόλι και καταδιώκω κάποιον. Είμαι σε ήρεμη κατάσταση? Όχι. Δεν είμαι σε ήρεμη. Σε υπερδίαγεση είμαι.
0: Αυτός ο κάποιος ήταν επικίνδυνος από τη στιγμή που έτρεχε και τον πυροβολήσανε πισόπλατα.
1: Ακούστε. Αφήστε και το πισόπλατα και τα λοιπά.
0: Το πισόπλατα είναι πολύ σημαντικό, κύριε Πλεύρη.
1: Ναι, ναι. Βεβαίως. Ο άνθρωπος έτρεχε για ποιο λόγο? Να τους αποφύγει. Γιατί? Ξέρουμε γιατί.
0: Έτρεχε για να φύγει.
1: Γιατί να φύγει? Τι είχε να κρύψει?
0: Κάτι είχε να κρύψει. Έτρεχε για να φύγει. Ωραία, τον σκοτώνουμε.
1: Μήπως θα τρομοκράτη. Κοιτάξτε, μην μου το θέτετε.
0: Μα αυτό είναι. Τον σκοτώνουμε άμα τρέξει να φύγει.
1: Πάει να φύγει και τον σκοτώνουμε. Ακούστε. Εγώ πιστεύω ότι όταν η αστυνομία σου πει σταμάτησε και δεν σταματάς, πρέπει να σε πυροβολήσει. Αυτό πιστεύω.
0: Αυτό πιστεύετε είναι, δηλαδή, έτσι?
1: Ναι, ναι, απόλυτα. Το πιστεύω.
0: Εγώ δεν συμφωνώ καθόλου. Τι να σας πω τώρα. Είναι παράλογο, νομίζω, το ότι αν δεν σταματήσει κάποιος τον πυροβολάμε κατευθείαν. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο λογικό αυτό.
1: Έτσι πιστεύω. Όχι το ότι αν δεν σταματήσει κάποιος, εάν το βάλει στα πόδια. Γιατί αυτός μπορεί να έχει δολοφονήσει, μπορεί να έγινε τρομοκράτης.
0: Μπορεί να είναι ένα παιδί το οποίο είναι σουρωμένο, μπορεί να έχει μια αναπηρία, μπορεί χιλιαδιό μπορεί. Δεν σημαίνει. Μπορεί να έχει άγχος, μπορεί να τον έπιασε κρίση πανικού, μπορεί χίλια πράγματα, σκοτώνουμε.
1: Και τι θα κάνω εγώ, αστυνομικός, θα περιμένω να με πυροβολήσει?
0: Δηλαδή μπορεί να χώρισε εκείνη τη στιγμή με την κοπέλα του, να έχει μια ψυχική διαταραχή, να μην είναι καλά και να μην ξέρει τι κάνει. Να είναι δηλαδή σε κρίση πανικού, σε σοκ. Το σκοτώνουμε. Μπορεί να μην είναι εγκληματίας.
1: Εγώ το ξέρω, αστυνομικός. Το ξέρω ότι αυτός έχει χωρίσει με την κοπέλα του.
0: Αυτό
1: εγώ
0: δεν πρέπει όμως να το εξετάσουμε. Για ποιο λόγο έφυγε ο άνθρωπος?
1: Αυτός που πάει να ξεφύγει είναι παράνομος για μένα. Μπορεί να είναι τρομοκράτης.
0: Ωραία, ναι, να το συλλάβουνε, όχι να το σκοτώσουνε.
1: Δεν πάει να το σκοτώσει.
0: Μα πρέπει να γίνει σύλληψη. Τέλος πάντων, κολλήσαμε σε αυτό το θέμα, έχουμε διαφορετική άποψη. Θέλω να σας ρωτήσω και κάποια άλλα πράγματα. Εδώ πέρα τώρα, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, έχουμε ποινική δίωξη για 4 ενεργούς βουλευτές, οι οποίοι ανήκουν στη Νέα Δημοκρατία, και ξεκινάει πάλι ένα ταβαντούρι για να δούμε τι ακριβώς έχουν κάνει αυτοί οι άνθρωποι. Την προηγούμενη φορά είχαμε 13 οι οποίοι ήταν μέσα σε δικογραφία, και βλέπουμε πάρα πολλά στελέχη της κυβέρνησης να είναι σε δικογραφίες. Και σας ρωτάω, κύριε Πλεύρη, έπρεπε ή δεν έπρεπε να πέσει αυτή η κυβέρνηση?
1: Ακούστε, καταρχήν εγώ διαφωνώ να διώκονται Έλληνες από μια ξένη δικαιοσύνη. Για μένα θέλω η ελληνική δικαιοσύνη να είναι ανεξάρτητη και να είναι η κυρία του οίκου της. Δεν δέχομαι ξένοι εισαγγελείς να ασχολούνται και να διώκονται Έλληνες, ασχέτως αν είναι πολιτική ή όχι. Εγώ πιστεύω στην ελληνική δικαιοσύνη.
0: Άμα η ελληνική δικαιοσύνη δέχεται πολιτικές παρεμβάσεις και δεν κάνει τη δουλειά της σωστά, και το βλέπουμε αυτό, γιατί κανένας δεν πάει φυλακή από όλους αυτούς που έχουν συμμετέχει, από ό,τι φαίνεται, σε οικονομικά εγκλήματα, τότε τι κάνουμε? Και εδώ πέρα η Ευρωπαία Εισαγγελέας στην ουσία μιλάει για τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Δεν μπορεί να παρέμβει στην ελληνική δικαιοσύνη, αλλά για τα ευρωπαϊκά κονδύλια μπορεί να παρέμβει.
1: Κοιτάξτε, για τα ευρωπαϊκά κονδύλια μπορεί να υπάρχει δικαστική συνδρομή. Εγώ πιστεύω ότι οτιδήποτε αφορά Έλληνα πολίτη, ασχέτως του αξιώματος που έχει, πρέπει να επιλαμβάνεται η ελληνική δικαιοσύνη. Δεν δέχομαι οποιαδήποτε ξένο να ασχολείται με το εσωτερικό της ελληνικής δικαιοσύνης.
0: Μα δεν είναι ανεξάρτητη η ελληνική δικαιοσύνη, δυστυχώς.
1: Δεν είναι
0: δυστυχώς ανεξάρτητη η ελληνική δικαιοσύνη.
1: Κοιτάξτε, αυτό το έχω νιώσει στο παιδί μου και πρόσφατα. Αλλά δεν θα κατηγορήσω ποτέ την ελληνική δικαιοσύνη.
0: Για ποιο λόγο να μην την κατηγορήσετε αν δεν κάνει κάτι σωστά?
1: Γιατί δεν είναι η ελληνική δικαιοσύνη που δεν κάνει σωστά. Είναι ορισμένοι δικαστές οι οποίοι μπορεί να είναι επίορκοι. Μην ξεχνάτε ότι και στο ωραιότερο δέντρο ανεβαίνουν κάποιες.
0: Ναι, αλλά αυτοί που είναι διορισμένοι είναι και η ηγεσία. Και καλώς ή κακώς λαμβάνουν τις πιο σοβαρές αποφάσεις. Όπως βλέπουμε τώρα για το σκάνδαλο των υποκλοπών, το οποίο δεν το ανασύρουν από το αρχείο, κύριε Πλεύρη. Είναι δυνατόν να ζούμε τέτοιες καταστάσεις? Και καλώς ή κακώς, όποιος κι αν είναι ο Σαμαράς, είναι πρώην πρωθυπουργός και έχει κάνει μια μήνυση. Θα έπρεπε δηλαδή να την εξετάσουν?
1: Είμαι σαφέστατος. Οτιδήποτε έχει σχέση με την δικαιοσύνη, πιστεύω ότι πρέπει να λύνεται από την ελληνική δικαιοσύνη και να μην επεμβαίνουν οι Ευρωπαίοι.
0: Ναι, αλλά στις υποκλοπές δεν έχει επέμβει κάποιος Ευρωπαίος. Απλά δεν παίρνουν πίσω από το αρχείο την υπόθεση. Δεν την ασύρουν. Για ποιο λόγο? Δεν μπορώ να καταλάβω. Εδώ πέρα έχουμε σοβαρές καταγγελίες ότι παρακολουθούσαν τον αρχηγό ΓΕΣ. Και είναι πολύ σημαντικό και σε αυτό που λέτε εσείς, ότι η σωτηρία θα έρθει από τον ελληνικό στρατό. Κύριε Πλεύρη, άμα μας παρακολουθούσαν, που παρακολουθούσαν τον αρχηγό ΓΕΘΑ, τον αρχηγό ΓΕΣ και όλους αυτούς, και αυτοί οι άνθρωποι, άμα είναι πιασμένοι και τους χειραγωγούν με κάποιο τρόπο μέσα από τις υποκλοπές, δεν πρέπει να το γνωρίζουμε?
1: Δεν μου λέτε, ο αρχηγός ΓΕΘΑ είναι ο ελληνικό στρατό?
0: Ο αρχηγός ΓΕΘΑ παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στις ένοπλες δυνάμεις στον ελληνικό στρατό.
1: Ναι, αλλά δεν είναι ο ελληνικός στρατός. Ο ελληνικός στρατός είναι το σύνολο των Έλληνων αξιωματικών.
0: Ναι, αλλά ο αρχηγός ΓΕΘΑ, καλός ή κακός, σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο της Εθνικής Άμυνας, είναι ο άνθρωπος ο οποίος παίρνει τις πιο σοβαρές αποφάσεις, κύριε Πλεύρη.
1: Σύμφωνα με το Σύνταγμα, αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.
0: Α, σωθήκαμε. Από εκεί, άμα περιμένουμε από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
1: Μα κοιτάξτε, κύριε.
0: Αυτό λογικά είναι για τραμπολίνο. Τέτοια ώρα πάει για τραμπολίνο.
1: Ακούστε, κύριε Σερέτη. Γιατί σας αρέσει να βλέπετε τα δέντρα και όχι το δάσος? Αυτή τη στιγμή, αν δείτε το δάσος, ακούστε ένα απλό πράγμα που θα σας ερωτήσω.
0: Ναι.
1: Ξέρετε, έναν υπάλληλο, έναν εργάτη, έναν αγρότη, έναν καταστηματάρχη, έναν φιλορό, έναν επιστήμονα, έναν καλλιτέχνη, που στο επάγγελμά του να είναι ανεύθυνος, ξέρετε κανένα?
0: Πολλούς.
1: Κανένας. Δεν υπάρχει νόμος που να λέει ότι οι υδραυλικοί είναι ανεύθυνοι.
0: Εννοείται ότι δεν έχουν ευθύνες. Ναι, ανεύθυνο σαν επαγγελματία, ανεύθυνο έχω γνωρίσει. Εννοείται ότι είναι υποχρεωμένος να πληρώνει, ας πούμε, για να κάνει κάποια πράγματα.
1: Αυτή τη στιγμή οι βουλευτές είναι ανεύθυνοι, το καταλαβαίνετε?
0: Ναι, κατάλαβα τώρα πώς το θέτετε.
1: Από το Σύνταγμα είναι ανεύθυνος. Λοιπόν, ένας φιλόρος, μια πολυκατοικία είναι υπεύθυνος. Ο τελευταίος στρατιώτης είναι.
0: Βασικά δεν συμφωνώ, κύριε Πλεύρη, επειδή με ρωτάτε για να σας απαντήσω, δεν συμφωνώ. Έχουν πάρα πολλές ευθύνες. Απλά η δικαστική εξουσία δεν τους βάζει κάτω στο σκαμνί να κάτσουν και να λογοδοτήσουν για τις ευθύνες που έχουν. Δηλαδή δεν τιμωρούνται που είναι ανεύθυνοι. Ευθύνες έχουν. Και δεν προβλέπει κανένα σύνταγμα το ότι είναι ανεύθυνοι. Γιατί και ακόμα και για την άρση ασυλίας, αν το πάμε εκεί στο άρθρο 86, κανονικά θα έπρεπε να εξετάζεται για ποιο λόγο η ασυλία υπάρχει. Άμα ξεπλένουν μαύρο χρήμα που πολλοί το κάνουν, θα έπρεπε να πάνε μέσα.
1: Το Σύνταγμα ορίζει ότι ο βουλευτής δεν ευθύνεται δια γνώμη και ψήφων δοθήσεων κατά την άρση των κατοικών του. Δηλαδή για τη δουλειά του είναι ανεύθυνος. Αυτό σας λέω. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι ανεύθυνος. Γιατί? Γιατί?
0: Μα ανεύθυνο το έχουν περάσει έτσι ότι είναι ανεύθυνος. Δεν είναι ανεύθυνος, έχει ευθύνες.
1: Πάλι τα ίδια.
0: Δηλαδή ο υπουργός μεταφορών, ο Κώστας Καραμαλής, του Αχιλλέα, για αυτό που έγινε όλο με τα Τέμπη, δεν έχει ευθύνες?
1: Ακούστε, σας λέω τι λέει το Σύνταγμα.
0: Και εγώ σας λέω ακριβώς αυτό, τι λέει το Σύνταγμα.
1: Βέβαια, άμα σκοτώσει κάποιον, δεν είναι κατά την άρση του κατοικού του και θα δικαστεί. Δεν λέμε για αυτά τα πράγματα, αλλά για τη δουλειά του. Είναι ανεύθυνος. Αυτό λέω.
0: Ναι, ανεύθυνος, έτσι όπως το λέτε εσείς, το ότι δεν αναλαμβάνει ευθύνες, αλλά στην πραγματικότητα είναι υπεύθυνος για πολλά. Είναι αυτός που διαχειρίζεται και αυτός που θα έπρεπε να δίνει τις σωστές εντολές. Οπότε όταν θα πάμε σε μια δικαστική αίθουσα, θα έπρεπε να έχουν καλέσει τον υπουργό και να του πούνε: έλα εδώ, εσύ τι έντολες έδωσες, τι έκανες για όλα αυτά, για ποιο λόγο δεν πήγες να ελέγξεις, και πάει λέγοντας. Γι' αυτό σας λέω ότι για εμένα έχει ευθύνες. Είναι έτσι, είναι η δική μου άποψη, η δική μου οπτική γωνία. Τι να σας πω, κύριε Πλεύρη, θεωρώ ότι είναι ανεύθυνοι, αλλά έχουν ευθύνες και πρέπει να λογοδοτήσουν για όσα έχουν κάνει.
1: Εντάξει, άμα δείτε κάποιον να λογοδοτήσει, ελάτε να μου τρυπήσετε.
0: Μα γι' αυτό το λόγο, γιατί δεν είναι ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Όταν διορίζει ο Πρωθυπουργός την ηγεσία του Αρείου Πάγου, δεν μπορούμε να περιμένουμε και πολλά. Και
1: τώρα,
0: κανονικά,
1: όμως,
0: αυτό είναι παράνομο.
1: Ξεφεύγουμε από το θέμα μας. Το θέμα μας είναι τα 7 σημεία που είναι πρόβλημα, είναι φλέγοντα ζητήματα, απειλές για την ύπαρξη του έθνους μας. Δεν είναι ούτε η ΔΑΠ, ούτε
0: ναι,
1: η
0: τι κάνουνε, τι κάνουνε για αυτά όλοι αυτοί που κυβερνάνε, τι κάνουνε?
1: Τίποτα δεν κάνουν. Αυτό σας λέω.
0: Τίποτα δεν κάνουν. Άρα πρέπει να φύγουν, να πάνε σπίτι τους.
1: Υπογεννητικότης, μετανάστες, ναρκωτικά. Είδατε ποτέ να καλέσει ένα κόμμα την νεολαία του και να τους πει θα σας μιλήσω για την Ελλάδα, για την ιστορία και τον πολιτισμό της? Είδατε ποτέ ένα βουλευτή να έχει γράψει μία μελέτη ένα σχόλιο, ένα άρθρο, ένα δημοσίευμα για την Ελλάδα, την ιστορία και τον πολιτισμό της.
0: Να πάνε σπίτι τους, να πάνε σπίτι τους, κύριε Πλευρή. Άμα ο Υπουργός δεν μπορεί να ρυθμίσει μια κατάσταση, να πάει σπίτι του.
1: Πώς, ποιος θα τους στείλει στο σπίτι τους, εσείς και εγώ?
0: Αυτό σας λέω, όταν υπάρχουν στημένες κρατικές υπηρεσίες, τοποθετημένα πρόσωπα σε δικαστικές εξουσίες και σε ανεξάρτητες αρχές, και ενώ όλοι αυτοί παρανομούνε, κυριολεκτικά παρανομούνε, και κανένας δεν τους καταδικάζει, παρανομούνε.
1: Δεν ενδιαφέρεται για την υπογεννητικότητα. Ποια είναι η παρανομία του?
0: Η παρανομία ποια είναι? Ότι δίνουν εργολαβία σε συγγενείς τους, κάτι περιφερειάρχες, για να μπορούν να κάνουν τα συσίτια για τους παράνομους μετανάστες, έτσι. Και
1: τώρα
0: την ίδια, τι άλλο αντάλλον. Συσίτια για παράνομους μετανάστες και για τον Έλληνα πολίτη τίποτα. Αυτό δεν είναι παρανομία?
1: Μα την υπογεννητικότητα την αντιμετωπίζει με συσίτια?
0: Όχι, με κίνητρα, αλλά ούτε κίνητρα πρόκειται να δώσουν. Αυτό σας φέρνω εγώ τώρα το αισχρό παράδειγμα με τα συσίτια.
1: Αυτά τα είχε λύσει όμως η Χούντα. Την υπογεννητικότητα το είχε λύσει. Δεν είχαμε υπογεννητικότητα γιατί? Διότι σου δίνε άτοκο δάνειο να παντρευτείς και αν έκανες ένα παιδί το δάνειο μειωνόταν 25% και ούτω καθεξής. Τέλος πάντων.
0: Εκλογές βλέπετε να έρχονται?
1: Δεν έχει καμία σημασία. Και που να έρθουν και να μην έρθουν, τι θα γίνει?
0: Σωστό και αυτό. Άρα είμαστε καταδικασμένοι.
1: Αυτό είναι βέβαιο.
0: Αυτό είναι βέβαιο, το ότι είμαστε καταδικασμένοι.
1: Όταν έχουμε αυτό το πολίτευμα, είναι βέβαιο ότι η Ελλάδα θα καταστραφεί. Χάνεται, η Ελλάδα χάνεται.
0: Ο ελληνικός λαός δεν μπορεί να κάνει κάτι, κύριε Πλεύρη, να φέρει την ανατροπή.
1: Τι να κάνει? Ο ελληνικός λαός είναι ένα κορόιδο. Για να μην σας πω ότι η άλλη λέξη αρχίζει από μα και τελειώνει σε κά.
0: Δεν χρειάζεται να την πούμε αυτή τη λέξη, αλλά θεωρώ ότι υπάρχουν και άνθρωποι που δεν είναι κορόιδα.
1: Και αυτοί θα υποφέρουν, όπως εσείς και εγώ. Δεν είμαστε κορόιδα, αλλά να, εμείς είμαστε θύματα αυτών που, τέλος πάντων.
0: Αλλά γενικά όλες τις επαναστάσεις και όλες τις ανατροπές τις φέρνανε οι λίγοι. Γιατί λοιπόν εμείς τα θύματα που είμαστε και λίγοι, να μην μπορούμε να φέρουμε μια επανάσταση όπως φέραν οι προγονείς μας, για παράδειγμα, ή να πάρουμε σαν γεγονός την επανάσταση του 1821. Πρώτα ξεκίνησαν οι λίγοι και μετά ήρθαν και οι υπόλοιποι.
1: Σωστό. Άλλωστε, οι επαναστάσεις είναι μια ιδέα που βρήκε σπαθί. Εμείς έχουμε την ιδέα, άλλοι έχουν το σπαθί.
0: Εντάξει, το σπαθί μεταφραστικά μπορεί να λειτουργήσει με πολλούς τρόπους. Άρα μπορούμε εμείς οι λίγοι, για να δώσουμε και λίγο αισιοδοξία, να αλλάξουμε τα πράγματα.
1: Κοιτάξτε, κύριε Φέτ, σας έχω πει και άλλη φορά ότι σας εκτιμώ βαθύτατα γιατί έχετε ένα λόγο καταλυτικό και αντισυστημικό. Εντάξει, γι' αυτό σας εκτιμώ βαθύτατα.
0: Και εγώ σας εκτιμώ, να πω την αλήθεια, γιατί έχω μάθει πολλά πράγματα από εσάς. Και η αλήθεια είναι ότι είστε ένας γνήσιος Έλληνας, πολύ μορφωμένος άνθρωπος, ο οποίος ξέρει τα πάντα για την ιστορία και γενικά για την ελληνική γλώσσα. Και ίσως εσείς να μου έχετε προσθέσει και αυτό το μικρόβιο για να κάτσω να ασχοληθώ με τις σύνθετες λέξεις και με τον τρόπο σκέψης, όπως έχετε πει.
1: Το θέμα είναι να επιτύχουμε ένα διάλογο. Να μπορέσουμε να φέρουμε έναν βουλευτή στην εκπομπή σας να έχουμε μια συζήτηση. Αυτό είναι το θέμα.
0: Το θέμα, ξέρετε ποιο είναι, κύριε Πλεύρη? Ότι μπορεί εμείς οι δύο να έχουμε διαφορετικές απόψεις. Μπορεί να συγκρούονται οι απόψεις μας και οι οπτικές μας γωνίες. Μπορεί εσείς να έχετε έτσι λίγο μια άλλη φιλοσοφία. Αλλά καλώς ή κακώς συζητάτε, όπως λέτε, και μπορούμε να τα βάλουμε κάτω με επιχειρήματα. Εσείς έχετε άλλα επιχειρήματα, εγώ άλλα επιχειρήματα. Δεν γίνεται και σε όλα να συμφωνούμε. Οι υπόλοιποι δεν έρχονται καν να συζητήσουμε. Και έχω παραδείγματα πολλά. Από χρυσαυγίτες, από γυναίκες οι οποίες κλαίγανε και τώρα πάνε να γίνουν πολιτικοί. Από πολλούς. Δεν έρχονται να μας τοποθετήσουν τις απόψεις τους, να μας πούνε πώς θα σώσουν την Ελλάδα όλοι αυτοί οι εθνοσωτήρες. Έχουμε μπουχτίσει τους εθνοσωτήρες. Εσείς τώρα είστε πόσο, 87 χρονών είστε?
1: Πόσο?
0: 87?
1: Ακριβώς.
0: Χίλια χρόνια να ζήσετε. Πόσους εθνοσωτήρες έχετε δει και έχετε ζήσει σε αυτή τη χώρα? Για πείτε μας λίγο.
1: Τώρα τι να σας πω. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι η φωνή σας πιστεύω ότι πιάνει τόπο. Να είσαστε βέβαιος γι' αυτό.
0: Μακάρι. Μακάρι, κύριε Κωνσταντίνε, μακάρι.
1: Και μπράβο να βρείτε και μιμητάς, αν είναι δυνατόν.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πλεύρη. Σας ευχαριστώ.
1: Κάτι που σας άκουσα.
0: Υγεία να έχετε. Καλό μεσημέρι. Ακούσαμε τον κύριο Κωνσταντίνο Πλεύρη. Υγεία και ευλογία να έχει ο άνθρωπος. Έχει τις δικές του απόψεις. Αλλά τουλάχιστον έχει το θάρρος και το σθένος να βγαίνει στη ραδιοφωνική εκπομπή και να συζητάει. Και να μπορεί να τοποθετηθεί όπως αυτό σκέφτεται. Άλλοι δεν έχουν καν τα κότσια να βγουν στον αέρα. Και έχω πολλά παραδείγματα και πολλές υποσχέσεις που έχουν δώσει και δεν τις έχουν κρατήσει. Πολλοί θα πείτε ναι, και όποτε έρχεται η συζήτηση εκεί που είναι να έρθει, αλλάζουμε θέμα και πάμε αλλού, ναι, τα κατανοώ κι εγώ αυτά. Αλλά τουλάχιστον πρέπει να εκτιμήσουμε και να αναγνωρίσουμε κάποια πράγματα. Εγώ δεν είμαι αχάριστος. Και ούτε πρόκειται να γίνω ποτέ σαν όλους αυτούς εκεί πέρα έξω, τους οποίους έχω βοηθήσει και οι οποίοι μου έχουν γυρίσει την πλάτη, οι οποίοι μου έχουν παίξει πισόπλατη μαχαιριά και οι οποίοι μέσα σε λίγα χρόνια και σε λίγες μέρες είχαν ξεχάσει ό,τι και αν είχα κάνει για αυτούς. Εγώ δεν είμαι από αυτούς. Εκτιμάω. Και από τον κύριο Πλεύρη το λέω ευθέως, εκτιμάω το ότι μου έχει μάθει κάποια πράγματα, το ότι είναι ένας πολύ μορφωμένος άνθρωπος και το ότι μου έχει εξηγήσει πώς ακριβώς λειτουργεί η ελληνική γλώσσα. Άσχετα από την ιδεολογία και τις απόψεις του. Είμαστε μόνοι μας, αυτό είναι το πρόβλημα. Είμαστε μόνοι μας. Και οι περισσότεροι πιστεύουν τους ψεύτες υπουργούς, τους ψεύτες πολιτικούς, τους δημάρχους, τους αντιδημάρχους, τους περιφερειάρχες, οι οποίοι βολεύουν τα συγγενικά τους πρόσωπα, βολεύουν τους φίλους και τους γνωστούς τους. Δεν βλέπετε τι γίνεται στη Θράκη, καταραίει η Θράκη, στον Εύρο κλείνουν σχολεία, κλείνουν νηπιαγωγεία και κανένας δεν μιλάει. Στο Τριεθνές έχουν κατεβάσει την ελληνική σημαία. Υπάρχει μόνο η τουρκική και η βουλγάρικη και κανένας δεν μιλάει. Γιατί? Γιατί τους νανουρίζουν οι νεοδημοκράτες, οι Πασόκοι, οι Σιριζέοι και οι κομμουνιστές. Τους νανουρίζουν. Όλα καλά είναι, τίποτα δεν θα γίνει. Όλα καλά είναι, τίποτα δεν θα κάνουμε. Είμαστε άγιοι. Αυτά τους λένε. Και χειροκροτάνε. Όλα καλά, μην ακούτε τον τρελό. Μην ακούτε τον συνωμοσιολόγο, τον Σερέτη. Μην τον ακούτε, είναι ομοφοβικός. Η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα δεν κάνει όλα αυτά που λέει. Μην ακούτε το ένα, μην ακούτε το άλλο. Και δεν ακούτε τίποτα. Και μετά από χρόνια επιβεβαιώνομαι. Και κρύβεστε στις τρύπες σας για να μην σπάσει ο εγωισμός σας. Και για να μην βγείτε και πείτε ότι κάνατε λάθος. Και ότι για άλλη μια φορά σας κορόιδευσαν ποιοι? Οι επαγγελματίες απατεώνες πολιτικοί. Καλά να πάθετε. Καλά να πάθετε. Όταν βγαίνει πρώην πρωθυπουργός Τσίπρας που έχει προοδώσει τη Μακεδονία, που έλεγε ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα, που το ναι το έκανε όχι στο δημοψήφισμα, που έφερε τα capital control και σας λέει ότι είναι αριστερός και ότι θα σώσει την Ελλάδα και λέτε ναι θα το κάνει, είστε χαϊβάνια. Ποιος σας φταίει? Εσείς, ποιος σας φταίει? Επειδή το στηρίζουν πέντε ολιγάρχες? Σαμαράς, πρώην πρωθυπουργός, άνοιξε τα σύνορα όταν ήταν υπουργός εξωτερικών. Ήταν ο πρώτος που έβαλε την τσίφρα του για να αναγνωρίσει τα Σκόπια σαν Μακεδονία. 30 δις έδωσε στις συστημικές τράπεζες. Από τα δικά μας λεφτά, όχι από τα δικά του, εκτός αμέ για αυτός 30 δις. Και άλλα 14 με τα 45 δις σύνολο. Στις τράπεζες. Για να τις σώσει. Πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος σας έλεγε, σας υπόσχομαι ότι παντού θα έχει δωρεάν Wi-Fi και το χειροκροτούσατε. Και τώρα βγαίνει και αυτός σας λέει να σώσει την Ελλάδα και λέτε ναι ρε, θα μας σώσει ποιος? Ο ίδιος που μας κατέστρεψε. Σας θέω εγώ που σας λέω γαϊβάνια. Όταν εδώ πέρα στα Τέμπη έχουμε δώσει αγώνα, έχουμε ρισκάρει το κεφάλι μας, έχουμε φάει πρόστιμο. Μας έχουν απειλήσει, μας έχουν κυνηγήσει. Γιατί? Για να κάνει καριέρα ο Αυγερινός με την Καριστιανού. Για να κάνει καριέρα η Γρατσία. Και να μου γυρνάνε στο κολονάκι με μερσεντικά. Τι λέτε ρε? Τι λέτε ρε? Και σήμερα στη δικαστική αίθουσα χθες να υπάρχουν 7 άτομα. Και σας θέω εγώ. Που ο καθένας κατεβαίνει και πάει για τη μαρμίτα και σας κοροϊδεύει. Από κοινότητα θες, από δήμο θες, από περιφέρεια θες, από βουλευτιλίκη θες, φοράνε μια γραβάτα και ένα χαρτογιακά και έρχονται να σου δώσουν το χέρι και να σου υποσχεθούν πράγματα. Ρουσφέτια! Γιατί? Γιατί θα παίρνουνε 2.500 το μήνα, ρε. Μπαγλαμά, μπαγλαμά. 2.500 το μήνα και έφερε αυξήσεις τώρα το φιλαράκι του ο συστημικός ο Κούλης. Στους Μητροπολίτες αυξήσεις για να λένε κύριε Λέισον. Στους Δημάρχους αυξήσεις. Στους αντιδημάρχους το ίδιο, 5.000 το μήνα. 5.000 το μήνα και κάνουν τεμενάδες. Ό,τι κι αν πει ο Κούλης, τεμενάδες. Τι θέλετε, εμβόλια, πάρτε τα. Τι θέλετε, προσωπικό αριθμό, πάρτα. Όλοι μαζί, αφού παίρνουν τους μισθούς, είναι στη μισθοδοσία. Είναι στο payroll, τι θα πούνε τίποτα άλλο. Θα τους κόψει το κασέρι. Και εμείς οι 10 άνθρωποι που δεν τα παίρνουμε από κανέναν και λέμε όχι στη φιλαργυρία και στη φιλοδοξία και βγαίνουμε μπροστά και ρισκάρουμε. Κόντρα σε κάθε πολιτικό εγκληματία και πολιτικό απατεώνα. Μας βρίζετε και από πάνω. Μας σταυρώνετε, μας πετάτε και πέτρες. Μας βάζετε και σε καλούπια. Όχι, ανήκουμε σε κόμματα. Όχι, και σας λέω, δεν πολιτεύομαι, δεν ανήκω σε κόμμα. Αλλά όχι, εκεί το βιολί σας εσείς. Το βιολί σας, γιατί έτσι σας συμφέρει. Συνωμοσιολόγοι, πάνε στην Εύβοια κάτω να δεις. Που κάηκαν τα δάση. Τι γίνεται, της ανεμογεννήτριας γίνεται. Για ποιο λόγο ανοίγουν διάπλατα δρόμους. Μπροστά στα κέρδη δεν μετράνε ρε οι ανθρώπινες ζωές για αυτούς, το καταλαβαίνετε. Το χρήμα θέλουνε. Έχουνε πουλήσει όλη την Ελλάδα, θα πουλήσουν και το νεράκι. Το νεράκι μας το πουλάνε. Γι' αυτό έχουν αφήσει το δίκτυο ίδρυυσης να καταρρεύσει. Για να γίνουν συγχωνεύσεις, να πάνε όλα στην εταιρεία παγίων ΕΙΔΑΠ, στην ΕΙΔΑΠ ΑΕ, που έχει το 49% το έχουν ιδιώτες, και αύριο μεθαύριο θα πάρουν και το υπόλοιπο 51, γιατί και το υπόλοιπο 51 είναι δίθεν management από το δημόσιο, αλλά καταρρύπτεται αυτό. Και θα πείτε το νερό νεράκι. Πόσο πληρώνετε τώρα και πόσο θα πληρώνετε το νερό σε μια πενταετία. Πόσο πληρώνατε το ρεύμα και πόσο το πληρώνετε σήμερα που το πήραν οι ιδιώτες και έχουν κάνει καρτέλ και αποφασίζουν τιμές. Και σε καταχρεώνουνε και δεν μπορείς να πεις και τίποτα. Πάνε, βγάλε άκρη. Δες τι πάθανε αυτοί με τις ρευματοκλοπές. Δες. Τρέχουν στα δικαστήρια να σωθούν οι άνθρωποι. Τους έχουν κατασπαράξει ό,τι οι οικονομίες είχαν κάνει. Αφού θέλετε να είστε θύματα και να σας χειραγωγούνε, ακούστε τους ψεύτες. Και αύριο μεθαύριο καλά να πάθετε. Εγώ θα συνεχίσω το δικό μου αγώνα αφύπνισης, παράλληλα με την αλήθεια, και όσοι θέλουνε ακούνε. Οι υπόλοιποι στο καλό, σε άλλη παραλία. Όσοι προλάβουν να σωθούν, να σωθούν. Οι υπόλοιποι ας ξαναπέσουν στην ίδια παγίδα. Παθαίνετε και δεν μαθαίνετε. Έχετε κάνει μάγκα, να πούμε, τον κάθε καραγκιόζη. Τον κάθε καραγκιόζη έχετε κάνει μάγκα και σας κουνάει και το δάχτυλο, σας το παίζει ευεργέτης. Ποιοι, αυτοί που γυρνάνε από πανηγύρι σε πανηγύρι σουρωμένοι, δεν έχουν κάνει τίποτα για εσάς, δεν είναι πουθενά. Πουθενά δεν είναι. Πουθενά δες κυριολεκτικά. Focus FM 103,6. Στη Θεσσαλονίκη, κούλι πονάς και φταίει ο βοράς. Και αυτό θα ισχύει μέχρι να κλείσουν τα μάτια μας. Και ο Τσίπρας το ίδιο και η Πασόκη το ίδιο, όλα τα καταχρεωμένα κόμματα αυτά. Όλοι αυτοί οι πολιτικοί προδότες. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Αιτωλοακαρνανία. Νότος Νιούς στη Ρόδο. Ράδιο Ιωάννινα 98 και 4. Δεν μασάμε μαστίχα, ξέρουμε κολύμπι. Καλό μεσημέρι, τα λέμε αύριο.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε πριν από λίγη ώρα στα Βηλιατική, σημαίνοντας ωστόσο συναγερμό στην πυροσβεστική. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση κοντά στην περιοχή Αγία Παρασκευή και άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και ενέργειες δυνάμεις της πυροσβεστικής για την κατάσβεσή της. Στο σημείο επιχείρησαν 115 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 35 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα μαζί με υδροφόρες ΟΤΑ. Και σύντομα η πυρκαγιά τέθηκε υπό ομερικό έλεγχο. Η φωτιά ξέσπασε αρχικά σε χαμηλή βλάστηση παράπλευρα του δρόμου και σύντομα επεκτάθηκε στο Πευκοδάσος. Στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών θεσμών πρόκειται να μπει δυναμικά η υπόθεση του εθνικού εγκλήματος των Τεμπών, καθώς όπως έγινε σήμερα γνωστό, η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προγραμματίζει επίσημη διπλωματική αποστολή στην Ελλάδα για το τρίμερο της 21ης με 23ης Σεπτεμβρίου για τη διενέργεια επιτόπιας έρευνας και συναντήσεων με συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών αλλά και με κρατικούς φορείς. Η εξέλιξη διαψεύδει το ενδεχόμενο εξόδου της υπόθεσης από το ευρωπαϊκό κάδρο. Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον και στη στάση των Ελλήνων Ευρωβουλευτών που θα συμμετέχουν στην αποστολή. Χειρότερο και από σεισμό χαρακτήρισε το φαινόμενο των καθυζήσεων στη Κυψέλη ο ομότιμος καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών Παναγιώτης Καρίδης, προειδοποιώντας ότι οι εκτεταμένες ρογμές σε τουλάχιστον 16 πολυκατοικίες και 200 διαμερίσματα βρίσκονται σε εξέλιξη ως φαινόμενο λόγω του ασταθούς υπεδάφους και των μπαζωμένων ρεμάτων της περιοχής. Ο καθηγητής συνέστησε στους κατοίκους να αποφύγουν τις πρόωρες επισκευές των υποδομών μέχρι να ολοκληρωθεί η σταθεροποίηση του εδάφους. Μέχρι και σήμερα οι ιδιοκτήτες και κάτοικοι της περιοχής περιγράφουν συνθήκες απόγνωσης, δείχνοντας τα σφινωμένα κουφώματα και τις βαθιές ρογμές που απειλούν τα κτίρια τους. Μέσα σε αυτό το κλίμα έντονης ανησυχίας, η προσοχή στρέφεται στο Δημαρχείο Αθηνών, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η κρίσιμη συνάντηση με τον Δημάρχο, με το Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας Ελληνικό Μετρό. Παρουσία αντιπροσωπείας, μάλιστα, των πληγέντων πολιτών. Ποινική δίωξη σε βάρος 4 ενεργεία βουλευτών άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το σκάνδαλο απάτης με τα αγροτικά κονδύλια του ΟΠΕΚΕΠΕ για το 2021, κατηγορώντας τους για ηθική αυτουργία σε απιστία και παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών πόρων, ενώ οι φάκελοι για άλλους 7 βουλευτές τέθηκαν στο αρχείο. Στο εδόλιο οδηγούνται ακόμη 18 εμπλεκόμενοι, ανάμεσα στους οποίους ο πρώην πρόεδρος και κορυφαία διευθυντικά στελέχη του οργανισμού, που βαρύνονται με κατηγορίες για απιστία, καθώς και συνεργάτες πολιτικών γραφείων και δικαιούχοι που κατηγορούνται για απάτες επιδοτήσεων. Συγκεκριμένα σε βάρος του Κώστας Χρέκα, Χριστού Μπουκόρου και Μάξιμου Συνετάκη, ασκήθηκαν διώξεις κατά περίπτωση για ηθική αυτουργία σε απιστία, ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ η Κατερίνα Παπακώστα κατηγορείται επιπλέον για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στη σημερινή ενημέρωση του τύπου παρήχε πολιτική κάλυψη στους 4 βουλευτές, στους οποίους ασκήθηκε δίωξη από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, διότι ξεκαθάρισε πως δεν τίθεται θέμα αποκλεισμού τους από τα ψηφοδέλτια. Η απόφαση να διατηρηθούν κανονικά στις εκλογικές λίστες πρόσωπα με εκκρεμείς ποινικές διώξεις εγείρει σοβαρά ζητήματα πολιτικής νομιμοποίησης και ανοχής απέναντι σε αδικήματα που αφορούν τη διαχείριση δημοσίου χρήματος. Στην Αττική το σκηνικό του καιρού θα είναι ηλιόλουστο και καλοκαιρινό. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 38 βαθμούς Κελσίου. Η Αττική βρίσκεται στην κατηγορία υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς επίπεδου 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Πρώτα η Οικονομία με τον Γαβρίλο Χαλκιώτη.
3: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, ραδιομακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, ραδιομακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.
4: Μπορείς να το σώσεις. Ρυθμίσεις, διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Κάλεσε τώρα στο 210-4964-569. Και μην ξεχνάς ότι και εσύ μπορείς να το σώσεις.
5: Κάνω 4 δουλειές. Αν θέλετε το πιστεύετε, αν θέλετε όχι.
6: Εντάξει.
7: Θα σας πάρω κύριε Γαβρίλο, να σας έχει ο Θεός καλά και το σταθμό.
8: Έχουμε κάποια εγγόνια και τρεπόμαστε σε αυτά τα εγγόνια που μας κοιτάζουν στα μάτια να τους πάρουμε ένα μηδαμινό δωράκι.
9: Δεν μπορεί κύριε Χαουκιώτη να βουλεύω, να κάνω 2-3 βουλές, να κάνω και το χαμάλι έτσι και να χρωστάω.
10: Κύριε Χαουκιώτη και κυρία Αποδόκη να εξαιρεθούν.
11: Είναι πάρα πολύ δύσκολη η ζωή μας.
12: Δύσκολη.
11: Δεν δικαιούμαστε. Ναι, είναι πολύ δύσκολη η ζωή.
13: Θεωρούμε φυσιολογικό, δεν θεωρούμε φυσιολογικό απλά να το αφήσουμε όπως είναι και να μην προλάβουμε εμείς να έρθουμε σε μια διαπραγμάτευση.
14: Το αδερφός της. Ο αδερφός της. Ο Αντώνης.
15: Μάλιστα, ο κουνιάδος σου.
16: Μαύρε αλήτη, παλιά άνθρωπε, πρέπει να θυστά κατώρα. Τότε θα σε σκοτώσω,
14: αλλά εσέναν. Λία, σε παρακαλώ.
16: Αν δεν τρέπεσαι, χρυσέ μου, που έχεις ξαναμωρατή, ξαναμωράθηκες, βρε, που κάνεις ακούς τις βλακίες αυτού νου, διασύρει το όνομα του αδελφού μου, δεν το κατάλαβες. Τώρα θα πάω πάνω, να τον φέρω κάτω να σου πω.
14: Λία, σε παρακαλώ, Λία. Απόψε, παιδιά, έχουν να γίνουν πολύ ωραία πράγματα εδώ.
17: Εσύ θα πας ξύλο, ακούς. Θα πας ξύλο, δηλαδή, που θα το θυμάσεις όλη τη ζωή. Θα σε τσακίσω, ρε.
14: Εμένα να τσακίσεις, τους κλέφτες να τσακίσεις. Τον αξιότιμο κύριο κουνιάδο σου που έχει κατακλέψει τον οργανισμό.
17: Πώς το λες αυτό, ρε. Πώς το ξέρεις.
14: Εγώ το λέω, τα βιβλία το λένε. Έλεγχο, δεν κάνω.
17: Και βρήκες τα σταλίες, τα βιβλία.
14: Μήλος γίνεται στον οργανισμό. Ο κλέψας του κλέψανος, το κλέψανε τον κλέψαντα. Ο παλιοκλέψανος και παλιοκλέφταρε.
17: Τι φωνάζεις, βρε.
18: Η ανάξη.
17: Ε?
18: Η ανίκανη.
17: Τι πες?
18: Η άξιστη.
17: Τι λες, μωρέ?
18: Τα καθάρματα.
17: Για ποιους λες, Δρακίμων?
18: Ομιλώ για ορισμένους τύπους, οι οποίοι έρπονται σε μερίθυνσαν σε ορισμένες θέσεις. Έπειραν αξιώματα, απέκτησαν δύναμη και ελισμόνησαν την ταπεινή προέλευσή τους.
19: Οι τυποτένοι. Οι τυχάρπαστοι.
18: Οι αναλφάβητοι. Οι απέδευτοι.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε Μάχη FM 99,8. Σήμερα λέω να μην κάνουμε κομματική συζήτηση. Θα μιλήσουμε με στοιχεία, γιατί η οικονομία δεν κρίνεται από τις ανακοινώσεις, κρίνεται από το αν ο πολίτης καλύτερα. Δηλαδή έχουμε την Ελλάδα των αριθμών και την Ελλάδα της πραγματικότητας.

φας. Γαβρίλος Χαργιώτης στο μικρόφωνο. Εφραίμ Χαραλαμπίδη στον ήχο. Πάμε. Τι λέει η κυβέρνηση? Ότι έχουμε ανάπτυξη, πλεονάσματα, μείωση ανεργίας και επενδύσεις. Κανείς όμως δεν μπορεί να αρνηθεί ότι υπάρχουν θετικοί δείκτες. Όμως, τα ερωτήματα αρχίζουν τώρα. Αν όλα πάνε τόσο πολύ καλά, γιατί τα χρήματα στην εφορία έφτασαν περίπου τα 114 με 115 δις, και γιατί στον ΕΦΚΑ ξεπέρασαν τα 52-51,8 δις ευρώ, γιατί συνολικά πολίτες χρωστούν περισσότερο από 166 δις ευρώ, γιατί? Θα μιλήσουμε λοιπόν για αυτά τα ανάλογα θέματα, θα μιλήσουμε και για τις λύσεις που μπορούμε να προτείνουμε για όλους εσάς. Έχουμε κάποια κίνητα που κατά την άποψη δική μου είναι σε καλή τιμούλα, αν σας ενδιαφέρει. Θα τα πούμε όλα σήμερα. Λοιπόν, θα είμαστε περίπου εδώ πέρα μέχρι και τις 5. Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή, 8 με 9 στο Alert. Κάθε Δευτέρα στις πλατφόρμες 20, στις 8 δηλαδή, που γίνεται το Έλενα Δις. Και Μάχη FM 99,8, 4 με 5. Μέχρι να αντέξουμε τέλος του μήνα, πάμε να φύγουμε γιατί είμαστε κομμάτια.

Πάμε μαγγελιό.gr. Διαβάζουμε ένα άνθρωπο εκεί που έχω επιλέξει. Θα χτυπήσουμε όλο τον πλανήτη. Το Ιράν ανεβάζει την ένταση, απειλεί τις ενεργειακές σατηρίες του πλανήτη και στέλνει μήνυμα πολέμου σε ΣΥΠΑ. Το Πακιστάν παρακαλεί τις δύο πλευρές συζητήσεις. Μαγγελιό.gr. Μπαίνουμε, ενημερωνόμαστε καθημερινά.

Πάμε να μιλήσουμε και λίγο για τον εργαζόμενο. Η Ελλάδα βρίσκεται σχεδόν στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης στους μισθούς. Ο πληθωρισμός συνεχίζει να πιέζει. Τα ενίκια ανεβαίνουν. Τα τρόφιμα ακριβαίνουν. Οι λογαριασμοί παραμένουν υψηλοί. Άρα η οικονομία αναπτύσσεται, αλλά ο πολίτης όμως δεν αναπτύσσεται. Αυτό βλέπουμε στην καθημερινότητα. Τι φταίει για όλα αυτά? Εσείς που μας ακούτε τώρα και είσαστε μισθωτοί, έχετε αναρωτηθεί γιατί γίνεται όλο αυτό? Γιατί καλό θα είναι να βλέπουμε και πίσω από τις λέξεις. Εκείνη τα δύσκολα. Να βλέπουμε πίσω από τις λέξεις.

Πώς γίνεται σε ένα νοικοκυριό να δουλεύουν και δύο, να παίρνουν από ένα καλό μισθό και να μην φτάνουν τα χρήματα? Για ποιο λόγο γίνεται αυτό? Γιατί αυτό το φαινόμενο είναι τώρα τελευταία, δεν έχει ξαναγίνει τόσο πολύ. Πώς γίνεται να είμαστε στις τελευταίες θέσεις της ευρωπαϊκής λίστας? Πώς γίνεται εμείς που είμαστε Ευρωπαίοι και ακολουθούμε την Ευρώπη σε όλα, τελικά τα δικά μας οικονομική στοιχεία να είναι από τα χειρότερα? Πώς γίνεται αυτό? Πρέπει να υπάρχει μια εξήγηση.

Πάμε voicenews.gr. Σκάνδαλο ΠΚΠ. Ποινικές διώξεις σε Στρέκα, Μπουκόρο, Σενετάκη και Παπακώστα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πόσα βουμπαριά μπορεί να φτάσει διαφορά όταν πρόκειται για εκατομμύρια ευρώ ευρωπαϊκών κονδυλίων? Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η ανεξάρτητη αρχή που προστατεύει τα χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων, έβαλε στο στόχαστρο 4 στην ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για σοφαρές κατηγορίες που αφορούν παράνομες παρεμβάσεις σε χειραγώγηση επιδοτήσεων στο ΠΚΠ. Μάλιστα. voicenews.gr, μπείτε μέσα, διαβάστε όλο το άρθρο. Δεν μπορώ να διαβάσω όλο το άρθρο, το καταλαβαίνετε. Είναι απλό, πληκτρολογούμε Voice News και διαβάζουμε όλα τα άρθρα και ό,τι μας αρέσει.

πολίτες, οι απλοί πολίτες, οι decatowns, να μην μπορούν να βγάλουν το μήνα τους, και από την άλλη να ακούμε τα εκατομμύρια να βγαίνουν μέσα στη Βουλή, λες και είναι καραμέλες. Και σου λέει ο άλλος, ρε παιδί μου, τι γίνεται. Εκατομμύρια από εδώ, εκατομμύρια από εκεί, και τελικά ο πολίτης την παίρνει. Όχι αυτό που λέτε εσείς, μην το λέτε, δεν κάνει, μεσημέρι είναι ακόμα. Εγώ θα πω φραγκοδίφραγκα, θα είμαι ήπιος, φραγκοδίφραγκα. Μήπως υπάρχει δηλαδή η ζωή που είναι για λίγους και η ζωή που είναι για πολλούς.

οι πολίτες ξυπνούν καθημερινά με πολύ λίγο άγχος, κάνουν το πρόγραμμα της ημέρας, να βγάλουν την ημέρα, τη βδομάδα, το μήνα με πενιχρά εισοδήματα, με αγώνα, άλλους δουλεύει δύο δουλειές, άλλοι δύο δουλειές ο ένας, δύο δουλειές ο άλλος, τα παιδιά τα μεγαλύνουν ο αέρας, για να μπορέσει να πληρώσει το φροντιστήριο, τις υποχρεώσεις, το φως, νερό, τηλέφωνο, το ενίκιο, τις τράπεζες, τα πάντα. Και κάποιοι άλλοι κοιμούνται και ξυπνούν με την μοναδική σκέψη: ρε, θα ξαναβγώ βουλευτής, θα ξαναβγώ υπουργός. Ακούστε τη διαφορά όμως.

θα μου άρεσε να έβλεπα βουλευτές να παίρνουν το λεωφορείο. Θα μου άρεσε να τους δούμε στο μετρό, στο λεωφορείο, χωρίς συνοδεία. Θεωρητικά αυτοί οι 300 που είναι εκεί μέσα είναι οι πιο λαοπρόβλητοι, δηλαδή τους αγαπάει ο λαός. Είναι. Φανταστείτε, εκεί είναι 10 εκατομμύρια, 300 άνθρωποι είναι εκεί μέσα. Σύμφωνα με το σύνταγμα και τις εκλογές. Αυτοί οι άνθρωποι δεν χρειάζονται αστυνομικούς. Αυτοί καλά τους αγαπάει ο κόσμος. Γιατί αν δεν τους αγαπάει, πώς θα τους ψήφιζε. Άρα. Καταρχήν εσείς ξέρετε ποιοι είναι αυτοί οι 300. Εσείς μας ακούτε. Είναι οι 300 του Λεωνίδα. Τι είναι, για πέστε μου. Αυτοί λοιπόν που είναι οι 300 που έχουν βγει με δημοκρατικές διαδικασίες και είναι αυτοί που τους βλέπουν, τους αναγνωρίζουν και τους αγαπάνε, θα πρέπει λοιπόν πολύ απλά να είναι καθημερινά με τον κόσμο, γιατί, γιατί ο κόσμος τους αγαπάει, τους θέλει, τους στηρίζει, τους έχει εμπιστοσύνη. Άρα, τι να την κάνεις ασφαλεία. Τι να την κάνεις συνοδεία, πάρε το λεωφορείο και πήγαινε, πάρε το τρένο και πήγαινε. Έτσι να δεις ρε παιδί μου. Ισχύει τελικά αυτό. Ή πώς είναι αυτό το πράγμα. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτοί βγήκαν για τους ψήφους, ο κόσμος τους αναγνωρίζει, τους αγαπάει, τους θέλει. Άρα αυτοί πρέπει οι άνθρωποι να προχωράνε και να πέφτουν πάνω τους 50% άτομα και να τους φυλάνε. Όπως έλεγε ο Σάκης Ρουβάς Φανατζέλης, Σάκη! Και αυτούς εδώ, τους βουλευτές τους δικούς μας, εδώ θα πρέπει να βγει ο κόσμος να τους αγκαλιάζει, να τους φυλάει, να τους φυλάει τα χέρια. Αφού οι άνθρωποι είναι αυτοί που είναι οι 300 από την όλη Ελλάδα. Άρα δεν πρέπει να είναι οι πιο γνωστοί, οι πιο αναγνωρίσιμοι ή το παράδειγμα πρότυπο της εργασίας, της κάθε μία ειδικότητας που είναι ο καθένας, και να τους έχουμε εμείς αυτούς τους ανθρώπους και να λέμε πω πω τι ωραίος που είναι ο τάδε ρε παιδί μου, τι ωραία που είναι η τάδε. Ισχύει αυτό όμως? Και δεν μιλάμε τώρα γενικά, ισχύει? Ισχύει αυτή τη στιγμή ότι αυτοί οι 300 άνθρωποι είναι οι πιο αγαπητοί και τους αγαπάει ο λαός και τους θέλει? Γιατί κάτι κλούβες βλέπω εγώ συνέχεια εκεί πέρα, και ο καθένας από τους βουλευτές έχει καμία δεκαριά που τον φυλάνε. Από ποιον τον φυλάνε, τους ψηφοφόρους σου? Μα αφού εσύ βγήκες, είσαι αγαπημένος. Για δεν ισχύει, για έχει αλλάξει αυτό.

Και πρέπει αυτοί να έχουν βγει από την κοινωνία. Γιατί να βλέπω τους βουλευτές εκεί πάνω στη Βουλή, στυλ, γαραβάντα, κουστούμι, το έτσι, το εκείνο, το αλλιώς. Να γίνει αυτό, να γίνει το άλλο. Εγώ τώρα πώς μπορώ να λύσω προβλήματα αν δεν έχω αντιμετωπίσει ποτέ. Δηλαδή, παράδειγμα, να πω ένα πολύ έτσι 38 παράδειγμα. Ο ιατρικός κόσμος έχει σοβαρά προβλήματα. Αυγό τώρα εγώ να πω, θα λύσω το πρόβλημα των γιατρών. Πώς θα τα λύσω, αφού εγώ δεν ξέρω τι είναι νηστέρι. Πώς θα το κάνω αυτό εγώ. Για πετε μου. Και θέλω να του πω και κάτι άλλο, ρε παιδί μου. Και εδώ θα ήθελα μια δική συμμετοχή. Το ψάχνω πολλά χρόνια τώρα, δεν μπορώ να το καταλάβω. Σε όλες τις κυβερνήσεις. Σε όλες τις κυβερνήσεις έχω δει ένα πράγμα. Έχω δει ένα πράγμα. Υπουργό Δικαιοσύνης, πραγματικά έναν γιατρό. Υπουργό Υγείας, έναν δικηγόρο. Γιατί δεν γίνεται σκάτσα. Γιατί δηλαδή στο Υπουργό Δικαιοσύνης δεν βλέπω έναν δικηγόρο και στο Υπουργό Υγείας έναν γιατρό. Γιατί δεν το βλέπουμε αυτό. Πάνω σε ένας που θα μπορούσε να είναι στο Υπουργείο Εμπορίου θα είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζει από εμπόριο. Ξέρω εγώ. Ανάποδα πράγματα, ρε παιδί μου. Κατά την άποψή μου δεν ξέρω, δεν είμαι και πρωθυπουργός, αλλά. Λέω γιατί δεν μπαίνουν αυτοί που θα μπορούν να καταλάβουν. Μάλλον σκάτω τώρα, εγώ πολύ εύκολα θα μπορώ να καταλάβω τι γίνεται στο τραπεζικό σύστημα. Στο δευτερόλεπτο. Αν με βάλεις όμως να σου πω για τον αγροτικό τομέα, έχω μαύρα μεσάνυχτα. Τώρα, αν βάλεις εμένα να γίνω υπουργός στους αγρότες, κάτι δεν πρέπει να βάλεις τράπεζες. Τα ξέρω.

Πάμε στις τράπεζες. Πάμε στο παιδί του μανάβη και στο παιδί του βιομήχανου. Ποιος έχει περισσότερη πιθανότητα να πάρει δάνειο? Το παιδί του βιομήχανου. Και να είναι καλά να χαίρουν τα παιδιά τους, έτσι. Για όνομα Θεού. Βλέπουμε λοιπόν ότι παντού δεν υπάρχει η δυνατότητα να μπορεί να φτάσει μέχρι εκεί που θέλει, να κάνει τον αγώνα του. Οι τράπεζες, παιδιά, παρουσιάζουν υψηλή κερδοφορία. Έχουν πολύ μεγάλη ρευστότητα, όμως ο μικρός επιχειρηματίας, σου. Βγάζουμε κάποια δάνεια, πολύ δύσκολα, πολύ στενά χώρα, βγάζουμε κάποια δάνεια ως διαμεσολαβητές, αλλά το πλαίσιο όλο είναι ότι ο μικρός επαγγελματίας δυσκολεύεται να πάρει χρηματοδότηση. Έχουμε βγάλει κάποια δάνεια, θα πρέπει να ανοίξει η στρόφικα των δανείων, να μπορούν να χρηματοδοτούνται οι άνθρωποι.

Γιατί ακούω πάρα πολλούς ανθρώπους που μου λένε, ξέρεις κάτι, βοήθησέ με γιατί δεν μπορώ να τα καταφέρω, μεγάλη γραφειοκρατία, δεν ξέρω τι δικαιούμαι, δεν ξέρω τι να κάνω, δεν έτσι από εδώ, δεν έτσι από εκεί. Και εκεί θέλει βοήθεια το θέμα, και εκεί βοηθάμε και στη στεγαστικά δάνεια, θα τα πω σε λίγο, και στη στεγαστικά δάνεια και στα επαγγελματικά παντού. Αλλά άλλο το ιδιωτικό επίπεδο και άλλο το κράτος τι κάνει. Εγώ θέλω το κράτος να μπορεί να έχει μια έτσι βοήθεια στους πολίτες. Πού είναι ρε παιδί μου το κράτος? Το κράτος το έχει τώρα μόνο εδώ. Γενικά μιλάμε τώρα.

Εκεί πέρα που κάναμε μια βόλτα εκεί λίγο στα στενά του Κορυδαλλού και της Νικαίας. Δεν θα σας πω τι μου πάνε, θα σας πω μόνο ότι αυτό που κατάλαβα εγώ είναι ότι ο πολίτης πιστεύει ότι οι νόμοι που ψηφίζονται δεν είναι πάντα υπέρ των πολιτών. Δηλαδή η πρώτη ημέρα που έχουν οι πολιτικοί που ψηφίζουν τα διάφορα μέτρα, ο κόσμος μου έλεγε ότι δεν είναι το πρώτο μέλημά τους να βοηθηθούν οι πολίτες, οι απλοί πολίτες. Λέω, γιατί το λες αυτό σε έναν του πόδι. Μου λέει, κάτσε και δες να δει και θα καταλάβεις ότι τους πολίτες θυμούνται μόνο στις εκλογές, στις γιορτές, σε τίποτα γιορτές, δήλωσε τον παπά το τοπικό της περιοχής. Γεια σας, κάντε καλά και καλησπέρα σας. Και ανεξαρτητά από κόμματα και χρώματα, ένας πολιτικός, ένας βουλευτής, ένας υποψήφιος βουλευτής, ένας γενικά που ασχολείται με την πολιτική, ρε παιδί μου, δεν θα πρέπει να είναι πολύ κοντά στην κοινωνία, μα πάρα πολύ κοντά. Δηλαδή θα πρέπει να είναι, πώς να σου το πω ρε παιδί μου, να είναι με τον κόσμο, να είναι. Εσείς βλέπετε εκεί στην περιοχή σας ότι αυτό συμβαίνει? Δηλαδή έρχονται άνθρωποι εκεί που είναι υποψήφιοι βουλευτές, βουλευτές σας λένε, έλα πες μου πώς μπορώ να βοηθήσω, κάτσε να δω που κάνουμε θέμα στη Βουλή, κάτσε ρε παιδί μου να δούμε πώς θα πάρει ο συνταξιούχος άλλα 200 ευρώ. Βλέπετε κάτι τέτοιο εσείς? Και όχι μόνο τώρα, και πριν. Βλέπετε? Ή βλέπετε ότι το πρώτο πράγμα θα γίνει μια περικοπή στον απλό λαό κάτω από το περιτύλιγμα του εθνικού συμφέροντος και ο κόσμος πάντα πληρώνει τον λογαριασμό? Τι πιστεύετε ότι γίνεται?

Πάμε και σε ένα άλλο κατά τη γνώμη μου σοβαρό θέμα, που είναι διπλό θέμα, είναι το στεγαστικό και το δημογραφικό. Τι παρατηρούμε, θα πούμε για κάποια κίνητα που κατά τη γνώμη τη δική μου είναι σε πολύ καλές τιμές, θα τα πούμε λίγο πιο κάτω, μείνετε μαζί μας. Θα πούμε και τι μπορεί να κάνουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, να τους λογαριασμούς συνδεδευμένοι, ή θα τα πούμε λίγο πιο κάτω αυτά, αλλά έχουμε ένα σοβαρό θέμα που λέγεται στεγαστικό και δημογραφικό, για μένα είναι μαζί. Παρατηρείτε, το έχετε ακούσει, το έχετε καταλάβει, ότι οι νέοι άνθρωποι ούτε παντρεύονται ούτε κάνουν παιδιά. Παρουσιάζεται ένα νέο μοντέλο ζωής, το οποίο αυτό δεν έχει σαν πυρήνα την οικογένεια, έχει άλλα πράγματα. Έγινε να παντρεύεται ο άντρας με τον άντρα, γυναίκα με τη γυναίκα, εντάξει. Ζούμε με 30 χρόνια ο καθένας στο σπίτι του, δεν βγαίνουν και τα λεφτά. Όλα αυτά όμως, θα μπορούμε να πούμε ότι βοηθούν πάρα πολύ κάποια στιγμή η χώρα μας να μην υπάρχει. Να μην υπάρχει Ελλάδα. Πώς θα υπάρχει Ελλάδα, αφού είναι μια γερασμένη χώρα. Βασικοί αρνητικοί παράγοντες είναι και οι τιμές πανεβαίνουν. Και όλα αυτά έρχονται να μας πούν οι νέοι ότι ξέρεις κάτι, εγώ δεν θέλω να δημιουργήσω οικογένεια. Ή και αν ήθελα, δεν μπορώ. Στη γειτονιά σας, στην περιοχή σας, πόσους νέους βλέπετε 35 χρόνων που να μείνουν ακόμα με τους γονείς τους? Κοιτάξτε αριστερά δεξιά, πώς είναι αυτοί? Γιατί έτσι δημιουργείται ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, το οικονομικό δηλαδή, που το έχουμε πει χιλιάδες φορές, και παράλληλα όμως ποιο είναι? Είναι και το δημογραφικό. Τι σημαίνει δημογραφικό? Γεννιούνται 5, πεθαίνουν 25. Άρα και μετά αυτό μεγαλώνει ο κύκλος και θα το ονομάζουμε κοινωνικό. Άρα πώς μπορούμε εμείς να είμαστε υπέρ αυτής της πολιτικής, υπέρ της πολιτικής η οποία δεν ξεκινάει από τους πιο αδύναμους? Κατά τη γνώμη μου θα πρέπει όλα τα νομοσχέδια, είτε λέγεται Δημοτικό Συμβούλιο αυτό, είτε λέγεται Περιφέρεια, είτε λέγεται Βουλή, είτε λέγεται η συνέλευση στη γειτονιά μας, το πρώτο που θα πρέπει να κοιτάμε είναι αν οι αδύναμοι άνθρωποι που είναι δίπλα μας μπορούν να ωφεληθούν από κάτι. Αυτό είναι, κατά την άποψη δική μου. Σε δεύτερο επίπεδο είναι όταν μιλάμε για οικονομική, όταν μιλάμε για ανάπτυξη και ότι η οικονομία μας πάει καλύτερα. Τι θα σημαίνει για μένα ότι η οικονομία πάει καλύτερα? Ακούστε τι μπορεί να σημαίνει για μένα.

0: να μπορεί ο πατέρας που είχε χαμηλάσει ο Δήμος να πάει το παιδί του στο γιατρό, να μπορεί ο πατέρας, η μάνα, να ονειρεύεται για το παιδί τους, για το παιδί της, το παιδί του, οποιαδήποτε καριέρα θέλει, χωρίς να υπολογίζει το κόστος. Να υπάρχουν πραγματικές στις ευκαιρίες, οι οποίες όμως είναι όχι για τη στιγμή αυτή, αλλά γιατί έτσι είναι στημένη η κοινωνία, να συμπεριλάβει μέσα τους πάντες και όμως οποιοδήποτε θέλει να μπορεί να διεκδικήσει το όνειρό του. Αυτό μιλάμε το 2026 τώρα, έτσι. Να μπορεί η οικογένεια να απολαμβάνει τα βασικά προϊόντα που υπάρχουν, τα βασικά εγώ θα πω. Να μπορεί η οικογένεια να ξεκουράζεται, να μην δουλεύουν δύο δουλειές οι γονείς, με αποτέλεσμα να χάνονται από τα παιδιά και ο παππούς και η γιά να μεγαλώνουν. Για μένα αυτό σημαίνει οικονομική ανάπτυξη, όχι ένας πίνακας. Οι ηλίθιοι επαγγελματίες να χαίρονται που έχουν τα επαγγελματά τους και όχι να κρύβονται και όχι να έχουν δεσμευμένους λογαριασμούς, που θα εξηγήσουμε πιο κάτω πώς μπορεί κάποιος που έχει δεσμευμένους λογαριασμούς να λύσει αυτά τα θέματα. Θα πούμε και για τα φορολογικά θέματα που υπάρχουν και εδώ είμαστε, ό,τι απορίες έχετε να τις προσπαθήσουμε να τις λύσουμε. Αυτό για μένα σημαίνει ότι μια χώρα πάει καλά. Αλλά αυτό πώς μπορεί να γίνει όταν δίνουμε περίπου 6 δις το χρόνο στους φίλους μας Ευρωπαίους που μας σώσανε. 6 δις το χρόνο. Αυτά τα 6 δις καταλαβαίνετε που κάπου φεύγουν, έτσι. Αυτό λοιπόν σημαίνει για μένα. Αυτός που διοικεί, αυτός που κυβερνά, να έχει πρώτο μέλημα, πρώτη του σκέψη, πώς μπορείς να βοηθήσεις ανθρώπους που έχουν προβλήματα σοβαρά, να διεκδικήσουν τις, και να πάρουν την νοσηλεία τους που χρειάζεται γρήγορα και σε μια πολύ καλή ποιότητα, την οποία πολύ καλή ποιότητα μπορεί να την έχει και ο παύτοχος και ο πλούσιος. Γιατί στην υγεία δεν μετράει κανένας. Και να μην ξεχνάτε, παιδιά, δεν ξεχνάτε, είτε έχετε ένα ευρώ στην τράπεζα, είτε έχετε 500 εκατομμύρια. Μόνοι μας ήρθαμε, μόνοι μας θα φύγουμε. Γυμνοί ήρθαμε, γυμνοί θα φύγουμε. Γι' αυτό λοιπόν δεν πιστεύω ότι υπάρχει ένας πολίτης που τον ενδιαφέρει ποιος θα βγει νικητής στην πολιτική αντιπαράθεση. Τον ενδιαφέρει σήμερα τον πολίτη. Γι' αυτό και η δική μας εκπομπή είναι λίγο διαφορετική. Προσπαθούμε να δώσουμε λύσεις σε προβλήματα που θα πω. Να μπορεί να πληρώσει το ενοίκιο του. Να μπορεί να πάει διακοπές με τα παιδιά του. Να μπορεί να χαμογελάσει. Αυτή για μένα είναι η πραγματική οικονομία. Η χώρα λοιπόν χρειάζεται λιγότερη γραφειοκρατία, περισσότερες επενδύσεις, καλύτερους μισθούς, στήριξη στους μικρομεσαίους που έχουν επιχειρήσεις οι οποίες αιμορραγούν, δίκαιο φορολογικό σύστημα, ένα ενίο flat tax 15% και πραγματικές δεύτερες ευκαιρίες για όσους αποδειγμένα δυνατούν να πληρώσουν. Λύνει τα προβλήματα ο εξοδικαστικός. Θέλει ιδιαίτερη διαχείριση αυτό όλο, δεν είναι τόσο εύκολο. Αλλά μπορούμε να αντιμετωπίσουμε προβλήματα που έχουν να κάνουν με δάνεια, με τράπεζες, με funds, με εφορία, με εύκα. Υπάρχουν νόμιμες διαδικασίες που αξίζει να τις εξετάσετε, που αξίζει να πάρετε πληροφορίες. Εγώ σε λίγο θα τις αναλύσω λίγο και κάθε μέρα θα τις αναλύω με εκλαϊκευμένες τις έννοιες της οικονομίας για να μπορεί να καταλάβει και ο τελευταίος πολίτης τι πραγματικά δυνατότητα έχει και ποιους δρόμους μπορεί να ακολουθήσει. Και μετά η ιδεολογία είναι δική σας. Τι θα κάνετε για την οικογένειά σας, για τη ζωή σας, για το πορτοφόλι σας, για την επιχείρησή σας, για την περιουσία σας. Επιλογή δική σας. Επιλογή είναι δική σας. Όμως έχετε υποχρέωση να ψάξετε την ενημέρωση και εμείς εδώ την προσφέρουμε.
1: Μάθε πώς να απαλλαγείς από τα χρέη σου και να ξαναβρεις την ηρεμία σου. Οι ρυθμίσεις μας προσφέρουν λύσεις για τραπεζικά δάνεια και δημόσιες οφειλές. Μην αφήνεις τα χρέη να σου καταστρέφουν τη ζωή. Στήριξε τον εαυτό σου και πάρε δράση. 210-49-64-569. Η ομάδα μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει να βρεις τη λύση που σου ταιριάζει. Μην ξεχνάς, έχεις δικαίωμα σε μια δεύτερη ευκαιρία. Δραστηριοποιούμαστε για σένα και για την οικογένειά σου. Είναι καιρός να πάρεις πίσω τη ζωή σου και να σταματήσεις τη συνεχή ανησυχία. Έχεις τη δύναμη να αλλάξεις την κατάστασή σου με τα σωστά βήματα. Συνέχισε τον αγώνα σου για ένα καλύτερο μέλλον. Η υποστήριξή μας μπορεί να σου δώσει την ελπίδα που χρειάζεσαι. Μην διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας. Είναι η αρχή ενός νέου ταξιδιού.

Πάμε να πούμε για 2-3 ευκαιρίες για όσους ενδιαφέρονται να επενδύσουν, να αγοράσουν ακίνητο, είτε για επένδυση είτε για προσωπική χρήση. Προσωπική μου άποψη είναι, δυστυχώς δικαιώθηκα και σας είπα ότι η επένδυση στα κίνητα είναι πάρα πολύ καλή και θα κρυβούν και άλλοι τιμές. Η απόδοση στην τράπεζα των χρημάτων είναι ελάχιστη. Στο ακίνητο δεν χάνεις ποτέ και μπορείς όποτε θέλεις να ρευστοποιήσεις. Πάμε λοιπόν δίπλα στο μετρό, στην IKEA. Προσέξτε λίγο, είναι πολύ καλή περίπτωση. Έχουμε ένα ήδη ημιτελές 150 μέτρα που αποτελείται από τρεις ορόφους, ισόγειο πρώτο, δεύτερο. Περίπου αυτό είναι σε 150 μέτρα. Είναι στο 50% και είναι μαζί του με άδεια οικοδομής το οικόπεδο που χτίζει άλλα 150 μέτρα. Άρα κάποιος θα χρειαστεί να το αγοράσει, να τελειώσει τα πρώτα 150 μέτρα και να χτίσει και τα άλλα 150 μέτρα δίπλα στο μετρό. Η προσφορά που έχει η οικογένεια είναι στις 250.000 δεκτό και τα δάνεια. Άρα εσείς αγοράζετε, αν και εφόσον επιθυμείτε, ένα ακίνητο που είναι στο 50% τριόροφο, 50 περίπου όροφος, είναι στο 50% της κατασκευής και δίπλα το οικόπεδο που είναι με άδεια έχει ενωθεί για να μπορεί να βγάλει και τα μέτρα, που βγάζει άλλα 150 μέτρα. Αυτό σε τιμή προσφοράς είναι στις 250.000 περίπου, δίπλα από το μετρό στην Ικαία. Νομίζω πρέπει να είναι και η τελευταία οικοδομή που υπάρχει δίπλα στο μετρό. Άρα όποιος ενδιαφέρεται και θέλει να πάρει πληροφορίες, περισσότερες λεπτομέρειες, μπορεί να καλέσει και τώρα 210-49-64-569. Υπάρχουν τα τηλέφωνα, μπορείτε εσείς είτε να το αγοράσετε για επένδυση. Αυτό βγάζει 7-8 διαμερίσματα. Έτσι πως είναι τα πράγματα, θα μαζεύει γύρω στις 4.000 ευρώ το μήνα. Εφορίες μείνουν όλα αυτά. Έχει δυνατότητες πολλές, είναι δίπλα στο μετρό, μικρά διαμερίσματα, τα οποία είναι και τα πιο μανιτζέβελα τώρα. Είτε οι δύο φοιτητές, είτε για τον παππού και την γιαγιά και τον εγγονάκι, βοηθάει πάρα πολύ. Είναι ακριβώς μια μισή γωνία πίσω από το μετρό. Αν λοιπόν σας ενδιαφέρει να το δείτε, καλέστε στο 210-49-64-569. Λίγα μετρητά, ένα δάνειο που μπορούμε να βοηθήσουμε, να το βγάλουμε, και θα συζητήσετε με την οικογένεια, με τους πολιτές δηλαδή, και πιστεύω ότι θα βρει λύση για όσους ενδιαφέρουν να αγοράσουν ένα ακίνητο δίπλα στο μετρό. Επαναλαμβάνω, είναι διπλό το ακίνητο, όπως θα το δείτε είναι δεξιά 150 μέτρα στο 50% και αριστερά το όμορο οικόπεδο που χτίζει άλλα 150 τετραγωνικά μέτρα. Υπάρχει αδικοδομή, θα τα λέξει αυτό άλλο πολεμητικό μηχανικό. Αυτό στο τέλο έχει βγάλει περίπου 300 τετραγωνικά μέτρα δίπλα στο μετρό. Όποιον δεν ενδιαφέρει, μπορεί να καλέσει το 210-49-64-569, δεκτά και τα δάνεια. Βέβαια, δεν υπάρχει δυνατότητα να αγοράσει κάποιο μόνο με δάνειο, θα πρέπει να έχει και λίγα μετρητά. Είτε εσεί έχετε ένα δικό σα δάνειο, είτε θέλετε να σα βοηθήσουμε να σα βγάλουμε ένα δάνειο, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Η τιμή του είναι περίπου στι 250.000, 150 ήδη χτισμένα στο 50%. Το οικόπεδο, η άδεια που υπάρχει, δεν ξέρω αν θέλει να θεώρησε, δεν τα γνωρίζω αυτά. Που και μετά, στο τέλος αυτό θα βγάλει 300 τετραγωνικά μέτρα, δηλαδή θα βγάλει 6-7 διαμερίσματα, περίπου μια μισή γωνία πίσω από το μετρό της Νικαίας στο Ιερό του Αγίου Νικολάου. Βοήθειά μας, ο κ. Νικόλας μας χαρίζει υγεία. Είναι από την Κονδύλη, την παλιά Κονδύλη που λέμε 25 Μαρτίου, είναι ένα κτίσμα, 1,5 κτίσμα μέσα. Σε μια ήσυχη γειτονιά. Άρα, αν κάποιος επιθυμεί, μπορεί να καλέσει τώρα 210-49-64-569, δεκτά και τα δάνεια. Είμαστε εδώ να το συζητήσουμε. Πάμε σε ένα άλλο διαμέρισμα. Διπλοκατοικία είναι αυτό. 80 τετραγωνικά μέτρα του πρώτου ρόφου, είναι διπλοκατοικία, δύο ανεξάρτητα. Θέα θάλασσα, 80 τετραγωνικά μέτρα, δικαίωμα υψού. Χρήζει μικρής ανασκευής, δηλαδή επισκευή, συγγνώμη. Κάποια πραγματάκια πρέπει να τα μαζέψουμε εκεί πέρα. Θέα θάλασσα, το μοναδικό ακίνητο που βλέπει θέα θάλασσα. Στην αμφιάλη στο ύψιμο πάνω είναι. Η τιμή του είναι περίπου στις 120.000. Δεκτά πάλι τα δάνεια, μια προκαταβολή. Όποιος επιθυμεί να το δει, είναι σαν να είσαι στην νησία εκεί, έτσι. Είναι από την. Όποιος γνωρίζει, είναι στο ύψιμο στο Κερατσίνι. Θέα θάλασσα, αυτό δεν πληρώνεται ποτέ. Δεν μπορεί να κλειστεί το ακίνητο γιατί μπροστά δεν πρόκειται να γίνει ποτέ κάτι. Δεν μπορεί να γίνει οικοδομή να μου πεις μετά από 30 χρόνια θα κλειστεί. Δεν θα κλειστεί ποτέ. Αν σε ενδιαφέρεται για εσάς, αυτό είναι μια μικρή επισκευή. Νοικιάζετε και από αύριο. Από αύριο. Μετά από λίγο χρονικά διάστημα μπορεί να το νοικιάσετε. Άρα, αν και εφόσον εσείς επιθυμείτε, με μια μικρή επισκευούλα εκεί πέρα, είτε να μείνετε εσείς,
είτε να το ενοικιάσετε. Εμένα, κατά τη γνώμη τη δική μου, αυτό περίπου τα 8 τετραγωνικά μέτρα περίπου δίνουν στα 700 στα ενίκιο. Περίπου.

Άρα αν έχει ένα ποσό κάποιος 50-60 χιλιάδες και μπορεί να πάρει και ένα δάνειο, νομίζω ότι είναι ιδανικά και το εισόδημά του μπορεί να το αυξήσει και θεωρητικά θα έχει, όχι θεωρητικά, πραγματικά θα έχει πολύ μεγαλύτερη απόδοση από το να βάλει τα λεφτά στην τράπεζα, θα πάρει 0, τίποτα. 0,1, 0,2, τίποτα. Για ανθρώπους συντηρητικούς που δεν θέλουν να τζογάρουν τα λεφτά τους στην επιχείρησή τους, για μένα το εμπόριο είναι αυτό που βγάζει το μεγαλύτερο κέρδος. Η δουλειά μου την κάνεις. Άμα είσαι εμπόρος, άμα δεν είσαι εμπόρος όμως και έχεις πάρει ένα εφάπαξ ή έχεις κάποια λεφτουδάκια στην άκρη και θέλεις να τα επενδύσεις και δεν τα χρειάζεσαι, για μένα η καλύτερη επένδυση είναι τα ακίνητα. Κανένας δεν έχει χάσει αγοράζοντας τους ακίνητα. Και τώρα που έπεσε, ανέβηκε, που καταστράφηκε ο κόσμος όλος, όσοι έχετε αγοράσει ακίνητα δεν έχει χάσει κανένας ούτε ένα ευρώ. Και στο μεσοδιάστημα μπορεί να έχετε πάρει και 10, 20, 30, 40 χιλιάδες ενίκεια. Είναι η καλύτερη επένδυση το ακίνητο για μένα, το καλύτερο. Μιλάμε για 8 τετραγωνικά μέτρα, βλέπουν θάλασσα. Όποιος ενδιαφέρεται, σοβαρή πρόταση. 2, 10, 49, 64, 569. Έχω αυτό το λίγα μετρητά, έχω και αυτό το δάνειο, πάμε να το προχωρήσουμε. Και βέβαια προσέξτε λίγο. Εσείς οι γονείς που με ακούτε τώρα ή ο παππούς ή η γιαγιά που ενδεχομένως σε 20 χρόνια το παιδί σας σε 10, σε 8, σε 12 θα χρειαστεί να σπουδάσει και έχετε λίγα μετρητά και μπορείτε να χρηματοδοτήσετε και με ένα δάνειο ή έχετε όλα τα χρήματα και λέτε τώρα τι να κάνω, μπορείτε να αγοράσετε ένα κινητό ή να μαζέψετε ένα κεφάλαιο και όταν με το καλό το δικό σου το παιδί το εγγόνι πάει στο πανεπιστήμιο θα επιλέξετε τότε αν θα το πουλήσετε να τα δώσετε στο παιδί να σπουδάσει ή θα του δίνετε το ενίκιο να προχωράει, να ζει. Με λίγα λόγια, ποιος έχει ακίνητα δεν χάνει. Είναι καλή τιμή, ξέρω τι λέω. Αυτές οι τιμές είναι τσικαρισμένες καλά από μένα και είναι πολύ καλή τιμή. Άρα θα έλεγα ότι πρέπει να το δείτε. 2, 10, 49, 64, 569. Είναι καλή ευκαιρία και η τιμή του είναι καλή γιατί στο ακίνητο μας με ενδιαφέρει να το πάρουμε και καλά, έτσι. Και είναι και δίπλα στις κοινωνίες, στα σούπερ μάρκετ που μπορεί και όλα εσείς μεθαύριο να το κάνετε και να το νοικιάζετε με την ημέρα. Δεν είναι δικό σας θέμα, ό,τι θέλετε εσείς.

Έχω ένα ακόμα ωραίο ακίνητο στην Αγία Βαρβάρα, 95 τετραγωνικά μέτρα, ισόγειο δευτέρου ορόφου, του 2004 κατασκευή. 95 τετραγωνικά μέτρα και είναι και άλλα 50 τετραγωνικά μέτρα, είναι τώρα στο στάδιο της νομιμοποίησης.

Το Αγίνητο είναι σε άριστη κατάσταση, πολυτελείας, πολυτελής κατασκευή, μάρμαρα, ξύλο. Άρα τα 95 εγγονικά μέτρα και τώρα το προβλέπει ο νόμος αυτά τα 50 εγγονικά μέτρα που χρειάζονται νομιμοποίηση, θα τα συζητήσετε με το πολιτικό του μηχανικό, με έναν δικηγόρο, όλα αυτά μπορείτε να τα ελέγξετε. Η τιμή προσφέρεται είναι γύρω στις 240.000 ευρώ. Και βέβαια, ό,τι έχουμε πει, σωστά, και εδώ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα δάνειο και λίγα μετρητά.

Πάμε λίγο να πούμε και ένα κλείνει το κόμμα στον Πειραιά. 95 περίπου τετραγωνικά μέτρα. Είναι ισόγειο ένα σκαλάκι, ούτε ένα σκαλάκι. Μπροστά είναι ισόγειο 95 τετραγωνικά μέτρα, γύρω στα, σε μια πάρα πολύ καλή τιμή. Τώρα αυτό τελειώνει κάτι επισκευές που γίνονται. Έχουμε και εκεί ένα κίνητο. Έχουμε δυνατότητα για πολλές συζητήσεις. Αν έχετε λοιπόν κάποια χρήματα που δεν θα τα χρειαστείτε, καλό θα είναι να επενδύσετε ένα κίνητο. Επαναλαμβάνω πολύ γρήγορα τα κίνητα. Πρώτο κίνητο δίπλα στο μετρό. 150 τετραγωνικά μέτρα χτισμένα στο 50%, θέλω δηλαδή άλλο 50% για να τελειώσει. Και το όμορο οικόπεδο δίπλα με άδεια οικοδομής που θα χτίσει άλλα 150 τετραγωνικά μέτρα. Άρα στο τέλος της ημέρας εσείς θα έχετε ένα κίνητο με 300 τετραγωνικά μέτρα που μπορείτε να το νοικιάσετε να μείνετε μέσα. Είναι δίπλα στο μετρό στην Νίκαια. Είναι μία γωνία, μία και κάτι. Είναι μετρημένο 3 λεπτά με τα πόδια. Προσφέρεται στις 250.000. Διαμέρισμα στην Αμφιάλη στο ύψωμα 80 τετραγωνικά μέτρα, περίπου 99,5 αν θυμάμαι καλά. Με δικαίωμα υψούν, δηλαδή αν μπορεί να χτίσει, αυτό εννοούμε. Ή να βάλει μια κατασκευή, μια σιδερένια κατασκευή πάνω. Υπάρχουν χιλιάδες λύσεις, δηλαδή να το μεγαλώσει τα 80 τετραγωνικά μέτρα. Με θέα θάλασσα μοναδικό, μια μικρή επισκευούλα θέλει στις 120.000. Και έχουμε και άλλο ένα κίνητο στην Αγία Βαρβάρα, 95 τετραγωνικά μέτρα του 2004. Πολυτελής κατασκευή, μάρμαρα, ξύλο, τέλεια όλα. Το 2004 είναι καινούριο το κίνητο. Και υπάρχουν και άλλα 50 τετραγωνικά μέτρα που είναι στο στάδιο της νομιμοποίησης. Όλο μαζί αυτό πωλείται στις 240.000 ευρώ. Και βέβαια υπάρχει και ένα ισόγειο στο πέραμα που και αυτό μπορούμε να το δούμε. Αν λοιπόν έχετε κάποια χρήματα και θέλετε να τα επενδύσετε και να αισθάνετε σιγουριά και να μην φοβάστε μην αύριο διαλυθούν τα πάντα, θα μιλήσουμε για την επένδυση στα κίνητα. Είτε να παίρνουμε το μήνα, είτε να τα παίρνουμε την ημέρα. Πολλά μπορούμε να κάνουμε. Ή αν έχετε ένα παιδί που θα έρθει να σπουδάσει και λέτε, κάτσε πάρω ένα κίνητο, ρε παιδί μου, τώρα έχω τη δυνατότητα. Καλέστε τώρα στο 210-49-64-569, δεκτά και τα δάνεια. Όμως, το διευκρινίζουμε ότι δεν μπορεί να δένει το θύελλο ένα κίνητο 100%, άρα θα χρειαστείτε να έχετε κι εσείς ένα ποσοστό τη αξία του κινήτου με μετρητά.

0: Τώρα, επειδή θέλαμε να προτείνουμε και κάποια πράγματα με μικρότερα κεφάλαια, αν έχει κάποιος 30-40-50 χιλιάδες και τον ενδιαφέρει να μπει σε μια επένδυση η οποία δεν έχει την εξασφάλιση των ακινήτων, αλλά δεν είναι και στον αέρα, ας καλέσει στο 2-10-49-64-569 που έχουμε να του κάνουμε κάποιες προτάσεις από ένα ποσό από 30.000 και πάνω, που εκεί μπορεί να βγει και μια θέση εργασίας. Από 30.000 και πάνω ένα ποσό θα μιλήσουμε για δουλειά. Δεν μιλάμε ούτε για ομόλογα, ούτε για μετοχές. Δεν ασχολούμαστε με το αντικείμενο. Αν έχει κάποιος από 30.000 και πάνω, μπορούμε να μιλήσουμε για δουλειά. 2-10-49-64-569, είτε να γίνει κύρια δουλειά του, είτε να έχει ένα παιδί που να θέλει να δώσει, δίνει και μια-δυο θέσεις εργασίες αυτό. Άρα καταλαβαίνετε ότι όλα μπορούμε να τα συζητήσουμε για ποσό πάνω από 30.000.
1: Νέα τεράστια επιτυχία. Σταματήσαμε πληστηριασμό χωρίς καμία προκαταβολή. Ο πολίτης δεν πλήρωσε τίποτα μπροστά. Σώθηκε το σπίτι του. Η οικογένεια έμεινε στην κατοικία της. 2-10-49-64-569. Γραφεία Νίκαια Κορυδαλός Μαρούση. Εξυπηρετούμε πανελλαδικά. Μην αφήνεις να σου πάρουν το σπίτι. Κάλεσέ μας. Υπάρχει λύση.
0: Αναζητούμε συνεργάτες σε όλη την Ελλάδα, σε όλες τις ειδικότητες. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να καλέσει το 2-10-49-64-569 να δούμε πώς μπορούμε να συνεργαστούμε. Το βασικό γνώρισμα που θα ζητήσω εγώ είναι τιμιότητα. Ήθος και τιμιότητα. Άρα για να κλείσουμε την ενότητα έχουμε και τη δυνατότητα με διαφορετικά ποσά ανάλογα του βαλάντου μπορούμε να διαθέσουμε και σε ακίνητα να επενδύσουμε, να παίρνουμε εισόδημα ή να μείνει η οικογένειά μας και βέβαια και πολύ θα πρέπει να καταλάβω ότι με αυτές τις τιμές που λέω τα ακίνητα μετά από λίγο διάστημα αν το πουλήσετε μπορεί να πάρετε πολύ περισσότερα χρήματα από αυτά που διαθέσατε. Είναι πολύ καλές τιμές που σας λέω, ξέρω τι λέω. Από εκεί πέρα μου ότι αν ένας άνθρωπος έχει ένα μικρότερο ποσό 30-40-50 χιλιάδες και θέλει να δει τι δυνατότητες έχει, μπορούμε να τα συζητήσουμε όλα. Αντιλαμβάνεστε ότι καμία επένδυση δεν έχει εγγυημένο αποτέλεσμα, έτσι. Το γνωρίζετε. Αλλά αυτά που θα γνωρίσουμε, που θα σας προτείνουμε εμείς, δεν έχει να κάνει με επένδυση, έχει να κάνει με δουλειά. Άρα, όποιος ενδιαφέρεται και δίνεται και μία θέση εργασίας, δύο. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να καλέσει το 2-10-49-64-569 να μιλήσουμε σοβαρά, παιδιά, έτσι.

Πάμε να πούμε τώρα τι λύση έχει ο ένας απλός δανειολήπτης. Είτε είναι έμπορος είτε δεν είναι. Θα τα πω πολύ γρήγορα γιατί σιγά σιγά πάμε για κλείσιμο. Λοιπόν, μια πολύ μεγάλη κατηγορία είναι οι αποφάσεις του νόμου Κατσέλη, οι οποίες τώρα με την νέα αποφάση του νέου πάγου πρέπει να τροποποιηθούν ως προς το κόστος στο μηνιαίο, δηλαδή ως τη δόση του. Εμείς θέλουμε να πιστεύουμε ότι όλα αυτά θα γίνουν αυτοματοποιημένα, αλλά επειδή πολλές φορές οι άνθρωποι ξεχνάνε, μπορεί να ξεχαστούν, εμείς λέμε τραπεζικά, με τραπεζικές διαδικασίες να κάνουμε. Να σιγουρέψουμε ότι ο δανειολήπτης αυτή τη στιγμή θα πάρει αυτά που τον αλογούν και να μπορούμε και με κάποιο τρόπο να ελέγξουμε και αν τελικά αυτά τα 150 ευρώ που λέμε είναι 150 ευρώ ή δεν είναι. 2-10-49-64-569 για όλους εσάς που εντάσσετε στο πλαίσιο, αυτό να ελέγξουμε αν και εφόσον θα πάνε όλα καλά από την τραπεζική διαδικασία. Όταν υπάρχει μια κακή συναλλαγή εξυπηρέτησης ενός δανείου, έχουμε τρία βασικά στάδια. Την καταγγελία σύμβασης, το εξώδικο και τη διαταγή πληρωμής. Μπορούμε όλα αυτά να τα τροποποιήσουμε, να τα προλάβουμε, να τα σταματήσουμε με τραπεζικές διαδικασίες, που είναι οι εξής δύο, θα πω και υπάρχουν και κάποιες ακόμα. Είναι ο γνωστός εξοδικαστικός, που έρχεται και ρυθμίζει, κουρεύει πολλές φορές, δεν είναι τίποτα σίγουρο. Έως 420 δόσεις, ανάλογα βέβαια και την ηλικία του δανειολήπτη, έως 420 δόσεις, καλή ρύθμιση, με χαμηλό επιτόκιο, πολλοί συντελεστές παίζουν ρόλο. Αυτό που πρέπει να καταλάβετε είναι εσείς όμως τις περισσότερες φορές μπορεί να διεκδικήσουμε και να ρυθμίσουμε το δάνειο και χωρίς προκαταβολή. Στον πληστηριασμό έχουμε παραδείγματα ανθρώπων που σταματήσαν πληστηριασμό χωρίς προκαταβολή. Και έγινε και κούρεμα σε κάποιους άλλους, δεν έγινε κούρεμα. Το κούρεμα δεν είναι προϋπόθεση, αλλά το σημαντικό είναι ότι ρυθμίζει 420 δόσεις, σταματάει τους πληστηριασμούς αν ξέρεις να το κάνεις καλά και γνωρίζεις, και πολλές φορές μπορείς να αποφύγεις τον πληστηριασμό, την προκαταβολή που σου ζητάνε, γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι δεν έχουν την προκαταβολή. Προσπαθούμε να τελειώσουμε τους πληστηριασμούς χωρίς προκαταβολή. Έχουμε σταματήσει κάποιους, σε κάποιους άλλους δώσαμε κάποια προκαταβολή, ζητάγανε α, εμείς δώσαμε κάτι λιγότερο. Αγώνας γίνεται, παιδιά, αγώνας. Να μπορέσουμε να σας ευχαριστούμε όσο μπορούμε καλύτερα και χωρίς εσείς να έχετε το μεγαλύτερο κόστος. Άρα, αν έχεις διαταγή πληρωμής πρόγραμμα πληστηριασμού και έχεις ενημερωθεί, πάρε με και εμένα ένα τηλέφωνο να δεις τι θα σου προτείνω. Μήπως αυτό που θα σου προτείνω εγώ σε φέρει καλύτερα, σε βολεύει καλύτερα. Μία λύση είναι με τον εξοδικαστικό που έρχεται και ρυθμίζει ως 420 δόσεις με χαμηλό επιτόκιο. Και βέβαια, αν έχεις πάρει ήδη απορριπτική στον εξοδικαστικό και λες τώρα πέτα, χάσαμε όλα, δεν ισχύει αυτό. Κάλεσε με 2-10-49-64-569 να σου προτείνω και τι κάνουμε εμείς όταν έχει πολιτική η αίτηση του εξοδικαστικού. Τώρα, για τους ανθρώπους που έχουν επιχειρήσεις μικρές ή μεγάλες και για κάποιους λόγους έχουν φραγμένους λογαριασμούς. Για εσάς που έχετε φορολογικά φοροτεχνικά προβλήματα, καλέστε το 2-10-49-64-569. Σε πάρα πολλούς ανθρώπους έχουμε σώσει τις επιχειρήσεις και λειτουργούν ακόμα κανονικά, γιατί δεν είχαν δυνατότητα ούτε να έχουν ένα κατάστατο λογαριασμό. Είχαν κλείσει λογαριασμοί, υπήρχαν προβλήματα, υπήρχαν δημοσιοφυλές, υπήρχαν δάνεια, υπήρχαν διάφορα. Αν λοιπόν εσείς τώρα που μας ακούτε, αντιμετωπίζετε, αναγνωρίζετε τον εαυτό σας από αυτές τις κατηγορίες που αναφέρουμε, παρακαλώ καλέστε στο 210-49-64-569, ενημερωθείτε για τις δυνατότητες που έχετε, πείτε ακριβώς ποιο είναι το πρόβλημά σας και να δούμε αν μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Αυτό ισχύει για όλη την Ελλάδα. Έχουμε βοηθήσει οικογένειες, επιχειρήσεις που δεν είναι μόνο στην Αττική. Μην ξεχνάτε κάθε Δευτέρα 8 η ώρα το απόγευμα στις πλατφόρμες. Παρακολουθήστε να κουβέντες στο Χαλκιώτη που είναι μια σφαιρική αντικειμενική εκπομπή, κοινωνική, πέρα από κόμματα και χρώματα. Που το βασικό πρόβλημα όμως είναι πιο όλοι μαζί όσο μπορούμε να πιέσουμε την εκάστοτε κυβέρνηση να φέρει κάτι καλύτερο για τον απλό φτωχό πολίτη, που αυτό θέλουμε να βοηθήσουμε, τον απλό φτωχό πολίτη. Του πω το Εφραίμ, όταν είναι να με διώξει, βάλε αυτό. Άρα πρέπει να φύγω. Λοιπόν, έχουμε αφήσει τις δημοσιοφυλές. Τι λένε οι δημοσιοφυλές? Ότι μπορούμε να ρυθμίσουμε έως 240 δόσεις. Υπάρχουν και κάποιες δυνατότητες παραγραφής. Όλα αυτά τα ελέγχουν και οι δικηγόροι. Αυτό που πρέπει να καταλάβετε είναι ότι 240 δόσεις είναι μια χαρά. Τώρα από εκεί και πέρα έρχονται και 72 δόσεις, ξεκινήσανε και αυτό το συντάμε. Είναι περιορισμένο το χρονικό διάστημα που έρχεται και βλέπει ή ρυθμίζει.
Όλα μπορούμε να τα συζητήσουμε. Καμία διαπραγμάτευση δεν έχει κειμένο αποτελέσμα και καμία λύση δεν είναι για όλες τις διαδικασίες, για όλες τις περιπτώσεις. Κάθε μία πρέπει να εξετάζεται κανονικά. Αντίστοιχα, κανονικά με όλες τις διαδικασίες, τι μπορούμε να κάνουμε με αυτόν τον άνθρωπο, έτσι ώστε να τον πάμε σε κάτι καλύτερο, πιο μαλακό, γιατί ο κόσμος δυσκολεύεται να πληρώσει υποχρεώσεις. Κλείνω. Αν έχετε κάποια χρήματα και θέλετε να επενδύσετε, προτείναμε εμείς σήμερα 3 ακίνητα σε πολύ καλές τιμές. Αν έχετε ένα μικρότερο ποσό και θέλετε, δεν το χρειάζεται και θέλετε να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε κάτι λίγο μεγαλύτερο, εδώ είμαστε να προτείνουμε διάφορες διαδικασίες που έχουν να κάνουν με δουλειά. Το ξεκαθαρίζω. Δεν ασχολούμαι με το χρηματιστήριο, δεν ασχολούμαι με επενδύσεις. Θα μιλήσουμε στο 210-49-64-69 για δουλειά. Που ενδεχομένως μπορεί να είναι και δική σας θέση εργασίας, του παιδιού σας, του εγγόνι σας. Τα συζητάμε όλα. Το πρόβλημα είναι νεκρό ή μεγάλο ανάλογα και τη λύση του. Προτείνουμε λύσεις που έχουν να κάνουν με την υπεχρέωση, με τους ανθρώπους που δεν έχουν δυνατότητα να απεξέλθουν και μπορούμε και προσπαθούμε όσο μπορούμε περισσότερους να τους απαλλάξουμε από μεγάλα ποσά, να πληρώσουν κάτι λιγότερο, μια πιο manageable δόση, για να γίνει τι, να μείνει το σύνολο της περιουσίας στην οικογένεια και να το εκμεταλλευτούν οι ίδιοι. Έναν πελάτη ο οποίος ενδεχομένως έχει έναν πληστηριασμό και τον σταματάμε τον πληστηριασμό και το κάνουμε ένα κούρεμα, σημαίνει ότι την επόμενη μέρα μπορεί να το πληρώσει, συγγνώμη, να το πουλήσει, το ξαναλέω από την αρχή όλο. Ένας πελάτης που ήταν στο πληστηριασμό και σταματήσαμε τον πληστηριασμό και το κάναμε και κάποιο κούρεμα, αλλά μειώσαμε τα χρέη, είτε είναι στις τράπεζες είτε στο δημόσιο, ενδεχομένως αύριο να προβεί σε μια πώληση και να έχει και ένα όφελος από όλο αυτό. Δηλαδή, ενώ έρχεσαι βρεχμένος μουσκεμα και έχεις προβλήματα, εμείς προσπαθούμε να το γυρίσουμε αυτό όσο μπορούμε περισσότερο και να βγει κάποιο κέρδος. Δεν γίνεται σε όλες τις περιπτώσεις, αλλά πολλές φορές με σωστή διαχείριση μπορούμε να βρούμε το σωστό δρόμο. Όλα τα μονοπάτια δεν οδηγούν το ίδιο, έχει ζούγκλα. Άλλα οδηγούν στα λιοντάρια, άλλοι οδηγούν σε μαϊμουδάκια μικρά. Έχει ζούγκλα. Έχουμε πει, θα κλείσουμε. Σαν καλός καπετάνιος που είμαι, δεν φοβάμαι τα βαθιά νερά. Κολυμπάω και στα βαθιά νερά, αλλά τι, πάντα κοιτάω τον καιρό. Πάντα και πάντα έχω μια παιξίδα δίπλα μου για να μην χάνω τον προορισμό μου. Ανεβείτε λοιπόν στο καράβι, το καβίλο Χαλκιώτη και δεν χάσετε ποτέ. Κάποια διαπραγμάτευση δεν έχει κειμένο αποτέλεσμα. Να είστε καλά, δεν θέλω δάκρυα, μη στεναχωριέστε. Έχουμε λύσει πολύ χειρότερες υποθέσεις από τις δικές σας. Ένα απλό τηλέφωνο είναι από εσάς. 210-49-64-569. Να είστε καλά, πρώτο ο Θεός. Θα είμαστε αύριο μαζί. Υγεία για όλους.

Για λύσεις, όχι ότι και ότι, έλα στον Χαλικιώτη. Ρυθμίσεις και διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Τηλεφώνησε τώρα στο 210-4964-569.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανακοίνωσε την άσκηση ποινικής δίωξης κατά 22 κατηγορουμένων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανάμεσα στους οποίους και 4 εν ενεργεία βουλευτές. Πρόκειται για τους Κώστας Χρέκα, Χρήστο Μπουκόρο, Μάξιμο Σενετάκη και Κατερίνα Παπακώστα. Στο αρχείο, ο φάκελος για άλλους 7 γαλάζιους βουλευτές για τους οποίους είχε ζητηθεί η άρση ασυλίας. Στην αντεπίθεση πέρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. 13 υπουργοί και βουλευτές Νέας Δημοκρατίας βρέθηκαν στο στόχαστρο. Οι 9 αποδεικνύονται απολύτως αθώοι και 4 ακόμα στελέχη μας θα εξεταστούν περαιτέρω για απλά πλημελήματα. Έντιμη πολιτική που επί εβδομάδες διασύρθηκαν, καθώς κάποιοι μας αποκαλούσαν κυβέρνηση υποδίκων. Ποιος θα ζητήσει συγγνώμη, σημείωσε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής. Μέχρι χθες μας λέγατε ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ. Τώρα όμως θα πιείτε πικρό φραπέ, είπε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, τονίζοντας ότι Μητσοτάκης και Τσίπρας είναι οι δύο όψεις του ίδιου κάλπικου νομίσματος. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης το 7χρονο κορίτσι που τραυματίστηκε σοβαρά στο τροχαίο δυστύχημα στην μεταμόρφωση Χαλκιδικής, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους οι γονείς του και το 6 μηνών αδερφάκι του. Ελεύθερος οδηγός του βιντεοφόρου που ενεπλάκησε στη σύγκρουση. Συνεχίζεται η προανάκριση. Ενισχύεται το ανακριτικό της πυροσβεστικής στη Θεσσαλονίκη μετά από αυξημένες φωτιές στο τελευταίο διάστημα στην ευρύτερη περιοχή. 2 συλλήψεις στο Κιλκίς για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια. Στη διεθνή επικαιρότητα κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Επέκταση χτυπημάτων στο Ιράν εξετάζει ο Τραμπ σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Δεν αρκούν οι αεροπορικές επιδρομές για να καμφθεί το Ιράν. Χρειάζεται οικονομικός στραγγαλισμός, λέει πρώην Υπουργός Άμυνας του Τραμπ. Το Κρεμλίνο υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει άμεση προοπτική επανέναρξης των ειρηνευτικών συνομιλιών με την Ουκρανία, παρότι η Ρωσία, όπως είπε, παραμένει ανοιχτή στην ιδέα των διαπραγματεύσεων. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ, δήλωσε ότι η Ρωσία εκτιμά την προθυμία της Τουρκίας να βοηθήσει στις ειρηνευτικές προσπάθειες, αλλά ότι επί του παρόντος δεν αναμένονται νέες συνομιλίες. Και ο καιρός για αύριο Παρασκευή, γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα επιρροτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιολογή μεταβολή. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Ράδιο Μακελάριδες με τον Στέφανο Χίο.
4: Αλλαγή προγράμματος. Για την καλοκαιρινή περίοδο η εκπομπή με ανοιχτά χαρτιά με τον Γιάννη Τσιτούρη κάθε Σάββατο 12 με 1 και κάθε Κυριακή 11 με 1. Μείνετε συντονισμένοι.
5: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά. Ας την απολαύσουμε.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της γυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριο Αλαφούζο, ο οποίο αυτήν ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο τη Ελλάδο. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλου εναντίον του Έλληνο Πρωθυπουργού. Εναντίον τη οικογένεια.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία τη συζήτηση.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπω πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο ελληνικό κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

0: είμαστε δικοί.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα. Είναι οι ραδιομακελάριδες. Οι πάντα αποκαλυπτικοί ραδιομακελάριδες. Και σήμερα θα ακούσετε πράγματα που θα σας φύγουν το κεφάλι, όπως τα ακούω και εγώ και με έχει πιάσει πονοκέφαλος. Κάθε μέρα ακούμε φοβερά πράγματα που συμβαίνουν στην πολιτική ζωή αυτού του τόπου. Άλλωστε η δουλειά μας είναι αυτή. Να ψάχνουμε, να βρίσκουμε, να διασταυρώνουμε, να ρωτάμε, να μαθαίνουμε. Σήμερα λοιπόν, αυτός ο κύριος που λέγεται Τσίπρας και που είχε το θράσος, αλλά ίσως και την ευτυχία για μας, συγκρίνει τον κύριο Μητσοτάκη του 2017-18 με τον Στέφανο Χίο της πολιτικής, ίσως θα πρέπει να το βουλώσει άπαξ διαπαντός. Και αυτό γιατί αυτά που έρχονται στα αυτιά μας καθημερινά, για αυτούς οι οποίοι χρηματοδοτούν τον κύριο Τσίπρα, δεν ξέρω αν τον χρηματοδοτούν με αποδείξεις. Δηλαδή είναι απόλυτα σίγουρο ότι όλα τα πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα, είτε έτσι είτε αλλιώς, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, επαναλαμβάνω, ελαχίστων εξαιρέσεων, τις οποίες γνωρίζω, τις γνωρίζω επιφανειακά, δεν είμαι λογιστής, έχω κάτι να ψάξω, αλλά για να κάνεις έναν έντιμο προεκλογικό αγώνα, μιας και πλησιάζουν οι εκλογές, πάλι σήμερα βεβαίως ο κ. Μητσοτάκης από την Εύβοια είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Ο κύριος Νικήτας Κακλαμάνης, ο λαγός του κυρίου Μητσοτάκη, είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν το Σεπτέμβριο. Άραγε, ο κύριος Κακλαμάνης εξέφρασε μύχιους πόθους για να γίνουν οι εκλογές το Σεπτέμβριο και να αποκατασταθεί και ο ίδιος, όπως λένε, ως βουλευτής επικρατείας. Δεν το ξέρω. Πιθανότατα ο κύριος Κακλαμάνης, ο αξιότιμος Ροζ, μες στο ροζ είναι ο άνθρωπος. Τι γελάτε κύριε Φρέμου Χαραλαμπίδη, του αρέσει το ροζ του κύριου Κακλαμάνη και το κορδόνι. Είναι ροζ κορδονούχος, όπως λέμε τιτλούχος. Και ο Κακλαμάνης λοιπόν, ο πρόεδρος Βουλής, που πειράζει, σου έχω πει για τις εξαίρω χρόνια, Νικήτα. Έχω φτάσει στα 60, μπορώ να σου μιλάω στο ελληνικό. Εσύ είσαι 80, εγώ είμαι 60. Σου έχω πει κάτω από τις πορτοκαλίες στο Κολονάκι να μην πειράζει στους αστυνομικούς. Στο έχω πει 200 φορές. Έχεις αναγκάσει ανθρώπους να αλλάζουν δρόμο όταν σε βλέπουν. Ασφαλίτες με πολιτικά. Αλλάζουν δρόμο όταν σε βλέπουν, κύριε πρόεδρε της Βουλής. Μου λένε ότι στο Κολονάκι έχεις ξεσαλώσει. Και ειδικά τώρα που έγινες πρόεδρος και πήρες και αξιώματα, ξεσάλωσες χειρότερα. Ξεχύλωσες χειρότερα. Μην πειράζει στους αστυνομικούς. Σε έχει δημιουργήσει ψυχικά προβλήματα. Δεν θέλουν την παρέα σου μερικοί. Είσαι δεκτικός, κοινωνικός, πολύ καλός άνθρωπος, γιατρός εξαιρετικός. Δεν θέλουν μερικοί την παρέα σου. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή? Και εγώ όταν είμαι στον δρόμο και δεν κάνω κέφι σε κάποιον, δεν του λέω καλημέρα. Μην τους πειράζεις. Μην τους πειράζεις. Είναι πονηρή η καιρή, κύριε πρόεδρε της Βουλής. Συ λοιπόν που βγαίνεις και λες εκλογές το Σεπτέμβριο, γιατί το κάνεις? Γιατί το κάνεις? Το κάνεις για να προκαλέσεις τον κύριο Σαμαρά να φτιάξει πολιτικό κόμμα? Δεν κάνει κόμμα ο Σαμαράς πριν σιγουρευτεί για το πότε θα γίνουν εκλογές. Γιατί ο Σαμαράς είναι παλιά καραβάνα στην πολιτική. Ενώ ο Τσίπρας είναι χάνος. Και πήγε και έφτιαξε κόμμα από το Μάιο. Όπως και οι άλλοι κοκορόφωνοι. Και θα τους κάνει ο Μητσοτάκης μέχρι την άνοιξη του 27 να λαχανιάσουνε. Το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στη Νέα Δημοκρατία είναι διπλό. Πρώτον, δεν είναι μόνο το ποσοστό που θα χάσει, αυτά ως μια εισαγωγική πρόκληση για εκπομπή. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά πράγματα γι' αυτά. Αλλά εμάς μας ενδιαφέρει πάνω απ' όλα πώς σιτίζονται τα συγκεκριμένα πολιτικά κόμματα. Αυτό μας νοιάζει. Η Ελλάς έχει μπει είτε τώρα, είτε θα μπει το Σεπτέμβριο, είτε θα μπει τον Οκτώβριο, είτε τον Νοέμβριο, σε μία μακρά προεκλογική περίοδο. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Τα πολιτικά κόμματα συμμαζεύουν τα οικονομικά τους για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε αυτό τον μακρόσυρτο προεκλογικό αγώνα. Και καθένας από αυτούς τους πολιτικούς αρχηγούς κοιτάζουν να κάνουν τις καβάντζες τους. Και ποιες είναι οι καβάντζες? Οι καβάντζες είναι να παίρνουν λεφτά από επιχειρηματίες. Μα τους βλέπουμε, τους συναντάμε συνέχεια μπροστά μας. Και θέλω σε αυτό το σημείο λοιπόν να πω ότι ή το Κακλαμάνι λειτουργεί ως λαγός. Λίγα ενδιαφέρουν τον κόσμο αυτά. Αυτά πολύ λίγο ενδιαφέρουν τον κόσμο. Αλλά μιας και κάνουμε πολιτική εκπομπή, κοινωνική εκπομπή και εκπομπή αποκαλύψεων, πρέπει να λέμε και δύο πράγματα για τις εκλογές. Είτε εκλογές γίνουν το Μάιο, είτε γίνουν το Σεπτέμβριο, ένα και το αυτό. Έχουν πάθει όλοι τους θαράκουλο στη Νέα Δημοκρατία. Διότι εκτός από το ποσοστό που μπορεί να τους βουτήξει, να τους τσιμπήσει, όπως λέμε, σαμα, 2, 3, 4%. Λίγο είναι. Λίγο να κατεβάσει τη Νέα Δημοκρατία στο 22-23%. Είναι και άλλος ο εφιάλτης τους. Μήπως ο Αντωνάκης ο Σαμαράς τους αρπάξει με συνωμοτικό τρόπο το κόμμα? Αυτό δείτε το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας μας, θα καταλάβετε τι λέω. Και ειδικά το περιεχόμενό του. Φοβούνται μήπως ο Σαμαράς τους αρπάξει το κόμμα. Διότι ο Σαμαράς το έχει ξανακάνει αυτό. Και σήμερα είναι και μια σημαδιακή ιστορική μέρα. 15 Ιουλίου 1965. Όταν η κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου, του Γεωργίου Παπανδρέου, συγγνώμη, πατέρα του Ανδρέα Παπανδρέου, γκρεμίστηκε, γκρεμοτσακίστηκε στα βράχια της Αποστασίας. Με αρχιαποστράτη και αρχιεφιάλτη τον πατέρα του σημερινού πρωθυπουργού. Είναι η περίοδος των Ιουλιανών του 1965. Επίσης,

ρίχνει την κυβέρνηση του Γεωργίου Παπανδρέου. Και 15 Ιουλίου 1974 οι Τούρκοι εισβάλλουν στην Κυπριακή Δημοκρατία. Δύο πολύ σημαδιακές ημερομηνίες, από τις οποίες ημερομηνίες δεν διδάχτηκε τίποτα ο σύγχρονος πολιτικός κόσμος. Στη Νέα Δημοκρατία φοβούνται μήπως ο Σαμαράς τους αρπάξει το κόμμα. Με συνωμοσίες, με λαμογές και με πολιτικές αλητίες. Είναι ικανός για όλα ο αρχιαποστάτης Σαμαράς, όπως αρχιαποστάτης ήταν και ο Μητσοτάκης το 1965. Με λίγα λόγια, η ιστορία διαρκώς επαναλαμβάνεται και τριγυρίζει ανάμεσα στα κεφάλια της δημοκρατίας. Ο άνθρωπος ο οποίος το 65 έριξε τον Παπανδρέου αντιμετώπισε το 1992-93 το ίδιο αμάρτημα που είχε κάνει και στο οποίο είχε υποπέσει. Μια νέα αποστασία, αλλά μέσα στο δικό του κόμμα, στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Ο Σαμαράς πήρε λεφτά από τον Κόκαλη, αποδεδειγμένα πια, και από τη Siemens, για να αποσύρει το Σιμπηλίδη, τον 151, από την κυβέρνηση Μητσοτάκη και να ρίξει την κοινοβουλευτική αυτοδυναμία του σημερινού, του πατέρα του σημερινού πρωθυπουργού. Είναι δύο σημαδιακές ημερομηνίες. Αυτές οι ημερομηνίες, κυρίες και κύριοι, έχουν σημαδέψει την πολιτική ζωή του τόπου. Εν μέσω λοιπόν δύο έντονων ιστορικών αναμνήσεων, η Ελλάς πορεύεται μέσα στα πλοκάμια της παραβατικότητας, μέσα στα πλοκάμια της πολιτικής μαφίας, μέσα στα πλοκάμια του οργανωμένου εγκλήματος για να επιβιώσει από όλους αυτούς που την επιβουλεύονται. Σήμερα δεν είναι οι Τούρκοι που επιβουλεύονται τη δημοκρατία. Δεν είναι οι αποστάτες Μητσοτάκηδες που επιβουλεύονται τη δημοκρατία. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, φίλοι πατριώτες και πατριώτησες, στη δημοκρατία την επιβουλεύεται το σαράκι της μαφίας, το σαράκι της διαφθοράς, το σαράκι του χρηματισμού των πολιτικών προσώπων. Και θέλω σε αυτό το σημείο, μιας και ο κύριος Τσίπρας μας είχε αποδώσει στον κύριο Μητσοτάκη το χαρακτηρισμό Στέφανο Χίο της πολιτικής, να ρωτήσω τον κύριο Τσίπρα. Κύριε Τσίπρα, με ενημερώνουν κάποιες πολύ καλά πληροφορημένες πηγές ότι έχετε εξαιρετικές σχέσεις έναν ισχυρό επιχειρηματία της χώρας. Και δεν μιλάω για τον κύριο Μαρινάκη, τον εφοπλιστή, που είναι αποδεδειγμένα υπέρ σας. Γράφει καθημερινά για σας. Όποιος θίξει τον Τσίπρα έχει να κάνει με τον εφοπλιστή Μαρινάκη. Για άλλον μιλάω εγώ, ο οποίος δεν είναι ούτε εφοπλιστής, ούτε φαρμακοβιομήχανος, ούτε επιχειρηματίας να πουλάει μπανάνες με κοκαίνη. Μιλάω για έναν κύριο που σύμφωνα με το παλιό κατηγορητήριο είχε στείλει πεσκέση μία βόμβα δώρο τυλιγμένη σε είδη ζαχαροπλαστικής στο σπίτι ενός ξενοδόχου στην Παραλιακή. Επειδή, κύριε Τσίπρα, είστε μεγάλο ζουλάπι, θα ξέρετε για ποιον εννοώ. Στο μπιλετάκι έγραφε: θέλω να σε ευχαριστήσω για αυτά που έκανες για μένα. Άνοιξε το δώρο και θα καταλάβεις. Και μόλις άνοιξε το δώρο, μέσα στο τυλιγμένο είδος ζαχαροπλαστικής εξεράγει ένας βομβιστικός μηχανισμός με αποτέλεσμα να τον ακροτηριάσει. Πάει το μυαλό σας κάπου, κύριε Τσίπρα? Μου είπαν κακές γλώσσες ότι με το συγκεκριμένο επιχειρηματία, το οποίο έχουμε και χειρόγραφες επιστολές και χειρόγραφες συμφωνίες,

πάρε 1,5 εκατομμύριο να κλείσουμε την υπόθεση. Έχετε σχέσεις, κύριε Τσίπρα? Ρωτώ, σαν δημοσιογράφος, σαν ρεπόρτερ. Έχετε σχέσεις με τον ελόγω επιχειρηματία, ο οποίος αθωώθηκε από τη βομβιστική επίθεση? Διατηρείτε κάποιες οικονομικές συναλλαγές υπό μορφή χορηγιών? Τις έχετε δηλώσει? Ρωτώ εγώ. Δεν πρέπει να ρωτήσω? Πρέπει να ρωτήσω. Δεν ενδιαφέρει ένα ρεπόρτερ το συστατικό της ανώθευτης κοινοβουλευτικής δημοκρατίας? Μα το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει ένας δημοσιογράφος και ένας ρεπόρτερ είναι να αποκαλύπτει αυτούς οι οποίοι επιβουλεύονται τη δημοκρατία. Αυτή είναι η δουλειά μας. Αν ξεσπάσει ένα μεγάλο εθνικό σκάνδαλο, είμαστε υποχρεωμένοι να το βγάλουμε στα ματαλάκια για να σωθεί η πατρίδα μας. Εάν γνωρίζουμε ότι οι πολιτικοί παίρνουν μαύρο χρήμα κάτω από το τραπέζι, είμαστε υποχρεωμένοι να βγάζουμε. Γιατί νοθεύεται το στοιχείο της ελληνικής δημοκρατίας. Νοθεύεται η πορεία της χώρας προς την υγιή, ανώθευτη, καθαρή κάλπη. Ο κόσμος θέλει γνήσια, ανώθευτα εκλογικά αποτελέσματα. Το να παίρνετε εσείς χρήματα, λέω αν παίρνετε, μπορεί να είναι χορηγία, μπορεί να είναι μια κατάσταση αυροφροσύνης, μπορεί να είναι μια χειρονομία δώρων από συγκεκριμένους επιχειρηματίες. Εγώ ρωτώ συγκεκριμένα όμως. Παίρνετε κάποια δώρα, χορηγίες, νόμιμες χορηγίες, από επιχειρηματίες που στο παρελθόν είχαν εμπλακεί σε βομβιστικές επιθέσεις στην Αθήνα? Αυτό ρωτώ. Και βεβαίως αθωώθηκαν. Αλλά το ερώτημα είναι άλλο. Πώς αθωώθηκαν? Παίρνετε χρήματα από τους βομβιστές των Αθηνών? Γιατί αν παίρνετε και είναι δηλωμένα, και πάλι θέμα ηθικό έχουμε. Εγώ δεν μπορώ να παίρνω λεφτά από τον Ντίλιτζερ. Δεν πρέπει να με πληρώνει ο Ντίλιτζερ, ο Τζον Ντίλιτζερ, ούτε ο σύγχρονος Έλληνας Αλ Καπόνε. Γιατί αν παίρνω τα λεφτά του Αλ Καπόνε, είμαι βρωμιάρης δημοσιογράφος. Σαν αυτούς τους βρωμιάριδες που κάνανε αβάντες και πλάτες στα συμβόλαια εξόντωσης και θανάτου της μαφίας. Αυτό προσπαθώ να πω, κύριε Τσίπρα. Απαντήστε λοιπόν. Απαντήστε μας. Ρητορικό το ερώτημα. Δεν θα απαντήσετε ποτέ. Θα βγείτε με αυτό το όμορφο χαμόγελο και θα μας ξανασκλαβώσετε πάλι. Από τις αυροφροσύνες, τις γενναιόδωρες στάσεις σας απέναντι στο εκλογικό κομμάτι που θα σας ψηφίσει, θα πουλήσετε πάλι ψέματα, αλλά το ερώτημα το βασικό που βασανίζει τη δημοκρατία είναι: οδηγούμαστε ανώθευτα στις κάλπες? Οδηγούμαστε στις κάλπες με πολιτικά κόμματα? Όχι όλα. Υπάρχουν πολιτικά κόμματα που δεν παίρνουν δραχμή. Και είμαι σε θέση να το γνωρίζω αυτό. Αλλά εδώ υπάρχει ένας αθέμητος και τρισάθλιος ανταγωνισμός. Πώς μπορεί ένα κόμμα το οποίο έχει 1.000 ευρώ στο ταμείο του να ανταγωνιστεί κάποιον που έχει 1.000.000 βρώμικο χρήμα στο ταμείο του? Είναι θέμα λοιπόν συμφερόντων της ελληνικής δημοκρατίας να γνωρίζει ο κόσμος τα παγεχτές αυτά. Ποιοι τα παίρνουν κάτω από το τραπέζι? Παράδειγμα για τον κύριο Σαμαρά, μου λένε ότι χρηματοδοτείται από έναν πολύ μεγάλο οργανισμό τζόγου. Δεν ξέρω αν είναι μαύρου τζόγου ή άσπρου τζόγου, αλλά κάποια στιγμή ο εισαγγελέας του Αρειοπάγου και η εισαγγελία του Αρειοπάγου είναι υποχρεωμένη να κοιτάξει τα μερίσματα που αναλογούν στον καθέναν στην προεκλογική περίοδο. Διότι όσο πιο φαντεζή, φανταχτερή, οργανωμένη, άρτια και ψηφιακά δομημένη προεκλογική εκδήλωση συγκεκριμένων κομμάτων, τόσο περισσότερες ψήφους φέρνει. Όμως όταν αυτά τα λεφτά είναι μαύρα, τότε έχουμε να κάνουμε με διακίνηση μαύρου χρήματος. Έχουμε να κάνουμε με ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Κύριε Μητσοτάκη, είσαι αδιάβαστος. Δεν ξέρεις τι γίνεται στο ίδιο στο κόμμα.
Δεν ξέρεις ότι κάποιοι βουλευτές σου παίρνουν λεφτά από τη μαφία? Ξύπνα. Θα το χάσεις το κόμμα. Θα στο πάρει ο Αντώνης το κόμμα. Και ο Αντώνης πουλί και Ντόνι δεν θα στο πάρει μέρα μεσημέρι, κύριε Μητσοτάκη. Θα στο πάρει νύχτα. Νύχτα με τους κολαούζους του που κάνουν παρέα με την ελληνική κοζανόστρα. Ξύπνα, κουλί! Ξύπνα! Με ρωτάει ένας φίλος, ο Γιάννης. Ο Τσίπρας παίρνει λεφτά από το γνωστό Λαβρέντι? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Εγώ δεν μίλησα, εγώ δεν είπα ονόματα. Σεις τα λέτε. Ποιο Λαβρέντι? Δεν ξέρω κανένα Λαβρέντι εγώ. Εγώ ξέρω μόνο τον Όσιο Λαβρέντι. Και τον Όσιο Παΐσιο. Η ερώτηση κρίνεται ως άτοπη. Δεν είπα κάτι τέτοιο εγώ. Αν εσείς φαντάζεστε να πάρετε ένα τηλέφωνο στην Κουμουστή. Δεν είναι η Κουμουρδούρου, τώρα η Κουμουρδούρου πάει, τελείωσε. Πάει αυτοί, τελειώσανε, σκορπίσανε. Σκορποχώροι γίνανε αυτοί. Φεύγει ο ένας μετά τον άλλονε. Τώρα που θα γίνει πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Πολάκης, να παίρνετε τον κύριο Πολάκη στο τηλέφωνο. Θα πάρετε στα γραφεία του κύριου Τσίπρα και θα τον ρωτήσετε, τον τηλεφωνητή ή τη γραμματέα του, ξέρει ο Αλέξης Τσίπρας κάποιο Λαβρέντι? Αν σας πει ότι ξέρει, πάρτε το Λαβρέντι. Πού να ξέρω εγώ ποιος είναι ο Λαβρέντις? Εσάβριον τα σπουδαία, κύριε. Εσάβριον.

0: Ο αγαπητός φίλος, ο Άγγελος, μου λέει: συγχαρητήρια για την εκπομπή. Πήρα πρώτη φορά, λέει, το πρωτοσέλιδα της εφημερίδας σήμερα. Πρώτη φορά πήρα στην εφημερίδα, αδερφέ μου. Πρέπει να αισθανόμαστε ακραίως υπερήφανοι και βαθύτατα συγκινημένοι, που έλεγε ο Άντρας Απατρέου. Και δεν μου λες κάτι, ρε εσύ, φιλαρακό, Άγγελε, τι κατάλαβες από το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας μας? Όχι, πες μου, ρε φίλε, τι κατάλαβες από το πρωτοσέλιδο το σημερινό της εφημερίδας μας? Που λέμε, το πρωτοσέλιδο, που να το πούμε, διαβάσουμε, δεν είναι επιλείψιμο, ε? Ο Αποστράτης Σαμαράς και η μαφία. Η συνωμοσία ενός αποστάτη της μαφίας. Αυτό λέει σήμερα η εφημερίδα μας. Το υπογράφω εγώ, λέω, καμιά ποινική ευθύνη, ούτε αστική. Πηγαίνετε στην εφημερίδα 210-95-93-61 και κάντε τα παράπονά σας. Εμένα μην με ανακατεύετε, εγώ δεν είμαι συντάκτης του κειμένου αυτού. Ούτε φτιάχνω το πρωτοσέλιδο. Να με αφήσετε ήσυχο. Εγώ δεν μίλησα ούτε για λαβρέντιδες, ούτε για αντώνιδες, ούτε για τον Τσίπρα μίλησα εγώ. Και τον ρωτώ ευθέως, κύριε Τσίπρα, δεν θα περάσει καλά μαζί μας. Δεν θα περάσει καλά μαζί μας, γιατί δεν είσαι καλό παιδί. Δεν είσαι καλό παιδί. Είσαι κακό παιδί. Και λες πολλά ψέματα στον κόσμο. Εγώ δεν έχω αιμονές. Ούτε με τον Τσίπρα, ούτε με τον Μαρινάκη, ούτε με τον Σαμαρά, ούτε με τον Μητσοτάκη. Με κανέναν δεν έχω αιμονές. Εγώ τη ρεπορτάζ έχω, το λέω. Εδώ είμαι να διαψευστεί το ρεπορτάζ. Έχω ρωτήσει εδώ και 15 μέρες τον κύριο Αντώνη Σαμαρά, διότι ένα λεπτό, όταν γίνεται fair play στην προεκλογική περίοδο, πρέπει να παίζεται όλη μπάλα στα ίσια. Όχι βρωμοδουλειές. Όχι λεφτά για το τραπέζι. Γιατί προσβάλλεται τον ελληνικό λαό, που σας πιστεύει μερικοί, μερικοί ανόητοι. Σας πιστεύουν και σας ψηφίζουν. Θα πρέπει λοιπόν να ξέρει ο ελληνικός λαός τι ψηφίζει την ώρα της κάλπης. Ψηφίζει τον Τσίπρα ως πολιτικό αρχηγό ή ψηφίζει αυτόν που τον υποστηρίζει με διακίνηση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος? Ο κόσμος οφείλει να γνωρίζει στις κάλπες ψηφίζει Σαμαρά, Τσίπρα, Καριστιανού, Νατσιό και όλους τους υπολείπους Μητσοτάκηδες, Ανδρουλάκηδες. Ρίχνει ψήφος αυτούς ή ψηφίζει τη μαφία? Και πάρτε γραμμή για το τι γίνεται αυτές τις ώρες στην Ιταλία. Η Μελόνι, που έχασε μια πολύ μεγάλη ψηφοφορία στη Βουλή για ένα σοβαρότατο νομοσχέδιο, κατεβάζει στρατό στο Παλέρμο, έστω κι αν το κάνει για προεκλογικές σκοπιμότητες, αλλά το κάνει. Κατεβάζει στρατό στο Παλέρμο για να τσακίσει την Κόζα Νόστρα. Στρατό! Μόνο με στρατό αντιμετωπίζεται η μαφία. Εάν βγουν στη γύρα, έστω και το ελληνικό, ποιο FBI? Θα σας πω σε λίγο για το FBI. Εδώ στηρίζεται, όπως φαίνεται, μια διαδικασία για τη Μαρφίν πάνω σε ένα ανώνυμο email. Έχουνε γίνει ξεφτύλα στην Κατεχάκη. Αλλά πάμε στη Μελόνι. Η Μελόνι στέλνει στρατό στην Νότια Ιταλία για να χτυπήσει τη μαφία. Εδώ τι κάνουμε για να χτυπήσουμε τη μαφία? Τίποτα. Η μαφία χατζηλικώνει τους πάντες. Αύριο θα δείτε τι έχει να βγει. Αύριο θα δείτε. Και θα καταλάβετε ότι δεν μασάμε. Είναι η δουλειά μας το ρεπορτάζ. Η δουλειά μας είναι να αγγίζουμε τον παλμό των γεγονότων. Και η δουλειά μας είναι να αγγίζουμε τους βρώμικους χρηματοδότες των πολιτικών κομμάτων που έχουν όνομα τεπώνυμο. Δεν μπορεί να κατεβαίνει ένα κόμμα με το σταυρό στο χέρι και ο άλλος να κατεβαίνει με το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Και δεν μιλώ για τον κύριο Τσίπρα. Να μας πει λοιπόν ο κύριος Τσίπρας, δεν έχει ισολογισμό στο κόμμα του? Πού βρίσκει τα λεφτά? Μπήκαν ορκωτοί λογιστές του κράτους? Έχει παρέμβει η εισαγγελία του Αρείου Πάγου στη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων? Διότι υπάρχουν επώνυμες δημόσιες καταγγελίες που κυκλοφορούν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν είναι δουλειά της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου να ξεψαχνίσει τους Έλληνες πολιτικούς αν έχουν μαύρο χρήμα? Ενώ ο Βέλγος εισαγγελέας εξέδωσε έντραμα σύλληψης για τον κύριο Αβραμόπουλο. Και συζητείται στις 20 Ιουλίου. Σε 5 μέρες, φανταστείτε. Και έχει περάσει ένας μήνας από εκείνη την ημέρα. Τι έλεγχος γίνεται στον κύριο Αβραμόπουλο, που ήταν πρώην επίτροπος Ευρωπαϊκής Ένωσης? Κανένας έλεγχος. Πλήρης ασυλία. Ε, όχι. Δεν το ανεχόμαστε αυτό. Δεν ανεχόμαστε να γίνει το ελληνικό κοινοβούλιο η πόρτα της ελληνικής μαφίας. Όχι. Και είναι δουλειά του δημοσιογράφου να το πολεμήσει αυτό. Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε να ρίχνουμε την ψήφη μας στην κάλπη και να ψήσουμε Κόζα Νόστρα. Όπως γινόταν στην Ιταλία δεκαετία του 90. Θα πρέπει όλοι να βγουν και να μας πούν από πού βιοπορίζονται. Από το μισθό του βουλευτή γίνονται αυτές τις εκδηλώσεις. Αποκλείεται. Από πού λοιπόν γίνονται? Από αυτούς που βάζουν βόμβες στην Αθήνα εναντίον ανακριτών, εισαγγελέων, δικαστών, ξενοδόχων. Πάμε στο πρώτο τραγούδι. Όχι, δεν θα πάμε. Πρέπει να παίξουμε, κύριε Χαλαμπίδη, το βίντεο για την Κύπρο. Σαν σήμερα, κυρίες και κύριοι, οι Τούρκοι εισέβαλαν στην Κύπρο. Αυτό το οποίο συνέβη εκεί είναι μια από τις πιο συγκλονιστικές περιόδους στη σύγχρονη ελληνική ιστορία. Είχαν προειδοποιηθεί όλοι τους ότι η Κύπρος θα γινόταν παρανάλωμα του πυρός. Είχαν όλοι τους προειδοποιηθεί, και μιλάω για την βρωμερή κυβέρνηση, παραξικοπηματική κυβέρνηση Ιωαννίδη. Ο Ιωαννίδης ήταν ενήμερος από τη CIA. Η στρατηγή του, οι τρεις, ο αρχηγός Γιές, ο αρχηγός Γεθά, το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας και του Ναυτικού, ήταν όλα ενημερωμένα ότι στο βόρειο μέρος της Κύπρου, στην Κυρίνια, έξω από την Κυρίνια, γινόντουσαν οι πρώτες προετοιμασίες για την απόβαση. Η CIA και οι Αμερικανοί διαβεβαίωναν τον Ιωαννίδη ότι επρόκειτο για ναυτικές ασκήσεις. Και αυτός ο ανόητος, ανώμαλος και τρισάθλιος πραξικοπηματίας άφησε την Κύπρο βορρά στους Τούρκους. Ήταν ένα έγκλημα. Σε αυτή την ιστορία βεβαίως δεν φταίει μόνο ένας. Ο τότε αρχιεπίσκοπος και πρόεδρος της Κύπρου, ο Μακάριος, ο Μούσκος, όπως ήταν το πραγματικό του επώνυμο, έκανε εγκληματικά λάθη κατά της πατρίδας του. Κάποιοι θεοποίησαν τον Μακάριο και προσπάθησαν να μας περάσουν και μέσα από κάτι ψευτοσύριαλ στην τηλεόραση το μεγάλο προφίλ του Εθνάρχη Μακαρίου. Ένας προδότης ήταν ο Ρασοφόρος Μακάριος. Προδότης της ίδιας της πατρίδας. Με τα ανομήματά του κατά του Γρίβα, του Γεωργίου Γρίβα Διγενή, μια κόντρα που είχε ξεκινήσει το 1955 με τον ΕΟΚΑ Α και στον οποίο ο Μακάριος ήταν υπέρμαχος ανεξαρτησίας Κύπρου και της Ένωσης με την Ελλάδα. Όμως, στην πορεία, ο Μακάριος, επειδή ήταν μπλεγμένος κατά το Foreign Office, το Βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών, σε παιδεραστικές δραστηριότητες και τον εκβιάζανε, όπως σας το λέω. Του λέγανε δηλαδή, ή θα υπογράψει συμφωνία της Ζυρίχης, ή θα σου βγάλουμε στον αέρα τις διάφορες φωτογραφίες που έχουμε με παιδάκια. Ο Μακάριος πρόδωσε την Κύπρο για να σώσει το τομάρι του και οδηγηθήκαμε στην απόβαση. Πούλησε και το Γρίβα Και ο Γρίβας από ήρωας της Κύπρου έγινε καταζητούμενος. Τόσο καλά. Ένας άξιος στρατηγός, ένα μεγάλο στρατιωτικό κεφάλι, το οποίο δυστυχώς έφυγε νωρίς. Θέλω να ακούσουμε ένα ντοκουμέντο, στο οποίο μιλάει ο τότε τρισάθλιος πραξικοπηματίας Ιωαννίδης. Αυτά τα οποία ακούγονται είναι πραγματικά εξωφρενικά.
1: Να συμπορείτε, έχουμε πόλεμο. Έχει αρχίσει ο πόλεμος. Όχι ότι προσευλήθηκε στα συνθήματα, έχει αρχίσει ο πόλεμο. Η Τουρκία άρχισε τον πόλεμο. Η Ελλάδα θα αμυνθεί και θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα να υπερασπίσει την πατρίδα. Αυτό θα είναι η απάντηση. Πού να άρχισε τον πόλεμο. Μας έχουν δουλειάξει καλά. Δηλαδή, τι άλλο θέλει. Τι σημασία έχει αρχίσει μια ανανησία μα και έφερε δύο ή πάμε εμεί και του τα πάρουν πάλι. Άρχισε ένα πόλεμο, πρέπει να το καταλάβουμε. Και αυτό θα το πούμε στην ανακοίνωση. Η Τουρκία άρχισε τον πόλεμο. Διότι αν δεν κηρύξουμε την ΕΕ, θα μπουν μέσα οι άλλοι. Αλλά η Ένωση να κηρυχθεί. Εφόσον τους είπαμε σε 9.30 ώρα, θα πάρουμε τους αντρώπους, θα πούμε την έφερε την κοινωνική συμβουλή να κηρύξει την Ένωση. Θα την αποδεχτούμε εμεί και αρχίσει ο πόλεμο.
2: Ο πρώτος που διαφωνεί ανοιχτά με τον δικτάτορα είναι ο υπουργός παρά τον πρωθυπουργό Κωνσταντίνος Ράλης.
3: Η κατάσταση έχει δύο μορφές. Μια είναι η πολεμική και άλλη είναι η διπλωματική. Η διπλωματικό τομέα σήμερα είναι πολύ πεσμένη. Σπάλμα, έγκλημα κατά το εαυτού του. Θα πρέπει να προσέξουμε να μην αδυνατήσουμε την διπλωμάτηση. Το να πούμε ότι θα ενταχθούμε σε ρωτήσεις μπορεί να πούμε ορίστε. Θα τις κρίτε και σπάστε τα μούτρα. Εάν απειλήσουμε ένωση, τότε θα ζητήσουμε όμως σύνδεση. Εκεί νομίζω ότι πρέπει να είναι το σημείο ενδιασμού. Πρέπει να έχουμε και ένα διπλωματικό χαρτί δυνατό. Και αυτή τη φορά είναι θα ισχύει και μέσα στο ΝΑΤΟ και στον ΟΗΕ και παντού.
1: Στον ΝΑΤΟ μας το έφτιαξε αυτό. Στην de facto αυτό που είπε ο αρχηγός είναι ο σκοπός. Πρέπει να τους αφήσουμε να βγουν στην Κρήμη και μετά να επέμβουν.
3: Το θέμα της εγγνώσης της αντίθεσης του δεν μας προσφέρει όσο δηλαδή, στο εσωτερικό ίσως να μας προσφέρει, αλλά στο εξωτερικό μας αποδυναμώνει αυτή τη στιγμή.
2: Ο Αδρουτσόπουλος προσπαθεί να πείσει τους υπόλοιπους ότι αν συγκρουστεί η Ελλάδα με την Τουρκία, κάποιος θα πληρώσει τα σφασμένα.
3: Η Αμερική αυτή τη στιγμή είναι στη θέση της Τουρκίας. Θέλει να μην πολεμήσει η Ελλάδα με την Τουρκία. Κάποιος θα πληρώσει τα έξω. Ανεξαρτήτως του εάν έχουν δίκαιο η Τουρκία και αν έχουμε εμείς δίκαιο όπως διαδικνύεται η ματιά από τον κύριο Στάσκα, θα επιχειρήσουμε οπωσδήποτε να πληρώσει κάποιος τα έξω.
2: Ο Ιαννίδης όμως επιμένει. Έχει τη δική του άποψη.
1: Αν δεν ξέρουμε τη λύση της πολλής, δεν ξέρουμε κύριε Πρωθυπουργέ. Τώρα καθόμαστε. Εδώ αυτοί θα βγουν στην Κυρίνη. Και αφού βγουν τότε θα βγουν. Επομένως τι έξω. Αυτό που θέλουν και όχι το κάνουν.
3: Όχι, αν μπορούν να τους σταματήσουν.
1: Μα θα τους σταματήσουν μετά. Θα τους σταματήσουν μετά αφού πάρουν το λιμάνι την Κυρίνη και ενώσουν την Λευκοσία. Τότε θα σταματήσουν. Αυτό είμαστε σίγουροι. Επομένως, σας κάνω την επιστράτευση. Εμείς και μην μιλάμε.
3: Την επιστράτευση οπωσδήποτε θα την κάνουμε και θα την ανακοινώσουμε.
1: Και ας διακόψουμε τώρα, πηγαίνετε και εμείς κάνουμε επιστράτευση. Μπήκαμε στον πόλεμο τώρα, ό,τι βγάλει ρίξη.
0: Και για να είμαι ιστορικά συνεπής, σήμερα 15 Ιουλίου, σαν σήμερα 15 Ιουλίου 1974, είχαμε το την απόπειρα ανατροπής του Μακάριου στις 15 Ιουλίου 1974 όταν η Εθνική Φρουρά της Κύπρου και μερίδα στελεχών της ΕΟΚΑ κατ' εντολήν του Ιωαννίδη προσεπάθησαν να ανατρέψουν και να σκοτώσουν το Μακάριο στην Κύπρο. 5 μέρες αργότερα ουσιαστικά είναι ένα γεγονός. 15 Ιουλίου του 1974 η ανατροπή, η απόπειρα ανατροπής του Μακαρίου για να βάλουν τον Σαμψόν ως πρόεδρο και 20 Ιουλίου η απόβαση της Τουρκίας στην Κύπρο. Θέλω σε αυτό το σημείο όμως να ακούσουμε ένα πάρα πολύ συγκινητικό τραγούδι το οποίο εμένα με αγγίζει κάθε φορά που το ακούω. Είναι ο Μάριος Τόκας Μακαρίτσος, χορεμένος ο Μάριος Στόκας, ο οποίος τραγουδάει το τραγούδι «Πατρίδα μου». Νομίζω ότι αγγίζει και όλους τους Έλληνες που αγαπούν την πατρίδα τους.

0: Κυρίες κύριοι όμως, αυτή η ιστορία έχει και συνέχεια. Και η συνέχεια ήταν πιο επώδυνη και πιο πικρή για το ελληνοκυπριακό έθνος. Ήταν ο Ατίλας II, ο οποίος ενέσκυψε στην Κύπρο στα μέσα Αυγούστου του 1974. Μόνο που τότε ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος ήταν ένας προδότης που λέγεται Κωνσταντίνος Καραμαλής. Θέλω να ακούσουμε αυτή την περιβόητη ρίση που κατέστρεψε την Κύπρο και μαζί κατέστρεψε και όλους τους Έλληνες, που χάθηκαν άδικα τα παλικάρια μας που πήγαν κάτω. Είναι το περιώνυμο «Η Ελλάς έχει αντιληφθεί ότι η Κύπρος κείται μακράν», με αποτέλεσμα να μην αφήσει τους στρατιωτικούς να πετάξουν τους Τούρκους στη θάλασσα, γιατί θα μπορούσαμε άνετα να το κάνουμε τότε. Καραμαλής λοιπόν, μεγάλος προδότης, αποφάσισε να πει το «Η Κύπρος κείται μακράν». Ακούστε τον, και θα πρέπει να το ακούμε πάντα αυτό, για να καταλαβαίνουμε γιατί δεν άνοιξε ποτέ ο φάκελος της Κύπρου. Ακούστε τον.
1: Η ένοπλος αντιμετώπιση των Τούρκων στην Κύπρο καθίστε το αντίθετο, και λόγω αποστάσεως και λόγω των γνωστών τετελεσμένων γεγονότων, και δεν είναι το δυνατόν να επιχειρηθεί χωρίς τον κίνδυνο εξασθενήσεων της αμήνης αυτής τάφτης της Ελλάδας.
0: Καταλάβατε τι είχε πει ο Πισινός στο Ευταξία? Δεν πάμε στην Κύπρο, γιατί θα αποσταθεροποιηθεί η Ελλάδα. Μπούρδες, ψέματα, ψεύδι του τότε πρωθυπουργού, που το φωνάξανε από τις Παρισίους. Το φωνάξανε να φτιάξει την Ελλάδα σε κυβέρνηση εθνικής ενότητας. Από τα Παρίσια, από τα πολυτελή ξενοδοχεία που κάνανε αντίσταση, που τους πήγαιναν την εφημερίδα στο κρεβάτι. Μήπως τους έκανε και τίποτα άλλο? Μήπως τους έκανε και τίποτα άλλο? Ο κύριος Καραμαλής, τότε κύριος, με τα παράξενα γούστα. Το έχω ξαναπεί αυτό και είναι αναμφισβήτητο ιστορικά. Δύο άνθρωποι του πηγαίνανε του παπούλι την εφημερίδα στο κρεβάτι. Ο πλεονάζων προσόντων. Ο πλεονάζων προσόντων. Δημοσθένης Βεργής και ο Προκόπης ο Παυλόπουλος. Τα πρωτοπαλίκαρα του Καραμαλή στο Παρίσι. Ο Βεργής που έλεγε εφημερίδες. Έλεγε ότι που έλεγε εφημερίδες. Και πήγαινε την εφημερίδα να την πηγεί μαζί με το καφεδάκι του ο Εθνάρχης. Και ο Προκόπης του κατέβαζε και του ανέβαζε το μαξιλάρι. Άντε, άντε από εκεί που θέλετε να λέγεστε και δεξιοί και απόγονοι αποστατών. Και μια που πάμε για αποστασία, σήμερα, σαν σήμερα, 15 Ιουλίου του 65, εφιάλτης της δημοκρατίας, συνωμότησε όπως θα συνωμοτήσει, όχι όπως θα, όπως συνωμοτεί και ο Σαμαράς, για να πάρει το κόμμα του Μητσοτάκη. Δεν με νοιάζει μένα και το κόμμα του Μητσοτάκη. Ας το πάρα το πουλήσουνε στη λαχαναγορά του Ρέντι. Λίγο με νοιάζει. Μένα με ενδιαφέρει η συνωμοσία κατά της δημοκρατίας. Με βρώμικα κεφάλαια. Αυτά με ενδιαφέρουν εμένα. 15 Ιουλίου 1965. Μητσοτάκης ρίχνει την κυβέρνηση Γεωργίου Παπανδρέου, με την εμπλοκή ξένων δυνάμεων κατοχής και χρήμα, πολύ χρήμα, για να οικονομήσει και να τρώει μέχρι σήμερα η φαμίλια. Άφησε σπουδαία κληρονομιά στον τόπο και μ' αρέσει που μέχρι το τέλος της ζωής του ο αποστάτης της δημοκρατίας, ο εφιάλτης του κοινοβουλευτισμού, δεν παραδέχτηκε τα λάθη του. Ακούσουμε και αυτό.
2: Τον Ιούλιο του 1965 στην Ελλάδα, ένας πρωθυπουργός ο οποίος είχε εκλεγεί μόλις πριν από 1,5 χρόνο με ευρύτατη πλειοψηφία, δίνει την παρέτησή του στον βασιλιά. Ναι, στην Ελλάδα τότε το πολίτευμα ήταν βασιλευωμένη κοινοβουλευτική δημοκρατία, που σημαίνει ότι έχουμε παλάτι με βασιλιάδες, έχουμε όμως και εκλογές και κοινοβούλιο και βουλευτές και ένα σύνταγμα, το οποίο ορίζει ότι η εξουσία ασκείται από την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο, που τους εκλέγει ο λαός. Ο λαός, ο οποίος εκείνον τον Ιούλιο του 1965 είναι στους δρόμους. Διαβάζω πως μόνο τις πρώτες 40 ημέρες εκείνης της πολιτικής κρίσης που πλέον ονομάζουμε Ιουλιανά, μόνο τις πρώτες 40 ημέρες εκείνης της πολιτικής κρίσης καταγράφηκαν τουλάχιστον 400 συγκεντρώσεις με εκατοντάδες χιλιάδες διαδηλωτές, κυρίως νέους, που φώναζαν για την τήρηση του άρθρου 114 του Ελληνικού Συντάγματος. Του άρθρου που ορίζει ότι η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται ή ανατίθεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων. Έτσι, το 114 γίνεται το κυρίαρχο σύνθημα των νέων της δεκαετίας του 60, που απαιτούν δημοκρατία, καθώς βλέπουν ότι όλα τα κέντρα και τα παράκεντρα της εξουσίας, φανερά ή μυστικά, καταλύουν το Σύνταγμα και συγκρούονται ανελέητα για να κυβερνήσουν κατά τα συμφέροντα, τις φιλοδοξίες, τις αιμονές ή την ανικανότητά τους. Συγκρούονται για να κυβερνήσουν έναν τόπο που έχει ακόμα ολάνυχτες τις πληγές του εμφυλίου. Έχει δίπλα του και ένα νησί που μερικά χρόνια μετά θα μαθαίναμε πως κείται μακράν. Και τότε, με τα Ιουλιανά, ουσιαστικά θα άνοιγε ο δρόμος για να ζήσει η Κύπρος όλα τα δεινά του μέλλοντός της. Γράφεται για τα Ιουλιανά πως ήταν μία από τις μεγαλύτερες συγκρούσεις ανάμεσα στα κέντρα εξουσίας στην Ελλάδα, πως πρόκειται για την πιο μεγάλη πολιτική και θεσμική κρίση της μετεμφυλιοπολεμικής ελληνικής ιστορίας. Το σίγουρο είναι πως τα Ιουλιανά ανέδειξαν ότι στην Ελλάδα υπήρχε μια καχεκτική, μια σχεδόν κατεπίφαση δημοκρατία, που επέτρεπε στα ξένα συμφέροντα να κάνουν κουμάντο και βέβαια οδήγησε στη Χούντα της 21ης Απριλίου του 1967. Οδήγησε στο πραξικόπημα κατά του Μακαρίου και στην εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο. Τα γεγονότα, τα πρόσωπα, οι αποφάσεις, οι μυστικές κινήσεις, οι παρασκηνιακές πρωτοβουλίες είναι τόσο πολλές, σκοτεινές και μπλεγμένες, που χρειάζεται χρόνος, γνώση και πηγές για να αποκαλύψει κάποιος όλη την εικόνα και όλες τις ευθύνες. Εδώ, στο Εξαφορμής, μόνο να θυμόμαστε επιχειρούμε ως έναυσμα για ό,τι θέλει ο καθής περαιτέρω να ψάξει, να πιστέψει, να αμφισβητήσει. Πρωτίστως όμως να μάθει, να μάθουμε όλοι τουλάχιστον τα γεγονότα που καθορίζουν τις ζωές των λαών και τις τύχες των πατρίδων. Τον Ιούλιο του 1965 ο Πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου παραιτήθηκε γιατί θέλησε να αναλάβει ο ίδιος το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης, αντικαθιστώντας τον Υπουργό Αμήνης Πέτρο Γαρουφαλιά, ο οποίος ήταν για χρόνια υποστηριχτής, χρηματοδότης, φίλος και κουμπάρος του. Είχε όμως την εμπιστοσύνη του συμμαχικού παράγοντα αλλά και των ανακτόρων. Ο βασιλιάς Κωνσταντίνος, ως μη όφιλε, δεν συμφώνησε με τον Γεώργιο Παπανδρέου με το πρόσχημα ότι εκκρεμούσε η υπόθεση Ασπίδα. Και τι ήταν αυτό? Ο φιλοδεξιός τύπος κατηγόρησε τον γιο του Πρωθυπουργού, τον Ανδρέα Παπανδρέου, μετέπειτα Πρωθυπουργό της Ελλάδας, τον κατηγόρησε ως πολιτικό αρχηγό μιας οργάνωσης μέσα στον στρατό, με απόκληση προς τα αριστερά και με αρχικά αξιωματική σώσατε πατρίδα, ιδανικά δημοκρατία, αξιοκρατία, δηλαδή Ασπίδα. Ο Γεώργιος Γρίβας ενημέρωσε για την υπόθεση Ασπίδα με έκθεση του τον Βασιλιά και ένας βουλευτής της ΕΡΕΑ άρχισε έρευνες στην Ελλάδα και στην Κύπρο σε συνεργασία με τον Νίκο Σαμψόν. Όλο σε γνωστά πρόσωπα πέφτουμε. Αυτά όμως δεν είναι τα μόνα ονόματα από το μέλλον που συναντάμε σε αυτήν την αμαρτωλή περίοδο. Το ίδιο διάστημα, ένας αντισυνταγματάρχης σε μονάδα πυροβολικού στον Εύρο, ονόματι Γεώργιος Παπαδόπουλος, μετέπειτα δικτάτορας της Ελλάδας αυτός, κατήγγειλε κομμουνιστική συνωμοσία στη μονάδα του στρατοπέδι του. Ο αντιπολιτευόμενος τύπος έκανε λόγο για ακυβερνησία και μετά από επιστολές, συναντήσεις και πολλά άλλα, φτάνουμε στην παραίτηση του Γεωργίου Παπανδρέου. Όμως πριν καν ο Πρωθυπουργός καταθέσει γραπτό στην παρέτησή του, ο Βασιλιάς ορίζει νέα κυβέρνηση με κάποιους από το κυβερνόν κόμμα, από την Ένωση Κέντρου, οι οποίοι προθυμοποιήθηκαν και έτσι στην ιστορία έμειναν ως αποστάτες. Ανάμεσά τους ήταν και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, μετέπειτα Πρωθυπουργός της Ελλάδας και αυτός. Λίγα χρόνια πριν, το 1958, τις εκλογές είχε κερδίσει ο επίσης μετέπειτα Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κωνσταντίνος Καραμανλής, ο οποίος τότε, τον Ιούνιο του 1958, μόλις έναν μήνα μετά τις εκλογές, διόρισε στην ΚΙΠ, την Κρατική Υπηρεσία Πληροφοριών, τον μετέπειτα δικτάτορα Γεώργιο Παπαδόπουλο, αρχικά ως διευθυντή του γραφείου του αρχηγού της ΚΙΠ, έπειτα ως κλαδάρχη αντικατασκοπίας. Αυτά το 1958, όταν η ΕΔΑ, η ενωμένη τότε αριστερά, για πρώτη φορά έγινε αξιωματική αντιπολίτευση με ποσοστό σχεδόν 25%. Το παρακράτος, που ήταν το κράτος, ανασκουμπόθηκε. Και έτσι φτάσαμε στο 1961, στις εκλογές που έμειναν στην ιστορία ως εκλογές βίας και νοθείας, με το σχέδιο Περικλής, με τις ελληνικές και τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες, τα σώματα ασφαλείας, την αστυνομία και τον στρατό, υπό τον έλεγχο του Παλατιού βεβαίως, να παρεμβαίνουν απροσχημάτιστα στην πολιτική ζωή του τόπου. Έτσι φτάσαμε στο 1963 και στη δολοφονία του βουλευτή Γρηγόρη Λαμπράκη μέσα στη μέση του δρόμου. Φτάσαμε στην παρέτηση Καραμανλή έναν μήνα μετά τη δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη και στη φυγή του στο Παρίσι. Φτάσαμε στον Φεβρουάριο του 1964 και στις μεγάλες διαδηλώσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για όσα συνέβαιναν στην Κύπρο. Φτάσαμε και στις εκλογές του 1964, τις τελευταίες εκλογές πριν από τη Χούντα, το 1967. Όμως, εκτός από όλα αυτά και πολλά πολλά άλλα ακόμη, υπήρχε στην Ελλάδα, εντός του στρατεύματος, η παραστρατιωτική οργάνωση ΙΔΕΑ, από τα αρχικά της φράσης «Ιερός δεσμός Ελλήνων αξιωματικών». Από το 1948, εν μέσω εμφυλίου ακόμα, στην οργάνωση είχαν ενταχθεί πάνω από 2.500 αξιωματικοί και υπαξιωματικοί. Η εξάπλωση του ΙΔΕΑ υπήρξε ταχύτατη. Παρενέβαινε στην πολιτική ζωή και σκοπός ήταν η πλήρης διάλυση του κομμουνιστικού κινήματος, η εγκαθίδρυση του στρατιωτικού μηχανισμού στην οργάνωση του αστικού μεταπολεμικού κράτους στην Ελλάδα, ή αλλιώς, σύμφωνα με την ορολογία απόρριτου εσωτερικού εγγράφου της οργάνωσης, σκοπός ήταν η δικτατορία του ΙΔΕΑ. Τυπικά, η οργάνωση διαλύθηκε το 1951 μετά από μια απόπειρα αποτυχημένου πραξικοπήματος, την οποία σταμάτησε ο αρχιστράτηγος Παπάγος, ο οποίος είχε και τον πλήρη έλεγχο της οργάνωσης. Ωστόσο, η ΙΔΕΑ συνέχισε από άλλους δρόμους τη δράση της. Διαβάζω πως πολλά στελέχη της θα τα βρούμε ως αξιωματικούς της ΕΛΔΙΚ να εκπαιδεύουν μέλη της οργάνωσης Ακρίτας, ενώ ο ΙΔΕΑ θα γίνει το φυτώριο για το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου. Επίσης, και εδώ στην οργάνωση ΙΔΕΑ συναντάμε ένα όνομα γνωστό και μη εξαιρεταίο. Ο Δημήτριος Ιωαννίδης, ο γνωστός χουντικός, κατατάχθηκε στον ΙΔΕΑ από το 1945 ακόμα. Συμμετείχε το 1951 στο αποτυχημένο πραξικόπημα ως λοχαγός, καταλαμβάνοντας τότε το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας. Μέχρι το 1959 υπηρέτησε σε διάφορες μονάδες και σε επιτελικές θέσεις του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Το 1963 ο Δημήτριος Ιωαννίδης τοποθετήθηκε στην Κύπρο και το 1966 έγινε συνταγματάρχης και αρχηγός του τάγματος της Σχολής Ευελπίδων, τάγμα με το οποίο συμμετείχε στο πραξικόπημα της 21ης Απριλίου. Το 1969 ο Ιωαννίδης έγινε διευθυντής του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και το 1974 έγινε απλώς εγκληματίας. Είναι και άλλα πολλά τα γεγονότα και τα πρόσωπα που εμπλέκονται στα Ιούλιανα, και τα ιστορικά γεγονότα αυτής της περίοδου, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο, είναι πυκνά, σκοτεινά, μπερδεμένα, αμφιλεγόμενα, υποφωτισμένα. Πολλές φορές είναι γραμμένα στρεβλά, με φανατισμό, υστεροβουλία, υπό το πρίσμα της ιδεολογίας ή του συμφέροντος. Ίσως γιατί ακόμα οι απόγονοι όλων εκείνων που πρωτοστάτησαν στα πραξικοπήματα, τις τραγωδίες, τα εγκλήματα, τις προδοσίες, τις συνωμοσίες ή τις λανθασμένες πολιτικές αποφάσεις, ζουν ανάμεσά μας. Ίσως πάλι γιατί οι άνθρωποι πιο εύκολα κλείνουμε τα μάτια παρά ανοίγουμε τα βιβλία. Θέλει πολύ κόπο, η αλήθεια είναι, να μάθουμε την ιστορία και να καταλάβουμε το δίκαιο και το άδικο, το αληθές και το ψευδές, γιατί πολύ συχνά αυτό έχει να κάνει με ό,τι πιστέψαμε, ό,τι υποστηρίξαμε. Πολύ συχνά έχει να κάνει και με όλα εκείνα για τα οποία οι άνθρωποι έδωσαν την ίδια τους τη ζωή.
0: Κυρίες και κύριοι, ήταν ένα σύντομο ιστορικό χρονικό, βεβαίως για τα Ιουλιανά του 65. Βεβαίως αυτά ή κάποια από αυτά που υπόθηκαν είναι ανακριβή. Ο Ασπίδα υπήρξε και ο Ανδρέας Απαντρέου ήταν από τα βασικά στελέχη του. Πρώτο το κρατούμενο. Δεύτερον, ο ΙΔΕΑ δεν ήταν απαραίτητα ένας κακός σύνδεσμος ιδεολόγων αξιωματικών, οι οποίοι έβλεπαν μπροστά τους την ΕΔΑ να γιγαντώνεται. Είχαμε περάσει κάτι ανάλογο χρόνια πίσω. Και τα Δεκεμβριανά και το Συμμόρυτο Πόλεμο. Άρα οι δεξιοί φρουροί της πατρίδος δεν μπορούσαν να παραδώσουν τη χώρα στο Σοβιετικό Μπλοκ. Επιχειρήθηκε ο Γεώργιος Απαντρέου, τρίτο και καλύτερο, Ήταν ένας ανίκανος και επικίνδυνος πολιτικός που είχε βάλει τη χώρα σε πολύ μεγάλους κινδύνους. Ο γιος Παπανδρέου, ο κομμουνιστοφάγος Παπανδρέου, πιο κομμουνιστοφάγος και από τον Παπαδόπουλο, ήταν μια από τις πιο αμφισβητούμενες προσωπικότητες που γνώρισε η πατρίδα. Μην ξεχνάμε ότι είχε διατελέσει και σύμβουλος του κατοχικού στρατηγού και πρωθυπουργού Μαριονέτα, επικατοχής στρατηγού Τσολάκογλου. Τέταρτον, θα πρέπει να είμαστε πολύ ψύχρεμοι όταν διαβάζουμε την ιστορία για τις βρώμικες, ύπουλες, ενδοτικές, προδοτικές ενέργειες του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη στην υπόθεση της αποστασίας. Ήταν ξεκάθαρο ότι ο Μητσοτάκης ήταν σπιούνος. Σπιούνος των ανακτόρων και του Στέφανου Στεφανόπουλου. Χαφιές ξένων δυνάμεων. Ο Μητσοτάκης μέχρι το τέλος ζωής του δεν παραδέχτηκε ούτε ότι ήταν ο εφιάλτης δημοκρατίας, ούτε παραδέχτηκε τα εγκληματικά του λάθη. Η οικογένεια Μητσοτάκη δεν ζήτησε ποτέ συγγνώμη από τον ελληνικό λαό για την τεράστια τρικυμία που επέφερε στο έθνος. Η οικογένεια Μητσοτάκη είναι πλείσμονες και πάνω στην ιστορία του πατρός έχτισαν μια από τις μεγαλύτερες βρώμικες περιουσίες που γνώρισε ποτέ ο τόπος. Άρα λοιπόν, καλό θα είναι να κάνουν και οι Μητσοτάκηδες κάποια στιγμή την αυτοκριτική τους. Γιατί ο Μπούλης γιος, ο Μπούλης γιος, σημερινός πρωθυπουργός, δεν μίλησε ποτέ για την ιστορία του πατέρα του. Δεν σας κάνει εντύπωση? Και εσύ κύριε δυνατόν, ο Μιλών, ο δεύτερος ο Μιλών, ο τρίτος ο Μιλών, ο πέμπτος ο Μιλών, σε αυτό το μικρόφωνο, είναι δυνατόν να είχε πατέρα που ήταν αναμειγμένος με την αποστασία του 65 και τουλάχιστον δύο τεινά θα έπρεπε να κάνει. Ή να μας εξηγήσει, ή αγνώριζε. Αλλά ποιος να γνωρίζει από ιστορία? Ο σημερινός πρωθυπουργός, ένας Μπούλης είναι. Ένας Μπούλης του Κολεγίου Αθηνών, που τον άγουν και τον φέρουν. Και ο Σαμαράς θα του βουτήξει το κόμμα κοψοχρονιά. Γιατί είναι βλάξ. Γιατί είναι βλάξ. Δεν ξέρετε να το εντοπίσει. Δεν ξέρει τι σημαίνει Σαμαράς. Σαμαράς είναι από προδοτική φύτρα. Έχει την προδοσία στο αίμα του. Είναι σαν τον πατέρα του. Σαν τον πατέρα του σημερινού πρωθυπουργού είναι ο Σαμαράς. Έναν αποστάτη που είναι πρωθυπουργός, μόνο ένας άλλος αποστάτης μπορεί να τον ρίξει. Ένας συνωμότης, όπως ήταν ο Παπαδόπουλος, μόνο ένας άλλος πιο δεινός συνωμότης θα μπορούσε να τον ρίξει. Ο Ιωαννίδης. Είναι απλά πράγματα. Τα διδάσκει καθημερινά η ιστορία του τόπου. Τον γυραιό Μητσοτάκη, που το 92-93 ήταν σαν του ζένια του, μόνο ένας προδότης μπορούσε να τον ρίξει. Γιατί ο ίδιος ήταν αποστάτης και φιάλτης της δημοκρατίας. Τι δεν καταλαβαίνετε? Αυτό που θα γίνει και τώρα. Κύριε Μητσοτάκη, θα τρίβεις τα μάτια σου με αυτά που έρχονται. Θα σου βουτήξει το κόμμα και θα είναι μέρα μεσημέρι. Θυμήσου την κουβέντα που σου λέω. Και ξέρεις γιατί? Γιατί είναι πιο βρώμικος από σένα. Γιατί είναι πιο βρώμικος από σένα ο Σαμαράς. Και πάνω απ' όλα, γιατί έχει συμμαχήσει με αυτούς που κάποτε είχες δίπλα σου, κύριε Μητσοτάκη. Αυτούς που είχες δίπλα σου και τους είχες στο Μαξίμου με αξιώματα έχουν παρισφρήσει στο Σαμαρά. Το κατάλαβες? Ή να στο ξαναπώ? Πάλι αύριο. Πάλι αύριο. Καλό ξημέρωμα να έχετε.
3: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροπλοεία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά, ας την απολαύσουμε.

0: ακροατική 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανακοίνωσε την άσκηση ποινικής δίωξης κατά 22 κατηγορουμένων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανάμεσα στους οποίους και 4 ενενεργεία βουλευτές. Πρόκειται για τους Κώστα Σκρέκα, Χρήστο Μπουκόρο, Μάξιμο Σενετάκη και Κατερίνα Παπακώστα. Στο αρχείο φάκελος για άλλους 7 γαλάζιους βουλευτές για τους οποίους έχει ζητηθεί η άρση ασυλίας. Στην αντεπίθεση πέρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. 13 υπουργοί και βουλευτές Νέας Δημοκρατίας βρέθηκαν στο στόχαστρο. Οι 9 αποδεικνύονται απολύτως αθώοι και 4 ακόμα στελέχημα θα εξεταστούν περαιτέρω για απλά πλημελήματα. Έντιμη πολιτική που επί εβδομάδες διασύρθηκαν καθώς κάποιοι μας αποκαλούσαν κυβέρνηση υποδίκων. Ποιος θα ζητήσει συγγνώμη, σημείωσε ο Πρωθυπουργός κατά την συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής. Ήρθαν όμως και τα μαντάτα σας. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ασκεί ποινική δίωξη σε 4 ενεργεία βουλευτές για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τι γίνεται τώρα? Μέχρι χθες μας λέγατε ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ. Τώρα όμως θα πιείτε πικρό φραπέ. Η αλήθεια, κύριε, πονάει, αλλά εμείς σας τη λέμε, είπε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, τονίζοντας ότι Μητσοτάκης και Τσίπρας είναι οι δύο όψεις του ίδιου κάλπικου νομίσματος. Συνελήφθηκε τέταρτο άτομο για την υπόθεση της εμπριστικής επίθεσης στην πολυκατοικία που διαμένει η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα, επίθεση που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της Βάλιας. Πρόκειται για έναν 27χρονο που φέρεται να είχε τα κλειδιά του διαμερίσματος όπου βρήκαν καταφύγιο οι δύο φερόμενοι δράστες, ο 29χρονος και η 26χρονη. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης το 7χρονο κορίτσι που τραυματίστηκε σοβαρά στο τροχαίο δυστύχημα στην Χαλκιδική, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους οι γονείς του και το 6μηνών αδερφάκι του, ελεύθερος οδηγός του βιντεοφόρου που είναι πλάκη στη σύγκρουση. Συνεχίζεται η προανάκριση. Θετική εξέλιξη στην επιχείρηση κατάσβεσης φωτιάς που εκδηλώθηκε το μεσημέρι στα Βίλια Αττικής. Η πυρκαγιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο. Η άμεση κινητοποίηση ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων της πυροσβεστικής απέτρεψε μια ενδεχόμενη καταστροφή, περιορίζοντας το μέτωπο προτού λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στα Βίλια. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται αύριο σε Αττική, Κρήτη και περιοχές των περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου και Βορείου Αιγαίου, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Υψηλός κίνδυνος αύριο σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Στη διεθνή επικαιρότητα κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Επέκταση χτυπημάτων στο Ιράν εξετάζει ο Τραμπ, σύμφωνα με το Wall Street Journal. Δεν αρκούν οι αεροπορικές επιδρομές για να καμφθεί το Ιράν. Χρειάζεται οικονομικός στραγγαλισμός, λέει πρώην Υπουργός Άμυνας του Τραμπ. Το Κρεμλίνο υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει άμεση προοπτική επανέναρξης των ειρηνευτικών συνομιλιών με την Ουκρανία, παρότι η Ρωσία, όπως είπε, παραμένει ανοιχτή στην ιδέα των διαπραγματεύσεων. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ, δήλωσε ότι η Ρωσία εκτίμα την προθυμία της Τουρκίας να βοηθήσει στις ειρηνευτικές προσπάθειες, αλλά ότι επί του παρόντος δεν αναμένονται νέες συνομιλίες. Και ο καιρός για αύριο Παρασκευή, γενικά αίθριος με πρόσκαιρες δεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στο Mach FM. Ακολουθεί το Mea Culpa με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο.
4: Γιώργος Γαρυφάλου στον Μάχη FM 99,8 με την εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη». Κάθε Σάββατο και Κυριακή 7 με 10 το πρωί.
5: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

κυρίες και κύριοι, αγαπητά μας παιδιά, καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Σήμερα σας επιφυλάσσω μια ιδιαίτερη εκπομπή. Θα ήθελα να σημειώσετε ότι μετά τις 6.30 θα ξεκινήσουμε ένα ταξίδι με τον Παναγιώτη Γαλιάτσο, τον αγαπητό μου φίλο, γυμνασιάρχη, καθηγητή ιστορίας, έναν άνθρωπο ο οποίος εκδηλώνει την αγάπη του για το έθνος, για το γένος, για τον ελληνισμό με τρόπο απολύτως έμπρακτο, ιδιαίτερος χρήσιμο δε και ωφέλιμο.

πριν θα ήθελα να μείνουμε σε κάτι το οποίο πριν από την καλοκαιρινή ανάπαυλα θέλω να το θέσω υπόψη σας για να καταλάβετε τι γίνεται ουσιαστικά με την λεγόμενη πράσινη ανάπτυξη για το ρόλο της Κίνας. Και ακολούθως, ξαναλέω, θα μπούμε σε ένα ηχητικό περιβάλλον για να συζητήσουμε, ουσιαστικά για να ακούσουμε, να παρακολουθήσουμε από τον Παναγιώτη, από τον κύριο Γαλιάτσο, ένα αφιέρωμα στην Κύπρο. Τέτοιες μέρες σκεφτόμαστε Ατίλα, ή τουλάχιστον θα πρέπει να σκεφτόμαστε Ατίλα, και θα πω από σήμερα ότι θα ξεκινήσουμε σήμερα, ενδεχομένως αν έχει χρόνο μπορεί να συνεχίσουμε και αύριο, θα δούμε πώς θα βγει το συγκεκριμένο αφιέρωμα, αλλά είναι μία από τις εκπομπές και είναι μία από τις περιστάσεις που σε προσωπικό επίπεδο με κάνουν να χαίρομαι, διότι έχουμε τη δυνατότητα από αυτό εδώ το βήμα να κάνουμε τέτοια πράγματα.

Λοιπόν, και τώρα ανοίγουμε μικρόφωνο να πιάνει ήχο μπόλικο και αποσύρουμε τον Ted Nugent. Αγαπητέ μου φίλε, αγαπητή μου φίλη, τι θα έλεγες εάν σου έλεγα πως όποια ώρα θέλει η Κίνα μπορεί να σε βυθίσει στο σκοτάδι? Τι θα λέγατε εάν σας έλεγα ότι με την αυτοκτονική πολιτική των ευρωπαϊκών ελίτ, των κυβερνώντων και κυρίως συζητήματα της λεγόμενης πράσινης ανάπτυξης, κυρίως υπανάπτυξης, έχουμε δώσει στους Κινέζους τον γενικό διακόπτη του ηλεκτρικού συστήματος ολόκληρης Ευρώπης. Δηλαδή έχουμε πάει, τους έχουμε βάλει μπροστά τους ένα μπουτόν και τους λέμε με το δαχτυλάκι σου όποια ώρα θέλεις το πατάς και βυθίζεις την Ευρώπη στο σκοτάδι. Θα μου πείτε, δεν γίνονται αυτά. Δεν είναι δυνατόν. Έχουμε υπάρξει τόσο, μα τόσο απρονοητικοί. Θα σου πω, guess again. Κλάψε με μάνα, κλάψε με μια νύχτα με φεγγάρι. Ακούγεται πραγματικά εξωπραγματικό. Είναι όμως αλήθεια. Αυτή τη στιγμή το Πεκίνο έχει τη δυνατότητα όποια στιγμή το αποφασίσει να πατήσει ένα κουμπί, να γυρίσει έναν διακόπτη και να βυθίσει την Ευρώπη στο σκοτάδι. Αυτό το οποίο ένας εχθρός, ένας γεωπολιτικός αντίπαλος μπορεί να επέλεγε να το κάνει με ένα συντριπτικό στρατιωτικό πλήγμα, πλέον ο υπαριθμόν ένα γεωπολιτικός ανταπετητής της Ευρώπης δεν είναι ανάγκη καν να απογειώσει πυράβλους, δεν είναι ανάγκη να ρίξει ούτε μία τουφεκιά, ούτε ένας κρότος δεν θα ακουστεί και μπορεί την Ευρώπη να την βυθίσει στο σκοτάδι. Θα μου πεις, δεν γίνεται αυτό. Θα σου πω, γίνεται και παραγίνεται και τους έχουμε εμείς δώσει τη δυνατότητα να το κάνουν. Πώς? Μέσα από την όθηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς μια ουτοπική πράσινη ανάπτυξη, βλέπε υπανάπτυξη, η οποία τι κάνει, προσκρούει στην σκληρή, ψυχρή πραγματικότητα της παγκόσμιας γεωπολιτικής. Για χρόνια οι τεχνοκράτες των Βρυξελών αυτοσυγχαίρονται για την ραγδαία επέκταση, υποτίθεται, των ηλιακών υποδομών σε όλες τις Ευρώπες. Τζάμια, τζάμια, τζάμια, τζάμια, τζάμια, τζάμια, τζάμια παντού. Και τα τζάμια αυτά δίνουν στον Κινέζο τη δυνατότητα, αν αύριο το πρωί θελήσει, να σε στείλει πίσω στο Μεσαίωνα. Δεν χρειάζεται ούτε μισό πύραυλο να ρίξει. Παρουσιάζουν αυτά τα στατιστικά οι Ευρωπαίοι ως στοιχεία παραγωγικής ικανότητας, ως προοδευτική περιβαλλοντική πολιτική. Συνειδητοποιούν όμως σιγά σιγά, και αυτό είναι το νέο, αυτό είναι το ρεπορτάζ, ότι το επίτευγμά τους είναι ένα στρατηγικό σφάλμα ιστορικών διαστάσεων. Σφάλμα, έγκλημα, καθοσιώσεως. Και εξαπλώνεται, για όποιον παρακολουθεί τα ευρωπαϊκά και τα διεθνή, ένας βουβός πανικός στις ευρωπαϊκές υπηρεσίες πληροφοριών, αλλά και στον ενεργειακό τομέα, διότι γίνεται αντιληπτό ότι προσπαθώντας να αποδεσμευτεί από τα ορυκτά καύσιμα και τους κακούς Ρώσους, η Ευρώπη κατάφερε να εμφυτεύσει συστηματικά τον σπόρο μιας τρομερά πιο εξελιγμένης, sophisticated ψηφιακής απειλής, βαθιά στα έγκατα των πλέον κρίσιμων υποδομών της. Δεν μιλάμε βεβαίως, το πρόβλημα δεν είναι για φωτοβολταϊκά πάνελ, δεν μιλάμε βεβαίως για τα τζάμια, δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι σε ένα εξάρτημα που υπάρχει στο όλο σύστημα των φωτοβολταϊκών πάνελ που λέγεται inverter και ο λεγόμενος μετατροπέας ελληνιστή. Το ξέρουμε, αν πας να αγοράσεις ένα οποιοδήποτε air condition, inverter το ένα, inverter το άλλο, inverter το τρίτο. Αυτός ο ηλεκτρονικός εγκέφαλος που μετατρέπει την ηλιακή ενέργεια σε ρεύμα που μπορεί να απορροφηθεί από το ευρύτερο δίκτυο, έχει κάποια χαρακτηριστικά. Χρειάζεται διαρκώς

κακός update ενημερώσεις λογισμικού, χρειάζεται συντήρηση και data monitoring, παρακολούθηση δεδομένων. Αυτό σημαίνει ότι οι inverter των φωτοβολταϊκών είναι συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο 24/7. Ανά πάσα ώρα και στιγμή, διαρκώς. Και αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Διότι οι συγκεκριμένοι inverter ελέγχονται ανά πάσα ώρα και στιγμή από το Πεκίνο. Το οποίο σημαίνει ότι το Πεκίνο μπορεί να αποφασίσει απλά να σου κλείσει τα φωτοβολταϊκά. Πόσα έχουν οι Κινέζοι? Το 80% των ηλιακών εγκαταστάσεων της Ευρώπης. Και βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά σε μετατροπή σε inverter κινέζικης κατασκευής. Κολοσσί, Huawei, Sungrow. Μιλάω με ονόματα, μιλάω με διευθύνσεις. Κυριαρχούν σχεδόν καθολικά στην αγορά. Για να γλιτώσουμε δίθεν από τον κακό Πούτιν, τα δώσαμε όλα στους Κινέζους και τώρα οι Κινέζοι έχουν επάνω μας κυριολεκτικώς εξουσία ζωής και θανάτου. Διότι αν σου κλείσει το ρεύμα, πεθαίνει κόσμος. Θα μου πεις πώς να σου κλείσει το ρεύμα. Ειδικοί σε θέματα κυβερνοασφάλειας προειδοποιούν ότι ένας εχθρός, για παράδειγμα, της Ευρώπης, με απομεμακρυσμένη πρόσβαση στους inverter, στις συνδεδεμένες συσκευές, δεν χρειάζεται να εξαπολύσει στρατιωτικό πλήγμα συμβατικού τύπου για να παραλύσει πλέον την γυραιά Ήπειρο. Μπορεί, πώς να το πω, με κερκόπορτες, backdoors, hardware backdoors, στο hardware, δηλαδή στο υλικό, ή προωθώντας επί του λογισμικού ταυτόχρονα κακόβουλες ενημερώσεις σε εκατομμύρια inverter στην Ευρώπη, το Πεκίνο διαθέτει θεωρητικά την δυνατότητα να προκαλέσει μαζικά blackout σε ολόκληρη την Ήπειρο. Συγκεκριμένα, και επειδή οι αριθμοί μετρούν, εκτιμάται από ειδικούς, πάλι σε θέματα κυβερνοασφάλειας, αλλά και από όσους γνωρίζουν την ηλεκτρική αγορά, ότι για να προκληθεί μια σοβαρή διακοπή λειτουργίας στο ευρωπαϊκό ενεργειακό δίκτυο, κάποιος πρέπει να έχει στον έλεγχό του και να χρησιμοποιήσει κακόβουλα γύρω στα 10 γιγαβάτ ηλεκτρικής ισχύως. Χρειάζεσαι 10. Πόσα έχει σήμερα η Κίνα? Έχει περισσότερα από 220 γιγαβάτ στην Ευρώπη. Αυτό σημαίνει ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας, να μιλάμε με ακρίβεια, δηλαδή το κυβερνών καθεστώς του Πεκίνου, έχει λάβει στα χέρια του παραδεδομένο τον γενικό διακόπτη της ηλεκτρικής τροφοδοσίας της Ευρωπαϊκής Ηπείρου. Και η πρόσφατη κίνηση που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αθόρυβα, να σταματήσει την χρηματοδότηση από κονδύλια της Ευρώπης και ή δυνατόν να απαγορεύσει την αγορά κινέζικων μετατροπαίων, δεν είναι καν ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Ότι πλέον δεν χρειαζόμαστε βήματα, πλέον χρειαζόμαστε άλματα. Αντίθετα, αποτελεί η κίνηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να πει όχι, μην παίρνετε άλλους κινέζικους inverter, αποτελεί μια ταπεινωτική παραδοχή μιας εγκληματικής συστημικής τύφλωσης άτης. Για να λέμε την αλήθεια, τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα, διότι όλο αυτό το θέμα είναι ντεζαβί. Για περισσότερο από μία δεκαετία είναι αυτό το οποίο σου δημιουργεί την αίσθηση ότι το έχει ξαναζήσει. Προμνησία. Για περισσότερο από μία δεκαετία, σας θυμίζω, προειδοποιούσαν κάποιοι σχετικά με τι, με τις κινέζικες τηλεπικοινωνιακές υποδομές των κινητών στην Ήπειρο. Προέκυψε μετά η κρίση με το 5G της Huawei, όποιος το θυμάται, βλέπει και Ουγγαρία. Οδηγήθηκε η Ευρώπη σε μια χαοτική και καθυστερημένη και άτακτη υποχώρηση, και τώρα ακριβώς το ίδιο λάθος γίνεται στον ενεργειακό τομέα. Και η κρίση οφείλεται και πάλι σε μια άρχουσα τάξη, μια ελίτ, η οποία, αν δεν είναι εξαγορασμένη από λομπίστες, και κρατήστε το αυτό που σας θέτω ως υποθετική δευτερεύουσα πρόταση, αν δεν είναι εξαγορασμένοι από λομπίστες, τότε είναι σίγουρα αφελής, διότι βάζει φτηνές και βαριά επιδοτούμενες κινέζικες εισαγωγές πάνω από την εθνική παραγωγή, την ευρωπαϊκή παραγωγή και την εθνική ασφάλεια και την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Βέβαια, για να κλείσουμε, αυτή η αυτοπροκληθήσα ευαλωτότητα, ευπάθεια, φανερώνει την απόλυτη ηρωνία συνολικά του μεταμοντέρνου μεταδομικού
ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Γιατί? Διότι στο όνομα μιας ενεργειακής δίθεν ανεξαρτησίας και κυρίως στην επίδειξη αρετής μιας κλιματικής ιστερίας, οι ελίτ της Ηπείρου χτίζουν μια αρχιτεκτονική η οποία εξαρτάται εξ ολοκλήρου από τον κύριο στρατηγικό αντίπαλο της Ευρώπης για την καθημερινή μας επιβίωση. Με την όλη υπόθεση της πράσινης μετάβασης, το ευρωκονκλάβιο μας είχε υποσχεθεί τι? Μας είχε υποσχεθεί κυριαρχία, μας είχε υποσχεθεί βιωσιμότητα, μας είχε υποσχεθεί ασφάλεια. Και αντίθετα, επιτρέποντας στο Πεκίνο να μονοπολίσει το, πώς να το περιγράψω, το ψηφιακό νευρικό σύστημα των ηλεκτρικών υποδομών μας και του δικτύου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οι ηθήνοντες, τελικά τα ξυπνοπούλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι μεγαλοπερούκες, όπως τους λένε οι Αγγλοσάξονες, big wigs, μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η λέξη, οι μεγαλοπερούκοι λοιπόν, οι μεγαλοφενάκηδες των Βρυξελών, κατάφεραν ακριβώς το αντίθετο, να εκθέσουν δηλαδή όλους εμάς τους Ευρωπαίους σε μια τεράστια απειλή, διότι για κάποιον περίεργο λόγο, τον οποίο δεν μπορώ να ερμηνεύσω, αλλά μπορώ κάλλιστα να τον διαβάσω και να τον επισημάνω και να σας πω εκεί είναι, αυτό νιώθουν, αυτό πιστεύουν, θεωρούν αυτές οι ελίτ ότι μια κινέζικη επίθεση η οποία θα προκαλούσε ένα γενικό blackout, μια επίθεση ανορθόδοξου ουσιαστικά και υβριδικού πολέμου που θα μας βύθιζε στο σκοτάδι, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, είναι προτιμότερη από μια Ευρώπη η οποία θα ευημερεί στηριζόμενη σε καλές σχέσεις με δυνάμεις όπως είναι η Ρωσία, σε ορυκτά καύσιμα, υδρογονάνθρακες και στην πυρηνική ενέργεια. Βγάζει νόημα? Εσείς θα το κρίνετε. Αυτή πάντως είναι η πραγματικότητα, αυτή είναι η αλήθεια.

ξαναλέει δεύτερη φορά ή το ξαναβάλαμε. Το ξαναλέει δεύτερη φορά, τον ίδιο στίχο, αυτό είναι. Σε ποιο λεπτό δίνει τώρα το άσμα? Έχει πάει στο τέταρτο, άρα του λέει στην αρχή, το ξαναλέει στο τέταρτο, μετά το ξαναλέει στο όδο. Λοιπόν, αυτή νομίζω ότι είναι μια ωραία μόντα, μια ωραία τακτική για να γεμίζεις χρόνο. Λες κάτι, το ξαναλέει μετά από 5 λεπτά, το ξαναλέει μετά από 10 λεπτά. Ύστερα το ξαναλέει μετά από 15. Στα ενδιάμεσα φορτώνει σάλτσα. Αλλά επαναλαμβάνει, καθότι repetitio ο mater studiorum, η επανάληψη μητέρα των σπουδών, επαναλαμβάνει ανατακτά χρονικά διαστήματα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αγαπητά μας παιδιά, θα ολοκληρώσουν τώρα οι Lynyrd Skynyrd με αυτό το πολύ ωραίο κρέσεντο τους.

0: Κυρίες, κύριοι, χαίρετε. Ο αγαπητός μου φίλος Παναγιώτης Γαλιάτσος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πολύ αγαπά την πατρίδα, πολύ αγαπά τη γλώσσα, πολύ αγαπά τον ελληνισμό, πολύ αγαπά τον τριαδικό Θεό και εκδηλώνει όλα αυτά τα οποία αγαπά με σπουδή, με ενασχόληση και με τρόπο ο οποίος είναι χρήσιμος και ωφέλιμος για τους άλλους. Παναγιώτη, καλησπέρα.
1: Κωνσταντίνε, καλησπέρα. Το να πω ευχαριστώ είναι τόσες φορές που με έχεις καλέσει που ένα ευχαριστώ πλέον νοχριά μπροστά σε αυτά. Σε ευχαριστώ γενικά και πέρα από όλα τα άλλα για τη στήριξη φέτος γενικά που μου έχεις δώσει.
0: Αστείευεσαι, με συγχωρείς τώρα. Θα σε διακόψω από την αρχή, θα σου πω να φέρεις και λίγο πιο πάνω το μικρόφωνο. Αλλά Παναγιώτη, είσαι δάσκαλος, είσαι θεολόγος, ναι. Είσαι καθηγητής ιστορίας, είσαι γυμνασιάρχης όπως θα λέγαμε παλιά.
1: Που δεν λέμε πλέον.
0: Δεν λέμε πλέον. Και είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος προσφέρει σε οποιονδήποτε, χωρίς κανένα κριτήριο. Εν τω μεταξύ, το ξέρω και αυτό, μαθαίνω, θέλω να σου πω, από την προηγούμενη φορά που βγήκαμε και στο ραδιόφωνο, και γονείς και οικογένειες που έχουν την τύχη τα παιδιά τους να είναι μαζί σου, μου είπανε 2-3 πράγματα και ένα από τα πράγματα τα οποία με γέμισε χαρά είναι όταν μου είπαν ότι ξέρεις, εσείς συζητάτε για 5-10 πράγματα, ο Γαλιάζος όμως δεν ενδιαφέρεται για το εάν ένα παιδί ή η οικογένειά του εμφορείται από τα μεν ή τα δε. Είναι όλα, λέει, παιδιά του, τα αντιμετωπίζει όλα με τον ίδιο ακριβώς τρόπο.
1: Ο Κύριος έχει εντάξει εμάς παιδευτικούς ως γονείς των παιδιών αυτών. Σου έχω πει ότι στο σχολείο που εγώ το πιστεύω απόλυτα ότι ο Κύριος με έταξε στο σχολείο αυτό, ένα πάρα πολύ δύσκολο σχολείο, όχι μόνο λόγω της περιοχής που είναι, λόγω της διάθεσης που έχεις με παιδιά μέσα. Σου έχω ξαναπεί ότι έχω παιδιά από 3 Ηπείρους. Έχω φτάσει να μετρήσω 16 χώρες. Έτσι. Από 3 θρησκείες. Δεν με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Εδώ θα ακούσει τον άλλο Παναγιώτη σήμερα, έτσι. Γιατί έχουμε να κουβεντιάσουμε κάτι πάρα πολύ σοβαρό και ιστορικό, αλλά εκεί είναι παιδιά μου όλα.
0: Πάμε λοιπόν στο σημερινό μας προκείμενο.
1: Πρώτα απ' όλα να σου πω ότι χαίρομαι που μιλάω σε σένα, γιατί έχω ακούσει εκπομπές ότι. Το έχω πει και άλλη φορά, αλλά ειδικό στο θέμα της Κύπρου, που το είχαμε αφήσει να θυμάσει μια κρεμότητα, γιατί είχα εγώ προτάξει το θέμα του Ευαγγελισμού, της Επανάστασης, που ήταν εκείνη την εποχή επίκαιρο. Έχω ακούσει ότι οι ακροατές έχουν πολύ μεγάλες γνώσεις στο θέμα της Κύπρου. Και με χαροποιεί πάρα πολύ αυτό. Απλά σήμερα θα κάνουμε, αν μπορέσουμε και αύριο, να βάλουμε σε μια σειρά αυτές τις γνώσεις που έχουν αυτοί οι άνθρωποι όλοι, για να φτιάξουν οι ίδιοι ένα δικό τους πλέον αφήγημα. Το οποίο δεν το λέμε σήμερα να τα ακούσουμε μεταξύ μας και να μου πεις εσύ μπράβο ή να σου πω εγώ σε ευχαριστώ. Δεν έχει κανένα νόημα αυτό να γίνει. Καλύτερα να παίξουμε μουσική, να ακούσουμε κάτω λίγο σκίνα που μου αρέσει και εμένα πάρα πολύ και να τελειώνουμε. Το θέμα είναι αυτά που θα ακούσουν σήμερα αυτοί οι άνθρωποι που θα ακούσουν, όσοι μας ακούσουν σήμερα, και τους ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Να τα κάνουν, να γίνουν κοινωνία, να γίνουν τα μεγάφωνά μας προς τα έξω, προς την κοινωνία. Πριν ξεκινήσω, ξέχασα να πω λόγω σκίνα κιόλα. Ιδιαίτερου πολλού χαιρετισμού στο Σίμπουλμαν. Αν ακούει.
0: Να αντιδράσει
1: παρακαλώ.
0: Έχουμε καλησπέρα από τον Χρήστο, έχουμε καλησπέρα από τον Καψάλη, από τον Θάνο, από τον Βασίλη, από τον κύριο Αργυρακόπουλο, από τον φίλο μου τον Αλέξανδρο, από τον Νίκο στον Άγιο Στέφανο. Το τηλέφωνο μας είναι το 210-71-08-000, αλλά θα σας παρακαλούσα, αν να κάνετε κλίση, να τις κάνετε προς το τέλος της εκπομπής.
1: Και ώστε να παρακαλέσω εγώ να μην έχουμε τοποθετήσεις, να είναι ερωτήσεις αν γίνεται.
0: Συμφωνώ απολύτως με τον Παναγιώτη. Θέλω να έχει ο Παναγιώτης, να έχει ο δάσκαλος της παρέας μας την δυνατότητα να εκδιπλώσει ένα ζήτημα που, για να ξεκινήσουμε και να μπούμε κατευθείαν στα βαθιά, έχω την αίσθηση ότι είναι το μεγαλύτερο, υψηλότερο και βαθύτερο ανοιχτό εθνικό μας θέμα και αυτό για το οποίο ξέρουμε τα λιγότερα.
1: Περίπου θα συμφωνήσω. Έχει τύχει μέχρι τώρα να κάνω 2 ομιλίες ανοιχτές για την Κύπρο. Αυτό που εισπράττω είναι από τη μία ότι το ξέρουμε πολύ λίγο, ως σε ολότητα το όλο θέμα. Από την άλλη, είναι ένα θέμα το οποίο τα τελευταία χρόνια μόνο η ελληνική κοινωνία μπορεί να το αντιμετωπίσει και να έρθει απέναντι σε το θέμα αυτό. Δεν είναι εύκολο το θέμα αυτό. Γιατί? Γιατί περικλεί μέσα πολύ μεγάλη ιδεολογία, Κωνσταντίνε. Δεν είναι εύκολο να πεις αυτά που συνέβησαν. Γιατί δεν γίνεται να το πεις αυτό εύκολα? Γιατί η ελληνική κοινωνία, και επειδή εμείς είμαστε οι δυο, είμαστε σχεδόν συνομήλικοι, είμαστε παιδιά του Πολυτεχνείου. Εμείς είμαστε η γενιά του Πολυτεχνείου, αν δεν σου καταλάβει. Εμείς υποστήκαμε όλο αυτό τον ιδεολογικό πλυντήριο στα τότε σχολεία μας, ακόμα και από τότε να θυμάσαι πάρα πολύ καλά. Εμείς υποστήκαμε όλη αυτή την αθεία που μας ποτίσανε και όλη το μίσος για την πατρίδα μας και οτιδήποτε ελληνικό. Οπότε εμείς με τη μεγαλώσαμε με το αφήγημα, το τόσο απλό, δηλαδή μου θυμίζει τα παιδάκια στο σχολείο που δεν έχουν διαβάσει το μάθημα και θα σου πούνε μια λεξούλα μόνο για να πάρουν το βαθμό, δηλαδή είναι φοβερό. Ρωτά τον κόσμο, τι έγινε στην Κύπρο, φταίει ο Ιωαννίδης. Είναι δυνατόν να πάρει αυτή η απάντηση. Το δεύτερο που έχουν βάλει τα τελευταία είναι τι, φταίει ο Κίσιγκερ. Βεβαίως φταίει ο Ιωαννίδης. Βεβαίως φταίει ο Κίσιγκερ. Αλλά θα σου πω λοιπόν, θα αποδείξω λοιπόν σήμερα ότι φταίνε όλο το πολιτικό φάσμα της Ελλάδος από τη μία άκρη ως την άλλη, όλοι οι πρωθυπουργοί της Ελλάδος έως τούδε. Θα εξαιρέσουμε κάποιον μόνο λίγο, πολύ λίγο, αλλά όχι θα τον απαλλάξουμε τις ευθύνες του. Βεβαίως το Κυπριακό Κατεστημένο έως το 1994, αλλά και μετά, πάλι εκεί οι πρόεδροι έναν θα απαλλάξουμε μόνο από τις ευθύνες του. Ευθυνόμαστε όλοι οι Έλληνες που τόσα χρόνια κατάπιαμε αυτή την προπαγάνδα ότι φταίει ο Ιωαννίδης και ο Κίστιγκερ. Για σκέψου γιατί τα δύο αυτά πρόσωπα, Κωνσταντίνε, και απάντησέ μου. Διότι αυτό που φτιάχτηκε μετά την Κύπρο, αυτό το βελιρό σημερινό κατεστημένο, δεν λέω για την κυβέρνηση σημερινή, για τα 52 αυτά χρόνια, αυτό που φτιάχτηκε, στηρίχθηκε σε δύο πράγματα. Είμαστε η ανταπάντηση στη Χούντα, που δεν με ενδιαφέρει εμένα τι έχει κάνει η Χούντα, καλός ή κακός, και είμαστε τι. Το θέμα του Κίσιγκερ εξυπηρετεί την ιδεολογία που αναπτύχθηκε στην Ελλάδα. Ένας αθηνατοϊκός αντιμπεριαλισμός χωρίς κανένα λόγο. Άρα λοιπόν εξυπηρέτησε πάρα πολύ ωραία αυτό που χτίστηκε. Επειδή έχει διαβάσει πάρα πολύ, πολύ παραπάνω από όσο έχω διαβάσει εγώ στη ζωή μου, όσο φαίνεται παράξενο, θα σου θυμίσω τον Γεώργιο Φρατζή.
0: Γεώργιος Φρατζής είναι ο μέγας
1: λογοθέτης,
0: ο μεγάλος λογοθέτης του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου.
1: Ο πρωτοβεστιάριος του Παλαιολόγου, δηλαδή ο εξαπορήτων του, δηλαδή ο κολλητός του.
0: Ο οποίος μετά γίνεται όμως πρωθυπουργός, μεγάλος λογοθέτης.
1: Ο οποίος γράφει, μοιάζει μένα, το χρονικό της αλώσεως.
0: Γράφει το χρονικό της αλώσεως.
1: Αυτό με ενδιαφέρει. Τι γράφει λοιπόν εκεί στην αποστροφή του. Οι παλαιολόγοι, πρόσεξε τώρα, οι παλαιολόγοι, ο οποίος ο άλλος είναι κολλητός του, έτσι. Mm. Παλαιολόγοι λέει, ο οποίος να ξέρει είναι και πολύ μυολάτρης, αν διαβάσει όλο το χρονικό αναλυτικά, είναι όλο μυολατρία. Δηλαδή όλα γίνονται εκ Θεού και όλα γίνονται επειδή όταν το γράφει αυτό έχει γίνει προκαλόγιος εκείνη την εποχή ο Φρατζής. Ήταν καταραμένη, λέει, η γενιά των παλαιολόγων. Γιατί? Γιατί ο πρώτος παλαιολόγος, ο γενάρχης της δυναστείας, ο Μιχαήλο Ήτα.
0: Ο Μιχαήλο, ο οποίος ξεκίνησε από την αυτοκρατορία της Νίκαιας.
1: Και πήρε πίσω όλη την πόλη. Την αυτοκρατορία σχεδόν.
0: Καλά, ο Αλέξιος Στρατηγόπουλος την πήρε που πέρναγε έξω.
1: Στρατηγός του όμως αυτός, έτσι.
0: Μπράβο, ναι.
1: Στρατηγός του. Αυτός έχει πάει σε εκστρατεία, έχει κατανικήσει σταυροφόρους, είναι μεγάλη μορφή.
0: Ο Μιχαήλ Παλαιολόγος είναι και ο άνθρωπος στον οποίο οφείλεται και ο Σικελικός Ασπερινός. Κάτσε, περίμενε. Ο Μανουήλ. Μιλάμε για τον Μιχαήλ ή τον Μανουήλ, τώρα μπερδεύτηκα.
1: Ο Μιχαήλ είναι ο γενάρχης των Παλαιολόγων.
0: Ο Μιχαήλ δεν είναι.
1: Ο Μανουήλ Κομινός είναι με τον Εσπερινό. Ο Μανουήλ κάνει την. Συγγνώμη, ο Μιχαήλ έχει δίκιο.
0: Ο Μιχαήλ Παλαιολόγος.
1: Συγγνώμη, έχει δίκιο.
0: Ο οποίος αντιμετωπίζει τον κίνδυνο εκδύσεως, αντιλαμβάνεται ότι πάνε να τον ισοπεδώσουν και ουσιαστικά δημιουργεί τη μεγάλη εξέγερση στο κράτος του εχθρού του.
1: Απλά κάνει το λάθος και κάνει την ένωση με τον Πάπα στη Λιόν. Και έτσι πεθαίνει από τον κόσμο του ξεγραμμένος.
0: Εντάξει, δεν ήταν ένωση-ένωση. Ήταν
1: το ξεκίνημα όμως.
0: Ήταν τα προεόρτια της Συνόδου της Φλωρεντίας και της Φεράρας.
1: Ακριβώς. Η Λιόν. Εκεί λοιπόν τι λέει ο Φραντζής, ξαναλέω, ότι είναι καταραμένη αυτή η γενιά γιατί στηρίχθηκε πάνω στο αίμα. Πιάνουν το αίμα. Ο Μιχαήλ δεν είναι αυτοκράτορας ο ίδιος.
0: Ναι, όντως ήταν του Αλεξίου.
1: Του μικρούλη Ιωάννη Δέλτα Λάσκαρη.
0: Του γιου του Αλεξίου.
1: Του γιου του Αλεξίου. Όχι του Αλεξίου, συγγνώμη, του Θεοδόρου Β' Λάσκαρη. Είναι ο Ιωάννης Δέλτα.
0: Ήταν τρεις Αλέξιοι.
1: Περίμενε. Στην νίκη ήταν ο Θεόδωρος Α.
0: Μιλάμε για τον Κύπρο, αλλά δεν είναι. Λοιπόν.
1: Θεόδωρος Α. Λάσκαρης. Θεόδωρος Β' Λάσκαρης.
0: Ιωάννης Λάσκαρης Βατάτζης. Μπράβο.
1: Και μετά είναι ο Θεόδωρος ο Ιωάννης Δέλτα Λάσκαρης. Αυτό λοιπόν είναι επίτροπος ο Μιχαήλ. Τον τυφλώνει, τον μικρό παιδάκι, έτσι.
0: Μπράβο.
1: Τον τυφλώνει και παίρνει την εξουσία.
0: Όλοι λοιπόν θεωρούν ότι θα πρέπει να επιστρέψει τον θρόνο.
1: Φυσιολογικά.
0: Αυτό.
1: Αλλά δηλαδή πού στάθηκε πάνω, πού στήθηκαν οι παλαιολόγοι, σε ένα έγκλημα. Τυφλώνεις ένα παιδάκι μικρό. Εντάξει.
0: Είχες τρεις Αλεξίους.
1: Ναι.
0: Οι οποίοι εκεί πάνω στην τέταρτη σταυροφορία.
1: Αλέξη είναι εκεί.
0: Βασικά είναι δύο Αλέξη και ο θείος που κι αυτός είναι Αλέξιος. Εν τω μεταξύ.
1: Αυτή είναι η βρωμιά της τέταρτης σταυροφορίας, έτσι.
0: Αυτό. Βασικά είναι η βρωμιά του Ρωμαϊκού.
1: Ναι.
0: Διότι ο ένας για να φάει τον άλλον προσπάθησε να.
1: Έφερε σταυροφόρους στην πόλη μέσα.
0: Προσπάθησε να εργαλειοποιήσει τους σταυροφόρους.
1: Ακριβώς.
0: Τους έταξε. Δεν τους πλήρωσε.
1: Μπουκάρανε οι άλλοι.
0: Μπουκάρανε μέσα και το κάνανε, όπως το λένε, καλοκαιρινό.
1: Ακριβώς.
0: Να πούμε δε ότι η κατάλυση του Βυζαντίου, του λεγόμενου Βυζαντίου της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, δεν συνετελέστη το 1400.
1: Όχι βέβαια.
0: Συνετελέστη το 1204.
1: Σε αυτό συμφωνούν όλοι οι ιστορικοί.
0: Και το 1261 δεν θεράπευσε σοβαρά αυτό που έγινε το 1204.
1: Ακριβώς. Αν λοιπόν οι παλαιολόγοι κατά το Φραντζή είναι καταραμένοι και την τύφλωση ενός παιδιού, αυτό το πράγμα που έχει στηθεί στη χώρα μου 52 πλέον χρόνια, που στήθηκε πάνω στο αίμα τόσων αθώων παιδιών, στην προσφυγιά τόσων χιλιάδων, στον βασανισμό εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων και στο και στην αιχμαλωσία 1.800 ανθρώπων, τι είναι, Κωνσταντίνε? Αυτό που ζείτε κάθε μέρα σήμερα, Έλληνες, είναι, είναι τα πόνερα της κυπριακής τραγωδίας. Το λέω εγώ, όχι. 1978 στα επίκαιρα. Και να πω στον κόσμο ότι σήμερα, επειδή η εκπομπή αυτή έχει σημασία, βλέπεις ότι έχω μαζί μου και σημειώσεις και ένα σωρό βιβλία. Στο 21, αν θυμάσαι στην Επανάσταση, είχα μαζί μου χωρίς τίποτα. Μόνο με την ψυχή μου. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο να πω εκεί. Εδώ, επειδή θέλω να, απαντήσω αν χρειαστεί, έχω μαζί μου έγγραφα για ό,τι λέω. Δεν μιλάμε στον αέρα. Επειδή ξαναλέω ότι το θέμα της Κύπρου έχει πολύ μεγάλη ιδεολογική εκμετάλλευση από πάρα πολλούς στην Ελλάδα. Εντάξει. Το 1978, λοιπόν, ο Αβέροφ, στα επίκαιρα, στα περιοδικό, το οποίο υπάρχει, αν το κοιτάξει κάποιο, λέει ότι έπρεπε να προκαλέσουμε μία εθνική τραγωδία για να πέσει η Χούντα των Αθηνών. Και ρωτώ, έχω ρωτήσει και άλλες φορές, μπορεί το οποιοδήποτε πολίτευμα, να είναι υπεράνω του έθνους? Ας απαντήσει ο κόσμος. Αυτή η τραγωδία έφερε στην Ελλάδα αυτό που έφερε.
0: Αυτό το οποίο λες είναι σοκαριστικό.
1: Δεν το λέω εγώ, δεν είναι Τούρκοι ίδιοι.
0: Είναι σοκαριστικό όμως. Διότι αναφέρεσαι και σε έναν Έλληνα πολιτικό, τον Ευάγγελο Αβέροφ, ο οποίος έχει θεωρηθεί κιόλας από τους προτεργάτες της συντηρητικής παράταξης.
1: Υπάρχει και στη Βουλή ομιλία του για το Σμητοπόλεμο.
0: Ακριβώς. Όταν
1: μνημειώδης
0: αποχώρησε η Νέα Δημοκρατία. Ορθότατη ομιλία. Αλλά εδώ ουσιαστικά έχουμε πολλές φορές και την απόσταση μεταξύ ορθής προσέγγισης θεωρία και εσφαλμένης θεωρίας και εσφαλμένης προσέγγισης στην πράξη. Αλλά αυτό που λες ότι την προκαλέσαμε την Κύπρο για να πέσει η Χούντα,
1: ακριβώς,
0: είναι πάρα πολύ βαρύ.
1: Μα το λένε και οι Τούρκοι ίδιοι. Χάρη σε ελληνικές μας λόγχες, έχετε σήμερα δημοκρατία οι Έλληνες.
0: Ναι, καλά. Λησμονούν, υποθέτω, αυτά τα οποία γνωρίζουμε όσοι δεν καταναλώνουμε το κυρίαρχο αφήγημα, ότι για παράδειγμα ο Παπαδόπουλος είχε προκηρύξει εκλογές πριν από το Πολυτεχνείο.
1: Ακριβώς.
0: Τα έχουμε πει αυτά για τον Φεβρουάριο του 1974.
1: Στις 17 Νοεμβρίου ήταν να μιλήσει ο Μαρκεζίνης να παρουσιάσει, να ανακοινώσει τις εκλογές σε ξενοδοχείο της Αθήνας.
0: Ότι μία εβδομάδα μετά σε κατοίκον περιορισμό στο Λαγονίσι. Και ότι ουσιαστικά η πρακτόρικη μεθόδευση του Πολυτεχνείου είναι αυτή η οποία ανέβασε τον Ιωαννίδη και έφερε τα υπόλοιπα.
1: Θα σου δείξω μετά το έγγραφο, το αποχαρακτηρισμένο από τη Βρετανικά αρχεία, που από το 69 λοιπόν οι Άγγλοι λένε, για να φύγει από την Αθήνα αυτός, ο Παπαδόπουλος είναι αυτός, θα προκαλέσουμε μια εθνική τραγωδία. Στην ουσία ο Αβέροφ δεν το έχει σκεφτεί μόνος του, αναπαράγει αυτά που του έχουν πει να πει.
0: Μάλιστα. Θα μπορούσαμε λοιπόν τη σημερινή μας συνάντηση να την τιτλοφορήσουμε οδεύοντας προς.
1: Ναι, ανεβαίνουμε σε Ιεροσόλυμα. Είναι γνωστή ρίση του κυρίου. Στην ουσία, το ανεβαίνουμε σε Ιεροσόλυμα τι είναι?
0: Η τελική ευθεία προς
1: αρχίζει, αρχίζει το τελικό σχέδιο. Ναι. Το σχέδιο μπαίνει σε εφαρμογή.
0: Ναι.
1: Αυτό. Γιατί στην ουσία ο κυπριακός ελληνισμός θα ανέβει να ακολουθά. Εντάξει. Κωνσταντίνε, το κυπριακό ζήτημα, αυτή είναι η ονομασία του κανονική, κυπριακό ζήτημα. Ήταν το ζήτημα το οποίο ταλαιπώρησε, απασχόλησε, ό,τι θες βάλε εσύ, την εξωτερική πολιτική της Ελλάδος τον προηγούμενο αιώνα. Δύο θέματα είχε η εξωτερική πολιτική της Ελλάδος. το μακεδονικό σε διάφορες μορφές και φάσεις. Ξεκινάμε από την αρχή του αιώνα με το μακεδονικό ζήτημα που εκείνη την εποχή έχουμε απλά να μην εκβουγαριστεί η Μακεδονία, Παύλος Μελάς και η Συλλαυτό. Στην πορεία έχουμε μετά το ψυχρό πόλεμο, μην μιλάτε για αυτά που κάνει η Ιουγκοσλαβία, μην βγάζετε κουβέντα, και φτάνουμε στο 2015, πότε έγινε, 17, με την περίφημη προδοτική και ανθεληνική συμφωνία των Πρεσπών. Δηλαδή το μακεδονικό μας απασχόλησε ένα ολόκληρο αιώνα και παραπάνω σε διάφορες μορφές. Το κυπριακό απασχόλησε κυρίως ύστερα από τον πόλεμο με τους Γερμανούς. Απασχόλησε. Και εδώ να πω κάτι που με στενοχωρεί πάρα πολύ. Αν ρωτήσεις ανθρώπους, θα σου πούνε ότι το κυπριακό ζήτημα ξεκινάει στις 20 Ιουλίου και ξεκινάει στις 23 Ιουλίου. Για τους πιο ανίδεους, για τους λίγο ψαχμένους, στις 15 Αυγούστου. Αν δεν είναι έτσι. Το κυπριακό ζήτημα, αν το εξετάσουμε σοβαρά, ξεκινάει το 1878. Τότε η Βουλγαρία ξεσηκώνεται, η Ρωσία κατεβαίνει προς τα κάτω για να τη βοηθήσει. Η γνωστή θεωρία του πανσλαβισμού, μέσω των Σλάβων θα κατέβω εγώ στο Αιγαίο, αφού δεν κατέβηκαν με τους Έλληνες, αφού τους έχασα στην πορεία από την Επανάσταση. Η πανικόβλητη εκείνη την εποχή, η Οθωμανική Αυτοκρατορία τρέχει στο Σούγκαντάντι.
0: Και ουσιαστικά είναι η εποχή της καταστροφικής συνολικά για την Ελλάδα συνθήκης του Αγίου Στεφάνου.
1: Ποιο θα καταργεί? Οι Άγγλοι, στο Λονδίνο. Δεν είναι τυχαίο ότι το Λονδίνο θα γίνει η αντιστροφή της συνθήκης αυτής, γιατί οι Οθωμανοί πανικόβλητοι τρέχαν στο Σούγκαντάντι. Ποιος είναι ο γνωστός Σούγκαντάντι της Τουρκίας? Η Μεγάλη Βρετανία.
0: Πάντα ήταν και το βλέπουμε
1: και μέχρι
0: σήμερα και με την τελευταία συμφωνία του Στάρμερ με τον Ερντογάν και για τα Eurofighter. Και ο Πακιστανολάγνος Στάρμερ το πηγαίνει το πράγμα στα Στάρμερ Βελονιά.
1: Και ειλικρινά, πόσο δηλαδή να πω θεία δίκη ότι από τον Μουσουλμάνους θα βρει τη συμφορά της το βασίλειο. Αυτά που τα βάλει δηλαδή σήμερα από Μουσουλμάνους. Έτσι. Όταν δεν σεβάστηκε στα παιδάκια στην Κύπρο. Τα παιδάκια στο αδειάζονται από μουσουλμάνους.
0: Το χειρότερο όμως είναι ότι το χαίρονται.
1: Αυτό είναι πρόβλημα όμως.
0: Δηλαδή βγαίνουμε καμάρι και λένε
1: είναι
0: τόσο ανοιχτή πολιτισμική. Ελάτε, τα παιδιά μας σας περιμένουν.
1: Κοίταξε, εγώ πιστεύω να ακολουθώ μέσω του διαδικτύου του καναλιού σου, γιατί δεν μπορώ να ακούσω το εκπομπή σου κάθε φορά. Δεν βλέπω αυτό. Βλέπω ότι έχει σηκωθεί η κοινή γνώμη στην Αγγλία. Διαδηλώσεις μεγάλες και χαμός.
0: Διαδηλώσεις μεγάλες και χαμός, αλλά όπως πάρα πολύ καλά γνωρίζεις, υπάρχει μια ολόκληρη ζωή. Ένας ολόκληρος κόσμος, ένα ολόκληρο σύμπαν, το οποίο δεν βγαίνει προς τα έξω επαρκώς, διότι δεν αφορά στο κυρίαρχο αφήγημα.
1: Ακριβώς.
0: Άρα
1: το πρόβλημα.
0: Το λέμε εμείς, το λες εσύ, το λες τον Αχελό, το λέμε.
1: Ναι,
0: το
1: αν βγει όμως όλη η Αγγλία και ξεσηκωθεί,
0: ναι,
1: θα αλλάξει το πράγμα, έτσι.
0: Δεν ξέρω τώρα τι περιθώρια έχει πλέον το Ηνωμένο Βασίλειο. Αρχίζω και πιστεύω ότι υπάρχει μια σειρά εθνών που είναι πάλι ποτέ έθνη. Δηλαδή, οι Άγγλοι. Ίσως και το χάσανε. Είναι στο... Οι Γάλλοι ίσως και το έχουν χάσει το τρένο. Οι Σουηδοί επίσης. Δεν ξέρω αν σώζεται το όλο πράγμα.
1: Ούτε εγώ ξέρω αν σώζεται πλέον. Έτσι φτάσαμε αυτό το σημείο. Καλά να πάθει η Ευρώπη. Καλά, εντάξει, γενικά η Ευρώπη, αν δεις ιστορικά, είναι το μεγαλύτερο ανεκδοτό των εποχών. Έτσι. Δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ειλικρινά θέλω να δω ο ιστορικός του μέλλοντος τι θα γράψει αυτό που θα
0: γράψει. Μωρέ, να σου πω. Αναγκαιότητα έχει υπάρξει. Υπό ποια έννοια? Ότι όταν έχεις ένα πλανήτη στον οποίο οι υπερδυνάμεις έχουν υπάρξει δεδομένες, ναι, για χίλια σχεδόν χρόνια και όλες έχουν υπάρξει δυτικές.
1: Ναι.
0: Ακόμα και στον προήμο μεσαίωνα, όταν σε κάποια στιγμή η Κίνα είχε φτιάξει ένα τεράστιο στόλο, ο οποίος τελικώς καταστράφηκε και οι δυνάμεις, παγκόσμιες δυνάμεις ήταν δυτικές.
1: Ναι.
0: Ξυπνάμε σε μια εποχή, κυρίως μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου πλέον το παιχνίδι ανοίγει σε όλο τον πλανήτη. Μία δύναμη η οποία δεν υπήρξε δυτική στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, παραλίγο να είναι ο κρίσιμος παράγων για την έκφραση του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, η Ιαπωνία. Σου λένε λοιπόν οι Ευρωπαίοι ότι κοίτα, δεν έχουμε πια. Η Μεγάλη Βρετανία δεν είναι πια Μεγάλη Βρετανία. Η Γαλλία είναι η ηττημένη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, που ουσιαστικά έχει βάλει το προσωπείο της νικήτριας. Όλοι τους Γάλλους στο ψηλό.
1: Κατεστραμμένη η Γερμανία.
0: Οι Γερμανοί είναι κατεστραμμένοι, η υπόλοιπη Ευρώπη είναι στην κατάσταση που είναι. Οπότε σου λένε, ας έλθουμε να κάνουμε έτσι μια μάζοξη, μια συνένωση, διότι αλλιώς δεν έχουμε
1: και
0: μέλλον.
1: Να τη φτιάξανε.
0: Να τη φτιάξανε. Η ιδέα δεν ήταν κακή για μένα.
1: Τέλος πάντων.
0: Η εκτέλεση είναι που.
1: Άρα το 78 λοιπόν, η Αγγλία θα πάει να βοηθήσει τι γίνεται. Θα αντιστραφεί, όπως είπε, η συνθήκη του Αγγερμανού με συνθήκη του Λονδίνου, που ξαναγυρίζει τη Βουλγαρία στα πιο μικρά σύνορά τη. Αλλά η Αγγλία θα πάρει. Εκεί λοιπόν ο Σουλτάνος της δίνει το δικαίωμα να διαλέξει ένα νησί από το Αιγαίο, όποιο θέλει αυτή. Και υπάρχει έγγραφο που δείχνει μέσα ότι είχαν επιλέξει την αρχή την αστυπάλαια, όσο και να σου φαίνεται παράξενο, λόγω του βαθιού λιμανιού της, για να μπορεί να, να πιάσει λιμάνι μεγάλο στόλο. Επειδή όμως τότε είχε ξεκινήσει η διάνοιξη της διόρυγας του Σουέζ, οι πιο σόφωνες Βρετανοί είπαν όχι, θα πάρω την Κύπρο. Ξαναλέω, ήταν ανοιχτή επιλογή να πάρει το νησί η Βρετανία. Τότε λοιπόν με ένα μυστικό έγγραφο σε συνθήκη του Λονδίνου, με ένα μάλλον μυστικό άρθρο στην συνθήκη του Λονδίνου, περνάει η κυριαρχία στους Άγγλους. Και αρχίζει στην Κύπρο η περιφόρητη Αγγλοκρατία. Θα διαρκέσει περίπου 70 χρόνια. Το 1923, όταν ξεκινάει τον πόλεμο εναντίον του βασιλείου της Αυτοκρατορίας η Τουρκία, αφού πήγε με το κεντρικό άξονα, ενεργοποιεί το άρθρο αυτό η επίσημα πλέον η Αγγλία, και το 1923 στη συνθήκη της Λοζάνης, και εδώ έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό, υπάρχει μέσα αναφορά για την Κύπρο. Ότι πλέον επίσημα, όχι με μυστικά άρθρα, επίσημα περνάει στους Άγγλους, και αυτό να κρατήσουν οι ακροατές, απαλήφεται ο όρος Τουρκοκύπριος. Γιατί εκείνη την εποχή θεωρεί απειλή η Αγγλία όχι την ακόμα μικρή τότε Ελλάδα, αλλά την αυτοκρατορία την Οθωμανική απέναντι. Ότι αυτή μπορεί να ξαναγυρίσει και να μου πάρει την Κύπρο. Εμένα, η οποία πλέον έχει γίνει ζωτικό κομμάτι της. Γιατί? Γιατί με τη διάνοιξη της διόρυγας του Σουέζ, η επικοινωνία Αγγλίας-Ινδίας πετράδης θέματος πάει στο μισό χρόνο. Έτσι και έχεις ένα λιμάνι, μια βάση πάνω ακριβώς στη Μεσόγειο. Αυτά είναι πριν γίνει το Ισραήλ και αυτά, έτσι, που θα αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία μετά ακόμα η Κύπρος. Το 1931 είναι η πρώτη εξέγερση που κάνουν οι αδελφοί μας οι Κύπροι. Ζητάνε βοήθεια από τη μαμά Ελλάδα. Φυσικό, το παιδάκι θα κλαίει Κωνσταντίνες, η μαμά θα πάει. Έτσι. Αλλά ο εθνάρχης νούμερο 1 απορρίπτει μεταγδελημίας οποιαδήποτε βοήθεια στην Ελλάδα.
2: Εθνάρχης νούμερο 1. Ο Βενιζέλος. Ναι. Οι Βρετανοί προτείνουν στον εθνάρχη νούμερο 1 να του παραχωρήσουν την Κύπρο, επιβεβαίωση.
1: Στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο.
2: Στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, σε αντάλλαγμα με την είσοδο της Ελλάδος στο πλευρό της Εγκαρδίου Συνεννόησης.
1: Ωραία, μπήκαμε. Πού είναι η Κύπρος? Παραμύθια αγγλέζικα αυτά, έτσι.
2: Δεν μπήκαμε.
1: Στο τέλος του πολέμου που λαβαίνουμε και πουλάμε κιόλας. Στον πλευρό της. Έτσι. Αλλά άστο αυτό.
2: Ο πόλεμος ξεκινάει το 1914. Εμείς από το 14 μέχρι το 17 τρωγόμαστε μεταξύ μας.
1: Και δεν μπήκαμε. Πολλά πολεμήσουμε.
2: Και αναγκάζουμε τους συμμάχους να δεσμεύσουν κιόλας δυνάμεις για να μας κρατήσουν υπό έλεγχο.
1: Όμως μπήκαμε τελευταία στιγμή. Γι' αυτό μπήκαμε και στις Εύρες. Είμαστε εκεί, στο Παρίσι.
2: Μπήκαμε τελευταία στιγμή, αλλά νομίζω ότι η πρόταση αυτή είχε γίνει το 14 ή το 15.
1: Ωραία, έχεις δίκιο. Δεν θα παγκόσμιο πόλεμο.
2: Εν πάση όμως,
1: είμαστε από την αρχή.
2: Α, βέβαια.
1: Είμαστε οι μόνοι που πολεμάμε. Βέβαια. Πού είναι η Κύπρος?
2: Η Κύπρος είναι. Απλά. Συγγνώμη, θα σου πω μία φράση όπως ακριβώς την αισθάνομαι. Η Κύπρος είναι θαμένη στο γράμμο.
1: Ακριβώς.
2: Διότι εάν δεν είχαμε.
1: Ο πανούργος Τσότσιλ μας βάζει να τσακωθούμε μεταξύ μας.
2: Αυτό.
1: Και όταν γίνει το Παρίσι, το συνέδριο της νίκης, εσύ δεν είσαι εκεί. Και τι παίρνει στην ουσία, το ελάχιστο που είναι τι. Στην ουσία παίρνει τα 12. Από ποιον όμως?
2: Δεν παίρνει
1: τη Βόρεια Ιταλία.
2: Δεν παίρνει τη Βόρεια Ιταλία.
1: Ούτε την Κύπρο.
2: Και δεν παίρνει την Κύπρο.
1: Ακριβώς.
2: Ενώ η Ελλάς θα έπρεπε. Άσε τώρα ανατολικές Ρωμιλίες και τα σχετικά.
1: Άστα
2: αυτό. Βόρειος Ήπειρος, Δωδεκάνησα Κύπρος.
1: Ακριβώς.
2: Αυτό ήταν το κανονικό.
1: Και όχι μόνο κανονικό. Στην ουσία, σαν η Κύπρια παίρνει μόνο την Κύπρο. Η Δωδεκάνησα παίρνει από την Ιταλία που είναι ηττημένη.
2: Σωστό.
1: Βόρεια Ήπειρο είχα απελευθερώσει εγώ με το στρατό μου.
2: Ακριβώς.
1: Άλλο που γύρισα πίσω για λόγους
2: τακτικής. Ενώ την Κύπρο την παίρνει ουσιαστικά από τη Μεγάλη
1: Σαν
2: Βρετανία.
1: Σαν δώρο. Μπόνους. Ωραία.
2: Ναι, το οποίο είναι κάτι που η Μεγάλη Βρετανία ούτως ή άλλως το κάνει. Να θυμίσουμε ότι το 47.
1: Όχι, είναι χειρότερο από τη λέξη. Σου ξέρει ακριβώ τα κοίτα να πάω.
2: Φεύγει από την Ινδία, φεύγει από την
1: Ελλάδα. Όχι, είναι χειρότερο. Το 40, ο Τσότσιλ καλεί όλους τους λαούς της κοινοπολιτείας ακόμα εκείνη την εποχή ότι όσοι λαοί θα μπουν στον πόλεμο με τη στολή του βασιλείου, έτσι,
2: θα κερδίσουν
1: μετά τον πόλεμο, να κουβεντιάσουμε για το θέμα αυτό. Ινδία.
2: Κλασικό κάνει παράδειγμα, το 47.
1: Πόσες χώρες στην Αφρική. 35.000 Κύπροι μπήκαν στη στολή με όπλα. Και ποια ήταν η προστοιχεία των Άγγλων, γιατί είναι πάντα προστοιχεία Άγγλοι, έτσι. Ότι τους βάζανε σε βοηθητικές θέσεις, χωρίς όπλο. Γιατί? Γιατί του λέει, αυτοί, αν μάθουν να χρησιμοποιούν όπλα, μπορεί μετά να τα γυρίσουν αντίον μας.
2: Ναι.
1: Και βοηθητικές θέσεις, όπως ξέρεις, είναι χειρότερες μερικές φορές από εμπόλεμη θέση. Που στην ουσία, όταν έχεις το όπλο σου, μπορείς και να αμυνθείς φιλολόγος. Όταν είσαι άοπλος, δεν μπορείς και να αμυνθείς καν. Έτσι λοιπόν, πολλοί Κύπροι πεθάνανε και ήταν σε βοηθητικές θέσεις. Λοιπόν, άλλη.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανακοίνωσε την άσκηση ποινικής δίωξης κατά 22 κατηγορουμένων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανάμεσα στους οποίους και 4 εν ενεργεία βουλευτές. Πρόκειται για τους Κώστας Χρέκα, Χρήστο Μπουκόρο, Μάξιμο Σενετάκη και Κατερίνα Παπακώστα. Στο αρχείο φάκελος για άλλους 7 γαλάζιους βουλευτές για τους οποίους έχει ζήτηθεί η άρση ασυλίας. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ασκεί ποινική δίωξη σε 4 εν ενεργεία βουλευτές για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τι γίνεται τώρα? Μέχρι χθες μας λέγατε ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ. Τώρα όμως θα πιείτε πικρό φραπέ. Η αλήθεια, κύριοι, πονάει, αλλά εμείς σας τη λέμε, είπε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, τονίζοντας ότι Μητσοτάκης και Τσίπρας είναι οι δύο όψεις του ίδιου καλπικού νομίσματος. Το κύμα ανεξαρτητοποιήσεων στο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζεται με αμύωτη ένταση. Μετά την ανεξαρτητοποίηση της Πόπης Τσαβανίδου νωρίτερα σήμερα, την παραίτησή τους υπέβαλαν και οι Κώστας Μπάρκας και Καλλιόπη Βέτα. Τον Αλέξη Τσίπρα βάζει στο κάδρο των ευθυνών για τις μαζικές ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών Οικουμουνδούρου. Συνελήφθηκε 4ο άτομο για την υπόθεση της εμπριστικής επίθεσης στην πολυκατοικία που διαμένει η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, επίθεση που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της Βάγιας. Πρόκειται για έναν 27χρονο που φέρεται να έχει τα κλειδιά του διαμερίσματος, όπου βρήκαν καταφύγιο οι δύο φερόμενοι δράστες, ο 29χρονος και 26χρονο. Σε ύφεση, η πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βλαχόπουλου του Δήμου Πύλου Νέστορος στη Μεσσηνία. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 4.30 το απόγευμα και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις. Οι κάτοικοι της περιοχής είχαν λάβει και μήνυμα στα κινητά τους από το 112, το οποίο τους ζητούσε να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται αύριο σε Αττική, Κρήτη και περιοχές των περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου και Βορείου Αιγαίου, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Υψηλός κίνδυνος αύριο και σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Στη διεθνή επικαιρότητα κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Επέκταση χτυπημάτων στο Ιράν εξετάζει ο Τραμπ σύμφωνα με το Wall Street Journal. Δεν αρκούν οι αεροπορικές επιδρομές για να καμφθεί το Ιράν, χρειάζεται οικονομικός στραγγαλισμός, λέει πρώην Υπουργός Άμυνας του Τραμπ. Και ο καιρός για αύριο Παρασκευή, γενικά αέθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιολόγη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 33 με 35 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36 με 37, στα δυτικά ηπειρωτικά τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στο Μάχη FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος του Μέα Κούλπα με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο.
2: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ωραίο είναι αυτό, αλλά θα το μαζέψουμε και θα το κρατήσουμε και θα βάλουμε από εδώ, από την δίκη της Χούντας, δηλαδή αυτήν την αριστερόστροφη, αριστερόμορφη, αριστερίζουσας και αριστεριστικής κατεύθυνσης ταινία, όπου όμως, για ακούω λίγο.

0: ο Γιαννουλάτος θέλει να γίνει Μαρκόπουλος.
1: Ναι, αυτό να σου πω ότι είναι τραγούδι, απλά έτσι ξεκινάει η ταινία αυτή. Το τραγούδι λέγεται «Βρήκαν τις πρώτες ανοιχτές».
0: Μάλιστα.
1: Από ποιον δεν ξέρω βέβαια τι εννοούν αυτοί εδώ στην ταινία αυτή. Πάντως, αυτή η ταινία έχει ένα συνολιστικό ντοκουμέντο μέσα σε ένα σημείο. Και μάλιστα υπάρχει και στο ίδιο. Αν πατήσει τώρα, υπάρχει στο διαδίκτυο ακριβώς το κομμάτι κομμένο.
0: Πού είναι ο Ιωαννίδης που μιλάει.
1: Ο Ιωαννίδης που μιλάει για την Κύπρο. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα. Ναι. Μην μοιάζει λέγεται για τα άλλα θέματα ο Ιωαννίδης.
0: Το έχει μέσα αυτό το κομμάτι.
1: Όχι. Έχει ταινία αυτή. Υπάρχει όμως στο YouTube και σαν απομονωμένο. Δηλαδή, Ιωαννίδης για Κύπρο στη δίκη. Εκεί λοιπόν ο Ιωαννίδης. Ξαναλέω, είναι η δίκη της Χούντας αυτή, έτσι. Τον Ιούλιο. Γιατί υπήρχε μια δεύτερη δίκη για τον Νοέμβριο, που ήταν για το Πολυτεχνείο που έγινε μετά. Εκεί έφαγε 7 ισόβια ο Ιωαννίδης. Λοιπόν, εκεί ήταν μαζί με τους προτέθειους. Καλά, το αποτέλεσμα της δίκης, είχαμε πολλά χρήστη.
0: Κάτσε, σε τι έφαγε 7 ισόβια ο Ιωαννίδης.
1: Για 7 φόνους. Στο Πολυτεχνείο. Βέβαια.
0: Okay.
1: Εκεί όμως είναι η πρώτη δίκη. Εκεί λοιπόν, για να μην χάσουμε το πω προφορικά γρήγορα, κάποια στιγμή απολογείται ο Ιωαννίδης. Πρόεδρος Αντιγιάννης στο δικαστήριο αυτό, έτσι. Λέει λοιπόν ο Ιωαννίδης μόνος του, χωρίς να κάνει ερώτηση, μιλάει μόνος του Ιωαννίδης πόση ώρα. Και εκεί λοιπόν λέει, κύριε Πρόεδρε, λέει, όσον αφορά για την Κύπρο, γιατί έχουν πριν υποστηρίξει κάποιες κατηγορίες ότι το Πολυτεχνείο αφαιρεί την Κύπρο. Και απάνω απολογηθεί ο Ιωαννίδης και λέει, κύριε Πρόεδρε, όσον αφορά προς την Κύπρο, και του λέει ο Αντιγιάννης, δεν ρωτάστε δι' αυτό. Σταματάει ο Ιωαννίδης. Υπάρχει ακριβώς εκεί. Επαναλαμβάνω. Όσον αφορά για την Κύπρο, δηλαδή ο Ιωαννίδης πάει να πει για την Κύπρο τι έχει συμβεί και τον κόβει ο Ντεγιάννης. Και του λέει, σας επαναλαμβάνω, εκνευρισμένος ο Ντεγιάννης, δεν νεωτάστε δι' αυτό. Πολύ καλά, λέει ο Ιωαννίδης, και τα χαρτιά μου τα κρατάω. Και εκεί επεμβαίνει ο συνήγορος, βοήθησε με, αυτός που είναι ο κατήγορος, λέγεται πώς, πολιτική αγωγή.
0: Κουρέζος.
1: Όχι, πώς ονομάζεται στη δίκη μέσα, ο κατήγορος δικηγόρος, πολιτική αγωγή. Και λέει, παρακαλώ κύριε Πρόεδρε, εφόσον θέλει να μιλήσει ο Ιωαννίδης, ας μιλήσει για το θέμα της Κύπρου. Μάθουμε και εμείς τι έγινε. Ο δικηγόρος που δεν είναι. Και λέει, είπα, δεν εωτάστε δι' αυτό. Ο Ντεγιάννης έχει εκνευριστεί κάποια στιγμή πλέον. Και λέει, ας μας πει τουλάχιστον για το μακάριο τι ήταν, το πραξικόπημα. Και ο Ντεγιάννης πλέον διακόπτει την τέτοια και λέει, σταματάμε εδώ. Γιατί να σταματήσουμε άραγε εδώ. Έχεις μπροστά σου αυτόν που εσύ λες, εσύ ότι είναι ο πρωτέτειος της Κύπρου. Να το ρωτήσεις εκείνη την ώρα, τι έχει συμβεί. Κάνει για την Κύπρο δίκη, γιατί δεν έκανες. Γιατί δεν έφταιγε μόνο ο Ιωαννίδης. Δεν έφταιγε μόνο ο Ιωαννίδης. Θα δούμε στην πορεία τι είχε γίνει. Ξαναγίζει το δημοψήφισμα λοιπόν, το οποίο βγάζει 96,95,7% ένωση με την Κύπρο. Με την Ελλάδα, η Κύπρος, έτσι. Το 4 που λείπει είναι οι Ελληνοκύπριοι που ήταν σε δημόσιες θέσεις και απαγορεύτηκαν να ψηφίσουν από τους Εγγλέζους. Φαντάζομαι ότι εδώ έχουν πάρει μέρος και Τουρκοκύπριοι και έχουν πει ναι. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει, έτσι. Το ΑΚΕΛ εδώ συμπράττει ακόμα γιατί έχει τη σιγουριά ότι έχει υπογράψει το σύμφωνο με την αυτοκρατορία, έτσι.
0: Είναι προσωπικό το θέμα, με συγχωρείς για την σύντομη διακοπή. Είχα μεταφέρει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο από τα απομνημονεύματα του Γεωργίου Γρίβα Διγενή. Είχα λέει τρεις πονοκεφάλους στην Κύπρο. Είχα τρία προβλήματα: τους Τούρκους, τους Άγγλους και τους κομμουνιστές. Και ο μεγαλύτερος μου πονοκέφαλος ήταν οι κομμουνιστές.
1: Πάντα.
0: Αυτό επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία τα οποία εσύ μας φέρνει σήμερα και για τα οποία εσύ μιλάς.
1: Το 55 ξεκινάει ο αγώνας σε Όκα.
0: Αχα.
1: Τα είχαν πει, θυμάσαι και τον Απρίλιο αυτά, αλλά τηλεφωνικός, δεν είχαμε χρόνο. Ο Ζαχαριάδης βγαίνει από τη Βουκουρέστη και λέει ότι αυτός που δεν ξέρετε ποιος είναι, γιατί έχει δώσει δόνυμο ο Διγενής.
0: Εκείνος τον έχει δώσει.
1: Είναι ο Γεώργιος Ρίβας.
0: Τον
1: δίνει.
0: Ο Ζαχαριάδης προδίδει τον μεγαλύτερο Έλληνα αντάρτη του 20ου αιώνος στους Βρετανούς αποικιοκράτες.
1: Λοιπόν, δεν σταματάει εκεί.
0: Ο αντιυπεριαλιστής δίνει τον αντάρτη στους διώκτες του.
1: Ακριβώς. Υπάρχει ολόκληρη συνέντευξη που δίνει τότε ο Ζαχαριάδης, στην οποία λέει ότι αν κάτι γίνει, πρέπει να γίνει που να αφορά και τους Τούρκους, όχι μόνο τους Έλληνες. Και λέει μάλιστα το ονομάζει ως εθνική αυτονομία. Ακριβώς τα λόγια.
0: Έθνος δήθεν την Κύπρο.
1: Όχι. Ως ξεχωριστή εθνική αυτονομία. Όχι, πλέον βάζει τους όρους της διχοτόμησης εκείνη τη στιγμή ο Ζαχαριάδης, έτσι. Αυτό κάνει ο Ζαχαριάδης.
0: Μα οι κομμουνιστές, αυτό το οποίο προσπαθούν να υποστηρίξουν, είναι αδύνατο με όρους αληθείας, είναι ότι οι Κύπριοι για κάποιο λόγο συναποτελούν ένα δικό των έθνος.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Ότι δεν είναι ένας λαός χωρισμένος.
1: Ακριβώς.
0: Ανάμεσα σε δύο έθνη. Διότι πρέπει να πούμε την αλήθεια. Υπάρχει και το τουρκικό
1: έθνος
0: στην Κύπρο.
1: Τη ώρα που μιλάμε τότε, η Ελληνοκύπρια είναι το 82% και η Τουρκοκύπρια είναι το 100%.
0: Ναι.
1: Μια πολύ μικρή ψηφία. Ναι, ναι, βλέπεις τι γίνει τώρα, να πάμε σε εκείνη την εποχή, πώς, που μιλάει εκείνη την εποχή, έτσι. Άρα λοιπόν, αυτή λοιπόν η εθνική αυτονομία είναι η βάση που θα πατήσουν στην πλουσία μετά οι Βρετανοί για να το κάνουν διχοτόμηση. Πάμε παρακάτω. Φεύγουν από την Κύπρο λοιπόν οι άνθρωποι και πάνε λοιπόν, ξεκινάνε ένα μεγάλο αγώνα διεθνοποίηση του θέματος της Κύπρου. Και φυσικά που πήγανε πάλι πρώτα εκείνη την εποχή οι άνθρωποι, ξανά
0: οι Έλληνες. Στο Σουκαρντάντι.
1: Όχι.
0: Σουκαρμάμι.
1: Οι Έλληνες.
0: Α,
1: στη μαμά.
0: Συγχωρείς.
1: Οι Κύπροι. Ναι. Στη μαμά τους. Εδώ.
0: Στην Ελλάδα. Σωρί, νομίζω
1: στη μητέρα
0: ότι
1: Ελλάδα.
0: Γίνανε...
1: Στη μητέρα Ελλάδα. Ο πλαστήρας εκείνη την εποχή, τους πετάει έξω από το γραφείο του, δεν του δέχεται καν να του ακούσει. Ο δε αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ποιος, Παπανδρέου Γεώργιος, λέει την περίσσιμη ρίση, η Ελλάδα αναπνέει με δύο πνεύμονας, τον αγγλικό και τον αμερικάνικο, δεν θα οδηγήσω τη χώρα μου σε ασφυξία εξαιτίας της Κύπρου. Ωραία απάντηση.
0: Ωραίος Παπανδρέου.
1: Αυτοί φυσικά πήγαν και στο Λονδίνο, πήγαν και στο Νέα Υόρκη και στον ΟΗΕ και να διεθνοποιήσουν το θέμα αυτό. Ο βασιλέας Παύλος εκείνη την εποχή είναι εναντίον, δεν θέλει να ταράξει τις σχέσεις της βασιλείας με το Λονδίνο. Μέχρι που ανεβαίνει στην εξουσία το 1952 ο Παπάγος, ο στρατηγός Παπάγος. Mm-hmm. Αρχιστράτηγος για την ακρίβεια, έτσι.
0: Στρατάρχης.
1: Στρατάρχης, έχεις δίκιο. Αυτός λοιπόν θέλει να κινήσει το θέμα και συμβαίνει και ένα συμβάν αυτό από τα παρασκήνια της ιστορίας. Έχει έρθει ο Ίντεν εδώ, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ακτίας. Ο Παπάγος του μιλάει. Αυτός έχει γυρίσει την πλάτη, δεν καμία σημασία, σαν τη απικία, ξέρω εγώ, ο φύλαρχος. Κοιτά το παράθυρο έξω με την πλάτη γυρισμένη στον Παπάγο και του λέει: Παπάγος, όταν θα σου μιλάω εγώ, θα με βλέπεις στα ίσια, του λέει. Είμαι πρωθυπουργός Ελλάδος, του λέει. Και εκεί προσβάλλεται πάρα πολύ ο Παπάγος και λέει: Παίρνει το θέμα πάνω το ίδιος ο Παπάγος, σαν πρωθυπουργός. Και εκεί κάνει ένα μεγάλο λάθος ο Παπάγος. Διώχνει από το Υπουργείο Εξωτερικών τον ικανότερό του υπουργό και μέλλοντα διάδοχό του, ποιον, τον Μαρκεζίνη.
0: Για τον οποίο μου είχες πει και την προηγούμενη φορά πάρα πολλά. Και επίσης σε συνομιλία και με άλλους ακροατές, έχεις παρατηρήσει ότι το ακροατήριο έχει ένα μέταλλο ιστορείο δίφου. Έχει αναφερθεί ως ένας άνθρωπος που θα έπρεπε να έχει παίξει ενεργότερο ρόλο συνολικά στην ελληνική ιστορία.
1: Βλέπετε λοιπόν πως το θέμα της Κύπρου ακόμα από την αρχή του επηρεάζει τη δική μας ιστορία. Διώχνει από το Υπουργείο Εξωτερικών, δεν κάνει η Υπουργείο Εξωτερικών τον Μαρκεζίνη, που ήταν ο δεύτερος στην ιεραρχία και ο οποίος τι κάνει, φεύγει από το κόμμα και κάνει ένα δικό του κόμμα. Και έτσι ανοίγει ο δρόμος και να έρθει ποιος στην εξουσία, ο Καραμαλής.
0: Η Στέλλα από την Αρτέμιδα, Ανατολική δηλαδή, Αττική, στέλνει την καλησπέρα. Καλησπερίζω την Αγγελική, καλησπερίζω την μαμά, καλησπερίζω την Ειρήνη που λέει επιτέλους, λέει ενδιαφέρουσες συνδέσεις. Αξίζει, λέει, να προχωρήσεις, λέει, πάνω στην θεματολογία, λέει, του Μαζαράκη, καθώς οριμάζεις όσο υπάρχει χώρος. Καλό καλοκαίρι. Αποχαιρετήσαμε τον μεγάλο Ανδρέα Μαζαράκη.
1: Βέβαια.
0: Ίσως τον μόνο άνθρωπο με τον οποίο στα χρόνια που ήμουν στο Sky μπορούσα να συνομιλήσω και ο οποίος ακομπλεξάριστα με υποδεχόταν στις εκπομπές του ακόμα όταν ήμουν ένας μαρκουτσάς που έλειωνα τις σόλες μου στα πεζοδρόμια με ένα μικρόφωνο στο χέρι. Και ο Κωνσταντίνος, λέει, ο Μακάριος γελάει στοικά από τις Σεϊχέλες.
1: Α, δεν θάσαμε και έχει δίκιο.
0: Ναι. Καλησπέρα στη Σοφία, λέει. Καλησπέρα στον εξαιρετικό καλεσμένο από την Σοφία στη Θεσσαλονίκη. Πολύ καλή ανάλυση. Ο Κώστας, λέει, για το Μακάριο, λέει, και τους χειρισμούς του κατά την κορύφωση του ψυχρού πολέμου, λέει, σχόλιο εκεί, προς τα εκεί.
1: Θα δούμε, θα σε ακόμα, ναι.
0: Οδεύουμε.

0: εκεί λοιπόν βρίσκεται την ευκαιρία, ξαναλέω, η Βρετανία και βάζει την Τουρκία στο παιχνίδι. Η Τουρκία έχει βγει, ξαναθυμάμαι, από τη συνθήκη τη Λοζάνης. Έχει βγει εντελώς εκτός της Κύπρου, έτσι. Και μάλιστα υπάρχει μια, σε ένα βιβλίο γραμμένο ότι εκείνη την εποχή ο πρέσβης της Αγγλίας στην Αθήνα, ένα ονόματι Πικ, λέει στον Αβέροφ, που έχει γίνει υπουργός εξωτερικών της Ελλάδος, ότι είχαμε δύο επιλογές με εσάς να χτυπήσουμε, να πάμε δηλαδή σε άμυνα. Ή θα ανακοινούσαμε θέμα Μακεδονικών, ή θέμα στην Κύπρο. Από εκείνη την εποχή, όμως, αν θυμάσαι, Κωνσταντίνε, είχαν γυρίσει με το μέρος των δυτικών δυνάμεων ο Τίτο. Mm-hmm. Δεν θα ανασηκώσουν εκείνη την εποχή θέμα Μακεδονικό. Άρα υπήρχε μια μονολύση να χτυπήσουμε στην Κύπρο, στο Κυπριακό, για να σας αντιδράξουν μια άμυνα κι εμείς οι Άγγλοι. Το 1954 αρχίζουν οι Άγγλοι να κάνουν κάποιες μικροπροτάσεις, όχι ακριβώς σχέδια, για να φύγουμε από το θέμα της κρίσης, έτσι, και να ησυχάσουν το πάντα στην Κύπρο γενικώς. Προτείνουν στους Έλληνες ένα σύνταγμα καινούριο, το οποίο ήρθε από 10-15 χρόνια, θα μπορούσε να γίνει μια αυτοδιάθεση στους Έλληνες. Δηλαδή να αποφασίζονται μόνοι τους τι ακριβώς θα κάνουν. Δηλαδή όχι άμεσα, με ένα μεγάλο μετά από καιρό. Εκεί λένε όχι η ελληνική κυβέρνηση. Εν τω μεταξύ έχει πεθάνει ο Παπάγος. Μάλλον όχι ο Παπάγος, ενώ είναι εκείνη την εποχή άρρωστος. Έχει πάει το θέμα στον ΟΗΕ ο Παπάγος. Αυτό που είπα, το διεθνοποίηση, μεγάλο λάθος που έκανε. Γιατί στον ΟΗΕ εκείνη την εποχή, Κωνσταντίνε, οι πιο πολλές χώρες είναι κοινοπολιτεία. Έτσι. Άρα βάζει λοιπόν η Βρετανία μία χώρα, υπάρχει πιο όνομα, είναι η Νέα Ζηλανδία, να αρνηθεί εκείνη με να πάει το θέμα αυτό για ψήφιση. Οπότε παγώνει το θέμα εκεί. Το 55, ενώ είναι άρρωστος ο Παπάγος, έχει αρχίσει ήδη η ΕΟΚΑ, και να πω κάτι εδώ για να μην αρχίσουν ακόμα στα σχόλια. Γενικά όταν μιλάω για την Κύπρο, πάντα αναφέρομαι στην ΕΟΚΑ. Γιατί για μένα η ΕΟΚΑ είναι ο πανιερότατος αγώνας του έθνους. Δεν υπάρχει πιο ιερός αγώνας σε όλο τον κόσμο. Μαθητές, αμούστακα παιδιά, κορίτσια και αγόρια, γδάραν τις σάρκες τους, τους διαλύσανε οι Άγγλοι με βασανιστήρια πολύ χειρότερα από τους ναζιστές. Έτσι, δηλαδή, οι νικητές και δημοκράτες Άγγλοι κάναν χειρότερα στα παιδάκια, ξαναλέω, της Κύπρου. Έτσι.
1: Μα είναι η σωστή πλευρά της ιστορίας.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Και επειδή θέλω να μπλέξω, με συγχωρείς, δεν θέλω να πετάξω τα άγια της Κυσή, τα άγια του έθνους μας, έτσι. Δεν θα πω τίποτα για την ΕΟΚΑ. Θα πω μόνο κάτι ως προειδοποίηση. Επειδή ο Γεωργός από το χωράφι του έφυγε τα χρόνια αυτά όλα στην Ελλάδα, και τα λέω Γεωργός ενώ οι πατριώτες Έλληνες φύγαν από το χωράφι, το χωράφι είχε βγάλει ζάνια και φυδάκια. Αυτά λοιπόν τα φυδάκια λοιπόν έχουν βγει τώρα αυτήν την εποχή πολύ χώρο και τι κάνουνε, προσπαθούν να λερώσουν τον αγώνα της ΕΟΚΑ όπως πιο πολύ μπορούν. Άκουσα και το φρικτότερο από όλα ότι ο Αυξεντίου δεν ελεκάει και δολοφονήθηκε από τους συντρόφους του. Έχουμε φτάσει εκεί να ακούμε αυτά τα πράγματα πλέον. Έτσι. Να σταματήσουν αυτοί όλοι παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί και εμείς έχουμε γνώση και εμείς έχουμε να ξέρετε φωνή. Και το κλείνω θέμα εδώ. Άρα γενικά όταν ακούτε για την ΕΟΚΑ πράγματα, ο κόσμος να προσέχει πάρα πάρα πολύ τι ακούει. Το 55 λοιπόν ως απάντηση του αγώνα της ΕΟΚΑ στην Κύπρο, που ξαναλέω όπως είπες και εσύ ο Γρίβας, το έχει πει. Δεν αντιμάχομαι τους Τουρκοκύπριους, αντιμάχομαι τους Άγγλους και τους προδότες. Στο προδότες βάλετε θέση εκεί πέρα εσύ ό,τι θέλετε να συμπιώσεις. Άστο καλύτερα. Το 55 λοιπόν, ως απάντηση στον αγώνα που ξεκινάει στην ΕΟΚΑ, που ξαναλέω ότι δεν είναι ένας αγώνας εναντίον των Τουρκοκυπρίων, γίνονται στη Κωνσταντινούπολη τα περίφημα Σεπτεμβριανά. Αυτά ήταν η απάντηση των Τούρκων στο θέμα της Κύπρου. Αυτό ήταν ξεκάθαρα και αυτό το λέω εγώ. Έχουν γραφτεί βιβλία το θέμα αυτό και από Άγγλους και από Αμερικάνους. Στην ουσία, τι ήταν εκείνη την εποχή, θέλανε να βάλουν οι Άγγλοι το παιχνίδι και έτσι οι ΗΠΑ, οι οποίες μέχρι το 56 σταθερά. Λόγω του τότε υπουργού τους, του Ντάλς, αν θυμάμαι καλά, μένουν εκτός. Θεωρούν το κομμάτι αυτό καθαρά ελληνοβρετανική υπόθεση, έτσι, είναι μια απικία για τους Αμερικάνους αγγλικοί και δεν κάνουν τίποτα απολύτως. Το λέω αυτό γιατί για αυτά που λέω, ακούμε σήμερα, ότι οι Αμερικάνοι κάναν τη δουλειά όλοι σε ένα κρεσέντο αντιυπεριαλισμού και αντιαμερικανισμού. Ποιο αντιυπεριαλισμού? Εδώ κάνατε τα κίνια με τους αρχιυπεριαλιστές της γης, τους Βρετανούς. Συμμαχίες δεν κάνατε. Πού είναι αντιπεριαλιστικός αγώνας που ακούω? Δηλαδή, είναι τόσο έρωτα τα επιχειρήματα που τα έχουμε κάνει πλέον σημαία στην Ελλάδα. Απλά μια απάντηση μόνο χρειάζεται κάποια στιγμή να ξέρεις.
1: Αυτό που μου κάνει εντύπωση με σένα,
0: ναι,
1: αλλά και με άλλους οι οποίοι είστε ενθουσιώδεις στον δημόσιο διάλογο, είναι ότι ακόμα εκφράζεται μερικές φορές. Ακόμα να δεις κάποια αιτήματα λογικής και πειθούς. Απευθύνεσαι, έστω και ρητορικός, στους κομμουνιστάς ή στους...
0: Όχι μόνο κομμουνιστάς, δεν είναι μόνο κομμουνιστές.

0: ή στους εθνομηδενιστές.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Ή στους μισούντες, διότι υπάρχουν οι αδιάφοροι, υπάρχουν και μισούντες.
1: Ακριβώς.
0: Οι οποίοι δεν μπορούν να διαχειριστούν τον έρωτά τους για τον ελληνισμό και την ελληνικότητα.
1: Ακριβώς.
0: Και τον μετατρέπουν σε μίσος.
1: Μπορεί.
0: Πιστεύω βαθιά, παρέκβαση τώρα, αλλά σύντομος, ότι από όλα αυτά τα παιδιά με τις μαύρες μπλούζες, όχι προς τα άκρα δεξιά, στα άκρα αριστερά, ένας σημαντικός αριθμός είναι βαθύτατα ερωτευμένος με την Ελλάδα και τον ελληνισμό, αισθάνονται όμως ότι τους φέρεται τόσο άσχημα η πατρίδα τους που αυτή την αγάπη την κάνουν μίσος. Πες με ρομαντικό. Πες με ρομαντικό.
1: Εμένα είναι ρομαντικό συνεχώς και πολλά έχουν πει για μένα, αλλά δεν με ενδιαφέρει.
0: Πες με ρομαντικό.
1: Μπορούν τα παιδιά αυτά να διαβάσουν ιστορία, να ερωτευτούν τους ήρωες και όχι τους σημερινούς. Πολύ απλό. Ας κάνουν σημαία τους τον Ευαγόρα. Ας κάνουν σημαία τους τον Αυξεντίου και όχι αυτούς τους σημερινούς που λένε ότι είναι πρατιώτες. Εν πάση περιπτώσει. 6/10/55 ορκίζεται ο Καραμαλής. Δεν μου αλλάζει γνώμη, ό,τι και να μου πεις πλέον, μετά από τόσα χρόνια που έχω διαβάσει τόσα βιβλία, ότι ο Καραμαλής επελέγει ως πρωθυπουργός για να λύσει το θέμα της Κύπρου. Uh-huh. Υπάρχει, έχει βρεθεί ένα έγγραφο που έχει κατατεθεί σε άνθρωπο που έχει γραφτεί σε εφημερίδα, που πριν γίνει ακόμα πρωθυπουργός, είναι ακόμα υπουργός συντονισμού, πάει στον Πεπινέλη και αφήνει ένα γράμμα στον Πεπινέλη, βρέθηκε μετά αυτό το γράμμα στο γραφείο του, που του λέει ότι, σαν να είναι ήδη πρωθυπουργός, πριν ακόμα γίνει πρωθυπουργός, ότι όταν θα γίνει πρωθυπουργός εγώ, έχω να κάνω αυτό, αυτό, αυτό, και περιγράφει για την Κύπρο να αμβλύνουμε τις διαφορές και να οδηγηθούμε σε μια κάποια συμφωνία. Άρα, δηλαδή, πριν γίνει ακόμα Καραμαλής, έχει σκεφτεί τι θα κάνει με την Κύπρο ακριβώς.
0: Εκεί... Θεωρείς ότι η επιλογή του Καραμαλή.
1: Ναι, γι' αυτό λόγο έγινε, είμαι σίγουρος. Για την Κύπρο.
0: Δεν ολοκλήρωσα καν την ερώτηση.
1: Συγνώμη, ναι.
0: Όχι, μα ακριβώς αυτό. Το λέω επιδοκιμαστικά. Ότι δεν χρειάστηκε να ολοκληρώσω την ερώτηση. Κατάλαβες τι είναι αυτό που θα ρωτήσω και το απάντησες κιόλας. Ότι ο Καραμανλής έγινε πρωθυπουργός. Κάποιοι λένε ότι έγινε πρωθυπουργός λόγω στενής σχέσης με κάποιο πρόσωπο της βασιλικής οικογένειας.
1: Αυτός είχε μόνο σχέσεις. Δεν έκανε τον Αρναούτη που ήταν μια ζωή δίπλα στη βασιλιά.
0: Άλλοι λένε.
1: Ναι, ξέρω τι λένε.
0: Ότι είχε άλλου είδους στενές σχέσεις και επαφές με άλλα πρόσωπα. Και με τη Βασίλισσα έχει. Καλά, με τη Βασίλισσα έχει ακουστεί και για τον Αμερικανό και για τον CIA. Mm-hmm. Και ήταν θερμή. Μην νομίζετε ότι η Φρυδερίκη, επειδή σας σηκώνεται η τρίχα κάγκελο, διότι σας έθαψε στην άμμο, στην Κόνιτσα, αλλά και αλλού, ήταν καμιά ξενέρωτη.
1: Όχι.
0: Αντίθετα.
1: Ναι.
0: Α, με συγχωρήσει η ιστορία.
1: Γιατί λοιπόν το 69.
0: Ο χαρακτηρισμός σεξουάλα ήταν.
1: Γιατί λοιπόν το 69 που θα δούμε τι προτείνουν τότε οι Άγγλοι, ξαναπροτείνουν τον Καραμαλή για τη δουλειά.
0: Οπότε ούτε Φρυδερίκη, ούτε Φρίκη, ούτε Φρίκος, ούτε Φρικασέ, ούτε τίποτα. Για την Κύπρο τον βάλανε τον Καραμαλή.
1: Δική μου γνώμη.
0: Εγώ ακούω.
1: Πρώτα απ' όλα, με το που γίνεται πρωθυπουργός, τι κάνει, κόβει κάθε σχέση και βοήθεια που δεν υπήρχε βοήθεια, αλλά αυτή η μικρή βοήθεια προς την ΕΟΚΑ. Αντιθέτως, επιτρέπει να περνάνε από όλα τα καράβια των Άγγλων,
0: ναι,
1: και να πηγαίνουν κάθε πνευματικά. Γιατί να κάνουν οι Άγγλοι, σκοτώνουν τα παιδάκια της ΕΟΚΑ. Καμία βοήθεια στους ΕΟΚΙΤΕΣ. Έτσι. Και δεύτερον, επειδή αναφέρει συνεχώς, και καλά κάνει, δεν ξέρω τι έχει άδικο, τη ρίση του Παπαντού Καραμαλή, η Κύπρος κείται μακράν,
0: uh-huh,
1: που στο έχω στείλει και σε βίντεο αυτό, ότι το έχει πει όντως, και αυτός πλέον δεν έχει
0: υποθεί. Ναι, όντως.
1: Που δεν έχει υποθεί. Θα σου πω ένα άλλο που έχει πει πολύ νωρίτερα ο Καραμαλής, που είναι πολύ χειρότερο. Θεσπίζει ένα νέο δόγμα ελληνοκυπριακών σχέσεων. Η Κύπρος αποφασίζει, η Ελλάδα συμπαρίσταται. Mm-hmm. Τώρα πες με εσύ. Δηλαδή, αυτό το ακούς και λες πώς γίνεται.
0: Αυτό ξέρεις τι μου θυμίζει. Μου θυμίζει αυτούς τους πολύ προοδευτικούς γονείς.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Οι οποίοι λένε, α, εγώ θα στηρίξω το παιδί μου.
1: Ακριβώς.
0: Ό,τι και αν μου ζητήσει. Και φτάνει, ρε παιδί μου, το παιδί το οποίο είναι ανερμάτιστο, διότι
1: ακριβώς
0: δεν του δόθηκε η κατεύθυνση.
1: Ακριβώς.
0: Και ο γονέας αποσύρθηκε από το ρόλο του διαμορφωτή.
1: Ακριβώς.
0: Και έγινε, σαν να λέμε, support.
1: Ακριβώς, του παιδιού του.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Support mechanism. Ξέρω εγώ, είναι πάρε το IT. Ο γονέας είναι troubleshooting.
1: Δηλαδή να αποφασίσει πώς η Κύπρο έχει κυβέρνηση. Εκείνη την εποχή είναι κράτος η Κύπρος. Είναι υποδιαμόρφωση, έχει μια επανάσταση στην ουσία μπροστά της, έτσι. Εσύ που είσαι, αποφασίζει ποιος. Μα δεν υπάρχει. Έτσι, υπάρχει και την εποχή ένας Γρίβας που είναι ο στρατιωτικός ηγέτης της Κύπρου και ένας Μακάριος που ήδη είχε αναλάβει, έτσι, αρχιεπίσκοπος. Καλά, εδώ τώρα μιλάμε τώρα για μεγάλη φάση, έτσι, ότι είναι μοναδικό στον κόσμο να υπάρχει σε δύο θέσεις συνταγματικές της Κύπρου το ίδιο πρόσωπο. Δηλαδή είναι και στην ουσία παρακάτω θα γίνει και πρόεδρος, θα έχει επίσκοπος. Είναι μοναδικό αυτό το είδος.
0: Απορώ πως οι αριστεροί κριτές, επικριτές δεν χρησιμοποιούν αγαπημένη κατά τα άλλα έκφραση κεσαροπαπισμός.
1: Όχι, βέβαια.
0: Ο απόλυτος κεσαροπαπισμός είναι ο Μακάριος.
1: Να καταλάβετε, οι φίλοι μας, μετά το 60 που έκανε η Κύπρο Σύνταγμα με τα συνθήκη του Λονδίνου, προβλέπει, όπως και η Ελλάδα προβλέπει, έτσι. Η Ελλάδα έχει τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, πρόεδρο της κυβέρνησης, πρόεδρο της Βουλής. Τα τρία στη σειρά αξιώματα, έτσι. Όποιος πάθει κάτι, ο άλλος το αναπληρώνει. Στην Κύπρο τι συνέβαινε? Υπάρχει ο πρόεδρος της Κύπρου, ο δεύτερος είναι ο αρχιεπίσκοπος, τρίτος είναι ο πρόεδρος της Βουλής. Δηλαδή στις δύο πρώτες θέσεις είχαμε το ίδιο πρόσωπο. Φυσικό. Κανένα θέμα. Λοιπόν, 3/10 αλλάζει ο τρίτος, ο δεύτερος στη σειρά διοικητής στην Κύπρο, γιατί είχε αποτύχει ο πρώτος με την ΕΟΚΑ, ο Armitage, και πάει ο πιο σκληρός από όλους, ο Χάρντινγκ. Είναι ονομαστό γιατί έχει κάνει το ίδιο ακριβώς στην Αφρική, όπου είχε ξεκωθεί στην Αφρική, πήγε να δω και του τελείωνε. Πάει λοιπόν εκεί ο Χάρντινγκ. Ο οποίος όμως Χάρντινγκ, θα δούμε και στην πορεία, ότι επειδή είναι πολύ έξυπνος, θα είναι από την αρχή εναντίον τη διχοτόμηση. Καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να γίνει διχοτόμηση στην Κύπρο. Για ποιο λόγο? Λόγω της μεγάλης ανομοιομορφίας. 82% Κύπροι, 18% του Κύπροι. Δεν μπορεί να γίνει διχοτόμηση. Με ποια λογική να γίνει αυτό το πράγμα? Και τότε κάνει εκείνη την εποχή ένα σχέδιο ο Χάρντινγκ, το δίνει στους Έλληνες. Φυσικά το αμέσως το αποδείπτουν οι Έλληνες και πάμε παρακάτω. Και το 56. Α, φυσικά το σχέδιο του Χάρντινγκ το απέρριψε αμέσως. Ποιος? Ο Μακάριος. Το 56 λοιπόν, απαντά λοιπόν τώρα στο φίλο, είναι η εξορία του Μακάριου. Η εξορία του Μακάριου είναι προσχεδιασμένη από τους Άγγλους. Και να λέμε να μιλάμε τα σοβαρά, έτσι. Δηλαδή, πες μου που είσαι νομικός, τι πρέπει να κάνω σοβαρό ως δημόσιος υπάλληλος να με τιμωρήσουν με εξορία σε Σεϊχέλες? Πες μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Κοίτα, για να είμαι θα δίκαιη, οι Σεϊχέλες ή το τόπος εξορίας των Βρετανών?
1: Το 56.
0: Το 56, ναι.
1: Ωραία. Και εκεί αγοράζει σπίτι ο Μακάριος. Άρα πάμε παρακάτω. Αυτά είναι κουσκούς, δεν είναι ιστορία. Λοιπόν, γιατί είναι πάει στο 56 στην εξορία? Γιατί ο Μακάριος ήδη έχει μιλήσει με τον Αγγλικανό δεσπότη, ξέρω τι αξίωμα έχει αυτό εκεί πέρα ο τύπος. Ο αρχιδιάκονος νομίζω έχει αξίωμα. Που ο οποίος φεύγει, τελειώνει η θητεία του και πάει στο Λονδίνο. Μιλάνε με τον Μακάριο, οι δυο τους. Στην ουσία είναι ο αρχιεπίσκοπος και ο αρχιδιάκονος της Αγγλικανικής Εκκλησίας. Και του λέει ότι δεν βλέπω να έχει να προχωράει με την ένωση το πράγμα. Απλά δεν μπορώ να το πω στον κόσμο αυτό το πράγμα, λέει εγώ. Θυμίζω πως το 55 έχει κάνει τελευταία του. Έχει ορκιστεί δημόσια τρεις φορές ο Μακάριος. Το 55 είναι γνωστή του δημόσια ορκομοσία. Ο γνωστός όρκος φανερωμένης, που δημόσια έλεγε ότι ορκίζομαι να πεθάνω για την Ένωση και όλα αυτά. Κολοκύθια τούμπανα. Ήδη από τότε έχει πει ότι έχω αλλάξει εγώ φορά. Και τι γίνεται? Το σχέδιο των Άγγλων λοιπόν να τον πάρουν από την Κύπρο και καλά να τον εξορίσουν για να τον γυρίσουν μετά ως ήρωα στην Κύπρο μετά. Λοιπόν, το 56 αρχίζουν οι πρώτοι παγχωνισμοί στην Κύπρο, Καραολής Δημητρίου, έτσι. Και τότε, ακόμα και την εποχή η Ελλάδα, Κωνσταντίνε, ζει και αναπνέει με την Κύπρο. Εκείνη την εποχή η Κύπρος έχει συγκλονίσει την ελληνική κοινή γνώμη. Έτσι. Οι Ιωακίτες είναι για την Ελλάδα Έλληνες. Βλέπουν οι Έλληνες τη συνέχεια των ηρώων των δικών μας, του 21, του 12-13. Γι' αυτό είναι τα παιδιά αυτά. Είναι η συνέχειά τους. Έτσι είναι οι ηρώες του ελληνισμού. Και τότε γίνονται τρομακτικές διαδηλώσεις στην Αθήνα επί Καραμαλή. Ξαναθυμίζω, έχουμε φτάσει έτσι.
0: Βέβαια, εκεί να πούμε ότι έχουμε ένα οξύμορο, την ελληνική αριστερά να πλαισιώνει τις διαδηλώσεις για την Κύπρο.
1: Δεν το βεβαιώνω. Αν το ξέρεις, δεν το βεβαιώνω εγώ. Αν το ξέρεις, το δέχομαι από σένα.
0: Όπως είχε κάνει και με το 114.
1: Α, εκεί ήθελα να πάω λοιπόν. Όχι λοιπόν, άκου λοιπόν το εξής. Σε εκείνες λοιπόν διαδηλώσεις μεγάλες στην Αθήνα, βγαίνει ο στρατός να τις διαλύσει και έχουμε 7 νεκρούς και πάνω από 300 τραυματίες. Για αυτούς ξέρουμε τίποτα?
0: Όχι.
1: Μετά από λίγα χρόνια, για το 1-4, ένας νεκρός υπήρχε. Τραγούδια γραφτήκανε, ταινίες γίνανε, ύμνοι γραφτήκανε. Για αυτούς τους 7, κανένας ποτέ δεν έκλαψε. Και τι άραγε. Το 56 κάνει ο Γρίβας την πρώτη κεχηρία του και το... Και πάλι το 56 η Ελλάς κάνει ένα δεύτερο σχέδιο. Η Ελλάδα από την αρχή, παρόλο που είναι λίγο καυτική η συγγραφή των βιβλίων της Κύπρου, ότι δεν έκανε απολύτως τίποτα. Και το 51 έκανε μία πρόταση, αλλά όχι όμως, ξέρεις, γίνεται πολύ χαλαρά, Κωνσταντίνε, πολύ ήπια. Ενώ η Κύπρος, οι Τούρκοι, βάγανε το χέρι στο τραπέζι και λένε θα γίνει αυτό. Αυτή είναι η διαφορά όλα αυτά τα χρόνια μεταξύ Τούρκων και Ελλήνων.
0: Αυτή είναι η διαφορά ακόμα και σήμερα.
1: Ακόμα και σήμερα. Φυσικά δεν αλλάζει ποτέ αυτό το πράγμα, έτσι. Τότε λοιπόν κάνει ένα memorandum, όπως λένε στη διπλωματία, που ξέρεις καλύτερα από μένα εσύ, με ξεκάθαρο σχέδιο στους Άγγλους να πάρουν κάποιες βάσεις εδώ στην Ελλάδα, να πάρουν και παραπάνω βάσεις στην Κύπρο και να γίνει Κύπρος ελληνική. Φυσικά οι Τούρκοι ούτε για αστείο. Και το 56, φυσικά το 56 υπάρχει και το BBC που κάνει εκπομπή αφιερωμένο στην ΕΟΚΑ και επενεί το ΑΚΕΛ, το BBC τώρα έτσι. Δηλαδή μιλάμε για παράνοια εδώ, έτσι. Επενεί το ΑΚΕΛ για την μετροπαθή του στάση στο θέμα της Κύπρου που είναι αντίον της βίας και αντίον της. Εν πάση περιπτώσει.
0: Μα βέβαια. Αυτό είναι. Μερικές φορές εσείς οι άνθρωποι.
1: Οι ρομαντικοί, πες το.
0: Οι ρομαντικοί, ναι. Συγγνώμη που θα το.
1: Το ρομαντικό σου είναι το πιο χαμηλό έχω ακούσει στη ζωή μου. Έχω ακούσει και πολύ χειρότερα μου έχουν χαρακτηρίσει έτσι.
0: Καλά, βρε αδελφέ, εγώ να δεις. Ναι. Και οποιοδήποτε αγαπάει το κολύμπι, θα βραχεί.
1: Εννοείται.
0: Όποιος επίσης αγαπάει και το ψάρεμα, γνωρίζει ότι πρέπει να βραχεί για να πιάσει ψάρια.
1: Εννοείται. Τότε λοιπόν το 56 η Αγγλία αναθέτει στον Σερ Ράτκλιφ να φτιάξει ένα σχέδιο για την Κύπρο. Ποιος είναι ο κύριος, δεν πλέον κύριος, έχει πεθάνει, ο Σερ Ράτκλιφ. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος είχε κάνει το σχέδιο που ξέρεις καλύτερα από μένα εσύ να πει στον κόσμο. Διχοτόμηση τη Ινδική Χερσονήσου όταν αποχώρησαν από εκεί οι Άγγλοι.
0: Τριχοτόμηση ουσιαστικά, διότι είμαστε στο 1946 και το σχέδιο αρχικώς περιλαμβάνει Ανατολικό και Δυτικό Πακιστάν, όπου Δυτικό Ανατολικό Πακιστάν είναι το Μπαγκλαντές και ενδιαμέσως την Ινδία με μεγάλα προβλήματα πάνω προς.
1: Μάλιστα. Κασμύρι. Άρα λοιπόν στην ουσία τι λένε οι Άγγλοι, φεύγουμε από την Ινδική Χερσόνησο, τι καλοί που είμαστε, αλλά αφήνουμε πίσω τη σπορά να γυρίζουμε συνεχώς πίσω λόγω των ενδιάμεσων.
0: Έτσι.
1: Ο Ράτκλιφ με το σχέδιό του τι κατάφερε, 7 εκατομμύρια πρόσφυγες ένθεκα κίνθεν και 500.000 νεκρούς. Και μάλιστα λένε ότι όταν κλήθηκε από την Αγγλία να φτιάξει το σχέδιο, το αντίστοιχο σχέδιο διχοτόμησης για την Κύπρο, πέρα ότι είπε ότι δεν θα υπάρχει την επιτυχία που υπήρχε στο Πακιστάν και στην Ινδία, δεν μπορεί να γίνει λέει εδώ. Στο Πακιστάν να θυμίσω ότι έγινε πάλι το ίδιο. Δηλαδή χωριστήκαν βάσει τη θρησκεία τους, έτσι. Είναι, απάνω είναι οι μουσουλμάνοι, κάτω είναι οι Ιουδαϊστές και οι. Τι ονομασία άλλοι έχουν αυτοί εκεί πέρα, κάποια ονομασία που έχουν.
0: Οι Σινκ.
1: Σινκ. Κάπως λέγονται αυτοί.
0: Σικ.
1: Αυτοί. Είναι πάντως κάτω είναι οι.
0: Σικ.
1: Δηλαδή είναι διαχωρισμός με βάση τη θρησκεία, έτσι.
0: Ναι.
1: Εδώ που είναι οι οργανώσεις οι ΜΚΟ. Διαχωρισμό βάσει τη θρησκεία και βάσει το χρώμα. Τι διαχωρισμό είναι αυτό.
0: Έλα τώρα.
1: Δεν δεχόμαστε κανονικά.
0: Έλα τώρα. Σε λίγο θα μου πεις ότι αυτά είναι και ρατσιστικά.
1: Ακριβώς.
0: Ή ότι θα πρέπει να μην υποστηρίζουμε.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Τις διακρίσεις οι οποίες γίνονται στη βάση ταυτοτικών χαρακτηριστικών.
1: Ακριβώς.
0: Και όχι πραγματικής ποιότητας ή ικανότητων.
1: Λοιπόν. Το σχέδιο λοιπόν του Ράτκλιφ μιλάει για χωρισμό της Κύπρου. Διαφορετικές κυβερνήσεις, διαφορετικές βουλές, διαφορετικά όλα. Άρα στην ουσία, εν της πράγμαση, μία πρώιμη διχοτόμηση. Οι Άγγλοι πάνε στην Τουρκία να παρουσιάσουν το σχέδιο αυτό και εκεί ο Μεντερές βάζει τον πρωθυπουργό της Αγγλίας, στην ουσία του υπαγορεύει πώς ακριβώς θα το αναφέρει αυτό στη Βουλή του. Τέτοια ξεφτύλα οι Άγγλοι εκείνη την εποχή. Εντάξει. Στους δε Έλληνες. Δεν λέει το σχέδιο Ράτκλιφ το ολόκληρο, γιατί έχουμε πλέον τα έγγραφα, έχουν αποσιωπήσει άθρα από τους που είχαν δείξει εκείνη την εποχή στους Έλληνες. Πάντως οι Έλληνες ούτως ή άλλως δεν δέχονται το σχέδιο Ράτκλιφ, έτσι, γιατί ήταν πολύ χειρότερο από το σχέδιο Χάρντινγκ. Βέβαια στην ουσία το σχέδιο Ράτκλιφ στην ουσία μετά έγινε συνθήκη Λονδίνου και τελείως υπόθεση για να μην κουράζω τον κόσμο. Έτσι. 19 Δεκάτου του 1956, μέσα λοιπόν στη Βουλή, ανακοινώνουν οι Βρετανοί το σχέδιο Ράτκλιφ που ξαναλέω είναι πιστή αντιγραφή των όποιων απαιτήσεων είχε εκείνη την εποχή η Τουρκία.
0: Εδώ πρέπει να πούμε ότι κανένα, διόρθωσέ μου, εσύ το ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα, κανένα νομίζω σχέδιο στο Κυπριακό όλα αυτά τα χρόνια δεν έχει υπάρξει που να είναι καλύτερο από το προηγούμενο.
1: Πάντα χειρότερο.
0: Α.
1: Απλά το σχέδιο Χάρντινγκ πριν το Ράτκλιφ στην ουσία έδινε μόνο στους Έλληνες να είναι. Δεν είναι καθόλου μέσα στην Τουρκία. Ήταν δηλαδή μια ευκαιρία, όπως και τα Σεπτεμβριανά ήταν μια ευκαιρία, Κωνσταντίνε, να απεμπλακεί η Ελλάδα από την τριμερή συνδιάσκεψη. Να πει ότι εφόσον αυτοί οι άνθρωποι συμπεριφέρονται έτσι, εγώ αποχωρώ. Το θέμα είναι διμερές και το γυρίζω πάλι εκεί. Βλέπετε πώς συμπεριφέρονται απέναντι. Και εκείνοι που είχαν μαζί μας και την Αμερική εκείνη την εποχή, η οποία κατάλαβε το σχέδιο της Βρετανίας που πήγε να τους εμπλέξει με τα Σεπτεμβριανά, χωρίς λόγο τους Αμερικάνους στην υπόθεση αυτή. Και πάει τότε λοιπόν στις Σεϊχέλες, λοιπόν, που είναι τότε ο Μακάριος, μαζί με άλλους τέσσερις. Από τους τέσσερις, ο ένας έγραψε ένα βιβλίο που λέγεται Αρχείο Δίνων. Το βιβλίο αυτό. Γιατί
0: θα μπορούσε να είναι και ο γενικός τίτλος σημερινής εκπομπής, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Που καταλαβαίνει αυτή τη διαφορά, την αλλαγή του Μακάριου στις Σεϊχέλες. Βλέπουν κάθε μέρα έναν άλλο Μακάριο από ό,τι είχε φύγει από την Κύπρο. Τότε λοιπόν πηγαίνει στην Κύπρο για να παρουσιάσει το σχέδιο Ράτκλιφ στον Μακάριο, ο οποίος όλος τυχαίως με το φτάνει ο Τροναρίτης, το ξέρει. Το όπως το έχει μάθει, το χαγύρευε. Και το δέχεται σε μεγάλο βαθμό το σχέδιο ο Μακάριος. Και ο Τροναρίτης λοιπόν εκεί παίζει έναν πάρα πολύ σκοτεινό ρόλο. Ποιος είναι ο Τροναρίτης? Δεξί χέρι του Μακάριου στην πορεία του Μακάριου στην πολιτική του ζωή. Εισαγγελέας της Κύπρου, ο οποίος είχε φτιάξει τον νόμο, το οποίο έκανε, νομιμοποιούσε στην ουσία Κωνσταντίνε, τα βασανιστήρια των Άγγλων στα παιδιά της ΕΟΚΑ. Αυτό λοιπόν το μπουμπούκι συνεργάστηκε με τον Μακάριο στην πορεία. Ο Μάνος Χατζηδάκης στο βιβλίο του για το κυπριακό ζήτημα αναφέρει ότι εκεί ο Τροναρίτης, επειδή κάτι πήγε να πει ο Μακάριος και να αλλάξει λίγο την πορεία των πραγμάτων, του θύμισε μια παλιά ιστορία με τον πατέρα του και τη μητέρα του. Για λόγους ευγένειας και τη φιλοξενία που μου έχεις εδώ, δεν θα αναφέρω τι είπε ο Τροναρίτης στον Μακάριο.
0: Εντάξει, παρά τα αυτά όμως θα το αναφέρω εγώ.
1: Αυτό είναι απόλυτο δικαίωμά σου.
0: Θα το αναφέρω εγώ, αφού καλησπέριζω ξανά τον Κώστα, τον Θεοδόσιο, τον κύριο Αλεξανδρόπουλο, τη Μαρία, τη μαμά της Αγγελική, που λέει εξαιρετικός, λέει ρουφάμε την ιστορία, τα εξηγεί καταπληκτικά. Μου λέει έπρεπε να γίνω και εγώ καθηγητής.
1: Αυτό το έχω πει και εγώ, κύριε μου.
0: Ας πω, ξέρει ο Θεός τι κάνει. Υγεία να έχουμε και προχωράμε. Τι μου λέει. Θα σας φάξω, λένε, κάνετε κάτι. Εγώ είμαι, λέει, Κύπριος κομμουνιστής. Έλληνας καλαμαράς δεν γίνομαι. Αυτά έλεγαν, λέει, αρχές 60.
1: Ακριβώς.
0: Και μόνη κουβέντα μετά από πολύ πίεση.
1: Ακριβώς.
0: Ο πατέρας μου που υπηρέτησε ένα φεγγάρι.
1: Ακριβώς.
0: Εκεί.
1: Όσοι έχουν εκεί υπηρετήσει, έχουν μιλήσει μαζί μου άνθρωποι.
0: Αυτό.
1: Αυτό μου έχουν πει όλοι. Λέει. Τα λόγια αυτά μου έχουν μεταφέρει.
0: Έτσι. Έτσι μας λέει. Συνεπώς, εγώ είμαι αυτός ο οποίος θα πει ότι αυτό που μετέφερε τον Αρίτης ουσιαστικά είναι η ιστορία του πώς ο Μακάριος αποτελεί νόθο παιδί της μητέρας του και πώς η Βρετανική πλευρά εργαλειοποίησε.
1: Ακριβώς.
0: Την συγκεκριμένη...
1: Είχε σκοτώσει ο πατέρας τη μητέρα του, Μακάριου.
0: Ο Μακάριος ήταν παιδί του πατέρα του, νομίζω.
1: Θέλουμε.
0: Όχι.
1: Θεωρητικά όταν έμαθε πως δεν είναι δικό του παιδί και
0: καταγγέλλεται πως όχι.
1: Με τον κοκκύπλο, ναι, που κάνει η μητέρα του, σκότωσε τη μητέρα του. Η υπόθεση έκλεισε. Αλλά τον Αρίτη τον απείλησε ότι δεν θα το ανοίξω πάλι την υπόθεση εγώ, αν δεν κάνει τα δικά μας τα τέτοια. Ναι. Αυτά τα γράφει ο Μάνος Χατζηδάκης στο βιβλίο του και μετά έχει πει και προφορικά ο ίδιος.
0: Έχουμε μιλήσει και με τον Μάνο. Κυρίες και κύριοι, αναφερόμαστε στο Μάνο Χατζηδάκη, τον ιστορικό, τον φίλο μας, και όχι στο Μάνο Χατζηδάκη, τον γνωστό Μάνο Χατζηδάκη, επειδή διάφορες μερικές φορές μπερδεύεστε.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, το ζήτημα πάντως.
1: Μου έχει δείξει χαρτιά ο Μάνος σε μένα.
0: Πάντως το ζήτημα, το οποίο εξεμεταλλεύτησαν και οι Βρετανοί και οι Τούρκοι.
1: Βεβαίως.
0: Δεν είναι το ζήτημα της συζυγοκτονίας του πατρός του Μακαρίου. Είναι το ζήτημα της νόθου καταγωγής του Μακαρίου. Δεν πήγαν
1: όχι,
0: να
1: όχι,
0: το...
1: Όχι, όχι. Θα ανοίξει την υπόθεση πάλι, λέει ο εισαγγελέας.
0: Ναι, αλλά δεν πήγαν να του πούνε ότι το θέμα είναι ότι ο πατέρας σκότωσε τη μάνα σου.
1: Ναι.
0: Είναι ότι δεν αυτό είσαι γιος του πατέρα σου.
1: Ακριβώς. Άλλωστε, γενικώς το ενιαίο τάξη πραγμάτων, αν έχεις παρατηρήσει, βάζει στις κυβερνήσεις των χωρών ανθρώπους από άλλη χώρα. Μην γελιόμαστε, ο Ερντογάν πόντιος είναι.
0: Ναι, δυστυχώς όμως είναι με τη συνείδηση του Γενίτσαρου.
1: Ακριβώς. Που είναι μερικές φορές χειρότερο, όχι μερικές φορές είναι χειρότερο.
0: Όχι, είναι χειρότερη.
1: Είναι εξαίρεση ο πατός Ερντογάν ότι φέρεται έτσι. Άλλοι φέρονται αλλιώς γενικά. Τέλος πάντων. Πάντως ο Μακάριος τελικά το σχέδιο Ράτκλιφ δεν πέρασε. Στην πορεία θα γίνει σχέδιο Μακμίλαν. Πρωθυπουργός της Αγγλίας εκείνη την εποχή, θα γίνει επίσημο το σχέδιο αυτό. Το προτείνουμε στους Έλληνες, το απορρίπτουν και πάμε παρακάτω. Και φτάνουμε στο 1958, κομβικό σημείο για αυτό που θα γίνει από εδώ και πέρα. Ανεβαίνει ο Μακάριος, πάει στην αρχή, φεύγει από την εξορία του, αλλά με τον όρο να μην γυρίσει στην Κύπρο άμεσα. Αλλά πάει στην Αθήνα. Εκεί λοιπόν, λίγο παραπάνω από εδώ, στη Μεγάλη Βρετανία, Μιλάει μια Βρετανίδα δημοσιογράφο και βουλευτή εκείνη την εποχή αυτή η γυναίκα, την Μπάρμπαρα Κάστλ. Αυτή λοιπόν, εκεί λοιπόν, Μακάριος, μένουν όλοι οι Ευρωδυτοί, πέρα από τους Έλληνες πολιτικούς που ξέραν ακριβώς τα πει και τους Άγγλους, φεύγει μακράν από το σχέδιο ενώσεως. Μιλάει πλέον ξεκάθαρα μόνο για αυτοδιάθεση. Μετά από λίγες μέρες, για να μην υπάρχει καμία παρεμηνία, αυτό που είπε το κάνει και επιστολή. Ότι πλέον πρέπει να φύγουμε από το θέμα της ενώσεως, δεν πάει πουθενά, θα πάμε στο θέμα της αυτοδιάθεσης. Το 1956 οι Άγγλοι έχουν αναθέσει στον συνταγματολόγο Νιχάτ Έριμ, Τούρκο, να ετοιμάσει ένα σχέδιο που ονομάστηκε Ανάκτηση Κύπρου. Κωνσταντίνε, οι Τούρκοι από το 1956 μέχρι σήμερα και όσο πάει πλέον από εδώ και πέρα αυτή η υπόθεση,
0: ακολουθούν
1: ακριβώς κατά λέξη το σχέδιο του Νιχάτ Έριμ, ο οποίος δολοφονήθηκε το 1980 στην Τουρκία. Δεν ξέρω γιατί. Δεν έχω ψάξει γιατί έχει γίνει. Πάντως δολοφονήθηκε το 80 στην Κωνσταντινούπολη ο Νιχάτ Έριμ.
0: Πώς ήταν, τίποτα άνθρωπο στην Μεντέρα ή τίποτα τέτοιο.
1: Δεν ξέρω. Πάντως, για να δείξω ποια είναι η διαφορά, ότι η Τουρκία από το 1956 μέχρι τούδε κρατάει μια σταθερή σχέση στην εξωτερική πολιτική της, μιλάει μόνο για διχοτόμηση, για τίποτα άλλο δεν μιλάει. Και αυτό που λένε το ΔΟΔΟΟ, που λένε σήμερα διζωνική, διχοτόμηση στην ουσία είναι, έτσι. Ενώ η Ελλάς, αναλόγως τον Πρωθυπουργό, αναλόγως τα κέφια του Μακάριου, άλλαζε κάθε φορά γνώμη. Έτσι. Και τώρα σε ρωτάω εγώ, να είμαστε και ειλικρινείς και να είμαστε και τίμοι. Αν ήσουν Βρετανός, γιατί ο κάθε λαός κοιτάει τη δικιά του τη χώρα και καλά κάνει. Έτσι. Εμείς είμαστε με τη ρομαντικά ότι θα βοηθήσουν οι Ρώσοι, θα βοηθήσουν οι Άγγλοι, θα βοηθήσουν οι Γάλλοι. Τα έχω δει στην ιστορία πόσες φορές. Αλλά χτεράς τη λευτεριά σε ξένους, μην ελπίζεις. Μόνο σου πάρε την αν μπορείς, αλλιώς δεν την αξίζεις. Γεώργιος Ρίβας Διγενής. Λοιπόν, μόνος του κάνει κάτω όλα. Πουθενά δεν πήρε βοήθεια από κανέναν. Εν πάση περιπτώσει. Ποιο θα έχεις κάνει συμφωνία, με τους Τούρκους ή με τους Έλληνες? Με τους φοβικούς Έλληνες εδώ Ελλαδίτες ή με τον Μακάριο που άλλαζε συνεχώς γνώμη? Ποιο θα πήγαινες μαζί εσύ? Με τον Τούρκο. Υπάρχει παρακάτω σχέδιο που μιλάει ο ίδιος ο Κάλαχαν με τον Κίσιντζερ, δύο υπουργοί των δύο μεγάλων χωρών, και του λέει: θα μπορούσαμε, λέει, να κάνουμε και με τους Τούρκους, αλλά οι Έλληνες είναι πιο μπόσοι, και το πω έτσι πολύ απλά. Έτσι. Είναι πιο εύκολοι, του λέει, οι Έλληνες, του λέει. Άρα και θα πιέσουμε. Αυτό αφορά στην εποχή της εισβολής. Που ο Κίσιγκερ έχει κάνει πάνω του, μην γίνει πόλεμος Τουρκία-Ελλάδα και γίνει το Μάνι Βράση στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Και του λέει, θα μπορούσαμε να πιέσουμε, του λέει, και τους, αλλά οι άλλοι είναι πολύ μπόσοι, και του λέει, ρε εσύ. Είναι πολύ εύκολοι, του λέει, οι άλλοι. Ενώ οι Τούρκοι, του λέει, και τι λέει ο Κάλαχαν, πώς σας λέει τη φοβερή λέξη που λέει. Υπάρχει αυτό σε έγγραφο. Μου θυμίζουν, του λέει, they remind me Hitler, οι Τούρκοι. Είναι αποφασιστικοί όπως ο Κίτλερ, του λέει, δεν κάνουν καθόλου, λέει, πίσω. Αυτό συντείνει πάντα στην εξωτερική πολιτική. Να είσαι αποφασιστικός. Οι Άγγλοι άρχισαν να κάνουν προτάσεις σχεδίων από όταν πήγαινε καλά η ΟΚΑ. Τότε άρχισαν να κάνουν προτάσεις σχεδίων οι Άγγλοι, όχι πριν. Έτσι. Αυτό δείχνει λοιπόν αυτό το πράγμα. Αυτό είναι δίδαγμα για τη σημερινή εξωτερική πολιτική της Ελλάδος και από τούτο και στο εξής. Εντάξει. Άρα λοιπόν το 1958 ο Μακάριος γυρίζει, αλλάζει και την παραμύθα, του στέλνει μια φοβερή επιστολή ο Γρίβας που υπάρχει. Και φυσικά εκεί απαντάει πολύ απλά ο Μακάριος: my friend George, oh, politics, politics, don't give a shit. It's politics. Δηλαδή, Γιώργο μου, του λέει, μην δίνει σημασία. Πολιτική, του λέει, κάνω. Και πολιτική, του λέει ο άλλος, του λέει ο Λεβέντης ο άλλος κάτω. Ορκίσαμε, του λέει, αμούστακα παιδιά. Τα σλάμε, λέει, στην Αγχώνη. Τα σλάμε στα βασανιστήρια. Παιδιά, λέει, πεθάνανε. Και τώρα μου λες πολιτική, του λέει ο Γρίβας. Ω, μην δίνει σημασία, του λέει. Θα αλλάξω πάλι αύριο. Τέτοια ξεφτύλα. Θυμίζω. 50. Αξιούμεν την Ένωση. Γι' αυτό έγινε ο αγώνας. Για τίποτα λιγότερο. Επίσης, μετά οι Τούρκοι έχουν και ένα έγγραφο που λένε ότι η μεγαλύτερη επιτυχία μας πιέται, λέει, ότι καταφέραμε να πείσουμε τους Έλληνες, ενώ ή παρακάτω και στη Λονδίνο, Ζυρίχη, ότι η αυτοδιάθεση που λέγαμε δεν είναι διχοτόμηση. Δηλαδή, στην ουσία, όταν λένε αυτοδιάθεση οι Τούρκοι, τι εννοούν, είναι διχοτόμηση. Από τότε, από την αρχή, ο Νιχάτ Έριμ, ανάκτηση Κύπρου το σχέδιό του. Φτάνουμε λοιπόν στο 59, που έχουμε τις συνθήκες Ζυρίχης, Λονδίνου, που στην ουσία είναι, προετοιμάζουν, είναι το πρελούδιο της εισβολής του Ιουλίου του 1974. Αν διαβάσει κάποιος τα άρθρα της συνθήκης της Ζυρίχης, δείχνει βήμα-βήμα τι έγινε τον Ιούλιο του 1974. Αν υπάρξει εκτροπή, θα παρέμβει η χώρα, η εγκύτρια δύναμη, μπορεί και μόνη της. Λες και ξέραν το 60 που το γράφουνε τι θα γίνει ύστερα από 14 χρόνια ακριβώς. Και σε ρωτάω, πού στον κόσμο φτιάχνεις κράτος ανεξάρτητο και να πω εδώ ότι οι Αμερικάνοι ήθελαν από την αρχή ανεξαρτησία της Κύπρου. Τίποτα λιγότερο. Λέγαν, όταν μπήκαν στο παιχνίδι το 56, οι Αμερικάνοι είπανε, κουβεντιάζουν μόνο για ένα θέμα, ανεξαρτησία. Πες μου ποιο κράτος στον κόσμο γίνεται ανεξάρτητο και έχει από πάνω του τρεις εγκύτριες δυνάμεις. Μοναδικό ιστορικό. Ή φτιάχνεις κράτος ανεξάρτητο ή τίποτα, ρε φίλε. Άστο μου άμα είναι. Και όμως έχει ξαναγίνει. Συνθήκη πάλι Λονδίνου, ανεξαρτησία Ελλάδος. Τρεις προστάτητες δυνάμεις. Ρωσία, Αγγλία, Γαλλία. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει. Η επανάληψη της ιστορίας μερικές φορές είναι να κλαις και να γελάς. Η συνθήκη της Ζυρίχης του Λονδίνου, τι κάνει στην ουσία. Εξισώνει το 82% με το 18%. Αυτό κάνει στην ουσία. Αφήσε που προετοιμάζει και την εισβολή των 4. Αυτό κάνει. Δηλαδή, Κύπριος Πρόεδρος, αντιπρόεδρος του Κύπριος. Πες μου τώρα εσύ, με ποιο δικαίωμα. 30% των, από τους 10 υπουργούς του Υπουργικού Συμβουλίου, οι τρεις είναι Τούρκοι. Δηλαδή 30%. 18 έχει ο άλλος, μετρημένος εκείνη την εποχή. Τόσο είναι εκείνη την εποχή οι Τουρκοκύπριοι. Τρεις υπουργοί. 30% του δημοσίου τομέα, Τούρκοι θα είναι. Εντάξει. Και το φοβερότερο από όλα, η αναλογία του στρατού, 40-60. Με ποιο δικαίωμα, δηλαδή σχεδόν το μισό. Γιατί εκεί στέλνουν κάτω δύναμη η Ελλάδα, τη γνωστή Ελδίκ, και οι Τούρκοι τη γνωστή Τουρδίκ. Με ποιο δικαίωμα είναι σχεδόν ίσες οι δυνάμεις. Είναι πολύ παραπάνω εκείνη την εποχή οι Τούρκοι, οι Κύπροι. Πάμε τώρα στην άλλη. Πάλι παρασκήνιο. Και να ακούσω το φίλο σου με το Μακάριο που βλέπω ότι έχει διαβάσει. Την παραμονή της. Είναι στο Λονδίνο ο Μακάριος και για να μην πάρει μόνο πάνω το ανάθεμα όλο. Φωνάζει και 10 άτομα από την Κύπρο. Καθηγητές πανεπιστημίου, πολιτικούς, νομικούς, διάφορους. Για να πάνε πολύ στην Λέζα ότι κάνανε όλοι μαζί. Την παραμονή το βράδυ, λοιπόν, ο Μακάριος σας λέει: δεν υπογράφω αυτό το πρωί. Δεν είναι συνθήκη, λέει αυτή. Και πάμε τώρα σε ένα βιβλίο που βγήκε μετά από χρόνια, που λέγεται The Friends. Πάλι δεν θα πω τίποτα εγώ, γιατί δεν είμαι καλεσμένος, δεν είναι κομπή δική μου για να έχω να σηκώσω το βάρος ενδεχόμενης τιμωρίας και μηνύσεων. Εκεί λοιπόν.
0: Ποιος θα μας μηνύσει, περίμενε.
1: Ξέρω, γιατί έχουμε... ξέρω, έχω μάθει ότι από τις εκπομπές δικές μου ότι υπάρχουν και αυστηρά πλαίσια σε εκπομπές.
0: Περίμενε. Αναφέρεσαι στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόραση σε κάποιον ο οποίος θα μπορούσε να φυγεί, να προσβληθεί και να μας μηνύσει.
1: Ακόμα και αυτό. Γιατί είναι πολύ ευαίσθητη στην Κύπρο με το Μακάριο. Άμα πεις κάτι, παθαίνουν κάτι.
0: Το παίρνω εγώ πάνω μου.
1: Ωραία. Βιβλίο The Friends. Την παραμονή το βράδυ πάνε δύο πράκτορες στο δωμάτιο του. Μαθαίνουν θα ψηφίσει, θα πει την άλλη μέρα όχι. Πάνε δύο πράκτορες Άγγλοι. Επιχέει η Σιλιαχτίδα. Γιατί το λέω αυτό, γιατί στο βιβλίο αυτό ο συγγραφέας, με το όνομά του τώρα, θα το πω όμως το όνομά του αύριο, θα το βράσω το πω, περιγράφει την επιχείρηση Σιλιαχτίδα. Αυτή είναι η επιχείρηση που είχαν οι MI5 σε διάφορους κυβέρνητες χωρών, που για να τους αναγκάζουν να υπογράφουν κάποιες συνθήκες, όχι αναγκαστικά τέτοια συνθήκη, ακόμα και μικρότερη σημασία, εμπορικές, ας πούμε, ξέρω εγώ, όταν αυτοί λέγανε όχι, τους βγάζανε κάποια αρχεία που είχαν με το παρελθόν τους. Οι φωτογραφίες ήταν καταιγιστικές. Καμία σχέση με αυτό που λέγαμε πριν. Με τον πατέρα του και το αν είναι νόθος ή όχι, πολύ χειρότερα.
0: Συγγνώμη. Ομοφιλόφιλος και τον εκδίδαζαν γι' αυτό.
1: Συ είπας.
0: Εγώ είπα αυτά τα οποία έχω ακούσει και αυτά τα οποία έχουν εκδοθεί, αυτά τα οποία έχουν δημοσιοποιηθεί και αυτά τα οποία.
1: Και βάλε και μια κατηγορία λίγο παραπάνω. Ομοφιλόφιλος και.
0: Παιδεραστής.
1: Με φωτογραφίες. Το πρωί στο πρωινό, ενώ έχει πει το βράδυ όχι ο Μακάριος, πάει κάτω στο πρωινό.
0: Θύμισε σε αυτούς που μας ακούνε σε τι έχει πει όχι ο Μακάριος.
1: Την παραμονή έχει πει, θα πάει υπογράψω. Συνθήκη του Λονδίνου. Η οποία είναι αισχρή. Σου λέω, βάζει 18%, 82% το κάνει ίσο.
0: Να σου πω, αυτό γίνεται στο Λονδίνο.
1: Στο Λονδίνο. Ναι. Υπάρχει προεργασία σε Ζυρίχη.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό λέμε Ζυρίχη Λονδίνο.
0: Όντως, που έχουν υπογραφεί τη Ζυρίχη, αλλά ουσιαστικά υποτίθεται ότι επιβεβαιώνεται.
1: Ακριβώς.
0: Και οριστικοποιείται στο Λονδίνο.
1: Ακριβώς.
0: Όπου
1: αυτό
0: βρίσκεται
1: αυτό
0: ο Μακάριος. Έχει σημασία, διότι ο Μακάριος είναι εκτός έδρας και είναι.
1: Το εκτός το λες εσύ.
0: Ναι, εντάξει. Τέλος πάντων, δεν ξέρουμε τώρα. Άκου.
1: Ναι.
0: Για να κάνουμε ένα πολύ ωραίο λογοπαίγνιο, ας μην μιλήσουμε για την έδρα του Μακάριου. Αυτό είναι για τους κατέχοντες στην ελληνική γλώσσα. Λοιπόν, παρά τα αυτά όμως, πάνε και τον πίσω.
1: Επειδή αυτό το άθρο του, ειδικά για το Μακάριο, το 88 βγήκε σε εφημερίδα, Daily Telegraph. Τότε ανεβήκαμε από την Κύπρο εκνευρισμένοι και πάρα πολύ μακαριακοί για να κάνουν μήνυση. Mm-hmm. Γέησαν πίσω άπραγοι.
0: το βιβλίο λέγεται Friends.
1: Ναι, θα σου πω το συγγραφέα αύριο. Πρώτα Θεός. Αν μου δώσεις 5 λεπτά.
0: Κανένα πρόβλημα, συνέχισε, δεν το χρειαζόμαστε τώρα, θα το βρούμε.
1: Όχι, υπάρχει το όνομα του συγγραφέα, υπάρχουν και επιχείρηση Λιαχτίδα. Mm-hmm. Έγινε και σε άλλους. Δεν ξέρω αν έγινε το ίδιο ακριβώς. Κοίταξε να δεις. Δεν σε απειλούν πάντα με το ίδιο, με το κουσούρι σε απειλούν, έτσι. Ότι ο καθένας έχει στρέψει λεφτά από το κράτος, εσύ, έτσι.
0: Λοιπόν, το κομμάτι λέγεται The Friends, Britain's Post-War Secret Intelligence Είδες, Operation. Λοιπόν. Mm-hmm. Δηλαδή, οι μεταπολεμικές μυστικές υπηρεσίες της Βρετανίας, mm-hmm. Operations, όχι Operation, το συγγραφέας είναι Nigel West. Mm-hmm. Και οι Βρετανικές μυστικές υπηρεσίες υποστηρίζουν ότι εκβίασαν τον Μακάριο με ένα σεξουαλικό σκάνδαλο ώστε να υπογράψει τις συμφωνίες Ζυρίχης και Λονδίνου. Και αυτό το οποίο ακούμε από τον συγγραφέα του βιβλίου, mm-hmm. μαθαίνουμε και διαβάζουμε και επαναλαμβάνουμε όχι ούτως ώστε να το υιοθετήσουμε, αλλά ούτως ώστε να εμπλουτίσουμε το μείγμα της αφήγησης, mm-hmm. που ο μέσος ακροατής έχει στη διάθεσή του σχετικώς με τα γεγονότα της Κύπρου, mm-hmm. δίδοντας ακόμα μία εκδοχή η οποία μπορεί να λειτουργήσει ως πτυχή σε όποιον συνυπολογίζει στην ανάλυση του Ακριβώς. όλα τα δεδομένα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν θα μπορούσα να υπάρξω πιο ρητός, ξεκάθαρος, σαφής.
1: Και σου ξαναλέω, το να γράψω ένα βιβλίο εγώ και να μέσα να βρίζω τον Μπογδάνο, ένα βιβλιογράφημα, αν δεν μου κάνεις μήνυση, κυκλοφορείς αρβιοπολία, κανονικά. Από την όμως που αυτό γίνεται άθρο σε εφημερίδα και γίνεται, κοινοποιείται στον κόσμο όλο και δεν μου κάνεις μήνυση, κάτι συμβαίνει.
0: Αυτό το οποίο μας απασχολεί είναι ότι σύμφωνα τουλάχιστον με το συγκεκριμένο βιβλίο το οποίο υπογράφεται από τον Nigel West, ο οποίος ισχυρίζεται ότι είναι πρώην πράκτορας.
1: Βεβαίως, μα πώς το ήξερε.
0: Της MI6. Mm-hmm.
1: Ναι, συγγνώμη, MI6, όχι MI5, ναι.
0: Έχει να κάνει με λεπτομέρειες. Λοιπόν, Military Intelligence
1: αυτό
0: σημαίνει mm-hmm. MI. Υπήρχε MI1, 4, 2, 3, 4, 5. Το γεγονός ότι mm-hmm. έχουν μείνει μόνο οι 5 και οι 6 έχει να κάνει με οργανωτικά ζητήματα. Ωραία. Εν πάση όμως περίπτωση, σου λέει ότι εδώ πέρα είχαμε λόγους ομοφιλοφιλίας και παιδεραστίας.
1: Και το βιβλίο δεν έχει γραφτεί για το Μακάριο, έχει γραφτεί για όλες τις επιχειρήσεις ναι, που ναι. κάνανε οι πράκτορες, όχι μόνο στο Μακάριο.
0: The Friends.
1: Ένα κομμάτι είναι ο Μακάριος.
0: Λέει,
1: έτσι.
0: Φίλοι, πώς...
1: Ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, κατεβαίνει λοιπόν κάτω ο Μακάριος, γνωστό είναι νικήκαμεν, πράγματι νικήκαμεν, δεν ξέρω τι είναι νικήκαμεν. Για μένα το καλό το έχει πει φυσικά όλο το πολιτικό φάσμα της Ελλάδος. Όλοι είναι χαρούμενοι. Παπανδρέου, Καραμαλής, πανηγυρίζουν, δόθηκε λύση το θέμα αυτό. Ένας μόνο μίλησε και είπε το σωστό. Σοφοκλής Βενιζέλος. Πολέμησαν οι Έλληνες και κέρδισαν οι Τούρκοι. Αυτό ακριβώς είναι η συστήκη του Λονδίνου. Έτσι. Και μάλιστα τότε ανακαλούν και τον Γρίβα στην Αθήνα και για να του ρίξουν στα μάτια του κάνουν μια φοβερή υποδοχή του Γρίβα ως νέος νικητής, ο νέος στρατηγός του Ελληνισμού που κέρδισε για να του ρίξουν στα μάτια για να πει και αυτός ναι στη συνθήκη του Λονδίνου.
0: Οι μυστικές υπηρεσίες MI5, mm-hmm. στις δίκαιο εδώ πέρα, εξαπέλυσαν λέει ένα σχέδιο με τη μυστική ονομασία Sunshine.
1: Λιαχτίδα.
0: Λιακάδα.
1: Α, Λιακάδα.
0: Το οποίο προνοούσε, λέει, τον εντοπισμό και την εξόντωση του Γρίβα. Ξεκινάμε από εκεί.
1: Α.
0: Επειδή όμως δυσκολεύονταν να εντοπίσουν και να εξοντώσουν το Γρίβα, το εναλλακτικό σχέδιο του Sunshine στόχευε, λέει, και στον Μακάριο. Mm-hmm. Αφού κατάφεραν να στρατολογήσουν κάποιον δικό τους πράκτορα από το στενό περιβάλλον του Μακαρίου, κατάφεραν να βρουν, σύμφωνα με το βιβλίο, στοιχεία για τις ασυνήθιστες ομοφιλοφιλικές τάσεις του Αρχιεπισκόπου. Προσεχή, το μεταφράζω από τα αγγλικά ως «The Archbishop's rather unusual homosexual proclivities». Μιλάμε για, ειδικά, το τελευταίο είναι μια λέξη απολύτως ασυνήθιστη.
1: Εγώ ξέρω ότι πρέπει φωτογραφίες εκεί αυτή.
0: Ναι, μα λέει «evidence». That was accumulated. Είναι εξακριβωμένο, σύμφωνα με τον Βρετανό πράκτορα, ότι ο Μακάριος δεν προσπάθησε, και αυτό έχει το ενδιαφέρον του, να επικοινωνήσει από το δωμάτιο τότε που τον εκβίασαν με τον Γρίβα, προκειμένου να τον συμβουλευτεί. Mm-hmm. Ό,τι και αν μεσολάβησε, λέει, το προηγούμενο βράδυ, έκανε το Μακάριο να αλλάξει γνώμη και την επόμενη μέρα να δώσει την συγκατάθεσή του.
1: Για την ακρίβεια, για τη συμφωνία. Δεν είπε αμέσως ναι, για να μην καρφωθεί. Είπε ότι ζητάω 24 ώρες διορία, την πήρε και είπε την άλλη μέρα μετά.
0: Ναι.
1: Για να είμαστε ακριβείς ιστορικά τι έχει συμβεί, έτσι, για να μην αδικήσουμε κάποιον. Πάντως,
0: προκειμένου, λέει, να μην αβαγίσει η συμφωνία από την αδιάλακτη, δόθηκε παράταση στη διαδικασία για 24 ώρες. Ό,τι μας λέει ο Γαλιάτσος, χαρτί και καλαμάρι, κυρίες και κύριοι. Να σου πω.
1: Γιατί θα μου πεις.
0: Όχι, άλλο θέλω να σου πω, κάτι τελείως άσχετο και πλήρως αποσυνδεδεμένο με αυτό το οποίο κάνουμε. Mm-hmm. Πάμε να βρούμε έναν επενδυτή να ανοίξουμε ένα ιδιωτικό εκπαιδευτήριο.
1: Όχι.
0: Γιατί?
1: Όχι.
0: Γιατί?
1: Όχι. Γιατί θα έχει πλέον λόγο. Στην ύλη.
0: Περίμενε.
1: Δεν θέλω να φτιάξω ρομποτάκια, ούτε θέλω να φτιάξω.
0: Περίμενε. Κάτσε, φρέ. Δεν σου λέω να πάμε να βρούμε κάποιον ο οποίος απλά να θέλει να ασχοληθεί.
1: Αν αποδεδειγμένο ελληνόψυχος, ναι.
0: Έναν ομοειδεάτη μας.
1: Αυτό ναι. Άκουσα.
0: Μου ήρθε μια ιδέα. Οι ιδέες έρχονται εκεί που δεν τις περιμένεις.
1: Ναι.
0: Και λέω τώρα, μια ελληνική ακαδημία.
1: Ακριβώς. Αυτό ναι.
0: Εγώ μπορώ να σου πω ότι σαν εσένα γνωρίζω 10 ανθρώπους. 11 όχι, αλλά 10, 20 όχι, αλλά 10 ναι.
1: Να σου πω κάτι. Ούτε σε άλλες λίγα χρόνια θα αναγκαστούν οι γονείς να ξαναφτιάξουν κρυφά σχολεία. Εδώ είμαι.
0: Αυτό. Να σου πω κάτι. Πες το και έτσι, κρυφό σχολείο. Ορίστε. Το απόλυτο marketing, φίλε μου. Θέλω να σου πω ότι σαν εσένα γνωρίζω.
1: Ναι, και εγώ γνωρίζω.
0: Λαϊκούς και κληρικούς. Θέλω να είμαι δίκαιος. 10 ανθρώπους. Δεν είναι 20. Δεν είστε 10, είστε όμως 10, ναι. Αδελφέ είστε. Και σίγουρα υπάρχουν άλλοι 10 εκεί έξω που δεν τους ξέρω.
1: Ναι, σίγουρα. Ναι. Και σου ξαναλέω, σου πω και άλλη φορά, ότι οι γονείς ζητάνε αυτά τα πράγματα. Αυτό είναι φοβερό.
0: Η προστιθέμενη αξία ενός ανθρώπου σήμερα στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, ο οποίος μπορεί να κάτσει μπροστά από ένα μικρόφωνο. Φίλες και φίλοι, ακούτε Μάχη 99,8 και καθώς είναι 7:59 και θα συνεχίσουμε αύριο με την εκπομπή.
1: Δυστυχώς δεν φτάσαμε στην εισβολή, δυστυχώς. Θα τρέξουμε λίγο.
0: Από την αρχή μέχρι το τέλος, αύριο μόνο Κύπρος. Σήμερα η πορεία προς την εισβολή, τα δεδομένα που δημιούργησαν την συνθήκη της εισβολής.
1: Ακριβώς.
0: Την δυνατότητα της εισβολής. Με τον Παναγιώτη Γαλιάτσο.
1: Πόση ώρα έχω?
0: Τώρα, ούτε. 7:59 είναι.
1: Ωραία.
0: Αλλά κάνε εσύ τον επίλογο.
1: Ωραία. Αύριο θα ονομαστεί «Δεν ξεχνώ». Αν θυμάσαι, εμείς μεγαλώσαμε σε μια Αθήνα.
0: Με το σύνθημα
1: που
0: του Νικοδήμου.
1: Παντού «Δεν ξεχνώ». Ακόμα εκείνη την εποχή, έτσι. Παρόλο που η Αθήνα δεν έβραζε διαδηλώσεις για τον Παναμά, για την Νικαράγουα, για την Γουατεμάλα,
0: για τους ναυτοπροσκόπους
1: της
0: Κροστάνδης, ναι.
1: Τελικά οι Έλληνες ξέχασαν αυτό που δεν έπρεπε να ξεχάσουν.
0: Κυρίες και κύριοι. Πρώτο μέρος εκπομπής για την Κύπρο, τέτοιες χρονιάρες μέρες, μέσα Ιουλίου, με τον Παναγιώτη Γαλιάτσο. Φιλόλογο, είπα πριν, θεολόγο εκ παραδρομής και θέλω να είμαι ακριβής. Φιλόλογο.
1: Όχι, ξαναπεί. Δάσκαλος μου αρκεί, δεν θέλω τίποτα άλλο.
0: Καθηγητής ιστορίας και γυμνασιάρχης, εγώ τα λέω και τον ευχαριστώ από καρδιάς, μεταφέροντας και τα πολλά μηνύματα των ακροατών. Και επανερχόμαστε αύριο.
1: Ή ο Θεός με θυμών, ουδείς καθημών.
2: Η ώρα είναι 8.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανακοίνωσε την άσκηση ποινικής δίωξης κατά 22 κατηγορουμένων για το σκάνδαλο του ΠΚΠ, ανάμεσα στους οποίους και 4 εν ενεργεία βουλευτές. Πρόκειται για τους Κώστας Κρέκα, Χρήστο Μπουκόρο, Μάξιμο Σενετάκη και Κατερίνα Παπακώστα. Στην αντεπίθεση πέρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. 13 υπουργοί και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας βρέθηκαν στο στόχαστρο. Οι 9 αποδεικνύονται απολύτως αθώοι και 4 ακόμα στελέχη μας θα εξεταστούν περαιτέρω για απλά πλημελήματα. Έντιμοι πολιτικοί που επί εβδομάδες διασύρθηκαν καθώς κάποιοι μας αποκαλούσαν κυβέρνηση υποδίκων. Ποιος θα ζητήσει συγγνώμη, σημείωσε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνεδρία του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής. Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη και να ζητά την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη, απαντά το Πασόκ. Το κύμα ανεξαρτητοποιήσεων στο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζεται με αμείωτη ένταση μετά την ανεξαρτητοποίηση της Πόπης Τσαπανίδου νωρίτερα σήμερα. Την παρέτησή τους υπέβαλαν και οι Κώστας Μπάρκας και Καϊόπη Βέτα. Τον Αλέξη Τσίπρα βάζει στο κάδρο των ευθυνών για τις βασικές ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτονικού Μουντούρου. Συνελήφθηκε 4ο άτομο για την υπόθεση της εμπριστικής επίθεσης στην πολυκατοικία που διαμένει η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, επίθεση που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της Βάγιας. Πρόκειται για έναν 27χρονο που φέρεται να είχε τα κλειδιά του διαμερίσματος όπου βρήκαν καταφύγιο οι δύο φερόμενοι δράστες, ο 29χρονος και η 26χρονη. Κέλυφος Νάρκης εντοπίστηκε στο βυθό στη θαλάσσια περιοχή του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Ο εντοπισμός έγινε κατά τη διάρκεια επανελέγχου του βυθού στο έργο επέκτασης του έκτου προβλήτα του λιμανιού. Από το κεντρικό λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης ενημερώθηκε η αρμόδια υπηρεσία για τις προβλεπόμενες ενέργειες. Στη διεθνή επικαιρότητα κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Η επέκταση χτυπημάτων στο Ιράν εξετάζει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σύμφωνα με την εφημερίδα Wall Street Journal. Δεν αρκούν οι αεροπορικές επιδρομές για να καμφθεί το Ιράν. Χρειάζεται οικονομικός στραγγαλισμός, λέει πρώην υπουργός άμυνας του Τραμπ. Το ιρανικό νησί Κέσμ κοντά στο στενό του Ορμούζ έγινε στόχος αμερικανικών πλημάτων, μετέδωσε το πρακτορείο ΦΑΡΣ, επικαλούμενο τις τοπικές αρχές εν μέσω των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το Κρεμλίνο υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει άμεση προοπτική επανέναρξης των ειρηνευτικών συνομιλιών με την Ουκρανία, παρότι η Ρωσία, όπως είπε, παραμένει ανοιχτή στην ιδέα των διαπραγματεύσεων. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ, δήλωσε ότι η Ρωσία εκτιμά την προθυμία της Τουρκίας να βοηθήσει στις ειρηνευτικές προσπάθειες, αλλά ότι επί του παρόντος δεν αναμένονται νέες συνομιλίες. Και ο καιρός για αύριο Παρασκευή γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 33 με 35 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36 με 37, στα δυτικά ηπειρωτικά τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη στα Σπορ με τον Μάκη Ιωαννίδη.
3: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 4 με 5 η εκπομπή Πρώτα η Οικονομία με τον Γαβρίλο Χαλικιώτη. Βρες λύση στην οικονομική κρίση.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μάχη 99,8 στα FM, Μάχη στα Σπορ, και σήμερα είμαστε μαζί μέχρι τις 9, όλη επικαιρότητα, και σήμερα έχουμε ένα βομβαρδισμό ειδήσεων, μεταγραφές, ρεπορτάζ, κλήρωση πρωταθλήματος, μουντιάλ και μπάσκετ αρκετό στην ζωή μας, και φυσικά θα ενημερωθείτε εδώ από την εκπομπή με τον Εφρέμ Χαραλαμπίδη να είναι στη ρύθμιση του ήχου, τον Μάκη Ιωαννίδη να είναι στο μικρόφωνο. Θα τα πούμε μέχρι τις 9. Μέσα σε αυτά έχουμε και παιχνίδια για τα προκριματικά του Europa Link αλλά και του Conference Link, και μάλιστα αρκετά από αυτά είναι σε εξέλιξη. Θα δούμε λίγο αργότερα στο ημίχρονο είναι τα περισσότερα παιχνίδια, ή μάλλον έχει ξεκινήσει και το δεύτερο ημίχρονο. Θα δούμε λοιπόν πώς πηγαίνουν τα πράγματα, αλλά ας ξεκινήσουμε από την τρέχουσα επικαιρότητα, καθώς σε μία ώρα, λιγότερο από μία ώρα, θα ξεκινήσει η κλήρωση του πρωταθλήματος για τη νέα σεζόν της Super League. Μία κλήρωση η οποία έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Οι περισσότεροι λένε ότι δεν μετράει, ουσιαστικά με όλους θα παίξουμε, οπότε δεν έχει και μεγάλη σημασία, αλλά νομίζω ότι τις περισσότερες φορές όλα παίζουν ρόλο, και πολλοί λένε ότι και η αρχή είναι το ίμιση του παντός, δεν έχουν και άδικο. Απ' την άλλη, όλοι θα παίξουν με όλους, και εδώ πάλι δεν έχουν άδικο, αλλά σίγουρα θα είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για να νιώσουμε ξανά την Super League κοντά μας, και μάλιστα με νέα διοίκηση, καθώς πλέον ο Γιάννης Αλαφούζος είναι ο πρόεδρος τουλάχιστον για την νέα σεζόν στην Super League. Λοιπόν, θα πάμε σιγά σιγά να δούμε τι γίνεται με τα παιχνίδια, μάλλον τα παιχνίδια τα οποία έχουμε σε εξέλιξη και όχι μόνο. Να δούμε λοιπόν και την κλήρωση του πρωταθλήματος. 14 ομάδες είναι αυτές οι οποίες θα συμμετέχουν στο πρωτάθλημα. Οι πληροφορίες μας λένε ότι με τους αλγορίθμους που υπάρχουν δεν θα έχουμε ντέρμπι τις πρώτες αγωνιστικές, όπως έγινε και τα προηγούμενα χρόνια, καθώς οι ομάδες θα έχουν τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις για να μπουν στα group stage ή στη league phase. Για αυτόν τον λόγο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Άρης, λιγότερο Άρης μάλλον, οι πρώτοι τέσσερις μαζί με τον Όφι δεν θα έχουν μεταξύ τους αναμετρήσεις. Δύο νέες ομάδες, Καλαμάτα και Ηρακλής, επανήρθαν, ιστορικές ομάδες. Η αγωνιστική περίοδος η οποία θα ξεκινήσει 22 με 23 Αυγούστου, και μάλιστα βγήκε όλο το καλεντάρι με τις ημερομηνίες που θα υπάρχουν. Η κλήρωση η οποία θα μεταδοθεί ζωντανά από το συνδρομητικό κανάλι της Νόβα. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά την κλήρωση του πρωταθλήματος. Εμείς θα συνεχίσουμε τώρα και σιγά σιγά θα πάμε να δούμε λίγο και τα ρεπορτάζ των ομάδων, έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή. Ξεκινώντας από τον Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακός, ο οποίος προσπαθεί να είναι έτοιμος για να μπορέσει να μπει στη διαδικασία των αγώνων που έχει. Ο Χωσέ Λουί Μετελίμπαρ από την πρώτη μέρα κιόλας έστειλε ένα μήνυμα προς όλους ότι πρέπει να δουλέψουμε για να μπορέσουμε να δείξουμε τι θέλουμε στη νέα σεζόν. 26 παίχτες υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην προετοιμασία, εκτός είναι φυσικά ο Κλέιτον που είναι τραυματίας, οι δύο μουντιαλικοί, Ταρέμι και Ελκαμπή, που θα πρέπει να ξεκουραστούν. Η ομάδα του Ολυμπιακού, η οποία τρέχει αρκετά θα λέγαμε εκεί στην προετοιμασία, τα βλέμματα όλα πέφτουν πάνω στους παλιούς, τον Ζέλσον Μάρτινς, τον Ρόντι Νέι, τον Αντρέ Λουίς, αλλά και τους παλιούς παυλανέους Μασούρα, Φουρτούνη, και φυσικά και σε αυτή την κατηγορία βάλτε και τον Γκάρμο και τους καινούριους όπως είναι ο Σμαΐλοβιτς και ο Μαφέο. Είναι γενικά μια ομάδα η οποία έχει ακόμα δρόμο για να μπορέσει να φτάσει εκεί που θέλει, και από την άλλη πλευρά ο Ολυμπιακός ψάχνεται για να κάνει κάποιες μεταγραφές. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει μπροστά του και το παιχνίδι με την Φωτούνα Σιτάρ αύριο στις 7.30 η ώρα Ελλάδος, άρα θα είμαστε στον αέρα μαζί όταν θα υπάρχει αυτό το παιχνίδι. Και ο Ολυμπιακός, ο οποίος φαίνεται ότι θα πάει σε μια παραχώρηση παίχτη, μεταγραφή που θα φύγει παίχτης για να πάει σε άλλη ομάδα. Υπάρχει η περίπτωση του Φραντζίσκο Ορτέγκα
που το πιθανότερο είναι να αποχωρήσει, αν και μέχρι στιγμής η πρόταση που έγινε από τη River Plate δεν έχει ικανοποιήσει τους ερυθρόλευκους. Παράλληλα, υπάρχει περίπτωση του Νταβιτασβίλη της Σεντετιέν για το αριστερό άκρο της άμυνας, ένας παίχτης ο οποίος έχει όλα τα χαρακτηριστικά αυτά τα οποία θέλει ο Χωσέ Λουί Μετελίμπαρ, και είναι ένας παίχτης που πιστεύει ότι θα του δώσει τις απαραίτητες λύσεις. Οι ερυθρόλευκοι, οι οποίοι έχουν αρκετά και στην σημερινή ημέρα, με τον Μουζακίτη να ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα σήμερα στην Ολλανδία, όπως έγινε και τις προηγούμενες μέρες. Αυτή είναι έτσι η μοναδική, το μοναδικό έτσι, η απουσία που υπάρχει για τον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός, ο οποίος περιμένει και αυτός την κλήρωση του πρωταθλήματος. Τα μεταγραφικά τώρα, έχουμε την έλευση σιγά σιγά του Σάραγκα, ο οποίος έρχεται από την Ζακτ Πάουλη να ενταχθεί στο ρόστερ της ομάδας. Ένας παίχτης ο οποίος ονδρώθηκε στις ακαδημίες του Ολυμπιακού, πήγε σε αρκετές ελληνικές ομάδες, ταξίδεψε στη Γερμανία, έκατσε αρκετά χρόνια εκεί με 100 και πλέον συμμετοχές, και πλέον επιστρέφει να ενισχύσει την άμυνα της ομάδας του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός πάντως παλεύει την περίπτωση του Όσο και βλέπει ακόμα και τον Ντιέγκο Ρίγκο για το αριστερό του άκρο. Εκεί θέλει να ενισχυθεί η ομάδα, και αυτό έρχεται σε συνάρτηση με αυτό που σας είπαμε λίγο νωρίτερα με την παραχώρηση του Φραντζίσκο Ορτέγκα, που όπως είπαμε μάλλον καταλήγει στην ομάδα της River Plate. Ο Ολυμπιακός φέρεται αυτή τη στιγμή να δίνει 6,5 εκατομμύρια για τον Ισπανό μπακ, με τη Σεβίλη να ζητάει 15. Η διαφορά είναι πάρα πολύ μεγάλη, αλλά θεωρούν ότι θα μπορέσει να βρεθεί η απαραίτητη λύση για να προχωρήσουν στην επόμενη μέρα. Είπαμε ότι υπάρχει και περίπτωση του Ντιέγκο Ρίγκο. Ο Ντιέγκο Ρίγκο, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Χετάφε, αριστερό μπακ και αυτός, έχει αγωνιστεί και στην Αγγλία με την Bournemouth. Είναι ένας παίχτης που, αν μη τι άλλο, είναι στη λίστα του προπονητή της ομάδας του Ολυμπιακού, του Χωσέ Λουίς Μετελίμπαρ. Κλείνουμε λοιπόν με τον Ολυμπιακό και θα συνεχίσουμε εμείς την εκπομπή μας πηγαίνοντας και σε άλλα θέματα, αλλά πριν πάμε σε ΑΕΚ και Παναθηναϊκό, θέλω να πάμε λίγο σε μια σπουδαία μεταγραφή, ίσως τη σπουδαιότερη που υπάρχει για την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Αυτή έχει να κάνει με την περίπτωση του Χρήστου Τζόλη, ο οποίος θα σπάσει όλα τα ρεκόρ της πιο ακριβής μεταγραφής στο ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς η μετακίνησή του στην Arsenal θα την αναγκάσει να βγάλει από τα ταμεία της περίπου 40 πλάς εκατομμύρια ευρώ που θα πάνε στην Club Brugge. Νομίζω και ο ΠΑΟΚ έχει ένα ποσοστό από τα δικαιώματα του παίχτη, αν δεν κάνω λάθος, το 5, το 10% έχει πάντως νομίζω και ο ΠΑΟΚ ένα ποσοστό κρατήσει, αλλά όλα συνηγορούν ότι ο Έλληνας διεθνής επιθετικός θα βρεθεί στο ρόστερ του Αρτέτα για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ο Τζόλης, ο οποίος εντάξει το παιδί το αξίζει, πάλεψε αρκετά, ξεκίνησε έτσι δύσκολα, βρέθηκε να παίρνει χρόνο στον ΠΑΟΚ, όσο πήρε πήγε σε άλλες ομάδες, πήγε στο εξωτερικό και από εκεί έκανε την καριέρα που έκανε, δείχνοντας ότι τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο. Αν λοιπόν η μεταγραφή αυτή ολοκληρωθεί με τα χρήματα τα οποία λέμε, ο Τζόλης θα ξεπεράσει τον Χαράλαμπο Κοστούλα, ο οποίος είχε παρακολουθεί στην Brighton από τον Ολυμπιακό, που μαζί με τα bonus τότε κόστιζε 40 εκατομμύρια. Μαζί με τα bonus. Εδώ μιλάμε χωρίς τα bonus, θα είναι αυτά τα χρήματα τα οποία είπαμε. Υπάρχει όμως και η περίπτωση του Μανολά, που μετακόμισε από την Ρώμα στην Νάπολη έναντι 36 εκατομμυρίων. Στην πρώτη εξάδα βρίσκεται ο Στέφανος Τζίμας με την μετακίνησή του στην Brighton μέσω της Νιρεβέργης με 27 εκατομμύρια ευρώ, αλλά και ο Φώτης Ιωαννίδης με 22 εκατομμύρια ευρώ από τον Παναθηναϊκό στη Sporting Λισαβόνας, και ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος. Στα αξιοσημείωτα παραμένει ο διεθνής τερματοφύλακας μας, ο Βλαχοδήμος, ο οποίος έχει κάνει δύο μεταγραφές άνω των 15 εκατομμυρίων, από Μπενφίκα σε Νότιχαμ Φόρεστ και στη συνέχεια στη Νιουκάστιλ. Αυτές είναι και οι πιο μεγάλες μεταγραφές. Να συμπληρώσουμε, στην 8η θέση βρίσκεται με 18 εκατομμύρια
Ο Βαγγέλης Παυλίδης από την Αλκμάρ στην Μπενφίκα, ο Ρέτσος από τον Ολυμπιακό στη Λεβερκούζε με 17,5 εκατομμύρια και ο Μίτογλου με 15 εκατομμύρια από την ομάδα του Ολυμπιακού. Τότε είχε μετακινηθεί στην ομάδα της Φούλαμ. Έτσι και αυτός πήρε μια πολύ μεγάλη μεταγραφή και είναι μέσα στις 10 πιο ακριβές μεταγραφές όλων των εποχών για την Ελλάδα, για τους Έλληνες ποδοσφαιριστές. Λοιπόν, θα πάμε φυσικά, έχουμε να δούμε και το Μουντιάλ, τι γίνεται εκεί και θα ασχοληθούμε ασφαλώς και με αυτά. Πριν πάμε στο Μουντιάλ, να δώσω λίγο παιχνίδια τα οποία είναι σε εξέλιξη στο ημίχρονο. Μιλάμε για παιχνίδια προκριματικά του Conference Link. Αστάνα Δυναμό Τυράννων 1-3 είναι στο ημίχρονο. Στην παράταση Γέλεμα SMA από το Καζακστάν, Αλασκέρτα Αρμενίας 2-1. Τελικό αποτέλεσμα για την Ίντερ Τούγκο και τη Σεράγεβου 2-1. Ενώ τώρα όσα παιχνίδια θα σας πω και είναι αρκετούτσικα, είναι σε εξέλιξη. Ιλ μάλλον Παϊντέ Χέλμεν από τη Λιθουανία 2-0 στο 59. Πιούνικ από την Αρμενία Μάρσοχλοκ 0-0. Σεν Τζότζεφ από το Γιβραντάλ Μποέμια στην Ιρλανδία επίσης 0-0 στο 62, όλα αυτά τα παιχνίδια. Τορπέντο Γκουιντάς Γεωργίας Ζήρα Αζερμπαϊτζάν 0-2. Ημίχρονο στην Εστονία Λεβάντια Κάινφοριν από την Ουαλία 3-0. Και Βίκενγκουρ από τα νησιά Φερόες

στις 8.30 ώρα, να δώσουμε και όλα τα παιχνίδια αυτά για το Europa League που περιμένουμε. Derry City CSKA Sofia, Universitea Dinamo Kiev, Universitea Cluj Dinamo Kiev, στις 8.30 είναι αυτό το παιχνίδι. Βερεσβάρος Βοιοντίνα, Ζήλινα Χάιντου και Βέστρη Καραμπάχ είναι τα παιχνίδια σήμερα για τα προκριματικά του Europa League. Λοιπόν, κλείνω και με αυτή την παρένθεση την οποία ανοίξαμε και θα πάμε να ασχοληθούμε λίγο με τα θέματα της ΑΕΚ. Της ΑΕΚ, η οποία και αυτή είχε το φιλικό παιχνίδι χθες με την Τβέντε. Ένα παιχνίδι στο οποίο δεν είδε έτσι αυτά τα οποία θα ήθελε ο προπονητής της ομάδας της Ένωσης, ο Μάρκο Νίκολιτς, καθότι περίμενε πολλά περισσότερα, κυρίως για τον τρόπο τον οποίο θα αντιδρώσει η ομάδα. Εντάξει, γνωρίζει ότι ακόμα υπάρχει αρκετός δρόμος, αλλά από εκεί και πέρα τον ενοχλεί πάρα πολύ η προσαρμοστικότητα που υπάρχει από ορισμένους παίχτες. Το μεγάλο φυσικά ζήτημα στην ομάδα της Ένωσης, αν μη τι άλλο, είναι η περίπτωση του Πινέδα. Ο Πινέδα, που έχοντας ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της από το Μουντιάλ, είναι σε μια διαδικασία ξεκούρασης, θα έχει επιπλέον άδεια και είναι δικαιολογημένο αυτό. Άρα ο Λιμπάρτα μαζί με τον Νίκολιτς είναι υποχρεωμένοι να σχεδιάσουν με ή χωρίς Πινέδα. Γιατί, ναι, το έχουμε πει κατ' επανάληψη, ο Πινέδα έχει συμβόλαιο για τη νέα σεζόν, αλλά υπάρχει η ρήτρα των 8 εκατομμυρίων για ομάδες των ΗΠΑ και του Μεξικού ή της Λατινικής Αμερικής, αν θέλετε, κατά επέκταση, που αν καταβληθεί αυτόματα φεύγει. Και παράλληλα στην ΑΕΚ θέλουν να τον κρατήσουν και στα επόμενα χρόνια. Η ΑΕΚ έχει προτείνει νέο συμβόλαιο και έχει αυξήσεις περίπου 700.000 ευρώ στις πάγιες αποδοχές του Πινέδα. Με αυτά μπορεί να φτάσει τα 2 εκατομμύρια ετησίως πλέον τον μπόνους. Το ποσό δεν είναι καθόλου μικρό. Ωστόσο, φαίνεται ότι ο Πινέδα, αυτό τουλάχιστον προκύπτει από τα δημοσιεύματα που υπάρχουν από το Μεξικό, από το περιβάλλον του, από τη στάση που κρατάει απέναντι στην ΑΕΚ, ότι πιο πολύ έχει το μυαλό του να μετακομίσει στην Μοντερέι, εκεί που βρίσκεται το Αλμέιδα και με τον οποίο θέλει να συνεργαστεί εκ νέου. Υπάρχει όμως θέμα, γιατί οι Μεξικανοί δεν είναι μια ομάδα η οποία όταν πληρώνει τη ρήτρα, πας και την πληρώνεις όλη κατευθείαν. Δεν πας να πληρώσεις μια ρήτρα με δόση κτλ. Άρα λοιπόν θα πρέπει να γίνει σε μια δόση ολόκληρο το ποσό των 8 εκατομμυρίων ευρώ. Κάτι το οποίο οι Μεξικάνοι, οι πληροφορίες λένε ότι δυσκολεύονται αρκετά και θέλουν να προσεγγίσουν την ΑΕΚ για να την πούνε, ξέρετε, τα δίνουμε τα 8, πάρτε τώρα τα 2, 3, 4 και τα άλλα θα τα πάρετε σε δόσεις. Η ΑΕΚ τώρα εδώ δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστεί αυτό το θέμα. Γιατί κακά τα ψέματα, αν δεν θέλει ένας παίχτης να μείνει στην ομάδα, δεν μπορείς να τον κρατήσεις με το ζόρι. Δεν μπορείς να του πεις, Πινέδα, εγώ δεν σε δίνω, έλα εδώ να παίξεις. Δεν θα σου παίξει ποτέ. Θα σου βγάλει βλάβες. Το έχουμε δει πολλές φορές αυτό το πράγμα. Έτσι λοιπόν, περιμένουμε λίγο να ξεργιαλύνει το τοπίο και περιμένουμε κυρίως και την άφιξη του Πινέδα, ο οποίος αναμένεται να βρίσκεται στις υποχρεώσεις της ομάδας γύρω στις 23-24 Ιουλίου. Μέχρι τότε αναμένεται να ξεκαθαρίσει λογικά το τοπίο για το πώς θα πάει η ΑΕΚ στην νέα σεζόν. Λοιπόν, πάμε λίγο και στα σημερινά, καθώς για τον Μάρκο Νίκολιτς υπάρχουν ευχάριστες ειδήσεις. Αυτή έρχεται κυρίως από τον Ζήνη, ο οποίος επέστρεψε και μάλιστα προπονήθηκε κανονικότατα. Να θυμίσουμε ότι είχε κάποιο πρόβλημα και γι' αυτό απουσίαζε από τα προηγούμενα δύο φιλικά παιχνίδια της ομάδας της ΑΕΚ. Και από την άλλη πλευρά, ο Τβίντα εξακολουθεί να ακολουθεί ένα ατομικό πρόγραμμα, δεν έχει μπει ακόμα στους ρυθμούς των προπονήσεων. Εκτός έμεινε και ο Μιγιάτ Γκατζίνοβιτς, ο οποίος είχε αποχωρήσει από το φιλικό τραυματίας μετά από 25 λεπτά συμμετοχής περίπου. Δεν μπόρεσε να συνεχίσει, είχε ένα μυϊκό πρόβλημα. Τώρα, όσο αφορά τον Κουτέσε, παρά την ενόχληση που είχε στο νόμο κατά τη διάρκεια του χθεσινού φιλικού, προπονήθηκε κανονικά χωρίς να αντιμετωπίζει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Οπότε, αφού δώσαμε και το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, το ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ της ΑΕΚ, πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο Μάρκο Νίκολιτς αναφορικά με την...

0: χθεσινή αναμέτρηση, πώς είδε το παιχνίδι και ποια είναι τα συμπεράσματα από τη δική του μεριά. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον προπονητή της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς.
1: Είναι θυμωμένο, το παιχνίδι δεν του άρεσε καθόλου, ειδικά το δεύτερο ημίχρονο. Στο πρώτο ημίχρονο, κάπως με κάποιες διορθώσεις, η εικόνα ήταν καλύτερη, αλλά στο δεύτερο πραγματικά δεν ήταν καθόλου καλά τα πράγματα. Όλοι λέει, νομίζουν ότι μπορεί να έχουμε χρόνο, αλλά η αλήθεια είναι ότι ο χρόνος περνάει. Είμαστε πολύ κοντά στο να τελειώσουμε τώρα το πρώτο μέρος του camp. Πλησιάζει το Super Cup, μετά από αυτό είναι το Champions League και πρέπει, όπως είπε, να δράσουμε και να αντιδράσουμε. Υπάρχουν, λέει, κάποιοι... αυτή τη στιγμή, λέει, βλέπω ότι είμαστε πολύ καλοί, λέει, στην προπόνηση. Όμως, λέει, έχω αρκετή πείρα για να γνωρίζω ότι όταν έχεις παίχτες πολλούς νεαρούς με ενέργεια, είναι κάπου φυσιολογικό να είμαστε καλά στην προπόνηση. Αλλά στα παιχνίδια είναι που βλέπουμε και αυτή τη στιγμή δεν είμαστε καλά. Σε σχέση με πέρσι, έχουν φύγει κάποιοι έμπειροι παίχτες, έχουν αντικατασταθεί κυρίως από κάποιους νεαρούς, κάποιοι από τους οποίους έχουν έρθει από την Ακαδημία, δεν είχαν καθόλου παιχνίδι σε αυτό το επίπεδο πέρσι, και ακόμα και στα διτέρματα στο 10-11 εναντίον 11 ήταν εκτός όταν τους είχαμε στην προπόνηση. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή κάποιοι παίχτες που ίσως δεν βλέπουν μέλλον εδώ πέρα και αυτό τους επηρεάζει ψυχολογικά. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που να αισθάνονται ίσως υπερβολική άνεση και να μην βλέπουν ανταγωνισμό. Το σίγουρο είναι ότι από εδώ και πέρα πρέπει να δούμε, να τα διαχειριστούμε όλα αυτά και, όπως είπε και πριν, να δράσουμε και να αντιδράσουμε.
2: Andreas, have to be afraid for the job.
1: Δεν είναι, λέει, κάτι συγκεκριμένο το οποίο χρειάζεται να επικεντρωθώ. Είναι όλα αυτά που σας είπα και προηγουμένως και τα οποία δεν χρειάζεται να αναλύσω ξανά. Υπάρχουν παίχτες που φύγαν, όπως είπα και πριν, έμπειροι με ηγετικά χαρακτηριστικά. Να σκεφτούμε ότι αυτή τη στιγμή έχω ένα γκρουπ 13-14 παιχτών στην πραγματικότητα που είναι στο επίπεδο από πλευράς για να βοηθήσουν στον ανταγωνισμό στον οποίο θα συμμετέχουμε. Σκεφτείτε ότι σε σύγκριση με πέρσι υπήρχαν παίχτες όπως ήταν ο Γκρούιτς και ο Γιόνσον, οι οποίοι δεν μπορούσαν να είναι μέσα στην ομάδα, οπότε καταλαβαίνετε τη διαφορά. Είμαι 25 χρόνια προπονητής, έχω πειρα από τέτοιες καταστάσεις. Ξέρω πάρα πολύ καλά ότι είναι βαριά και τα πόδια, ότι κάποια πράγματα έχουν εξήγηση. Υπάρχουν όμως και κάποια πράγματα που είναι ευρύτερα και, όπως είπα, πρέπει να επιταχύνουμε λίγο τη διαδικασία εν ώψη και του δεύτερου μέρους του κάμπου, να δούμε πώς θα καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Δεν λύνονται όλα μόνο με τις μεταγραφές. Όπως είπε και πριν, είναι μια κατάσταση στην οποία την έχει ξαναπεράσει ακόμα και πέρσι εδώ πέρα όταν ξεκίνησε. Απλά πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι έχουμε μπροστά μας μια σεζόν με πολύ μεγαλύτερες προκλήσεις σε σχέση με την προηγούμενη. Χρειαζόμαστε μια ομάδα ευρύτερη, όχι τόσο σε ποσότητα όσο σε ποιότητα. Χρειαζόμαστε τον ανταγωνισμό για κάθε θέση όπως υπήρχε πέρσι και μας βοήθησε πάρα πολύ. Ο ίδιος μπορεί να μιλάει για αυτά τα πράγματα για πάρα πολλή ώρα, αλλά δεν έχει σημασία τόσο να μιλάει όσο το να χρησιμοποιήσει όπλα που έχει στη φαρέτρα του, και ένα από αυτά είναι και να αντικαταστήσει κάποιους στην πορεία αν αυτό χρειαστεί. Αλλά είναι σίγουρος ότι όλοι θα κάνουν όσα χρειάζονται για να λυθούν τα ζητήματα. Αυτή τη στιγμή έχουμε, λέει, μια καλή ομάδα, αλλά μπορεί να παρατάξει μια πάρα πολύ καλή ενδεκάδα και να έχει ακόμα 3-4 πολύ καλές επιλογές στην εξέλιξη ενός παιχνιδιού, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό.
0: Φεύγουμε από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού και θα πάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας του Παναθηναϊκού. Παναθηναϊκό, φεύγαμε από την ΑΕΚ, θα πάμε στον Παναθηναϊκό. Okay. Πάμε λοιπόν να δούμε στον Παναθηναϊκό πώς είναι τα πράγματα, που εδώ υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα με τον Ίγκανσον, καθώς η μαγνητική έδειξε ότι έχει υποστεί ολική ρήξη χιαστού στο δεξί γόνατο, το οποίο σημαίνει καληνύχτα Μαργαρίτα. 9 μήνες εκτός αγωνιστικής δράσης, συνεπώς τέλος η σεζόν για τον Ίγκανσον. Και με αυτά τα δεδομένα πλέον ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να δει πώς θα πορευτεί. Δηλαδή η λογική λέει ότι θα κινηθεί πλέον και για την απόκτηση ενός στόπερ πλέον στην μεταγραφική περίοδο. Δεν ξέρω τώρα πώς θα πάνε τα πράγματα, αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει να είναι μέσα στο μυαλό των ανθρώπων του Παναθηναϊκού. Όσο αφορά τώρα τον Καλάμπρια, και αυτός έχει υποστεί ρήξη έσω πλαγίου συνδέσμου 6 εβδομάδες αυτός, άρα δεν θα είναι καθόλου στα παιχνίδια τα οποία θα ακολουθήσουν για την ΑΕΚ, τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Άρα, συγγνώμη, τα Έχουμε μπερδέψει την ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό σήμερα. Τι γίνεται? Για τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού στο Conference Link. Λοιπόν, αυτά με τον Παναθηναϊκό. Δεν υπάρχει κάτι περισσότερο. Η εικόνα που έδειξε χθες πάντως ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι με τη Rapid Viennes σίγουρα προβληματίζει. Σίγουρα δείχνει ότι ακόμα υπάρχει αρκετός δρόμος προκειμένου η ομάδα να φτάσει στα επιθυμητά αποτελέσματα, αλλά εδώ θα πρέπει λίγο να επιταγχύνει, γιατί υπάρχουν αυτές οι αναμετρήσεις για την Ευρώπη που δεν πρέπει να έχει απώλειες ο Παναθηναϊκός για να μπει στις ομίλους της διοργάνωσης, που είναι ένας μίνιμουμ στόχο της φετινής σεζόν, και γι' αυτό το λόγο ο Νίστρουπ έκρουσε το καμπανάκι του κινδύνου. Πριν πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις, να πούμε ότι υπάρχει ανατροπή στην υπόθεση του Ρικ Φαν Ντρόχελεν, ο οποίος φαινόταν να είναι μεταξύ Σάμσουσπορ και Τραμπζονσπορ να συνεχίσει εκεί την καριέρα του. Παναθηναϊκός τον έχει στοχεύσει το συγκεκριμένο παίχτη, θέλει να τον αποκτήσει, αλλά πλέον φαίνεται ότι αλλάξαν τα δεδομένα και έρχεται σε συνάντηση με αυτό που σας είπαμε λίγο νωρίτερα, με τον τραυματισμό του Ίγκανσον, ο οποίος πλέον ο Παναθηναϊκός στρέφεται πιο εντατικά στην συγκεκριμένη περίπτωση για τον παίχτη και δεν αποκλείεται να προχωρήσει πιο επιθετικά για την απόκτησή του. Εμείς θα πάμε λίγο να ακούσουμε τις δηλώσεις του Νίστρουπ, του προπονητή της ομάδας του Παναθηναϊκού, αμέσως μετά το φιλικό που υπήρχε με την Rapid Viennes.
3: Coach, first of all, do you have news about the situation of Iggy?
4: Cannot confirm anything, but we crossed the.
0: Για την περίπτωση του Ίγκασον ρωτήθηκε αρχικά, λέει δεν μπορώ να σε επιβεβαιώσω κάτι ακόμα, δεν μοιάζει να είναι καλά, θα έχουμε απάντηση σύντομα, θα δούμε αν είναι σοβαρός ο τραυματισμός.
4: I think we need to be lucky if it's not a serious injury.
3: Coach, did you said some hard stuff for the players at the locker?
0: Μιλήσατε με σκληρά λόγια στους παίχτες σας στα αποδυτήρια μετά το φιλικό? Όχι, τους είπα ότι αξίζαμε να χάσουμε. Μέχρι τώρα τα φιλικά παιχνίδια πηγαίναμε πάντα καλά και με νίκες. Είναι καλό που δεχτήκαμε αυτό το χτύπημα στο κεφάλι μας. Ήμασταν πολύ μαλθακοί, πολύ ανοιχτοί όταν χάναμε την μπάλα. Από την άλλη πλευρά είχαμε κάποιες ευκαιρίες, θα μπορούσαμε να είχαμε σκοράρει 2-3 γκολ όπως τα άλλα παιχνίδια, αλλά δεν ήμασταν αποτελεσματικοί μπροστά στην εστία.
3: Mr. Nistrup, after a prolific pre-season with three wins, three good results, do you think that...
0: Έχει να κάνει με τις συνεχόμενες νίκες και αν αυτή η ήττα μπορεί να λειτουργήσει ως μάθημα για τους ποδοσφαιριστές του. Ο Δανός τεχνικός είπε ότι το καλύτερο σενάριο για μένα είναι πάντα να κερδίζουμε τα παιχνίδια. Αλλά πλέον σε αυτή τη διαδικασία είναι πάντοτε δύσκολο να βρεις τις απαντήσεις μέσα από τα αποτελέσματα στα παιχνίδια της προετοιμασίας. Είναι ένα μάθημα λοιπόν για μας, για να δούμε πώς θα συνεχίσουμε. Είμαστε καλύτεροι σε 8 μέρες που παίζουμε για τα ευρωπαϊκά μας παιχνίδια. Αυτό δεν αλλάζει την εντύπωση που έχω ότι κάναμε μια καλή προετοιμασία. Προφανώς οι τελευταίες 24 ώρες δεν ήταν καλά. Ο Ίγκασον θα μείνει εκτός, ο Καλάμπρια το ίδιο, οπότε πρέπει να δούμε πώς θα προχωρήσουμε.
4: So as I said, I think I said to you guys that one week ago that we were not as vulnerable for injuries, and that then changed quite quick in 24 hours. So next time I'm just gonna keep my mouth shut.

0: Και να καταλήξουμε με αυτά που είπε εν ώψη του αγώνα με την Πάξη. Έχουμε κάποιους παίκτες που δεν θα είναι μαζί μας. Από την άλλη πλευρά θα παρατάξουμε την καλύτερη δεκάδα. Έχουμε μια έμπειρη ομάδα που βρίσκεται στο κορυφαίο επίπεδο απέναντί μας στο γκρουκό πρωτάθλημα. Θα δούμε πώς θα διαχειριστούμε αυτό το πρωτάθλημα, αυτό τον αγώνα. Λοιπόν, κλείνουμε με Παναθηναϊκό και τις δηλώσεις του Νίστρουπ και πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με το μπάσκετ, γιατί εδώ γίνεται ένας χαμός. Στη Θεσσαλονίκη ο Όσμαν έρχεται, το Λιόπουλος πηγαίνει στον Άρη, Γιαμπουσέλ έρχεται στον Παναθηναϊκό και όχι μόνο, ο Ολυμπιακός αναμένεται και αυτός να πετάξει τις δικές του βόμβες σύντομα. Ίσως ακόμα και με τις βόμβες παραμονής κάποιων παιχτών, γιατί εκεί λίγο ανοιχτά τα θέματα του walk-up και του Dorsey, με το θέμα του walk-up λίγο να έχει εξισορροπηθεί. Κώστας Κούσης τώρα είναι μαζί μας να μας βοηθήσει λίγο να δούμε την κατάσταση. Κώστα, καλησπέρα.
1: Γεια σου Μάκη, καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Να ξεκινήσουμε από βόρεια ή από νότια?
1: Από νότια.
0: Ωραία, για Μπουσέλε λοιπόν στον Παναθηναϊκό, Άρτης Αφιχθέντας σήμερα στην Αθήνα. Πού το πάει ο Παναθηναϊκός τώρα, θα πάρει και άλλους παίκτες, πιστεύεις?
1: Καταρχήν ο Γιαμπουσέλε ήρθε και μάλιστα στο αεροδρόμιο έγινε ένας μικρός χαμός, ας με επιτραπεί η έκφραση. Γιατί ο ίδιος καταρχήν ήρθε τρελαμένος, κυκλοφορούν φωτογραφίες όπου κάνει διάφορες πόζες, φυλάει το σήμα, φυλάει τη φανέλα κτλ. Δηλαδή υπέρ του δέοντος ενθουσιασμένος, και μιλάμε για ένα παίκτη τώρα που είναι NBA-er και έχει φάει, ας πούμε, τα κύπερα με το κουτάλι. Τις υποδοχές με το κουτάλι, δηλαδή
0: περίμενε, ήταν εντύπωση. Πού έπαιζε παλιότερα, θυμάσαι?
1: Νέα Υόρκη.
0: Ναι, ας το NBA ρε παιδί μου, για Ευρώπη μιλάμε.
1: Στην Εθνική Γαλλία.
0: Τίποτα, δεν μου λέει τίποτα. Δεν είδα σε κάποια ομάδα ρε παιδί μου που να έχει κόσμο έτσι οπαδούς και τα λοιπά, αυτό εννοώ.
1: Μα όπου και σε όποια ομάδα και να ήταν, τέτοιο πράγμα δεν είναι και σε υποδοχή κιόλας. Δηλαδή ούτε κούραση, ναι. Ούτε από ταξίδι, ούτε τίποτα. Χαμός. Έβγαινε φωτογραφίες με τα παιδάκια, με κυρίες, με τουρίστες, με τουρίστριες. Στο αμάξι μέσα τραγουδούσε και τα λοιπά. Έκανε δήλωση, είμαι πολύ ενθουσιασμένος. Εντάξει, τώρα τι είναι, μην το ψάχνεις. Μιλάμε για άλλη κατάσταση. Τώρα, πού το πάει ο Παναθηναϊκός? Τώρα που έπαιξε. Πουθένα, στη Ρεάλ έπαιξε.
0: Στο μπάσκετ τη Ρεάλ δεν είναι ποδόσφαιρο.
1: Ναι, τώρα, πια Ρεάλ. Και στη Βίλερμπαν, πλήνε βάλε.
0: Ναι. Λιόν τώρα, κατάσταση, τίποτα εκεί.
1: Τίποτα. Χρυθέατρο.
0: Καλά, αυτός τώρα άμα μπει μέσα στο ΆΚΑ με 20.000 κόσμο, τώρα θα χαζέψει. Αυτά θέλει.
1: Ήδη τώρα έχει δει στοιχεία προφανώς και προφανώς θα χαζέψει. Τώρα, τι θέλει ο Παναθηναϊκός? Ο Παναθηναϊκός θέλει ένα καλό παίκτη ακόμη στα γκάρντ. Και νομίζω ότι κυνηγάει ένα μεγάλο όνομα ως συνήθως, βέβαια. Δεν μπορούσε να κυνηγήσει κάτι συνηθισμένο. Μεγάλο όνομα. Ναι, εντάξει, θέλει ένα μπαμ ακόμη να κάνει ένα καλό. Μεγάλο όνομα στα επίπεδα, ας πούμε, του Σρέντερ, του Μάικ Τζέιμς και τα λοιπά, που ο Μάικ Τζέιμς πήγε στην ΕΦΕΣ. Ο Σρέντερ θα μείνει στο NBA, το λέω επί παραδείγματι για να καταλάβουν οι ακροατές μας σε τι επίπεδο μιλάμε.
0: NBA θα πάρει.
1: NBA. NBA θα φέρει. Τώρα να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, γιατί εντάξει, μερικές ώρες λέμε πολλά λόγια και δεν αποδεικνύεται τίποτα, και το αντίστροφο. Μερικές ώρες οι ομάδες κάνουν ότι δεν κάνουν κινήσεις και φέρουν ένα παιχταρά. Τώρα, Ολυμπιακός.
0: Περίμενε, όπα. Στον Παναθηναϊκό, το Λιόπουλος φεύγει. Θα πούμε αργότερα για Άρη και τα λοιπά. Άρα αυτό σημαίνει ότι εκεί η θέση θα καλυφθεί με την επιστροφή του Μωραϊτη.
1: Εκεί σημαίνει ότι πιθανότατα ναι, θα καλυφθεί η θέση από την επιστροφή του Μωραϊτη. Ο Μωραϊτης είναι αθλητής του Παναθηναϊκού, μην το ξεχνάμε. Πέρσι έπαιξε στον Ηρακλή με μεγάλη επιτυχία. Πριν έρθει στον Ηρακλή είχε υπογράψει επέκταση συμβολέου στον Παναθηναϊκό. Οπότε τώρα, όπως όλα δείχνουν και αφού θα γίνουν αυτές οι καραμπόλες, ο Μωραϊτης θα μείνει στον Παναθηναϊκό και ο Τολιόπουλος θα πάει στον Άρη.
0: Ωραία.
1: Και ποιος θα πάει στον Ηρακλή θέση του Μωραϊτη θα το πούμε σε λίγο.
0: Ναι, πάμε Ολυμπιακό.
1: Ο Ολυμπιακός θέλει να ξεκαθαρίσει τα θέματα με τις ανανεώσεις, με αυτά τα ζητήματα που έχουν δημιουργηθεί με το walk-up, που τώρα θέλει περισσότερα λεφτά, θέλει να φύγει, είναι δυσαρεστημένος γιατί ο Ολυμπιακός πήρε δύο παικταράδες στη θέση του, τον Μάκιντάιρ έτσι και τον Μοντέρο, αλλά έχει και το θέμα του Ντόρσεϊ που προφανώς θα μείνει γιατί λένε ότι και ο Ντόρσεϊ θέλει περισσότερα λεφτά.
0: Καταρχάς λένε ότι υπάρχει πρόταση από την Ντουμπάι.
1: Για το WOCAP.
0: Νομίζω και για τον Ντόρσεϊ.
1: Για το WOCAP 3 εκατομμύρια το χρόνο.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Εκείνο πάντως είναι σίγουρο ότι οριστικοποιήθηκε η παραμονή του Τζόζεφ, του κόρη Τζόζεφ, τον Ολυμπιακό, ο οποίος έκανε καλό τελείωμα τη σεζόν και θα μείνει ο Τζόζεφ. Ο Ολυμπιακός είναι το αγωνιστικό τμήμα στο Las Vegas. Είναι εκεί ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο Χρήστος Μπαφές, ο Νίκος Λεπενιώτης. Βλέπουν το Summer League. Σήμερα νομίζω αναχώρησαν, έφυγαν, γυρνάνε Ελλάδα. Εκεί προφανώς θα είδαν κάποια πράγματα. Γίνεται μια συζήτηση για τον Ελληνοαμερικανό Τζον Πουλακίδα, ο οποίος είναι ένα τριάρι πολύ καλό αριστερόχειρας που έπαιξε φέτος στον Ντάλλας. Λένε ότι έχει μιλήσει ο Ολυμπιακός μαζί του κτλ.
0: Είχαν συνάντηση στο Las Vegas. Μιλήσατε για λίγο.
1: Καλά τώρα αυτή η συνάντηση τώρα, Μάκη, ξέρεις.
0: Μπορεί να είναι και ένα πλογιά.
1: Ναι, εθιμοτυπική, okay. Αλλά και εκεί μπορεί να του είπαν, αδερφέ, άμα θες να φύγεις, να ξέρεις ότι είμαστε και εμείς εδώ κτλ.
0: Λοιπόν, ή του είπε να φύγα, μάζεψέ τα και άλλα.
1: Σίγουρο ότι και ο Ολυμπιακός θέλει να κάνει μια δυνατή κίνηση ακόμη. Έτσι, και ο Ολυμπιακός θέλει να κάνει μια καλή κίνηση ακόμη. Όμως ο Ολυμπιακός είναι πιο κρυψίνος σε αυτά. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε. Δηλαδή πρώτα θα την τελειώσει και μετά θα την ανακοινώσει. Ναι. Δεν είναι σαν το Δημήτρη Γιαννακόπουλο να βγάζει stories από πριν. Τι σας φέρνω, τι σας ετοιμάζω κτλ.
0: Εντάξει, και αυτό το 90 τα κάνει. Δεν τα κάνει εκ το προημίου τώρα.
1: Καλά, ναι. Εδώ τώρα γράφει ότι θα φέρω το Γιόκιτς και πού θα χωράει ο Γιόκιτς και τέτοια. Συγκλάει τον κόσμο, τρελαίνει τον κόσμο. Τέλος πάντων, ο Ολυμπιακός δεν λειτουργεί έτσι, οπότε νομίζω θα το μάθουμε στην τελική ευθεία. Αν κάνει κάτι ο Ολυμπιακός, που θα κάνει. Επίσης σημαντικό θέμα είναι, Μάκη, σήμερα η πρόταση της ΑΕΚ για 7 ξένους.
0: Εντάξει, ναι, το άκουσα. Πού θα πάει αυτό δηλαδή, τώρα 7 ξένοι πλέον είναι υπερβολή.
1: Γιατί είναι υπερβολή? Ας παίξουν οι Έλληνες, να γίνουν μάγκες, να παίξουν.
0: Καλά, ο Σπανούλης
1: έχει γίνει αυτή η κατάσταση. Και εγώ ήμουν κατά, αλλά επειδή βλέπω ότι γίνεται και σε τι στο Θεό έχουν εκτοξευτεί τα κασέ των Ελλήνων. Και το γεγονός ότι οι περισσότεροι από αυτόν τον κύκλο, από αυτή τη γενιά, ας το πούμε, έχουν μείνει στάσιμοι, επικαθήμενοι βεβαίως στην υπεραξία τώρα που τους δίνουν τα διαβατήρια τα ελληνικά. Οπότε, λες από την άλλη πλευρά, ας έρω ξένους να βάλουν κάτω τον ποπό τους, να δουλέψουν, να γίνουν καλύτεροι και να κερδίσουν τη θέση. Δεν μπορεί τώρα, δεν λέω όνομα, Έλληνας παίκτης, ας πούμε, να παίρνει 320.000 ευρώ. Για 2 χρόνια.
0: Μισό λεπτό.
1: Ενώ δεν υπάρχουν ποτέ,
0: σε Ευρωλίγκα μιλάω, αλλά και ελληνικό πρωτάθλημα, απαραίτητη παρουσία γηγενών παιχτών.
1: Το ελληνικό πρωτάθλημα στην Ευρωλίγκα όχι, βάζεις όσους ξένους θες.
0: Ναι, λέω μήπως έχεις και ένα περιορισμό.
1: Όχι, δεν έχει περιορισμό. Στην Ελλάδα είναι 6-6 αυτή τη στιγμή. Δεν έχει περάσει. Τώρα είπαμε πρόταση, δεν είπαμε ότι πέρασε.
0: Άρα εγώ πρέπει να βγάλω 6 Έλληνες παίκτες στο ρόστερ μου, όπου από τη στιγμή που υπάρχει περιορισμό σε καλή ποιότητα, αυξάνεται το μπάτζι τους.
1: Και μπορείς τώρα, δεν ξέρω αν θα το κάνουν, να έχεις 7 συμβόλαια και να παίζουν οι 6, όπως έγινε φέτος, να το κρατήσουν, να το κάνουν 8 για 6. Τέλος πάντων, γίνεται μια πρόταση, γιατί όταν πρωτοαναφέρθηκε αυτή η φημολογία, έλεγαν από τον ΕΣΑΚΕ, και σωστά, ότι θεσμικά εμείς, παιδιά, δεν έχουμε κάποια πρόταση για να συζητήσουμε στο Συμβούλιο. Ας έρθει μια ομάδα να μας κάνει πρόταση για 7 παίκτες, για 7 ξένους, για να το συζητήσουμε. Τώρα λέει τι να απαντήσουμε.
0: Κάτσε όμως, λοιπόν, Κώστα, μισό λεπτό. Εδώ τώρα, ας πούμε, ο WOCAP θεωρείται Έλληνας. Παίζει στην εθνική ομάδα, σωστά.
1: Στα χαρτιά είναι Ελληναράς, όχι Έλληνας. Ναι. Χαρτιά.
0: Ο Ταϊρή, ας πούμε.
1: Ναι,
0: ο Ταϊρή. Που παίρνει αυτή τη στιγμή το αλβανικό συμβόλαιο. Είναι κοινοτικό συμβόλαιο και αυτό. Μετράει πλέον. Αν σκέτα δεν είναι. Ή οποιοδήποτε άλλο από αυτού του παίκτε.
1: Άλλο κοινοτικό, Μάκη, ξένο κάνετε.
0: Α, ο κοινοτικό είναι ξένο.
1: Βέβαια, δεν είναι Έλληνα.
0: Ναι, ωραία. Μάλιστα. Πάμε λίγο Θεσσαλονίκη τώρα. Τι γίνεται εκεί?
1: Περιμένουμε τώρα, κοίταξε. Καταρχήν το επίσημο είναι ότι ο Άρης ανακοίνωσε τον Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ.
0: Ναι.
1: Σκιά της περίπτωσης του Λιόπουλου. Ανακοινώθηκε ο Έρλ. Είναι πολύ σημαντικό βήμα. Είναι πολύ σπουδαία κίνηση. Είναι καλός παίκτης αυτός. Και τον ανακοίνωσε ο Άρης. Δεν είναι δηλαδή ότι φήμες, πληροφορίες, αυτό κτλ. Ανακοινώθηκε επίσημα. Είναι παίκτης του Άρη. Είναι πολύ σημαντική κίνηση. Είναι ψηλός που παίζει και στο 4, ήταν στο NBA, πήγαινε, ερχόταν στη G League, και τώρα προφανώς είδε ότι δεν μπορεί να βρει ομάδα που να τον καλύπτει στο NBA, οπότε σου λέει ας πάω στην Ευρώπη τουλάχιστον να πάρω λεφτά, να πάρω χρήμα. Έτσι, στον Άρη θα πάρει περίπου 2 εκατομμύρια το χρόνο.
0: Συγγνώμη, οπότε, είναι να... δηλαδή παίχτης τόσο...
1: Είναι.
0: Υπέρβασης παίχτης.
1: Είναι, δεν ξέρω αν είναι υπέρβαση, ξέρω ότι είναι παίχτης που έτσι αλλιώς ο Άρης Μάκη πάει για την υπέρβαση. Ο Άρης πάει για το EuroCup. Ξεκάθαρα. Αυτή τη στιγμή. Και αν δεις και τις υπόλοιπες ομάδες, έχει 2-3 ακόμη καλές αντιπάλους.
0: Ο ΠΑΟΚ είναι...
1: Ο ΠΑΟΚ και από Ιερουσαλήμ.
0: Η Μπαχτσάς Αχίρ νομίζω ποια είναι από εκεί.
1: Η Μπαχτσάς Αχίρ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό είναι το σίγουρο για τον Άρη. Τώρα, ο Άρης περιμένει την περίπτωση του Ντολιόπουλου. Του Ντολιόπουλου. Σήμερα βεβαίως βγήκε η πληροφορία ότι τα έχει βρει με τον Παναθηναϊκό. Και λέμε ότι είναι
0: σημαντικό. Δεν βγήκε μόνο αυτό, Κώστα. Εδώ βγήκε ότι συνδράμει και ο ίδιος από την τσέπη του με 400.000 ώστε να καλυφθεί το 1,2 το οποίο θέλει ο Παναθηναϊκός για να μετακομίσει.
1: Δεν το πιστεύω ποτέ αυτό.
0: Μάλιστα. Θα το ρωτήσουμε τον ίδιο.
1: Εγώ λέω ότι τα βρήκανε σε αυτά που δίνει ο Άρης και απλά για λόγους εντυπώσεως τους είπανε εντάξει, πείτε ότι έβαλε και το Λιόπουλος ότι φτάσαμε στο εκατομμύριο για να μην βγει ότι τον δώσαμε για τόσο, αλλά τον δώσαμε για 1,5.
0: Ναι.
1: Λέω εγώ τώρα, εκτιμώ. Έτσι είναι δικό μου.
0: Σημασία δεν έχει αυτό. Σημασία έχει αν ο παίκτης πάει στον Άρη.
1: Α, μπράβο. Άλλωστε όλα αυτά δεν έχουν σημασία πλέον και για τον κόσμο, ακόμη και για τις ομάδες. Τώρα ο Παναθηναϊκός λέει θα σωθεί τώρα από 250.000 ευρώ παραπάνω ή 400. Όταν έχει φτάσει το μπάτζετ του στα 55 εκατομμύρια μαζί με
0: τους
1: φόρους.
0: Ένα χρηματικό πρόστιμο του Γιαννακόπουλου από την Ευρωλίγκα είναι.
1: Δύο post να κάνει στο Instagram, τελείωσε. Τέλος πάντων, όντως λέχθηκε αυτό που είπες, λέχθηκε, εγώ δεν το πιστεύω, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι κάτι το οποίο όλο και δύσκολα θα επιβεβαιωθεί. Δεν μπορεί να πει ο Τολιόπουλος δηλαδή, ναι, εγώ έβαλα, ας πούμε, κτλ. Και να πει ο Παναθηναϊκός, ναι, όντως έβαλε και ο Βασίλης. Και να πει ο Άρης, ναι, έβαλε και ο Βασίλης. Τέλος πάντων, το θέμα είναι αν ο Τολιόπουλος φορέσει την κεντρόβρη φανέλα, όλα δείχνουν θα το κάνει. Επιστρέφει στον Άρη. Μην ξεχνάμε ότι από τον Άρη πήγε στον Παναθηναϊκό και τώρα ξαναγυρίζει. Προφανώς ήταν μεγάλη επιθυμία του, έτσι κακά τα ψέματα τώρα, δηλαδή όταν είσαι στον Παναθηναϊκό με τον Ομπράντοβιτς δεν φεύγεις. Αυτό σημαίνει ότι κατάλαβε ότι δεν θα πολύ παίζει πάλι, έτσι, οπότε σου λέει καλύτερα πρώτος στο χωριό, που Άρης μόνο χωριό δεν θα είναι φέτος, και με πολύ καλό συμβόλαιο, με πολύ καλή οικονομική αποζημίωση, οπότε σου λέει καλύτερα στον Άρη, με γουστάρουνε, θα πάρω και λεφτά, θα είμαι και ηγέτης, μια χαρά.
0: Στην πόλη μου. Οπότε,
1: ναι, εντάξει. Αυτό παίζει ρόλο, αλλά νομίζω το αγωνιστικό έπαιξε περισσότερο ρόλο. Κατάλαβε ο Βασίλης δηλαδή ότι δεν θα παίζει και πάλι στον Παναθηναϊκό φέτος. Ούτε και με τον Ομπράντοβιτς. Γιατί λέγαμε για τον Αταμάν. Ούτε και με τον Ομπράντοβιτς. Ο Παναθηναϊκός πήρε Μπαντιόπ, έχει τον Ναν, έχει τους παίκτες, έχει τον Σλούκα. Έχει. Πάλι ο Βασίλης θα είχε τον ίδιο ρόλο που είχε και φέτος.
0: Στον Άρη όμως, εντάξει, όχι τόσο πολύ, αλλά έχει παίχτες.
1: Στον Άρη έχει παιχταράδες, αλλά στον Άρη είναι ο Άρης, ρε παιδί μου. Είναι με Σπανούλη. Είναι ο Σπανούλης. Έτσι. Και στον Άρη είναι, αλλά στον Άρη είναι ο Μόργαν, έτσι, που είναι ο καλός, ο παίκτης είναι ο Μόργαν. Της Βίρτους Μπολόνια που πήρε ο Άρης. Τώρα, μαζί με τον Τολιόπουλο, νομίζω ότι αυτή θα είναι στο Άσο 2. Είναι ο Δημητρίεβιτς, είναι ο Γιώβιτς, που θα έρθει σαν συμπληρωματικός του Δημητρίεβιτς. Είναι ο Μήτρου Λόγκ, που τον είχε και φέτος. Είναι ο Μποχορίδης, που παίζει και στο 3, που περισσότερο πλέον θα είναι 3 φέτος. Είναι ο Πουλιανίτης, που εγώ βλέπω να πηγαίνει στον Ηρακλή, Μάκη.
0: Τριάρι.
1: Βλέπω να πηγαίνει στον Ηρακλή ο Πουλιανίτης, δεν χωράει.
0: Κάτσε, παιδί μου, τι θέση παίζει ο Πουλιανίτης?
1: Διόασο.
0: Δεν μπορεί να γίνει ο νέος Μωραΐτης.
1: Γιατί δεν μπορεί, μια χαρά μπορεί. Και καλύτερο τρίποντο έχει. Δεν έχει ίσως τόσο το οργανωτικό. Αλλά όλα τα άλλα τα έχει. Είναι εργάτης, έτσι μας φαίνεται, γιατί δεν παίζει πολύ χρόνο στις ομάδες, αλλά άμα πάρει χρόνο συμμετοχή σε μια ομάδα μπορεί να δείξει και άλλα πράγματα. Τέλος πάντων, εγώ λέω ότι είναι ένα σενάριο. Έτσι όπως είναι οι καραμπόλες με τους Έλληνες, αυτή τη στιγμή ο Ηρακλής ή θα πάρει τον Πουλιανίτη, ή τέλος πάντων θα τον σκεφτεί, ή θα πάρει Μάκη τον Λούντζι.
0: Έχει κάνει αυτός από την αρχή ήταν. Ναι,
1: ναι, ο Λούντζις είναι τραυματίας και είπαμε τότε ότι δεν είναι εύκολο να γίνει. Το παιδί όμως επιστρέφει, έχει ακόμα συμβόλαιο με τον Πανιόνιο. Δεν ξέρω αν λύθηκε. Ναι, δεν ξέρω αν λύθηκε η συνεργασία και ήταν συμβόλαιο ακριβό. Έτσι. Αλλά εγώ νομίζω θα στραφεί ο Ηρακλής εκεί. Δεν ξέρω τώρα πόσο θα το ρισκάρει. Είναι ένα παιδί βεβαίως με πολύ σημαντική έτσι, πολύ αξία, με καλό ταλέντο, αλλά είναι άτυχος, έχει τραυματισμούς. Θα δούμε.
0: Ωραία. Μάλιστα. Καλώς Κώστα. Σε ευχαριστούμε
1: Έγινε.
0: Πολύ.
1: Έγινε Μάκη.

0: Λοιπόν, αντίστροφα μετράει ο χρόνος για την κλήρωση του πρωταθλήματος, η οποία θα ξεκινήσει σε λίγη ώρα. Εμείς θα πάμε λίγο να ακούσουμε μια συνέντευξη του Δημήτρη Πέλκα, ο οποίος αναφέρεται για τον ΠΑΟΚ έτσι όπως τον ζει, έτσι όπως τον έχει ζήσει και έτσι όπως θέλει να το ζήσει στη νέα αγωνιστική περίοδο. Ο Δημήτρης Πέλκας, ο οποίος αν μη τι άλλο είναι και ένας παίκτης, ο οποίος έχει ζήσει και τις δύο περιόδους του Ρασβάνου Τσέσκου και είναι ίσως ο καταλληλότερος να μιλήσει και για την επόμενη μέρα του Δικεφάλου.
1: Νομίζω πέρσι στη μεγαλύτερη διάρκεια της σεζόν δείξαμε καλό πρόσωπο, δηλαδή υπήρχε και χημεία, υπήρχε και ήμασταν πολύ καλά, δηλαδή κερδίζαμε τα παιχνίδια, τα παλεύαμε όλα μέχρι τέλους. Από συγκυρίες θεωρώ ότι χάθηκε ό,τι χάθηκε πέρσι, που χάθηκαν σχεδόν, όχι σχεδόν που χάθηκαν όλα. Και αυτό δεν πρέπει να το χάσουμε. Σίγουρα φύγανε αρκετοί ποδοσφαιριστές, ανανεώθηκε το ρόστερ, έφυγε ο προπονητής, δεν κινούσε ο προπονητής. Αλλά αυτό, αυτή τη θέληση που είχαμε ειδικά μέχρι και το Μάρτιο, που πραγματικά όποιον και να ρωτούσε σε εκείνη την περίοδο αν υπήρχε περίπτωση να μην κερδίσουμε το πρωτάθλημα, το κύπελλο, νομίζω δεν θα σου λέγανε ότι υπάρχει άλλος ανταγωνιστής. Ήρθαν κάποια πράγματα στραβά, αλλά πρέπει να το κρατήσουμε αυτό που σου είπα και πριν, τη θέληση που είχαμε, το πάθος, την τρέλα αυτή που είχαμε μέχρι εκείνο το σημείο.
2: Ένα σχόλιο για τον Ρασβάν Τσέσκου τώρα που έχει κλείσει το κεφάλαιο.
1: Εντάξει, ο Ρασβάν συνεργαστήκαμε, όπως είπες εσύ, και στην προηγούμενη θητεία του και τώρα είμαι ο μόνος προσφεριστής που έχει τις δύο αποχωρήσεις του. Εντάξει, εγώ προσωπικά τον έχω νούμερο ένα στη λίστα μου σαν προπονητή που έχω συνεργαστεί. Αυτό το ότι δουλεύει τόσο πολύ στη λεπτομέρεια, το ότι σε πιέζει τόσο πολύ, το ότι δεν κουράζεται σχεδόν ποτέ και θέλει συνέχεια κάθε μέρα να βελτιώνεσαι, να δίνεις το 100%, βοηθάει πολύ τον ποδοσφαιριστή. Και τα νέα παιδιά που ήταν εδώ, που τον ζήσανε, που τους έλεγα εγώ όταν είχα έρθει ξανά τώρα πίσω, ότι είναι τυχεροί που τον έχουν σαν προπονητή, τους βοηθάει, δηλαδή δεν το καταλαβαίνουν, αλλά θα το καταλάβουν αργότερα το πόσο πολύ βοηθάει τον ποδοσφαιριστή ένας τέτοιος προπονητής. Ξέρουμε ότι αγαπούσε και τον ΠΑΟΚ πάρα πολύ και τον αγαπάει ακόμα πάρα πολύ τον ΠΑΟΚ. Του εύχομαι προσωπικά καλή επιτυχία, σίγουρα μιλήσαμε και κατηδίαν. Και στο μέλλον ποτέ δεν ξέρεις άμα θα προκύψει είτε έτσι είτε αλλιώς να ξανασυνεργαστούν.
2: Πώς είναι να έχεις καινούργιο προπονητή στον ΠΑΟΚ με δεδομένο και όλο αυτό που περιέγραψες για την ομάδα? Γιατί μπαίνει ένα καινούργιο πρόσωπο στα αποδυτήρια και οι περισσότεροι από εσάς γνωρίζεστε. Οπότε είναι σαν να τον υποδέχεστε, αν μπορώ να το πω έτσι.
1: Ναι, είναι. Εντάξει. Ο καινούργιος προπονητής πάντα θέλει χρόνο, θέλει υπομονή. Και για εμάς και για αυτόν. Την προηγούμενη φορά που πάλι που ήμουν εδώ και είχε αλλάξει ο προπονητής, έρθει ο Αμπέλ Φερέιρα, ήταν λίγο διαφορετικά γιατί τότε, άμα θυμάστε, η ομάδα ήταν η ομάδα που τα έχει κατακτήσει όλα και ήρθε ένας προπονητής που προσπάθησε κατευθείαν να αλλάξει όλη τη φιλοσοφία της ομάδας και ήταν λίγο πιο δύσκολο, θα έλεγα, από την πλευρά των ποδοσφαιριστών να θελήσουν να μπουν σε αυτό το τρυπάκι. Τώρα ίσως είναι λίγο πιο διαφορετικά γιατί, όπως είπα και πριν, έχουν αλλάξει αρκετοί ποδοσφαιριστές. Ναι, μεν είμαστε αρκετοί οι ίδιοι, αλλά έχουν αλλάξει αρκετοί ποδοσφαιριστές και έχουμε δει και έχουμε και πιο νέα παιδιά τώρα στην προετοιμασία. Οπότε και πέρσι, καλώς κακώς, έτσι πως κατέληξε η χρονιά, δεν κερδίσαμε τίποτα. Οπότε φέτος, τώρα με τον κοινό προπονητή, θεωρώ πως μπορούμε πιο γρήγορα να μπούμε στα θέλω του, να μπούμε στα πιστεύω του. Πρέπει να το στηρίξουμε και εμείς και η ομάδα και αυτός να στηρίξει εμάς με τις ιδέες του, με τη δουλειά του. Προς το παρόν αυτές τις πρώτες δύο-τρεις εβδομάδες δείχνει ότι έχει πολύ θέληση, ότι προσπαθεί να μας περάσει πράγματα τα οποία, επειδή παρακολουθώ γενικά και εγώ ποδόσφαιρο, είναι του μοντέρνου και του σύγχρονου, του τωρινού στυλ ποδοσφαίρου. Θέλει υπομονή, θέλει να το παλέψουμε αρκετά όλοι μας, γιατί δεν έχουμε χρόνο, αυτή είναι αλήθεια. Σιγά σιγά πιστεύω μέρα με τη μέρα θα βελτιωνόμαστε, θα δείχνουμε καλύτερο πρόσωπο και θα πρέπει να είμαστε πραγματικά πολύ υπομονητικοί όλοι.
2: Τακτικά τι αλλάζει, γιατί είδαμε σε φιλικό να παίζει αρκετά ψηλά το high press και είδαμε σε φιλικό να να δοκιμάζει να επαναφέρει για μας το μυαλό μας σε σχέση με το προηγούμενο, το build-up. Και νιώθω, και διόρθω τη δική σου άποψη, θέλω, είναι άνθρωπος που έχει, θέλει αρκετά πράγματα να δουλέψει και να δοκιμάσει για να καταλήξει. Αυτή είναι τη αίσθηση που μου δίνει εμένα.
1: Ναι. Και στο ποδόσφαιρο είναι και απλό και περίπλοκο, θα έλεγα. Προσπαθεί να δοκιμάσει πράγματα όσο χρόνο έχει ο άνθρωπος να. Ξεκινήσαμε να κάνουμε κάποια άλλα πράγματα στην αρχή. Τώρα έχει 2-3 μέρες προσπάθησε να εξωτερικεί το χθεσινό φιλικό, να δοκιμάσει ένα build-up με 3 πίσω. Είναι παρόμοιο αυτό που παίζει και ο κ. Γιωβάνο με την εθνική, το έχουμε παίξει κάποιοι δηλαδή παίχτες εκεί. Όπως είπα και πριν, το σύγχρονο θα έλεγα ποδόσφαιρο. Δηλαδή είναι ένας τρόπος ανάπτυξης που όταν το δουλέψεις και αρχίζει και σου βγαίνει, θα έχεις λύσεις για όλα τα προβλήματα. Γιατί έχεις παίχτες σε όλους τους χώρους και αυτομάτως όλοι οι παίχτες έχουν πάνω από 2-3 επιλογές την ώρα που θα έχουν την μπάλα στα πόδια τους. Το high pressing, εντάξει, και με τον προπονητή κάναμε αρκετό high pressing. Τώρα μας είπε και αυτός ο προπονητής τώρα ότι είναι αναλόγως στα παιχνίδια, δεν είναι κάθε παιχνίδι το ίδιο. Κάποιες φορές μπορεί να χρειαστεί να πρεσάρουμε τελείως ψηλά όλοι man to man, κάποιες φορές μπορεί να παίξουμε λίγο πιο χαμηλά. Αναλόγως στο παιχνίδι, αναλόγως στην περίσταση. Όπως είπα και πριν, τώρα το μαθαίνουμε, τώρα μας μαθαίνει, θέλει χρόνο.
2: Οι φίλοι ρωτάνε για δύο πράγματα. Ποιοι παίκτες καινούργοι θα έρθουν και τι θα κάνουμε σε πρώτα παιχνίδια. Το πρώτο το βγάζω. Δεν αφορά εσένα ουσιαστικά. Το δεύτερο. Φαίνεται απλή ερώτηση, αλλά νομίζω ότι δεν είναι αυτό το αν θα είμαστε έτοιμοι, αν θα είναι ο ΠΑΟΚ έτοιμο στο πρώτο παιχνίδι.
1: Δουλεύουμε πάρα πολύ. Δουλεύουμε και θα δουλεύουμε πολύ. Όσοι είμαστε εδώ αυτή τη στιγμή, δίνουμε πραγματικά το 100% και στα φιλικά. Και έχουμε μιλήσει μεταξύ μας ότι είμαστε αυτοί που είμαστε, δεν έχει να συζητάμε και να συζητάμε κάτι άλλο. Πάμε να δώσουμε τα πάντα, να δώσουμε όλο μας τον εαυτό. Καλώς να έρθουν, άμα θα έρθουν κάποιοι καινούριοι ποδοσφαιριστές. Εμείς ζούμε το τώρα, ζούμε το σήμερα. Όσοι είμαστε εδώ, θα πάμε να παλέψουμε για να. Γιατί αυτό πρέπει να κάνεις στην τελική. Να είσαι, όταν σου φοράει αυτή τη φανέλα, πρέπει να παλεύει. Να παλεύει τα πάντα μέσα στο γήπεδο. Και από εκεί και πέρα, και ο Θεός και η τύχη θα αποφασίσει το μέλλον μας.
0: Λοιπόν, αυτά και με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Ο Χατζηδιάκος είναι αυτός ο οποίος έφτασε σήμερα στο αεροδρόμιο Μακεδονία πριν από λίγο και πλέον εντάσσεται στο δυναμικό της ομάδας του Δικεφάλου. Μια πολύ σημαντική μεταγραφή. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος περιμένει και την περίπτωση του Γιαννούλη. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι πιθανόν μέχρι και την Κυριακή να έχει ολοκληρωθεί η απόκτησή του και να είναι ακόμα μια σημαντική επιστροφή και αυτή για την ομάδα του Δικεφάλου. Είπαμε ότι σε πολύ λίγο ξεκινάει η διαδικασία της κλήρωσης του νέου πρωταθλήματος για την Super League. Ο Γιάννης Αλαφούζος βρίσκεται στην έδωσε μάλλον το παρόν συνεδρίαση της Εξελεκτικής Επιτροπής της ΕΠΟ και μάλιστα ήταν ούτως ή άλλως σαν δεύτερος αντιπρόεδρος. Παρέμενε σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης. Εκεί ο Μάκης Ογκαγκάτσης το συνεχάρη και το ευχήθηκε να έχουν μια καλή συνεργασία. Μακάρι να το δούμε αυτό και στην πράξη. Και από εκεί και πέρα έχουμε επίσης του μετέφερε ότι για τη διαιτησία και την πρόταση του Λανουά για ορισμό Ελλήνων διαιτητών με ξένους στα ΒΑΡ στα ντέρμπι του νέου πρωταθλήματος, ζήτησε από τους εκπροσώπους του Big Four να επεξεργαστούν την πρόταση ώστε να πάρθει στα τέλη του μήνα μία επίσημη πλέον απόφαση για να τελειώνει αυτή η ιστορία και να προχωρήσουν στην επόμενη μέρα για το πρωτάθλημα της Super League. Έτσι λοιπόν σιγά σιγά φτάνουμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Δεν μιλήσαμε καθόλου για Μουντιάλ σήμερα, δεν τα πάμε για Αργεντινή, θα τα πούμε όμως αύριο ιδιαίτερα. Και ουσιαστικά το μεγαλύτερο μέρος της εκπομπής μας θα είναι για τον τελικό του Μουντιάλ. Η Αργεντινή που έκανε μεγάλη ανατροπή απέναντι στην Αγγλία. Θα έχουμε λοιπόν αύριο ένα έτσι ωραίο pre-game, αν υπάρχει αυτή η ορολογία για ένα παιχνίδι που θα γίνει μετά από 48 ώρες. Αλλά τέλος πάντων θα σταθούμε πολύ στο παιχνίδι της Αργεντινής με την Ισπανία. Από τον Φρέμ Χαραλαμπίδη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τον Μάκη Ιωαννίδη που ήταν στο μικρόφωνο, ευχές για ένα ευχάριστο βράδυ. Γεια σας.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
4: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανακοίνωσε την άσκηση ποινικής δίωξης κατά 22 κατηγορουμένων για το σκάνδαλο του ΠΚΠ, ανάμεσα στους οποίους και 4 είναι ενεργεία βουλευτές. Πρόκειται για τους Κώστα Σκρέκα, Χρήστο Μπουκόρο, Μάξιμο Σανετάκη και Κατερίνα Παπακώστα. Στην αντεπίθεση πέρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. 13 υπουργοί και βουλευτές Νέας Δημοκρατίας βρέθηκαν στο στόχαστρο. Οι 9 αποδεικνύονται απολύτως αθώοι και 4 ακόμα στελέχη μας θα εξεταστούν περαιτέρω για απλά πλημελήματα. Έντυπη πολιτική που επί εβδομάδες διασύρθηκαν, καθώς κάποιοι μας αποκαλούσαν κυβέρνηση υποδίκων. Ποιος θα ζητήσει συγγνώμη, σημείωσε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνεδρία του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής. Το κύμα ανεξαρτοποιήσεων στο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζεται μια μειωτή ένταση μετά την ανεξαρτοποίηση της Πόπης Τσαπανίδου νωρίτερα. Την παρέτησή τους υπέβαλαν και η Κώστας Μπάρκας και Καλλιόπη Βέτα. Τον Αλέξη Τσίπρα βάζει στο κάδρο των ευθυνών για τις μαζικές ανεξαρτοποιήσεις βουλευτών Οικουμουνδούρου. Συνελήθηκε 4ο άτομο για την υπόθεση της εμπριστικής επίθεσης στην πολυκατοικία που διαμένει η οικογένεια της πολιτεύτριας Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Πρόκειται για έναν 27χρονο που φέρεται να είχε τα κλειδιά του διαμερίσματος, όπου βρήκαν καταφύγιο οι δύο φερόμενοι δράστες, ο 29χρονος και η 26χρονη. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σε ξερά χόρτα στην κοινότητα Εργάνη στην Ροδόπη. Για την κατάσβεση επιχειρούν 44 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 9 οχήματα, 1 ελικόπτερο και 4 αεροσκάφη. Στη διεθνή επικαιρότητα, το ιρανικό νησί Κέσμ κοντά στο στενό του Ορμούζ έγινε στόχος Αμερικανών πληγμάτων, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Φάρς, επικαλούμενο τις τοπικές αρχές εν μέσω των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το Κρεμλίνο υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει άμεση προοπτική επανέναρξης των ειρηνευτικών συνομιλιών με την Ουκρανία, παρότι η Ρωσία, όπως είπε, παραμένει ανοιχτή στην ιδέα των διαπραγματεύσεων. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ, δήλωσε ότι η Ρωσία εκτιμά την προθυμία της Τουρκίας να βοηθήσει στις ειρηνευτικές προσπάθειες, αλλά ότι επί του παρόντος δεν αναμένονται νέες συνομιλίες. Και ο καιρός για αύριο Παρασκευή, γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταρρακτώδεις βροχές, κυρίως στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή «Μπες και πες» με τον Ηλία Κακλαμάνη.
5: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στον Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 11 μέχρι και τις 2, τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο. Στον Μάχη FM 99,8.
6: Καλησπέρα και καλή βραδιά.

Μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες. Μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Μπες και πες, ετοιμαστείτε για την αυτή την παρέα που κάνουμε 9 με 11 κάθε βράδυ εδώ στο Ράδιο Μάχη. Στο μικρόφωνο Ηλίας Κακλαμάνης, στον ήχο και στο τηλεφωνικό κέντρο ο Εφραίμ Χαραλαμπίδης και εσείς έχετε το λόγο. 2-10-7-10-8-1000 για να κουβεντιάσουμε όπως λέω κάθε βράδυ. Έτσι ανθρώπινα, ό,τι θέμα θέλετε, ό,τι καλό ακούσουμε, ό,τι κακό ακούσουμε, ό,τι μπορέσουμε να κλέψουμε. Α, πάμε στην πρώτη γραμμή κιόλας. Παρακαλώ. Ναι. Ναι. Μ' ακούτε? Εγώ δεν ακούω τίποτα. Δεν μιλάτε. Τι να θέλουμε να ακούσουμε? Άμα δεν μιλάτε, πώς θα ακούσουμε? Ξαναπάρτε. Δεν γίνεται αλλιώς. Ξαναπάρτε να δούμε τι γίνεται και να μιλήσουμε. Λοιπόν, λέγαμε παιδιά, από την ημέρα που έτσι προκρίθηκαν και βγήκανε τα ζευγάρια, λέγαμε όχι, την ημέρα εκείνη θυμηθήκαμε τα Φόκλαντ και έλεγα θα γίνει μάχη πατριωτική. Πράγματι έτσι έγινε. Μέχρι και φανέλα βγάζανε. Θυμάστε την ημέρα εκείνη. Μόλις λέγαμε για Αγγλία που έγιναν και προκρίθηκαν, Αγγλία, Αργεντινή, λέμε να θυμηθείτε την ημέρα εκείνη ότι θα γίνει και θα πάνε χρόνια πίσω, καμιά σαρανταριά χρόνια πίσω για τη διεκδίκηση εκεί, το στρατό που έστειλε η Αγγλία εκεί κάτω στην Αργεντινή, στα τα μέρη, τα σύνορα, στην ίδια την Αργεντινή για τα νησιά, και φαίνεται πως ο Μέση πήραν λίγο πατριωτική εκδίκηση. Και αυτό που μου αρέσει είναι παιδιά πως αυτή η Αργεντινή, μπράβο τους τα παιδιά όλα, μπράβο τους, αυτούς θα τους πούμε φασίστες, θα τους πούμε που σκιστήκανε και κάνανε και μετά και το πανό που το πήραν από τους θεατές και το παρουσιάσανε. Ήθελα να ξέρω, η δική μας οι διεθνείς, οι οποίοι υπάρχουν διεθνείς που λένε δεν μου μένει χρόνος, λέει, να πάω. Υπάρχουν κάτι που υποτίθηκε ταλεντάρες, αλλά μην πω τώρα, μην καρφώσουμε παίχτη, δεν κάνει γιατί είναι πολύ ταλαντούχο, που λέει αν μου μείνει χρόνος. Αυτοί λοιπόν που νιώθουν πραγματικά το έχουν καμάρι να παίζουν την εθνική τους, δίνουν καθόλου, παίρνουν μάθημα οι δικοί μας από αυτούς και από τις κινήσεις αυτές? Είδαμε σε καμιά εθνική εμείς ποτέ να κατέβουν με τίποτα εκεί πέρα για την Κύπρο και τέτοια? Δεν νομίζω. Μπράβο στους Αργεντινούς και μπράβο στη νίκη που κάνανε, γιατί μου φαίνεται ότι όπως λέγαμε η Γαλλία κατά τη γνώμη μας μέρες πριν, παρόλο που εγώ δεν ξέρω γιατί γούσταρα και κάποιες άλλες ομάδες που βγήκαν έξω, αλλά λέγαμε Γαλλία και Αργεντινή οι πιο πλήρης, λέγαμε. Η Γαλλία όμως έμεινε έξω. Κατάφερε η Ισπανία. Πώς τα κατάφερε, πώς διάλογο, μακάρι να είναι τόσο μεγάλη και σπουδαία ομάδα. Εγώ νόμιζα πως η Γαλλία κάτι στιγμές ακόμη και προχθές έδειχνε μια τεχνική φοβερή. Όμως οι άλλοι τους ποιος ξέρει, πιο καλά στημένοι, δεν μπορώ να αναλύσω εγώ ποδοσφαιρικά τα πράγματα, κατάφερε και έβγαλε έξω τη Γαλλία που για πολλούς και πολλούς από εσάς πιστεύω πως λέγατε ναι, η Γαλλία και η Αργεντινή, έτσι βλέπαμε όπως πήγαιναν τα πράγματα. Και όμως βρίσκεται τώρα για την τελική μάχη η Αργεντινή μετά την επιτυχία της, και μάλλον και το πιο λογικό είναι επί των Άγγλων. Τώρα πια μένει να δούμε τι θα κάνουν Ισπανία και Αργεντινή. Αυτό που εύχεται κανείς όταν είναι φίλαθλος και όχι οπαδός είναι να κερδίσει ο καλύτερος. Όσο καλύτερο παιχνίδι δει κανείς, τόσο καλύτερα είναι κερδισμένο το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, 2-10-7-10-8-1000 και εδώ είμαστε για να τα κουβεντιάσουμε. Τώρα που βλέπω εκεί κάτω παιδιά τους πολέμους που δεν σταματάνε, που λένε και χειρίες, που λένε και είναι για 5 μέρες, για 10, για 15, ξαναρχίζουν πάλι, ξαπλακώνονται πάλι, ξανά αυτό πάλι, ξαναλέω τώρα που κλείσαμε και κερδίσαμε αυτά, δεν την κλείσαμε, θα ξαναρχίσουμε. Ξέρω μέσα αυτά τα αλλοπρόσαλα γενικά, να παραδεχθώ όμως ένα σχόλιο που έκανε ο Τραμπ ωραίο. Και γενικά όταν κρίνουμε κάτι αρνητικό, είναι αρνητικό για εκείνο το θέμα. Για το καλό όμως, το θετικό είναι για άλλο. Όπως αυτό, μια χώρα λέει δεν μπορεί ποτέ να γίνει μεγάλη με έναν ανήθικο τύπο, με έναν ανέντιμο τύπο. Καταπληκτική κουβέντα. Μια χώρα δεν μπορεί ποτέ να γίνει μεγάλη με έναν ανήθικο, το είπε αγγλικά τώρα τι ήταν και είπε αμερικάνικα, ανέντιμο. Πάντως σημασία ή καταλαβαίνετε, τύπο, τύπο. Αυτοί που ενημερώνουν τους λαούς τους. Καταπληκτική φράση από το Τραμπ, ότι πέρα από τις όποιες άλλες οι αντιρρήσεις μας ή ό,τι λέμε τώρα για τους πολέμους και κάτω που δεν ξέρουμε πότε μας λέει αλήθεια, πότε μας κάνει στροφή, πότε κάνει, είναι και μπόρεσε αυτός βέβαια, δεν τον πιάνεις πολιτικά, αλλά πέρα από τις αντιρρήσεις μας που σκοτώνεται κόσμος και που αυξάνουν και την πληρώνει ο Κοσμάκης με αυξήσεις, αυτό είναι καταπληκτικό που είπε για, τους, για τα κανάλια και τις εφημερίδες στην Αμερική ο Τραμπ, και που ισχύει για πολλές χώρες. Μια χώρα δεν μπορεί ποτέ να γίνει μεγάλη με έναν ανέντιμο, ανήθικο τύπο. Πάμε στη γραμμή. Παρακαλώ.
1: Ναι, γεια σας.
0: Καλώς τον.
1: Ο Γιώργος είμαι. Ήσουνα
0: Γιώργο πριν και έπεσες. Ήσουνα και πριν και έπεσε η γραμμή, όχι.
1: Όχι. Μερικές, εχθές ναι.
0: Όχι, εντάξει, Γιώργο, εντάξει, ρωτάω μήπως ήσουν εσύ.
1: Ναι. Εγώ θέλω να πω ότι η Αργεντινή με την Αγγλία, για μένα το παιχνίδι το έχασε η Αγγλία. Λόγω του προπονητή, ο Τούχελ φταίει αυτό. Δεν μπορεί ρε φίλε να κερδίζεις έτσι και μετά να θέλεις να κρατήσεις το αποτέλεσμα και να πας πίσω να κάνεις. Λογικό είναι, οι άλλοι πιέζανε, δεν είχαν κάτι να χάσουν, αλλά μπράβο και στην Αργεντινή, αλλά και σε αυτό το παιχταρά που λέγεται Μέση, που κοντεύει 40 και δίνει την ψυχή του, φαντάσου δηλαδή. Κοίτα έναν άνθρωπο από τις ακαδημίες και έχει φτάσει 40 και ακόμα παίζει στο ποδόσφαιρο και αγαπάει τόσο πολύ την πατρίδα του και την εθνική του ομάδα, όχι σαν κάποιους άλλους, δεν θέλω να πω ονόματα, που σταματήσανε στα 20 του να παίζουν στην εθνική. Στην Αργεντινή η μπάλα είναι τρόπος ζωής και ειδικά η πατρίδα τους είναι πολύ αγαπημένη και ειδικά για τη χώρα τους.
0: Βέβαια, μπράβο τους. Μπράβο και...
1: μπράβο και στο Μέση. Ο Μέση τραβάει το κουπί και έχει φτάσει την Αργεντινή στο τελικό, έτσι. Ο Μέση. Και είναι κοντεύει 40.
0: Σε κάποιους ανθρώπους που είναι, Γιώργο μου, ιδιοφύες στη δουλειά τους, δεν υπάρχει ηλικία. Βγαίνει η εμπειρία και η αξία του να ξεπερνάει την ηλικία τους.
1: Ναι, αλλά
0: αυτό έχει συμβεί με το Μέση.
1: Ναι, εννοείται, αλλά βλέπεις όπως είναι η δική μας. Εδώ πέρα δεν θέλω να πω ονόματα, σταματάνε το ποδόσφαιρο, δεν ξέρω τι γίνεται και ασχολούνται με την ομάδα τους.
0: Εδώ πέρα άνθρωπο... κάποιοι δικοί μας λένε τον εθνικό ύμνο και δεν ανοίγουν το στόμα τους σαν να ντρέπονται να το πούνε, τι μου λες τώρα.
1: Και βλέπεις να πούμε ο Μέση κοντεύει 40 και παίζει, βακρίζει με πάθος και όχι μόνο για τον εαυτό του, για την πατρίδα του, γιατί είναι, ξέρεις, είναι το ποδόσφαιρο. Δεν είναι μόνο ενός ανθρώπου, είναι συλλογικό και είναι και για την πατρίδα. Μπράβο στο Μέση και στο προπονητή, αλλά η Ισπανία είναι και αυτή πολύ καλή ομάδα, έχει καλό σύνολο, έχει καλό προπονητή, ναι. Και δεν θα είναι εύκολο με το Μέση.
0: Φυσικά πιστεύω... δεν είναι τυχαίο και μόνο που άφησε τη Γαλλία έξω ρε Γιώργο μου, δεν είναι τυχαία.
1: Ναι.
0: Γιώργο,
1: είναι πολύ καλή ομάδα, έχει καλό σύνολο και έχει και καλό προπονητή η Ισπανία.
0: Ωραία.
1: Είναι πιστεύω 50-60.
0: Γιώργη,
1: ευχαριστώ
0: Γιώργο.
1: Καλή συνέχεια στην εκπομπή. Καλή
0: συνέχεια. Να είσαι καλά ρε Γιώργο. Δεν είναι τυχαίο πραγματικά να έχει φτάσει τώρα μέχρι εκεί, παρόλο που σε ξαναλέω. Το Μουντιάλ, κάτι ξαναλέω εγώ, αυτό που διέκρινα από τις πρώτες μέρες. Μια υπερβολική σκληράδα, ωραία, αντρικό αγώνισμα, μπράβο. Θυμάστε το σχόλιο που έκανα την πρώτη μέρα που ξεκίνησε, δεύτερη μέρα, τρίτη το πολύ, και είχα κάνει το σχόλιο αυτό που κάνω τώρα και το πιστεύω ακόμη. Σκληράδα φοβερή που έλεγε τα αφήνει αυτό, έλα ρε εσύ. Κάπου άλλο όμως δεν τα άφηνε. Και μετά από λίγο έμεινε και γκολ. Που αν ξέβλεπε τη φώσα που ξεκινούσε, δεν ήταν άλλα μέτρα, άλλα σταθμά. Ήταν όχι 2 μέτρα, 15 μέτρα. Κάπου έλεγε καλά, αυτό ήταν. Ο άλλο πάλι σήκωνε το πόδι πάνω, δεν από τώρα προστατικό προθέ. Σήκωνε το πόδι πάνω, ξέρω εγώ. Έβλεπε πω με το που έκανε έτσι δίνει πέναλτι και καλά έκανε, παρόλο που δεν ήταν και από εκείνα που λες πάνε να το κλαδέψει. Φάνηκε πως έφυγε το πόδι, όμως καλά έκανε. Αλλού έφευγε το πόδι μέχρι το κεφάλι και δεν έδιναν τίποτα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω κατά πόσο ήταν τόσο πολύ όλες οι διαιτησίες σωστές και με κάποιες ομάδες, ειδικά και της Αφρικής, αν δεν αδικήθηκαν. Δεν το ξέρω, εσείς είστε καλύτεροι ποδοσφαιρόφιλοι από μένα. Εγώ είμαι λίγο. Μια κυρία ένα βράδυ άφησε να μου το δώσω τα παιδιά από μέσα. Μια κυρία Ελένη θέλει μια καταγγελία, λέει, να κάνει και τέτοια, αλλά μετά δεν σηκώνω το τηλέφωνο. Παιδιά, εμείς δεν υποτιμάμε κανένα τηλέφωνο. Όταν αφήσει τηλέφωνο, σας παίρνουμε. Αλλά κυρία Ελένη, μην αφήσει από το τηλέφωνο σου και μετά το δίνει εκεί στα παιδιά. Μου το δίνουν. Κάποιες φορές κάνω και νιώθω και άσχημα να πάρω κάπου τηλέφωνο και μετά να βρίσκεται. Μου γράφω καταγγελία, γιατί μου λέει τα παιδιά ένα βράδυ πριν τελειώσει η εκπομπή. Δεν υπάρχει καμία. Η κυρία αυτή να έχει αφήσει. Λοιπόν, στο σκίζω να μην νομίζει τάχα το πόπο, δεν με πήρανε και τη ραδιόφωνο αυτό. Το λέω στον αέρα, εγώ δεν κρύβω ποτέ, είναι από τάχα. Για να μην έχει και γνώμη κάποιο που είναι λάθος, να πει κρυφά, ναι, ρε, πήρα και πέρασε εκείνη την εκπομπή. Είπα να πω στο Κακλαμάνι να του πω μια καταγγελία, αλλά σιγά το ραδιόφωνο. Όχι, κάποιοι οι ίδιοι φταίτε το να μην σας. Να νομίζετε τάχα πως φταίνε μετά τα μέσα ενημέρωσης. Άλλα αυτά που έχω πει, τα στραβά που έχουν γενικά, και άλλο όταν και οι ίδιες. Το σκίζω λοιπόν τηλεφωνάκι της κυρίας Ελένη που ήταν για την ΔΕΗ. Έτσι, και αν θέλει να μας πάρει τον αέρα, να μας πει ότι θέλει για τη ΔΕΗ. Εμείς κάναμε το καθήκον μας όπως έπρεπε, να μην είμαστε ψεύτες σε ό,τι λέμε. Λοιπόν, 2-17-10-8.000. Χθες μου είπατε κάτι και είχατε δίκιο, παιδιά. Ούτε μου είπατε το Βελόπουλο, τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, ότι που είπα εγώ από το ράδιο Μάχη τα μεσημέρια, το ράδιο Μάχη, και μου λέτε, μα τον ακούσαν παλό, έχετε δίκιο. Σύνδεση με το Focus. Εντάξει, εξυπακούεται αυτό. Δεν το ξεχωρίζω εγώ το Focus πάνω με σύνδεση με το ράδιο Μάχη, παιδιά. Έτσι το έχω συνηθίσει τη σύνδεσή μου. Άλλο πως είναι το Focus πάνω, αλλά όταν λέω για το Σερέτη τα μεσημέρια εδώ π.χ.

0: Μπράβο σε αυτόν τον αρχηγό κόμματος που έκανε ένα πρόβλημα που τυρανάει χρόνια κοσμάκι. Θα κάνω ήθελα το απλώσωτο αυτό το σχόλιο σε αυτό που είπε για τις κάποιες εταιρείες που γδέρνουν και πάνε και κάνουν και εισπράξεις και πηγαίνανε και γδέρνανε μέχρι τα χωριά το τελευταίο καφενεδάκι, είχε ένα ελληνικό τραγούδι μέσα, μπαίνανε και έτσι διώχνουν και το ελληνικό τραγούδι. Λοιπόν, θα το κάνω άλλη στιγμή, όμως θέλω να έχω χρόνο αρκετά γι' αυτό και μπορεί και τηλεοπτικά αύριο, γι' αυτό θέλω να τα αφήσω για να βγει και τηλεοπτικά. Λοιπόν, ένα ηθοποιός είδα εκεί πέρα, ο οποίος μπορώ να το καταλάβω ρε παιδιά, κάποιοι νόμιζα λέει πως ήταν Καραγκιοζηλίκη, λέει το ελληνικό FBI. Τώρα κατάλαβα καλά, όταν θα κατέβετε τα καλάμια σας θα καταλάβετε το κάθε τι που συμβαίνει. Τόσο αν θέλετε να γλύφετε μετά αργότερα και να κάνετε τάχα το ότι λέτε την καλή κουβέντα ή κυβέρνηση ή οποιονδήποτε άλλον ή κομματικά και δεν ξέρετε μερικά πράγματα ή κατηγορείτε αστυνομίες, πράγματα. Άκου, νόμιζα ότι ήταν Καραγκιοζηλίκη, λέει το FBI, αλλά τώρα καταλαβαίνω, επειδή έκανε την αποκάλυψη με μαρφήν και τέτοια. Μάλιστα. Δεν χρειάζεται από το όνομά του, γιατί το ψηλό συμπαθώ κιόλας, αλλά δεν χρειάζεται να είναι. Μένα με ενδιαφέρει και οι συνάδελφοι, οι οποίοι ακούει εκπομπές, να προσέχουν πάντοτε τι λένε και να μην έχουν την έπαρση αυτή που κάποιοι έχουν και κάποια στιγμή μιλάνε, αλλά έχουν κάνει τόσα λάθη που πάνε να διορθώσουν. Λοιπόν, τι ήταν αυτό ρε παιδιά, τι ήταν αυτό σχετικά με το, με την Χαλκιδική πάνω τραγωδία. Ολόκληρη οικογένεια, φύγανε αυτοί οι άνθρωποι που φύγανε. Φαντάζεστε, πάει ο πατέρας, τη Μολδαβία ήταν οι άνθρωποι, πάει η μάνα, πάει το παιδάκι των μηνών. Ξέρετε τι σκέφτομαι τώρα, πέρα από τον πόνο που θα πάρουν οι άλλοι, αυτό το 7χρονο που έμεινε, που χαροπαλεύει, που ευχόμαστε, το συζητάμε να ξεπεράσει στη ζωή, πώς θα βρεθεί από τη μια μέρα στην άλλη χωρίς πατέρα μάνα. Δηλαδή, όσο και να σκεφτούμε το κακό για αυτό, φύγανε, δεν καταλαβαίνουν πόνο, δεν καταλαβαίνουν τίποτα, ό,τι έγινε έγινε. Έγινε το κακό, τραγωδία αυτή, δεν το συζητάμε, δεν το δεχόμαστε ανθρώπινα και λέμε όχι κρίμα, και ας μην τους ξέρουμε, σε εισαγωγικά τους κλαίμε, γιατί μόνο οι δικοί τους κλαίνε, οι άλλοι είμαστε ψεύτες, πόπο κλαίμε, εντάξει, εννοώ, του πονάμε. Το κοριτσάκι αυτό το 7χρονο που έμεινε μόνο του, πώς θα ξυπνήσει μια μέρα και του πούνε, τι να του πούνε, δεν πάει να το προτιμάσω, δεν πάει να το κάνει, το θέμα πώς θα νιώθει. Θα είναι ξαφνικά εκεί που ήταν με τη μάνα και τον πατέρα και με τα αδερφάκι, που δεν έχει σημασία πόσο το είσαι, χωρίς μάνα και πατέρα. Μόνο αυτή τη σκέψη κάνω. Χωρίς να μπορώ να πω τίποτα άλλο. Λοιπόν, 2-17-18.000, δεν ακούω να χτυπάτε τηλέφωνο τίποτα. Έτσι, για εσείς που ανταποδίδετε αμέσως και τρέχετε, για ελάτε. Έχω σχόλια βέβαια να κάνω και αν δεν έχουμε γραμμές θα προλάβουμε να κάνουμε τα σχόλια. Μετά μου αρχίζετε όλοι μαζί, μετά σας τριμώχνω εγώ να μιλάτε πιο γρήγορα, γιατί την ώρα που έχω κενό δεν έχουμε την ευκαιρία να τα... Λοιπόν, ο Γιώργος μας είχε φέρει κουβέντα. Βέβαια αυτό το είπαν ειδήσεις, δεν είναι θέμα του, μας το έχει πει ο Γιώργος, αλλά χθες μας το είπε κουβέντα για τα σπίτια που δεν είναι καθίζηση, είναι ραγισμένα στη Κυψέλη από μετροπόντικα, όπως τον λένε έτσι. Χρόνια πριν αυτή η ονομασία δόθηκε κατά το 80, δεν ξέρω ποιανό ήταν αυτή η ονομασία που ανοίγει την τρύπα αυτή του μετρό που έχει έναν όγκο φοβερό τέτοιον που πάει, κάνει σαν να είναι, πώς το λέμε, σαν να είναι μέλικα αυτό που και κάνει τρύπα και βγαίνει μέτρο πόντικα, σαν ποντίκι του μετρό, γι' αυτό και το ονομάσαν έτσι, ο οποίος κάτι έκανε και από κάτω, από μια πλατεία μέχρι τις, νομίζω μέχρι τις, τα δικαστήρια, και έχουμε σπίτια τα οποία έχουν κάποιες φθορές ραγισμένα, κάτι κάνανε λέει μια σύσκεψη εκεί να δούνε, για να μην έχουμε καμιά έκπληξη σε ανθρώπους που φτιάξαν τις περιουσίες τους και μπορεί να βρεθούν σε παράξενα πράγματα. Λοιπόν, θα βρω μια ευκαιρία τώρα, ρε παιδιά, τότε. Ένα βράδυ, θυμάστε, σας είχα φέρει ένα «Έχω μία επιστολή». Είναι ιδανική ώρα τώρα. Γραμμένη πότε, λέτε? 6 Αυγούστου το 1845. Ξαναλέω, 6 Αυγούστου 1845. Στη ζωή εγώ πιστεύω δεν είναι τίποτα τυχαίο. Ό,τι μας συμβαίνει, ό,τι όποιους γνωρίζουμε ό,τι κάνουμε, ό,τι ιδιωτικά, ό,τι φτιάχνουμε, στις δουλειές που μας φέρνονται, τι φτιάχνουμε, άνθρωπους συναντάμε. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Είμαι της φιλοσοφίας, δηλαδή, το πεπρωμένο των αρχαίων, ή αν είναι Ανατολίτες το λένε Κισμέτ, το πεπρωμένο φυγή, το όλα γραφτά, το δικό μας. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί 30 χρόνια πριν κάνω εκπομπή στο Καρατζαφέρι, να είναι καλά, του Γιώργου, που έχω περάσει το High, το Magic, το Τηλετώρα, το σημερινό Τάδε, το σημερινό Skype που ήταν πρώην, Seven, ούτε ξέρω, και τα κέρατά μου, 10 κανάλια. Εκεί λοιπόν έρχεται ένα μια μέρα να πάρει ένα δώρο και μου λέει: «Κύριε Κακλαμάνη, κράτα αυτό, είναι από τον ξάδερφο του Κολοκοτρώνη». Πάντα προσέχω τι μου λένε, αλλά δεν το πήρα και τόσο σωστό. Λέω: «Πρε παιδί μου, δεν το πήρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κράτα το», μου λέει, «είναι πώς το λέμε, ιδιόχειρο, ιδιόφυο κύριο». Το πήρα εγώ, παιδιά, μου έδωσε αυτή τη σελίδα. Και περνώντας ο καιρός, που να ξέρω εγώ ότι μετά από 30 χρόνια θα έγραφα για το Κολοκοτρώνη έργο. Αυτό το έργο που είδατε και εδώ στο Alert, σε αυτό το συγκρότημα είναι το Alert, και που είδατε και στο Art του Καρατζαφέρη και στο Blue Sky, να είναι καλά, του Κισαδράκη. 4 φορές και όσο το παίξαν αυτοί, 5 φορές. Λοιπόν, η Στάνα των Γιώργων στο Μοριά. Ήταν η απολογία του Κολοκοτρώνη. Λες και μου στενα λοιπόν κάποια πράγματα, να πιστεύω δεν είναι τίποτε τυχαίο. Και μου στείλε αυτό, που δεν ξέρω το όνομά του, μα κάνα το έχω συγκρατήσει, να είναι καλά, αυτός που μου έφερε αυτό, το οποίο, παιδιά, ακούστε τι ωραίο ντοκουμέντο που είναι, στο διαβάσω. Κοτρονησιέκο, πάνω, Αυγούστου 6, 845. Αν δείτε πώς είναι τα γράμματα, θα καταλάβετε, αν ξέρετε από χωριά, πώς γράφανε κάποιοι παλιά άνθρωποι που δεν ήταν αυτοί που βάζανε σταυρό για υπογραφή, δεν ξέραν τίποτα, ξέραν να γράφουν. Ένα σταυρό δεξιά και ένα αριστερά. Και διαβάζω, παιδιά, είναι καταπληκτικό. Τώρα βρήκαν ευκαιρία, αφού δεν έχουμε γραμμή, είναι πολύ ωραίο. Λοιπόν, παιδί μου Γιάννακα, σήμερα που είναι μεγάλη μέρα του Χριστού, ήρθαμε εδώ κάτω από το Πουρνάρι και τη Δροσάτων. Ό,τι είναι σαν λαθεμένη λέξη, εγώ το διαβάζω έτσι λαθεμένα, και όχι, δεν το διαβάζω λαθεμένα, το διαβάζω όπως είναι και ας ακούγεται λαθεμένα. Και θα σου ομολογήσω το βιό μου, και εσύ που είσαι γραμματισμένος θα τα γράψεις ένα-ένα, να τα θυμάσαι, να τα ομολογάς και να φτιάξεις και να φυλάξεις ή φτιάσεις αυτά που είναι χρειαζούμενα. Άμα τα γράψεις καλά, μωρέ Γιάννακα, θα σου πάρω Ντακότα. Να με πάρει ένας να μου πει τι είναι Ντακότα. Κάτι μου θυμίζει το χωριό Ντακότα. Τι είναι? Όχι, μωρά. Κάτι άλλο λέει στο χωριό. Το ξέρω τι είναι Ντακότα το αεροπλάνο. Το λέει Ντακότα αυτό. Το 1845 δεν είχε βρεθεί η Ντακότα. Κατάλαβες? Ναι. Ναι, και αυτό το ξέρω. Δεν σου έκανε, το ξέρω καλά, λες. Αλλά ξέρεις τι, θα σου πάρω Ντακότα. Κάτι πραγματάκι του χωριού, Εφραίμ. Το που σωστό πει το μυαλό. Ντακότα είναι το αεροπλάνο. Η Ντακότα που λέμε, Ντακότα έχουμε ακόμη. Πάνω που τρέχουν ακόμη και να ρίχνουν νερά. Ναι, λοιπόν, θα σου πάρω Ντακότα. Μόνο κάνα Μπάρμπα Κώστας. Ο Μπάρμπα Κώστας να με πάρει. Ο 97χρονος ή ο Μπάρμπα Μάνος. Ο κυρμάνος, το Μπάρμπα Κώστα, εγώ ξεχωριστά το λέω Μπάρμπα Κώστα. Λοιπόν, άκου, θα σου πάρω Ντακότα. Και τώρα γράψε, σου έχω πάρει πολλά φτερά. Άκου, θα γράφανε με φτερά, ρε. Θα γράφανε με φτερά και θα βούταγε στο λεμελάνι. Και τώρα γράφε, σου έχω πάρει πολλά φτερά. Και αυτό υποπτεύομαι πως εννοεί φτερά της Κότας ή της Χίνας που γράφανε. Μήπως είχε μελάνια τότε, πού να γράψουν, δεν υπήρχαν στρώα και τέτοια. Λοιπόν, εγώ τώρα έχω χρόνια 75 πάνω κάτω. Από χρόνια 5 φύλαγα τα πρόβατα, όταν μεγάλωσα έριχνα το βόλι και την μπάλα. Ακούστε τώρα παιδιά τι είναι το έριχνα το βόλι και την μπάλα. Στα χωριά συνηθίζαν να ρίχνουν τη λεγόμενη την πέτρα. Έτσι φαίνονταν ο πιο δυνατός άντρας στο χωριό. Τη βάζα και στον νόμο πώς είναι η σφυροβολία. Έτσι ρίχναν. Λοιπόν, ένα από αυτά λοιπόν είναι το βόλι και την μπάλα. Τώρα το βόλι μπορεί να είναι με όπλο. Την μπάλα πάντως κάτι μου λέει πως είναι αυτό που σας λέω. Λοιπόν, το γιαταγάνι το πέταγα σαν φτερό. Ήμασταν πολλοί. Ο Κουφός, ο Τσαντίλης, ο Σκαμαράνης, ο Μεταξάς, ο Μενούνος, ο Πουλόπουλος, ο Καρούσος και πολλοί άλλοι και αυτοί και παλικάρια, αλλά εγώ πρώτος. Τα ακούς τώρα τι μου θυμίζει παιδιά. Καρούσου ο Κολοκοτρώνης δεν είχε πάρει μια γυναίκα του Καρούσου, κόρη Καρούσου. Ο δε Κουφός, μήπως ήταν ο αδερφός του έναν από τους Κολοκοτρώνες, το λέγανε Κουφό. Λοιπόν, και πολλοί άλλοι, και αυτοί και παλικάρια, αλλά εγώ πρώτος, με το Θοδωράκι Κολοκοτρώνη, με το Θοδωράκι, γράφω εδώ πέρα, δεν καταλαβαίνω πως είναι Θοδωράκι ολοκάθαρα, Κολοκοτρώνη, είχαμε τα ίδια χρόνια. Αυτός γεννήθηκε στο Ρουπάκι, πίσω από την, από του Μαρτιάνου, στο Μαντρί, και εγώ γεννήθηκα στο Μαντρί, στις Φούρλας, στο Γραβομούνι, γράφω στο Γραμμοβούνι, έτσι είναι παιδιά. Ο Κολοκοτρώνης γεννήθηκε εκεί, Γραμμοβούνι ίσως να είναι και διπλανό χωριό, μαζί στο ίδιο χωριό, ενωμένο, και θα σας πω μετά γιατί, πώς αναφέρει και στην απολογία του Κολοκοτρώνης, που λέει πόσο χρόνο είσαι, 64, από το Λιμποβίση της Καρίτενας, απαντάει μέσα στο δικαστήριο. Λοιπόν, είμαστε μαζί, φυλάγαμε τα πρόβατα, αυτός βάραγε και τη φλογέρα για το Θόδωρο Κολοκοτρώνη, παιδιά. Όταν μεγαλώσαμε ο Θοδωράκης νυφεύτηκε, λοιπόν δεν το είχα προσέξει αυτό, είναι όπως το λέω. Θυμάμαι όταν έγραφα το Κολοκοτρώνη, θυμάμαι ότι έχει πάρει την κόρη του Καρούσου, την Κατερίνα, να κάνει η δικιά του φαμίλια. Ήταν δουλευτής. Μια μέρα οι αγροφύλακες του πήραν το κρυάρι που το είχε καμάρι στο μπουλούκι του. Αυτοί πήραν και από άλλα μπουλούκια και τα άφησαν να τα τρώνε. Και τα έψησαν να τα τρώνε στην Παναγιά, Παναγία. Επήγε ο Θοδωράκης να ρωτήσει εάν ξέρουν για το δικό του πράγμα. Αυτοί του το έδειξαν στη σούβλα και πριν και του το έδειξαν στη σούβλα και του κρίνανε να το πάρει για τον κόπο του. Ηρωνικά θα εννοεί, το κρίνανε λέει, του είπαν, για το λέμε στο χωριό, τι σου έκρινε, κρίνει του αυθινού, φώναξέ τον δηλαδή, και του κρίνανε να το πάρει για το πόστο του. Αυτός το έβαλε στο νόμο του με το σουφλί, αυτός τους πήρε παιδιά το ψημένο, αυτό το αρνί που του είχαν πάρει και εκεί σταματάει αυτό που μου έφερε αυτός ο άνθρωπος 35 χρόνια πριν. Είναι ένα καταπληκτικό αυτό, μήπως πρέπει να πάει και σε καμιά, δεν το έχω σκεφτεί ρε παιδιά, αυτές τις μέρες το σκέφτομαι, σε καμιά εθνική βιβλιοθήκη. Μήπως πρέπει να καταχωρηθεί σε κάτι που να είναι ιστορικό, γιατί είναι καταπληκτικό αυτό. Άκου τι λέει για το Κολοκοτρώνη, πώς πήρε την κόρη του Καρούσου που έμενε, που γεννήθηκε ο Κολοκοτρώνης. Αυτός και εγώ γεννήθηκα στο Μαντρί, στις Φούρλες, στο Γραμμοβούνι, είμαστε μαζί, φυλάγαμε. Αυτός τι λέει, αυτός γεννήθηκε στο στουρουπάκι πίσω από την από του Μαρτιάκου στο Μαντρί. Μέσα σε Μαντρί, παιδιά, γεννήθηκε ο Κολοκοτρώνης. Είναι ένα καταπληκτικό ντοκουμέντο, το έβγαλα 2-3 αντίγραφα αυτές τις μέρες, για να το έχω, γιατί το είχα μόνο σε ένα, και με αυτά τα γράμματα που είδατε μου βγήκε Παναγία να τα διαβάσω, είναι γραμμένα από, όχι υποτιμητικά, χωριάτη. Έχετε δει άνθρωποι στο χωριό πώς γράφουν, και τούτος είναι γραμματιζούμενος έτσι που γράφει. Και μιλάει σε ένα άλλο γραμματιζούμενο να γράψει ό,τι του εξιστορεί. Με αυτό το γράμμα. 6 Αυγούστου 1845. Δηλαδή μιλάμε τώρα 1845. 2045. Πάμε για 200 χρόνια σε 20 χρόνια. Σε 19 χρόνια πάμε για 200 χρόνια γράμμα, και πραγματικά είναι συγκλονιστικό με τον απλοϊκό τρόπο που έχει γραφτεί και με τα συγκεκριμένα πράγματα. Συγκεκριμένα πράγματα, πως τώρα το πρόσεξα απόψε καλά που λέει πως πήρε ο Κολοκοτρώνης την κόρη, την Κατερίνα του Καρούσου. Θυμόμουν εγώ όταν μελετούσα το Κολοκοτρώνη ότι είχε πάρει του Καρούσου, γι' αυτό δεν σας διάβασα. Ήμασταν πολλοί. Ο Κουφός, μου φαίνεται πως ο Κολοκοτρώνης είχε ένα αδερφό που τον έλεγε. Τον σκοτώσανε, το προδώσανε κάτι καλόγεροι. Αν ήταν αυτός, ήταν ο Γιαννάκης. Δεν τα θυμάμαι πολύ καλά. Ο Τσαντήλης, ο Σκαμαράνης, ο Μεταξάς, ο Μενούνος, ο Πουλόπουλος, ο Καρούσος και πολλοί άλλοι. Και αυτού του Καρούσου, κάποια της οικογένειας αυτής φαίνεται, του Καρούσου αυτού πήρε την κόρη του, την Κατερίνα, ο Κολοκοτρώνης. Μιλάμε για την πρώτη του γυναίκα, που είχε κάνει τα πρώτα παιδιά, για το τελευταίο, τον Παναγιωτάκη, τον έκανε από την Καλόγρια, την Βελισσάρη, μέσα στη που ερωτευθήκανε, μέσα στη φυλακή, όταν ήταν ο Κολοκοτρώνης, όταν πέρασε αυτό το μαρτύριο από τους Ελληναράδες, από τους Κολέτιδες, τους Μαυροκορδάτους και όλα τα λαμόγια, αυτούς τους πολιτικούς του 21. Όλους αυτούς που κάνουν ό,τι μπορούσαν να σκοτώσουν, βάλανε φυλακή. Πώς την γλίτωσε ο Κολοκοτρώνης? Ο Θεός τον βοήθησε. Πώς την γλίτωσε? Μετά σκοτώσαν τον Καραϊσκάκη κάτω. Μετά σκοτώσανε, κρεμάσανε από την Ακρόπολη, τον ρίξανε, αφού του στρίψαν τα τέτοια. Ο Γκούρας, άλλος πρωτοπαλίκαρο και των πολιτικάντων, του Κολέτη και τέτοια, ο Καραϊσκάκης πήγε κάτω στο Φάλιρο. Ο Αδρούτσος που τον ρίξαν από την Ακρόπολη, αφού βρήκε τραγικό θάνατο, που μάλλον του στρίψανε τα τέτοια, που είναι φρικτός θάνατος για άντρα, καταλαβαίνετε πια, σεβασμό δεν μπορώ να σας τα πω, καταλαβαίνετε, και πόνος αφόρητος είναι σίγουρο. Όποιος άντρας έχει τυπηθεί λίγο χωρίς να το προσέξει εκεί, καταλαβαίνει τι είναι. Από τα πιο ευαίσθητα. Λοιπόν, πάμε στη γραμμή, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, Ηλία μου.
0: Καλησπέρα.
1: Είχα καιρό να σε πάρω, ο Σπύρος είμαι.
0: Έλα, Σπύρο.
1: Τι κάνεις, Ηλία μου, καλά?
0: Εδώ, Σπύρο, ακούω εσάς, αλλά απόψε ξεκίνησα με ένα γράμμα που έγραψε ένας φίλος του Κολοκοτρώνη και από το χωριό που γεννηθήκανε μαζί.
1: Καλά, αυτοί είναι πραγματικοί άντρες.
0: Ναι.
1: Όχι αυτοί που είναι τώρα.
0: Σε αυτό έχεις δίκιο.
1: Κατάλαβες.
0: Δεν είμαστε, να σου πω κάτι. Λέμε το DNA, αλλά τι μπορούμε, τι είμαστε εμείς μπροστά σε αυτές τις μορφές? Αυτοί ήταν πραγματικά, όπως λες, όχι άντρες, που κάνει εντύπωση, τι είμαστε εμείς σήμερα, τίποτε μπροστά σε αυτούς.
1: Δεν είναι μόνο αυτό, Ηλία μου, και το DNA, η γενιά η δικιά μας, που αυτή εδώ η γενιά είναι βράστα.
0: Όσο πάει γενιά σε γενιά, τόσο ξεθοριάζει, μου φαίνεται, Σπυρό.
1: Έτσι, μπράβο. 70 είμαι εγώ. Η γενιά η δικιά μου είσαι κι εσύ.
0: Βέβαια, εγώ σου ρίχνω 2 χρόνια.
1: Ναι, μπράβο. Τότε υπήρχαν άντρες. Συμφωνείς?
0: Τι να πω, δεν θέλω να μας ακούν τα πιο νέα παιδιά, να νομίζουν πως κατηγορούμε, ρε.
1: Ναι, δεν κατηγορούμε. Με τα κινητά εννοώ εγώ.
0: Καλά.
1: Με τα κινητά και τίποτα άλλο. Γνωριμίες με τα κινητά. Το ένα, το άλλο. Ενώ η δικιά μας η γενιά φλερτάραμε τις γυναίκες. Αυτό εννοώ.
0: Δεν το συζητάμε τώρα. Εμείς είμαστε κυνηγοί καλής μορφής.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Τώρα σήμερα, αλλά... Πρόσεξε όμως τώρα κάτι, Σπύρο.
1: Ναι.
0: Πρόσεξε να μην αδικούμε τα παρόλο που εγώ είμαι εναντίον της πιο νεολαίας. Εγώ θαυμάζω από τα 109 παιδιά 20 λεβέντες. Κάποιοι άλλοι λέω, τι Έλληνας εσύ. Πρώτον, ούτε ξέρουν τι θέλουν, ούτε ξέρουν να κρίνουν. Αλλά πρόσεξε κάτι, μια τυχαία που έχουν τα πιο νέα παιδιά. Εμείς τότε όμως, Σπύρο, μου είχες να κάνεις και με γυναίκες. Αυτούς τους καιρούς έχουν χάσει τα μπασκάλια τους τα πιο νέα παιδιά με τις γυναίκες νέες.
1: Μπράβο, ναι, μπράβο.
0: Βλέπεις έξω ότι είναι τρελαμένες και αυτές. Δηλαδή δεν λέω ότι είναι και τρελαμένα και, και οι άντρες.
1: Ναι,
0: αλλά
1: ναι,
0: άμα τις δεις και αυτές.
1: Συμφωνώ και αυτά.
0: Είδες το ότι έδινε ένα ραντεβού εσύ την άλλη Παρασκευή.
1: Οι γυναίκες βιάζονται να μεγαλώσουν.
0: Πρόσεξε κάτι, Σπύρο, θα σου πω, να μου πεις, θα το εγκρίνεις. Έδινε ραντεβού, γνώριζες κάποια. Και έδινε ραντεβού.
1: Ναι.
0: Την άλλη Παρασκευή εδώ. Πρόσεξε. Σε 15 μέρες. Την ημέρα εκείνη. Έβλεπε να σου έρχεται μια γυναίκα που σήμερα, αν δώσει μερνά την Παρασκευή, έχει πάει και ο άντρας και η γυναίκα με άλλους 10. Αν δεν έχει πάει, σε έχει ξεχάσει.
1: Μεγάλη ηλία μου. Συμφωνώ και παυξάνω, ηλία μου. Συμφωνώ και παυξάνω. Μπράβο. Μπράβο. Ναι.
0: Ξέρω
1: συμφωνώ,
0: εγώ.
1: Συμφωνώ, ηλία μου. Συμφωνώ,
0: αλλά είμαστε δίπλα-δίπλα και πιστεύω πως πετύχαμε αυτές τις γυναίκες. Τις ζήσαμε.
1: Ναι, τις πετύχαμε, βέβαια, τις πετύχαμε.
0: Και σου ερχόταν ραντεβού, Σπύρο, και έβλεπε ότι έχει έρθει. Να κάνει συνάντηση. Έχεις δει, βλέπεις το θηλυκό τη γυναίκα σήμερα. Εγώ σου λέω
1: και
0: τα περισσότερα
1: έχει.
0: Παιδιά τα πιο νέα. Αφήνουμε τους εαυτούς μας, δεν κάνουμε τώρα τους άντρες. Να κάνουμε επίδειξη.
1: Όχι, ναι,
0: λοιπόν,
1: ναι.
0: Και ποιος ξέρει και σε συνάντηση. Άντε μου, θα πάω εδώ. Θα έχει πάει 5 ραντεβού μέχρι να πάει εκεί την ίδια μέρα.
1: Μπράβο. Και δεν έχει και εμείς τη δικιά μας τη γενιά φιλιά αμέσως και αυτά. Έτσι. Δεν γινόταν αυτό το πράγμα αμέσως.
0: Ναι, παρόλο που. Δεν είναι το τελευταίο, ρε Σπύρο μου.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν υπήρχε ποτέ εγώ να
1: και
0: βάλω στη γυναίκα.
1: Και τηλέφωνο έπρεπε να βάλουμε γυναίκα για να μιλήσει, να μιλήσω στο τηλέφωνο, γιατί άμα ήταν η μάνα και ο πατέρας,
0: ναι.
1: Γινόταν τη χαμός.
0: Ναι, γιατί ξέρεις, γιατί έχουμε κάνει ένα λάθος, Σπύρο. Πιστεύω πως και σε αυτό το θέμα που είπες τώρα, που
1: ναι.
0: Το σέβομαι, αλλά δεν το χαρακτήρισα ποτέ μια γυναίκα, δηλαδή... Αν θα κάνεις ή θα κάνεις. Δεν μου λέει τίποτα αν θα κάνεις πρώτη μέρα, θα κάνεις την πέμπτη, θα κάνεις την εικοστή, αν
1: ούτε
0: θα φιληθείς.
1: Ναι, ξέρεις
0: τι.
1: Εγώ είμαι σε αυτά, είμαι. Πώς το λένε, δεν.
0: Ναι, ξέρεις γιατί. Γιατί ξέρεις που υπάρχει ή που δεν θέλω να το πω στη λέξη στο ραδιόφωνο. Στην ψυχή
1: δεν
0: είναι.
1: Ήταν, ναι, μπράβο.
0: Στην ψυχή
1: δεν
0: και όχι στο σώμα.
1: Γυναίκες, δεν ήταν οι γυναίκες οι οποίες. Ούτε εγώ μπορώ να το πω. Με καταλαβαίνεις.
0: Ναι, δεν μπορούμε να μιλήσουμε τώρα και το ραδιόφωνο.
1: Ενώ τώρα οι γυναίκες, άστα βράστα.
0: Ναι, και πάλι θέλω να σου πω σήμερα οι άντρες είναι λάθος που κρίνουν αν κάνουν την πρώτη μέρα ή τη δέκατη μέρα, την πεντηκοστή. Διότι μπορεί να ψήνεις μία 5 μήνες και να λες τι καλή γυναίκα και να έχει πάει με 10 μέρες τις 5 μήνες που κάνεις εσύ.
1: Και
0: μία γυναίκα να κάνει πρώτη βραδιά και να είναι κυρία.
1: Και λίγα και λίγες φορές λες.
0: Ναι, δεν υπάρχει πορνικότητα, δηλαδή στην ψυχή είναι η καταλαβαίνεις
1: ναι,
0: τώρα
1: ναι,
0: τις γυναίκες.
1: Ναι, συμφωνώ,
0: όπως και του άντρα.
1: Συμφωνώ, ηλία μου. Συμφωνώ σ' όλα.
0: Τώρα είσαι και ευγενικός και να μην συμφωνείς, μου λες ναι.
1: Όχι, συμφωνώ στο λόγο της τιμής μου, ηλία, στο λόγο της τιμής μου, όχι. Συμφωνώ. Συμφωνώ γιατί έχεις σχεδόν τα ίδια πιστεύω με μένα. Συμφωνώ και βαφτάνω.
0: Να είσαι καλά, Σπύρο μου, ναι.
1: Λοιπόν, χάρηκα που σ' άκουσα.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
1: Να σου πω και ένα τώρα εκτός προγράμματος.
0: Ναι.
1: Το τελικό βλέπεις την Αργεντινή να το παίρνει.
0: Δεν ξέρω γιατί προχθές πίστευα στη Γαλλία και της την έκανε η Ισπανία. Εγώ δεν μου αρέσει να κάνω στροφές την άλλη μέρα.
1: Γι' αυτό σου λέω μπορεί να της την κάνει και η Αργεντινή της Ισπανίας.
0: Μπορεί να της την κάνει, ναι, ναι, εγώ πιστεύω, κοιτά, είμαι 60% ναι. Αργεντινή και 50 και 40, αλλά...
1: Μαζί σου.
0: Αλλά μπορεί να πέσουμε και έξω.
1: Δεν πέφτουμε έξω, μαζί σου είμαι. Εκεί που έφτασε τώρα ο Μέση,
0: ναι.
1: Δεν το χάνει. Εντάξει, παίρνει φάρμακα ο Μέση, τώρα δεν μπορεί να τρέχει, έτσι, για τα 9 χρόνια.
0: Πάντως ξέρεις κάτι, Σπύρο.
1: Ξέρει είναι... μπάλα, 100 κιλά μπάλα.
0: Ναι, ρε παιδί, αλλά είναι και η εμπειρία του ανθρώπου αυτού που έχει γεννηθεί για μπάλα.
1: Μυαλό και μυαλό, μεγάλο μυαλό.
0: Γιατί ξέρει και το, ακόμη και το τρέξιμο που κάνει μέσα στο γήπεδο ή σε μία δουλειά, όταν κάνουμε δουλειά, ανάλογα με το μυαλό σου κάνει και λιγότερη κούραση στο σώμα, ανάλογα τι κουβαλά στο μυαλό.
1: Ναι, έχει τρομερό μυαλό. Έχει
0: ναι,
1: τρομερό
0: δηλαδή μπορεί να παίζει ένας άλλος να γυρίζει τρέχοντας πέρα, δόθηκε αυτός, να ξέρει μπράβο, ποια διαγώνιο θα πάει και να βλέπει το μεγάλο Μέση από την εξυπνάδα
1: του. Μπράβο. Και να κάνει και 3-4 μαλλιές και 3-4
0: έτσι,
1: γκολ.
0: Έτσι.
1: 2 μαλλιές δεν έκανε, 2 γκολ μπήκαν.
0: Έτσι.
1: Αυτή είναι η θέση του ελληνικού. Αλλά όμως το Μέση δεν τον θεωρώ ανώτερο από τον Μαραντόνα και τον Ροναλντίνιο.
0: Εγώ τον δεύτερο που είπες τον θεωρώ το φαινόμενο του ποδοσφαίρου.
1: Το Ροναλδίνιο.
0: Για μένα
1: ναι,
0: είναι αυτός είναι ζωκλέρ, αυτό είναι θεός.
1: Ανώτερος όλων των εποχών για μένα ήταν. Είναι
0: αυτό πιστεύω.
1: Και εγώ αυτό πιστεύω. Όλων των εποχών αυτά που έκανε αυτός και δεν μπορούσαν να το κλωτσίσουν κιόλας.
0: Και ξέρεις, όλοι οι δημοσιογράφοι λένε βάζουν Μαραντόνα, βάζουν Ρολάντο, βάζουν Μέση. Και δεν βλέπω να βάζουμε μέσα στους 2-3.
1: Εντάξει ο Ρονάλντο, έλα τώρα εντάξει ο Ρονάλντο, ναι, ήταν ένας καλός παίκτης.
0: Ενώ αυτόν που είπες νομίζω κι εγώ ότι είναι
1: πρέπει... Ροναλντίνιο ο καλύτερος παίκτης όλων των εποχών, ανώτερος όλων.
0: Έχουμε την ίδια γνώμη.
1: Βέβαια, συμφωνώ, βέβαια. Εφού σου λέω, συμφωνούμε σε πολλά.
0: Να είσαι καλά, καλό σου βράδυ, Σπυρό.
1: Καλό σου βράδυ.
0: Μπορεί να υποτιμάμε βέβαια του Πελέ του Βραζιλιάνου ή του άλλου που έχουν περάσει κάτι παιχταράδες, αλλά αυτό δεν ήταν, ρε παιδιά. Αυτό ήταν. Δεν ξέρω. Θα μου πει είναι και γούστα αυτά. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
2: Έλα. Ηλία, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Μα εμένα θα κάνω μια ερώτηση μόνο.
0: Το όνομα θέλω να ακούω πάντα.
2: Δεν θα σε κάνει, θα είσαι ρωσό για την
0: το άκη, όνομα την θέλω και... να ακούω πάντα.
2: Χρήστος.
0: Έλα Χρήστο μου, έλα Χρήστο.
2: Έλα γόρι μου. Εμένα δεν με ενδιαφέρει ούτε Αργεντινή ούτε Γαλλία.
0: Ναι.
2: Εγώ θα σου πω μόνο δύο κουβέντες.
0: Ναι.
2: Και θα σταματήσω. Μόνο που είπε ο Πρωθυπουργός Ελλάδος θα έρθουν 500.000 μετανάστες, εγώ δεν θα έκανα αυτή τη συζήτηση. Θα κατέβαζα τον κόσμο κάτω, αν είναι Έλληνες. Ξέρετε τι είναι 500.000. Να έρθει στην Ελλάδα. Ναι. Το ξέρετε αυτό ρε Ηλία. Το ξέρεις αυτό ρε αγόρι.
0: Το 1/10 του πληθυσμού, σωστά.
2: Το ξέρεις αυτό. Γι' αυτό θα μιλάμε. Δεν θα μιλάμε τώρα για το Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ και πράσινα άλογα. Κατεβαίνουνε, έχουν υπογράψει για 500.000 κόσμο. Καταλαβαίνεις τι γίνεται.
0: Μα τι 500 τώρα, έχουμε εκατομμύρια. Δεν έχουμε 500 Χρήστο μόνο τώρα.
2: Είπες.
0: Δεν έχουμε 500 μόνο τώρα. Τώρα έχουμε 2-3 εκατομμύρια, 4-3 εκατομμύρια.
2: Λέω θα έρθουν 500.000 καινούργοι, σου είπα. Καινούργοι. Και καθόμαστε και μιλάμε τώρα για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Σε 3 χρόνια δεν θα μπορούμε να κυκλοφορούμε ούτε στη Νέα Σμύρνη που είμαι εγώ.
0: Ναι.
2: Καταλάβατε.
0: Έχεις
2: αυτό
0: δίκιο.
2: Πες, να ξυπνήσει ο κόσμος. Να ξυπνήσει αυτά που λένε για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό.
0: Ωραία, εντάξει τώρα, δεν δίνουμε βάρος, αλλά μιλάμε και την ποικιλία, ρε Χρήστο. Μην το κάνεις και υπερβολικό. Γιατί άμα μιλάω τώρα επί 2 ώρες για αυτό που λες για τις 500.000 του Πουδού, θα μας κλείσουν όλοι. Κάνουμε ποικιλία εκπομπή, δεν κάνουμε εδώ πέρα.
2: Για αυτό το πράγμα θα μιλάμε, για τίποτα άλλο. Ναι. Φυλάκια.
0: Καλά, όταν παίρνεις εσύ θα μου λες γι' αυτό. Μ' ακούς? Λοιπόν, όταν παίρνεις ρε Χρήστο, και δεν το λέω εχθρικά, όταν θα παίρνεις εσύ θα μου λες γι' αυτό που είπε ο Μητσοτάκης για τις 500.000. Με 500.000 πνίγηκαμε τελείως. Είμαστε που είμαστε, που προχωράς στον δρόμο και βρίσκεις έναν Έλληνα, 3 Έλληνες, 7 ξένους, και οι 500.000 αποτελειώνουμε. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
3: Παρακαλώ.
0: Ναι.
3: Καλησπέρα, Ιωαννίδου.
0: Γεια σου κύριε Ιωαννίδου.
3: Εγώ είμαι 88 ετών.
0: Να είσαι καλά.
3: Θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω.
0: Ναι.
3: Ελαφρωτά των ηθών γυναίκες υπήρχαν πάντοτε.
0: Ναι.
3: Αλλά να σας πω μια μικρή ιστορία. Προχθές έμεινα άναυλη.
0: Ναι.
3: Άκουγα σε ένα ραδιόφωνο.
0: Ναι.
3: μία κοπέλα που τελειώνει το Πολυτεχνείο, ναι, ηλεκτρολόγος, μηχανολόγος. Δηλαδή είναι μία από τις πιο δύσκολες πανεπιστημιακές σχολές που υπάρχουν. Και παράλληλα ανακηρύχθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια σε μία ειδική περίπτωση γυμναστικής. Ναι. Το ακούσατε πουθενά?
0: Όχι.
3: Οι αθλητές μας λάμπουνε. Έτερτη είδηση είναι στα κανάλια. Τα παιδιά που τελειώνουν στο τα πανεπιστήμια τρέχοντας δεν τα βλέπει κανείς. Αυτά τα πλουσιόπαιδα τους αναρχικούς τους ξέρουν. Δεν είναι όλοι νεολαία σκάρτη. Υπάρχουν σκάρτη γιατροί, σκάρτη δικηγόροι, σκάρτη μηχανικοί, τα πάντα. Αυτοί φαίνονται, οι καλοί δεν φαίνονται ποτέ.
0: Δεν έχουμε αντίρρηση σε αυτό, δεν διαφωνούμε σε αυτό που λες να διαφωνήσεις. Τι να διαφωνήσεις σε αυτό που λες?
3: Ότι όλοι νεολαία είναι σκάρτη.
0: Όχι όλοι, η λέξη είναι δικιά σου, κυρία Ιωαννίδου. Λέμε πάντοτε αυτό που συμβαίνει στο σάπιο της νεολαίας και χαίρομαι, λέω, από τους 100 όταν βλέπω 20 λεβέντες ή κοβρίτσια ή αυτό επιδιά και λέω μπράβο τους. Εγώ ποτέ δεν ισοπεδώνω 20. Τα πράγματα.
3: Δεν μην μου το λες έτσι. Είναι 80.
0: Ναι, καλά.
3: 20 είναι η σκάρτη.
0: Μακάρι να ήταν 80.
3: Αλλά κάνουν τέτοιο σαματά. Γιατί είναι από διαλυμένες.
0: Δες μέσα στις πλατφόρμες και αν δεις τι γράφουν ασυναρτησίες θα πεις, ναι, δεν γίνεται να είναι 30 χρονών και 40 και 20 αυτά, κυρία.
3: Αυτά ξεκινάνε από το σπίτι. Όταν η μάνα παίρνει 500 μισθό και νομίζει ότι είναι στέλεχος και μόλις γυρίζει από τη δουλειά της παίρνει την τζάνη της και πάει να πιει καφέ με τις φίλες της και δεν ξέρει πού βόσκουν τα παιδιά της, τι θα γίνει με τα παιδιά? Ούτε φαΐ δεν έχουν. Τα delivery ζουν από τα παιδιά. Δεν φταίνουν τα παιδιά. Φταίει το όλο σύστημα.
0: Πόσες μανάδες είναι σε αυτό που λες?
3: Ναι.
0: Από τις 100 μανάδες πόσες είναι αυτές που λένε με το delivery και πόσες μαγειρεύουνε?
3: Το 30% του delivery.
0: Εντάξει, κοντά είμαστε λοιπόν στα πετυχημένα όλα που έχω πει.
3: Ναι, λοιπόν, δεν είναι σκάρτη νεολαία.
0: Το 30 delivery. Το 30 μαγειρεύουν, το 70 delivery.
3: Κοιτάξτε, αυτή η νεολαία η σκάρτη κάνει σαματά. Εκείνη το θέμα. Τα άλλα παιδιά... Εδώ στη γειτονιά μου ξενύχτησαν παιδιά να δώσουν ακαδημαϊκό. Έως τις 3 τη νύχτα τα έβλεπα να διαβάζουν και περάσανε. Το χειροκρότησε κανείς? Μίλησε κανείς για αυτά τα παιδιά? Η αλητεία υπήρχε πάντοτε, απλώς τώρα είναι μόδα. Άκουγα σήμερα και για καινούργια μόδα. Στην Αμερική τώρα σκοτώνονται να διαγράψουν τα τατουάζ. Mm.
0: Γιατί
3: έχει επιπτώσει στην υγεία.
0: Τώρα το καταλαβαίνουν.
3: Ε.
0: Και η Ελλάδα έχει γεμίσει. Είδες τα παιδιά μας πώς είναι.
3: Είναι φρικτό.
0: Όλα είναι φρικτό. Με το τέτοιο, μην πω τίποτα παντού.
3: Όταν ήμουν εγώ παιδί, όταν βλέπαμε άνθρωπο με τατουάζ, ξέραμε ότι ήταν βαρυπινίτης. Τατουάζ κάνανε μόνο στη φυλακή οι βαρυπινίτες.
0: Καλά λες.
3: Ήταν ό,τι πιο ατιμωτικό το να έχεις τατουάζ. Δεν σε προσλάμβαναν πουθενά.
0: Δεν έχεις άδικο. Εγώ στην ηλικία που είμαι έχεις δίκιο. Δεν υπήρχε φίλος μου και γνωστός σε όλη την περιφέρεια να έχει τατουάζ.
3: Πανέμορφες κοπέλες που νομίζω ότι φοράνε μπλούζα και είναι και τα δυο τους μπράτσα ζωγραφισμένα με κτηνώδη σχέδια. Τι να πω, αυτοί φαίνονται όμως, κύριε Κλαμάνη. Δεν είναι έτσι όλη η νεολαία.
0: Άμα πας στη θάλασσα θα δεις από την νεολαία από τους 100 οι 60 με τατουάζ, δυστυχώς, κυρία Ιωαννίδου. Παράδειγμα λέω τατουάζ, σιγά το μεγάλο κακό, αλλά μου λες το ότι δυστυχώς το ποσοστό είναι μεγάλο.
3: Που τους φερτζηλικώνουν γιατί τατουάζ είναι ακριβό σπορ. Πού τα βρίσκουν τα λεφτά? Εμείς δεν είχαμε λεφτά 20 χρονών.
0: Υπάρχουν πολλές δουλειές τώρα.
3: Όλες πρόχειρες και επικίνδυνες. Δεν ξέρω. Και πριν κλείσουμε,
0: ναι,
3: πρέπει να επιβληθεί απαγόρευση όλων των χαπιών.
0: Τον?
3: Λεξοτανίλ, ταβόρ και τα λοιπά, που λιώνται ελεύθερα, βρε παιδιά. Τα παιδιά περπατάνε σαν κοτόπουλα. Μόνο με συνταγή γιατρού.
0: Ναι. Έχεις δίκιο, γιατί αυτά αποχαυνώνουν τον κόσμο.
3: Μα γιατροί να δίνουν στα παιδιά το Λεξοτανίλ. Ξέρετε τι επικίνδυνο φάρμακο είναι. Δεν είναι για εφήβους. Έλεος. Εγώ δεν παίρνω κανένα φάρμακο και με θεωρούν μυστήριο άτομο. Αν ήταν κάτι να χρειάζομαι, να με πείσει ο γιατρός το χρέο, να το πάρω. Πάνε στο φαρμακείο και αδειάζουν τα φαρμακεία. Και μικροί και μεγάλοι. Και πράγμα είναι αυτό.
0: Ωραία. Ευχαριστώ, κύριε Ιωαννίδου.
3: Να
0: είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Καλό σου βράδυ. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ.
4: Εγώ ναι. Είμαι και η Ηλία.
0: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, ο Σπύρος.
0: Έλα, κύριε Σπύρο.
4: Ήθελα να κάνω δύο διορθώσεις.
0: Ό,τι θες.
4: Και στην πρώτη διόρθωση που θα κάνω, δεν θέλω να μου απαντήσεις τώρα.
0: Ναι.
4: Θέλω να το ψάξεις και αύριο θα περιμένω να μου πεις, θα σε ακούσω από το ράδιο.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, έχεις υπόψη σου την Αργεντινή ποιος την έχει φτιάξει?
0: Την Αργεντινή ποιος την έχει φτιάξει?
4: Ναι, ποιος την έχει φτιάξει? Αυτή τη σημερινή Αργεντινή.
0: Σαν εθνική εννοή, σαν Αργεντινή.
4: Μετά τον εμφύλιο πόλεμο που είχε με την Ισπανία και κέρδισε και μετά σκοτωνόντουσαν μεταξύ τους. Ξέρεις ποιος την έχει φτιάξει? Όχι. Έλληνας δημοσιογράφος. Μέχρι σήμερα, σε όλη την Αργεντινή υπάρχει η πρωτομή του. Ναι. Ψάξ' το και άκουσέ το.
0: Να μου το πεις τώρα.
4: Όχι.
0: Όχι, θα κάνεις καλό στους ακροατές που ακούνε.
4: Και δεύτερο. Όσο για τα τατουάζ, δεν υπήρχαν οι φυλακισμένοι. Οι ναυτικοί τα είχαν για να γνωρίζονται τα πτώματά τους στη θάλασσα. Καλή σου νύχτα.
0: Κοίτα, να σου πω κάτι. Την πρώτη παρατήρηση πρώτα μου απαντήσει, γιατί είναι ωραίο να μαθαίνω οτιδήποτε. Και το δεύτερο, Σπύρο μου, άκου κάτι. Αυτό που λες, που είναι ωραίο, όμως ήθιστε μετά και φυλακισμένοι να το κάνουν κατά δεκαετία του 70, όπως λέει, όπως είπε η κυρία. Είσαι εδώ? Α, έπεσε, μόνο. Έκλεισες. Σπύρο, θα ήθελα όμως, κύριο, για την Αργεντινή που λες. Θα ήθελα, γιατί κάτι θα μου σκαλέψει σαν μνήμη. Νόμιζα πως δεν ήταν δημοσιογράφος κάτι που έχει κάνει και που θεωρείται. Ήθελα όμως βοήθεια. Δεν μπορώ να πει πολλά κάτι. Για να μας το έλεγες εσύ. Όσο για το άλλο, όχι. Μπορεί αυτό που λες πράγματι να συνέβαινε για τους τατουάζ, για τους πώς τους είπαμε εκεί πέρα τους. Αλλά ήταν όμως και ένα χαρακτηριστικό των κάποιων... Όπως είπε η κυρία Ιωαννίδου, φυλακισμένο πράγματα, ήταν ιδιαίτερα σημαδεμένοι άνθρωποι τότε. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ.
5: Καλησπέρα, κύριε Ηλία, ο Άγγελος είμαι.
0: Καλησπέρα, κύριε Άγγελο.
5: Ο άνθρωπος που έφτιαξε την Αργεντινή λέγεται Βασίλειος Μήτρου, mm-hmm. και η κεντρική λεωφόρος στο Buenos Aires λέγεται Βασίλε Μήτρος.
0: Ήταν δημοσιογράφος?
5: Αυτό δεν το ξέρω. Αυτό που σας λέω τώρα έχω ακούσει, ναι. από την...
0: Ναι.
5: Αν το βλέπει, όποιον θα το ακούσω από το...
0: Ναι.
5: Το έχει πει ο Πλέμης εδώ και χρόνια και είχε μιλήσει για τον αντιβασιλή στην Ταϊλάνδη, είχε μιλήσει για πολλούς ανθρώπους.
0: Αυτό μέχρι όταν λέμε... Συγγνώμη, Αγγελέ μου. Όταν λέμε την έφτιαξη και ο Σπύρος μου φύγει από το τηλέφωνο, Σπύρος, να μου πει. Όταν μου λέτε κάτι... Είναι εκείνη την ώρα ζεστό να ακούνε ακροατές. Τι να πω, ψάξω εγώ αύριο να κάνω τον πονηρό. Λοιπόν, τι ήταν αυτός ο άνθρωπος, πώς εννοεί έφτιαξε την Αργεντινή?
5: Εγώ θα πάρω τηλέφωνο τώρα σε λίγο αυτόν που καταλαβαίνετε,
0: ναι.
5: ή τον βοηθό του και θα σε πάρω να σου πω να προλάβω.
0: Μακάρι.
5: Σήμερα, αλλιώς άκη.
0: Μιλάμε για τον Κωνσταντίνο τον Πλεύρη.
5: Μάλιστα.
0: Μακάρι. Τον εγώ έχω πει χίλιες φορές. Εντάξει, αν μας έχει μείνει κάποιος... Αλλά πού να τους καλούν στα μεγάλα κανάλια αυτούς τους ανθρώπους?
5: Όχι,
0: δεν τους συμφέρει, θα τους φέρει σε δύσκολη θέση.
5: Όχι,
0: δεν γίνεται, ναι.
5: Υπάρχουν πολλοί σαν τον Πλεύρη, αλλά όχι σε αυτό το επίπεδο, βέβαια. Είναι ο Μπεγνής με τον Ιχώρ ήταν ο Λάμπρου που έβγαζε το Γαβλό το περιοδικό, ένα πολύ καλό περιοδικό, δεν ξέρω να το είχατε
0: πάρει. Ναι, έχω και στο σπίτι μου αρκετά. Ναι,
5: και εγώ έχω πάρα πολλά.
0: Σχεδόν.
5: Δυστυχώς αυτά τα περιοδικά κλείνουμε. Δυστυχώς. Και υπάρχει και ένα βιβλίο που ψάχνω, Ηλία, και κάνω μια έκκληση μέσω του σταθμού σου. Θέλω το λεξικό του Ηλίου του Ιωάννου Πασά. Δεν με ενδιαφέρει η μετάφραση των λέξεων, με ενδιαφέρει η ετυμολογία. Από πού προέρχονται οι λέξεις. Είναι τρομερό πράγμα. Είναι αυτό που λέει ο Πλεύρης, ότι αν κατορθώσουμε κάποτε και ερμηνεύσουμε ακριβώς τις αρχαίες ελληνικές λέξεις, θα ωφεληθούμε πάρα πολύ. Καλή σου νύχτα.
0: Καλώς βράδυ, κύριε Άγγελε μου. Σε ευχαριστώ, Άγγελε μου. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, για να πάμε λίγο διάβασμα, ρε παιδιά, μη σας αφήνω εδώ πέρα εσάς. Μισό λεπτό να ξεκινήσω, Α, έχετε γράψει. Έχουμε γραμμή. Πάμε αλλαγή. Ωραία. Παιδιά, πάμε αλλαγή. Σε δευτερόλεπτα βρισκόμαστε εδώ και συνεχίζουμε, ναι.
6: Η ώρα είναι 10.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ωραία. Ερχόμαστε στο παιδάκι, σας διαβάζω τα μηνύματα από το, από το τηλεοπτικά τα πράγματα, έτσι, διαδικτυακό κανάλι που κάνουμε παράλληλη σύνδεση. Πέρα από το ράδιο μάχη που ακούτε τους ακροατές, το ράδιο μάχη αυτού του αληθινού ελεύθερου πατριωτικού ραδιοφώνου. Ηλίας Χαρλαμάνης στο μικρόφωνο και εκεί στον ήχο τηλεφωνικό κέντρο ο Εφραίμου Χαραλαμπίδης και διαβάζω. Η ουρανία μας. Καλησπέρα Ηλία, καλή εκπομπή. Μας τιμάει και σε, στο ραδιοφωνικό άκουσμα μας παίρνει. Γιάννα, καλησπέρα, καλή συνέχεια, καλή ανάρρωση στον κύριο Κώστα. Εννοούμε για τον αγαπητό μας τον Αυγολέμωνο, που πραγματικά είπαμε χθες και που καλά το φέρνει τώρα κουβέντα η Γιάννα, να πούμε την καλή, να, όλα να πάνε καλά σε αυτό που συνέβη στην ατυχία στον Κώστα. Λοιπόν, ο Δήμος τώρα, Ηλία, ο Δήμος είμαι, γεμίσαμε λαμόγια, απατεώνες, αρπακτικά, τροκτικά, κλέφτες. Το 78% του κοινοβουλίου δεν εργάστηκαν ποτέ. Το 67% δεν πιστεύει στο Θεό. Το 73% δεν υπηρέτησε στο στρατό. Σε παρακολουθώ ανελιπώς. Να είσαι καλά, Δήμο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και κάποια βραδιά να σε ακούσουμε τον ωραίο τον λόγο, τον γλαφυρό, τον ωραίο λόγο που έχεις. Λοιπόν, η ουρανία, Ηλία, τα παιχνίδια είναι πουλημένα εδώ και χρόνια. Τα παιχνίδια εννοείς, τα παιχνίδια διάφορα, αγώνες εννοείς. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος, αγαπητέ Ηλία, είστε πραγματικά ένας σπουδαίος ηθοποιός που στην κυριολεξία παράγει ήθος. Θέλω να ευχηθώ μέσα από αυτό το βήμα τα θερμά μου συλληπιτήρια στη μεγάλη μας ηθοποιό Μάρο Κοντού. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνο μου, σωστά. Εμείς κάναμε ένα, όχι αφιέρωμα, ένα σχόλιο σχετικά με αυτή την κυρία που έφυγε, την Μάρο Κοντού, που είχα και προσωπική τρεις φορές. Ψεύτης ήμουν χθες, δύο φορές. Μία παίξαμε στο θέατρο μαζί, μία παίξαμε στο θέατρο της Δευτέρας, μία στο θέατρο, αυτό που είπα, του Πρετεντέρη, στο θέατρο Μητροπολιτανικής Λεωφόρος Αλεξάνδρας, και μία τρίτη φορά που μου έδωσε μία συνέντευξη, έστω και μίνι συνέντευξη, για τα χειρότερά της και τα καλύτερά της Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά. Και το ξέχασα χθες, τρεις φορές τη συνάντησα. Μια κυρία. Και πανάξια βέβαια, μια θεατρογυναίκα, πέρα από τα άλλα που έχει κάνει. Λοιπόν, ο Πάνος, καλησπέρα Ηλία, καλή κομπίνα έχεις. Ευχαριστώ, Πάνο μου. Κύριε Ηλία, άστα αυτά, το έχουμε πει για την καλημέρα ζωή, ρε φίλε, τώρα μην το ψάχνουμε. Λοιπόν, ο Βαλάντης, Ροναλντίνιο, ο καλύτερος όλων. Αυτό λέγαμε πριν και συμφωνείς και εσύ, Βαλάντη. Βαλάντης, πολύ σωστά τα λέει ο κύριος, ήδη υπάρχει το πρόβλημα, κοιτάνε να το ευρύνουν περισσότερο. Ποιο πρόβλημα, ρε Βαλάντη, δεν το καταλαβαίνω. Σου διάβασε αυτό για το Ροναλντίνιο όμως. Λοιπόν, καλησπέρα, Κακλαμάνια από Τουρκία. Γεια σου, φίλε Ιουσούφ. Ενδοφωμένης. Καλησπέρα, Λιάκουρα. Σοκοπή, λίγοι με λένε Λιάκουρα. Κάτι μου μυρίζεσαι. Μην είσαι κάτι δικό μας άνθρωπος και ξέρεις τα μυστικά μας. Έτσι. Δεν ξέρω, εσύ μου βλέπω λίγο παράξενο. Δεν ξέρω ούτε τι είσαι, άντρας, γυναίκας, τι είσαι. Λοιπόν, καλή εκπομπή. Σε ευχαριστώ πάντως. Μερούλα, καλησπέρα σας. Αμερικανές ήταν και αυτό, τώρα κοιτάνε να τα σβήσουνε. Ας γελάσω. Σωστά. Μερούλα, σε αυτό έχεις δίκιο. Πάντα αντιγράφουμε. Εμείς κάνουμε τους πονηρούς προς τα ξένα, ναι. Κάνουμε τους πονηρούς και μετά καταλαβαίνουν ακόμη και ιατρικά τώρα και πάνε να σβήσουν. Λοιπόν, τα τατουάζ, ό,τι πιο χαζό πράγμα υπάρχει. Μακάρι όταν ακούτε τις φωνές, με ενδιαφέρουν και τα χειροκροτώ. Λοιπόν, τώρα ξυπνήσανε για τα τατού. Δεν ξέρω ότι έχει καρκινικές επιπτώσεις του δέρματος. Μας λέει ο Βαλάντης. Ωραία. Και καλησπέρα, κυρία Μερούλα, λέει ο Βαλάντης στη Μερούλα που έγραψε πριν. Αγάπη μου, όταν φωνάζουμε εμείς, μας θεωρούν παλαιομοδίτες. Σωστή παρατήρηση, Μέρης. Μέρη, έχεις απόλυτα δίκιο σε αυτό που λες. Καλησπέρα σας, κύριε Βαλάντη, τι κάνετε, απαντάει και η Μέρη στην. Μήπως είστε από Μουδανιά? Έλα, Μουδανιά, επάνω Θεσσαλονίκη είναι, παιδιά, έτσι. Βόρειο Ελλάδα δεν είναι, Μουδανιά έξω από Θεσσαλονίκη είναι, που είναι, παιδιά. Λοιπόν, ο Βαλάντης, γι' αυτό κοιτάνε όλοι οι νεολαία σαν την Αγελάδα το τρένο. Γι' αυτό κοιτάνε. Λοιπόν, πολύ καλά, κυρία Μερούλα, σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον. Μερούλα, κύριε Βαλάντη, γνωρίζω έναν που μοιάζεται, μήπως είστε ξαδέλφια. Α, έχετε και φωτογραφιούλες, βλέπω, ένα στον άλλον. Λοιπόν, χίλιες φορές να μην παίρνουν τηλέφωνο από το να βγαίνουν κάθε μέρα οι ίδιοι και οι ίδιοι, και οι ίδιοι ήθελα να έξερα, είστε και χαρούμενοι για το πώς έχει ανέβει η εκπομπή. Πάνος, θα σου απαντήσω μετά, πάνω. Λοιπόν, Βαλάντης, ο Θεός μας έδωσε το σώμα να το χαιρόμαστε όπως είναι. Μερούλα, καλησπέρα και σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Αιώνια η μνήμη της Μάρσκοντου. Λοιπόν, πάνω σε χίλιες φορές δεν παίρνουν. Σε βλέπω όμως, φίλε, ότι μας αποδεικνύεις ότι η εκπομπή έχει ανέβει. Παρακολουθείς φανατικά, σε βλέπω. Και κάνεις και σχόλιο που πάει να πει ότι, για να ακούσω ότι παίρνουν πολλοί άνθρωποι πολλές φορές, κάποιοι από τους ανθρώπους παίρνουν πράγματι πολλές φορές το μήνα, πάει να πει ότι παρακολουθείς και εσύ όλες φορές το μήνα. Άρα είναι μια επιτυχημένη εκπομπή. Η κρίση η δική σου μου κάνει και μου δίνει χαρά ότι δεν κάνουμε λάθος, ότι έχει ανέβει και σκίζει η εκπομπή. Το ξέρω ότι έχεις δόλο και σε ευχαριστώ. Αλλά ο δόλος σου μου δίνει τη χαρά. Από τα κρυφά σου εσώψυχα που λες την καλή κουβέντα για την εκπομπή. Την παρακολουθείς συνέχεια. Αφού ακούσω ότι παίρνουνε. Όμως να σε ενημερώσω κάτι. Όταν κάνεις μια εκπομπή και κάποιοι άνθρωποι σε έχουν στηρίξει από την πρώτη στιγμή, φίλε, δεν θα παράγαγα ποτέ να μην με πάρουν αυτοί οι άνθρωποι όσες φορές θέλουν. Χαίρομαι για τους νέους ακροατές, αλλά έχω πει πολλές φορές και κυριολεκτικά κολόνες και στυλοβάτες οι παλιοί ακροατές. Αν έκανες εσύ εκπομπή, σε βλέπω, μόλις καθάριζες όλους όσοι είχαν πάρει μια φορά, δύο, τρεις, να κλείνεις την εκπομπή σε 10 μέρες. Εγώ, όπως είδες, μόνο φουντώνει η εκπομπή. Αυτά με αγάπη. Λοιπόν, πάμε στη γραμμή τώρα. Παρακαλώ.
2: Κύριε,
1: ναι.
2: Κύριε Κακλαμάνη.
1: Καλησπέρα.
2: Ο Βαγγελάκης είμαι.
1: Γεια σου, κύριε Βαγγέλη.
2: Είμαι από το Περιστέρι. Περιστέρι, ακούς?
1: Να είσαι καλά, ναι.
2: Εδώ στην Αθήνα κατέβηκα σήμερα.
1: Ναι.
2: Και έχουν κάνει γκέτο οι Πακιστανοί.
1: Μόνο.
2: Οι Πακιστανοί έχουν κάνει γκέτο και αγοράζουν όλη την Αθήνα ξένες επιχειρήσεις. Και τι θα γίνει με τα τσιγάρα τα λαθρία που πουλάνε οι Πακιστανοί εδώ στο Περιστέρι κάθε μέρα και δεν μπορούν να τους πιάσουν?
1: Στο Περιστέρι πουλάνε, ε?
2: Ναι.
1: Εγώ νομίζω πολλές κάτω στο κέντρο.
2: Μέρα, οι Πακιστανοί.
1: Έλεγα πως λες στο κέντρο κάτω.
2: Όχι, εδώ στο Περιστέρι. Έχουν πιάσει όλες τις γειτονιές. Κατομμύρια φεύγουν για τους Πακιστανούς, κατομμύρια. Πρέπει να κάνουμε επανάσταση, δεν πάει άλλο. Πρέπει να κάνουμε επανάσταση να φύγουν όλοι αυτοί οι ξένοι. Mm. Οι μόνοι ξένοι που καθίσαν εδώ στην Ελλάδα και δουλέψαν είναι οι Αλβανοί. Οι άλλοι όλοι είναι όλοι για κλάματα. Με ακούτε?
1: Πολύ με προσοχή σ' ακούω.
2: Οι μόνοι που δουλέψαν στην Ελλάδα είναι οι Αλβανοί.
1: Είναι δουλευταράδες.
2: Ναρκωμανείς, αλλά είναι οι νοικοκυρέοι, πιο πολύ είναι οι νοικοκυρέοι.
1: Σε αυτό το σέβομαι και το έχω πει χίλιες φορές, δουλευταράδες πολύ.
2: Α, μπράβο. Αυτοί εδώ πέρα που ήρθαν οι Πακιστανοί είναι η καταστροφή της Ελλάδος.
1: Δεν ξέρω αν είναι οι άνθρωποι Πακιστανοί όλοι και δεν είναι και κάποιοι εργάτες καλοί. Δεν ξέρω, Ευαγγέλη, δεν ξέρω. Πέρα που μας έχουν πνίξει πολύ. Ναι. Δεν μπορώ να υποτιμήσω κάθε Πακιστανό, μήπως είναι και κάποιοι που δουλεύουν τα παιδιά, δεν ξέρω.
2: Δουλεύουν, δεν λέμε ότι δουλεύουν, αλλά αυτοί τη νύχτα κάνει άλλη δουλειά. Τη νύχτα έχει γκέτο στην Αθήνα, έχει γκέτο. Στην Αθήνα κάτω δεν μπορεί να κατεβεί άνθρωπος, έχει γκέτο.
1: Ναι.
2: Παλιά εγώ που δούλευα με το που ήταν ο Παπαδόπουλος, με ακούς?
1: Ναι.
2: Είχε Πακιστανούς φέρω ο Παπαδόπουλος. Μόλις κάναν τη σύμβαση 6 μήνες, κατευθείαν τις έστειλε στην πατρίδα τους.
1: Εντάξει, τώρα ήταν...
2: Δεν μπορούν να τις στείλουν.
1: Τότε ήταν οικοκυρεμένα τα πράγματα, ρε. Ήταν οικοκυρεμένα.
2: Ναι. Πολύ οικοκυρεμένα. Εδώ πέρα τώρα είναι ένα χάος η Αθήνα, ένα χάος.
1: Πού φτάσαμε, παιδιά?
2: Πού μας καταντήσανε, να λέμε.
1: Και μετά θα σου πω, κάνω ένα σχόλιο, ναι.
2: Εντάξει, και Θεός χωρίς τη Μάρο Κοντού, ναι. Ήταν ωραία ηθοποιός.
1: Κυρία και σπουδαία και ωραίος άνθρωπος.
2: Και ωραίος άνθρωπος και καλή ηθοποιός και τα πάντα.
1: Βέβαια.
2: Έγινε. Ευχαριστώ
1: καλό πολύ. Καλό σου βράδυ, σε ευχαριστώ.
2: Και συγχαρητήρια για την εκπομπή σου.
1: Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πού καταντήσεις, παιδιά, πού φτάσαμε? Εγώ το λέω για την να λυπούν την πολιτική. Πού καταντήσαμε να λέμε τόσα καλά λόγια, ο κόσμος, τι εγώ εισπράττω, και να λέμε θέλετε χούντα, παιδί μου, θέλετε επανάσταση κάποιοι άλλοι. Παπαδόπουλο είναι το όνομα. Εγώ βέβαια εκείνο που θεωρώ τον μεγάλο χουντικό Ιωαννίδη, μη μου πείτε για τον αυτόν, το θεωρώ ότι ήταν πραγματικά, έλεπε να πληρώσει ακριβά, αυτό είναι το κάθαρμα. Λοιπόν, δεν μπορεί να συγκριθεί, δεν έχει καμία σχέση ο Ιωαννίδη με Παπαδόπουλο. Πού φτάσα όμως, παιδιά, και εσείς πολιτικοί, να λέμε τόσα καλά λόγια για τον Παπαδόπουλο? Να το πάρετε στα σοβαρά αυτό που λέω. Και δεν το λέω εναντίον σας με καμία αιχμή, το λέω με αγάπη για τους πολιτικούς. Μακάρι να είστε επιτυχημένοι όλοι και να ήταν οι κυβερνήτες και οι κυβερνήσεις και ο λαός τώρα να μην λέει αυτά τα λόγια. Να λέει για την εκτροπή, εγώ σας τη λέω εκτροπή. Δημοκρατικά, εκτροπή ακόμα. Και να λένε περισσότερο για ένα εκτροπέα παρά για τους πολιτικούς σας, ρε παιδιά. Αυτό είναι κατάντια. Αυτό δεν είναι για να τσαντίζεστε και να λέτε πόπο χουντικοί αυτοί μιλάνε και να το εισπράττω κι εγώ, λες και είμαι χουντικός, που δεν έχω καμία σχέση. Και η καταγωγή μου και οι καταβολές μου και η πορεία μου στη ζωή. Αλλά που φτάσαμε να λέμε συγχαρητήρια και μπράβο σε αυτά που έκανες, Παπαδόπουλος. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν σας πειράζει κάποιους πολιτικούς, είναι επειδή εσείς δεν κάνατε, φαίνεται, αυτά που έρεπε να λένε μπράβο σε εσάς. Και δεν μιλάω ότι κυβέρνηση μόνο που είναι πάνω. Όλα τα χρόνια κάποιος. Κάποιοι που έχετε κάνει φοβερά λάθη κάποιοι. Γι' αυτό σας έχουν, ο κόσμος έχει συγχαθεί και έχει κάποια εκτίμηση κάποιους πολιτικούς ακόμη. Δεν λέω πως δεν έχει, δεν είναι και ένα επάγγελμα πολύ δύσκολο των πολιτικών να μπορέσει να αντισταθείς για την πατρίδα σου, αλλά μην παραδίδεται και έτσι τον ελληνικό λαό. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι. Καλησπέρα. Καμηλώστε ραδιόφωνο.
3: Ο Κώστας από τον δρόμο είμαι.
1: Ναι, Κώστα μου, ναι, κάτι ναι. Κάνει κάτι τώρα, τόσο ακούω.
3: Ναι. Μια και αναφερθήκανε στα τατουάζ κάποιοι, ναι. Να πω ότι έχω διαβάσει το διαδίκτυο ότι δεν έχουν μόνο στο δέρμα επιπτώσεις. Έχουν και...
1: Περνάνε μέσα στις φλέβες στο αίμα.
3: Ναι, περνάνε στο αίμα.
1: Βέβαια.
3: Έχουν μέσα...
1: Τι δέρμα, το δέρμα δεν είναι τίποτε, Κώστα, μα απ' έξω, σιγά.
3: Βαριά μέταλλα, τα οποία, αν θυμάμαι καλά, μέχρι και στο σηκώτη μπορεί να επιδράσουν και σε άλλα όργανα. Και κάνει αγώνα ο οργανισμός να απομακρύνει το μελάνι από το δέρμα.
1: Ναι.
3: Ναι. Αυτό... Και κάτι άλλο, ευκαιρία, ακούγεται τα τελευταία χρόνια και από πολλούς μια ελληνικούρα, πολλά περισσότερα.
1: Μια.
3: Ελληνικούρα, τι να πω, μια έκφραση τελευταία, πολλά περισσότερα. Το σωστό είναι πολύ περισσότερα.
1: Έχεις δίκιο, ή περισσότερα ή πολλά.
3: Όχι, πολύ περισσότερα είναι το σωστό.
1: Ναι, λέω, το πολλά περισσότερα... Είναι σαν να είναι ίδιας αξίας η κουβέντα, οι λέξεις.
3: Ναι, ναι, ακριβώς. Πολλά. Ακριβώς.
1: Ή θα πεις ακόμα περισσότερα,
3: ναι,
1: ή πολύ περισσότερο, ναι, σε κάτι.
3: Ναι. Ή πολύ περισσότερα. Ή πολύ περισσότερα.
1: Ναι.
3: Όχι πολλά περισσότερα. Αυτά είχα να πω και αυτό με την ευκαιρία. Ευχαριστώ για το βήμα.
1: Σε ευχαριστώ.
3: Καλό υπόλοιπο.
1: Καλό σου βράδυ, Κώστα μου. Καλό σου βράδυ. Δεν βαριέσαι, παιδιά, και λάθη τέτοια να κάνει ο λαός, ο κόσμος. Δεν μας νοιάζει. Δεν είναι θέμα τώρα. Επειδή έφυγε ο Κώστας και από τον αέρα να το κουβεντιάσαμε. Να, ας είναι αυτά τα στραβά μας. Δεν πάμε να κάνουμε και λάθος λίγο στα... Έχουν γίνει τόσα άλλα λάθη και εις βάρος του κοσμάκι. Και κάνει και ο ίδιος ο λαός, ο ίδιος ο κόσμος κάνει τόσα λάθη που αυτά είναι πτέσματα, παιδιά. Λοιπόν, άκουγα το Χίο. Πάντοτε με την υπογραφή του Χίου. Τον άκουσα και χθες τη νύχτα. Μπαίνει και επανάληψη, δεν το ήξερα. Μπαίνει και επανάληψη η Εφραίμ τη νύχτα. Να το λέω αυτό. Για τη νύχτα μπορεί πολλοί κόσμοι να βρίσκεται και να ακούω όπως τον άκουγα χθες. Στέφανος Χίος, Ράδιο Μακελάριδες, είναι το απόγευμα. Μετά μπαίνει τη νύχτα το Ροδίου. Ήταν τη νύχτα χθες, κάπου εκεί μπαίνει, ε. Ωραία. Να το αναφέρουμε και αυτό. Λοιπόν, ενώ τα μεσημέρια, 12 με μία ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Σοβελόπουλος. Πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ.
4: Γεια σου κύριε Ηλία.
1: Καλησπέρα.
4: Καλή βάρδια. Αλέξης.
1: Γεια σου Αλέξη.
4: Είμαι με τον Παπαδόπουλο που ακούω τώρα την εκπομπή.
1: Ναι.
4: Ήτανε πατριάρχης, πατρινός αλλά γνήσιος άνθρωπος.
1: Ναι.
4: Έβαλε τη μόμα και έφτασε τις δύο μεγάλες αρτηρίες. Αθήνα Πάτρα, Αθήνα Θεσσαλονίκη. Ήφερε ρεύμα. Σου δίνε δάνεια να αγοράσεις χωράφια, να χτίσεις σπίτι, να γίνεις άνθρωπος. Έφτιαξε το Μόρνο. Αποξήρεσε την Μποκαίδα, επάνω, στη Λιβαδιά, από εκεί.
1: Σωστά.
4: Έκανε πολλά στην εφταετία και άφησε και 288 δισεκατομμύρια σε δραχμές. Αλλά ήτανε η συμμορία από μέσα, Ιωαννίδης και κάτι άλλα λαμόγια που κάναν το Πλιάτσικο.
1: Βέβαια.
4: Και έμεινε στη φυλακή και πέθανε στη φυλακή. Και όλη η Ελλάδα τον βρίζουνε γιατί είμαστε βρώμικοι, καλέ μου άνθρωπε.
1: Έχεις απόλυτα δίκιο.
4: Στο Άλφα είναι δαμένος αυτός ο άνθρωπος και δεν πήγε κανένας. Και τι βρώμικοι είμαστε εμείς οι Έλληνες. Δεν είμαστε καλοί άνθρωποι. Δεν μας αρέσει το καλό. Το γουρούνι το παίρνουμε, το βάζουμε, το πλένουμε, το έχουμε έξω. Όχι, γκρινιάζει. Θέλω μέσα εγώ, στη βρωμιά. Μέσα εκεί να κολυμπάει. Λοιπόν, τι να πούμε. Είναι έτσι όπως τα λέμε.
1: Απόλυτα, Αλέξα, έστω και αν χαλάμε καρδιές.
4: Ναι, και εγώ είμαι Πελοποννήσιος, ε. Κάτω από τα πλάκη.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Να σου πω κάτι. Πότε πήγε το φως στα χωριά μου που ήταν απακρισμένα, δεν βλέπανε, είχαν καντιλάκι στο χέρι.
4: Τίποτα.
1: Είχαν ένα, το λεγόμενο εκεί πέρα το φαναράκι. Ναι, και βάζανε ό,τι είχαν ο καθένας στο.
4: Ο παππούλι μου και η Αγία μου είχαν το φαναράκι.
1: Έτσι. Πότε πήγε το ρεύμα, πότε πήγαν οι δρόμοι παντού.
4: Το 68-70.
1: Πότε του φτιάξε, ποιος έφτιαξε κάτι αρδευτικά έργα και πήγε στο τελευταίο χωράφι.
4: Το ποινιό, το φράγμα.
1: Τι να πούμε τώρα, τι να κάνουμε τώρα, δεν πρέπει να πούμε ποιος τα φτιάξε.
4: Αυτοί εδώ πέρα που λειτουργούν και κυβερνήσουν και παίρνουν όλα τα λεφτά του ελληνικού λαού, τι φτιάχνουν. Έτσι. Τίποτα, μηδέν. Έτσι δεν είναι. Και παίρνουν τα σπίτια του κοσμάκι. Μα είναι άνθρωποι αυτοί να κυβερνήσουν. Υπάρχει νόμος να πάνε φυλακή να τους λάβει κανένας. Αφού είναι όλοι πλάτικο, όλοι οι ίδιοι είναι. Συμφωνείς αυτό που λέω.

0: να ήταν μας και αύριο η Αγία Μαρίνα από την Άδρο ή γιατρός έκανε θαύματα και αυτή.
1: Ναι.
0: Έχω ακούσει εκπομπές εγώ από την Αμερική που ήταν σε ένα παιδάκι. Κανένας δεν ήξερε, λέγανε αυτό το παιδάκι θα πεθάνει ο Κωστής. 6 χρονών παιδάκι. Και όμως του λέει το παιδί να μην το ανοίξετε, να μην το χειρουργήσετε. Το παιδί είναι καλά. Πανερώθηκε και εγώ είμαι γιατρός, λέει. Το ακούμπησε και το παιδί έγινε καλά και κλαίγανε οι γονείς. Και κάθε χρόνο τώρα, αύριο είναι η γιορτή της Αγίας Μαρίνας στην Άδρο.
1: Ναι.
0: Μεγάλη χάρη της. Και εγώ τη γυναίκα μου χωρίς τη Μαρίνα τη λένε. Αύριο γιορτάζει.
1: Ναι.
0: Δεν έχω θυμώσει, δεν τα βρίσκαμε. Έχω 2 παιδιά, έχω τα εγγόνια από τη γυναίκα αυτή και χαίρομαι τα εγγόνια μου.
1: Καλά κάνεις, καλά και τα παιδιά. Τι να κάνουμε τώρα, κοίταξε. Ναι. Δεν θα πει αυτό αν κάτι δεν προχωράει. Δεν είναι κλίμα το να χωρίζουν οι άνθρωποι, αλλά.
0: Όχι, δεν είναι καλό.
1: Μένουν
0: να
1: τα παιδιά, άμα, μένουν όλα τα άλλα, ναι.
0: Άμα δεν πήγαινε, τι να έκανα. Αν του σκότωνα, δεν γίνεται.
1: Όχι.
0: Τα παιδιά μου τα έχω.
1: Σωστό.
0: Τα αγαπάω και με αγαπάνε. Έχω 4 εγγόνια μόνο από την κόρη μου. Ο γιος μου δεν ήθελε, δεν παντρεύτηκε. Τις άλλαξε τις κοπέλες του για πουκάμισο.
1: Ναι.
0: Δεν θα του πω. Γιατί δεν το έκανε, δεν παντρεύτηκε.
1: Και για να σου πω πόσο. Να σου πω, ρε Αλέξη μου. Και πόσο είναι το παιδί τώρα?
0: Το παιδί ποιο?
1: Το αγόρι που λες που δεν παντρεύτηκε.
0: Είναι 47.
1: Άσε τώρα, δεν ξέρεις ακόμη, νεότατος είναι.
0: Το κορίτσι μου όμως είναι τώρα 44 και έχω 4 εγγόνια.
1: Εντάξει.
0: Ο εγγονός μου είναι 23, είναι το 2003.
1: Μπράβο.
0: Και έχει σπουδάσει οικονομικές επιχειρήσεις και είναι στα λόγια.
1: Να του πεις κάνα παιδί, αν μπορέσει με καμιά καλή γυναίκα, μην τον τυρανίσει μετά. Για τα παιδιά μένουν λοιπόν. Μην το πιέσει αν έχει δει και αυτό έξω. Δεν νομίζω ότι θα βρει εύκολα γυναίκα καλή αυτού του καιρού.
0: Δεν μπαίνω στα παιδιά καθόλου. Άστα. Τη μικρή μου εγώ δεν την έχω γνωρίσει. Όχι, τη γνώρισα εγώ. Αυτή δεν την έχει γνωρίσει. Πάει στα 10 τώρα. 2 και 2 έχω από την κόρη. Παππού μου λέει πότε θα είσαι εδώ, βάρο σπίτι σου, λέω όταν μεγαλώσει θα έρθει. Τώρα τη λέω, εγώ ταξιδεύω, είμαι ταλικέρη.
1: Α, είσαι έξω, ε.
0: Πήγαινα έξω, τώρα έχω κατέβει, έχω σταματήσει.
1: Ωραία, τα παιδάκια δεν τα βλέπεις, ρε Άλεξη.
0: Γιατί είναι στο μενίδι και είναι μακριά, αγώνη γραμμή, δεν έχω και δύναμη εγώ τώρα. Με έχουν κλέψει, με έχουν ληστέψει, τι να του κάνω, σκοτώσω να πάω φυλακή.
1: Γιατί ξέρεις, η επαφή με το μόνο που είναι εδώ, ό,τι μπορείς, ό,τι μπορείς αυτό.
0: Εγώ είμαι στην Αγία Άνοιξη 43, πίσω από εσάς είμαι.
1: Ναι,
0: 700 μέτρα.
1: Μπράβο.
0: Το 43 είμαι, στα πρακτορία μέσα.
1: Ωραία. Και το παιδί, κοιτά, είναι νέο παιδί ακόμη. Δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Περίμενα, εγώ θα κάνω παιδί στα 60, μου άσε τώρα. Δεν ξέρεις το γραφτό μας τι είναι.
0: Ναι,
1: εγώ η τελευταία μου, το κοριτσάκι, το μικρό, είμαι 60, δηλαδή που ούτε καν σκεφτόμουν. Κι όμως ήρθε και είναι από τις μεγάλες δυνάμεις μου. Τι μου λες τώρα. Γι' αυτό άσε το παιδί, όποτε είναι γραφτό δεν το κάνει.
0: Όχι, λοιπόν, όχι, δεν πειράζει εγώ. Ό,τι θέλει, ας κάνει.
1: Έτσι, μη μου λέει δηλαδή, τότε από τη μία την άλλη άλλαζε. Τι να κάνει τώρα, άμα δεν έβρισκε καμιά κατάλληλη, άμα είναι και αυτός λίγο. Όλοι κάνουμε λάθη, αλλά δεν ξέρει τι είναι το γραφτό στο τέλος.
0: Πήρε κορίτσι, είχε 4 χρόνια κορίτσι από κάτω από το μέρος το δικό μας, από το χωριό και φίλος ο πατέρας. Και δεν την πήρε, την άφησε. Με περιουσία, πλούσια. Δεν ξέρω τι έπαθε αυτό το παιδί.
1: Γιατί, άκουσε να σου πω κάτι, ακούεις έμπειρους άνθρωπους. Μου πεις πως η περιουσία θα φέρει την ευτυχία μόνο.
0: Όχι.
1: Αν πας περιουσία και δεν αντέχεις τον άνθρωπο που έχεις δίπλα στο, αντέχεις.
0: Όχι.
1: Λοιπόν.
0: Κάτι ταρζανιές του έκανε.
1: Να μιλάει η καρδούλα, να μιλάει η χημεία, να θέλει να αγκαλιάσει τον άλλον. Αλλιώς τι αν τα κάνεις, αγκάλιαζε τα πλούτη και το σπίτι.
0: Δεν επίμενα, δεν μπήκα στη μέση, δεν.
1: Καλά έκανες.
0: Τίποτα.
1: Ωραία.
0: Ο πανιψός μου είναι γειτόνι. Από πρώτη ξαδέλφη ταξιδεύει. Ρίτε συνέχεια στη λαχάνα αγορά. Και τα 2 ανιψίδια μου. Και μου το λένε. Έχω επικοινωνία. Μιλάμε. Κατάλαβες.
1: Ναι, ναι.
0: Και μου λέει έτσι και έτσι. Δεν κάνουμε Παναγιώτη, τι λέω τώρα. Αφού δεν τα βρίσκανε, χωρίσανε.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
0: Εγώ είχα χαρή. Είχα χαρή κιόλας.
1: Δεν πειράζει, δεν θα λυπάσει. Ο χωρισμός μπορεί να είναι και μία λύτρωση. Μπορεί κάποιο να σώζεται από ένα χωρισμό. Δεν το παίρνει μια καταστροφή.
0: Ναι, ναι, όχι, όχι, δεν είναι τίποτα.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστώ.
0: Ναι, καλή βραδιά. Να είσαι καλά, σου, τα κορίτσια σου, τα όμορφα.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Μη στριμώνουν τα παιδιά, τα παιδιά για να
0: έχουν και να τα πούμε.
1: Να είσαι καλά. Πόσα παιδιά, πόσοι άνθρωποι παιδιά με το ζόρι. Άλλοι παλιοί που συμβαζόστε εσείς και πλακώνατε και τις γυναίκες στο ξύλο.

0: και μένανε μαζί σας και ήταν ηρωίδες οι γυναίκες. Πάνε εκείνες οι παλιές οι γυναίκες που είχαν συμβαστεί, που δε κακόμοιρες δεν θέλαν να χωρίσουνε, που ήταν τίμιες πολλοί γυναίκες και λέγανε μου πούνε για μένα έξω ότι άφησα τα παιδιά μου και τέτοια. Πάνε αυτές οι γυναίκες. Οπότε σε αυτούς τους καιρούς μη στριμώχνουν τα παιδιά σας, είτε αγόρι είτε κορίτσι, παντρέψου. Τι έκανε τώρα. Άμα δεν πετύχει κάτι, δεν μπορεί να πάρει με το ζόρι. Λοιπόν, 2-17-18.000 ράδιο μάχη, μπες και πες, Ηλίας Κακλαμάνης στο μικρόφωνο, στον ήχο και στο τηλεφωνικό κέντρο ο Εφρέμ ο Χαραλαμπίδης, και συνεχίζουμε την κουβεντούλα μας εδώ για διάφορα θέματα τα οποία με το δεν ξέρω τι ήταν, παιδιά, αυτό εδώ πέρα είδα την ταινία, είδα την ταινία ο Αλεπούς χθες και όταν σας είδα ως πάντα θέλω να σας μιλάω. Δεν ξέρω τι ψευδόνυμο μου είπε, τι γράφεις εδώ πέρα, μου φαίνεται μου γράψε ότι είσαι ο Παναγιώτης νομίζω που εδώ πέρα είναι Sword, δεν τα καταλαβαίνω αυτά, αυτό που έχεις το προφίλ σου. Φίλε μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Αλλά πώς είναι ο μεγάλος μουστάκας, εμείς τι παίζαμε. Το έχω ξαναπεί. Αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές, οι οποίοι εμείς είμαστε εργαλεία. Απλώς άμα είσαι καλό εργαλείο, δεν είσαι την πάσα. Άλλωστε, τι έκανε ο πρωταγωνιστής, απλώς ήταν ωραίο ρόλος και το όνομά μου ήταν τέταρτο. Ήταν πάρα πολύ καλό και με συνέφερε. Δεν μου λέει τίποτα όμως εγώ. Μουστάκας είναι ο πρωταγωνιστής τώρα. Εκεί πέρα, φίλε μου. Έτσι, αυτός ο σπουδαίος ήταν. Εμείς είμαστε εργαλεία, τον βοηθάγαμε. Λοιπόν, δεν το κατάλαβα με το συμπάθειο τι λες, φίλε, πάνω που μου είπες. Δεν σε παρεξήγησα. Που μου είπες για το θέμα του αν παίρνω κάποιοι ήδη. Δεν μπορώ να αποφύγω, φίλε, κάποιους. Άλλο να γίνονται κουραστικοί να μου λένε τα ίδια και τα ίδια, και άλλο να παίρνουν. Δεν πάνε να παίρνουν οι ίδιοι αν μου λένε διαφορετικά πράγματα και έξυπνα. Οπότε μου ζητάς συγγνώμη. Δεν χρειάζεται. Σε ευχαριστώ. Στο κάτω-κάτω, μας μια παρατήρηση που δεν χαϊδεύει και τα αυτιά. Ψαχνόμαστε κι εμείς για το καλύτερο. Λοιπόν, Ηλία, να φύγουν όλοι τους άρτα αέρα, να φύγει η χολέρα, λέει η ουρανία. Έλληνες και Ελληνίδες, το μόνο χρέος που έχουμε εμείς είναι το χρέος της ανατροπής. Γενικός ξεσηκωμός, να φύγουν οι κλέφτες, οι ψεύτες, οι εγκληματίες, έλεος, έλεος, έλεος. Ωραία, ουρανία, σε λέει πολύ επαναστάτρια, λέει. Δεν σε ουρανόβουμε καθόλου. Και γράφω από κάτω μετά Μέρι ουρανία, συμφωνώ απόλυτα. Και η ουρανία απαντάει ευχαριστώ πολύ. Έτσι είναι, παιδιά, δεν χαμογελάμε. Το θέμα είναι τότε έχουν γίνει πολλά στραβά και δεν ξέρω πως διάλο θα βρει τους ρυθμούς του πάλι αυτός ο Έλληνας, ο οποίος δεν αρέσει σε αυτούς που είναι φίλοι προσκύμενοι σε ό,τι υπάρχει πάνω. Εμείς παρακαλάγαμε να πήγαινε καλά η κυβέρνηση. Ποιος δεν παρακαλάει να πάει καλά για να είναι καλό για τον πολίτη? Αλλά ρε παιδιά, πολύ λάθος. Πολύ, πολύ, πολύ. Κάποιοι ευνοούμενοι, κάποιοι να κονομάνε και ο πολύς ο κόσμος. Να μην μου λέτε πώς είναι βοήθεια τώρα αν θα πάρει σύνταξη, αλλά 100 ευρώ το χρόνο είναι γελία πράγματα σου. Και να έχει πάει 5 φορές πάνω η ζωή. Δεν γίνεται αυτά, παιδιά. Δεν είναι ανάγκη να κάνεις αντιπολίτευση για να κάνεις αυτές τις κρίσεις άμα είσαι καθαρό μυαλό. Δεν γίνεται να υποτιμάς τον άλλον και να νομίζεις ότι πρέπει να φωνάζω. Ναι, πω, μπράβο, μπράβο, μπράβο, και την ίδια στιγμή βγαίνει η Παναγία του άλλου να τα βγάλει πέρα. Δεν γίνεται. Αλλά εσείς θέλετε κάποιοι κακοί διαχειριστές των πραγμάτων, θέλετε να σας χειροκροτάνε. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Μου λέγε πριν τώρα σχετικά με την πίστη, που μας είπε που λέει πιστεύω στον Χριστό, που είπε πριν, νομίζω ο Αλέξης μας είπε, να έχετε πίστη, πίστη, αφήστε τους, αυτό μου τη σπάει η νεολαία που λέω πως είναι 30% μάγκες και κύριοι. Και... δες το όταν γίνεται καμία κρίση πουθενά εκεί να δεις τι άθεοι είναι οι περισσότεροι. Πώς τους έχουν καταφέρει και μετά μου λέτε πως επόμενες γενιές είναι και μου λέτε λες και κατηγορώ εγώ εδώ που έχω και παιδιά μικρά. Δεν κατηγορώ, απλώς λέω την πραγματικότητα. Πού είμαστε, πού κοιμόμαστε, δεν βλέπουμε έξω τι γίνεται. Άθεοι, άκτοι, όπου χθες μάλλον με καμιά δεκαριά εκεί πέρα που γινόταν στο χαμός, ο ένας κακομοίρης έκλαιγε την περιουσία του και άλλοι λέγανε καλά κάνουνε, ας τα ζωάκια εκείνα στα φάνε. Πώς θα έχω το ίδιο μυαλό εγώ με αυτούς? Αυτοί είναι οι πιο νέοι άνθρωποι από εμάς. Να θέλουν την καταστροφή. Αν είχαν αυτοί του Άρα Ψωμιανού, ρε, αν ήταν το χωράφι δικό σου, ρε, θα ήθελαν να στο κάναν έτσι? Δεν απαντούσε. Είναι με το κακό σήμερα. Είναι με τη λάθος πλευρά σήμερα τα πιο νέα παιδιά. Δεν ξέρουν να κρίνουν, λυπάμαι. Φταίμε εμείς οι μεγαλύτεροι. Δεν εξηγείται αλλιώς. Όταν βλέπεις ότι του καταστρέφουν κάποιοι την περιουσία και είναι όλοι τους σε αυτούς που καταστρέφουν την περιουσία και όχι σε αυτόν που κλαίει για την περιουσία του. Βλέπετε άθεους μέσα. Άθεους το Χριστό. Τι πιστεύεις? Γράφει ένας εκεί πέρα. Το έχω ξαναπεί, του έκανα σχόλιο. Δεν θέλω το όνομά του, δεν τους κάνω εγώ. Δεν τους γουστάρω για διαφήμιση, ούτε να τους κάνω. Άλλος κάνει κοινοποίηση χθες και λέει, τι με ενδιαφέρει, κατά πάσα πιθανότητα, λέει, η ωραία Ελένη δεν ήταν μαύρη. Και κατά πάσα πιθανότητα ο Ιησούς δεν ήταν γαλανομάτης, αφού λέει και οι δύο δεν υπήρξανε. Και γράφουν από κάτω, ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο, ένα βουλευτή εκεί πέρα. Από τους βαρεμένους εκεί πέρα που γράφει. Το όνομά του, θα το πω, δεν το πω, ας το κάνω αύριο σχολείο μεγάλο σε αυτό. Για να του πω και μερικά πράγματα. Ας τον Κοσμάκη, ρε, να έχει πίστη, ρε. Ας ένα πιστεύει αυτό πιστεύει, ρε. Όπως καλά κάνουν οι μουσουλμάνοι το δικό τους, το Μάμε, το Θεό τους. Ας τον χριστιανό τον κακομοίρη που έχετε πέσει πάνω. Οι χριστιανοί να αλλάζουν τα φώτα τους χρειαστούν οι ανούς, οι λύθοι. Και κάνετε και τους βουλευτές και κάνετε και τους πνευματικούς ανθρώπους και κάνετε που γράφετε βιβλία. Κάτα σας έλεγα ότι γράφετε. Που μου λέει ένας απόψε, μου λέει, Ηλία, είχα 200 ευρώ. Να είναι καλά, ένας άρχοντας, ένας πολύ καλός άνθρωπος, με ένα συνεργείο, φοβερός κύριος, επαγγελματίας. Είχα, μου λέει, 200 ευρώ κάποια στιγμή μέσα στην καριέρα, μέσα στη ζωή μου, βρίσκεσαι όλες τις δουλειές σου. Και έλεγα, Χριστέ μου, μέχρι το μεσημέρι πρέπει να δώσω 2.000 ευρώ. 2.000 ευρώ. Και παίρνω το πνευματικό μου και του λέω, ό,τι θελήσει ο Θεός. Είναι συγκλονιστικό, ρε, που δεν αφήνει τους άνθρωπους να πιστεύουν. Άστο να πιστεύει. Και δύο παρά μου λέει πριν κλείσω, χτυπάει, σταματά απ' έξω ένας παπάς και έρχεται και μου λέει, μήπως έχεις κοινό το αυτοκίνητο, μου έλεγες τότε. Λέει, το έχω, πάτερ, δεν το έχω δώσει ακόμη. Ωραία, πάρε 1500 προκαταβολή και ας σου δώσω τα υπόλοιπα σε λίγες μέρες. Και έκανε έτσι ο άνθρωπος και κοίτα το ότι αντρίχιαζε. Του άρε Γιάννη, του λέει, είσαι καλός άνθρωπος. Η Λία μου λέει, πως το λέω. Τέλειωσε, του λέω, έτσι πιστεύω κι εγώ. Ακουρέ. Πώς θα τα βρω, λέει, μέρτη, μίλαγε με έναν άλλο και λέει, πώς θα τα βρεις με τις 2 ώρα. Έχει ο Θεός, λέει. Και πήρα το πνευματικό μου και λέω, τι κάνω, 200 ευρώ πρέπει να δώσω μέρτη τις 2.000. Και σταματάει απ' έξω και αυτό και λέει, εκείνο το ηλεκτρικό που κάποτε μου είπατε, κάποτε. Δεν το κοιτάω. Ναι, λέει, πάρε 1500 σήμερα. Και θα μου πεις, δεν πιστεύεις. Σε οτιδήποτε δεν πιστεύετε. Που είναι η γελία αυτή που σας βιώνει, ξαλένε και θέλουν να περάσουν στον Έλληνα να το αλλάξουν τα φώτα στη θρησκεία του. Άιντε, ρε. Πηγαίνετε κάπου αλλού σε μια άλλη χώρα. Καλά, δεν περάσετε, ρε παιδί μου. Δεν είναι άσχημα, δεν πάτε. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, Ηλία.
0: Καλησπέρα.
1: Τι κάνεις, Ουρανία.
0: Έλα, Ουρανία, έλα.
1: Λοιπόν, θέλω να δεις, σου έχω γράψει κάτι και μου τα διαγράφουνε. Για δες αν μπορείς να το διαβάσεις, γιατί τα έχουν σβήσει.
0: Για να
1: και
0: δω.
1: Μετά τα διώχνουν τελείως.
0: Περίμενε. Ουρανία, Ουρανία. Έλληνες και Ελληνίδες. Διάβασα πριν από λίγο το μόνο χρέος που έχουμε εμείς είναι το...
1: Όχι, όχι αυτό. Έγραψε κι άλλα τώρα.
0: Πιο πριν ή μετά?
1: Μετά, μετά.
0: Μετά. Μετά όχι.
1: Τα έχει διαγράψει αυτός. Είναι του συστήματος, είναι αυτός που με κυνηγάει και δεν μπορεί να πιστέψει κανείς το τι τραβά από αυτόν.
0: Χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο που μου λέει ο Φρέμ και έχει δίκιο. Ακούγεσαι τσουκ τσουκ τσουκ. Χαμήλωσε λίγο.
1: Ναι. Περίμενε να χαμηλώσει και το άλλο. Γιατί είχα το κινητό μου. Λοιπόν, είναι ένας του συστήματος.
0: Ναι.
1: και μου είχε αλλάξει τα φώτα εδώ και χρόνια. Όταν γράφω κάτι σε σένα,
0: ναι,
1: ή στο Γρηγόρη.
0: Χαμήλωσε όμως λίγο το ραδιόφωνο.
1: Αυτό προσπαθώ να κάνω.
0: Έλα, κόσμο, γιατί ο Εφραίμ και η δίκη ο άνθρωπος δεις ανασχετεί από μέσα, γιατί αυτός φέρνει ευθύνη
1: τώρα
0: του ήχου.
1: Τώρα να ακούς.
0: Τώρα καλύτερα.
1: Ωραία. Το χαμήλωσα, δεν λέω.
0: Ναι.
1: Ήτανε σε απόσταση.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το τι έχω τραβήξει και το τι τραβάω από αυτούς δεν λέγεται. Είναι το συστήματος. Εντάξει. Δεν με αφήνει με ελέγχει συνέχεια εδώ και χρόνια. Και δεν με αφήνει. Γράφω στο Γρηγόρη, μου τα διαγράφει μπροστά στα μάτια μου. Μπροστά στα μάτια μου, να μην μπορεί να το διαβάσει ή ο Γρηγόρης ή εσύ και μετά το αφαιρεί τελείως. Είναι ωραία πράγματα και είναι μέσα όταν γράφουμε. Όταν γράφω είναι μέσα,
0: το
1: εδώ
0: ξέρω,
1: μπροστά.
0: Το ξέρω, το πιστεύω.
1: Είναι μπροστά και παρακολουθεί τι λέω, τι γράφω, τα πάντα.
0: Το πιστεύω.
1: Δηλαδή αυτό είναι πολύ κακό πράγμα.
0: Δεν μου έρθει, δεν μου έρθει άλλο μήνυμα μετά από αυτό
1: κανένα,
0: που μου είπες.
1: Ναι.
0: Δεν μου ήρθε, δεν ήρθε απλώς σου γράφει μία μέρη, συμφωνώ απόλυτα σε σένα.
1: Όχι αυτό. Τώρα που
0: όχι,
1: σε πήρα, είχα
0: όχι,
1: γράψει.
0: Όχι,
1: και είδα
0: όχι,
1: ότι το είχε να μην μπορείτε να το διαβάσετε και το αφαίρεσε τελείως. Mm. Δηλαδή αυτό είναι πολύ κακό που κάνει. Δεν έχει αυτό το δικαίωμα να παρεμβαίνει στη ζωή μου και στα κινητά μου και στο σταθερό σε όλα.
0: Δεν είναι μόνο σε σένα, είναι και
1: όχι,
0: στην
1: αυτή
0: εκπομπή.
1: Αυτοί οι συγκεκριμένοι που το κάνουν είναι παλιάνθρωποι.
0: Ναι, δεν είναι μόνο σε σένα, σου λέω, είναι και εις βάρος, το κάνουν για τις εκπομπές τις συγκεκριμένες που λες.
1: Όχι, όχι. Εμένα αυτή τη στιγμή, εμένα, επειδή λέω τα πράγματα όσες έχουν,
0: ναι, ρε,
1: και δεν το αρέσει.
0: Ουρανία, σου ξαναλέω. Το ξέρω αυτό, αλλά
1: ναι,
0: αυτό τι είναι. Τι είναι σαν απήχηση και
1: δεν
0: σαν αποτέλεσμα.
1: Να γράφω τίποτα,
0: σε μια εκπομπή να
1: κλείνουν
0: τα,
1: να
0: σβήνουν τα σχόλια.
1: Δεν θέλει να λέω για την πατρίδα μου και για τους Έλληνες.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Ευχαριστώ, Ουρανία.
1: Παρακαλώ, καλό
0: θα σε
1: βράδυ.
0: Διαβάσω αν είναι κάτι καινούριο. Γράψε μου να τα το εξακριβώσουμε. Να είσαι καλά. Λοιπόν, Σοφία, καλωρίζω. Πάντα ο Θεός βοηθάει καλό μου παιδί. Να είσαι καλά, Σοφία μου. Ενώ ο Πάνος μου λέει, και αυτό ο Πάνος που νόμιζε ότι λέει κάτι εναντίον της εκπομπής, να μην μιλάμε οι ίδιοι, σου εξήγησε πάνω. Έτσι, εγώ είμαι υπέρ και των παλιών και των καινούριων και το αυτό. Να αρκεί να μου λένε διαφορετικά πράγματα. Να μην μου λένε γεια σου Ηλία, να μην ξέρει τι λέει. Ουσίας διαφορετικά, ας με πάρουν, δεν με νοιάζει. Λοιπόν, και να μην ξεχάσουμε να δώσουμε τα εύσημα στο Βελόπουλο για την ομιλία του στη Βουλή για το διαβολικό προσωπικό αριθμό 1000 εύγε. Ο Πάνος που μου γράψε πριν, γιατί μιλάνε πολλές φορές οι ίδιοι που το έχω κάνει, να σου πω κάτι πάνω. Αυτή την παρατήρηση μου έκανες πριν, γι' αυτό σου είπα το ότι κλέβουμε κι εμείς όταν μας κάνει μια σωστή παρατήρηση. Έχω βάλει χέρι πολύ εγώ. Εγώ πριν από καιρό, μπορεί να έγινε και την παθητικό σε δικούς μου ανθρώπους και δεν ξαναπήραν δικούς μου. Ενώ από το που τους λέω, μην παίρνετε σε άλλη εκπομπή και χαρακτηρίζετε το κανάλι. Μην παίρνετε σε μένα και πάρετε αλλού. Γιατί ήταν μερικοί που βγαίνανε. Πρωινή, σε μεσημέρι, άλλη εκπομπή, στου Σερέτ του ανθρώπου, στου Στέφανο του Χίου, σε μένα. Δεν μου λέει τίποτα. Μην παίρνετε σε μένα. Γιατί είναι σαν κάποιο το κανάλι να βάζει κάποιο πάρτε εκεί. Δεν έχουμε ανάγκη αυτή τη δυναμική που έχει το κανάλι. Και δεν έχει ανάγκη καμία εκπομπή. Κανένα Χίο δεν έχει ανάγκη. Πάρε σε μένα και την ίδια στιγμή λε και μα δίνει παρόν και σε μένα να πάρει και σε μένα. Πάρτε. Σε μία, κάντε μία επιλογή. Αυτό δεν είναι εχθρικό που λέω. Είναι για το πρεστίζιο και του κανάλι που κάνεις κακό αντί για καλό. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη γραμμή εδώ στο ράδιο. Παρακαλώ. Έπεσε η γραμμή.
2: Καλησπέρα.
0: Δεν πειράζει, παιδιά, περίμενα. Τα άλλα δεν μπορώ να κάνω κι αλλιώς, ναι. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Ηλία μου, η Αγγελική είμαι, από Αρτέμιδα.
0: Γεια σου, Αγγελική μου.
2: Τι κάνεις, καλά είσαι?
0: Εδώ Αγγελική μου.
2: Η μικρούλα σου τι κάνει, η κούκλα?
0: Ναι, μου είπε σήμερα, βγήκα, πότε θα ξαναβγω μπαμπά, γιατί βγήκα προχθές και δεν χαιρέτησα πως έρπε τους ανθρώπους. Πήγα να βάλω τα γέλια, κράτησα λίγο τη σοβαρότητα για να καταλάβω τι θέλει να πει. Τη λέω, τι εννοείς, Δημιλία? Δεν είπα, μου λέει, δεν χαιρέτησε ούτε καλό καλοκαίρι, πότε θα βγούμε? Τη λέω, κοίταξε, δεν έρχεσαι την Παρασκευή να κάνουμε? Όχι, μου λέει, γιατί εκεί δεν, να μην είμαι στη τηλεόραση, να με βλέπουν, γιατί την Παρασκευή κάνω γύρισμα και παίζεται και το Σάββατο, παίζεται στη τηλεόραση του Σαββάτου. Όχι, μου λέει, να μην φαίνομαι, να ακούγομαι μόνο.
2: Ηλία μου, Ηλία.
0: Έλα και λίγη.
2: Εγώ η κόρη μου η μικρή πίστευε πάρα πολύ το παιδάκι μου και ήταν ένα καλό παιδί, το οποίο, ξέρεις τι μου λέγε, μεγάλη κοπελίτσα ας πούμε πια. Ναι. Μανούλα μου, θέλω να πεθάνω, θέλω να πάω στο Χριστό. Γιατί παιδάκι μου, δεν μ' αρέσει αυτός ο κόσμος μαμά. Άκου. Υπάρχει πολύ κακία. Λέω, γιατί αγάπη μου, σου λείπει τίποτα? Όχι, μανούλα μου, πριγκίπισσα αν έχετε. Αλλά δεν μ' αρέσει αυτός ο κόσμος. Και όταν περνάγα, ούτε πλούτη την νοιάζανε, ούτε περιουσίες, ούτε τίποτα. Περνούσαμε από κάτι καλυβάκι, αμανούλα, ένα τέτοιο ήθελα, καλυβάκι. Δεν θέλω, δεν θέλω τίποτα. Πριγκίπισσα με έχετε. Και όμως του κάνανε τέτοιο κακό του παιδιού μου και αυτοκτόνησε και έφυγε.
0: Αυτοκτόνησε.
2: Αυτά είχα να σου πω.
0: Να σου πω, Αγγελική, γιατί... πόσο χρόνο?
2: Παίρνε 43 χρόνο. Παλέψαμε πολύ. Δεν μπορώ να σου εξηγήσω το τι είχε γίνει.
0: Καλά, σωστά.
2: Ο γιος μου πάλι με πίκρανε πάρα πολύ.
0: Ποιος ο?
2: Με είχε πίκρα... ο γιος μου, η κόρη μου 43 έφυγε. Ο γιος μου με είχε πικράνει πάρα πολύ στη ζωή του. Αλλά τέλος πάντων δεν... αυτό τώρα ήταν άλλο. Και αυτός το ίδιο. Έφυγε στα 49 του.
0: Περίμενε εσύ και τα δύο παιδιά.
2: Και τα δύο παιδιά.
0: Νόμιζε ένα που μου είσαι
2: και... Πρώτα έφυγε ο άντρας μου. Μετά έφυγε ο γιος μου και μετά έφυγε η κόρη μου, η μικρή.
0: Πρώτα έφυγε το παιδί, το αγόρι, το παιδί.
2: Πρώτα έφυγε ο σύζυγός μου.
0: Περίμενε, πρώτος ποιος έφυγε, παιδί μου?
2: Ο σύζυγός μου.
0: Από που, τι είχε γίνει, ατύχημα, ε?
2: Όχι, ο άντρας μου, όχι, η ηλικία, γεράματα, είχαμε 30 χρόνια διαφορά.
0: Είχατε ήταν διαφορά.
2: Ναι, ζήσαμε μαζί 43 χρόνια και πέθανε 95 χρονών.
0: Όπω το θηρίο πήγε πολύ, μια χαρά.
2: Ναι,
0: να σου πω,
2: 43 και μετά, παιδί μου, χρόνια μαζί, ναι.
0: Και μετά ο γιος και μετά το παιδί 49.
2: Το παιδί, ναι, το αγόρι μου 49 και η μικρή μου 43.
3: Με 15 μήνες διαφορά.
2: Με 15 μήνες διαφορά από το γιο. Τα δύο αδέρφια, αγαπημένα πολύ βέβαια.
0: Πώς όμως οδηγήθηκε, δεν θα πω τώρα, δεν πάει να σου ξύνω πληγές, αλλά πώς οδηγήθηκε και το ένα και το άλλο, ρε?
2: Γράφεις ιστορία, δεν είναι, άστο, τι να σου πω, ρε.
0: Είχαν παντρευτεί?
2: Ο μεγάλος παντρεύτηκε, ο γιος μου, και έχει μια κόρη, είναι επιστήμονας η κόρη του.
0: Περίμενε, σου ρωτήσω κάτι, όταν παντρεύτηκε μετά πόσα χρόνια χώρισε?
2: Χώρισε αμέσως σχεδόν.
0: Ωραία. Το παιδί το έβλεπε?
2: Το έβλεπε, το αγαπούσε και το παιδί τον αγαπούσε. Και όταν πέθανε το παιδί μου, στενοχώρευκε πάρα πολύ. Έφαγε πολύ θανάτους η Χλόη. Έχασε τον παππού της, έχασε τον μπαμπά της, έχασε τη θεία της. Είχε χάσει τη γιαγιά της, τη μαμά στη μαμά. Ήτανε μικρό όταν έχασε τη μαμά της, τη μαμά, τη γιαγιά της.
0: Τον πατέρα, μωρό, όλους, δεν υποτιμάω κανέναν. Αλλά τον πατέρα της, γιατί είδηστε τα κορίτσια να έχουν και ένα δέσιμο ιδιαίτερο με τον πατέρα.
2: Με τον πατέρα της δέσιμο μεγάλο, στενοχώρια της.
0: Με τον πατέρα, όπως και τα αγόρια με τη μάνα λίγο.
2: Και με την ίδια της πολύ δεμένη, σαν αδερφές ήταν κοντά με τη Χριστίνα πάρα πολύ, γιατί η Μαρία δούλευε και δεν την πολύ έβλεπε πολύ. Ναι. Η άλλη την έβλεπε σαν θεία, ας πούμε, πιο αυστηρή σαν θεία. Ενώ η άλλη μικρή μου, ας πούμε, σπούδαζε κιόλας τότε και την είχε συνέχεια από μικρό.
0: Δεν μου λες, ρε Αγγελική μου, ναι. Δεν θέλω τώρα, φτάνει και λίγο προσωπικά, ξύνω πληγές, αλλά το λέω και σαν κοινωνική εκπομπή κάνουμε, ναι. Με όλα τα έχει μέσα. Δεν μου λες, ναι. το παιδί δεν έλειπε σημάδια τύπου, πώς έκανε, το αυτοκτόνησε και το αγόρι?
2: Και τα αγόρι, ναι.
0: Κάτσε ρε, πρώτα αυτοκτόνησε τα αγόρι.
2: Όπως του Μαλούχου τα παιδιά, το ίδιο και ο γιος μου.
3: Και από πάνω όλοι.
2: Και από πάνω όλοι τρέχαμε μια ζωή. Το κατάλαβες αυτό, ξέρεις, για του Μαλούχου?
0: Το ξέρω.
2: Μια από... και μορφώθηκε και μια από αυτά έτσι.
3: Αλλά προσπαθούσε.
2: Προσπαθούσε βέβαια, ασκήτεψε και
0: όταν τελευταία. Δεν μου λες, δεν το καταλάβαινες ότι συμβαίνει κάτι, ότι έχει κάποια.
2: Πώς. Ήμασταν όλα τα ξέραμε, κοντά του, δίπλα του. Μια μέρα το ρώτησα μάλιστα, εγώ αγόρι μου, γιατί τα κάνεις αυτά, τι σου λείπει, τίποτα μαμά, δεν μου φταίει κανένας. Εγώ ήθελα να τα δοκιμάσω όλα, αυτή ήταν η κουβέντα του.
0: Δεν έκανε όμως κρίση τίποτα.
2: Έκανε. Ηρωίνη.
0: Έκανε.
2: Ναι.
0: Το κορίτσι μετά έκανε κρίση, το κορίτσι.
2: Και όλη η οικογένεια και όλη.
0: Το κορίτσι μετά έκανε κρίση κι αυτή.
2: Όχι, η
0: νύφη σου, σου λέω.
2: Ποια η Χριστίνα μου, όχι. Η Χριστίνα μάλλον δεν ήταν κατά τα.
0: Γιατί έκανε μετά, πώς έγινε μετά το κορίτσι και έκανε αυτό τότε.
2: Το κορίτσι ήταν πολύ ευαίσθητο.
0: Μήπως είχε καμιά απογοήτευση ερωτική.
2: Όχι, δεν ξέρω τόσο για την απογοήτευση ερωτική, αλλά από τον κόσμο λέει τον κακό. Έχει πολύ κακή ο κόσμος.
0: Εντάξει, όλοι να σου πω. Τώρα όλοι έχουμε περάσει αν έχει ο κόσμος είναι έξω και καλός και κακός ρε Αγγελική.
2: Αλλά ναι Χριστίνα, ήταν ένα άλλο παιδί, ήταν πολύ ευαίσθητο καλό παιδί, πολύ καλό παιδί. Για να σου λέω, όχι και η Μαρία μου δεν είναι καλή, δόξα τω Θεώ, το κορίτσι μου αυτό πέρασε πολύ και αυτή τα δικά της και με κοίταξε με την αρρώστια μου. Με έβαλε ο Θεός στο χέρι του, της έδωσε τη δύναμη και το κουράγιο γιατί ήμουν να πεθάνω κι εγώ. Τέλος πάντων, όλα αυτά μου στοιχήσανε.
0: Θα
3: πήγε να σπουδάσει. Ναι,
2: άρα
3: κατάθλιψη.
0: Γιατί περίμενε το κορίτσι για κατάθλιψη.
2: Ναι, ότι μόλις πέρασε στις Βανελλήνιες, στην Πάτρα, πέρασε στο. Πανεπιστήμιο. Τουριστικών επιστημών. Τουριστικές επιχειρήσεις.
0: Ναι. Σε ποια ηλικία?
2: 18 χρόνια.
0: Ωραία, μετά τι κατάθλιψη έχει, μετά από χρόνια έκανε την απόπειρα.
2: Όχι, μετά από χρόνια έκανε την απόπειρα, αλλά έβγαλε το. Πήρε το πτυχίο της κανονικά.
0: Ναι.
2: Έβγαλε το προφήσεση, αλλά έπαθε όμως την κατάθλιψη εκεί που έμεινε μόνη της και πήγαινα συνέχεια εγώ κοντά της. Έχει πολύ κακία μαμά ο κόσμος.
0: Γιατί πού έμενε.
2: Την Πάτρα έμενε γιατί σπούδαζε. Μου αρρώστησε, την πέρναμε, μπήκε στο νοσοκομείο, βγαίνει, ξαναπηγαίναμε να τελειώσει τις σπουδές της. Έδωσε προφήσεις, το πήρε με τη Λία. Ναι, αγαπούσε πολύ τη Χλώη, δηλαδή τη στήχησε πάρα πολύ. Στενοχωρέθηκε και με τον πατέρα της που έφυγε, στενοχωρέθηκε και με τον αδερφό της. Και στενοχωρέθηκε με την αδερφή της. Και γιατί αρρώστησε η Μαρία. Τα πήρε όλα μέσα τη βαριά, είχαμε πολλές απώλειες στις οικογένειά.
0: Το πρώτο παιδί, το αγόρι σου πάντως,
2: ναι.
0: Κρίμα, πήγε δηλαδή, πήγε άδικα, μετά από τη χρήση, από χρήση.
2: Από χρήση, ναι. Ήθελε να βάλει τέλος στη ζωή του και μου είχε πει την προηγούμενη αυτή, Μανούλα σ' αγαπάω και παρακαλώ το Θεό να μου δίνει φώτιση. Λέω, αγόρι μου παρακαλάω. Τι να πω. Η άλλη κόρη μου ήμουν εδώ και μου στείλε μήνυμα. Αντίο, δεν μας είχε πει κάτι. Αντίο, Μανούλα, σ' αγαπώ. Αντίο, αδερφούλα, σ' αγαπώ. Μόλις τα είδαμε αυτά, φύγαμε σφαίρα. Και πάμε
0: δεν,
2: και
0: δεν, μπορώ, το παιδί. Δεν διαισθανόσουν λίγες μέρες πριν. Θα πεις τώρα τι σου λέω. Να ήσουν πιο κοντά, να μην την αφήσετε καθόλου να μένει μόνη.
2: Εδώ την είχαμε. Τα κατέβολη, ναι, να πάω να δω το γιατρό μου. Είσαι 42 χρόνια, 43 χρόνια κοπέλα είναι. Ήταν. Τι να. Δούλευε κιόλας κανονικά σε τουριστικά γραφεία. Τα κρατούσε μόνος, ήταν πολύ καλή. Αλλά ωραία. Δεν της άρεσε αυτός ο κόσμος.
0: Μην μιλάμε άλλο γιατί. Εντάξει, και εσένα σου σκαλίζουμε πράγματα, δεν το συζητάμε.
2: Όχι, Ηλία, δεν είναι θέμα, δεν είναι θέμα ότι μου σκαλίζει. Ο πόρος δεν περνάει με τίποτα, ούτε τα παιδιά μου δεν πρόκειται να ξανάρθουν, αλλά θέλω να σου πω, πρόσεχε τα παιδιά, πρόσεχε τη μικρούλα σου.
3: Δημόσιες υπηρεσίες.
2: και ειδικά τις γλώσσες και αυτό το κράτος δεν είναι κράτος. Αυτό και θέλω να πω. Γλώσσες. Αυτό σου λέω μόνο.
3: Με κάτι σχέδια.
2: Έτσι. Δεν μ' αρέσει μαμά. Αυτός ο κόσμος θέλει να πεθάνει. Θέλω να πάω στον καλό.
0: Ναι, αλλά αυτός ο κόσμος αποτελείται και από σένα και από μένα και από καλούς και από κακούς, ρε Αγγελική. Δεν μας φταίει μόνο ο κόσμος σε λάθη μας. Δηλαδή είμαστε όλοι, αν βάλουμε αυτός ο κόσμος, θέλω τις ψυχούλες και στην κορούλα σου λέει αυτό, αλλά αν βάλουμε όλος ο κόσμος, δεν τον αντέχω αυτόν τον κόσμο, μέσα αυτούς είσαι και εσύ και εγώ και όλοι μας που κάνουμε τους καλούς τάχα.
2: Όχι, δεν κάνω το μην την κάνει και να σου πω κάτι λίγο.
0: Δεν κάνεις παιδί μου, άλλο λέω.
2: Ναι.
0: Ξέρουμε ότι είναι κακός ο κόσμος, όμως ναι. Έχει και τους καλούς και υποτίθεται πως εμείς πολεμάμε με τους καλούς.
2: Σε αυτή την ηλικία της κάνανε ένα κακό πάρα πολύ μεγάλο, φανέ. Και το παιδί δεν μπορέσαμε να το συνεφέρουμε, ας πούμε, μετά.
0: Εντάξει,
2: αυτά τι να σου πω, Ήλιο μου, τέλος πάντων.
0: Εντάξει, μην το...
2: Ο πόνος είναι μεγάλος, σου λέω, είναι μεγάλη ιστορία.
0: Να είσαι καλά, Αγγελική και Μαρία εκεί, καλό βράδυ, παιδιά. Καλό βράδυ.
2: Να προσέχεις τα
0: τηλεμηνύτες
2: που είναι
0: μικρούλα
2: και τη
0: μαζιλικούλα. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ.
2: Ο Βίκτορας είναι μεγάλος, να σου ζήσουν και να τα χαίρεται και όλα τα παιδιά του κόσμου να έχουν υγεία. Να είναι γερά. Αυτό που περνάμε εμείς να μην το περάσει κανένας.
0: Να σε κλείσει. Σε ευχαριστώ, Αγγελική, σε ευχαριστώ. Λοιπόν. Σοφία, Σοφία, γράψτε μου, πώς γράφεις έτσι, Σοφία? Τι είναι αυτό που γράφεις? Έχεις κάνει και γράφεις παντέρι, το οποίο είναι 100 γράμματα για μία λέξη. Μία λέξη είναι. Πάντα θες φοκελόν παιδί. Δεν μου λέει τίποτα. Και από κάτι σου θέλει να... Γράψε μου καθαρά, γράψε μου πιο... Κάνε μια αποστασούλα τη μία λέξη από την άλλη να σε διαβάσω. Έτσι. Κάνε μια αποστασούλα. Έτσι που τα γράφεις δεν σε διαβάζει κανείς. Δηλαδή σου διάβασα το ένα που μου λες καλό μου παιδί να έχουμε πίστη. Εντάξτε μου, ο Θεός υπάρχει τι μου λες. Αλλά δεν είναι όμως έτσι να σε διαβάσει κάποιος. Έτσι θα στέλνεις στους γνωστούς ανθρώπους όταν στέλνεις ένα μήνυμα. Άμα είναι, θα σε πετάνω, δεν σε απαντάει κανείς. Λοιπόν, πάμε στη γραμμή. Ωραία, παρακαλώ.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σου.
4: Αθανάση, Παλίνη.
0: Γεια σου, χαμήλωσε, Αθανάση, ραδιόφωνο.
4: Το χαμήλωσα, το έχω κλείσει.
0: Ωραία, εντάξει.
4: Δεν πρόλαβα να δώσω συγχαρητήρια στον κύριο Εφραίμ.
0: Ναι.
4: Συγχαρητήρια κύριε Εφραίμ, γιατί η Earth News το έχει μόνο, δεν έχουν μάλλον ηχολήπτες και το τι γίνεται κύριε Ηλία δεν περιγράφεται.
0: Ναι.
4: Δεν ακούγεται κάποιος, ο ήχος είναι τα χάλια του, γίνεται ένας κακός χαμός και σαν να μην υπάρχουν και αυτοί που λένε ειδήσεις. Δεν ξέρω, μάσκες έχουν, είναι ένα χιλιόμετρο από το μικρόφωνο.
0: Ναι.
4: Έχει πλάκα το λέω, σκηνικό. Γι' αυτό σας έλεγα ότι θέλω να κόψω και το ράδιο.
0: Ναι.
4: Όχι μόνο και για τις ειδήσεις. Οι ειδήσεις είναι το κάτι άλλο. Άλλα λέει ο ένας, άλλα λέει ο άλλος για το ίδιο θέμα. Έχουμε πλάκα τρελή, κύριε Ηλία.
0: Δεν το έχω πω, ξέρεις, δεν μπορώ να κρίνω γιατί δεν μπορώ ούτε να σου...
4: Πρέπει να παρακολουθείτε, ναι.
0: Δεν μπορώ να αυξήσω πάνω σε αυτό που λες, γιατί δεν ξέρω πόσο συμβαίνει και πού εννοείς και πού μιλάς και πού μιλείς. Δεν ξέρω, Αθανάσια.
4: Μου έχει μείνει από την τηλεόραση να κάνω μια περιφορά σε ειδήσεις.
0: Ναι.
4: Και για την ίδια είδηση ακούς τελείως άλλα πράγματα από τον ένα στον άλλον. Η είδηση είναι μία. Για κάποιους λόγους έτσι δεν είναι. Ναι. Αλλά επειδή δεν έχουν ψάξει, λένε ό,τι είναι να πούνε,
0: ναι.
4: Για να πούνε. Και δεν είναι έτσι όπως το λένε. Είδα χθες για την ταινία που λέγαμε. Είχα το κόκκινο φουλάρι.
0: Ποια ταινία? Από τον Αλεπού?
4: Ναι, ναι.
0: Να σου πω, το κόκκινο φουλάρι το φορούσε Μουστάκας, όχι εγώ.
4: Ο Μουστάκας.
0: Γιατί απλό βερφόρα.
4: Δεν κάνει κασκόλ εσείς, κύριε Ηλία.
0: Α, έχω και ένα κασκαλά, λες μου.
4: Ο Μουστάκας ήταν ιερέας, τα είχε και κόκκινο.
0: Από τον παπά έκανε, τον Άγιο Παπά, αλλά ήταν, πες το, πώς του λέμε αυτούς τους που βουτάνε τις εικόνες.
4: Έλατε, έχει αρχίσει το Αλσχάιμερ και δουλεύει περίεργα.
0: Πώς το λέμε που κλέβουν τις εικόνες μου.
4: Δεν μου έρχεται, γι' αυτό σας λέω για Αλσχάιμερ.
0: Όχι, είναι Αλσχάιμερ αυτό. Δεν έχουμε, δόξα τω Θεώ, απλώς και μόνο ψάχνουμε τους... αρχαιοκάπηλους, εικονοκάπηλους, ξέρω εγώ.
4: Κάπως έτσι, ναι.
0: Κάπως έτσι, ναι.
4: Η ουσία είναι ότι σας προλάβαινε όμως, τα έκανε σε κάθε κίνηση.
0: Ναι.
4: Τα όπλα ήταν άσος του καράτε. Ένα τέτοιο θέλουμε στις μέρες.
0: Δεν πεζόταν, ναι.
4: Φανταστείτε, λένε ο πρωθυπουργός έτσι, τόσο γάτα. Σωθήκαμε, αλλά δεν αξίζουμε τέτοια κόλπα. Τώρα πιστεύω ο κύριος Βελόπουλος κάτι να κάνει με όλα αυτά που μας ετοιμάζουν, γιατί μας ετοιμάζουν συνέχεια διάφορα. Από το να μην μπορούμε να βγάλουμε, αν θέλουμε να βγάλουμε διαβατήρια, δεν μπορούμε. Πρέπει να βγάλουμε ταυτότητα. Ταυτότητα πάλι δεν βγάζουν τα παιδιά. Θέλουμε να φύγουμε από αυτό το κράτος για κάποιους λόγους. Έχουμε μια ανάγκη ιατρική να πάμε έξω. Ταυτότητα, πρέπει να έχουμε καινούργια ταυτότητα, δεν μας βγάζουν. Οπότε δεν μπορεί να βγάλει και διαβατήριο. Εκεί θέλει ψάξιμο. Και η πλάκα ποια είναι, κύριε Ιδία. Θέλουν δύο δακτυλικά αποτυπώματα. Ένα της ταυτότητας που έχουμε, που δεν αλλάζει το δακτυλικό αποτύπωμα. Κολλάνε ότι άλλαξε το πρόσωπό μας. Εκεί δεν μπορούν να μας βγάλουν ταυτότητα, παιδιά. Έχουν βρει κάτι πείματα. Το κάτι άλλο δηλαδή. Καλά να είναι.
0: Να σου πω, Αθανάση, τα δύο αποτυπώματα είναι από το ίδιο δάκτυλο, από διαφορετικά δάκτυλα.
4: Το δεξί και το αριστερό. Θέλω και το αριστερό.
0: Έτσι πάει, σοβαρά.
4: Ναι, ναι.
0: Εγώ νομίζω ότι πιάνει το ένα και μετά το πάει αστείο να βάλω και το μικρούτσικο. Το μικρούτσικο το πιο χοντρό.
4: Όχι, θέλουν τους δύο δείκτες. Ένα από το δεξί, ένα από το αριστερό τα παλικάρια. Αλλά μετά κολλάνε και καλά στο πρόσωπο. Λέει το πρόσωπο έχει αλλάξει. Τα δακτυλικά είναι ίδια, αλλά δεν σου βγάζουμε. Πρέπει να βγάλεις την κάρτα σε στήλε σε αυτή που έχουμε για την τράπεζα.
0: Ναι.
4: Και το δίπλωμα και όλα αυτά πρέπει να είναι σε όλα αυτά για να ελεγχόμαστε. Δεν λέγαμε για τους Κινέζους στον κορονοϊό. Για να δούμε. Έχει πλάκα και ειδικά με αυτά τα καινούργια τηλέφωνα. Θέλουν να μάθουν τα πάντα.
0: Ναι.
4: Πόσες φορές πήγατε τουαλέτα, πώς ευθύσατε, τι φάγατε.
0: Ξέρουν τα πάντα.
4: Φάγατε κάτι που δεν θα σας πειράξει.
0: Μα δεν θυμάσαι ένα προφητικό, ρε Θανάση, συγγνώμη, σε διακόπτω. Αν θυμάσαι, Αθανάση, αν σου έχει πετύχει δηλαδή αυτό το βιντεάκι, Θεός χωρέσει τον, γιατί ήταν ευφιέστατος και ιδιαίτερη σάτυρας. Θυμάσαι τον Τζίμι τον Πανούση σε ένα προχωρημένο πριν 30 χρόνια. Γεια σας, θέλω να παραγγείλω μία πίτσα. Α, μάλιστα, αλλά έχετε ζάχαρο, μην παραγγείλετε. Με τετάδε, κύριε. Δηλαδή ένα καταπληκτικό βίντεο. Θυμάσαι ή δεν το έχει πετύχει?
4: Το θυμάμαι, το ξέρω, ναι, το ακούς. Και το άλλο με το συγχωρεμένο τον Πανούση, δύο φορές τον, ήταν σε τράπεζα, ξέρετε. Υπάλληλος τράπεζας.
0: Α, τελειώνουμε. Τι ήταν, υπάλληλος τράπεζας ήταν ο Πανούσης?
4: Και τα μούτζωσε, κατάλαβε από τότε τι εστί τράπεζα και έγινε καλλιτέχνης.
0: Ήταν προχωρημένος. Είχε πολύ πνεύμα και ίσως και η μονομαχία του εκεί με τον Ταλάρα. Από τα πράγματα που κάνανε αντιπαθήσα τον Ταλάρα που κυνήγαει τον άνθρωπο ο Θεός χωρίς να τον Πανούση, επειδή τον ανέφερε σε κάτι σάτυρες. Εδώ, άμα είσαι δημόσιο πρόσωπο, να δέχεσαι την κάθε σάτυρα. Μέχρι ένα όριο, βέβαια, να μην σου πειράζουν τα προσωπικά, να μην σε πειράζουν σε ανέντιμα, να μην σου πούνε κλέφτη, χωρίς να είσαι βέβαια. Αλλιώς τα άλλα. Λοιπόν, Αθανάση, σε ευχαριστώ γιατί μου λέει τα παιδιά, τελειώνω από μέσα.
4: Έχουμε πάει στην κηδεία του και έρθει η κυρία Λουκά. Και την πήρανε σε κορίτσια και τη λένε πήγαινε κοπέλα μου από εδώ, εντάξει, φτάνει.
0: Λουκά είχε χτυπήσει μπιέλα. Την είχα βγάλει και έχω από τις τύψεις που τη βοήθησα τόσο που τις έβγαλα τόσες εκπομπές τότε. Εγώ τον πρώτο έβγαλα, 20-30 εκπομπές στη Λουκά. Αλλά δεν είναι, είναι λίγο, είναι αχάρης. Πρώτο πρώτα ότι καλά της έλεγα. Διώχνεις, κάνεις κακό στην εκκλησία, λέω εσύ. Δεν κάνεις καλό στην εκκλησία. Μόνο κακό κάνεις στην εκκλησία και στον χριστιανισμό.
4: Ο Πανούσης, ο Θεός να πάει, είχε πάει στην Άνδρο, είχε πάει σε καλό δρόμο. Ήτανε, αλλά τα είχε χάσει μάλλον η κυρία Λουκά.
0: Άσε τώρα, ήταν αχάριστη, σου λέω ότι πήγα κάπου να φάει, πήγα κάτι μαγαζιά, κάτι βράδυ και μετά λέει, δεν μου δώσει και κοντά μου. Δεν τρέπεστε ρε, δεν μου δίνετε και μαζί μου φαγητό. Άσε με ένα βράδυ μου βγάλε εδώ, την καθαρίσαμε δεύτερη μέρα. Λοιπόν, μετά, καλό βράδυ. Θανάση, καλό βράδυ. Τελειώνουμε.
4: Επίσης, να είστε καλά.
0: Καλό βράδυ. Παιδιά, δεν διαβάζω τίποτα άλλο. Τελειώνουμε. Τα λέμε αύριο το βράδυ. Από μένα τον Ηλία Κακλαμάνη που ήμουν στο μικρόφωνο και τον Φρέντο Χαραμπίδη που ήταν στον ήχο τηλεφωνικό κέντρο. Τα λέμε αύριο το βράδυ. 9 με 11. Καλό σας βράδυ.
5: Η ώρα είναι 11.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: όμως είσαι.
1: Πάμε τη ρουτίνα. Πραγματικά είμαστε εδώ με την μουσική μας. Με τη μουσική για να σπάμε και τη ρουτίνα. Σε φορά από ότι είναι ένα από τα καλύτερα ψυχολογικά ανεβάσματα σε έναν άνθρωπο η μουσική, ό,τι είδους μουσική και να είναι. Και αυτό μας το παρέχει το αληθινό, το μάχημο, πατριωτικό ραδιόφωνο Μάχη 99,8. Όμορφες καλησπέρες να έχουμε. 5 λεπτάκια είμαστε μετά από τις 11. Πήραμε τη σκυτάλια από το φίλο μας τον Ηλία τον Κακλαμάνη. Να του ευχηθούμε τα καλύτερα πάντα. Παραμένει στη ρύθμιση του ήχου όμως ο Εφραίμ ο Χαραλαμπίδης, που θα τα λέμε εδώ, ε. Δροσούλα και δροσούλα. 30 βαθμούς έχει έξω, παιδιά. Αυτή την ώρα έξω 30 βαθμούς. Σε καλό δρόμο είμαστε. Βέβαια είμαστε τώρα είμαστε στη μέση του καλοκαιριού. Μέση καλοκαιριού. Λοιπόν, τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Θα περάσουμε μια όμορφη βραδιά. Τώρα ξέρω ότι ετοιμάζονται οι βαλιτσούλες. Ήδη πολλές μπορεί να έχουν ετοιμαστεί. Μπαίνουν τώρα στη βαλίτσα οι λεπτομέρειες. Οι λεπτομέρειες μπαίνουν τώρα σε μία βαλίτσα μέσα. Εντάξει, το ξέρουμε. Σαββατοκύριακο που έρχεται θα είναι από τις μεγαλύτερες εξόδου. Έχει πέσει και η βενζίνη τώρα και το ντίζελ. Τι λέτε τώρα, Χριστέ μου! Πάμε στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Χαμογελάω κι εγώ κιόλας, έτσι. Τηλεφωνικό μας κέντρο 210-710-8000. Αυτό είναι το τηλεφωνικό κέντρο του Μάχη 99.

0: Μαζί μας από Γλυφάδα, κάνε λίγο υπομονή, θα τα ακούσουμε. Μαζί μας το More Than Tax. Δεν έχουν λήξει φορολογικές δηλώσεις ακόμα. Βέβαια, να μην το λέμε. Να μην το λέμε γιατί είναι full δουλειά. Δεν έχουν λήξει φορολογικές δηλώσεις. More Than Tax. Το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών. Το πρώτο με τη χρυσή πλακέτα. Γιατί εάν δεν είναι χρυσό, θα μου πείτε όλα λάμπουνε. Όχι, βέβαια. Το πρώτο περιφερειακό λογιστικό γραφείο των Αθηνών, το More Than Tax, με τη Μαρία Μαστιλιαράκου. Καλυψούς 110, είναι στην Καλυθέα με τους συνεργάτες της. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-95-99-381. Λοιπόν, η Αργεντινή πέρασε χθες, έτσι. Η Αργεντινή εχθές πέρασε, θα είναι στο ένα συνταγικό. Μια και λέμε τώρα για ποδόσφαιρο. Πάμε στην πιτσαρία του Ζεάκη. Μοναδική, εξαιρετική, με αγνά παρθένα υλικά, τα πάντα όλα. Η πιτσαρία του Ζεάκη, κρέπες, ό,τι θέλετε, αποκλικά. Τα πάντα όλα.
1: Το...
0: Εθνικής αντιστάσεως 63, παρέα με το Μιχάλη. Μια πίτσα, παρέα με το Μιχάλη.
1: Κάθε...
0: Ζεάκης, πιτσαρία, εθνικής αντιστάσεως 63.
1: Βράδυ...
0: Δημάκο!

0: Φρενάρει τώρα, φρενάρει και η σελήνη που ήταν σε ελεύθερη πτώση που είπαμε και χθες, έτσι. Το είπαμε αυτό. Φρενάρει και η σελήνη στην φίλη μας την Ινούλα, το Ρινάκι. Μαζί με τον Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρες όμορφες τώρα στο νέο κόσμο παρέτησα, ε. Με παρέτησα κάπου και έχει κάτι μαγαζιά ωραία εκεί. Στο νέο κόσμο εννοώ με την περιοχή, παιδάκια, μην πάει το μυαλό σας πουθενά αλλού. Καλησπέρα, καλά να περνάτε. Καλησπέρα, Μπέκη μου. Καλή βραδιά στην φίλη μας την Μπέκη από την Ήλια και πάλι εύχομαι περαστικά σου. Τον φίλο μου τον Χρήστο. Ό,τι πιο όμορφο υπάρχει και στα Πετράλαιο να μεριά. Χριστάκο μου, καλησπέρα. Ό,τι πιο όμορφο υπάρχει, αλλά είπαμε να μην λέμε.
1: Υπάρχει.
0: Για δουλειά. Να μην λέμε για δουλειά. Για να μην λέμε και τις μέρες. Αμάν οικονομώ που λέει, αμάν. Γιάννη μου στην Γλυφάδα, το επόμενο τραγουδάκι θα το ακούσουμε, Λεβέντη μου. Για να δούμε τον Εφραίμ Χαραλαμπίδη εδώ που ρυθμίζει τα πάντα όλα. Τα πάντα όλα, να έχουμε και καλή. Να έχουμε και λίγο ψήξη. Να υδρώνουμε. Είμαστε θερμό εμείς. Όλα λα. Όλα λα.

Και πρέπει, επιβάλλεται αυτό που λέγεται λάμψη να λάμπουμε. Έτσι δεν είναι μόνο γυναικείο, προς ευαίσθητο φίλο η λάμψη, είναι και στο αντρικό μεριά. Να πούμε καλησπέρα στη Σοφία μας. Ωραίο, καλύτερος οδηγός, έτσι. Σοφάκι μου, δεν το συζητάω. Αναφέρομαι στη Σοφία με το τραγουδάκι, το προλαβαίνουμε. Κορίτσι μου, θα το ακούσεις. Θα το ακούσεις, έτσι, τη Σοφία μας. Δούνε μέσω ταξί το 7441. Σοφάκι μου, γρήγορα, γρήγορα, στο κατέβασμα θα το τραγουδάς κιόλας, έτσι, αλήθεια σου λέω, αλήθεια. Στο κατέβασμα, όταν θα κατέβεις από τον κύριο Βαγγέλη, θα το τραγουδάς. Το επόμενο, Σοφάκι.

λοιπόν στο 12λεπτό, έτσι. Λοιπόν, σοφάκι μου, πάμε στα γρήγορα και θα διαβάσω τα μηνύματάκια σας, παιδάκια, όλα. Τα ακούσει η Σοφία μας το τραγουδάκι, γιατί κάποιος λόγος θα υπάρχει. Εάν θέλει μας τον εγγράψει, να μας το πει το λόγο, έτσι. Κύριε Ευαγγέλη μου, τι κάνετε? Καλησπέρα να πω στον φίλο μου τον Γιώργο, πάντα εδώ, τον Γιώργο από τον Άγιο Δημήτριο Ιωταξή. Και από κι άλλο Γιώργο, και στα Μέγαρα Μεριά. Μέγαρα Μεριά με την Ελενίτσα τη Δαλάκα. Να στείλω όμορφες καλησπέρες.

Σοφία μου, ελπίζω να το απόλαυσες το τραγουδάκι όλο, έτσι, με το σταμάτη το γονίδι. Κάπου τώρα χτυπάνε οι καμπάνες, πέφτουν οι καμπάνες και χτυπάνε, έτσι. Τέλος πάντων, για να το λες, αλλά τώρα η μοναξιά, ρε κορίτσι, τώρα η μοναξιά. Δεν ξέρω, το βλέπω λίγο άδικο, δεν με γεμίζει αυτό που λέγεται μοναξιά, τη φοβάμαι. Στεφανάκο μου, καλησπέρα. Το κατάλαβα ότι από Αθήνα τώρα, έτσι, βλέπω την ψυχολογία σου. Αν ήσουν λίγο εκτός, θα έγραφες Μιχαλούκο, Μάη κτλ. Κτλ. Λοιπόν, ο φοιτητής μας εδώ, Στέφανος. Καλησπέρα, παλικάρι μου. Την φίλη μας την Δώρα και την αδερφούλα της τη Λένα, να καλησπερίσουμε. Καλή βραδιά να έχουμε, όντως κάνει ζέστη, έτσι. Παιδάκια και με ανεμιστήρα, την παλεύουμε. Και στο μπαλκόνι, την παλεύουμε. Τι να κάνουμε τώρα, είπαμε, είμαστε στην μέση του καλοκαιριού. Όταν πάρετε για μπανάκι και μου καθώσει στην παραλία για να μαυρίσετε, αυτό που το πάμε. Να μαυρίσετε κιόλα, τα μαυρίσματα. Από τη μία ναι μεν λέμε, αλλά δεν έχει. Λοιπόν, στην φίλη μας την Αναστασία, να πούμε στην Αναστασία καλησπέρες, όπως μας το λέει. Αναστασία μου, καλησπέρα. Ας το ποτάμι τώρα της Λαρίσης τώρα. Εκτός και το στέλνει Στέφανε το τραγουδάκι με τις Λαρίσης στο ποτάμι, να πέσουμε μέσα να βουτήξουμε να δουλειστούμε. Τώρα αν είναι για κάποιον άλλο λόγο, παιδάκια, δεν θέλω απογοητεύσεις. Δεν θέλω καν απογοητεύσεις. Να καλησπερίσουμε και τον φίλο μας τον Φίλιππα. Φιλιππάκο μου, καλησπέρα. Καλησπέρα στον φίλο μου εδώ, την Αργεντίνα, τον φίλο το φανταστικό.

Χριστάκο μου, καλησπέρα καταρχήν, έτσι. Πολύ ευχάριστο. Όλα τα μηνυματάκια σχεδόν είναι ευχάριστα, έτσι. Τα παραλείπουμε τα άλλα, έτσι. Όχι, δεν μας πάνε και το στομάχι, φουσκώνουμε, ευαίσθητοι είμαστε, ψαράκια είμαστε. Μιχάλη μου, καλησπέρα. Χρήστο, αστυνομικός από Γερατσίνη. Χριστάκο μου, δεν θέλω να μου λες ευχαριστώ που κρατάω συντροφιά και στηρίζεις, λέει, την αισιοδοξία μέσα από την ευχάριστη ενέργεια που μας μεταδίδεις. Αυτό είναι αμοιβαίο, παλικάρι μου. Ορίστε, δεν είναι αμοιβαίο τώρα το μηνυματάκι, ένα μήνυμα. Είναι σαν τον ποδοσφαιριστή. Έτσι λειτουργεί και εδώ. Είμαστε μια μεγάλη ομάδα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχεις βαρδιούλα στον φίλο μας τον Χρήστο, τον αστυνομικό εκεί από Κερατσίνη μεριά. Να σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Είναι αμοιβαία, λεβέντη μου, αυτά. Σου ξαναλέω πάλι. Ένας δεν θα μπορούσε να το κάνει. Στη Χριστίνα μας από την Καλλιθέα. Χριστινάκη μου, 821. Καλησπέρα. Εντάξει, λογικό είναι. Θα την πιάσουμε τη συζήτηση αυτή που βγαίνει στις παραλίες, πώς βγαίνουνε. Και τι λεφτά ρίχνει μια γυναίκα. Ας το, Χριστίνα μου, τώρα. Στραβώθηκα, το διαβάζω το μηνυματάκι. Για να βγείτε στην παραλία, τουλάχιστον εσείς οι γυναίκες και οι άντρες το έχουν πολλά, έτσι. Μην κατηγορώ μόνο. Πολλά λεφτά. Πολλά τα λεφτά. Από τα φρούλια, από τα μαγιό. Δεν ακούγεται τίποτα φέτος. Ωεό! Το μπικίνι στη μόδα, έρχεται καύσωνας. Γεια σου, Χριστίνα μου.

0: είχε πει κάποτε, θα το ξαναπώ πάλι, έτσι, πριν τις καλησπέρες, ένας μεγάλος άνθρωπος, αρκετά μεγαλύτερος από μένα, έτσι, είπαμε, εγώ με ηλικία σε με νούμερα εδώ ούτε καν, έτσι, και δεν το συζητάω. Το είπα και τις προάλλες, ό,τι έχει να κάνει με παιδί, τα παιδιά, τη γυναίκα και τη μάσα δεν πέφτει ποτέ έξω. Αυτό είναι νόμος, έτσι. Χριστίνα μου, άστα, όλα τα άλλα είναι... Λοιπόν, να καλησπέρισω και τον φίλο μου, τον Ηλία από την Καλλιθέα. Βρίσκονται στην Καλλιθέα με παγωμένη μπίρτσα. Καλά κάνατε, παιδάκια μου. Καλά, κάνει μπίρα καλό και στα νεφρά. Αλλά όμως παν μέτρων άριστον, έτσι. Παν μέτρων άριστον με την μπίρτσα. Έχει ένα μηχανάκι μετά στον δρόμο, βουρ. Με αυτά με τις εξατμίσεις εκεί πέρα που βουίζουν κιόλας. Ηλία μου, καλησπέρα, να περνάτε καλά με την παρέα σου. Καλησπέρα, Μιχάλη, λέει. Η μητέρα μου θα ήθελε να ακούσει το τραγούδι, λέει, γέ μου του Κόκοτα. Να είσαι καλά, Μαρία. Και μαμά Αγγελική από την Αρτέμιδα, μαμά και κόρη, κόρη και μαμά. Α, η Μαρία που, ήταν, που είναι και λογίστρια. Α, δεν κάνω λάθος, έτσι, Μαρία μου, που είσαι και λογίστρια. Μα είχαμε πει και στον αέρα, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Λογίστρια. Για πες μας, τελειώσατε εσείς με τις φορολογικές δηλώσεις. Λοιπόν, θα τα ακούσεις, θα είναι το επόμενο, γιατί χρωστάμε και τον Στεφανάκο μας εδώ, το φοιτητή, την νεολαία, που πρέπει να πάρουν τα ηνία στα χέρια του, η νεολαία μας. Θα τα λέω πολλές φορές και τα φωνάζω.
1: Η αρρωσταίνη. Με σκέφτεσαι, με περιμένει.
0: Γεια σου, Χριστάκο μου και Ρατσίνη, αδερφέ.

Γιώργο μου, καλησπέρα παλικάρι. Καλησπέρες. Άδεια να είναι ο Γιώργος μας από τον Πειραιά. Άδεια να είναι, παλικάρι μου. Όταν παίρνουμε άδεια, τουλάχιστον οι εργαζόμενοι, έτσι. Παίρνουν και συνταξιούχοι όμως άδεια, γιατί περισσότεροι έχουν με τα εγγονάκια που τα φυλάνε. Οπότε τα παιδιά θα πάρουν άδεια, να τα λέμε και αυτά. Είναι και αυτοί που δουλεύουν, γιατί είναι και αυτό έργο. Δεν το ξεχνάμε. Βοηθάνε, είναι μια μεγάλη βοήθεια, έτσι. Που κρατάνε τα εγγονάκια τους, προσφέρουν τα περισσότερα. Λοιπόν, Γιώργο μου, καλησπέρα στον φίλο μας τον Γιώργο από τον Πειραιά. Όποια εποχή και να πάρουμε άδεια, είναι άδεια. Όλες οι εποχές εδώ στην Ελλάδα, τώρα να πω και κανένα καλό για την Ελλάδα, είναι πανέμορφα. Λεβετάκο μου, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Φίλε μου Σπύρο, τι κάνεις στον Κορυδαλό, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλή βραδιά, θα περάσουμε όμορφα. Όπως περνάμε κάθε βράδυ, το στομάχι 99,8. Τουλάχιστον είπαμε τραγούδι, ό,τι και να είναι, ψυχαγωγία, ψυχολογία. Το Ξωτάκι!

0: γέ μου, παλιό τραγούδι, έτσι, τον Σταμάτη, τον Κόκοτα, έχουν γράψει ιστορία αυτοί οι άνθρωποι, έτσι, μέσα στο ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Όλοι έχουν γράψει. Ρινάκι μου, θα τα ακούσουμε. Θα τα ακούσουμε, πάτε με το καμπριολέ. Και αυτό θα το ακούσουμε, το Ρινάκι για με τον νέο κόσμο. Ωραία είναι για βολτούλα, παιδάκια τώρα, έτσι. Προσέξτε και λίγο τα μαλλιά πάνω, γιατί τα πληρώνετε, τα φτιάχνετε με τις λακ. Ρινάκι μου, για σένα πήγαινε και στο νέο κόσμο, αλλά το καμπριολέ. Έχω και το δημιουργό εδώ, έτσι. Τον φίλο μου τον Γιάννη τον Βασιλείου, το μεγάλο αστέρι. Γιαννάκο μου Βασιλείου. Σπυράκο μου, πάμε, θα ακούσουμε και το δικό σου το τραγούδι, το συζητάω, αλλά τώρα ο φοιτητής μας έχει σειρά, έτσι. Ο φίλος μου ο Στέφανος. Το κοκοτάκι. Λοιπόν, Μιχάλη λέει οι τελευταίες δηλώσεις. Α, ρώτησα τη Μαρία, είναι λογίστρια το μαράκι και στην Αρτέμιδα. Απλά λέει, δεν πίστευα, λέει, σε παρατάσεις φορολογικών δηλώσεων, λέει, διότι παράταση σημαίνει, λέει, να δίνει το Υπουργείο S31 8 μέχρι τέλος Αυγούστου. Τώρα η μικρή παράταση δεν αξίζει λίγο πριν, λέει, την πληρωμή των φόρων που θα πληρώσουν οι φορολογούμενοι. Μαρία, άμα έχω να σου πω λίγο τώρα κάτι, έτσι. Ανακατεύεται η τράπουλα για εκλογές. Το διαβάζετε, το ακούτε, την έχουν ανακατέψει την τράπουλα για εκλογές. Θέλει, γι' αυτό δεν έδωσε μεγάλη, με το δικό μου, το μικρό το μυαλό. Εγώ δεν είμαι λογιστής. Εσείς τουλάχιστον δεν διαμαρτυρηθήκατε και να διαμαρτυρηθείτε δεν ακούνε κανέναν, ε. Δεν ακούνε, εδώ εξουσιάζει. Εδώ πάνω απ' όλα είναι η εξουσία τους. Δεν μπορώ να το πω, την πω τη λέξη. Αποφασίζομαι και διατάζομαι είναι. Ναι, όντως, γιατί μαγειρεύονται μέχρι τις εκλογές, θα δούνε. Τι θα πάρουνε για να πάει πάνω στη Θεσσαλονίκη, μην είστε. Για να πει καναφά. Να πει καναφά. Θα δώσω εκεί, θα δώσω από εδώ, θα δώσω παραπέρα. Αυτός είναι ο σκοπός. Τραβάτε τα μαλλιά σας εσείς και να μείνουν τώρα εκκρεμή φορολογικές δηλώσεις. Τα βλέπω, τα καταλαβαίνω. Μαγειρεύουνε στοιχεία. Τι θα μείνει, πού θα πάνε ο Κοσμάκης. Λοιπόν, πάμε φοιτητή μου, αυτά να τα μαθαίνετε. Μανώλη μου, καλησπέρα.
1: Ποτάμι στις Λάρισσες στο ποτάμι, στις Λάρισσες στο ποτάμι που το λένε ποινιό.
0: Άκου, έδωσε παρά τα 10 μέρες σε κάτι έγινε, μέχρι τις 31-8, όντως. Φιλαράκι μου, καλησπέρα στο φίλο μου τον Γιώργο, με το ταξί στον Άγιο Δημήτριο.
1: Δεν με θέλεις, κοίτα πέσω να πνιγώ.
0: Δεν έχει γίνει τίποτα. Να ακούσουμε το τραγουδάκι πάλι από την αρχή, παιδάκια, γιατί είναι τα δικά σας μηνύματα και θέλω να τα προλαβαίνω όλα. Δεν έχει γίνει τίποτα. Όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα και μέσα στη ζωή, λεβέντη μου. Φίλος ο Βαγγέλης, έχει πέσει στα βαθιά.

Φίλε μου Βαγγέλη, να το ξεπεράσεις αυτό με το βίρονα μεριά. Ειλικρινά το λέω, καλησπέρα. Τα ρηφάκα μου, καλησπέρες όμορφες. Όλα καλά. Την αγάπη μου λέει, τα σέβη μου σε όποιον ζήτησε αυτό το τραγούδι λέει του Κανακάρη λέει. Από το βίρονα μεριά. Τώρα πήγες ερωτικός μετανάστης, δεν λες που γλιτώνεις. Δεν λες που γλιτώνεις σε κάποια έξοδα, δεν το συζητάμε. Καλησπέρα στην φίλη μας την Έλενα, Ελενάκη μου από νωρίς τη Βαρδιούλα. Έχω κι άλλο παλικάρι εδώ πέρα εγώ, έτσι, από το Κερατσίνη μεριά. Λοιπόν, το 5615 είναι η φίλη μας η Έλενα. Καλή σου Βάρδια. Να καλησπερίσουμε τον Γιώργο. Γιώργος από Γλυφάδα μεριά. Γιώργο μου, το τραγουδάκι. Το τραγουδάκι που ζήτησε το παλικάρι μας από την Γλυφάδα, ο Γιώργος. Ενός λεπτού λύση πάντα κρατάμε. Εδώ τα ακούμε όλα και τα λέμε όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο Μάχη 99,8. Το νου σου τα ρυφά.

Γιώργο μου, στην Κλειφάδα Πεντούζα, έτσι. Μου στείλε ένα παλικάρι τώρα μηνυματάκι. Φίλο μα, σου άκουσε εδώ, τον έχετε ακούσει, έτσι. Παλικάρι, παλικαράκι. Αγρινιώτης βέβαια, αλλά εντάξει, εμείς δεν κατηγορούμε κανέναν από που είναι καταγωγή κτλ. Περάσω, λέει, μετά την εκπομπή με το καμπριόλε να με πάρει. Ω Παναγία μου, να χτενιστώ, να μην χτενιστώ, να τα αφήσω να έχετε τα μαλλιά, έτσι. Για πες μου, Σάκη μου, ό,τι πεις, ό,τι πεις εσύ. Εγώ δεν έχω θεματάκι. Καλή σου βάρδια, Ελενίτσα μου, και πάλι, να είσαι καλά. Έχουμε παρέα μεγάλη εδώ, μεγάλη παρέα, μεγαλώνει. Λοιπόν, το είπαμε και με τον Γιάννη τον Βασιλείο, έτσι, τον έχουμε πάντα στο προσκήνιο. Ένας μοναδικός που δεν έχει χορέψει με τον Γιάννη. Ποιος δεν έχει τραγουδήσει με τον Γιάννη τον Βασιλείο. Δεν θα περάσεις εσύ με τον Καμπριόλι.

0: Τηλέφωνο, ακούγεται αυτή η έξαψη. Έχω το δημιουργό εδώ στην παρέα μας. Τον Γιάννη τον Βασίλειο. Γιαννάκο μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, παρακαλώ. Και καλημέρα.
1: Εκεί πέρα είναι μάχη FM, παρακαλώ.
0: Εδώ είναι μάχη FM, ναι. Και έχει πολλά χαιρετίσματα από τον φίλο τον Ηλία τον Κακλαμάνη. Να στα πω έτσι για να τα ξεχάσω, ε.
1: Το φιλαράκι με τον Ηλία μου, χρόνια, ρε.
0: Χρόνια. Μου λέει προχθές, μιλήσαμε στο τηλέφωνο, δεν τα λέμε και πολύ. Εντάξει, ο καθένας στα δικά του τρέχουμε τώρα έτσι για να προλάβουμε. Μου λέει τραγουδάκι, μου λέει του φίλου μου τον Γιάννη του Βασιλείου, ο Κακλαμάνης, ε. Στο φεύγα.
1: Αγάπη μου, αγάπη μου. Τι κάνετε, ρε παιδιά?
0: Για να κοιμάσαι καλά, εσύ. Μια χαρά σ' ακούω, έτσι.
1: Ναι, μια χαρά. Κάνουμε κάτι αρπακτές τώρα το καλοκαίρι. Είμαστε στον όροφο, στην Καλλιθέα. Έχει βγει το μέτλι τώρα και 2 εβδομάδες. Οκ, όλα καλά. Όλα καλά.
0: Όλα πάνε καλά, δηλαδή, έτσι. Δεν πτωούμαστε με τίποτα.
1: Όχι, αφού έχουμε τη Real Music, ρε παιδιά. Έχουμε το. Τι λέει, είσαι καλά. Μεγάλη εταιρεία, Real Music.
0: Έτσι, δεν πέφτουμε, λέω, και ψυχολογικά και ηθικά και με τα προβλήματα του κόσμου και των εκδάλων. Τουλάχιστον δίνουμε χαρά με τα τραγούδια. Δίνετε κι εσείς μεγάλη χαρά με τα τραγούδια.
1: Περνάει
0: ο κόσμος τόσα πολλά, έτσι.
1: Ναι, δεν πρέπει. Πρέπει να χορεύουμε, να ξεχνάμε όλα. Αλλιώς δεν γίνεται αλλιώς. Τίποτα. Αυτά. Χορό και πέρακούτι, τίποτα άλλο. Και αγάπη. Αγάπη.
0: Αυτό πω. Και αγάπη και κάτι άλλο. Αλλά τέλος πάντων, εδώ δεν τα λέω όλα εδώ στον αέρα τώρα, γιατί μου έχει τάξει, μου έχει πει και μένα. Μην κοιτάξω, δεν τα λέω. Θα θυμάσαι αυτή την Ολλανδία μεριά. Άστα τώρα. Επειδή μεγάλωσα και δεν πίνω γάλα.
1: Όχι πολλά τότε.
0: Επειδή μεγάλωσα και δεν πίνω το γάλα μου τώρα, μεγάλωσα. Δεν το φάνηκε μη.
1: Ωραία, μωρό παιδί, σε ξέρω 2 χρόνια.
0: Έχω και το φίλο του Σάκη, το Μπουζούνι εδώ, έτσι.
1: Το Μπουζούνι, ναι. Ακούει. Λέει.
0: Εδώ δεν το συζητάμε. Πάντα. Το Σάκη είναι συνεργασία, άψογη. Για πες μου, είστε καινούριο τραγουδάκι αυτό, έτσι. Δεν θα σε ρωτήσω τώρα για τις περιοδίες που έχεις.
1: Ένα μέτρη με 6 τραγουδάκια. Τα καλύτερα μου τσίφτεν τέλεια. Τα έχουμε κάνει όλα, μετά έχουμε ενώσει. Για το καλοκαίρι. Αυτό.
0: Το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι διακοπές θα τις κάνεις μαζί με τις συναυλίες, έτσι, με τις παρουσίες που θα δώσεις, έτσι.
1: Ναι, είμαι στον όροφο τώρα κάτω στην Καλλιθέα, κάθε Σαββάτο, αλλά πηγαίνουμε τώρα, θα κάνουμε μερικές συναυλίες το καλοκαίρι, εδώ και εκεί, και θα κάνουμε και μερικά μπανάκια και αυτό, τίποτα άλλο. Αυτό.
0: Τι τα μπανάκια, εγώ, για να ακόμα έχεις ξεκινήσει κανένα μπάνιο, πάω τώρα από το ένα στο άλλο, έχεις ξεκινήσει κανένα μπάνιο, γιατί εγώ έχω δείξει από δύο μου, ε.
1: Όχι ακόμα, δεν έχω κάνει ακόμα. Είπαμε θα κάνουμε. Μόλις τελειώσουμε, λοιπόν, θα φύγει αυτός ο μήνας.
0: Ναι.
1: Λαού, σιγά-σιγά. Και μετά θα πάμε δειλά-δειλά. Και θα πάμε σιγά, γιατί είδες τι λένε. Η θάλασσα έχει κάτι. Είδες κάτι ψαράκια που τρώνε που κάνουν.
0: Οι λαγοκέφαλοι, τους λαγοκέφαλους εννοείς.
1: Ναι.
0: Για αυτούς εννοείς τους λαγοκέφαλους.
1: Ναι,
0: αυτό. Δεν μας δαγκώνε, δεν μας δαγκώνε. Καταρχήν εμείς δεν έχουμε μπει.
1: Άμα δουν κολαράκια και ποδαράκια, θα πηγαίνουν κατευθείαν.
0: Θα πηγαίνουν από εκεί, θα φεύγουν από εμάς, έτσι. Εγώ δεν έχω.
1: Μάλλον.
0: Εντάξει, είμαστε και λίγο πιο προσεκτικοί. Θα πάμε και μαζί να κάνουμε κανένα μπάνιο. Τι λες, θα βουτήξουμε.
1: Εγώ δεν έχω. Θέλω να σε πάω, πάμε Νέα Μάκρη.
0: Στη Νέα Μάκρη, να σου πω, δεν πιστεύω να είναι βαθιά, έτσι. Γιατί, εντάξει, το έχω λίγο, ε. Γιατί δεν πατώνω καλά.
1: Ούτε θα πάμε.
0: Όπου θα γίνει ο Βασίλειο με τον καμπριόλε, θα περάσει ο Σάκης να μας πάρει, έτσι.
1: Με το κάτω,
0: θα, έχουμε και θα έχουμε και οδηγό, θα έχουμε τον κύριο Μπουζούνι εδώ πέρα, να περάσει με τον καμπριόλε να μας πάρει.
1: Ειδικά αυτό τρέχει, ρε, θα μας σκοτώσει αυτό.
0: Άστο, μα τρέχει, άστο. Πάρουμε ταξί. Έχω τόσο ταξιτζίδες εδώ που μας ακούνε, δεν παίρνουμε ένα ταξί καλύτερα.
1: Λοιπόν, θα είμαστε μια χαρά.
0: Να σου πω για τη καινούργια σεζόν, ετοιμάζουμε κάτι άλλο τώρα. Να πάμε και στα δικά σου εκεί τα προσωπικά, έτσι. Τα προσωπικά όχι, αλλά δεν τα λες. Είναι ο κλειψίνος. Ωραίο.
1: Κοίτα, θα σου πω κάτι. Κάνουμε αυτό το μέτρη πέρα, θα πάμε μέχρι Χριστούγεννα. Θα κάνουμε κάτι ζεμπέκικα πρώτα Θεός. Έχουμε συνοηθεί με τη Real Music. Κάτι τα ζεμπέκικά μου, τα καλά τα ζεμπέκικα. Ξέρεις, κάνουμε καλά. Θεέ μου, σαν να μην έπιες ποτέ αυτά. Και μετά θα πάμε. Είμαι έτοιμος να γράψω ένα καινούριο καμπριολέ ή μια καλή ρεζάντα. Ένα από αυτά τα πράγματα. Για Χριστούγεννα.
0: Για τα Χριστούγεννα όλα αυτά, έτσι. Καλά, θα τα έχουμε σαν είδηση, έτσι. Θα τα έχουμε.
1: Θα έχουμε επικοινωνία.
0: Ναι. Ωραία, έχω πάρει εγώ τώρα κάτι μηνυματάκια εδώ πέρα που μου λένε τώρα και τώρα και τραγούδια μου έχουν ζητήσει. Τότε το πρώτο σου φιλί, θηλυκέ μου κούρσαρε. Τα έχω πάρει σε μηνύματα, τα βλέπω στο Viber εδώ σε μηνύματα, θα τα ακούσουμε. Είναι μέσα εδώ, θα τα ακούσουμε.
1: Κοίτα, αυτά που είπε. Το θηλυκέ μου κουρσάρι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι αυτά που είπε τώρα.
0: Το πρώτο σου φιλί.
1: Ναι. Ρίχτω, βάλτο.
0: Θα το ακούσουμε τώρα με τον το φιλαράκι μου. Είναι για ταξιτζής ο κύριος Βαγγέλης. Εδώ του χαλάμε και χατήρι. Έτσι, καλύτεροι άνθρωποι.
1: Γεια σου, ρε Βαγγέλη. Βαγγέλα.
0: Βαγγέλα, έτσι. Βαγγέλη Καρουμαλή είναι και λίγο ερωτικό μετανάστη. Τι να τον κάνουμε, δεν πειράζει όμω, έτσι. Δεν έχει σημασία.
1: Καλό είναι αυτό, δεν πειράζει. Έχω καλό.
0: Πες μια καλησπέρα στην φίλη μα, την Βιβία από το, από το Χαϊδάρι. Βαγγέλη, μα τα ακούσε από το στοματάκι το δικό σου.
1: Γεια σου, ρε Βιβία. Από το
0: Χαϊδάρι απάνω. Χαϊδαριώτη απάνω, ναι, Χαϊδάρι μεριά. Χαϊδάρι
1: σύ. Τα βουνά είναι και να σου πω, έχουν φτάσει εκεί πέρα η δροσιά.
0: Εκεί στο Χαϊδάρι, δροσούλα τα βουνά που λες εσύ και κάτι άλλο προς τα κάτω. Άστο τώρα, τι το προς τα κάτω. Έχουνε δροσούλα. Έχουνε δροσούλα εκεί κάτω. Για να ακούμε. Πάντα με χαμόγελο.
1: Το περίμενα να το πεις, το καταφέρεις. Περίμενα.
0: Μου το στείλανε και χθες το βράδυ και μία κυρία εδώ πέρα από το Φύρο να πω. Ακούει η φίλη μας η ακριβή, μου λέτε να σε δω και γιατρό τώρα. Φοιτητής τώρα. Όταν τα είχα αφήσει στη μέση, μου λέει να σε δω με άσπρη, να σε δω, μου λέει, με άσπρη ποδιά. Και τι στον κόσμο. Λέω, πού τα μανίκια, μπροστά ή πίσω.
1: Μπροστά, πάντα μπροστά.
0: Μπροστά, έτσι, εντάξει, θα εξετάσουμε και το Σάκη. Είναι έτσι, θα εξετάσουμε και το φίλο μας το Σάκη μετά. Λοιπόν, ό,τι άλλο έχεις να πεις, πες τα όλα εδώ στον αέρα. Εδώ τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα με πάντα όλα.
1: Ας τα πω τώρα στον κόσμο τώρα που μας ακούει, καλό καλοκαίρι, να προσέχουν να κάνουν καλά πολλά μπάνια και τίποτα άλλο και να χορεύουν και όχι μόνο το καπριολέ, έχουμε και τα άλλα. Προτεσού φιλί, νούματα ξέροντα, όλα αυτά.
0: Ωραία,
1: και θα. Έχουμε και το μεκές μέσα, Μεκές.
0: Μα ακούσουμε, τα ακούμε, παιδάκι μου, κάθε βράδυ. Αφού ακούς, τα ακούμε. Τι λες τώρα και εμείς, μας χαίνε, έχουμε πάρει, έχουμε αρπάξει. Εγώ να δεις καψίματα, που έχω τελευταία. Χριστέ μου που λέει. Λοιπόν, τι να κάνουμε, την πατάμε κι εμείς, η καρδούλα δεν έχουμε. Καρδιά δεν έχω κι εγώ, αφού με ξέρεις, με έχεις δει, έχουμε συναντηθεί, τα έχουμε πει. Και ψαράκι, θυμάσαι την πρώτη φορά, λες ευαίσθητο παιδί. Την πρώτη φορά έτσι είχες πει.
1: Είσαι ερωτιάρης, άστα αυτά, ερωτιάρης.
0: Δεν μιλάω, δεν έχω να πω κάτι άλλο, τα είπες όλα εσύ. Λοιπόν, θα βρεθούμε και θα τα πούμε και live.
1: Έγινε, φιλάκι πολλά, στον κόσμο φιλάκι πολλά.
0: Σε ευχαριστώ, τα λες εσύ μόνος σου.
1: Καλή συνέχεια.
0: Φιλιά πολλά, σε ευχαριστώ για την παρέμβαση. Γιάννα Κομμού, σε ευχαριστώ. Φιλιά. Ορίστε, ο Γιάννης ο Βασιλείου, πάντα εδώ στο μάχη. Όχι, γιατί μου κάνετε παράπονο ο κύριος Ακλαμάνης, ο Ηλίας εδώ. Τραγουδάκι για τον Βασιλείο, το φίλο του. Μα είναι και δικός μας, είναι αγαπητός ο Γιάννης ο Βασιλείου σε όλο τον κόσμο. Και μου πήρες την καρδιά μου, πρώτα σου φίλη. Τώρα αυτό με το μπάνιο που έγραψε, δεν το συζητά, δεν το αφήνω έτσι. Α, όλα λα, όλα λα.

τη Βήμου. Σε μένα δεν είπε καλησπέρα. Καλησπέρα στον Γιάννη τον Βασιλείου από την Πύρα. Έτσι θα διαβάσω τα δικά σα τα μηνυματάκια. Καλησπέρα, Βήμου στο Χαϊδάρι. Παραπονιάρη δεν είμαι. Να καλησπερίσουμε την φίλη μου τη Δαλένα. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Θε χάρη καλή που σε άκουσα το μηνυματάκι, αλλά να γράψω, αλλά πέρασε η ώρα. Δαλένα μου, δεν ξέρει ότι είμαι νυχτοπούλη εγώ εδώ. Μέχρι τι 2 και. Αφού είμαι νυχτοπούλη. Λοιπόν, και επειδή ο Μιχαλής ο Οικονομόπουλος, Δαλένα μου, δεν ξεχνάει. Δεν ξεχνάω, σε ρώτησα και κάτι, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Πάντα το καλό, αν. Έτσι, τότε με τις εξετάσεις, γιατί ήταν όντως συγκινητικό. Θυμάμαι και ένα αγαπημένο σου τραγουδάκι. Να καλησπερίσουμε, θα τα ακούσουμε. Το επόμενο είναι, Δαλένα μου, την Μαρία μας από το Ήλιον. Μαράκι, να σε καλησπερίσω. Λέμε ακόμα καλησπέρα και καλημέρα. Βέβαια, τα μηνυματάκια είχαν έρθει πριν τον Γιάννακο μας τον Βασιλείου. Καλησπέρα στη Μαρία μας από το Ήλιον. Λοιπόν, έφτιαξε και μία γρανίτα, δεν πειράζει. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Μάκη από την Κηφισιά. Είναι το παιδί με τις ανεμογεννήτριες. Μάκη μου, ερωτικέ μου, σόγαμπρους, έχουμε κι άλλους σόγαμπρους εδώ. Το παλικάρι από την Κηφισιά. Τι έγινε το σόι, ρε φίλε. Το ακρέφνιο, τι έγινε το σόι, Μάκη μου. Τόσο κακό, βρε, τόσο κακό. Χριστέ μου! Καλησπέρα, Σόνια μου! Καλησπέρα στη Σόνια μας από το Περιστεριάκι! Εδώ είμαι, παλικάρι μου, δουλεύω. Εγώ δεν είμαι συνταξιούχος, εγώ δεν μπορώ να πάρω σύνταξη. Εγώ είμαι μικρός ακόμα, δεν έχω μετρήσει καν τα ένσημα. Ωεό! Λοιπόν, καλημέρες δροσερές στέλνει η Σόνια μας. Η Σόνια, δροσερές από ψηλά. Πόσο ψηλά είσαι ανεβασμένη. Έλα, Δαλένα. Λοιπόν, και η Γεωργία μας από τα Μέγαρα καλησπερίζει και στέλνει καλησπέρες και στον Γιάννη τον Βασιλείου, το 93.

Λεβεντάκο μου, βλέπεις τα αποτελέσματα ποια είναι. Πάρουμε ταξί, έχουμε τόσους ταξιτζίδες εδώ. Θα πάρουμε, εσύ θα πας με το μαράκι. Τράβα, τράβα, και το πάει. Γύρισε ο Τέντζελη, σε βρήκε το καπάκι. Βεντούζα το πάει, έτσι. Λοιπόν, η φίλη μας είναι η Μαρία. Σχετικά λέει με τον Γιάννη τον Βασιλείου. Τον είδαμε ζωντανά, λέει, στη μεταμόρφωση σε μαγαζί. Και μας αγκάλιασε με τόση αγάπη, στοργή. Και πιο πολύ λέει την αδερφούλα μου. Λοιπόν, είναι άνθρωπος πάνω απ' όλα. Ένας καλλιτέχνης πρέπει να έρθει πάντα κοντά στον άνθρωπο και γίνεται αγαπητός. Στον άνθρωπο. Για εμάς δεν τραγουδάει. Εμείς δεν πάμε να τον δούμε. Δηλαδή, τι πάει να πει. Άνθρωποι που έχουν καβαλήσει στο καλάμι έχουν πάει χαμένοι, έτσι. Να το λέω με όλο το σεβασμό, γιατί υπάρχουν, ο Γιάννης ο Βασιλείου ποτέ. Λοιπόν, το λέω τώρα σε μηνυματάκι που διάβασα από την Αρτέμιδα. Είναι η Μαρία με την μαμά της, την Αγγελικούλα. Και με την αδερφούλα της εκεί. Είναι άνθρωπος πάνω απ' όλα. Είναι άνθρωπος. Λοιπόν, Δαλένα μου, περιμένω, έτσι. Λοιπόν, το επόμενο είναι φίλε μου Γιώργο. Φίλος μου ο Γιώργος να ζητάει τραγουδάκι τώρα. Λοιπόν, τα πες τα ευχάριστα ρε κορίτσι μου. Πες τα τα ευχάριστα, Δαλένα μου. Πρώτα λένε τα ευχάριστα. Επομένως τώρα πρέπει να είμαι πιο συγκεντρημένος, έτσι. Ω Παναγία μου, τώρα πρέπει να είμαι πιο... Ου Παναγία μου. Μπράβο, ειλικρινά χάρηκα. Θυμάμαι τα πάντα όλα. Τα πάντα όλα θυμάμαι, Δαλένα. Και με την τρίτη φορά όλα, τα πάντα.

Γι' αυτό το έχω αγαπήσει πάρα πολύ από αυτό το τραγουδάκι. Το αν είχα φύγει κάποτε, ήταν αντικαταστάτης μου εδώ, ο Σάκης ο Μπουστούκης, έτσι. Το καλό παιδί που στέλνει χαιρετίσματα η Έφη μας από το Εγάλαιο. Στον ομιλόν ήταν ο Γιάννης ο Βασιλείο, έχει πολλά μηνυματάκια ακόμα μέσα. Και στον Σάκη, Έφη μου, να σε καλά, καλησπέρα και καλημέρα στο Εγάλαιο. Στον φίλο μου τον Ευαγγέλη, τον Ρούμπο, παιδάκια, να έχω ξεχάσει κάτι. Θα τα βρω και θα τα πω. Από το κάτω Εγάλαιο. Βαγγέλη μου, καλησπέρες όμορφες. Καλησπέρες και καλημέρες, παιδάκια. Λόγω και του Γιάννη του Βασιλείου και τα μηνυματάκια. Εκτός από τη ζέστη, Μαρία μας εδώ πέρα έχει φτιάξει μια γρανίτα. Μιχαλάκη λέει: έφτιαξα μια γρανίτα, λέει. Και πίνω να δροσιστώ, λέει. Και να με δροσίσει με τα τραγουδάκια σου. Παιδάκια, κάτι να βάλουμε στο ματάκι μας. Κάτι να βάλουμε στο στοματάκι μας, γιατί εγώ νομίζω δεν θέλω. Εγώ δεν θέλω. Πάμε για τον φίλο μας τον ταξιτζή. Εγώ περίμενα ότι θα γίνει χαμός. Πάντα ο Γιάννης ο Βασιλείου είναι γούρικος, έτσι. Δεν το συζητάω. Είναι γούρικο, παιδί. Εσύ με το ταξί, λεβέντη μου. Βιβί μου, τον Γιάννη τον Βασιλείου να βγαίνεις, όχι εμένα. Τον Γιάννη τον Βασιλείου. Εσύ άσε τις νότες τώρα, το ακρέφνιο δεν χάνεται, ξέρω γιατί λέω. Έχεις πάρει τις ψηλές νότες τώρα, Μάκη. Εσύ με τους γερανούς εκεί, τις ανεμογεννήτριες λέω, παιδί, κυπτσιά.

Πάμε παγωτάκι, λεβέντι μου. Θα πάρουμε παγωτό σε στυλ γρανίτα. Σε στυλ γρανίτα. Θα ρωτήσουμε βέβαια και τον Βαγγέλη που ξέρει και διαλέγει τα καλύτερα. Θα ακούσουμε και αντίπα. Στον φίλο μου τον Στέφανο. Στεφανάκο μου, καλησπέρα λεβεντάκο μου. Παιδί από τον Ασπρόπυργο. Το παιδί μάλλον από τον Ασπρόπυργο. Όχι παιδί του Ασπρόπυργου. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Σάκης, γιατί είναι ανεβασμένα πολλά τα τέτοια παιδιά. Τα ντεσιμπέλ εδώ, από ό,τι έχω καταλάβει εδώ με τα μηνυματάκια σήμερα, και μπράβο. Θα μου πείτε τώρα τι μαζώστε. Λοιπόν, ο Σάκης λέει: καλημέρα στο Βαγγέλη, στο Μαράκι και στην Έφη, λέει, και από μένα. Η Έφη το Εγάλαιο. Σάκη μου, τώρα την τριγυροφέρνει. Κάτι τριγυροφέρνει την Έφη τώρα, αλλά δεν συμφέρει τώρα να το πω. Δεν για καλό τη. Εγώ τη είπα: εάν δεν δεσμευτεί, δεν παντρευτεί, πάει. Δεν θα έχει μετά να τη γράψουν φάρμακα. Λοιπόν, Δαλένα μου, θέλεις εγκλέζικο, ντέρτε με γεσόνι να πετάξω το εγκλέζικο, κάτι, έτσι εγκλέζικο, έτσι. Οκ, σε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο να προετοιμαστώ. Βρε, χάρηκα τόσο πολύ πραγματικά, έτσι, πιτεύτηκε ο σκοπός σου. Τώρα κανόνισε κανιά μέρα, συνδεθούμε πουθενά, και να μου βγάζεις κανιά ταυτότητα για να μου πεις, ήτα, όπα, όχου το. Κοίτα με ποιά μιλάς, όχου το. Συμβαίνει και αυτά, αλλά δεν πιστεύω σε σένα, έτσι. Πετρούπολη! Με τον έρωτά σου, πουλάκι. Άρη μου, καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Άρη, μεσολογητή. Όταν αγκαλιά. Φίλε, δεν έχω βάλει τίποτα στο στόμα μου, δεν πίνω κάτι ακόμα. Εγώ νεράκι.

0: Μα και η Σόνια μας είπε ότι είναι ανεβασμένη, αλλά δεν μας έχει πει πού.
1: Σε εδώ πλάι μου.
0: Δροσερές καλημέρες πλέον, λέει, από τα ψηλά. Τώρα που έχει ανέβει, Σόνια μου, σε βλέπεις σαν έτσι σε κανένα γερανό. Όταν έχουμε πλάι τέτοια, Έφη μου, μη θυμώνεις, σε γάλεο, για καλό σκοπό το είπα. Δεν θυμώνουμε πάλι, για καλό το είπα. Η δέσμευση, ο γάμος, τα λοιπά και τα λοιπά, δεν είναι, κάποιος τους φτιάχνει. Ναι, μεν κάποιος τους χαλάει, αλλά ορισμένα πραγματάκια τα φτιάχνει. Πάμε στη Μαργαρίτα μας τώρα που είναι στον Ταύρο. Η Μαργαρίτα μας από τον Ταύρο το 409. 24-24-09, Μαργαρίτα μου, πώς

Λοιπόν, είναι ο Πέτρος ο Ιακωβίδης. Έλα Μαρία μου να τα ακούσει Μαρία από την Πετρούπολη. Το άτομο και πάνω είναι νευρικό. Δεν ξέρω όλοι στην Πετρούπολη αν είστε έτσι νευρικοί.

0: λοιπόν, πολλά τα θέλω μας απόψε, πολλά τα θέλω σας. Και εγώ αναφέρθηκα λίγο τώρα στο κοκορετσάκι, έτσι. Α, και με τη γρανίτα, με την πυρίτσα, την παγωμένη, την δροσερή πάνω σε μία ταράτσα. Τώρα μην λέμε ονοματάκια πάνω στα ταράτσα, και εκτεθούμε. Εκτεθείτε μάλλον, εγώ δεν έχω θέματα εκεί. Εγώ ούτε καν. 2-10-710-8000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. 2-10-710-8000 με τον Εφρέμ Χαραλαμπίδη στη ρύθμιση του ήχου. Το 693-84-008-56 είναι το Viber και το απλό το μηνυματάκι. Λειτουργούν όλα τέλεια. Το επόμενο τραγούδι δεν το ήξερα, είναι για το φίλο μου το Μάκη. Το 391 από την Κηφισιά εκεί με τις ανεμογεννήτριες. Αλλά πριν φορτώνουμε. Κωστάκι μου, μην το κάνεις αυτό. Κωστάκι μου τώρα, στο έχω πει, έχω εξηγήσει. Ας την ταράτσα τώρα, το νου σου. Το γερανοφόρο μόνο θα καλέσω. Το μόρο δεν εντάξει, το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών. Το πρώτο, ναι, τα πρώτα με τους πρώτους. Πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών με τη χρυσή πλακέτα. Μαζί μας και μαζί σας, γιατί ακόμα με τις φορολογικές δηλώσεις παιδευόμαστε. Αλλά είπαμε τώρα, θα την πάρουν την παράτα μέχρι τον Αύγουστο. More Than Tax, Καλυψούς 110 στην Καλυθέα με την Μαρία μας την Λιαράκου. Το επόμενο τραγουδάκι.
1: Σε ιδέα για αυτό που μόλις...
0: Κώστα μου, τώρα είναι λίγο τα πράγματα περίεργα.
1: Όπως προέκυψε η ιδέα για αυτό που...
0: Λοιπόν, προέκυψε και η ιδέα. Εδώ να ακούσει το παλικάρι το Θεέ μου το μεγάλο δύναμη. Τώρα πώς προέκυψε δεν ξέρω. Πώς προέκυψε δεν ξέρω. Ουρανία μου, τι κάνεις. Καλημέρα στην Ουρανία. Δώσε καλημερούδιες, λέει, σελινιάρικες. Α, είναι και κομμένο σάκι τον Βουσδούνι εδώ, Ουρανία μου.
1: Πού το ξέρετε αυτό, είναι παλιά μεγάλη μου λαϊκή επιτυχία αυτή.
0: Λοιπόν, έχουμε τη Μερουλίτσα μας από το Παγκράτη, Μερουλίτσα μου. Καλησπέρα. Εγώ νομίζω ότι θα στην κατοχή του Αγρινίου εκεί πέρα, κατοχήνιο, χώρι. Καλησπέρα, δεν ρωτάω κάτι άλλο, Μερουλίτσα. Ρώτησα αν έχεις φύγει διακοπές, δεν έχεις πάει στην κατοχή και στο Νιοχώρι. Καλησπέρα και καλημέρα στο Παγκράτη, στη Μερουλίτσα μας.

αυτό δεν το έγραψα και δεν είπα κάτι, Μπερουλίτσα μου. Γι' αυτό δεν το έγραψα και δεν είπα κάτι, γιατί. Για πρόσεξε το αυτό. Αλλά δεν μπορεί τώρα συνέχεια, το λέω έτσι. Το συνέχεια δεν. Κάτι μπορεί να είναι, κάτι μπορεί να λείπει στον οργανισμό μας. Εμείς βέβαια στον οργανισμό μας, εμείς είμαστε οι γιατροί. Εμείς θα γίνουμε γιατροί. Δεν πετάω το αν θα μαθαίνουν οι γιατροί, το ένα, το άλλο. Ναι, μένα ακούμε τους επιστήμονες και εγώ γι' αυτό πάω. Τώρα, όπως είπε και η φίλη μας, ακριβή χθες να φορέσω την ποδιά και να με δει και να με γαμαρώσει κτλ. Που την ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί τα ξέρω τώρα. Το μιλάμε τόσο καιρό για κάτι, ειλικρινά το λέω έτσι, Παγκράτη. Λοιπόν, να πω καλησπέρα στο φίλο μου τον Παναγιώτη και καλημέρα. Καλημέρα στον Παναγιώτη από την Ηλιούπολη. Εκεί έχω ξεχάσει τον φίλο μου τον Παπαγιάννη, έτσι. Χίλια συγγνώμη. Βασίλη μου Παπαγιάννη. Καλημέρα και στον φίλο τον Γιώργο τον Τζανί. Από Σαλονίκη μεριά.

έναν Αύγουστο κάτω στην κατοχή και στο Νιοχώρι. Τρέλα! Έχουν και ρεντίσια για τα κουνούπια. Έχουν ρεντίσια για τα κουνούπια. Δεν θα έχετε και WiFi. Και βρε, τι να πει η παρέα Τζαναμπέτησα. Δεν το είπα το Τζαναμπέτησα τότε που έγινε στα φαγητά. Αυτό θα πούμε τώρα. Μπα, Χριστιανή μου.

Λοιπόν, τα έχω στείλει ουρανία μου στον Energy τα φυλάκια ήδη, έτσι, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, λοιπόν, η Μαργαρίτα, η φίλη μας, έτσι. Θα το ακούσω το τραγουδάκι, θα ακούσουμε και στα μάτια γονίδι. Υστερούμε τελευταία, έχεις απόλυτο δίκιο, δεν το συζητάμε. Μινά μου, τι κάνεις? Καλή βάρδια στον φίλο μου τον Μινά. Όλα καλά, παλικάρι μου, όλα καλά. Να ακούσει το κορίτσι τώρα που θέλει. Δεν έχει πάει ακόμα στο νησί για κάποιους λόγους υγείας. Εύχομαι, Μαργαρίτα μου, να πάνε τα πράγματα όλα καλά. Αυτό διαβάζω σε μια κυρία τώρα από το Παγκράτη. Χαμηλός, πάρα πολύ χαμηλά αιματοκρίτης, έτσι. Τόσο δεν έχουν ούτε... Τι παγώνει το αίμα μετά, έφη μου. Σε αυτό το νούμερο, δεν θέλω να πω το νούμερο με τον αιματοκρίτη. Τι παγώνει μετά το αίμα. Εδώ πάγωσα εγώ που το είδα. Εγώ πάγωσα που το είδα. Καλή σου βάρδια, Μινά, το είπα. Παραπονιάρη, Μινά, εσύ με πέρασες εμένα. Εγώ είμαι και ψαράκι τουλάχιστον. Πολύ πκάτο αιματοκρίτης. Για πρόσεξέ το, βρε. Καναπατζάρι. Λοιπόν, μηνυματάκι για να δούμε. Είναι η Βάσο μας από τον Πειραιά. Καλημερούδια, καλημέρα Βάσο μου.

λοιπόν στον μεγάλο σου τον έρωτα που έχει τα γενέθλια. Θα είναι το μεθεπόμενο τραγουδάκι και τώρα είναι προγραμματισμένο με Νατάσα Θεοδωρίδου για πάνω για την Ηλιούπολη μεριά, φίλος μου ο Παναγιώτης. Βάσο μου, για τον μεγάλο του τον έρωτα είναι το επόμενο τραγουδάκι. Δεν το συζητάμε. Θα τα ακούσει. Χρόνια του πολλά. Να πω καλημέρες όμορφες στον φίλο μου τον Λευτέρη τον Αγρινιώτη. Λευτέρη μου, τον 959 Αγρινιώτη. Τα κατάλαβες τα χωριά βέβαια, έτσι. Που είπαμε την κυρία. Βέβαια εκεί πέρα είναι το Λία, είναι διαφορετικά, είναι νωρίς. Είναι στο Έμπα, είναι στο Έμπα. Το Αγρινιώ έχει και άλλα χωριά που είναι στο Εύγα. Έτσι, πώς έλεγε τότε μια ελληνική ταινία με το εργοστάσιος. Μπάζει, βγάζει, μπάζεις, βγάζει. Ρε, τη βγάζεις, τη βγάζεις. Βάζεις, βγάζεις. Λοιπόν, κυρία Τζανί μου, Γιώργο μου, να σε καλωσορίσουμε εδώ στην πρωτεύουσα. Είδες, τραβάει, τραβάει, μαγνήτης είναι. Λοιπόν, καλημέρα και πάλι στον φίλο μου, τον Γιώργο τον Τζανί που είναι και καλά και πλέον εδώ στην Αθήνα. Και αν είναι σύμπτωση, ειλικρινά το λέω ρε παιδιά, αν είναι σύμπτωση τώρα. Ήθελα να πω για την Αθήνα, έχουμε και τη Δέσποινα από τη Θεσσαλονικιά που δεν μπορεί να προσαρμοστεί. Δεν μπορεί να προσαρμοστεί με τίποτα. Τώρα χρωστάω στη Δαλένα ένα εγγλέζικο. Δαλένα μου, thank you very much. Τα άλλα πιο μετά. Καλά, σκοτώνει το εγγλέζικο μου, έτσι. Καλά, το εγγλέζικο όταν τα αρχίζω, σκοτώνει. Χριστέ μου! Σκοτώνει, σκοτώνει το εγγλέζικο.

Λοιπόν, στην Κατερίνα μας, στην Κατερίνα μας από το Χολαργό, μορφές καλημέρες, πάρα πολλές καλημέρες. Να είμαστε καλά, στον φίλο μου τον Νίκο, Νικολάκη μου στο Γερακά, έχουμε παρέα από άνω ψηλά. Μεγάλη παρέα, όλοι ψηλά μου έχετε σήμερα. Σήμερα δεν ξέρω γιατί μου γράφετε ψηλά, τι ανεβασμένοι είστε, δεν μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν, πάμε να πούμε χρόνια πολλά στο μεγάλο έρωτα της φίλης μας της Βάσος, το 165, που γιορτάζει, λέει, ο μεγάλος της έρωτας, το τραγουδάκι με την Βύση. Στεφανάκο μου, μισό λεπτάκι όμως, καλό βράδυ για διακοπές, πάτε Βόνιτσα. Τώρα θα σου έλεγα μία διαδρομή για να βγεις στην Βόνιτσα, πανέμορφη. Γιώργο μου, Τζανί, και σε σένα, φιλιά πολλά. Πάμε για τα χρόνια πολλά, παιδιά, τώρα.

0: Είναι μεγάλη γιορτή. Όντως είναι μεγάλη γιορτή. Έχει ξημερώσει. Ξημερώνει βέβαια. Έτσι, μεγάλη γιορτή της Αγίας Μαρίνας. Έχω παραβρεθεί παλικάρι μου τον τελευταίο καιρό στο Θυσίο Πάνω. Έτσι. Στο Θυσίο Πάνω, μαρίνες πολλές. Όντως, παιδάκια, ξημερώνει. Θα τα πούμε και αύριο που είναι Παρασκευούλα. Έχει γιορτή της Αγίας Μαρίνας που έχει ξημερώσει. Μεγάλη χάρη της. Θαυματουργεί Αγία Μαρίνα και μπράβο. Λοιπόν, και από Σαλαμίνα. Λοιπόν, στον φίλο μου τον Φώτη από το Κολωνάκι. Φώτη μου, λίγο μπερδεμένο το τραγουδάκι με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, ειλικρινά. Εάν δεν είναι αυτό, εάν δεν είναι αυτό με τον τίτλο όπως μου το έχει στείλει, γιατί με μπέρδεψες λίγο με το αγγλοποντικές. Εάν είναι, ξαναγράψτο μου πάλι. Αναφέρομαι στον Φώτη από το Κολωνάκι. Δεν θέλω να χαλάω χατήρι για το τραγούδι. Είσαι πολύ τσιγκλάς, πολύ Παναγιώτη. Δεν ξέρω, μπορεί να έχουν μετακομίσει κι άλλοι στην Ηλιούπολη, παιδιά. Εσύ για να το λες κάτι ξέρεις. Από Ηλιούπολη, εσύ για να το λες κάτι ξέρεις. Αμάν. Είναι όλα καλά, είναι όλα καλά, Μερουλίτσα μου, όλα καλά.
1: Πάνω σου πιο σφιχτά.
0: Να σου πω για τη Βόνιτσα.

0: Λοιπόν, φωτάκι μου, δεν ξέρω, δεν ήταν μάλλον τόσο με τον τίτλο. Βοηθάτε και εσείς λίγο, παιδιά, για την κατάσταση. Βοηθάτε και εσείς λίγο την κατάσταση. Πισερία Ζεάκης, μοναδική, εξαιρετική, με αγνά παρθένα υλικά. Στο Ζεάκη, στο Μενίδη, στο κέντρο του Μενιδίου. Εθνικής Αντιστάσεως 63 και με delivery η πίτσα του Ζεάκη. Σας έχουμε πάντα στα καλύτερα. Και όπως είπε και η φίλη μας η Μαρία, η Μαρία από την Αρτέμιδα με την μανούλα της εκεί, την Αγγελικούλα που να είναι πάντα καλά, με τις φορολογικές δηλώσεις. Προσπαθούμε πάντα για το καλύτερο, αλλά σας έχουμε στα καλύτερα. Το More Than Tax. Το More Than Tax στην Ικαλυθέα. Γαλυψούς 110, ισόγειο με την Μαρία μας, την Λιαράκου και τους συνεργάτες της. Ένα όμορφο τραγουδάκι με τον Θοδωρή τον Φέρι. Νικολάκη μου, Πετρούπολη. Να καλημερίσω τον φίλο μου τον Νίκο. Τον Νίκο τον Πετροπουλιώτη, πιανισόη από την άλλη μεριά, από εκεί. Βαγγελάκο μου,
1: χαϊδεύω τα μαλλιά.
0: Όταν λες και αναφέρεσαι το Ξωτάκι, μετά είναι σιγή χθίος. Τον φίλο μου τον Βαγγέλη με το ταξί λέω. Σιγή χθίος μετά, δεν ξέρω γιατί. Πιστεύω να έχεις πάει κανένα παγωτό. Ωλαλά.

0: όνειρο. Το μόνο που έχει παραμείνει ακόμα αφορολόγητο, το χαμόγελο σιγά σιγά φορολογείται. Λένε γιατί χαμογελάνε αυτοί. Κάτσε να τους πετσοκόψουμε λίγο. Σιγά σιγά όντως είναι γεγονός. Το μόνο ακόμα που δεν έχει βάλει χέρι να φορολογήσει ο Κούλης, γι' αυτό έχουμε τόσο μεγάλη ανάπτυξη, ρυθμούς ανάπτυξης και το ΑΕΠ. Γιατί, γιατί έχει φορολογήσει τα πάντα όλα. Είπαμε μόνο το όνειρο, το χαμόγελο σας το κόβει, μας το κόβει. Μάκη μου βετεράνωνα, Λεβέντη μου. Πάμε να το χαρίσουμε τώρα που πάει κάπου με τον Νίκο το Βέρτη, αγαπημένος ο Νίκος ο Βέρτης. Λοιπόν, να πούμε καλημέρα. Να πούμε καλημέρα στην Φιλαδέλφια, στην φίλη μας την Ειρήνη, τη γυμνάστρια. Ειρηνάκη μου, καλημέρα. Και εμείς ευχαριστούμε. Παλεύουμε πάντα. Αυτό διάβαζα ένα μήνυμα τώρα ενός φίλου μου που είναι στο δρόμο, έτσι. Είναι στο δρόμο με το ταξί, αναφέρομαι. Γιατί όλα εδώ είναι μία αλυσίδα. Είναι μία αλυσίδα. Το ένα διαδέχεται το άλλο. Ξέχωρα από το τραγουδάκι που μπορεί να επιθυμεί κάποιος ή κάποια να ακούσει. Είναι μία αλυσίδα. Αυτό μου γράψε ένας φίλος όλο εδώ με το ταξί. Να αλλάξουμε τη διάθεση, είναι έργα μου το. Να ανέβει λίγο η διάθεσή μας. Έτσι Γιώργο μου, το νου σου, Μεντούζα. Αυτό είναι αποκλειστικότητα, Μιχάλης Οικονομόπουλος. Καλημέρα στο φίλο μου τον Φίλιππα. Φιλιππάκο μου Καλάβρητα, Καλαβριτινέ, καλημέρα. Εδώ είμαι ακόμα ρε Λεβεντάκο, πού να πάω. Πού να πάω, στο φεγγάρι, στην Κούνια, δεν τη στήσαμε ακόμα. Λείπουνε οι βίδες. Αλήθεια, λείπουνε οι βίδες. Όχι, τις άλλες βίδες στο μυαλό της έχουμε 400, έτσι. Πάρε εξηγηθούμε. Χριστέ μου. Αλλά Γιώργο, το νου σου, το νου σου. Κάσαμε και το Βαγγέλη, θα έχει πια κανένα νήσιο φαίνεται. Θα έχει κανένα νήσιο ή θα μιλάει με τίποτα τουρίστες. Θα το πηγαίνει το εκκλέζικο Βεντούζα. Hello, everybody here. Λοιπόν η ουρανία, αν ξέραμε λέει πόση δύναμη έχει ένα χαμόγελο λέει, θα το φορολογούσε. Έχεις δίκιο, ουρανία μου, θα το φορολογούσε λέει.
1: Να ξέρες τα βράδια.
0: Έχεις δίκιο. Αμέ.

λοιπόν, φοβερό και αυτό. Φοβερό και αυτό με το Βέρτι το ραγουδάκι. Λοιπόν, Μαρία, να σου λίγο κάτι. Πετρούπολη μεριά αναφέρομαι, έτσι. Αρκετές οι Μαρίες εδώ. Μαρία λένε και την Παναγιά. Εργαζόμενοι θα πάρουν όλοι άδεια. Όλοι περιμένουν λίγο πολύ, έτσι. Αλλάζουμε λίγο παραστάσεις. Δεν είναι ότι πολλοί θα πάνε στα νησιά, Φίτζι ή κάπου στο τέτοιο, έτσι. Μπορεί κάποιοι θα πάνε. Δεν το συζητάμε και καλά θα κάνουν οι άνθρωποι. Και στη Ρόδο και στη Μύκονο και σε όλα τα νησιά και στο εξωτερικό. Εργαζόμενοι θέλουν να πάρουν άδεια, να αλλάξουμε λίγο παραστάσεις. Εγώ στο χωριουδάκι μου κάτω. Να αλλάξω λίγο παραστάσεις, να ξεκουραστώ, έτσι. Πάνω να πει ότι αυτοί οι άνθρωποι που δουλεύουν στα μέσα δεν δικαιούνται να πάρουν άδεια, δεν θα είναι πιο αραιωμένα τα δρομολόγια. Πάντα έτσι γίνεται και γινότανε. Τα πεις εδώ και στον φίλο τον πρωθυπουργό με τις εξοικειάνσεις που θέλανε να κάνουν από το 11, το 12, το 13. Γιατί αυτοί κυβερνάνε. Αρκετά χρόνια τώρα, αρκετά χρόνια κυβερνάνε. Θέλουν να κάνουν εξυγίανση στην ΟΣΥ. Τα βάζω όλα μαζί. Διώξανε πάρα πολλά άτομα. Τώρα ένας που κάνει αυτή τη δουλειά, γιατί πολλές φορές ξεσπάτε πάνω στον οδηγό, νομίζετε ότι είναι δικό του. Όχι, μπορεί να λέγεται δημόσιος υπάλληλος. Κακώς βέβαια αναφέρεται το σαν δημόσιος υπάλληλος. Ξεσπάτε όλοι πάνω στον οδηγό, ο οποίος έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα πράγματα. Μπείτε μέσα σε ένα λεωφορείο και κάντε μια διαδρομή. Να δείτε, πάτε και ξεσπάτε πάνω. Είναι άδικο. Είναι άδικο, είναι εργαζόμενος και αυτός θέλει να φύγει. Μην το κατακρίνετε, παιδιά, έτσι. Άλλοι τα κανονίζουν. Εδώ υπάρχει η τηλεματική. Τα βλέπουν οι μεγάλοι που είναι στα γραφεία μέσα με την τηλεματική. Δεν φταίει αυτός ο άνθρωπος και γι' αυτό δεν σταυρώνουν οδηγό. Δεν είναι 850 ευρώ, 800-900 ευρώ και δεν πάει κανένας. Θα προτιμήσει κάποιος να πάει σε ένα τουριστικό να δουλεύει 10 ώρες. Εγώ δεν λέω την αλήθεια γιατί το έχω ζήσει. 16 χρόνια τα έζησα. Πού ήταν οι παχές αγελάδες τότε, να το πω, ήταν οι παχές αγελάδες. 16 χρόνια. Με 800 και 900 ευρώ μέσα σε αυτό το μπάχαλο, μέσα σε αυτή τη χαβούζα εδώ, δεν υποφέρεται. Και να έχει και εσάς πάνω το κεφάλι του, ε. Εντάξει, λίγο στον άνθρωπο. Αυτά είναι και, και για τα ταξί. Αναφέρομαι τι για τους άνθρωπους που είναι στα τιμόνια, στον δρόμο να μας μεταφέρουν. Δεσποινάκι μου, να σε καλά. Έλα να ακούσουμε το τραγουδάκι της Σαλονικιά μας εδώ. Δεν είναι ότι τα λέω καλά. Ουρανία μου, θα το κοιτάξω το τραγουδάκι. Δεν ξέρω αν το φιλαράκι μας το καλό εδώ. Ροχαλίζει, ροχαλίζει.

Δημητράκο μου, όλα καλά. Καλημέρα, καλημέρα φίλε μου Δημητρή. Δεν είναι τι τα λέμε καλά. Είμαστε εργαζόμενοι όλοι. Όλοι λίγο πολύ. Ο καθένας με τη δική του δουλειά. Εδώ άλλοι πνίγονται τώρα. Προσπαθούν να βγάλουν, να εξηγιάνουν. Να εξηγιάνουν επιχειρήσεις τώρα, έτσι. Το είδαμε όπως κάνανε με το ταχυδρομείο. Έτσι γίνεται η εξηγίανση. Τα κλείσανε. Τα κλείσανε, δεν τα κλείσανε. Αυτή είναι η εξηγίανση. Τα έλεγα σε ένα φίλο Θανάση, αλλά εντάξει, από το ένα αυτή μπαίνει, από το άλλο βγαίνει. Καλό βράδυ στον φίλο μου, τον Γιώργο. Γιώργο μου, καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Αυτό το 4.30 ώρα το πρωί έχω να το κάνω. Καλά, είναι βάρβαρη ώρα. Άλλοι πάνε για ύπνο τέτοια ώρα. Μην λέμε ονόματα. Άλλοι πάνε για ύπνο. Λοιπόν, ουρανιά μου, να τα ακούσουμε το τραγουδάκι, είναι όμορφο, με το σαν σαφέτη, έτσι. Γεια σου Χριστό μου, με την πυρίτσα σου στο Μοσχάτο. Χριστό, τώρα η δεύτερη πύρα αναλόγως, άμα είναι κουτάκι. Εδώ είναι ένα ζευγάρι που μου στέλνει κουτάκι, το μικρό. Αυτό τι είναι. Άμα έχω λαχανιάξει εγώ από το περπάτημα, την πάω βεντούζα.

σου κύριε Θανάση μου Περιστέρη. Καλημέρα, καλημέρα Θανάση μου Περιστεριώτη. Θανάση μου, ο Μιχάλης ο Ιωνομόπουλος. Ευχαριστώ.

0: Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν και απόψε κοντά μου.
1: Εμείς θα είμαστε πάλι κοντά σας εδώ, έτσι. Και αύριο που είναι Παρασκευούλα, Θανάση μου, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο φίλο μου, το Θανάση. Καλά θυμάσαι. Φίλε μου, Θανάση, καλά θυμάσαι. Λοιπόν, από το Μενίδιο φίλος μου ο Βαγγέλης. Βαγγέλη μου, τι κάνεις ρε παιδάκο μου? Είμαι καλά, είμαι καλά. Πάμε να αφιερώσουμε ένα τραγουδάκι τώρα, γιατί έχω να ανέβει πάνω στα μπατάρια. Ξέρω, δεν έχει σήμα εκεί πέρα, σιγή ή χθείος, δεν το συζητάμε. Για να δούμε από Μοσχάτο μεριά. Α, ο Χρήστος, ο φίλος μου εδώ. Το Μοσχάτο λες ακούει, Χρήστος. Χριστάκο μου. Έλα λε παιδάκο μου, καλημέρες όμορφες. Να, εργαζόμενο, τώρα σχολάσαν τα παιδιά για αυτά. Ψυκτικοί, ηλεκτρολόγοι, μια ομάδα. Τι να πω τώρα σε αυτά τα παιδιά. Επαγγέλματα, έτσι, που είναι το μέλλον. Όντως, επαγγέλματα που είναι και το μέλλον. Μπράβο. Τώρα περιμένω εγώ να γίνω γιατρός. Ούτε καν. Ούτε καν. Λοιπόν, τώρα αναφέρεσαι σε κάτι μηνυματάκια. Υπέρτα της αξίας λέει και δεν το έχει, είναι για το χαμόγελο. Λοιπόν, το χαμόγελο. Τι το έχω πάρει, είναι ήχος της ψυχής. Πολλοί μπορούν να με ένα χαμογελάσουμε, σαν να σκάσουμε ένα χαμόγελο. Υποτονικό πολλές φορές που λένε. Υποτονικά το κάνουμε. Το χαμόγελο είναι ήχος της ψυχής μας. Δεν το νιώθουμε, δεν το κάνουμε. Μας το έχουν κόψει πραγματικά. Προσπαθεί, έχει βάλει χέρι εδώ η κυβέρνηση να φορολογήσει και αυτό που λέγεται χαμόγελο. Ναι, ναι, είναι γεγονός. Ποιος θα χαμογελάσει από την καρδιά του, την ψυχή του μέσα, όταν πάει να ανοίξει ένα φάκελο και έχει ένα λογαριασμό αντικειμενικά. Όταν θα έρθει ένα email στο τηλέφωνο, τώρα χρησιμοποιούμε και τα email, και εδώ έχει έρθει εφορία να πληρώσουμε. Όλοι θα πληρώσουν εφορία τώρα, στο λέω έτσι. Τώρα το φέρνω έτσι, το φέρνω λίγο πάλι με το στις πράξεις πάμε. Όχι, δεν φταίω εγώ, ο Κούλης. Και ο Πιερακάκης.
2: Αν είσαι όνειρο.
1: Το Ξωτάκι. Αϊντά. Θα βάλω τις φωνές γιατί δεν ακούμε.

Κώστα μου, το καταλαβαίνω. Να πω καλημέρα και στον φίλο τον Κώστα. Ψάχνουν, λέει, για δουλειά και δεν βρίσκουν. Πάνε σεζόν, παλικάρι μου. Πάνε σεζόν. Φεύγουνε, τι θα κάτσουνε τώρα εδώ, να πάνε στην οικοδομή να φτιάχνουν air condition και ηλεκτρολογικά και το ένα και το άλλο. Που τώρα δεν υπάρχει, νομίζω, στην οικοδομή και το καλέμι τότε με τους ηλεκτρολόγους να περάσουν τα. Πώς θα λένε, τα καλώδια μέσα, τα σπιράλιτα, τα άλλα. Εμείς τα παίρναμε για φυσοκάλαμα τότε, έτσι. Εμείς όπου βρίσκαμε οικοδομή τότε. Με αυτά, τι θυμήθηκα τώρα. Με αυτά τα τέτοια μέσα τα παίρναμε και κάναμε φυσοκάλαμα τώρα, να παίζουμε τώρα. Έρχονται, πάνε σεζόν. Πάνε 2-3 μήνες τώρα σεζόν. Πάνε στον ΟΑΕΔ μετά να γραφτούν και το επιδοματάκι. Και μια χαρά. Τέλεια! Μια χαρά, αυτή είναι η ζωή. Δεν το συζητάμε. Έτσι μας καταντήσανε βέβαια, έτσι, γιατί πάντα ξεκινούν και από την παιδεία. Αυτά περάσανε τα τελευταία χρόνια. Όταν βλέπουν τους καθηγητές, τους δασκάλους, τους στέλνουν στα νησιά, πάνε, να πάνε οι άνθρωποι πέρα και κοιμούνται σε αυτοκίνητα ή σε λιώμενα μέσα. Τι κατάτη άλλη μεγαλύτερη. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, Βαλένα μου, θυμάμαι και κάτι άλλο. Πετρούπολη, να φύγουμε από το θεματάκι. Δεν θέλω να πέφτουμε ψυχολογικά. Αλλά πρέπει να τα λέμε, πας και βάλουμε μυαλό, έτσι. Πρέπει να τα λέμε, πρέπει να τα φωνάζουμε και εδώ στο μάχη θα τα ακούτε πάλι. Καλό βράδυ, Άρη μου. Καλό βράδυ. Και αυτό του Σαφέτη είναι τέλειο τραγουδάκι, ε. Λοιπόν, η Μερουλίτσα δεν έχει. Λοιπόν, στην φίλη μου την Μαργαρίτα με το περαστικά Μαργαρίτα μου και πάλι τένοντας, έτσι. Ρε παιδάκια, προσέξτε λίγο. Για προσέξτε λίγο τώρα, σφουγγαρίζετε, χύνετε νερά. Βάλετε καμιά παντόφλα τώρα. Πάτε τίποτα αντιολιστικό τώρα, ξεστρώσατε, βάλουμε τώρα τα νεράκια, γλιστράτε, πέφτετε. Δεν είναι και λίγο με τον τέντονα. Είναι πόνος, το καταλαβαίνω, περαστικά.

Ευχαριστώ να πω στην φίλη μου την Αναστασία. Αναστασία μου, είναι το επόμενο τραγουδάκι και χρωστάω και στον φίλο μου τον Βαγγέλη. Ανέβουμε και λίγο παράδοση, έτσι. Βαγγέλη μου, θα τα ακούσουμε. Είναι ο φίλος μας ο ταξιτζής. Για να φτιάξουμε και τον φίλο τον Κώστα Κώστα, έτσι. Λίγο. Να το χαρίσω. Εκεί στον Πατάρι, πάνε στον Πατάρι. Ναι, τραγουδάνε στον Πατάρι. Πατάρι λέγανε και που είναι. Πατάρι λέγεται εκεί που ήταν πανηγύρια, έτσι. Και όχι, είναι διαφορετικό Πατάρι. Διαφορετικό. Αμερικάνα. Αϊντά, Αμερικάνα λέω. Χαμόγελο μέσα από την ψυχή μας. Και να αφήσουμε τους άλλους να αναρωτιούνται. Θα μας τα πιάσει βέβαια ο Κούμπης τώρα. Έτσι απλώς το Πρέταντορ παντού. Μας έχει φυτέψει με τα εμβόλια πολλά. Το επόμενο είναι, κύριε ταξιτζή. Αχ, βάλει με τον κούλι τελευταία, μ' ακούσει. Μα δεις, αφού τον πελά μου.

0: είναι Μαρία μου, περιμένω βεβαίως και ένα πιστεραγουδάκι. Να περιμένω και βεβαίως, να ανεβάσουμε λίγο και τον αιματοκρίτη, έτσι. Έστω και αυτό το κάτι της ανεβάζει τον αιματοκρίτη. Κωστάκι μου Γαλιθέα, αλλά να σου πω λίγο κάτι. Ναι, συμφωνώ απόλυτα να το έχει κιόλα, θα πιάνει λίγο τα χέρια του, σε πολλά πράγματα. Να πιάνουν και λίγο τα χέρια του, ναι, αλλά άμα δεν το δείξει και κάποιος όμως έτσι, γι' αυτό είναι, είναι οι σχολές. Δεν το συζητάμε, το να πάει να κολλήσει τη σωλήνα στο εργοδίσιο, είναι τη βιδώσει. Και την επόμενη χάσει το φρέο ή πάρουν φωτιά ή μπρίζεις και πέρα, έχεις απόλυτο δίκιο, δεν το συζητάμε παιδιά, είναι ωραίο να γίνεται διάλογος, ε. Πρέπει να το έχει, δεν το συζητάμε. Το 548 ο φίλος μου ο Δημήτρης από το Περιστέρι. Δημήτρη μου καλημέρα. Όλα καλά, όλα καλά όσα μπορεί να είναι. Πάμε, πάμε χαμένο κορμί για το ταξιτζί.
1: Με φωνάζουν κι αλήθει, γιατί δεν πηγαίνω τα βράδια.
0: Αλυτάκο.
1: Χαμένο κορμί.
0: Λοιπόν, να δούμε πότε αυτό το βιβλίο θα ξαναπάρει πάλι μπροστά. Πότε θα καθαριστεί και το γηπεδάκι. Χαμένο κορμί με το Μάκι, πάμε.
1: Με φωνάζουν.
0: Φιλιά πολλά στον Ασπρόπυργο.
1: Γιατί...

0: Ποιος το λέει το τραγουδάκι αυτό, Μαρία μου, ποιος το λέει? Για πάμε να ρωτήσουμε όμως, καλέ, ποιος είναι αυτός? Λοιπόν, και πάλι Βάσο μου, να είναι καλά να το χαίρεσαι, το παλικάρι σου, Πειραιώτησα, χρόνια του πολλά. Καλέ, ποιος αλήτης είναι αυτός? Ποιο χαμένο κορμί είναι αυτό? Το παιδί από το Αγρίνιο. Γεια σου Γιώργο μου, καλημέρα στα παιδιά στο Ρέντι. Ορίστε τα εργαζόμενα. Ξεφορτώνουνε καρπούζια.
1: Καλέ, ποιος είναι αυτός?
0: Έχω ξεφορτώσει, παλικάρι μου, 16-17 χρονών σχολείου που πήγαινα, φορτώναμε και το ονομό Ηλίας, φράουλες σε καρπούζια και πατάτα. Καλημέρα στο Ρέντι, εκεί που είναι τρέντι. Γεια σου Γιώργο.

Βαλένα μου, πλάκα κάνουμε. Έλα, κάνουμε και πλάκα. Έχουμε κι άλλο εγκλέζικο, έτσι. Βαλένα, έχουμε κι άλλο εγκλέζικο. Αλήθεια, αλήθεια. Λοιπόν, πάμε για το Παγκράτη γρήγορα, γρήγορα, γιατί μας κυνηγάει αυτός ο χρόνος, ο ραδιοφωνικός και ο τηλεοπτικός πάντα. Μας πάει κόντρα. Έχουμε μπει στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Όντως, στο τελευταίο ημίωρο πάμε για το Παγκράτη. Λοιπόν, το παλικάρι μας που πάει για Βόνιτσα, είπαμε, αύριο θα είναι από τις μεγαλύτερες εξόδους, έτσι. Καλό δρόμο, καλά να περάσετε, προσέχουμε παιδιά, προσέχουμε. Και κάτι άλλο που θέλω να υπενθυμίσω, γιατί και αύριο από την πολιτική προστασία είναι μεγάλος ο κίνδυνος για τις φωτιές. Μεγάλος, μεγάλος ο κίνδυνος για τις πυρκαγιές. Αλλά σήμερα είχαμε στην Δυτική Αττική, την έχουν πάει Βεντούζα. Στα Βίλια, στην τοποθεσία Αγίας Παρασκευής, στα Βίλια, τα οποία είναι χιλιοκαμένα, δεν το συζητάω εκεί. Τα έχουν πάει, αλλά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο. Λοιπόν, να είμαστε κι εμείς λίγο, να έχουμε λίγο το νου μας, να έχουμε λίγο ζωή, πνοή είναι το δάσος, με τις φωτιές. Είναι και το ανθρώπινο χέρι. Έχουμε να είμαστε λίγο πολύ αύριο, λίγο έως αρκετά. Μην ανάβετε. Καλά, τις φωτιές να τις ανάβετε έξω στον δρόμο, περπατάτε. Χριστέ μου! Αυτά είναι από την πολιτική προστασία. Πάμε για την κατοχή Αγρινίου και τον Ιωχώρη.

0: Δεν θέλω να το λέτε σε μένα το ευχαριστώ, έτσι. Πραγματικά δεν θέλω να το λέτε, είναι επιλογές δικές σας. Π.χ. το τραγουδάκι το πριν που έπαιξε, το τραγουδάκι το πριν θα διαβάσω και τα μηνυματάκια. Να πω όμως καλημέρα. Το 11.31 είναι η Άννα μας από το Πέραμα. Άννα μου, δεν ξέρω, γιορτάζει για Μαρίνα, καμία σχέση. Έτσι, τα μπερδεύω και λίγο. Άννα, μα δεν είναι δυνατό, ένα τάλλο. Είναι μεγάλη γιορτούλα της Αγίας Μαρίνας. Μεγάλη χάρη της. Μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας μας. Να καλημερίσουμε την Άννα μας. Τα δικά σας τα μηνυματάκια, γιατί και αυτό δικό σας ήταν. Σε ευχαριστούμε, λέει, για τις υπέροχες μουσικές στιγμές που μας χαρίζεις κάθε βράδυ. Από έναν ταξιτζή έχει το μηνυματάκι αυτό. Λοιπόν, επίσης, δεν είναι ότι το παίρνω απάνω μου. Εγώ το καλάμε το καβάλισα ποτέ. Δεν είχα βλέψει ούτε έχω. Αλλά με στείλει πουθενά ο Κούλης που μου λέει τώρα θα πούμε μπροστά εμείς. Ναι, θα μπει ουρανία μπροστά εσύ. Λοιπόν, από την Πετρούπολη, δεν κάνω λάθος. Πολύ ωραία εκπομπή, λέει, κάνεις, μπράβο σου. Λοιπόν, είναι η φίλη μου η Δαλένα. Η φίλη μας η Δαλένα. Με την Δαλένα πριν 3 χρόνια, 4. Δαλένα μου, μικρή ιστορία. Δεν αναφέρω εξάλλου το αξίωμά σου και μπράβο, πραγματικά. Γιατί είναι ορισμένα που είναι συγκινητικά και πρέπει να τα λέμε, έτσι. 3 ευκαιρίες να περάσει κάπου που ήθελε. Θα τα πούμε. Μπορεί κάποια στιγμή να θέλει να τα βγάλει εσύ προς τα έξω. Ένα από τα μεγαλύτερα αξιώματα που μπορεί να πάρει κάποιος σε αυτή τη χώρα. Από τα μεγαλύτερα αξιώματα. Τώρα το μυαλό του καθένας όταν τρέχει, τρέχει. Δεν είμαι ούτε υπουργός ούτε τέτοια. Όχι, όχι. Με το σπαθί της. Έδωσε μία ευκαιρία, έδωσε εξετάσεις. Δεν ήταν πανελλήνιες, ήταν. Εξετάσεις να περάσει κάποιο ανώτοτο θεσμό. Το θυμάμαι μέχρι και στη Θεσσαλονίκη που πήγε, γιατί εκεί γινόντουσαν. Δεν θα σε δώσω στεγνά. Μη φοβάσαι. Που πήγανε στο δωμάτιο για να διαβάσουν τις επόμενες ημέρες, με άκουγε τότε με την εκπομπή. Πιστεύω και το λιθαράκι μου το έβαλα κι εγώ τότε, έτσι στην επιτυχία. Θυμάσαι τις εκπομπές από τότε. Εδώ είναι να δίνουμε χαρά στον άνθρωπο. Θα πήγαινε να διαβάσει. Όντως η κοπέλα πήγαινε να διαβάσει. Είχε μία την τελευταία της ευκαιρία. Βέβαια πέτυχε και χθες ξαναεμφανίστηκε πάλι και έστειλε μηνυματάκι η Δαλένα μας εδώ. Και της αρέσει να σπικάρω το εγγλέζικο λίγο, έτσι θα δεις το πόσο τέλος.
1: Κάθεσαι στο μπαλκονάκι.
0: Είναι μια μικρή ιστορία. Είπαμε το ραδιόφωνο έρχεται να ενώσει. Έρχεται να δώσει χαρά. Αυτοί που θέλουν να σας κλέψουν, ε. Εδώ εμείς ερχόμαστε να σας τη δώσουμε. Καλό ξημέρωμα, καλό ξημέρωμα Μαρία μου στο ήλιο.

είπα, μπορεί να τα μπέρδεψα λίγο με το τραγουδάκι. Ήταν μόνο το ένα του φίλου μου του Φώτη από το Κολωνάκι. Για τον φίλο τον Νίκο είναι το επόμενο από τον Γέρακα. Και να του πω καλό ξημέρωμα, Νικολάκι μου στο Γέρακα πάνω. Καλό ξημέρωμα, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να καλημερίσουμε τον Πέτρο, τον φίλο μας από τον Κολωνό. Το 77-3 773. Λοιπόν, το τραγούδι το ζήτησε ο φίλος ο Νίκος από τον Γέρακα. Καλή αυριανή Μαρία. Μαρία από το Ήλιον. Γιατί πολλές Μαρίες.

Θανάση μου, να σε καλά, Λεβεντάκο μου, θα το ακούσουμε. Λοιπόν, Δαλένα μου, και εγώ σε ευχαριστώ. Όταν εννοείς Καλαμαριά, εννοείς τη γνωστή Καλαμαριά πάνω Θεσσαλονίκη. Έχετε διοριστεί ήδη. Συγγνώμη τώρα που το λέω, ούτε σε ανακρίνω, δεν είναι, για φαντάσου. Έχουν αντιστραφεί οι ρόλοι μάλλον, έτσι. Μάλλον έχουν αντιστραφεί, έχουν γυρίσει οι ρόλοι. Κάτσε να το παίξω κι εγώ λίγο. Ποτέ στη ζωή μου δεν. Αν μου πεις ποτέ, μιλες ποτέ. Σε αυτή τη ζωή, σε αυτή τη χώρα που ζούμε, ποτέ μιλες ποτέ. Λοιπόν, όταν νοούμε Καλαμαριά, νοούμε Καλαμαριά πάνω Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Γιώργος είναι μαζί με τον Χάρη τώρα στο Ρέντι. Λοιπόν, Γιώργος και Χάρη, στα παιδιά από την περιοχή του Ρέντι. Τι να πω, θέλω να καρπούζει, βρε. Θα πω κι άλλο. Θα πω κι άλλο εγγλέζικο. Ωεό. Θανάση μου, έλα, δικό σου. Ωραίος ο φίλος ο Θανάσης, να είναι καλά. Θανασάκη, και εμείς ευχαριστούμε.

εκφραστικό τραγούδι το επόμενο. Πάρα πάρα πολύ εκφραστικό. Έντονη και η μουσική, αλλά είπαμε το κάθε τι πρέπει να ταιριάζει στον καθένα. Ναι, ο Νάσος Άλεξ, ο πρώτος, το είσαι γυναίκα ουρανός. Στίχοι και μουσική, έτσι πρέπει να εκφράζουν και να συνοδεύει το ένα το άλλο. Βέβαια, σήμερα στις μέρες μας πολλά από αυτά έχουν χαθεί, έτσι. Για φανταστείτε για την AI να τραγουδάει και τον και την που υπάρχουνε. Συγκρίνεται τώρα. Είναι ο Νάσος Αλεξόπουλος, είσαι γυναίκα, λέει, ουρανός. Μάχη 99,8. Ταξίδι στη μουσική. Τα λέμε όλα και θα τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Ανά μου, σε ευχαριστώ. Η Άννα μας από το πέραμα. Πάμε. Το 61-63, χαρισμένο που λένε. Όχι ότι εμποδίζει. Εμποδίζει το χ 64. 61-63. Πάμε να τα ακούσουμε.

παιδιά, ευχαριστώ για την πίδα, καλυφαία. Ηλεκτρολόγια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι σαν να την πίδα. Σαν να την πίδα, την πίδα. Ωραίο. Μια γρανίτα τώρα.

0: βράδυ, έτσι. Θανάση μου, τώρα να μην ζητήσω πνευματικά δικαιώματα, λεβέντη μου, έτσι. Τον φίλο μου, το Θανάση με το ταξί αναφέρομαι. Λοιπόν, όποτε σ' ακούω, λέει, παίρνω ωραίες κούρσες. Θανάση με το ταξί είναι το 565. Καλημέρα, λεβεντάκο μου. Καλή σου βάρδια ή καλή συνέχεια στη βαρδιούλα σου. Θα ζητήσω κάτι λίγο κακομοίρης τώρα, έτσι. Κακομοίρης με την καλή την έννοια. Δεν μου άρεσε αυτή η λέξη, ποτέ δεν μου άρεσε, γιατί βέβαια έτσι μας καταντήσανε. Έτσι μας καταντήσανε. Μαχόμενος ταξιτζής είναι ο φίλος μου ο Θανάσης. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και την φίλη μου την Ουρανία. Θα περιμένει τώρα, κυρία, να ακούσει το τραγουδάκι. Ουρανία μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, η φίλη μας η Βάσο να χαίρεται το αγόρι της. Να το χαίρεσαι το αγόρι σου, πάντα έχουμε μια γιορτούλα μάλλον και γενέθλια εδώ. Και είναι ευχάριστο να τα περνάμε μαζί, να τα γιορτάζουμε μαζί εδώ στο Μάχη. Καλό βράδυ, Νικολάκη μου. Τα καλύτερα πάντα στα καλύτερα. Μάχη 99,8. Χίλιες φωτιές, ποιος τις ανάβει, για προσέξτε λίγο. Πάντα στα καλύτερα, με 29 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα, στο κέντρο των Αθηνών. Δεν είναι και λίγο.
1: Χίλιες φωτιές μου
0: ως τις άναψε. Έλα, τικρός.

Φωτεινή Μαυράκη, έτσι, υπέροχο τραγούδι. Υπέροχο τραγούδι. Πάντα έχουμε να μαθαίνουμε, πάντα έχουμε να μαθαίνουν έτσι. Να μαθαίνουν οι νέοι και να θυμούνται λίγο οι παλαιότεροι. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρέμβαση στο Γιάννη το Βασιλείο. Ποιος δεν έχει χορέψει, ποιος δεν έχει τραγουδήσει με τον Γιάννη τον Βασιλείο, που τον ευχαριστώ και πάλι για την παρέμβασή του εδώ στην εκπομπή μας και στο Μάχη 99,8. Η συνήθεια έγινε λατρεία πλέον. Έγινε όντως, είτε το θέλετε είτε το θέλετε, ναι. Το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών, το Mor Deltax. Το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών, το Mor Deltax. Μαζί μας και μαζί σας. Καλυψούς 110 στην Καλλιθέα με τη Μαρία Μασιλιαράκου και τους συνεργάτες της. Επίσης, ένα μεγάλο ευχαριστώ την πιτσαρία του Ζεάκη, στο Μενίδη. Η πιτσαρία Ζεάκης είναι μοναδική. Πιτσαρία Ζεάκης θα τη βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 63, είναι στο κέντρο του Μενιδίου και με delivery. Εύχομαι καλή αυριανή και χρόνια πολλά στις Μαρίνες για αύριο. Thank you very much, good night. Έτσι και λίγο το εγγλέζικο, πάμε λίγο το εγγλέζικο. Thank you very much, good night. Φιλιά πολλά. Καλή συνέχεια στις Βάρδιες.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
2: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στο Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 11 μέχρι και τις 2, τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο. Στο Μάχη FM 99,8.
3: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
0: Μάχη 99,8 στα FM.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της χυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριο Αλαφούζο, ο οποίο αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο τη Ελλάδο. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλου εναντίον του Έλληνο Πρωθυπουργού. Εναντίον τη οικογένεια.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία τη συζήτηση.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπω πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα, καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα για όσους ακούν τους ζωντανούς. Ζωντανούς, σαν τα ψάρια. Ραδιομαγκελάριδες, φρέσκο ψάρι. Περάστε, έχουμε φρέσκο, φρέσκια τσιπούρα που αρέσει σε μερικούς πολιτικούς να την τρώνε από το στόμα εννοώ. Επίσης έχουμε καλό λαβράκι εδώ. Και επίσης έχουμε και καλό. Δεν έχουμε αστακούς εμείς, ούτε αστακομακαρονάδες. Έχουμε αυτά τα λαϊκά προϊόντα, τα οποία πληρώνουμε, τα πληρώνουμε παπορίσια στα ψαράδικα. Έχω να πάω σε ψαράδικο 3 χρόνια. Και δυστυχώς οι νοικοκυρές πηγαίνουν και ψωνίζουν ψάρια από τα σούπερ μάρκετ. Φίλοι Έλληνες ψαράδες, θα ξεκινήσω έτσι, γιατί θα ψαρέψουμε σήμερα. Και θα ψαρέψουμε στα πολύ βαθιά. Αλλά δεν θα ψαρέψουμε με τουρκικά αλλιευτικά. Θα ψαρέψουμε με ελληνότρατες. Και συγκεκριμένα με λαλίστατες ελληνότρατες. Αφού θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε και κάποια χαρακτηριστικά αποσπάσματα από μια συνέντευξη παροδία, η οποία δόθηκε με οικοδεσπότη, έναν άνθρωπο που εγώ δεν τον θεωρώ δημοσιογράφο, είναι ο κύριος Λάλας. Α, προσέξτε, είναι ο κύριος Θανάσης Λάλας, ο δημοσιογράφος, όχι ο μακαρίτης και συγχωρεμένος Γιάννης Λάλας, ο μπράβος σωματοφύλακας και εκτελεστής συμβολέων θανάτου. Δεν ξέρω αν είναι συμπτωσιακό ότι ο κύριος Δημητριάδης, ο πρωθυπουργικός ανιψιός, θέλησε να δώσει μια συνέντευξη σε κάποιον Λάλα. Δεν ξέρω αν γνώριζε πόσους Λάλες γνωρίζει στη ζωή του. Εγώ έναν είδα, το Θανάση Λάλα. Προφανώς τον άλλον τον έχει ακούσει μόνο από την επικαιρότητα. Ακούσουμε λοιπόν, γιατί εμείς εδώ δεν είμαστε κομπλεξικοί. Δεν είμαστε συμπλεγματικοί. Είμαστε ρεπόρτερ. Ρεπόρτερ γεννηθήκαμε, ρεπόρτερ μεγαλώσαμε, ρεπόρτερ θα πεθάνουμε. Και πάνω απ' όλα, όταν κάνεις ρεπορτάζ 35 με 36 χρόνια, πρώτον ξέρεις, δεν μιλάω για τον εαυτό μου, μιλάω για όλους τους βετεράνους πια δημοσιογράφους, έχουν πατήσει τα 60. Ξέρεις να προφυλάσσεσαι από τις συμπληγάδες πέτρες, ξέρεις να προφυλάσσεσαι από το άχρηστο προσωπικό, το άχρηστο κομματικό προσωπικό του τόπου, και πάνω απ' όλα, κυρίες και κύριοι, ξέρεις να λες καλημέρα σε αυτούς που την αξίζουν. Εγώ λέω καλημέρα σε αυτούς που την αξίζουν. Τα ίδια περίπου, αλλά με άλλο υπόβαθρο, είπε και ο πρωθυπουργικός ανιψιός στον κύριο Θανάση Λάλα. Θα ακούσουμε σε λίγο μερικά χαρακτηριστικά αποσπάσματα. Ένα δεύτερο μεγάλο θέμα σήμερα που μας απασχολεί είναι η Μαρφίν. Είναι, κυρίες και κύριοι, φίλοι πατριώτες και πατριώτισσες, η κατά την αστυνομία δεμένη υπόθεση, μετά από 16 χρόνια ολοκαυτώματος στις καρδιές και στις πληγές των Ελλήνων πολιτών, των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους και τους έκαψαν σαν τα ποντίκια μέσα στο παράπηγμα ενός πεθαμένου, ο οποίος κυδεύτηκε σε κλειστό φέρετρο μετά το σκάνδαλο της Κύπρου, όπου τίναξε το τραπεζικό σύστημα στον αέρα, μετά τις φοβερές καταγγελίες που έκανε για δικαστές οι οποίοι λαδώνονται, οι οποίοι χαρτζηλικώνονται, για ένα δικαστικό, μιλάω για τον μακαρίτη Ανδρέα Βιενόπουλο, του οποίου ο τάφος δεν ξέρω αν υπάρχει πια. Και να σας πω και την αλήθεια, επειδή δεν είμαι συνωμοσιολόγος, αλλά επειδή το έχω ψάξει το θέμα, δεν ξέρω και πού μπορεί να βρίσκεται ο μακαρίτης και συγχωρεμένος Ανδρέας Βιενόπουλος. Με εντολή λοιπόν του Βιενόπουλου, τότε η Μαρφίν έμεινε ανοιχτή την περίοδο του 2011-12, όταν μια εβδομάδα, 10 μέρες μετά την υπογραφή, την ταφόπλακα που έβαλε στις πλάτες, στις μνήμες και στο στήθος του ελληνικού λαού, ένας από τους χειρότερους
και μεγαλύτερους εθνικούς μειοδότες που πέρασαν ποτέ από την Ελλάδα πρωθυπουργός, ο Τζέφρι. Όχι ο Τζέφρι Επστάιν. Ο Τζέφρι Γιώργος Ανδρέα Παπανδρέου. Εξαιτίας αυτού του ραμολιμέντου που έκανε τον πρωθυπουργό, η Ελλάδα στο Καστελόριζο άκουσε εμβρόντιτη ότι εισήλθε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Και από εκεί ξεκίνησε, κυρίες και κύριοι, φίλοι πατριώτες και πατριώτισσες, μια τεράστια ιστορία με τις λαϊκές κινητοποιήσεις των αγανακτισμένων πολιτών, οι οποίοι έριξαν την κυβέρνηση Παπανδρέου και έφεραν στην Πρωθυπουργία το μεγαλύτερο αποστάτη, το μεγαλύτερο προδότη, το μεγαλύτερο γυροφερνατζή στα πολιτικά κόμματα, τον νεότερο και σύγχρονο Τόνι Τσολάκογλου, τον Αντώνη Σαμαρά. Εγώ έτσι τον αποκαλώ. Τον αποκαλώ βάσει του επωνύμου του κατοχικού μειοδότη στρατηγού Τσολάκογλου. Ο Τόνι Τσολάκογλου, ο δεύτερος, ο σύγχρονος, υπεσχέθη στον ελληνικό λαό την ελευθερία, την οικονομική ανεξαρτησία, την οικονομική ακεραιότητα και έβαλε την Ελλάδα σε ένα δεύτερο επαχθέστερο μνημόνιο μαζί με τα αποβράσματα του βενιζελισμού και μαζί με τη συγκυβέρνηση Πασόκ Νέας Δημοκρατίας και τον κύριο Ευάγγελο Βενιζέλο. Μετά από αυτή την ιστορία, κυρίες και κύριοι, επικράτησε η πλατεία των αγανακτισμένων πολιτών. Τα λέω απλά, ψυχρά, ομά και λιανά, για να καταλάβετε τι ακριβώς έγινε με τη Μαρφή. Και δείξτε ενδιαφέρον, διότι κάηκαν τρεις συμπολίτες μας και μια εγκυμονούσα γυναίκα στον πέμπτο μήνα της εγκυμοσύνης της. Και ήρθε σήμερα. Και εύχομαι να έχει πέσει μέσα η αστυνομία του κυρίου Χρυσοχοΐδη με το οργανωμένο έγκλημα για να πούν στον ελληνικό λαό ότι μετά από 16 χρόνια εξιχνιάστηκε μια από τις πιο βάρβαρες όσον αφορά το αντικείμενο του τμήματος ανθρωποκτονιών μαζικές δολοφονίες στο παραμάγαζο του Ανδρέα Βιαννόπουλου. Ποιος είχε επιτρέψει στον Ανδρέα Βιαννόπουλο να αφήσει ανοιχτή την τράπεζα εκείνη την ημέρα? Τι σκοπούς εξυπηρετούσε ο τραπεζίτης? Τι σκοπούς εξυπηρετούσε ο τραπεζίτης? Ποιοι ήταν αυτοί που έκαψαν τα παιδιά? Είναι αυτοί που προανήγγυλαν από χτες και έχουν βγάλει σήμερα μια λειψή ανακοίνωση περί στοιχείων που δένουν, υποτίθεται, εντός εισαγωγικών, την υπόθεση της Μαρφήν? Με τι, κυρίες και κύριοι, θα σας διαβάσω τις δηλώσεις που έκανε σήμερα ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης. Εγώ δεν λέω παραμύθια εδώ. Και ούτε κάνω αντιπολιτευτικό λόγο στο αίμα. Δεν κάνω αντιπολίτευση στην ελληνική αστυνομία που παλεύει να κάνει σωστά τη δουλειά της. Αλλά το ερώτημα είναι επαρκή τα στοιχεία για να βάλουν στη φυλακή δύο άνδρες και μία γυναίκα, η οποία έρχεται από τη Μεγάλη Βρετανία να παραδοθεί, δηλώνοντας την αθωότητά της? Βεβαίως, κανένας ένοχος δεν ποιεί ένοχο. Και δεύτερον, κανένας ένοχος δεν παραδέχεται την ενοχή του. Είναι πολύ λογικό. Αλλά το ερώτημα είναι τι δηλώσεις είναι αυτές που έκανε πριν από λίγο ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Μπουγάς. Και μάλιστα σε κρατικό κανάλι. Μετά την ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας που ήρθε σήμερα το μεσημέρι και την περιμέναμε ως νέκταρ της ενημέρωσης, η οποία δεν διαφώτισε καθόλου. Μας μιλάει για ένα email, μας μιλάει για κάποια στοιχεία της τεχνητής νοημοσύνης, μας μιλάει για κάποιες επαναξιολογήσεις του παλαιού υλικού στις κάμερες της Μαρφήν, οι οποίες εικονίζουν αυτούς που με σφυριά σπάσαν τη βιτρίνα, αλλά είναι μασκοφόροι όλοι τους. Από πού προκύπτουν αυτές οι ενδείξεις ενοχής? Για να πας στο δικαστήριο και να καταδικαστείς, δεν θες ενδείξεις ενοχής. Θες αποδείξεις συγκεκριμένες, βαρύνουσες,
τρανταχτές αποδείξεις που να μην θέτουν, γιατί εγώ δεν είμαι ποινικολόγος, που να μην θέτουν ένα αμφιβόλο τα στοιχεία της δικογραφίας, ούτως ώστε να καταδικαστούν οι δράστες. Αν υπάρχουν ενδείξεις, με ενδείξεις δεν σχηματίζεται δικανική κρίση. Χρειάζονται απτές, βαρύνουσες, σημαντικές αποδείξεις που να δένουν τους δολοφόνους. Θα οδηγηθούμε πάλι σε μια νέα καζούρα, σε ένα νέο φιάσκο, όπως οδηγηθήκαμε το 2012-13, που έστειλαν στο απόσπασμα ανθρώπους που κατά την δικαστική κρίση δεν έφταγαν σε τίποτα, δεν είχαν καμία εμπλοκή στην υπόθεση της Μαρφίν. Μια δικογραφία κακοφτιαγμένη, κακομουτσουνιασμένη, διαστρεβλωμένη από το πιο άχρηστο κομμάτι που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αστυνομία, και είναι κρατική ασφάλεια, η οποία απασχολεί πάνω από 1500 άτομα προσωπικό. Είναι δυνατόν? Εγώ ήμουν υπέρ της άποψης ότι η κρατική ασφάλεια δεν πια χρησιμεύει σε τίποτα στην αστυνομία. Θα πρέπει να καταργηθεί και να γίνει ένα σώμα εσωτερικής ασφάλειας. Αλλά ποιος θα τα κάνει αυτά? Ο Μιχάλης? Ο κύριος Ντουίτσης? Τους συμφέρει να φτιάχνουν τη δίωξη οργανωμένου εγκλήματος για να έχουν πολύ κόσμο ως προσωπικό, και γιατί αυτοί ανέλαβαν την υπόθεση της Μαρφίν, όπως και την υπόθεση της Θεσσαλονίκης με τη δολοφονία, την ψυχρό δολοφονία της αδικοχαμένης Νέστορος. Η ανακοίνωση της αστυνομίας, μπορείτε να μπείτε στο site αστυνομία.gr για να μην τη διαβάζω, είναι λειψή, είναι τζούφια, είναι κουφή. Και έρχεται σε πλήρη αντιστοίχηση με αυτά που είπε ο κύριος Μπουγάς, ο υφυπουργός δικαιοσύνης, ότι είμαστε στο... σήμερα τα είπε, σήμερα το μεσημέρι. Είμαστε στο στάδιο των ενδείξεων, λέει. Ποιος ο υφυπουργός δικαιοσύνης? Ένα ανώνυμο email δεν αρκεί για παραπομπή. Η δικαιοσύνη δεν χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη στις ανακριτικές έρευνες. Και τους άφησε όλους με το στόμα ανοιχτό. Γιατί στην αστυνομία επικαλούνται ότι χρησιμοποίησαν την τεχνητή νοημοσύνη για να αντιπαραβάλουν στοιχεία, για να μορφοποιήσουν πρόσωπα με τα ίδια ρούχα που πιάνει στον κατσαπλιά στο πανηγύρι, επειδή φοράει τα ίδια ρούχα έξω από την τράπεζα, θεωρείς ότι αυτό αποτελεί απόδειξη ενοχής? Όχι βέβαια. Επίσης ο κύριος Μπουγάς ξεκαθάρισε ότι αυτή τη στιγμή αυτό είναι το πιο σοβαρό της υπόθεσης. Όλη η έρευνα βρίσκεται σε προκαταρκτικό επίπεδο και η τελική αξιολόγηση ανήκει αποκλειστικά στις αρμόδιες ανακριτικές και εισαγγελικές αρχές. Δεν θα το να λέγονται τέτοια πράγματα. Να λέει δηλαδή ο υφυπουργός δικαιοσύνης, ο οποίος μάλλον έχει γνώση της δικογραφίας, ότι η υπόθεση αυτή στηρίχτηκε πάνω σε ενδείξεις ενοχής και ότι βρίσκεται σε προκαταρκτικό επίπεδο. Και ρίχνουν τον μπαλάκι στη δικαιοσύνη τώρα. Θα είναι κακιά η δικαιοσύνη αν δεν αποφασίσει σωστά? Μα αγαπητέ κύριε Μπουγά, υπουργέ δικαιοσύνης, για να μπορέσεις να στείλεις μια δικογραφία στις ανακριτικές και εισαγγελικές αρχές, θα πρέπει να είναι άρτια. Εάν πάρουν κοψοχρονιασμένη δικογραφία για αυτούς που λένε ότι έσπασαν τα τζάμια, ότι έριξαν το υγροπύρ, ότι τους φώναζαν να καείτε, που τους έκαψαν, τους σκότωσαν, τους απανθράκωσαν, η ανακριτική αρχή θα θελήσει να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία της δικογραφίας σε προανακριτικό στάδιο της αστυνομίας. Άρα πώς έχετε αποδείξεις ενοχής? Και διάβασα και κάτι άλλο πιο κουφό. Γι' αυτό σας λέω, δεν θα πρέπει να εμπιστευόμαστε τους μπάτσο δημοσιογράφους. Υπάρχει μια ειδική τάξη δημοσιογράφων στην Ελλάδα που λέγεται μπάτσο δημοσιογραφία. Ό,τι τους πει η αστυνομία είναι θέσφατο. Άκουσα μάλιστα χτες τηλεπαρουσιάστριες δελτίων και σε εκμένα αυτή η αντιπαθέστατη φυσιογνωμία στο δελτίο του Open. Δεν ξέρω, ότι αντιπαθώ πάρα πολύ αυτή την κοπέλα. Πάρα πολύ. Μου βγάζει κάτι πολύ κακό. Δεν θυμάμαι το όνομά της και ούτε με ενδιαφέρει. Η οποία αναφέρει η δολοφόνη. Ποιοι δολοφόνοι, κυρία μου? Υπάρχει τεκμήριο αθότητας. Αν ήσουν εσύ στη θέση τους, θα σου άρεσε να σε αποκαλούν δολοφόνησα? Υπάρχει φερόμενη δολοφονία, φερόμενη εμπλοκή,
φερόμενη ανθρωποκτονία. Τα έχετε ξεχάσει όλα. Τα έχετε ισοπεδώσει όλα σε αυτή τη χώρα. Και στο Μέγκα, και στο Όπεν, και στον Αντένα και παντού. Αλλά τι να περιμένει κανένας από σταρλετίτσες των 24. Δεν θέλω να πω τώρα πιο βαριά κουβέντα. Δεν θέλω. Όλη η αγραμματοσύνη, η έλλειψη παιδείας, η έλλειψη τουλάχιστον στοιχειωδών νομικών γνώσεων έχει μαζευτεί στα δελτία των 7 και των 8. Ντρέπομαι που είμαι Έλληνας τηλεθεατής και παρακολουθώτε τη δελτία. Ντρέπομαι. Αλλά σας έχει ξεβράσει όλους εσάς που λέτε ότι κάνετε δελτία ειδήσεων σοβαρά ο ελληνικός λαός και κοινή γνώμη. Και σας έχει δώσει πεντάρια, εννιάρια και εφτάρια. Και τώρα με το Μουτιάλ κάνετε δεν κάνετε πέντε. Καλά να πάθετε. Ένα χρόνο ακόμα έπρεπε να διαρκέσει το Μουντιάλ, να εξαφανιστείτε το λες. Εντελώς!

Κώστας Μπουγάς, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, απαντώντας το κατά πόσο ένα ανώνυμο email, δηλαδή ένας μουρλοκακομύρης, δεν ξέρω ποιος μπορεί να είναι αυτός, εγώ δεν πιστεύω στα ανώνυμα email, κάτι άλλο έχει συμβεί, τα πάμε και χτες, ρουφιάνοι, πληρωμένοι χαφιέδες, απότακτη μπάτση, πρεζόνια κλπ. Παράνομες παρακολουθήσεις είναι το ανώνυμο email. Εκεί κρύβεται. Ειδικά στις παράνομες παρακολουθήσεις. Δεν είχαν πάρει προφανώς άδεια για να παρακολουθούν τους δολοφόνους της Μαρφίν. Σε ένα email αναφέρει ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης. Δεν μπορεί να αποτελεί αποδεκτή αφετηρία έρευνας παρά μόνο εάν συνοδεύεται από πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία. Θα την πατήσουν όπως την πάτησαν στην υπόθεση του Καραϊβάζ. Εξευτελίζουν την νοημοσύνη του ελληνικού λαού. Παιδιά, αν θέλετε να ακούσετε αλήθειες, μείνετε και ακούστε τις. Αν δεν θέλετε, τραβάτε αλλού. Στο λόγο της αδρικής μου τιμής. Προσέξτε λοιπόν αυτά που λέμε, για να μας κοροϊδεύει κανένας. Ο ίδιος ο Υπουργός Δικαιοσύνης σήμερα βγήκε και ανέκρουσε πρίμνα. Ανέκρουσε πρίμνα, όπως λέμε.

στο δικαστήριο εσύ ήσουν πάλι ο υπουργός δημόσιας τάξης. Γιατί έχεις τύψεις που σε βαραίνουν στον ύπνο σου, βλέπεις τους καμένους, βλέπεις τους απαρθρακωμένους, βλέπεις τους δολοφόνους που δεν μπόρεσες να πιάσεις τόσο καιρό. Αυτά που λες, εγώ δεν έχω, λέει, ψυχικά τραύματα. Άρα αντιμετωπίζεις κάποιο ψυχοπαθολογικό πρόβλημα με τους δολοφόνους Μαρφίν. Αλλά κύριε, το πιο βασικό πράγμα στη δικονομία δεν είναι να καταστείς, δεν είναι να καθιστάς δολοφόνους και δεν είναι να καταστείς εσύ ο πρόεδρος δικαστηρίου για να καθιστάς δολοφόνους. Η δουλειά σου είναι άλλη, να συλλέγεις στοιχεία, συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία που μπορεί να κλείσουν τρεις ανθρώπους στη φυλακή. Διότι όπως λένε και οι παλιοί δικαστές, καλύτερα 10 ένοχοι έξω παρά ένας αθώος στη φυλακή. Άρα λοιπόν αυτή η φοβερή δήλωση του Υφυπουργού Δικαιοσύνης δημιουργεί ζητήματα σήμερα. Δείχνει ότι κάποιο λάκκο έχει φάβα και δείχνει ξεκάθαρα ότι η κυβέρνηση έχει μπει σε ένα πολύ επικίνδυνο παιχνίδι και σε πολύ επικίνδυνες ατραπούς για να καταστήσουν δολοφόνους. Σώνει και καλά. Μέχρι να πάρει υπόθεση και να πάει στο ακροατήριο, θα έχουν γίνει εκλογές. Θα έχουν γίνει εκλογές. Αντιλαμβάνεστε τι σας λέω. Διότι αν αυτοί οι τρεις, οι δύο άντρες και μία γυναίκα προφυλακιστούν, θα περάσουν 18 μήνες το χρόνο προφυλάκισης για μέσα στη φυλακή. Και οι εκλογές θα γίνουν σε λιγότερο από ένα χρόνο. Αντιλαμβάνεστε τι κάνανε λοιπόν. Εύχομαι τα στοιχεία που βρήκανε να είναι αληθινά για τα παιδιά που κάψαν στη Μαρφίν οι όθλοι εκτελεστές τους. Όμως, η προφυλάκηση είναι 18 μήνες. Οι εκλογές θα γίνουν το αργότερο σε 8 μήνες. Άρα θα έχουν και θα κρατάνε τον ιστό μιας ψεύτικης σημαίας αποδείξεων πριν πάει πόδες στο ακροατήριο. Είμαι σαφής. Είμαι σαφής. Πάμε να ακούσουμε σήμερα καταρχήν. Έχουμε πάρα πολλά θέματα. Ποιος είναι ο Μιχάλης Χρυσογοήδης? Είναι ο άνθρωπος που δεν διάβασε το μνημόνιο. Είναι ο γκαφαντζής της ελληνικής αστυνομίας. Επίσης, έχουμε ένα εξαιρετικό θέμα για τη συμφωνία των Πρεσπών. Στις 12 Ιουνίου του 2018, και το ξέχασαν όλοι, επάνω στις Πρέσπες η αριστερά του κυρίου Τσίπρα, που έρχεται πάλι τώρα να διεκδικήσει την Πρωθυπουργία. Ποια Πρωθυπουργία νόητε? Ποια Πρωθυπουργία ενοικιαστή του Σουνίου? Ποια Πρωθυπουργία μισθωτή του ναού του Ποσειδώνα? 12 Ιουνίου του 18, ο Τσίπρας στις Πρέσπες υπογράφει με το ΖΑΕΒ το προδοτικό μνημόνιο για τις Πρέσπες, ξεπουλώντας την ελληνική Μακεδονία στους βλαχοσκοπιανούς. Επίσης, ένα εξαιρετικό θέμα, έναν άνθρωπο που δεν χωνεύω, αλλά σημαίνει ότι δεν τον παραδέχομαι κιόλας, του καθηγητή Μπαμπινιώτη, ο οποίος μιλάει, κυρίες και κύριοι, για τη μακεδονική γλώσσα, για το αν υπάρχει ή δεν υπάρχει μακεδονική γλώσσα, και βεβαίως θα μας αφήσει άφωνους. Επίσης, ο συγγραφέας και ιστορικός της δεξιάς, γιατί πια την ελληνική ιστορία πρέπει να τη μαθαίνουμε από δεξιούς πατριώτες, ο κύριος Ιωάννης Μπουγάς μας μιλάει σε ένα συγκλονιστικό αφηγηματικό κρεσέντο βασισμένος πάνω σε ένα βιβλίο που εξέδωσε για το παιδομάζωμα 48-49, γιατί πώς, πόσα παιδιά και τι απέγιναν μαζί με τις οικογένειές τους. Και βεβαίως, προς το τέλος της εκπομπής, θα έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε έναν, θεωρώ, από τους μεγαλύτερους Έλληνες φιλοσόφους και ιστορικού. Το Μακαρίτη Σαράντο Καργάκο, εις μνήμην της Ελλάδος. Σήμερα θα ακούσουμε και πολύ καλή ελληνική λαϊκή μουσική. Οι επιλογές είναι δικές μου και εγώ παίρνω την ευθύνη αν σας αρέσουν ή όχι.

Είμαστε στην πρώτη μουσική ανάπαυλα, αγαπητέ κύριε Εφρέμ Χαραλαμπίδη. Και θα επανέλθω. Είναι το τραγούδι «Παράπονο» σε συνεργασία του Μίκη Θεοδωράκη με τον Στέλιο Καζαντζίδη και σε στίχους του εξαιρετικού ποιητή Δημήτρη Χριστόδουλου.

0: Κυρίες και κύριοι, είναι ραδιομακελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Άδε Σάββατο, σε επιμηκυμένο χρόνο των τριών ωρών, σας κρατάμε συντροφιά με ωραία λαϊκή μουσική και πάνω απ' όλα, κυρίες και κύριοι, με ντοκουμενταρισμένα και φιλτραρισμένα αποδεικτικά δημοσιογραφικά στοιχεία που σε καμιά περίπτωση δεν έχουν σχέση. Είμαι απόλυτα σίγουρος πια μετά τη σημερινή δήλωση του κύριου Μπουγά ότι η αστυνομία δεν έχει κάνει καλή δουλειά στην υπόθεση Μαρφίνη. Στέλνει μια δικογραφία σε δική, στέλνει μια δικογραφία στο να θα προφυλακιστούν αυτοί οι τρεις. Δεν ξέρω αν η γυναίκα, η 46χρονη που ζει στη Μεγάλη Βρετανία, η οποία ξεδήλωσε το ενδιαφέρον να μην εκτελεστεί ανταλμασίληψη εναντίον της, αν λέει αλήθεια, να πάρει το αεροπλάνο και να έρθει στην Ελλάδα και να παραδοθεί η ίδια στις ελληνικές αρχές, ούτως ώστε να δώσει τις απαραίτητες διευκρινήσεις. Ποιες διευκρινήσεις να δώσεις όμως, αγαπητή μου κυρία, όταν η αστυνομία σε έχει τυλίξει σε μια λαδόκολα? Άρα λοιπόν, μετά τη σημερινή ανακοίνωση και μετά τις δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης, είμαστε πιο επιφυλακτικοί για αυτά τα οποία έχουν βρει στην υπόθεση Μαρφίνη. Βέβαια, τρέχει και ένα άλλο θέμα. Τρέχουν οι συλλήψεις που έγιναν από την ατρομοκρατική στη Θεσσαλονίκη. Εκεί υπάρχει ένα ενδεχόμενο, έχουν πέσει μέσα. Θα τα δούμε όμως όλα. Αλλιώς ξεκινάει η προανάκριση, αλλιώς σχηματίζεται δικογραφία, αλλιώς υπογράφεται, γιατί η δικογραφία φέρει και μια υπογραφή από κάτω και μια σφραγίδα, και αλλιώς διαβιβάζεται στα εισαγγελικά και ανακριτικά γραφεία. Προσέξτε, υπάρχει τεράστια διαφορά, χαοτική απόσταση μεταξύ της προανακρίσεως που κάνει η αστυνομία με αυτά που υπαγορεύει η ποινική δικονομία στο δρόμο της δικογραφίας για την ανακρίτρια και τον εισαγγελέα. Υπάρχει χαοτική απόσταση, διότι υπάρχουν κατηγορούμενοι οι οποίοι μπορεί εμέσως να έχουν παραδεχθεί εμπλοκή στο προανακριτικό στάδιο, αλλά όταν πάνε ενώπιον της ανακρίτειας του ανακριτή, τα ανακαλούν όλα. Και το ερώτημα είναι ποια είναι η πιο δυνατή. Εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα που βασανίζει ποινικολόγους, ανακριτές, δικαστικούς λειτουργούς. Το μεγάλο ερώτημα λοιπόν που τους βασανίζει, γιατί επειδή έχω συμμετάσχει σε τέτοιες δικογραφίες, είτε ως κατηγορούμενος, είτε ως παρατηρητής, είτε ως ρεπόρτερ, σας λέω ότι άλλα αναφέρονται στην προανάκριση και άλλα αναφέρονται στην απολογία. Στην ανακριτική απολογία ενώπιον των δικαστικών λειτουργών. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να μην ακούμε τις φανφάρες του κυρίου Χρυσοχοΐδη. Γίνεται, εκτίμησή μου, μία προεκλογική σπέκουλα. Θέλουν να παρουσιάσουν ότι υπάρχει ένα κράτεο, δυναμικό, ισχυρό κράτος, το οποίο μπορεί να συλλαμβάνει όποιον θέλει, όποια στιγμή. Είναι αυτή η σιγουριά του καθεστώτος, το οποίο εφησυχάζει τους Έλληνες πολίτες όταν νιώθουν ότι το κράτος είναι ισχυρό και συλλαμβάνει δολοφόνους. Στρέφεται αυτή η ενέργεια, η εκλογική κομματική σκοπιμότητα προς το πλέον συντηρητικό κοινό, τους λεγόμενους νοικοκυρέους, τους οποίους φαίνεται η Νέα Δημοκρατία να χάνει. Και να χάνει όχι μόνον λόγω των εγκληματικών λαθών που έχουν γίνει από την κυβέρνηση στη μικροαστική και στη μεσαία τάξη, αλλά λόγω και του φόβου που ενσκύπτει πάνω από τα κεφάλια της Νέας Δημοκρατίας και του Μαξίμου σε ένα επερχόμενο κόμμα Σαμαρά. Και ο απλούστατος λόγος είναι ότι τον φοβούνται. Αλλά είναι ανόητοι. Είναι πολιτικά και κομματικά ασύνταχτοι. Είναι πολιτικά και κομματικά σκορποχώροι. Γιατί δεν ξέρουν να αντιμετωπίσουν τον Σαμαρά. Ο Σαμαράς είναι ένα βιβλίο ενοχής μόνος του. Ένα βιβλίο παθών μόνος του. Ένα βιβλίο εγκληματικών ενεργειών μόνος του. Θα σας πω σε λίγο γιατί. Και μιας ξεκινήσαμε από τον κύριο Χρυσοχοΐδη, υπάρχει ένα πολύ ωραίο ηχητικό με τον τίτλο «Ο αδέξιος δεξιός Μιχάλης Χρυσοχοΐδης». Σήμερα θα σας σκιαγραφίσω λίγο το προφίλ. Θα ήθελα τη γνώμη σας. Όχι με εμπάθεια. Με ουδετερότητα. Με ειλικρίνεια. Με αντικειμενισμό. Στο 6943, 6354-51, για να κάνουμε και μια διαδραστική εκπομπή. Θέλω να ακούσω την άποψή σας. Είστε Έλληνες πολίτες. Ψηφίζετε τόσα χρόνια. Ακούσω την άποψή σας για τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Εγώ έχω τη δική μου. Αφήστε τη δική μου. Μπορεί λόγω της εμπλοκής Χρυσοχοΐδη στην υπόθεση δικιά μου. Ξεχνάμε ότι σε 15 μέρες κλείνουν 6 χρόνια. 6 χρόνια από την ημέρα που με του φέκησαν, με του φέκησαν κυριολεκτικά. Με του φέκησαν σαν μπεκάτσα. Πήγα να πάω στα Κυμπαρίσια. Τώρα θα ήμουν και θα βλέπα τα λαδί και ανάποδα. Αφήστε τη δική μου εμπλοκή. Την άποψή σας θέλω για τον κύριο Χρυσοχοΐδη. 6943-6354-51. Όποιος θέλει να κάνει παρέμβαση, ας κάνει και παρέμβαση. Αλλά θέλω στοιχειοθετημένα να μου πείτε την άποψή σας για τον Χρυσοχοΐδη. Όχι περί ανέμων και υδάτων. Όχι αμπελοφιλοσοφίες. 2-10-7-18.000. Θα ακούσω την άποψή σας, αλλά μόνον με στοιχεία. Όποιος βρίσει, όποιος προσβάλλει, όποιος δημιουργήσει πρόβλημα, θα πέσει κατευθείαν η γραμμή. Πάμε στο πρώτο βίντεο. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Ο αδέξιος δεξιός της πασοκονεοδημοκρατικής θολοκουλτούρας.
1: Έδωσε πουθενά η αστυνομία στα κοινωνικά προβλήματα λύσεις. Μα για όνομα του Θεού.
2: Σε όλο το.
3: Γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να λειτουργήσει η αστυνομία στο πλαίσιο του Συντάγματος και των νόμων.
4: Είναι η τέταρτη φορά που ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης αναλαμβάνει το συγκεκριμένο Υπουργείο. Θεωρείται από τους πλέον επιτυχημένους.
5: Εσείς είχατε μελετήσει αυτό που είδατε χθες από τίποτα.
6: Σοβαρολογείτε. Όχι, δεν διάβασα το μνημόνιο. Γιατί απλούστατα είχα άλλες υποχρεώσεις.
7: Κυβέρνηση των αδέξιων δεξιών που σκέφτεται με λογικές της δεκαετίας του 50 επιχειρεί με γιουρούσια και ματατζίδες να αντιμετωπίσει το έγκλημα. Λοιπόν, δεν αντιμετωπίζετε έτσι το έγκλημα.

0: Περνούν οι αστυνομικοί και χειροκροτάει ο κόσμος.
1: Κάτω! Τα χέρια!
0: Που ονομάστηκαν δικαιώματα.
2: Καταγγελίες για την ομάδα δράση για το συλλαλητήριο της Πέμπτης πήρατε?
3: Καμία, απολύτως. Απολύτως καμία. Σήμερα είναι αυτή η πρώτη. Εν πάση περιπτώσει,

0: το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη στην εξαμηνιαία αξιολόγηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Συνολικά έχει εμπεδωθεί ένα αίσθημα ασφάλειας.
2: Να σοβαρολογείτε.
3: Κυρίες και κύριοι, σήμερα σκιαγραφούμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας το πορτρέτο του αδίστακτου Σερίφη της Κατεχάκη, του Μιχάλη Χρυσοχοίδη, του ανθρώπου μέσα σε όλα, του ανθρώπου που ξεκίνησε με άσπρες κάλτσες από το νησί Μαδίας για να κατέβει στη Μητροπολιτική Αθήνα και να μπορέσει, κυρίες και κύριοι, να δικτυωθεί στα παραμάγαζα του κομματικού μηχανισμού του ΠΑΣΟΚ. Με μία τσάντα υπομάλης επισκεπτόταν κάθε μέρα τη Χαριλάου Τρικούπη. Ήταν φτωχός τότε. Ήταν ένας άνθρωπος που φορούσε σακάκι χειμώνα καλοκαίρι. Κουστούμι χειμώνα καλοκαίρι. Έχει καμία σημασία. Με την αξία του και το φιλότιμό του ανέβηκε ένα-ένα τα σκαλοπάτια της εξουσίας για να γίνει ο απαραίτητος εκδικητικός υπάλληλος αυτού που ονομάζουμε στην Ελλάδα κράτος και παρακράτος. Είναι πολύ εύστοχο το σχόλιο του αγαπητού κύριου Ματζουράνη ότι η CIA έχει πει για τον κύριο Μιχάλη ότι είναι μια εξαιρετική φυσιογνωμία. Τέλος, δεν μεταδίδω άλλο. Είναι γνωστή η προσωνυμία στην Κατεχάκη. Στην Κατεχάκη θα ακούσουμε και δύο ακόμα σοβαρότατα θέματα που απασχόλησαν την πολιτική πορεία του Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Είναι, κυρίες και κύριοι, η δολοφονία, η ανεξιχνίαστη μέχρι σήμερα δολοφονία του υπασπιστή του Γιώργου Βασιλάκη, ο οποίος δέχτηκε στο γραφείο του για να δώσει τη βόμβα στο Μιχάλη Χρυσοχοίδη ένα κούριερ. Και αν θυμάστε, τεινάχτηκε το μισό κτίριο του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως στον αέρα με αποτέλεσμα να βρει φρικτό θάνατο ο υπασπιστής Βασιλάκης του κ. Χρυσοχοίδη. Μια πολύ σκοτεινή ιστορία που δεν γνωρίζει ποιος απέστειλε το θέμα. Μάλιστα στην πορεία υπόθηκε ότι πάνω στη συνδεσμολογία της βόμβας είχαν βρεθεί τα αποτυπώματα του φυγά εδώ και 25 χρόνια Βασίλη Παλαιοκώστα. Μιλάμε για πολύ σκοτεινές πρακτόρικες μεθοδεύσεις οι οποίες ανακάτευαν τον Παλαιοκώστα σε εγκληματική ενέργεια. Ενώ είναι γνωστό, χωρίς να κάνουμε κανενός να φιλοτεχνούμε το πορτρέτο, ότι ο φυγάς καταζητούμενος, ένας από τους πιο, όπως έχει χαρακτηριστεί, πολύχρονους και επικίνδυνους καταζητούμενους στον κόσμο, Βασίλης Παλαιοκώστας, δεν έχει συλληφθεί. Έχει περάσει 20 ετία. Έχουν παραγραφεί αδικήματα. Πολλοί λένε ότι ο Βασίλης Παλαιοκώστας εξακολουθεί και επικυριαρχεί στην περιοχή της Νότιας Ιταλίας, στη Σικελία. Και είναι τόσο καλά δικτυωμένος με την εκεί ιταλική ισχυρή πλοκαμώδη μαφία της Κόζα Νόστρα. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι εκεί δεν προχωράει Έλληνας αστυνομικός. Επίσης, η παρουσία του Μιχάλη Χρυσοχοίδη στην πολιτική ζωή του τόπου έχει συνδυαστεί με μια ακόμα πολύ περίεργη ιστορία. Όταν ο γιος του τότε εισαγγελέα της Αντιτρομοκρατικής, Μακαρίτη Ιωαννιδιώτη, έπεσε από το 10ο όροφο, από τον 8ο, αν θυμάμαι καλά, όροφο της Κατεχάκη, σε ένα σάλτο, σε ένα αυτοκαταστροφικό σάλτο μορτάλε. Πήδησε από τον 8ο όροφο της Κατεχάκη. Κι όμως σώθηκε. Ήταν μια απόπειρα αυτοκτονίας η οποία συγκλώνησε το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως και την Ελληνική Αστυνομία. Και πάνω απ' όλα και τις μυστικές υπηρεσίες. Τις ελληνικές μυστικές υπηρεσίες. Αυτό που μάθαμε ήταν ότι τον είχε προσλάβει ο κύριος Σοχοίδης, αλλά δεν τηρούσε τα τυπικά προσόντα. Κάποιοι τον πίεσαν και σάλταρε. Αυτά όλα συνδυάζονται με την πορεία του κυρίου Χρυσοχοίδη στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως. Σήμερα, εφημερίδα Μακελιό έχει βγάλει ένα εξαιρετικό πρωτοσέλιδο. ένας παρακρατικός και τα σκοτεινά του παιχνίδια. Είναι σίγουρο ότι ο κύριος Σογοίδης συμφύεται με το παρακράτος. Είναι σίγουρο ότι ο κύριος Σογοίδης συμφύεται με τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες. Είναι σίγουρο αυτό το οποίο αποδίδεται ως προσωνύμιο στην κατεχάκη στον κύριο Σογοίδη πίσω πόρτης της αμερικανικής πρεσβείας. Το αγαπημένο παιδί των Αμερικανών. Αν δεν ήταν το αγαπημένο παιδί των Αμερικανών, δεν θα συνελάμβαναν τη 17 Νοέμβρη. Αυτά και άλλα πολλά σε ένα βιβλίο που έγραψε ο κύριος Σογοίδης και το οποίο πραγματικά είναι για γέλια. Για γέλια όμως είναι και οι δηλώσεις που έχουν χαρακτηρίσει την πολιτική ζωή του τόπου με τη φυσιογνωμία Χρυσοχοίδη. Εγώ δεν κάνω επίθεση στον κύριο Χρυσοχοίδη. Σε καμιά περίπτωση. Κριτική κάνουμε. Κριτική σε μια σκοτεινή παρακρατική προσωπικότητα που έχει συνδυάσει το όνομά της και με επιτυχίες και με τεράστιες γκάφες. Είναι δυνατόν υπουργός κυβέρνησης να παραδέχεται ενώπιον συστημικών δημοσιογράφων ότι δεν έχει διαβάσει το μνημόνιο? Δηλαδή ψηφίζεις το μνημόνιο που είναι η ταφόπλακα στο κεφάλι του ελληνικού λαού και δεν το έχεις διαβάσει? Ακούστε το χαρακτηριστικό απόσπασμα που είχε κάνει όλους τους Έλληνες πολίτες να φρίξουν. Αυτός είναι ο έξυπνος και διπλωμάτης Μιχάλης Χρυσοχοίδης.
4: Εσείς, να σας ρωτήσω ευθέως, πόσες ώρες διακάνατε για να διαβάσετε το μνημόνιο? Γιατί η κυρία Κατσέλη χτες είπε ότι το πήρε το Σάββατο το βράδυ, το διάβασε 2 ώρες και πήγε και ψήφισε έτσι. Εσείς είχατε μελετήσει αυτό που οι δανειστές αποτύπωναν και είχατε μια διαφορετική αποτύπωση αυτού που υπογράφατε? Γνωρίζατε δηλαδή αυτό που υπογράφατε?
5: Μα σοβαρολογείτε? Αυτά συζητήθηκαν στη Βουλή. Ναι, λέω. Όχι, δεν διάβασα το μνημόνιο εκείνη την εποχή. Γιατί απλούστατα είχα άλλες υποχρεώσεις και είχα άλλα καθήκοντα.
4: Και πώς υπογράψατε, κύριε Υπουργέ, με συγχωρείτε, γιατί αυτό που λέτε είναι πολύ σοβαρό. Υπογράψατε ένα κείμενο που δεσμεύει τη χώρα εις τους αιώνες των αιώνων, αμήν, και μας έφτασε στο χάλι που ζούμε σήμερα και λέτε ότι δεν το διαβάσατε? Πώς το λέτε έτσι απλά?
5: Κοιτάξτε, στην πολιτική δεν είναι τα πράγματα έτσι.
4: Πώς είναι?
5: Ούτε πρέπει να το λέτε έτσι.
3: Πώς είναι, Μιχάλη, αλλιώς? Ακούστε τον, ακούστε. Παρακαλώ, παρακαλώ, δείξτε ανάλογη προσοχή.
5: Ακούστε, Βουλή, ακούστε. Και το ψήφισε η πλειοψηφία, όπως θυμάστε τότε, της Βουλής, μαζί, το Πασόκ και ο λαός, αν θυμάμαι καλά.
4: Υπάρχει δηλαδή ευθύνη, υπάρχει ευθεία.
3: Το Πασόκ και ο λαός, θα ανοιχτώ το μικροφωνό. Το Πασόκ και ο λαός το ψήφισαν.
5: Σας είπα και προηγουμένως ότι έγινε υπό το κράτος του πανικού εν ώψη της παύσης πληρωμών που ήταν πάνω από το κεφάλι
4: με την πλάτη στον τοίχο που λέμε.
5: Λοιπόν, με την πλάτη στον τοίχο. Λοιπόν, η δική μου δουλειά τότες ήταν να οργανώσω ξανά την αστυνομία, την πυροσβεστική, να φτιάξω την ομάδα βίας, να καταπολεμήσω το έγκλημα. Λοιπόν, δεν ήταν η δουλειά μου να μελετήσω το μνημόνιο.
3: Είσαι για τα πανηγύρια. Είσαι αρκουδιάρης πανηγυρτζής. Είσαι ο ενορχιστρωτής της αρκουδομαχίας των πανηγυριών. Δεν είσαι άξιος να μοιράσεις 2 γαϊδουριών. Βάλ το πάλι, ρε εσύ, Χαραλαμπίδη. Ρε φρέ μου, βάλ το πάλι. Βάλ το πάλι να πεθάνω. Να πεθάνω εδώ μέσα σήμερα. Να πεθάνω.
4: Εσείς, να σας ρωτήσω ευθέως, πόσες ώρες διακάνατε για να διαβάσετε το μνημόνιο? Γιατί η κυρία Κατσέλη χθες είπε ότι το πήρε το Σάββατο το βράδυ, το διάβασε 2 ώρες και πήγε και ψήφισε
3: έτσι. Αυτός ο άνθρωπος.
4: Εσείς είχατε μελετήσει αυτό που οι δανειστές αποτύπωναν?
3: Συλλαμβάνει τρομοκράτες.
4: Μια διαφορετική αποτύπωση αυτού που υπογράφατε? Γνωρίζατε δηλαδή αυτό που υπογράφατε?
5: Μα σοβαρολογείτε? Αυτά
3: και ξυλοστομία.
5: Στη Βουλή.
3: Γλώσσα έξω.
5: Δεν διάβασε το μνημόνιο εκείνη την εποχή. Γιατί απλούστατα είχα άλλες υποχρεώσεις.
3: Και αρχές Πάρκινσον.
5: Είχα άλλα καθήκοντα.
3: Λαμβάνεστε.
4: Και πώς υπογράψατε? Και
3: άνοια. Άνοιας. Ερωτικής άνοιας.
4: Πολύ σοβαρό. Υπογράψατε.
3: Κάτσε στο κεφάλι. Η βαφή. Η βαφή, Μιχάλη. Μη σου φύγει η βαφή, καημένε.
4: Και λέτε ότι δεν το διαβάσατε. Πώς το λέτε έτσι απλά?
5: Κοιτάξτε, στην πολιτική δεν είναι τα πράγματα έτσι.
3: Πώς είναι αλλιώς?
5: Ούτε πρέπει να είναι έτσι. Κάποιοι συνάδελφοί μου διαπραγματεύτηκαν. Η κυβέρνηση, η οποία εκπροσωπείται από τους υπεύθυνους από τα υπεύθυνα μέλη της διαπραγματεύτηκαν, φέρανε το νομοσχέδιο αυτό στη Βουλή και το ψήφισε η πλειοψηφία, όπως θυμάστε τότε, της Βουλής, μαζί, το Πασόκ και ο λαός, αν θυμάμαι καλά.
3: Το Πασόκ και ο λαός το ψήφισε.
5: Σας είπα και
3: προηγουμένως. Είμαστε σε κατάσταση πανικού.
5: Ότι έγινε υπό το κράτος του πανικού εν όψη της παύσης πληρωμών που ήταν πάνω από το κεφάλι
4: μας. Με την πλάτη στον τοίχο που λέμε.
5: Λοιπόν, με την πλάτη στον τοίχο. Λοιπόν, η δική μου δουλειά τότες, ήταν να οργανώσω ξανά την αστυνομία, την πυροσβεστική, να φτιάξω την ομάδα βίας, να καταπολεμήσω το έγκλημα.
3: Να φτιάξω λοιπόν, σουτζουκάκια, μου καεί η ομελέτα, μη μου καούν τα ψωμάκια του τόστ, σαν δεν τρέπεσε λιγάκι. Αυτόν τον άνθρωπο θα εμπιστευτούμε για τις μεγάλες συλλήψεις στις σοβαρές υποθέσεις της Μαρφίν. Αυτόν τον ήλωτα του παρακράτους. Το στίγμα της Αμερικανικής Πρεσβείας. Ντρέπομαι που είμαι Έλληνας πολίτης. Ντρέπομαι. Τραγούδι, κύριε Χαλαμπίδη. Τραγούδι. Όπα. Έλα. Μιχάλη, σήκω πάνω να χορέψουμε. Μάνος Γαβαλάς, Μπέμπα Φινέτη, όσο με μαλώνεις. Στίχη Βασίλης Τσιτσάνης, στο ακορδεόν, ο Γιώργος Κινούσης.

0: Κυρίες και κύριοι, είναι ένα δύο μακελάριδες. Βλέπω Νορβηγία-Γαλλία 1-3. Τρία μπαλάκια τρώνε οι Νορβηγοί. Από το μεταξύ στην γαλλική ομάδα νομίζω ότι παίζει ένας λευκός. Όλοι οι υπόλοιποι είναι έγχρωμοι, μαύροι. Ζήτω ο Μανώλης ο Μακρόν. Εθνική Γαλλίας, 10 μαύροι, ένας λευκός. Γαμώ τις ομάδες έχουνε. Όλοι Αφρικοί και γαλλικές αποικίες. 3-1. Τρία μπαλάκια τρώνε οι Νορβηγοί. Κρίμα. Εγώ ήμουν με τους Νορβηγούς. Διαβάσω και τα μηνύματά σου πριν πάμε στο break. Κυρία Σοφία λέει ότι αυτοί οι απίθανοι τύποι, σαν τον κύριο Μιχάλη τον Χρυσοχοίδη, χωρίς να έχουν διαβάσει τα μνημόνια, ας τα φόρεσαν κολάρο. Και μέχρι και σήμερα δεν μπορούμε να απαλλαγούμε από αυτά. Ο απλός κόσμος υποφέρει και αυτοί καλοπερνάνε. Ο αγαπητός Βαγγέλης, Χρυσοχοίδης και μνημόνιο, έβαλε υπογραφή για να πάει φυλακή έως ο διαρκεί το μνημόνιο δηλαδή. Αυτό μας λέει. Απληστία είναι οι δηλώσεις του Βαγγέλης από την Ελβετία. Ο αγαπητός Κωνσταντίνος, καλησπέρα, μας έχουν γυρίσει τα άντερα με αυτά που έλεγε ο επικεφαλής του Βλάχο FM. Επίσης, σε ποιον δημοσιογράφο δίνει συνέντευξη, ρε παιδιά, ο Χρυσοχοίδης, να πάρουμε να το μουτζώσουμε? Ο αγαπητός φίλος, είσαι κακοήθης, λέει. Φταίει ο καύσωνας στην Γαλλία που μαύρισαν όλοι. Να είστε καλά για το χιούμορ σας. Όπως και ένας ακόμα φίλος έχει κάνει ένα εξαιρετικό σχόλιο. Ένα εξαιρετικό σχόλιο, μισό λεπτό να το βρω, για το Βγενόπουλο. Α, πείτε μια καλησπέρα στο Βγενόπουλο, μπορεί και να ακούει. Να σε καλά ρε φίλε. Πάμε σε break, θα επανέλθουμε.
1: Η ώρα είναι 3.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Τι τρέχει, Άγγελε? Έχεις στάσει τόσο ψηλά που δεν μπορείς να με διακρίνεις?
3: Ο φίλος μου ο Γεράσιμος με κάτι βούτρα.
2: Τι κάνεις εδώ, μετράς το βασίλειό σου?
3: Σ' αρέσει? Όλα αυτά σε λίγο θα είναι δικά μου. Η θάλασσα, τα κτίρια, τα καράβια, όλα. Όλα, Γεράσιμο.
2: Σε είδα στο λιμάνι και σε ακολούθησα μεταξύ. Θέλω από καιρό να σου πω δύο λόγια.
3: Σ' ακούω, Γεράσιμο.
2: Δεν τράπηκες να φερθείς έτσι στη νίκη? 3 χρόνια το εκθέτεις στο κορίτσι και ύστερα το παρατάς γιατί βρέθηκε κάποια άλλη να σε αγοράσει. Δεν έχεις καθόλου φιλότιμο? Τι τρέχει, φίλε? Τους αστείς σου φαίνεται?
3: Πολύ αστείο, Γεράσιμε. Κάποτε μου κάθες φροντιστήριο, θυμάσαι? Καλή ηθική, αλλά δεν μπορείς να τη φας. Αφού η ηθική δεν τρώγεται, θάνατος στην ηθική, ζήτω το φαΐ. Αλλά τι κοιμήνει στην αδερφή σου? Είναι στην κόρη του.
4: Κυρίες και κύριοι, μιλάμε για μια εξαιρετική ατάκα του ελληνικού κινηματογράφου με πρωταγωνιστές στο Ορατό της Μηδέν, μια ταινία που έχει στοιχειώσει τις νεότερες ταινίες του σύγχρονου κινηματογράφου, η οποία είχε κόψει πάνω από 500-600 χιλιάδες εισιτήρια. Και βεβαίως σε αυτό το φοβερό διάλογο, έτσι, μεταξύ του Βαγγέλη Καζάν και του Νίκου Κούρκουλου, ενσαρκώνεται η σύγχρονη φιλοσοφία των Ελλήνων πολιτικών. Η ματαιοδοξία και η απληστία. Η ηθική είναι καλή, αλλά δεν τρώγεται. Και η ηθική δεν βρίσκεται στην αδερφή σου τη φτωχή, αλλά βρίσκεται στην κόρη του εφοπλιστή Ρίχτερ. Ζήτω το φαΐ κάτω η ηθική. Σημαντική ατάκα για τους Έλληνες πολιτικούς. Φίλοι και φίλες, στις 24 Ιουνίου του 2010 ο Γιώργος Βασιλάκης, ο έμπιστος αξιωματικός Ελλάς και υπασπιστής του Μιχάλη Χρυσογοίδη, λαμβάνει μια βόμβα ισχυρής ισχύος σε πακέτο, η οποία έρχεται κατευθείαν στα χέρια του. Την αφήνει στον 8ο όροφο του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως την ώρα που ασκούσε το καθήκον του. Η βόμβα αυτή προοριζόταν, από ό,τι φαίνεται, για τον ίδιο τον Μιχάλη Χρυσογοίδη. Και το ερώτημα είναι, ποιος την έστειλε αυτή τη βόμβα? Ο αδικοχαμένος και δολοφονημένος Βασιλάκης παραλαμβάνει τη βόμβα και την επεξεργάζεται. Τη στιγμή της επεξεργασίας ακούγεται μια ισχυρή έκρηξη και ισοπεδώνεται όλος ο 7ος όροφος Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως. Εργαζόμουν τότε σε μια κυριακάτικη εφημερίδα στον παράδρομο της Εθνικής Οδού Αθηνού Λαμίας. Μου τηλεφωνούν ότι έχει μπει ένας μηχανισμός και έχει εκραγεί.